να προείσταται να διοικεί την εκκλησία. Δεν το καταλαβαίνω με αυτό, αλλά πόσο σπουδαίο είναι να δώσει ο Θεός έναν ανώτερο κληρικό, σε ένα ιεράρχη, χάρισμα διοικητικό, να διοικεί την εκκλησία ή σε ένα ιερέα, να διοικεί την ενορία. Είναι πολύ μεγάλο χάρισμα και αυτό. Και εμείς το παραθεωρούμε, διοικητής. Όμως είναι σπουδαίο. Σπουδαίο. Είναι χάρισμα να διακονείς τους άλλους και να προσφέρεις φιλοξενία στους άλλους. Να προσφέρεις φιλοξενία στους άλλους, όπως έκαναν στην αρχαία εκκλησία των Αποστολικών χρόνων οι Άγιοι Επτά Διάκονοι της Εκκλησίας. Δεν ήτανε μικρότερη σημασία στο χάρισμα αυτό. Είναι απλά πράγματα που εμείς θα θεωρούμε όχι σημαντικά, και όμως είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές μας, το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι ακροατές. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Απόψε κάνουμε λόγο για την ποικιλία των χαρισμάτων και είδαμε πως τα χαρίσματα είναι δωρεές του Θεού, δωρεές του Αγίου Πνεύματος, όχι επειδή τις αξίζουμε και τις κατορθώσαμε με τη δικαιοσύνη μας, τον αγώνα μας και τις ερωτές μας, αλλά είναι δωρεές της αγάπης του Θεού για να δοθούν από τον χαρισματούχο, από αυτόν που τα έλαβε δηλαδή αυτά τα δώρα, σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας και από την Εκκλησία ή δυνατόν και σε όλο τον κόσμο. Και είπαμε ότι τα χαρίσματα, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι ποικίλα και διάφορα. Εμείς βέβαια έτσι ανοήτως κάποιες φορές ή από άγνοια διαχωρίζουμε σε μεγάλα και σπουδαία χαρίσματα και σε ασήμαντα χαρίσματα.
1: Με αυτό το κριτήριο δεν είναι.
0: Αλλά δεν είναι έτσι.
1: Όλα
0: είναι του Αγίου Πνεύματος χαρίσματα και αφού είναι χαρίσματα του Θεού, είναι σπουδαία και κάτι χρειάζονται στην Εκκλησία για να τα δώσει ο Θεός.
1: Έτσι λοιπόν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είπαμε ότι είναι ποικίλα, δεν είναι μόνο πολλά, αλλά είναι και απλά. Δηλαδή δεν είναι κάτι το σύνθετο, μην φανταστούμε ότι είναι κάτι το σύνθετο. Όπως και δεν είναι σύνθετος και ο Θεός, είναι απλός. Και δίδονται και σε απλούς ανθρώπους, τους οποίους έτσι μπορούν να έχουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, να είναι Άγιοι, και να μην τους υποψιαζόμαστε καν. Θα θυμηθούμε έτσι πολύ εύστοχα, θα έλεγα, την ιστορία στο γεροντικό, που αναφέρεται σε ένα μεγάλο γέροντα. Αν θυμάμαι καλά τον Άγιο Παχώμιο, δεν θυμάμαι καλά, ο οποίος θέλησε να μάθει ποιος είναι ο αγιότερος άνθρωπος στην Αλεξάνδρεια.
0: Ο Μέγας Αντώνιος.
1: Ο Μέγας Αντώνιος.
0: Και το αποκαλύφθηκε πως ήταν ένας απλός τσαγκάρης.
1: Ένας υποδηματοποιός, ο οποίος ούτε καν υποψιαζόταν ότι έχει την, ότι έχει αγιότητα, ότι έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ότι έχει χαρίσματα.
0: Πολύ κατατοπιστικά είναι και κάποια βιβλία, πιστεύω να υπάρχουν ακόμη, να κυκλοφορούν. Για παράδειγμα, ήταν κάποια βιβλία που είχε εκδώσει η Μονή Παρακλήτου.
1: Τα χαρίσματα και χαρισματούχοι.
0: Χαρίσματα και χαρισματούχοι. Είναι αρκετά χρόνια πίσω, μπορεί να είναι και 30-40 χρόνια.
1: Είναι βιβλία.
0: Όπως επίσης και ένα άλλο βιβλίο, νομίζω δίτομο ήταν αυτό, από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη, αν θυμάμαι καλά, που λέγεται «Ασκητές μες στον κόσμο» και μιλάει για λαϊκά μέλη της Εκκλησίας που ζούσαν στις πόλεις, στα χωριά τους, έτσι όλο τον...
1: Με αγιότητα βίου.
0: Όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στη Μικρά Ασία, πριν τη Μικρά Ασιατική Καταστροφή και στο Πόντο και σε αυτά τα μέρη, και ήταν άνθρωποι του μόχθου, της καθημερινότητας, πολλές φορές οικογενειάρχες, οι οποίοι όμως διέθεταν χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν τα δίνει ο Θεός όπου θέλει και σε όποιον θέλει και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και όχι μόνο σε μοναχούς ή κληρικούς. Πολύ σωστά το επεσήμανε.
1: Τα χαρίσματα λοιπόν αυτά είναι διάσπαρτα μέσα στην Εκκλησία. Και πολλές φορές δεν φαίνονται, γιατί τα κρύβει η απλότητα των ανθρώπων που τα φέρουν. Ή ακόμη και γιατί οι ίδιοι δεν θέλουν να το φανερώσουν. Οι πραγματικοί Άγιοι ποτέ δεν επιδεικνύουν τα χαρίσματά τους.
0: Έτσι. Οι πραγματικοί Άγιοι πρώτον δεν έχουν ιδέα για τον εαυτό τους.
1: Δεν μπορούν να φανταστούν ότι...
0: Θεωρούν τους εαυτούς τους αμαρτωλότερους πάντων. Έτσι. Δεν έχουν δηλαδή καμία ιδέα για τον εαυτό τους. Ούτε μπορούν ποτέ να φανταστούν ότι είναι Άγιοι.
1: Ναι.
0: Και ακριβώς μέσα από αυτή την ταπείνωση και επίγνωση της αναξιότητός τους αναδεικνύονται ως Άγιοι σε συνείδηση της Εκκλησίας και τους δίνει ο Θεός περίσσια χαρισμάτων προς όφελος πάντοτε της Εκκλησίας.
1: Δεν είναι έτσι όπως οι κοσμικοί μάγοι, οι οποίοι επιδεικνύουν κάτι από τις μαγικές τους δυνάμεις για να εντυπωσιαστεί ο κόσμος, έτσι. Οι πραγματικοί άγιοι, και αν κάνουν ένα θαύμα, δεν θα δώσουν τόση σημασία σε αυτό και δεν θα το προβάλλουν.
0: Μοιάζουν με τον Χριστό, ο οποίος θαυματουργούσε και έλεγε πήγαινε και μην πεις τίποτα σε κανένα.
1: Δεν είπετε.
0: Και ακριβώς επειδή είναι εκ του ιδίου Θεού το χάρισμα και οι Άγιοι μένουν και κρυμμένοι και το χάρισμά τους ήταν να το διατηρούν και κρυμμένο, να ευεργετούν μεν τα μέλη της Εκκλησίας που έχουν ανάγκη, τον άνθρωπο γενικά και να τον διακονούν, αλλά αθόρυβα, ταπεινά, ήσυχα.
1: Αντιθέτως, έτσι θα κρύψουν όσο πιο πολύ μπορούν τα χαρίσματά τους, διότι το μεγαλύτερο χάρισμα είναι η αγάπη. Και όπως είπαμε, η όποια αγάπη μας δείχνουμε στους ανθρώπους και η οποία επιβάλλει και φυσικά την ταπείνωση. Όποιος υπερηφανευτεί για το χάρισμά του, το χάνει. Διότι δεν είναι πλέον χάρισμα, δεν είναι δώρο, είναι σαν να λέει «Το δικαιούμαι και το έχω ιδιοκτησία μου». Τα χαρίσματα όμως του Αγίου Πνεύματος δίνονται στους ταπεινούς για να ασκήσουν με τα χαρίσματα αυτά την αγάπη τους και έτσι να οικοδομηθεί η κοινωνία του σώματος της Εκκλησίας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή...
0: Και πόσο απέχει από την αντίληψη που έχουμε εμείς. Εμείς στην αντίληψη των περισσότερων ανθρώπων υπάρχει ότι τα χαρίσματα είναι δικά τους των Αγίων, είναι κεκτημένο δικό τους, κεκτημένο δικό τους που είναι μόνο για αυτούς και το απέκτησαν γιατί νίστεψαν πολύ, γιατί κάναν πολλές μετάνοιες για τι άλλο. Πόσο μακριά είμαστε ανοιχτωμένοι.
1: Να λέγα λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή που ακούσαμε την περασμένη Κυριακή αναφέρει πράγματα τα οποία είναι απλά, αλλά τα θεωρεί ο ίδιος χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέγει για παράδειγμα φιλοξενούμεθα και πρέπει να το θεωρούμε δώρο του Αγίου Πνεύματος, όταν υπομένουμε στη θλίψη, είναι και αυτό δώρο του Αγίου Πνεύματος. Όταν αφήνουμε τον άλλο να προηγηθεί από μας στην τιμή, όπως λέγεται τιμή αλλήλους προηγούμενη, να δίνεις τον άλλον την προτεραιότητά σου, να πάρει εκείνος την τιμή και όχι εσύ. Είναι και αυτό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος επίσης αναφέρει πολλά και καταλήγει στο πιο σπουδαίο και το πιο δύσκολο απ' όλα, που είναι, εδώ θα θυμηθούμε τον ίδιο τον Κύριο, ευλογείτε τους διώκοντας εμάς. Δηλαδή αγάπη προς τους εχθρούς μας. Το μεγαλύτερο χάρισμα είναι το να αγαπάς τον εχθρό σου. Και αυτό δεν είναι μέσα στη φύση μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι κάτι που το έχουμε εμείς, εάν δεν είναι χάρισμα, εάν δεν μας το δώσει η χάρη του Θεού. Με τη χάρη λοιπόν του Θεού μπορούμε να αγαπούμε τους άλλους και κυρίως τους εχθρούς μας. Έτσι αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος και δεν χρειάζεται να έχουμε ειδικά αξιώματα γι' αυτό. Αρκεί να ανοίξουμε την καρδιά μας με ταπείνωση και να ζητήσουμε από το Θεό τη χάρη Του και να δίνουμε τον εαυτό μας στους άλλους. Και μην ξεχνάμε αυτό που είπε ο Κύριος, απαρνησάς το εαυτόν. Και απλοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, όπως μοναχοί και λαϊκοί, οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερα αξιώματα, έχουν χαρίσματα όμως. Γι' αυτό πολλές φορές δεν πρέπει να περιφρονούμε εκείνους που εμφανίζονται εξωτερικά ότι δεν έχουν κανένα χάρισμα, δηλαδή ότι είναι αμαρτωλοί, αλλά επίσης δεν ξέρουμε τι μπορεί να κρύβει ένας αμαρτωλός μέσα στη μέσα του και πόση χάρη μπορεί να πάρει από το Θεό. Δεν χρειάζεται να γίνει ότι σε άλλες δυτικές ομολογίες, ιδιαίτερα σήμερα, που προσπαθούν να απονείμουν, όπως λένε, δικαιοσύνη στα χαρίσματα της Εκκλησίας. Ένα παράδειγμα είναι αυτοί λένε ότι οι γυναίκες πρέπει να γίνονται ιερείς. Διότι και αυτές πρέπει να μετέχουν σε ένα χάρισμα της ιεροσύνης. Αλλά τα χαρίσματα, όπως είπαμε, είναι ποικίλα. Και ένας θα έχει το χάρισμα της ιεροσύνης, ενώ άλλος θα έχει άλλα χαρίσματα. Μια γυναίκα μπορεί να έχει τόσα χαρίσματα, ώστε δεν χρειάζεται να έχει και το χάρισμα της ιεροσύνης, για να γνωρίσουμε ότι δεν αδικείται.
0: Μπορούμε να πούμε ότι αδικεί τη γυναίκα στην εκκλησία. Η γυναίκα υπερτιμήθηκε στην εκκλησία. Ακριβώς. Για ποιον άλλο λέμε η μη για την γυναίκα στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου ότι είναι η τιμιωτέρα των χεροβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ, ότι είναι η κυρία των αγγέλων.
1: Δεν υπέχει.
0: Ποιος παπάς έχει αυτή την τιμή? Κανείς μας.
1: Κανένας άνδρας δεν είναι.
0: Όχι, που λέμε για το χάρισμα της ιεροσύνης.
1: Πέραν του Χριστού, έτσι, κανένας άλλος άνθρωπος. Που ο Χριστός είναι ο Δίος ο Θεός, έτσι.
0: Μου ήρθε στο μυαλό, ξέρω αν πρέπει να το πούμε εδώ προηγουμένως, ότι κάπου εκεί είπες ότι δεν πρέπει να κρίνουμε με τα εξωτερικά γνωρίσματα ή εμφάνιση αν κάποιος είναι σπουδαίος ή δεν είναι, ή αν έχει χάρισμα. Επειδή τον βλέπουμε όπως τον βλέπουμε, θυμήθηκα αυτές τις ημέρες τιμήσαμε τη μνήμη ενός μεγάλου πατρός της εκκλησίας μας, του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου, ο οποίος ήταν ο σοφότατος διδάσκαλος της Εκκλησίας. Το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, του είχε απονείμει αυτό τον τίτλο. Εάν τον έβλεπες, ήταν ένας ρακένδυτος καλόγυρος. Ναι. Αυτός λοιπόν ο ατιμέλητος, ο ρακένδυτος, ο πανφτωχός, πλην όμως σοφότατος διδάσκαλος της Εκκλησίας, βρέθηκε κάποτε μεγάλη εβδομάδα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, που ήταν η νήσος Νάξος. Και όπως γνωρίζουμε, στην ακολουθία που εδώ τελούμε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, που είναι ουσιαστικά ο εσπερινός του Πάσχα συνημένος με την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, υπάρχουν αναγνώσματα. Το Τριώδιο, συγγνώμη, έχει 14 αναγνώσματα. Βέβαια, στην ενωριακή πράξη, χάρη συντομίας, αναγνώσκονται μόνο τα 3 από τα 14. Τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Και έχει λόγο η Εκκλησία που έβαλε τα 14.
0: Βέβαια, έχει λόγο. Γιατί όλα αυτά, όλα
1: είναι για το Άγιο Βάπτισμα.
0: Και προτυπώσεις Αναστάσεως του Χριστού.
1: Ναι, προτυπώσεις.
0: Λοιπόν, του λένε «Πάτερ Νικόδημε», για να τον πειράξουν εκεί οι επίτροποι, «θα μας διαβάσεις τα αναγνώσματα?» Λέει «να είναι ευλογημένο», όπως συνηθίζουν να λένε οι μοναχοί. Ήρθε λοιπόν μετά την είσοδο η ώρα της αναγνώσεως των προφητιών, του δίνουν ένα κερί και κατά την παλαιά τάξη ο αναγνώστης ίσταται εις το μέσο της εκκλησίας κάτω από το κεντρικό πολυέλαιο και με το κερί στο χέρι αναγνώσκει. Του δίνει το κέρι, αλλά του δίνουν βιβλίο. Αυτός δεν είπε τίποτα. Το έκανε αυτό για να τον ντροπιάσουν, να τον περιπέξουν, να τον κοροϊδέψουν, έτσι, λόγω της απλότητάς. Ήταν έτσι κουρελί, ηλικιωμένο, όλα αυτά. Σου λέει, γελάσουμε λιγάκι. Όπως κάνουμε πολλοί από εμάς, δυστυχώς. Εκείνος λοιπόν πήρε το κέρι, στάθηκε στη μέση, έκανε το σταυρό του και είπε και τις 14 προφητείες από στήθος, παρακαλώ.
1: Απ' έξω. Απίστευτο.
0: Και όταν λοιπόν έγινε αυτό, οι άλλοι έμειναν κατάπληκτοι και πήγανε και του βάλα μετάνια, «Συγχώρεσέ μας, Πάτερ, για αυτό που κάναμε. Θελήσαμε να σε κοροϊδέψουμε, γιατί σε θεωρήσαμε ασήμαντο και τυποτένιο». Και όμως ο Θεός αυτός τους ασήμαντος και τυποτένιους δίνει χαρίσματα, όπως αυτό που είπαμε του σοφωτάτου, του διδασκάλου της Εκκλησίας, Και παρακαλώ, σε μία εποχή που όλα τάσιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνη σκαβιά, που υπήρχε το σκοτάδι της αγνωσίας και της σκλαβιάς, και εκεί μέσα σαν φάρος φωτεινός εφώτιζε τα σκοτάδια των υπόδουλων Ελλήνων και τους κρατούσε ο Άγιος Νικόδημος στην πατρόα πίστη και παράδοση. Γιατί δυστυχώς, όπως ξέρουμε, υπήρχε μεγάλη προπαγάνδα από τη Δύση σε όλο τον ελλαδικό, και όχι ελλαδικό μου, και σε όλο τον βαλκανικό χώρο από τη Δύση, προκειμένου να παρασύρει τους αδαείς ορθοδόξους χριστιανούς στην πλάνη του, θα τους παρά, οι μισιονάριοι της Δύσης. Και αυτό το ρόλο έπαιξε ο Άγιος Νικόδημος, που το θεωρούσαν τίποτα. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση, συνέχισε τη σκέψη σου.
1: Ήθελα να πω ότι το μεγαλείο της Εκκλησίας είναι ότι το Άγιο Πνεύμα δεν αφήνει κανέναν απ' έξω από τα χαρίσματα. Μας αγκαλιάζει όλους και θέλει σε όλους να δώσει τα χαρίσματά του. Μόνο σε μια περίπτωση αποδιώκουμε το Άγιο Πνεύμα, θα το πω έτσι με αυτή την σκληρή έκφραση, όταν είμαστε γεμάτοι από εγωισμό και φιλαυτία και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο θέλημα. Είμαστε δηλαδή θεληματάρηδες, που λέγανε οι παλαιοί μοναχοί και γέροντες. Όταν δεν αναγνωρίζουμε πως ό,τι είμαστε και ό,τι έχουμε είναι δώρο του Θεού, τότε δεν μπορεί να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Το λέει ο Απόστολος Παύλος, τι έχεις ου και δόθηση.
1: Ακριβώς.
0: Τι έχεις που δεν σου έχει δοθεί σαν δώρο το Θεό. Τι περηφανεύεσαι λοιπόν, άνθρωπε?
1: Μέσα στη ζωή των ανθρώπων υπάρχουν αυτά που λέμε τα φυσικά χαρίσματα, αλλά και υπάρχουν και χαρίσματα τα οποία δεν είναι φυσικά, δεν είναι από τη φύση μας. Φυσικό χάρισμα είναι, παραδείγματος χάρη, το να αγαπάει ένας γονέας το παιδί του. Έτσι, το πατρικό και το μητρικό φίλτρο. Αλλά το να αγαπάει ένα ξένο παιδί όπως το δικό της, αυτό δεν είναι χάρισμα της φύσεως. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Έχουμε υπέρβαση. Στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έχουμε υπέρβαση της φύσεως. Υπέρβαση του εαυτού μας, υπέρβαση του εγωισμού μας, της φιλαυτίας μας, γενικά της φύσεως μας. Αυτό είναι το διακριτικό γνώρισμα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος.
0: Υπάρχει μια ωραία ιστορία από την τοπική παράδοση της Κρήτης. Είναι μια κριτική μάνα, χαροκαμένη, η οποία έχασε το παιδί της κατά την εισβολή των εχθρικών στρατευμάτων του Άξονος το 1940-41 κάπου στο αλπανικό μέτωπο. Αυτή η κριτική μάνα ήταν από τη Δυτική Κρήτη. Όπως ξέρουμε, κατά τη μάχη της Κρήτης σκοτώθηκαν πάρα πολλοί Γερμανοί στρατιώτες αλεξιπτωτιστές. Ναι. Και υπάρχει και το γερμανικό νεκροταφείο λίγο μετά τα Χανιά, όπου υπάρχουν τα μνήματα όσων μπόρεσαν τέλος πάντων να συλλεχθούν νεκρών στρατιωτών Γερμανών. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, η Ρωμιά, η Κριτικιά, η Χριστιανή Ορθόδοξη, η απλή, μπορεί και εντελώς αγράμματη να ήταν, πήγαινε και άναβε καντήλι στο νεκροταφείο των
1: Γερμανών. Υπέρβαση.
0: Τη ρωτάνε, γιατί το κάνεις αυτό? Αχ, λέει, παιδί μου, η απάντηση, όπως εγώ έχασα το παιδάκι μου και κλαίω, κάποια άλλη μάνα θα κλαίει για το δικό της το παιδί που δεν μπορεί να έρθει, και αυτό κι εγώ τα ανάβω καντήλι και κερί. Αυτό είναι η υπέρβαση. Αυτή είναι η αγάπη. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η γιαγιά είναι στον παράδεισο και χαίρεται με τον Αγίον Αγγέλο.
1: Βέβαια. Αυτό δεν είναι φυσικό. Χάρισμα, βέβαια. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος.
0: Και τι, όχι απλά αγαπούσε τα άλλα παιδιά, αυτούς που σκότωσαν το δικό της παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον εχθρικό στρατό δηλαδή.
1: Ακριβώς. Μας θυμίζει την αγιότητα των αγαπάνων τους εχθρούς μας.
0: Μας θυμίζει έκανε... τους Αγίους που συγχωρούσαν τους δημίους τους.
1: Ναι, και αυτό.
0: Έτσι.
1: Όπως ο Άγιος Διονύσος που συγχώρεσε και έκρυψε τον φωνιά του αδερφού του.
0: Έτσι, έτσι. Να σταματήσουμε όμως εδώ για δεύτερη φορά, να κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα και να ολοκληρώσουμε στη συνέχεια το τρίτο μέρος.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι, ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Περνάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Μιλάμε για τα χαρίσματα. Είπαμε προηγουμένως αυτό το τόσο χαρακτηριστικό παράδειγμα της κριτικιάς μάνας που άναβε κερί και καντήλι στο νεκροταφείο το στρατιωτικό των Γερμανών στρατιωτών και είπε στο διάλειμμα και κάτι άλλο που νομίζω αξίζει να το πεις, Σπύρο, να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, που συνέβη πολύ αργότερα σε ένα άλλο πονεμένο τόπο της Ρωμιοσύνης,
1: στην Κύπρο,
0: την Μεγαλόνισο Κύπρο,
1: κατά, κατά την εισβολή των Τούρκων,
0: έτσι, το 1974, ναι, όταν λοιπόν εισέβαλαν οι δυνάμεις οι τουρκικές και κατέλαβαν έτσι, το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ναι. Συνέβη το εξής, πες το μας.
1: Νομίζω σε ένα χωριό έξω από την Αμόχωστο συνέλαβαν αρκετούς έτσι πατριώτες ελληνικύπριους για να τους εκτελέσουν. Και στην αυλή που θα γινόταν...
0: Καλοκαίρι, Ιούλιος μήνας.
1: Ναι, στην αυλή που θα γινόταν η εκτέλεση υπήρχε σταφύλι.
0: Υπήρχε κρεβατίνα.
1: Ναι, κλιματαριά.
0: Και κρέμονταν τα σταφύλια.
1: Τα σταφύλια. Και ο αξιωματικός, ο Τούρκος, απλώνει το χέρι του να πάρει να φάει. Και του λέει ο διοκτήτης του σπιτιού, που ήταν ένας από τους οποίους...
0: υποψήφιος για εκτέλεση.
1: Ναι, θα πέθαινε σε λίγο από την εκτέλεση. Του λέει, μην το φας αυτό, του λέει. Είναι ραντισμένο, έχει δηλητήριο επάνω. Και τα χάσε ο Τούρκος. Λέει, για ποιο λόγο το κάνεις αυτό. Και λέει, πώς θα ήθελες να συναντήσω τον δημιουργό μου, κάνοντας μια τόσο μεγάλη αμαρτία, ξέροντας ότι θα σου κάνει κακό, και να το αφήσω. Και εντυπωσιασμένος έτσι ο κατακτητής τους άφησε όλους ελεύθερους μετά από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπουμε λοιπόν και εδώ το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μάλλον επεκτείνεται στους εχθρούς, στην αγάπη των για τους εχθρούς, στην αγάπη προς όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Έτσι λοιπόν μέσα στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα μας δίνει χαρίσματα που δεν τα δίνει η φύση μας. Το να έχω εγώ ένα χάρισμα, ας πούμε ότι είμαι έξυπνος, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι χάρισμα του Άγιου Πνεύματος. Αλλά όταν έχω την ευφυΐα μου και τη χρησιμοποιώ για να προσφέρω στο οικοδόμημα της Εκκλησίας και όχι για να δοξάσω τον εαυτό μου, τότε αυτό το φυσικό χάρισμα μετατρέπεται σε χάρισμα του Άγιου Πνεύματος. Υπάρχουν λοιπόν μέσα στη ζωή μας τα φυσικά χαρίσματα, υπάρχουν όμως και τα χαρίσματα του Θεού, τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος. Η Εκκλησία μας προσφέρει τα χαρίσματα αυτά γιατί μας δίνει ακριβώς το μεγάλο δώρο της αγάπης του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού, στη θυσία του Χριστού για μας, με τη δωρεά, τη μορφή του Άγιου Πνεύματος που είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτή την Αγία Τριάδα, τον αληθινό Θεό, που δημιουργεί την κοινωνία και ανοίγει τα όρια του εαυτού μας και μας κάνει να αγκαλιάζουμε τους άλλους με την αγάπη μας, που ουσιαστικά είναι η αγάπη του Θεού. Από την πλευρά μου εύχομαι τα χαρίσματα αυτά του Αγίου Πνεύματος να τα δίνει ο Θεός πλουσίως σε όλους, σε όσους τα εξητούν και με τα χαρίσματα αυτά να οικοδομείται το σώμα της Εκκλησίας.
0: Αμήν. Και μια και έχουμε ακόμη αρκετό χρόνο, να δούμε και για κάτι άλλο ένα θέμα ακόμη, στο οποίο κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος στη συγκεκριμένη αποστολική περικοπή που εξετάζομαι. Λέει συγκεκριμένα, ευλογείτε τους διώκοντας ημάς. Ας εμβαθύνουμε λίγο στα λόγια αυτά, γιατί αφορούν όλους μας. Τι είναι η ευλογία? Και γιατί μας λέει ο Απόστολος να ευλογούμε τους εχθρούς μας, τους διώκοντας ημάς? Η ευλογία, όπως η λέξη δηλώνει, είναι το να λέγει κανείς καλά λόγια για κάποιον άλλον. Το ευλέγει. Η βασική έννοια της λέξης ευλογία είναι να λέμε ένα καλό λόγο για τον άλλο. Το να πει κάποιος ένα καλό λόγο για τον άλλο που τον ευεργέτησε ή για ένα φίλο του μπορεί κανείς να το καταλάβει. Αλλά το να πει ένα καλό λόγο για ένα εχθρό του και διώκτη του, αυτό ξεπερνά την ανθρώπινη λογική, την ανθρώπινη δικαιοσύνη, θα λέγαμε. Τι καλό μπορούμε να πούμε για κάποιον που μας έκανε κακό? Πώς μπορούμε να βρούμε λέξεις καλές για αυτό τον άνθρωπο? Κι όμως μας καλεί ο Απόστολος Παύλος να ευλογούμε, δηλαδή να λέμε καλά λόγια για αυτούς που μας διώκουν. Αυτό κι αν είναι χάρισμα. Υπάρχουν, αγαπητοί μου αδελφοί, τρεις τρόποι να αντιμετωπίσουμε ένα διώκτη μας, ένα εχθρό μας. Ο πρώτος είναι να τον εκδικηθούμε, να του ανταποδώσουμε το κακό που μας έκανε. Ο άλλος είναι να μην μιλούμε εναντίον του. Και αυτό ήδη είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, γιατί δεν είναι εύκολο να μην μιλάς εναντίον κάποιου που σε έβλαψε. Αλλά ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να πάμε ακόμη παρακάτω, ακόμη πιο πέρα, όχι δηλαδή μόνο να μην μιλούμε εναντίον των εχθρών μας, όχι μόνο να μην καταλαλούμε και να μην κατακρίνουμε, αλλά και να λέμε καλά λόγια για αυτούς, να τους ευλογούμε. Και δεν φτάνει μόνο να λέμε καλά λόγια για τον άλλο, αλλά να επιθυμούμε

περισσότερο και από τον εαυτό σου. Αυτά τα βήματα που μας καλεί το Ευαγγέλιο να κάνουμε είναι πραγματικά υπερβάσεις της λογικής και της δικαιοσύνης. Θυμόμαστε την περίπτωση του καλού Σαμαρίτη. Ο Σαμαρίτης ήταν τελικά αυτός που σταμάτησε και περιέθαλψε τον Ιουδαίο. Ούτε ο Λεβίτης ούτε ο ιερέας, αλλά ο εχθρός ήταν εχθροί. Ούση χρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες, δεν είχαν καμία επικοινωνία και σχέση μεταξύ τους. Μισιόντουσαν. Α, λοιπόν, ένας κανόνας, ένα παράδειγμα για μας. Τι καλό μπορώ να πω για έναν κακό άνθρωπο? Κι όμως, κάθε κακός άνθρωπος έχει οπωσδήποτε μια καλή πλευρά που πρέπει να βρούμε. Αλλά και αν ακόμη δεν βρούμε τίποτα καλό επάνω του, σημασία έχει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγάπησε ο Θεός και ο Χριστός μας. Γι' αυτό τον άνθρωπο έχισε το αίμα του και δεν δικαιούμεθα εμείς να τον απορρίψουμε. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο θα έλεγε κανείς ότι είναι πολύ λογικό το να λέει καλά λόγια για τους κακούς ανθρώπους. Το νόημα των λέξεων καλός ή κακός, αγαπητοί μου, μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ. Γιατί ποιος είναι ο καλός που δεν έχει μέσα του και κάτι κακό? Ποιος είναι αναμάρτητος? Ποιος μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του καλύτερο από τους άλλους και να πει ότι εγώ είμαι ο καλός και ο άλλος είναι ο κακός? Εάν το δούμε επάνω σε αυτή τη βάση θα καταλάβουμε ότι δεν είναι και τόσο παράλογο το να ευλογούμε τους κακούς ανθρώπους. Όπως είπα, το να λέμε καλό για τους εχθρούς μας και για όλους τους άλλους γενικά δεν είναι απλώς το να λέμε με το στόμα, αλλά να το επιθυμούμε, να το ευχόμαστε. Και τι θα πει αυτό? Να επιθυμούμε και να ευχόμαστε το καλό του άλλου. Όχι μόνο με την εικόνα ότι θέλουμε να του κάνουμε εμείς καλό, αλλά θέλουμε το καλό του άλλου να είναι ακόμη περισσότερο και από αυτά που εμείς οι ίδιοι μπορούμε να του προσφέρουμε. Αν εγώ δεν μπορώ κάποιον να τον γιατρέψω και αυτός είναι ο εχθρός μου, δεν αρκεί απλώς να θέλω να τον κάνω καλά και εφόσον δεν μπορώ παρετούμε. Όχι, θέλω οπωσδήποτε να συμβεί κάτι, ακόμη και ένα θαύμα, για να γίνει καλά. Έτσι λοιπόν η ευλογία περνάει από το στάδιο των καλών λόγων στις καλές επιθυμίες που έχουμε για τον άλλο και φτάνει και στις επιθυμίες αυτές που δεν μπορούμε εμείς να τις εκπληρώσουμε, οπότε τότε στρεφόμαστε προς το Θεό. Και τότε η ευλογία γίνεται προσευχή. Αυτό είναι το σημαντικό. Και λέμε στο Θεό, εφόσον εμείς δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε αυτό το καλό που ζητούμε για τον αδερφό, για τον άλλο, σε παρακαλούμε Κύριε, εσύ να το εκπληρώσεις. Επομένως, μέσα στην έννοια της ευλογίας μπαίνει πλέον η ευλογία του Θεού. Χωρίς την ευλογία του Θεού δεν υπάρχει αληθινή ευλογία. Όσο και αν εμείς θέλουμε το καλό του άλλου, δεν μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε χωρίς την ευλογία του Θεού. Έτσι αγαπητοί μου, η έννοια της ευλογίας περνάει πλέον από το επίπεδο των ανθρώπων και φτάνει στο επίπεδο του Θεού. Η ευλογία είναι σε τελική ανάλυση αυτό που ο Θεός χαρίζει στους ανθρώπους και επειδή ο Θεός είναι η πηγή όλων των ευλογιών, γι' αυτό και ο άνθρωπος ευλογεί το Θεό
την πηγή των ευλογιών.

0: Επομένως, η ευλογία κινείται προς δύο κατευθύνσεις. Από το Θεό προς τον άνθρωπο έρχονται οι ευλογίες του Θεού, αλλά και από τον άνθρωπο προς το Θεό βγαίνει η ευλόγηση του Θεού. Γι' αυτό συνεχώς στην Εκκλησία λέμε «Ευλογητός ο Θεός, ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός». Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στην Εκκλησία που να γίνεται χωρίς την ευλογία. Γιατί μέσα σε αυτή την κίνηση μεταξύ ευλογίας του Θεού προς τον κόσμο και ευλογίας του Θεού από τον κόσμο κινούνται όλες οι δωρεές του Θεού με τις οποίες ζει ο κόσμος, ζει η οικουμένη. Εάν εκλείψει, θα έλεγα αυτό, το ανεβοκατέβασμα, δηλαδή της ευλογίας από τον ουρανό προς τη γη και από τη γη προς τον ουρανό, ο κόσμος θα καταρρεύσει. Αυτή η ευλογία του Θεού συντηρεί τον κόσμο. Είναι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, κάτι που είναι τόσο απλό και κάθε μέρα λέμε «Ευλογητός ο Θεός, ευλογημένη Βασιλεία του Θεού, την ευλογία σας». Έχει τόσο βαθύ νόημα που πάνω σε αυτή την ευλογία στηρίζεται η ύπαρξη της Εκκλησίας, η ύπαρξη όλου του κόσμου και η ύπαρξη όλων μας. Ας ευλογούμε λοιπόν από την καρδιά μας το Θεό πρώτα, ευλογώ, θα πει, όχι απλά λέω καλά, δοξάζω το Θεό. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, θα πει δόξασε, ευλογημένη Βασιλεία, μην δοξασμένη. Δοξάζω λοιπόν, ευλογώ από την καρδιά μας το Θεό πρώτα, ο οποίος είναι η πηγή όλων των ευλογιών, και όλους όσους έχουμε γύρω μας, είτε αυτοί είναι φίλοι και αγαπητά μας πρόσωπα, είτε είναι ακόμη και εχθροί μας. Έχουμε φτάσει και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που και απόψε μείνατε συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ακούγοντας την εκπομπή μας. Σας παρακαλούμε να εύχεστε και να προσεύχεστε και για μας, να μας φωτίζει ο Θεός να συνεχίζουμε την ταπεινή μας διακονία στην τοπική μας εκκλησία και να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας. Ευχόμαστε σε όλους καλό βράδυ και καλή αντάμωση. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Πιστοί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, βρισκόμαστε και πάλι σήμερα μέσα από το ραδιόφωνο με την εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Είναι η τρίτη εκπομπή, αφού τις δύο πρώτες τις αφιερώσαμε, θα έλεγα, στην θεωρία, δηλαδή κάναμε μία ιστορική αναδρομή για την ιατρική, πώς εξελίχθηκε. Μιλήσαμε για μεγάλους ιατρούς και τους Έλληνες, τον Ιπποκράτη και τους άλλους μεγάλους ιατρούς, αλλά και τη σχέση της ιατρικής με την Εκκλησία, της επιστήμης με την θρησκεία. Και από εδώ και πέρα πλέον η υγεία μπαίνει στο μικρόφωνο και στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα, έτσι ώστε κάθε εκπομπή να είναι αφιερωμένη σε ένα θέμα ιατρικό που αφορά τον καθένα από εμάς. Επιλέξαμε λοιπόν σήμερα σε αυτήν την πρώτη στην ουσία εκπομπή να είναι μαζί μας και να μας αναλύσει το θέμα αυτό ο πανεπιστημιακός δάσκαλος, ιατρός και συνεργάτης της τοπικής μας εκκλησίας, κύριος Ηλίας Θόδης, τακτικός καθηγητής παθολογίας και νεφρολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του τμήματος βέβαια της ιατρικής σχολής. Κύριε καθηγητά, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ελπίδα.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Πάτερ Ρινέ, να συμμετέχω σε αυτή την διαδικασία των εκπομπών που αφορούν την ιατρική, όπως αυτή μπορεί να μεταδοθεί μέσα από ένα ραδιόφωνο. Θέλω να σας συγχαρώ για τη σύλληψη της ιδέας να εγκολπώσετε στις εκπομπές σας αυτό τον κύκλο των εκπομπών. Θέλω να σας συγχαρώ όμως γενικότερα για την παρουσία του Ράδιο Ελπίδα στην περιφέρειά μας και εσάς, γιατί συμμετέχετε ενεργά, και το Σεβασμιότατο, ο οποίος έδωσε και δίδει την ευλογία του για την ύπαρξη και την πρόοδο του Ράδιο Ελπίδα, και βέβαια όλους τους συνεργάτες οι οποίοι μοχθούν ώστε το άκουσμα που φτάνει στον ακροατή να είναι το καλύτερο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και από τα λόγια σας έτσι παίρνω τη σκυτάλη να πω και εγώ ότι θεωρώ πως και οι ακροατές μας, οι περισσότεροι, λόγω της, του τρόπου που ζουν, θεωρώ ότι οι περισσότεροι ακροατές μας είναι οι άνθρωποι οι έμπειροι αυτή της τρίτης και τέταρτης πλέον ηλικίας, οι μεγάλοι άνθρωποι, θέμα το οποίο έχουμε σήμερα να αναπτύξουμε και που αφορά δηλαδή την ιατρική και την τρίτη ηλικία, την λεγόμενη γυριατρική, όπως κατανοούν οι περισσότεροι γιατροί. Και θα θέλαμε να μπούμε στο θέμα μας, αφού πρώτα μας δώσετε κάποια στοιχεία εισαγωγικά, θα έλεγα, πριν τις ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε την σχέση και την, θα έλεγα, θα μου επιτρέψετε να πω, την ψυχολογική που έχουν οι μεγάλοι άνθρωποι και την ασφάλεια απέναντι στην ιατρική και στον ιατρό, αλλά και όλα πλέον τα σύγχρονα δεδομένα με τα προβλήματα και τους τρόπους αντιμετώπισης των μεγάλων ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και της τέταρτης για τα προβλήματα που έχουν.
2: Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η επιλογή του θέματος τρίτη ηλικία και ιατρική είναι πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους. μερικούς από τους οποίους θα αναλύσουμε σήμερα. Και θα ήθελα να αρχίσω καταρχήν θέτοντας τα όρια της τρίτης ηλικίας. Πότε λέμε ότι ένας άνθρωπος προσεγγίζει την τρίτη ηλικία? Εδώ και 20 χρόνια περίπου φτάνουμε σε μία αλλαγή του ορισμού της τρίτης ηλικίας, όπου ενώ μέχρι πριν από 20 χρόνια θεωρούνταν άνθρωποι τρίτης ηλικίας αυτοί που υπερέβαιναν το 65ο έτος ηλικίας, σήμερα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και στις τοπικές ιατρικές εμπειρίες, τρίτης ηλικίας άνθρωποι θεωρούνται αυτοί οι οποίοι ξεπερνάν τα 75 χρόνια της υγείας τους. Βέβαια, πολλές φορές μιλάμε όχι μόνο για την ηλικιακή κατάσταση ενός ανθρώπου, αλλά όσο για την βιολογική ηλικία, γιατί έχουμε όλη εμπειρία ότι πολλοί άνθρωποι ενώ ξεπερνάν το όριο ηλικίας στο οποίο εμείς θεωρούμε τρίτη ηλικία, στην βιολογική τους ηλικία είναι πολύ μικρότερη, διότι διατηρούν ένα βαθμό από τις δραστηριότητές τους και ίσως και την εργασία τους.
1: Εμείς λέμε, όταν κουβεντιάζουμε, οι άνθρωποι δηλαδή, αλλά και είναι και καταγεγραμμένο αυτό, ότι ο άνθρωπος δεν γερνά όταν μεγαλώνει το σώμα του, αλλά όταν η ψυχή του κουράζεται. Όμως θα θέλαμε να μας δώσετε λίγα στοιχεία επίσημα για τη γύρανση του πληθυσμού και πώς σήμερα ο πληθυσμός αυτός ζει στον κόσμο, κάτω από ποιες συνθήκες εννοώ, αν είναι δυνατόν.
2: Είναι πράγματι συνταρακτικά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν για το θέμα που είπατε, την γύρανση του πληθυσμού. Να σημειώσουμε μόνον ότι πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ο μέσος όρος επιβίωσης ήταν περίπου τα 40 με 45 χρόνια. Και η κύρια αιτία θανάτων, πέραν των πολέμων, ήταν τα λοιμώδη νοσήματα, ο τύφος, η χολέρα, η ερυθρά, η φυματίωση, τα οποία νοσήματα ήταν η αιτία θανάτου σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η ανακάλυψη όμως, κυρίως των αντιβιωτικών, αλλά και των πρακτικών αντιμετώπισης αυτών των βασικών νόσων, οδήγησε σε αυτό που λέμε θαύμα της ενηλικίωσης, δηλαδή στο γεγονός ότι έχουμε μια τεράστια αύξηση του μέσου όρου επιβίωσης των ανθρώπων που φτάνουν στην τρίτη ηλικία. Και να πούμε ορισμένα στατιστικά δεδομένα. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι ο μέσος όρος ηλικίας το 2040 από 60 που είναι σήμερα θα είναι πάνω από 65 χρόνια, και μάλιστα το 1/3 των Ελλήνων το 2050 θα είναι άνω των 65 χρονών. Αυτό βέβαια, μια που αναφερόμαστε για την Ελλάδα, επειδή συνοδεύεται και από μια υπογεννητικότητα, θα φτάσει έτσι ώστε η Ελλάδα να θεωρείται μια γερασμένη χώρα.
1: Γερνά ο πληθυσμός μας δηλαδή.
2: Γερνά ο πληθυσμός μας γρήγορα και ανεπίστρεπτα, πατέρα Ειρηναία. Και ένα ενδεικτικό της γύρανσης του πληθυσμού είναι ότι την ίδια χρονική περίοδο, 2040 με 2050, τα παιδιά σχολικής ηλικίας, δηλαδή από 3 έως 17 χρονών, από 1,7 περίπου εκατομμύρια που είναι σήμερα, θα είναι 1,4 εκατομμύρια. Θα έχουμε 300.000 λιγότερα νέα παιδιά στον χώρο της Ελλάδος, νέα Ελληνόπουλα. Γερνάει, ελαττώνεται ο πληθυσμός των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα. Όμως αυτό, επειδή πάλι έχουμε την τεράστια υπογεννητικότητα, θα συνοδευτεί και από μία μείωση του γενικού πληθυσμού από 10,8 ως 11 εκατομμύρια που είναι σήμερα στα 8 έως 8,5 εκατομμύρια το 2050.
1: Άρα φαίνεται πως τουλάχιστον στην Ελλάδα, όπως και η Εκκλησία όπου σταθεί και όπου βρεθεί το διατυμπανίζει, το πρόβλημα είναι δημογραφικό του νέου πληθυσμού. Βέβαια εμείς σήμερα μιλούμε για την τρίτη ηλικία, αλλά δυστυχώς η τρίτη ηλικία ζει και βασιλεύει και έτσι τις αξίζει, αλλά το πρόβλημα της πατρίδος μας είναι το δημογραφικό.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και επειδή είμαστε άνθρωποι που ζούμε στην Ελλάδα, πάτε Ρινέ, θα σας πω ότι στο χωριό μου, σε ένα ορεινό χωριό της Καρδίτσας, την δεκαετία, 15ετία 60-75, στο δημοτικό μας ήταν περίπου 130 έως 135 παιδιά. Σήμερα είναι μόνο 4. Αυτό είναι ένα πολύ σαφές, ένα πολύ ενδεικτικό σημείο του πόσο γεράζει και του πόσο ελαττώνεται ο νέος πληθυσμός στην Ελλάδα.
1: Θα συνεχίσουμε με τα στοιχεία που μας δίνετε για τη γύρανση του πληθυσμού γενικότερα.
2: Βεβαίως. Μεγάλες μελέτες δείχνουν ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας και επιβίωσης συμβαίνει σε όλες τις χώρες και στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, υπολογίζουμε ότι τα 2040 ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, ίσως το 30 με 32% θα έχει μέσο όρο ηλικίας 90-100 χρόνια. Επίσης, στην Μεγάλη Βρετανία ο μέσος όρος ζωής των ανδρών αυξήθηκε από τα 48 χρόνια που ήταν το 1910 στα 75 χρόνια που ήταν το 2000. Δηλαδή, στα τελευταία 90 χρόνια αυξήθηκε περίπου κατά 30 χρόνια ο μέσος όρος ζωής, ο μέσος όρος επιβίωσης των ανδρών στην Αγγλία. Και κάτι τέτοιο συμβαίνει και για τις γυναίκες. Αυτό που ξέρουμε ότι σε ολόκληρο τον κόσμο ο μέσος όρος ζωής είναι γύρω στα 65 χρόνια για τους άνδρες και στα 70 για τις γυναίκες. Και είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που ήταν 40 έως 60 χρόνια πριν.
1: Μάλιστα. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, οπότε δοκιμάζονται μέσα από τις ασθένειες και περισσότερο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποιες είναι οι κύριες διαταραχές υγείας που αντιμετωπίζει η τρίτη ηλικία.
2: Η τρίτη ηλικία αντιμετωπίζει ένα μεγάλο φάσμα που αφορά διαταραχών, που αφορά όλα τα οργανικά συστήματα. Και βέβαια δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, διότι δεν γυράζει ηλικιακά μόνον ο άνθρωπος, γυράζει και οργανικά και τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τρίτη ηλικία όσον αφορά την πορεία της υγείας της οφείλονται είτε σε μειωμένη λειτουργία των επιμέρους οργανικών της συστημάτων είτε σε εκφύλιση ενός μεμονωμένου οργάνου. Και για να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση του συνόλου των προβλημάτων και να θυμίσουμε στους ακροατές μας από πόσα όργανα και οργανικά συστήματα αποτελείται το σώμα μας, να πούμε ότι οι πιο συνηθισμένες παθολογικές καταστάσεις που εμφανίζονται στους υπερήλικες είναι αυτές που αφορούν στο μυοσκελετικό σύστημα, να μιλήσουμε για την οστεοαρθρίτιδα, να μιλήσουμε για την οστεοπόρωση, να μιλήσουμε για τα κατάγματα που γίνονται ευκολότερα στην τρίτη ηλικία. Επίσης, μεγάλες διαταραχές αφορούν το ορμονικό σύστημα και εκδήλωση αυτών των διαταραχών είναι η παρουσία του σαχαρόδους διαβήτου. Και όταν μιλάμε για διαβήτη, πατέρα Ειρηναία και αγαπητοί ακροατές, να πούμε ότι αποτελεί την μάστιγα στον σημερινό σύγχρονο κόσμο, διότι αυξήθηκε πάρα πολύ το ποσοστό των ανθρώπων που πάσχουν από σαχαρόδη διαβήτη, λέγοντας ότι το 50% των ανθρώπων που έχουν σοβαρά νεφρολογικά προβλήματα και οδηγούνται σε αιμοκάθαρση πάσχει από σαχαρόδη διαβήτη. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλον το σύγχρονο κόσμο. Ένα άλλο σύστημα το οποίο πάσχει και πάσχει περισσότερο με την πάροδο του χρόνου είναι δυστυχώς το νευρικό σύστημα. Και μια κύρια εκδήλωση της νόσου του νευρικού συστήματος στη τρίτη ηλικία είναι η άνοια. Ποιος από μας δεν έχει εμπειρία ενός ανθρώπου με άνοια, όπου είτε στην οικογένειά μας είτε στη διπλανή μας πόρτα υπάρχει κάποιο άτομο του οποίου οι εγκεφαλικές λειτουργίες το εγκαταλείπουν στην τρίτη ηλικία και το οποίο έχει ανάγκη από συνεχή στήριξη. Η οφθαλμοί επίσης. Είναι γνωστός ο καταράκτης. Το 40-65% των ανθρώπων πάνω από 65 ετών πάσχουν από κάποιο βαθμό καταράκτη, είτε μικρού είτε μεγαλύτερου, που οδηγεί σε χειρουργική παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος. Το καρδιαγγειακό σύστημα επίσης. Ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι δεν είναι μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων με υπέρταση στην τρίτη ηλικία, με αρτηριοσκλήρυνση, με καρδιακή ανεπάρκεια, είτε των ανθρώπων που έφτασαν να κάνουν κάποιο έμφραγμα του μυοκαρδίου ή και που οδηγήθηκαν σε εγχείρηση για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών του προβλημάτων. Επίσης, το αναπνευστικό σύστημα. Ποιος δεν γνωρίζει και ποιος δεν έχει εμπειρία από το άσθμα, το οποίο είναι κυρίως εκδήλωση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Και για να έρθουμε και στη δικιά μας ειδικότητα, την νεφρολογία, η λειτουργία των νεφρών είναι σαφώς συνυφασμένη με την ηλικία του ανθρώπου και σήμερα γνωρίζουμε ότι μετά την ηλικία των 40 με 45 χρόνων κάθε χρόνο χάνουμε από 1 ως 2% της νεφρικής μας λειτουργίας. Η παρουσία των καρκίνων, των νεοπλασμάτων είναι πολύ συχνή στην τρίτη ηλικία και να αναφερθούμε στον καρκίνο του παχαίως εντέρου, των πνευμόνων, του προστάτη στους άνδρες, του μαστού ή των γεννητικών οργάνων στις γυναίκες, αλλά και των καρκίνων του στομάχου, του παγκρέατος, που είναι καταστάσεις τις οποίες συναντάμε σε μεγαλύτερο ποσοστό στην τρίτη ηλικία. Το οροποιωτικό σύστημα. Ποιος δεν γνωρίζει για τη δυσκολία εισούρησης, την υπερτροφία του προστάτου ή την ακράτεια των ούρων στην τρίτη ηλικία. Επίσης, όσον αφορά το ανοσοποιητικό μας σύστημα, είναι γνωστό ότι οι λοιμώξεις είναι πολύ συχνότερες στην τρίτη ηλικία, εξού και το εμβόλιο έναντι της γρίπης και των επιπλοκών της πρέπει να είναι απαραίτητο και γίνεται προσπάθεια να χορηγείται σε όλους τους ανθρώπους που ξεπερνάνε τα 65 χρόνια ή και νωρίτερα σε αυτούς που έχουν άλλα προβλήματα.
1: Θα μου επιτρέψετε, κύριε καθηγητά, να μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα των εμβολίων, επειδή πλησιάζει ο χειμώνας, το φθινόπωρο, και θα έλεγα η χρονική περίοδος που γίνονται οι εμβολιασμοί στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, στους υπερήλικες, έτσι ώστε να είναι καλυμμένοι από κάποιες ιώσεις που θα έρθουν μέσα στο χειμώνα. Η ιατρική καθαρά επιστημονική σας άποψη είναι πως εάν σήμερα οι άνθρωποι πάνω από τα 60, οι οποίοι δεν ανήκουν σε κάποιες από τις κατηγορίες και που αναφέρατε και που όλοι γνωρίζουμε, τις ειδικές κατηγορίες που λένε, οι άνθρωποι αυτοί γενικότερα, λόγω ηλικίας δηλαδή, με μοναδικό κριτήριο, πρέπει να εμβολιαστούν για να είναι καλυμμένοι και ήσυχοι και να μην ανησυχούν για διάφορα πράγματα και προβλήματα που μπορεί να τους επιφέρει μια ίωση ή γρήπη.
2: Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σήμερα, άνθρωποι άνω των 65 χρονών πρέπει να εμβολιάζονται έναντι της γρήπης.
1: Καλό είναι να το ακούσουν,
2: ναι,
1: και ο καθένας έχει την ευθύνη του.
2: Ειδικότερα όμως οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν και από κάποια άλλη νοσηρότητα, όπως σαχαρώδης διαβήτης, χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, άσθμα κλπ. Άλλες αναπνευστικές επιπλοκές, όπως για παράδειγμα ίνωση των πνευμόνων. Επίσης, καρδιαγγειακά προβλήματα, καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσος. Επίσης, νεφρολογικά προβλήματα. Πρέπει να εμβολιάζονται, διότι με τον εμβολιασμό, ακόμα και επί προσβολής γρίπης, τα προβλήματα είναι λιγότερα, ο άνθρωπος αντιμετωπίζει ευκολότερα και συνήθως οι επιπλοκές είναι ευκολότερες ή δεν υπάρχουν καθόλου. Διότι τα άτομα της τρίτης ηλικίας, ακόμα και αν δεν πάσχουν από κανένα άλλο νόσημα, έρχονται σε επαφή με νέα παιδιά, με εγγόνια, έρχονται σε επαφή με χώρους όπου μαζεύονται πολλοί άνθρωποι, καφενεία κλπ, όπου είναι πολύ εύκολο να μεταδοθεί η γρίπη σε όλο τον πληθυσμό εκεί.
1: Μάλιστα, ήσασταν σαφέστατος. Θα ήθελα μόνο έτσι να μείνω στο θέμα που δημιουργείται, στα προβλήματα δηλαδή, στις διαταραχές υγείας που αφορούν τις νευρικές παθήσεις και κυρίως του εγκεφάλου και να πω πως σε εμάς τους ανθρώπους νεότερους που είμαστε αποδέκτες μιας παρουσίας ενός ασθενούς νευρολογικά υπερήλικα, νομίζω και θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε πως η πιο επώδυνη ασθένεια από όλες όσες αναφέρατε είναι η άνοια του Αλτσχάιμερ. Είναι συναισθηματικό για μας, δηλαδή είναι πάθηση μεγάλη, είναι πρόβλημα της πάθησης που δεν μπορεί ο πατέρας ή η μητέρα να αναγνωρίσει το παιδί του, να αναγνωρίσει τα εγγόνια του. Λέω καθαρά την συναισθηματική, ας το πούμε, αντιμετώπιση της ασθένειας. Και πολλές φορές και εμείς οι κληρικοί γινόμαστε αποδέκτες ερωτημάτων πως πάτερ, δεν με καταλαβαίνει ο πατέρας ή η μητέρα μου ή τα παιδιά μου που είναι εγγόνια τους. Πρέπει να τους επισκέπτομαι, πρέπει να πηγαίνω. Η εκπομπή είναι ιατρική, αλλά δεν πάβει ποτέ να είναι πνευματική. Τι μπορούμε να προτείνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που στο οικογενειακό τους περιβάλλον αντιμετωπίζουν την πάθηση του Αλτσχάιμερ κυρίως, νομίζω, ή της άνοιας που να μην αναγνωρίζει δηλαδή πρόσωπα.
2: Έχετε πάρα πολύ δίκιο, πατέρα Ρενέ. Το θέμα της άνοιας είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλες τις κοινωνίες. Είναι ένα θέμα που αφορά όλες τις ηλικίες, με την έννοια ότι οι μεγάλοι πάσχουν από την νόσο και οι μικροί στους νεότερες ηλικίες, στους συγγενείς, αντανακλούν τα προβλήματα που προέρχονται από αυτή την νόσο. Και θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, δεν πάβει ο άνθρωπος που πάσχει να είναι ένας δικός μας άνθρωπος. Δεύτερον, δεν πάβει αυτός ο άνθρωπος να χρειάζεται τη στήριξη, έστω και αν εμείς θεωρούμε ότι δεν καταλαβαίνει, που απαιτεί η ηλικία και η νόσος του. Θα σας θυμίσω πολλά παραδείγματα, αλλά ένα συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, από μία ασθενή, το μικρό της όνομα ήταν Μαρία, που είχαμε πριν από λίγα χρόνια σε ένα από τα ιδρύματά μας στον Άγιο Κυπριανό. Την κυρία Μαρία την έφεραν με βαρύτατη άνοια μετά από πολλαπλά εγκυακά εγκεφαλικά επεισόδια όπου δεν μπορούσε να φάει αυτόνομα και αναγκαστήκαμε να τη βάλουμε ένα σωλήνα σύτησης. Αυτή λοιπόν την κυρία Μαρία, η οποία ήταν περίπου 80 ετών, μας την έφεραν εκεί διότι η οικογένεια θεωρούσε ότι δεν μπορεί πλέον και δεν έχει δυνατότητα να προσφέρει τίποτε άλλο. Και θεωρούσε ότι δεν είχε και έννοια να επικοινωνεί με την κυρία Μαρία, διότι η κυρία Μαρία δεν αντιδρούσε σε τίποτα. Να σας θυμίσω ότι μετά από μία μικρή περίοδο παραμονής στο Ίδρυμα Άγιος Κυπριανός, όπου δείξαμε όλη την αγάπη μας, το σεβασμό μας, τη συμπαράστασή μας και την υποστήριξή μας, η κυρία Μαρία άνοιξε τα μάτια της και στο όνομά της μας κοιτούσε. Άρα λοιπόν, δεν ξέρουμε τι καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, πρώτον. Δεύτερον, δεν ξέρουμε τι αντιλαμβάνονται από ό,τι εμείς θεωρούμε ότι αντιλαμβάνονται ή όχι, όμως ξέρουμε πλέον ότι απαιτούν και έχουν ανάγκη από την αγάπη μας, από το σεβασμό μας και από τη συνεχή στήριξή μας μέχρι το τελευταίο λεπτό της ζωής τους.
1: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν είμαστε πάντα δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ανθρώπους μας, επειδή η αγάπη και το ενδιαφέρον γίνεται αντιληπτό από παντού. Να προχωρήσουμε όμως. Θεωρώ ότι έτσι είπαμε αρκετά πράγματα για τις διαταραχές και για τα στοιχεία γενικότερα, και να πούμε και να σας ρωτήσουμε εάν γνωρίζουμε και αν ξέρουμε και αν υπάρχουν βέβαια οι αιτίες της γύρανσης. Πώς δηλαδή και γιατί το ανθρώπινο σώμα γερνά.
2: Αυτό είναι ένα αιώνιο ερώτημα, πατέρα Ειρηναία, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι η ζωή και ο θάνατος είναι οι δύο πιο συγκλονιστικές λέξεις του Homo sapiens, του ανθρώπου, που τη συνδέει όμως και τις δύο η εξέλιξη. Και αυτό γιατί χωρίς τον θάνατο των λιγότερο προσαρμοσμένων ατόμων δεν θα επιβίωναν τα καταλληλότερα. Δηλαδή, χωρίς τον θάνατο δεν θα υπήρχε εξέλιξη. Και χωρίς την εξέλιξη, δηλαδή την προσαρμογή με τα καταλληλότερα άτομα στις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες, δεν μπορεί να συνεχιστεί η ζωή οποιοδήποτε είδος. Με άλλα λόγια, η ζωή είναι συνυφασμένη με το θάνατο και η ζωή συνεχίζεται δια του θανάτου. Συνεχίζεται η ζωή δια του θανάτου μέσα σε αυτή την ευλογημένη κατάσταση που έφερε η δημιουργία της ζωής με την πνοή του Θεού. Και για μας ξέρουμε πολύ καλά ότι η ζωή και ο θάνατος είναι οι δύο φάσεις που προηγούνται της αιωνιότητος και προηγούνται εκείνης της φάσης που πλέον δεν θα υπάρχει όρος ζωή ούτε θάνατος, θα υπάρχει αιωνιότητα και εκεί όπου ο Θεός θα επιτρέψει να δούμε το φως του.
1: Ένα μουσικό διάλειμμα να κάνουμε αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, για να ξεκουράσουμε λίγο και τους ακροατές μας.

0: Μετά το μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, επανερχόμαστε στη συζήτησή μας με τον καθηγητή κύριο Ηλία Θόδη, για να συνεχίσουμε και να αναπτύξουμε και να δούμε τις αιτίες της γύρανσης. Για ποιο λόγο δηλαδή ο πληθυσμός γυράσκει.
1: Να συνεχίσουμε λοιπόν, Πάτερ Ιρηναί, και να πούμε ότι ο πληθυσμός γυράσκει καταρχήν διότι πρέπει κάποτε να μεταβούμε στην επόμενη φάση και η επόμενη φάση είναι η φάση που όρισε ο Θεός για τον καθένα μας. Όμως η βιολογία ξεκαθάρισε ότι πράγματι υπάρχουν ορισμένες ιατρικές αιτίες γύρανσης και φαίνεται ότι επικεντρώνονται σε τέσσερις θεωρίες όλα τα δεδομένα των βιολόγων που αφορούν τη γύρανση. Η πρώτη λοιπόν θεωρία λέει ότι με την πάροδο των ετών το οργανικό σύστημα και μάλιστα το ρουμανικό κομμάτι του οργανικού μας συστήματος πάβει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισμού και έτσι προσφέρει μικρότερη ορμονική δυνατότητα στον οργανισμό μας για να προχωρήσει. Το δεύτερο είναι κάπως γενικό. Η δεύτερη θεωρία είναι ότι ο ανθρώπινος γενετικός κώδικας είναι προγραμματισμένος για το θάνατο μόλις ο άνθρωπος εξαντλήσει τα περιθώρια αυτά τα οποία είναι γραμμένα μέσω γενετικού του κώδικα. Η τρίτη θεωρία είναι ενδιαφέρουσα γιατί έχει σχέση με την ποιότητα της ζωής μας και αναφέρεται στο γεγονός ότι ο ανθρώπινος οργανισμός τρόπον την οξυδώνεται λόγω των ποικίλων τοξινών που εισβάλλουν στο σώμα μας και οι οποίες τοξίνες φαίνεται ότι εισβάλλουν με τη διατροφή, την μόλυνση του περιβάλλοντος, την υπεριόδη ακτινοβολία αλλά και το ποικίλο στρες το οποίο μπορεί να δέχεται ο κάθε άνθρωπος. Τέλος, να πούμε για μια πραγματικά ιατρική θεωρία, είναι η τέταρτη θεωρία, είναι η θεωρία των ελευθέρων ριζών που σημαίνει ότι ορισμένα οργανικά στοιχεία μας με την πάροδο του χρόνου αδυνατούν να αποκτήσουν ένα κομμάτι που τους διαφεύγει λόγω της πρόοδου της ηλικίας, ένα ηλεκτρόνιο που τους λείπει και αυτές είναι οι ελεύθερες ρίζες. Έτσι λοιπόν, για να αποκτήσουν αυτό το ηλεκτρόνιο κάθονται αυτές οι ρίζες επάνω σε κυταρικές μεμβράνες με αποτέλεσμα να καταστρέφουν αυτά τα κύτταρα και να οδηγούν σε βιολογική γύρανση. Όλα αυτά όμως, Πατέρα Ιρηναία και αγαπητοί ακροατές, είναι θεωρίες. Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή μηχανισμό της γύρανσης. Είναι θεωρίες οι οποίες βασίζονται σε αυτό καθεαυτό τον γεγονός. Δεν υπήρξε άνθρωπος στην φάση που εμείς μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν δυνατό να μελετηθεί, που να έζησε 1000 χρόνια, να δούμε πώς έζησε, γιατί έζησε 1000 χρόνια, ποια ήταν τα βιολογικά του χαρακτηριστικά και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Αυτά που γνωρίζουμε, τα γνωρίζουμε από θεωρίες και από μελέτες που γίνονται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη στη διαδικασία της γύρανσης.
0: Μάλιστα, θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ ως κληρικός την θεολογική ερμηνεία των γυρατιών και του θανάτου. Έτσι για να ολοκληρώσουμε από όλες τις και από την ιατρική και από την πίστη μας και την ορθόδοξη διδασκαλία την έννοια ας πούμε των γυρατιών. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε με πρώτον τον Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος λέει το εξής, ότι ο άνθρωπος πεθαίνει για να μην μείνει στη γη το κακό αθάνατο. Και τα γερατιά έρχονται, ο άνθρωπος δηλαδή δοκιμάζεται για να μην νιώσει πανίσχυρος και ζει ως εγωιστής και κακός διαχειριστής και τη ζωή της δικής του αλλά και όλων των ανθρώπων. Αν φανταστούμε δηλαδή να ξέραμε ο καθένας μας ότι θα ζούσαμε 200 χρόνια, δεν θα δίναμε σημασία σε κανέναν. Δεν ξέρουμε αν αύριο ζούμε και πάλι ζούμε με τέτοια αλαζονία και έπαρση που βλάπτουμε πολλές φορές τους συνανθρώπους μας. Οπότε και ο Θεός επιτρέπει και μέσω των τεσσάρων αυτών αιτιών, ας πούμε, και που εσείς και η βιολογία αναφέρει, οι άνθρωποι να ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και να έχουμε ευτυχώς στο σώμα μας ημερομηνία λήξεως. Η ψυχή μας δεν έχει ποτέ. Θα ήθελα τώρα όμως να ρωτήσω κάτι έτσι επιπλέον σε αυτήν την αρχική μου ερώτηση για τις αιτίες. Υπάρχουν παράγοντες που διεγείρουν αυτές τις αιτίες, τις τέσσερις κυρίως που είπατε?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας, πατέρα Ειρηναία. Καταρχήν συμφωνώ για αυτά που είπατε και συμφωνώ για την πνευματική διάση που δίνεται στην κουβέντα μας, διότι πράγματι δεν μπορεί να μην υπάρχει μια πνευματική θέση σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός που είναι το γεγονός της γύρανσης και του θανάτου. Όμως είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα ερώτηση για τους παράγοντες οι οποίοι διεγείρουν, οι οποίοι πολλές φορές εκλείουν τους μηχανισμούς της γύρανσης ή αν θέλετε επιδεινώνουν και φέρουν κοντύτερα τη γύρανση σε ορισμένους ανθρώπους. Και είναι ενδιαφέρον το ερώτημα, διότι οι περισσότεροι από τους παράγοντες αυτούς αφορούν την ψυχολογία του ανθρώπου και τον κοινωνικό του περίγυρο. Φαίνεται λοιπόν ότι η μοναξιά είναι ένας κύριος παράγων γύρανσης. Φαίνεται ότι με την πάροδο του χρόνου η αδυναμία να διεκπεραιώσουμε την καθημερινότητά μας και η απώλεια της αυτονομίας μας διεγείρει την διαδικασία της γύρανσης. Φαίνεται ότι τα προβλήματα υγείας και κυρίως το γεγονός ότι αισθανόμαστε πολλές φορές εξαρτημένοι από φαρμακευτικές ουσίες για να διατηρήσουμε την υγεία μας είναι και αυτό ένας αρνητικός παράγων στην διαδικασία του μεγαλώματος, στη διαδικασία της γύρανσης. Η κοινωνική απομόνωση. Ένα σοβαρότατο γεγονός το οποίο πραγματικά από μόνο του είναι ικανό να γυράσει πρόωρα έναν άνθρωπο. Και το βλέπουμε αυτό στις οικογένειες όπου έχουν τα παιδιά τους μακριά, όπου δεν υπάρχει κανείς γύρω τους να το στηρίξει όταν προχωρούν λίγο στην ηλικία τους και βλέπουμε εκεί την μόνιμη κατάθλιψη και το μόνιμο αίσθημα του επερχόμενου θανάτου. Επίσης, σημαντικό γεγονός είναι η συνταξιοδότηση. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πολύ γρήγορα μετά τη συνταξιοδότησή τους γεράζουν ηλικιακά, γεράζουν βιολογικά και γεράζουν από άποψη αποδόσεως στην καθημερινότητά τους. Και τέλος, κάτι το οποίο αφορά την σημερινή κοινωνική πραγματικότητα, το άγχος λόγω πολλών αλλά κυρίως οικονομικών προβλημάτων είναι ικανό πολλές φορές να επιδεινώσει την υγεία του ανθρώπου.
0: Άρα λοιπόν επιβεβαιώνουμε πως ένας είναι ο παράγοντας που διεγείρει αυτές τις αιτίες. Πρώτα η ψυχή, πρώτα δηλαδή γερνάει η ψυχή, είτε ψυχολογικά είτε συναισθηματικά, και μετά, και αυτή μάλλον η γύρανση οδηγεί και στην επιβάρηση του σώματος. Σύμφωνα με όσα δηλαδή μας αναφέρατε, με όλα αυτά τα προβλήματα και που ζούμε στις σύγχρονες κοινωνίες, μοναξιά, κρίση, είναι παράγοντες και αιτίες που ο πληθυσμός μας γερνά. Και νομίζω σε αυτό το σημείο να παρακαλέσουμε το Θεό να μας αξιώσει να γεράσουμε κι εμείς. Γιατί τα γερατιά έχουν και ευλογία, αλλά θα το πούμε μετά από όλα όσα εσείς θα μας αναπτύξετε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, όλα αυτά που λέμε τώρα, όλα αυτά τα προβλήματα, τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι υπερήλικες από το θέμα της υγείας, μπορούμε να τα αποδώσουμε στη γύρανση, ότι όλα αυτά τα ζουν μόνο επειδή γερνούν? Γιατί είπαμε προηγουμένως ότι πρώτα η ψυχή γερνά και μετά το σώμα. Αλλά την ιατρική βέβαια πλευρά που είναι διαφορετική θέλουμε να ακούσουμε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω στο σχόλιο που κάνατε νωρίτερα, παίρνουμε μία αίσθηση από την Παλαιά Διαθήκη ότι αν δεν υπήρχε το προπατορικό αμάρτημα, ίσως οι άνθρωποι δεν θα γύραζαν ποτέ. Δηλαδή η διαδικασία της γύρανσης είναι μεταπτωτικό φαινόμενο και δεν είναι προπτωτικό. Μέσον Παράδεισο ίσως η αιώνια νεότης, το ζητούμενο σήμερα, θα ήταν το καθεστώς της ύπαρξης των ανθρώπων εκεί.
0: Μάλιστα, ναι, βεβαίως. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό, το θεολογικό. Το αναπτύξαμε λίγο στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά και θα επανέλθουμε και σε αυτή την εκπομπή προς το τέλος. Νομίζω όμως ότι γενικότερα, και αυτή είναι και η διδασκαλία της Εκκλησίας, η γύρανση, τα γερατιά είναι ευλογία για την ζωή του ανθρώπου, επειδή έτσι ο άνθρωπος εξαγνίζεται και προετοιμάζεται για να εισέλθει δια του θανάτου εις τη ζωή. Τα λόγια του Χριστού που κανένας δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει και που είναι και η μόνη μας ελπίδα για να δούμε κάθε ηλικία με χαρά και με αίσθημα δημιουργίας.
1: Όσον αφορά λοιπόν για το ερώτημά σας, εάν ό,τι συνοδεύει την τρίτη ηλικία είναι επακόλουθο της γύρανσης, πράγματι έχετε δίκιο και υπάρχουν πολλοί μύθοι οι οποίοι συνδέουν την τρίτη ηλικία, την γύρανση καθεαυτή, με όλα τα δεινά που την συνοδεύουν. Όσο συμβασμένοι και αν είναι οι άνθρωποι την ηλικία και με το γεγονός ότι η γύρανση είναι φυσική εξέλιξη, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορεί κανείς να τα θεωρήσει ότι ναι μεν συμβαίνουν συχνότερα στην τρίτη ηλικία, όμως έχει και ο άνθρωπος συμμετοχή στην αντιμετώπιση της εφόσον, στην αντιμετώπιση του εφόσον το θέλει. Να καταρρύψουμε λοιπόν ορισμένους μύθους. Και πρώτος μύθος είναι ότι με την τρίτη ηλικία η πόνη στις αρθρώσεις είναι αναπόφευκτη. Αναπόφευκτη είναι η πόνη όταν δεν υπάρχει η κατάλληλη ετοιμασία και η έλλειψη άσκησης. Αυστραλιανοί ερευνητές εξήτασαν 2 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 40 έως 67 ετών. Και τι βρήκαν? Ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν τη δύναμη και εγκατέλειπαν λίγο την άνεση του καναπέ, εγκατέλειπαν λίγο την άνεση του καθίσματος και γυμνάζονταν έστω με μία ώρα περπάτημα μία φορά την εβδομάδα, είχαν πολύ λιγότερα προβλήματα στις αρθρώσεις από ό,τι είχαν οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν γυμνάζονταν ή δεν ακολουθούσαν κάποια κινητική διαδικασία. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι όταν κάποιος ασκείται έχει λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσει προβλήματα στις αρθρώσεις του ή όταν τις εμφανίσει να είναι υπιότερες. Ο δεύτερος μύθος, ο οποίος πρέπει να καταρριφθεί, είναι ότι τα οστά, όταν μεγαλώνουμε, τα κόκαλά μας, γίνονται πιο έθραυστα και κινδυνεύουμε από την οστεοπόρωση να πάθουμε αυτόματα κατάγματα ή οτιδήποτε άλλο. Έγινε λοιπόν έρευνα σε άτομα 90 ως 100 ετών και αποκάλυψε ότι μόνο τα μισά από αυτά τα άτομα είχαν προβλήματα οστεοπόρωσης. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η αποφυγή των προβλημάτων και των αρθρώσεων και της οστεοπόρωσης προϋποθέτει μία όριμη διαδικασία η οποία ξεκινάει από νωρίς με ένα πρόγραμμα ζωής, τροφής και κίνησης το οποίο θα είναι συνυφασμένο με την διατήρηση του βάρους και της κινητικότητας των ανθρώπων. Ένας τρίτος μύθος, ο οποίος πρέπει να καταρριφθεί και αφορά την ψυχική κατάσταση των ηλικιωμένων, είναι ότι οι ηλικιωμένοι είναι ιδιόρυθμοι, είναι δυστυχισμένοι και είναι, εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι με ιδιαιτερότητα. Δεν είναι όμως τα πράγματα έτσι. Βρήκαν ότι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι απολάμβαναν την αγάπη, την εκτίμηση, το σεβασμό και την συντροφιά των συνανθρώπων τους, κυρίως των οικείων τους, είχαν σε πολύ μικρότερο βαθμό ψυχολογικά προβλήματα και σε πολύ μικρότερο βαθμό ιδιορυθμίας από ότι νεότεροι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ήδη, είχαν ήδη απορριφθεί από το οικείο περιβάλλον τους και ήταν ήδη με άλλα προβλήματα εργασίας και λοιπά και δεν απολάμβαναν αυτά τα αγαθά της παρέας και της οικογένειας, τα οποία απομάκρυναν την αίσθηση της ιδιορυθμίας και της δυστυχίας. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό που τονίζουν οι ερευνητές είναι ότι ένα μεγάλο συστατικό της ψυχικής υγείας είναι το γέλιο. Όσο πιο συχνά χαμογελάει ή και γελάει ο άνθρωπος, τόσο λιγότερο βαριά είναι τα προβλήματα που αφορούν τη δυστυχία και την ιδιορυθμία του. Ένας τέταρτος μύθος είναι τελικά για όλα φταίει το DNA μας. Πράγματι, είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει ορισμένες βιολογικές καταγραφές τις οποίες δύσκολα μπορεί να αλλάξει. Μην ξεχνάμε όμως ότι πολλές από τις καταγραφές αυτές στο DNA μας επηρεάζονται και από το φυσικό μας περιβάλλον. Έτσι, ζώντας σε καθαρό περιβάλλον, τρεφόμενοι με φαγητά κατά το δυνατόν υγιή και ζώντας με έναν υγιή τρόπο, αυτόν που όλοι γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές ποιος είναι ο υγιεινός τρόπος διαβίωσης, επηρεάζουμε ακόμα και την διαδικασία λειτουργίας του DNA μας και τα προβλήματα στην τρίτη ηλικία είναι μικρότερα. Ρωτούν πολλοί άνθρωποι, η ανάπτυξη του εγκεφάλου του ανθρώπου σταματάει στην ηλικία των 3 ετών, ό,τι ήταν να γίνει γίνεται μέχρι τότε, γιατί αυτό λέει σε πολλά σημεία η βιολογία μας και μετά δεν εξελίσσεται? Όχι, αυτό δεν ισχύει. Αντίθετα, μελέτες έχουν δείξει ότι ο εγκέφαλος συνεχίζει να εξελίσσεται και μάλιστα να δημιουργεί ιδέες και μάλιστα να τις ενισχύει αυτές τις ιδέες. Όμως ποιος εγκέφαλος? Εγκέφαλος ο οποίος ζει μέσα σε ένα υγιές σώμα, ένας εγκέφαλος ο οποίος τροφοδοτείται από υγιή στατικά και ένας εγκέφαλος ο οποίος λειτουργεί μέσα σε ένα σώμα που κινείται και δεν έχει άλλη νοσηρότητα. Αυτά όσον αφορά τους μύθους, ότι για όλα αυτά η γύρα.
0: Πολύ ωραία, ακούμε τους μύθους και τους καταρρύπτουμε συγχρόνως, δίνοντας και εσείς λύσεις, όπως η γύρανση, ας πούμε, για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται γυμναστική, καλή σύντηση, ποιοτική, έλεγχος του βάρους και πάνω απ' όλα αυτό και που η Εκκλησία διδάσκει, πίστη, αγάπη και χιούμορ. Υπάρχουν όμως, κύριε καθηγητά, θα έλεγα κάποιες κακές συνήθειες που υποβοηθούν στον ερχομό της γύρανσης. Αυτό που κοντολογείς, έτσι, ακούμε πολλούς ανθρώπους που υποφέρουν να λένε «στερνή μου γνώση, να σ' είχα πρώτα».
1: Πάτερ, ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση και είπατε πριν μια λέξη η οποία αποτελεί το κλειδί της ευτυχίας ακόμα και στα γεράματα. Είπατε τη λέξη αγάπη. Όμως φαίνεται ότι στην πορεία των χρόνων έχουν καταγραφεί πολλές καθημερινότητες, αυτό που λέμε συνήθειες των ανθρώπων, οι οποίες βοηθούν στην επέλευση του γύρατος ή αν θέλετε στην σοβαρότητα του γύρατος, από ό,τι θα ήταν το γύρας αν δεν υπήρχαν αυτές οι συνήθειες. Και φαίνεται ότι πολλές από αυτές οι συνήθειες άπτονται πνευματικών θεμάτων. Ας πούμε, μία από τις συνήθειες οι οποίες επιβαρύνουν το σώμα μας είναι η κακία. Κρατάμε λοιπόν κακία? Βρέθηκε σε πολλές μελέτες ότι η συγχώρηση και η μετάνοια έχουν εμφανή θετικά σημάδια στον οργανισμό. Και μια μελέτη που έγινε viral το 2005 έδειξε ότι όταν δεν συγχωρούμε, οι νευρώνες, οι εγκεφαλικοί λειτουργούν γρηγορότερα και με μεγαλύτερη δραστηριότητα, η οποία δραστηριότητα μειώνει την ποιότητα του ύπνου και αυξάνει την ευρικότητα του ατόμου. Επίσης, είναι γνωστό ότι η μνησικακία αυξάνει το άγχος, το οποίο με τη σειρά του αυξάνει τα επίπεδα κορτιζόλης του αίματος, η οποία κορτιζόλη είναι μία ορμόνη του στρες. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι ψυχικές καταστάσεις έχουν σαφή επίδραση στην επέλευση ή και στην βαρύτητα της επέλευσης του γύρατος. Κάτι άλλο το οποίο φαίνεται από τις συνήθειές μας να παίζει ρόλο είναι το θέμα του ύπνου. Κοιμόμαστε όσο πρέπει, κοιμόμαστε αργά, χαλαρώνουμε τη νύχτα όπως πρέπει να χαλαρώνει ο άνθρωπος. Πολλές φορές βλέπουμε ότι η στέρηση του ύπνου κάνει τους ανθρώπους οχρούς, κάνει τους ανθρώπους λιγότερο υγιείς και βέβαια κάνει τους ανθρώπους περισσότερο επιθετικούς και νευρικούς. Μία τρίτη συνήθεια, η οποία έχει σχέση με τη γύρανση, αφορά την άσκηση. Ασκούμαστε όσο πρέπει. Και βέβαια δεν μιλάμε για άσκηση η οποία θα μας οδηγήσει σε αγώνες ή σε ρεκόρ. Μιλάμε για άσκηση η οποία μπορεί να είναι σε μικρότερο βαθμό, μικρότερη ένταση, αλλά συχνότερη. Και δύο απτά παραδείγματα, μια πολύ καλή άσκηση σε άτομα άνω των 60 ετών είναι να περπατάνε 2 χιλιόμετρα την ημέρα. 2 χιλιόμετρα είναι 3 τετράγωνα. Είναι πολύ λίγο να περπατάει ένας άνθρωπος 3 με 4 τετράγωνα την ημέρα. Επίσης, μια πολύ μικρή άσκηση η οποία είναι, μπορεί να μπει στην καθημερινότητά μας, είναι να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ ή στις καθημερινές μας εργασίες με τα πόδια και να μην χρησιμοποιούμε μέσα για να μας πάνε εκεί. Και αυτό έχει και ιατρική εξήγηση, γιατί η άσκηση συμβάλλει στην μείωση των επιπέδων της κορτιζόνης, συμβάλλει στην παρουσία ευεργετικών ορμονών στον οργανισμό όπως η τεστοστερόνη, γεγονότα τα οποία έχουν σαφή επίδραση στον έλεγχο της πίεσης του αίματος και βέβαια γεγονότα τα οποία βοηθούν ώστε να κρατιέται το σώμα σε φόρμα, να είναι ευέλικτο και γερό. Μία άλλη κακή συνήθεια, η οποία δυστυχώς αφορά ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, είναι η κακή συνήθεια της κατανάλωσης γλυκαντικών υλών. Δηλαδή, πόσο μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν τα γλυκά. Και αυτό γιατί η κατανάλωση πέραν του συνήθους, πέραν του φυσιολογικού γλυκών, μπορεί να οδηγήσει σε σαχαρώδη διαβήτη, αλλά και αν δεν οδηγήσει σε σαχαρώδη διαβήτη, οδηγεί σε μία νοσηρή κατάσταση εσωτερικά στο σώμα, η οποία ονομάζεται γλυκοζηλίωση, κατά την οποία

0: ότι οι καπνιστές, οι οποίοι μέχρι περίπου την ηλικία των 35 ετών κόβουν το κάπνισμα, θα προσθέσουν 8 χρόνια στη ζωή τους σε συσχέτιση με τα άτομα που συνεχίζουν να καπνίζουν μέχρι την ηλικία των 50 με 55 ετών. Πέρα όμως από αυτό, οι καπνιστές έχουν υψηλότερο κίνδυνο για ασθένειες όπως, πέραν του καρκίνου, οι καρδιακές παθήσεις, ο πρόωρος θάνατος και η άνοια. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Ίσως το κάπνισμα αποτελεί ένα κύριο αίτιο γενίκευσης και αύξησης της συχνότητας της άνοιας στην σύγχρονη κοινωνία. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά μαζί με μια τελευταία κακή συνήθεια που είναι η διαδικασία του έτοιμου φαγητού, του γρήγορου φαγητού, αυτό το οποίο λένε στην Ευρώπη και στην Αμερική του φαγητού από τα fast food, αυτή λοιπόν είναι μια κακή συνήθεια η οποία συμβάλλει στην άνοδο της χοληστερόλης στον οργανισμό και στη γρηγορότερη και δυσμενέστερη επέλευση της υπέρτασης, διότι όλα αυτά τα γρήγορα φαγητά είναι πολύ πλούσια σε αλάτι που αποτελεί το κυριότερο αίτιο, ένα από τα κύρια αίτια της εμφάνισης της υπέρτασης και της παχυσαρκίας. Και βέβαια να πούμε και για μια καλή συνήθεια η οποία επιβραδύνει ή και ελαφρώνει τις συνέπειες των γερατιών, είναι η κατανάλωση του νερού. Πρέπει να πίνουμε περίπου 1 με 1,5 λίτρα νερό το λιγότερο την ημέρα ο καθένας μας.
1: Μάλιστα, άρα λοιπόν κύριε καθηγητά, μας δώσατε 5 τρόπους μέσω των οποίων, αν τους στηρίσουμε, θα απομακρύνουμε χρονικά, δεν θα έρθουνε πάντα, την αρχή τουλάχιστον της γύρανσης. Ο πρώτος είναι το περπάτημα, ο δεύτερος η μείωση των γλυκών, η κατανάλωσή τους δηλαδή, το τρίτον είναι η μείωση ή η διακοπή του καπνίσματος, το τέταρτο είναι το σπιτικό φαγητό στην ουσία και το πέμπτο το νερό. Πριν λοιπόν μιλήσουμε για συγκεκριμένα νοσήματα, και αυτό θα το κάνουμε από εδώ και πέρα σε κάθε εκπομπή, κάθε μία εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε μία νόσο και στους τρόπους, στην αιτία που την δημιουργεί αρχικά και στους τρόπους που μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να μας εξηγήσετε τον ρόλο που παίζει η διατροφή στην υγεία των ηλικιωμένων ανθρώπων.
0: Πράγματι, το θέμα της διατροφής είναι πολύ σημαντικό σε όλο το φάσμα των ηλικιών, ιδιαίτερα όμως στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Μια καλή και υγιεινή διατροφή έχει μόνο θετικά αποτελέσματα για τα άτομα αυτά. Οι ασθένειες που αφορούν το καρδιαγγειακό σύστημα, δηλαδή την καρδιά, το κεντρικό νευρικό σύστημα και τα αγγεία, ο διαβήτης, η υπέρταση, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κλπ. Αποτελούν παραδείγματα καταστάσεων που μπορούν να επηρεαστούν όλα από τη διατροφή. Οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες, τα λίπη, τα αμέταλλα και το νερό αποτελούν και πρέπει να αποτελούν απαραίτητα στοιχεία της διατροφής, γιατί αυτές οι ουσίες αποτελούν βασικά συστατικά στην ομαλή λειτουργία όλων των κυττάρων του οργανισμού. Μια ισορροπημένη δηλαδή διατροφή πρέπει να απαρτίζεται από συγκεκριμένο όγκο πρωτεϊνών λοιπόν και υδατανθράκων, κυρίως όμως θα πρέπει να εμπλουτίζεται από φρούτα, από λαχανικά και από δημητριακά. Πρέπει να αποφεύγονται τα κεκορεσμένα λίπη, δηλαδή τα ζωικά λίπη κυρίως, να αποφεύγεται η υπερβολική λήψη γλυκόζης, ζαχάρου με τη μορφή των γλυκών, και πρέπει να αποφεύγεται και η υπερβολική λήψη άλατος, όπως είπαμε νωρίτερα, διότι το αλάτι σε όλες τις μορφές του αποτελεί ένα κακό στοιχείο όταν

0: καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες στην τρίτη ηλικία. Και θα ήθελα να επιμείνω ένα λεπτό σε αυτό το σημείο και να πω ότι μιλώντας για κατανάλωση αλατιού δεν εννοούμε μόνο το συγκεκριμένο αλάτι το ορυκτό το οποίο παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, εννοούμε και όλα τα τρόφιμα τα οποία περιέχουν σε μεγάλη ποσότητα αλάτι, όπως είναι το τυρί. Το τυρί είναι πολύ πλούσιο σε αλάτι, όπως είναι το κασέρι, και το κασέρι είναι πολύ πλούσιο σε αλάτι, όπως είναι όλα τα αλαντικά και γενικώς όλα τα συντηρημένα τρόφιμα. Πρέπει λοιπόν η κατανάλωση αυτών των τροφών στην τρίτη ηλικία να γίνεται με περίσκεψη, διότι όσο λιγότερα καταναλώνουμε, τόσο λιγότερο αλάτι παίρνουμε και τόσο λιγότερο επιβαρύνουμε το καρδιαγγειακό μας σύστημα και τόσο λιγότερο βοηθούμε στην επέλευση της υπέρτασης. Έχει λοιπόν σημασία η ποιότητα της τροφής, και όσο σημασία έχει η ποιότητα της τροφής, άλλο τόσο σημασία έχει και η ποσότητά της. Και επειδή σήμερα όλα μετρώνται, πρέπει να πούμε ότι σε άτομα άνω των 65 ετών μια ημερήσια θερμιδική κάλυψη 1500 με 1800 θερμίδες είναι αρκετή. Θα πρέπει να αποφεύγονται τροφές που δεν έχουν καμιά διατροφική αξία και δεν βοηθούν σε τίποτα. Θα έλεγα ότι με τη σημερινή επάρκεια είναι προτιμότερο ο ηλικιωμένος να αποφεύγει όσο μπορεί το ψωμί, να αποφεύγει όσο μπορεί τη ζάχαρη και να αποφεύγει όσο μπορεί το αλάτι. Αυτό που στην καθημερινότητα λέμε για την αποφυγή όλων των άσπρων σκόνεων, δηλαδή του αλεύρι, του αλεύρου, του αλατιού και της ζάχαρης.
1: Κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό και λόγω της ελλείψεως του χρόνου θα σταματήσουμε εδώ την εκπομπή που ονομάσαμε Ιατρική και Τρίτη Ηλικία, αφού μας υποσχεθείτε πως θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος με άλλες ερωτήσεις έτσι πιο εξειδικευμένες, αφού ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά και εκ μέρους όλων των ακροατών του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, όλα όσα ακούσαμε ήταν πολύ χρήσιμα και θα επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή για να καταγράψουμε και να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις κάποιων ακροατών, αλλά και στον τρόπο που εμείς οι άνθρωποι, η κοινωνία δηλαδή και η Εκκλησία, μπορεί να εξασφαλίσει την καλύτερη διαβίωση των μεγάλων ανθρώπων. Μέχρι τότε, ο Χριστός να μας ευλογεί και σύμφωνα με όλα όσα είπαμε, να έχουμε δύο πράγματα, πίστη και χιούμορ. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Την αμφιβολία για τη θαυματουργική δύναμη της Θείας Αγάπης, δηλαδή για τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ο Κύριος την ονόμασε ασυγχώρητη βλασφημία. Ήρθε ακριβώς για να κάνει τον άνθρωπο ναό του Αγίου Πνεύματος και κοινωνό της Θείας Ζωής. Προσπαθούσε λοιπόν να ενισχύσει μέσα στον άνθρωπο τις δυνάμεις εκείνες που θα τον οθούσαν σε ένωση με το Θεό. Όπως ο Ιησούς, έτσι και κάθε άνθρωπος μπορεί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να θαυματουργήσει. Η θαυματουργία είναι προσιτή σε μας. Οι Απόστολοι, πηγαίνοντας να κηρύξουν, πήραν εντολή από τον Κύριο να διώχνουν δαιμόνια, να θεραπεύουν ασθενείς και να ανασταίνουν νεκρούς. Άκουσαν ακόμη τα προφητικά λόγια. «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα, α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει, και μίζωνα τούτον ποιήσει». Πραγματικά, από τότε οι Άγιοι θαυματουργούν όπως και ο Κύριος. Εκτός από τις περιπτώσεις των Αγίων, πολλές φορές ο Χριστός εκπληρώνει με θαύματα τις επιθυμίες και συνηθισμένων ακόμη πιστών. Εδώ διακρίνουμε την αξία που δίνει ο ύψιστος στον άνθρωπο. Η πρόσκληση του Θεού για να ζήσουμε τη θεανθρώπινη ζωή παρουσιάζεται σαν πρόσκληση να γίνουμε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Προς αυτή μας καλούν τα κηρύγματα και τα θαύματα του Κυρίου. Εκεί αποβλέπουν τα κηρύγματα και τα θαύματα των Αγίων. Η συμμετοχή στη Θεία Ζωή κατορθώνεται με τα μέσα που υποδεικνύει η Εκκλησία. Κυρίως όμως επινυχάνεται με τα μυστήρια και προπάντων με τη Θεία Ευχαριστία, όπως πολλές φορές τονίζει ο πατήρ Ιωάννης. Εάν με τη μελέτη της Αγίας Γραφής δεχόμεθα το ζωντανό κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων του, με τη συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας γινόμεθα μάρτυρες των θαυμάτων του. Τα μυστήρια είναι, κατά κάποιο τρόπο, συνέχεια των θείων θαυματουργιών. Με αυτά μεταδίδεται σε κάθε πιστό η ζωογόνος δύναμης του Παναγίου Πνεύματος. Ιδιαίτερα με την Θεία Ευχαριστία προσφέρονται όλα σχεδόν τα υπέροχα δώρα της Θείας Αγάπης που θαμπώνουν τα μάτια της ψυχής. Προσφέρεται δηλαδή η δύναμης να κυριαρχεί η ψυχή πάνω στη σάρκα και το πνεύμα πάνω στην ύλη. Προσφέρεται η απολύτρωση από τις ασθένειες και τα δαιμόνια. Κυρίως όμως προσφέρεται η αναγέννηση των νεκρωμένων από την αμαρτία ψυχών. Μετά το θαύμα αυτό ο άνθρωπος δέχεται το ύψιστο δώρο του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την αγάπη η οποία περιβάλλει όλους και οικοδομεί την Εκκλησία. Τα θαύματα που έκανε ο Κύριος ήσαν προετοιμασία του μεγίστου θαύματος της λυτρωτικής θυσίας και της Αναστάσεως, του οποίου ζωντανή ανάμνηση αποτελεί η Θεία Ευχαριστία. Κατά παρόμοιο τρόπο, τα θαύματα που γίνονται σήμερα μας προετοιμάζουν για την τράπεζα του Κυρίου, για την συμμετοχή στον ζωοποιό θάνατο και στην λαμπροφόρο Ανάστασή Του. Όπως στα θαύματα, έτσι και στα μυθήρια συντελείται η νίκη κατά του κακού ύστερα από σκληρό αγώνα. Ολόκληρη η ζωή του Κυρίου εδώ στη γη ήταν μια διαρκής πάλη με τον διάβολο. Η τελική νίκη του πραγματοποιήθηκε με τη σταυρική θυσία. Η πάλη όμως συνεχίζεται στα μυστήρια της Εκκλησίας. Στο βάπτισμα έχει και εξωτερική συμβολική έκφραση. Στα άλλα μυστήρια εμφανίζεται σαν αόρατος πόλεμος στις ψυχές των πιστών. Ιδιαίτερα σκληρό αγώνα δοκιμάζει ο ιερεύς, ο οποίος πρέπει να ιερουργεί μεγαλυνεμένη την καρδιά, πράγμα που δεν κατορθώνεται πάντοτε χωρίς κόπο. Ο πατήρ Ιωάννης διέκρινε στις διάφορες
θαυματουργίες, την δύναμη του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας που θεραπεύει όχι τόσο το σώμα όσο την ψυχή. Ένιωθε σε κάθε Θεία Μετάληψη την αντίδραση του διαβόλου. Στην αρχή της πνευματικής του δραστηριότητος, όπως ο ίδιος απεκάλυψε κατά την ιερατική σύναξη της Σαράπουλ, δεν θεωρούσε σωστό να ζητούμε συγκεκριμένα από το Θεό την θεραπεία κάποιου. Εκήρυτε μάλιστα τα εξής: στην εποχή μας πραγματοποιούνται λίγα θαύματα από τους Αγίους. Για μας είναι αρκετό το μέγιστο θαύμα η σάρκωσης δηλαδή του Θεού Λόγου, τα πάθη Του, η σταυρική θυσία και η Ανάστασή Του. Είναι αμαρτία να θέλουμε άλλο θαύμα. Γενεά η πονηρά και Μιχαλής σημείων επιζητεί. Το μέγιστο θαύμα πρέπει να αντικαταστήσει όλα τα άλλα θαύματα. Αυτό διοχετεύει στο φθαρτό μας κόσμο αστήρευτα νάματα ζωής και αθανασίας. Σήμερα δεν υπάρχει ανάγκη να θεραπεύουμε ασθενείς, πολύ περισσότερο να ανασταίνουμε νεκρούς. Αντίθετα, προς τις σκέψεις αυτές, ο πατήρ Ιωάννης άρχισε αργότερα να προσεύχεται για τη θεραπεία αρρώστων και συχνά θαυματουργούσε. Πληροφορήθηκε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Ένιωθε ότι ακόμα και η απλή ευχαριστία απαιτεί την προσφορά κάθε δυνατής ανακουφίσεως στον πονεμένο συνάνθρωπο.

Οι απόψεις του για τη σημασία των θαυμάτων παρέμειναν σταθερές. Δεν έπαυσε να θεωρεί σαν μέγιστο θαύμα το λειτουργικό έργο του Κυρίου και την πνευματική αναγέννηση των ψυχών. Η σωτηρία από την αμαρτία που διαπότησε όλη την ύπαρξή μας, όπως το λάδι διαποτίζει το χαρτί, αποτελεί το πραγματικό θαύμα. Θαύμα που προϋποθέτει πίστη στο Χριστό, μετάνοια και κοινωνία των αχράντων μυστηρίων. Σε αυτό το θαύμα έστρεφε την προσοχή όταν μιλούσε για την ιστορία της Εκκλησίας. Διαβάστε την ιστορία των Αγίων, την ιστορία της Εκκλησίας και θα γνωρίσετε άπειρα θαύματα. Θα δείτε λύκους που έγιναν αρνάκια. Θα δείτε ασώτους που έγιναν εγκρατείς. Θα δείτε ανθρώπους με αξιώματα και τριφυλή ζωή που φόρεσαν το ταπεινό ένδυμα του μοναχού. Στις σημειώσεις του πατρός Ιωάννου επαναλαμβάνεται συστηματικά οι σκέψεις ότι η Ανάσταση των νεκρωμένων από την αμαρτία ψυχών αποτελεί μέγα θαύμα. Σήμερα σπανίζουν τα θαύματα της Αναστάσεως νεκρών, δηλαδή της Αναστάσεως από τον θάνατο του σώματος. Επιτελούνται όμως διαρκώς θαύματα Αναστάσεως ψυχών από τον πνευματικό θάνατο, και αυτό είναι σπουδαιότερο από την Ανάσταση σωμάτων. Η ανακαίνιση και ο εξαγιασμός της ζωής των χριστιανών αποτελεί ένα ακατάπαυστο θαύμα. Ο ίδιος ο Χριστός πραγματοποιεί θαύματα αναγεννήσεως και ηθικής μεταμορφώσεως στους πιστούς. Οι χριστιανοί που ζουν με συνέπεια και που συνηθίζουν να στρέφονται προς τον Κύριο σε κάθε τους ανάγκη, ομολογούν με παρησία αναρρύθμιτα θαύματα που συμβαίνουν στον εσωτερικό τους κόσμο. Μπορούν να μετακινούν όροι. Όχι γήινα όροι, αλλά όροι θλίψεων και πειρασμών που παρακόρουν την καρδιά. Με την πίστη θεραπεύουν ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Νικούν τα πάθη. Καθαρίζονται από το ρήπο της αμαρτίας και ενισχύονται με ηθικές δυνάμεις. Όλες αυτές τις επιτυχίες ο πατήρ Ιωάννης τις συνδέει με την Θεία Κοινωνία. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ευρίσκονται αυτοπροσώπος, ο Κύριος και σαν Θεός και σαν άνθρωπος. Επιτελεί εκπληκτικά θαύματα σε όσους συνειδητά κοινωνούν. Ανασταίνει ψυχές, θεραπεύει, αγιάζει και αναμορφώνει τον άνθρωπο. Επανειλημμένος μας προσκαλεί στη Θεία Κοινωνία. Λάβετε, φάγετε, πείετε από την πηγή της Αθανασίας. Ζήσετε και μη πεθαίνετε με τον πνευματικό θάνατο. Τα θαύματα της εσωτερικής αναγεννήσεως χρειάζονται πίστη. Γιατί άραγε ο Κύριος απαιτούσε την πίστη σαν προϋπόθεση των ευεργεσιών του? Διότι η πίστης χρησιμεύει όπως τα χέρια ή τα χείλη με τα οποία ο άνθρωπος λαμβάνει τα δώρα του Θεού. Για να ενισχυθεί ακριβώς η πίστης, για να ανοιχθούν τα χείλη της ψυχής και να δεχθούν τα υψηλά πνευματικά χαρίσματα, γίνονται τα θαύματα. Αποτελούν ιδιαίτερη διδασκαλία του Θεού, μαρτυρία θείας αγάπης, πρόσκληση εισόδου στην εφροσύνη της Βασιλείας. «Κύριε», αναφωνεί ο πατήρ Ιωάννης, «πώς να σε υμνήσω και πώς να σε δοξάσω για τα θαύματα των αχράντων μυστηρίων? Νιώθω τη δύναμή τους στον εαυτό μου, την διακρίνω και στους δούλους σου που κοινωνούν έπειτα από ειλικρινή εξομολόγηση. Κύριε, εγώ απτόπτης μάρτης των θαυματουργιών σου, δεν σε δόξασα μέχρι σήμερα ενώπιον πολλών, ώστε να ενισχυθού στην πίστη. Σύ ο ίδιος δόξασε το όνομά σου και τα μυστήριά σου». Εδώ ο πατήρ Ιωάννης εξομολογείται ότι δεν εδόξασε τον Κύριο όπως έπρεπε για τα θαυμαστά έργα του. Στα επόμενα όμως χρόνια θα διακηρύξει ενώπιον όλων τις εκπληκτικές εκδηλώσεις της Θείας Αγάπης.
Ο Θεός άκουσε τις προσευχές του και τον χρησιμοποίησε σαν όργανο για να δοξαστεί το όνομά του και τα μυστήριά του. Από τις αναρρύθμιτες θαυματουργικές θεραπείες του ποιμένος του Σκροστάνδης θα διαλέξουμε πρώτα εκείνες που διηγείται ο ίδιος, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν σχέση με τη Θεία Μετάληψη. Ένας άρρωστος έπασχε από θανάσιμο έλκο στομάχου. Υπέφερε επί 9 ημέρες χωρίς την παραμικρή ανακούφιση από τους γιατρούς. Τον εκκοινώνησα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας θεραπεύτηκε και το βράδυ σηκώθηκε από το κρεβάτι. Είχε κοινωνήσει με σταθερή πίστη. Προηγουμένως προσευχήθηκα θερμά για αυτόν λέγοντας «Κύριε, είσαι η ζωή μας. Όσο εύκολα μπορώ εγώ να σκεφτώ την θεραπεία, τόσο εύκολα μπορείς εσύ να την χαρίσεις. Όσο εύκολα μπορώ εγώ να συλλογιστώ για την Ανάσταση των νεκρών, τόσο εύκολα μπορείς εσύ να την πραγματοποιήσεις». Θεράπευσε λοιπόν το δούλο σου, Βασίλειο, από την φοβερή του πάθηση. Ο πολυέσπλαχνος δεσπότης τον ελέησε και του χάρισε την υγεία. Δόξα στην παντοδυναμία σου, Κύριε. Ακολουθούν δύο ακόμη μαρτυρίες παρομοίων θεραπειών. Εκπλήττομαι με τη ζωογόνο δύναμη των αχράντων μυστηρίων. Μια γριούλα είχε αιμοπτήσεις. Ήταν πολύ αδύνατη και δεν έτρωγε σχεδόν τίποτε. Μόλις την εκκοινώνησα, άρχισε να συνέρχεται. Μια νεαρή κόρη είχε φτάσει στα πρόθυρα του θανάτου. Την θεράπευσε η Θεία Μετάληψης. Δόξα στα ζωπιά σου μυστήρια, Κύριε. Ο πατήρ Ιωάννης διακηρύσει την θαυματουργική δύναμη των αχράντων μυστηρίων και με τη μορφή της προτροπής. Να προσκαλείτε στο σπίτι σας τον ιερέα με το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Να πιστεύετε, όπως πίστευε ο Ιάιρος, ότι θα εκπληρωθούν οι επιθυμίες σας. Έχω κατά την ιερατική μου διακονία πολλά παραδείγματα ασθενών που σύντομα θεραπεύτηκαν με την βαθιά πίστη, την μετάνοια και την θεία κοινωνία.

Ορισμένες θεραπείες έγιναν χωρίς την άμεση μεσολάβηση των αχράντων μυστηρίων. Πάντοτε όμως, στην καθημερινή Θεία Κοινωνία αποδίδει τη δύναμη της προσφυής του. Τα νήπια Παύλος και Όλγα έγιναν καλά με την αμαρτωλή προσευχή μου. Προσευχήθηκα 9 φορές με σταθερή πεποίθηση στο έλεος του Θεού. Σκεπτόμουν ότι εάν ο άδικος κριτής που αναφέρει το Ευαγγέλιο τελικά ικανοποίησε την γυναίκα που τον ενοχλούσε ζητώντας δικαιοσύνη, ο δίκαιος κριτής των όλων θα ικανοποιήσει την αμαρτωλή μου προσευχή για τα αθώα παιδιά. Πραγματικά ο Θεός έκανε το θαύμα του. Τη 10η φορά που πήγα να προσευχηθώ, τα νήπια ήσαν υγιή. Εκτός από τις διηγήσεις συγκεκριμένων περιπτώσεων θεραπείας, έχουμε και γενικές μαρτυρίες για το ιαματικό χάρισμα του πατρός Ιωάννου της Κροστάνδης, σαν συμπλήρωμα των όσων αναφέραμε στις συζητήσεις του με ιερείς, προσθέτουμε και τα εξής. Ο Κύριος με κάλεσε να υπηρετήσω τους ανθρώπους διαμέσου της προσευχής. Είμαι λοιπόν μάρτης πολλών θαυμαστών θεραπειών από ποικίλες παθήσεις. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ή και την ίδια στιγμή έγιναν με την προσευχή θεραπείες χολών, τυφλών, κοφών και άλλων βασανισμένων αρρώστων. Οι θαυματουργίες είναι μαρτυρία της Θείας Αγάπης. Όποιος δεν πιστεύει σταθερά, με τη βοήθειά τους ενισχύεται. Όποιος όμως πιστεύει σταθερά, δεν αμφιβάλλει ότι η αγάπη του Θεού είναι ικανή για κάθε θαύμα. Ο Θεός είναι η πανάγαθη, η πάνσοφη και παντοδύναμη ύπαρξης. Προσφέρει τα δώρα του πλουσιοπάροχα σαν πανάγαθος, συνετά σαν πάνσοφος, παντού και πάντοτε σαν παντοδύναμος. Στην χριστιανική φιλολογία συναντάμε συχνά την ομολογία πως μεταξύ των θαυμάτων της Καινής Διαθήκης το μεγαλύτερο θαύμα είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός. Συνεπώς και οι Άγιοι που έμοιασαν περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους με τον Χριστό αποτελούν και αυτοί ένα θαύμα, είτε επιτελούν θαύματα είτε όχι. Τέτοια πεποίθησης επικρατούσε για τον πατέρα Ιωάννη στις καρδιές πολλών θαυμαστών του. Έτσι, ο αρχιεπίσκοπος Χερσόνος και Οδυσσού Νικάνορ έγραφε: «Πραγματικά, ο πατήρ Ιωάννης είναι θαυματουργός, διότι αναζωπήρωσε την πίστη στη δύναμη του Θεού, δύναμη που δορίζεται στην ανθρώπινη μηδαμινότητα ακόμη και σε αυτές τις ημέρες της απιστίας».

Το πλήθος των απασχολήσεων, αφενός και η βαθιά ταπεινοφροσύνη αφετέρου, δεν επέτρεψαν στον πατέρα Ιωάννη να περιγράψει πολλά από τα αναρρύθμιτα θαύματα της προσευχής του. Γι' αυτό, όσο και αν είναι σημαντικές οι προσωπικές του μαρτυρίες, είναι απαραίτητο να στραφούμε και σε άλλες πηγές. Στις ομολογίες πολλών μαρτύρων δεν αποκαλύπτεται μόνο το πλήθος των θαυμάτων, αλλά κυρίως η παρησία και η ένταση της προσευχής του πατρός Ιωάννου, καθώς και το προορατικό του χάρισμα, για τα οποία ο ίδιος δεν αναφέρει τίποτε. Τα ποικιλόμορφα θαύματά του είναι τόσο πολλά που σε κάθε Τρίτη ή Τετάρτη Ορθόδοξη Ρωσική οικογένεια συμβαίνει κάτι να διηγούνται από την θαυματουργική του βοήθεια ή την προορατικότητα. Ο συγγραφεύς του παρόντος βεβαιωνόταν συνεχώς γι' αυτό κατά την πορεία της εργασίας του. Μόλις γνωστοποιήθηκε το θέμα της, άρχισαν να καταφθάνουν πολυάριθμες προφορικές και γραπτές πληροφορίες για τα θαυμαστά αποτελέσματα της προσευχής του πατρός Ιωάννου. Λόγω ελλείψεως χρόνου, ελάχιστες μόνο αναφέρονται εδώ. Στην ουσία όμως, το πλήθος των πληροφοριών θα μεγάλωνε απλώς τον αριθμό γνωστών σε όλους γεγονότων. Εξάλλου, η ομοιότης των περιπτώσεων μας πείθει για την αξιοπιστία τους, οποιαδήποτε κι αν είναι η πηγή. Όπως γνωρίσαμε, παρεκκίνησε τον πατέρα Ιωάννη να προσεύχεται για τη θεραπεία ασθενειών μια ευσεβής γριούλα. Αυτή δεν ήταν μια συνηθισμένη θαυμάστριά του. Ήταν στάριτσα, αντίστοιχο του στάρετς για τις γυναίκες, γερόντισσα δηλαδή. Η γερόντισσα Παρασκευή Κοβρίγινα, που από τα μικρά της χρόνια αφιερώθηκε στο Θεό, έγινε γνωστή από τα πολλά της πνευματικά χαρίσματα. Την οδήγησε στη διακονία του πατρός Ιωάννου ένας μαθητής του Οσίου Σεραφείμ του Σάραφ, ο ιερομόναχος Ιλαρίων, διότι διέκρινε σε αυτόν ένα φωστήρα της Εκκλησίας. Από την πρώτη συνάντησή της μαζί του στην Κροστάνδη, ένιωσε βαθιά εκτίμηση για τον προθιερέα, που τότε άσχιζε το έργο του και ήταν ακόμη άγνωστος. Η γεμάτη από αγάπη προσφορά της τον έκανε να την εγκομιάσει στην κηδεία της. «Με το λόγο και το παράδειγμά σου οδήγησες πολλούς στην Εκκλησία και στη ζωή της ευσεβίας. Τους εδίδαξες να εξομολογούνται συχνά και να κοινωνούν. Η πανορωσική του φήμη σαν ανθρώπου προσευχής και ιεματικού άρχισε το 1883 με τη δημοσίευση στην εφημερίδα «Νέοι καιροί φίλων» της 20ης Δεκεμβρίου, μιας ευχαριστηρίου δηλώσεως που την υπέγραφαν δεκάδες άτομα. Η δήλωση περιείχε την έκφραση της ευγνωμοσύνης τους προς τον πατέρα Ιωάννη για την θεραπεία ποικιλομόρφων σοβαρών παθήσεων, τις οποίες αδυνατούσε να θεραπεύσει η επιστήμη παρά την μακροχρόνια παραμονή τους στα νοσοκομεία. Η ευγνωμοσύνη αναφερόταν επίσης και σε θεραπείες ηθικών νόσων. Η δήλωση κατέληγε με τα εξής: «Πάντοτε θα ενθυμούμεθα την αποτελεσματική βοήθεια του ιαματικού ποιμένος της Κωνσταντής και τις σωτήριες συμβουλές του για τη χριστιανική ζωή και για τη συχνή θεία κοινωνία».

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο όμως αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Κεφάλαιο έβδομο. Ο Μέγας Ιεράρχης. Η καταξιωμένη προσωπικότητα του Αγίου Νικολάου. Λόγω της φωτεινής, της μεγάλης και λαμπρής προσωπικότητας του Αγίου Νικολάου, η οποία συνέχεια ύφηξανε και κατά την οποία ο Άγιος προβάλλεται ως ισότιμος των Αποστόλων και των Προφητών, κανόνας πίστεως, εικόνα πραότητος και φιλανθρωπίας, βρύσης θαυμάτων, ειρηνοποιός, ταχύσης βοήθειαν, θερμός προστάτης και υπέρμαχος των αδικουμένων, των πτωχών και γενικά των εχόντων ανάγκη, πρεσβευτής και μεσίτης προς τον Κύριο και τη Θεοτόκο Μαρία, ιεράρχης πνευματικός και πρακτικός, θαυματουργός, μεγαλομάτης, φωτοδότης, ποιμενάρχης, στρατιλάτης, στρατολάτης κλπ. Στην Ορθόδοξη Ανατολή, ήδη από τον 4ο αιώνα, από τα χρόνια της κοιμήσεώς του, πρωτοεμφανίζεται η ξεχωριστή τιμή προς τον Άγιο. Η Ανατολή ποτέ δεν έπαυσε να τιμά χωρίς διακοπή το Μικρασιάτη Άγιο Νικόλαο και μάλιστα πολύ πριν από τις σταυροφορίες, πριν την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους σταυροφόρους 1099 και της Κωνσταντινούπολης το 1204 και της ανανέωσής της από τους Έλληνες το 1261 ή

με έντονη πάντοτε επίδραση της Βυζαντινής παραδόσεως, κυρίως από τον 7ο αιώνα, δηλαδή πολύ πριν από την μετακομιδή κλοπή των λειψάνων του Αγίου Νικολάου από τα μοίρα της Λυκίας το 1087. Τέτοια και τόσο μεγάλη υπήρξε η τιμή της επίσημης εκκλησίας και του χριστεπώνυμου πληρώματος, ώστε ήδη από τον 10ο αιώνα ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται ως ισότιμος, σύσκηνος, συμπολίτης των Αποστόλων και των Προφητών. Αυτό αποδεικνύει η λειτουργική πράξη, τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας, παρακλητική, ιερά σύνοψη και άλλα, η ημέρα Πέμπτη που είναι αφιερωμένη στους Αποστόλους και σε αυτό τον Μικρασιάτη Άγιο Νικόλαο. Γενικά ο Άγιος Νικόλαος είναι από τους κατά καιρούς καταξιωμένους προνομιούχους και χαρισματικούς μεγάλους Αγίους, αφού για αυτόν υπάρχουν πλήστες εκκλησιαστικές και γραμματιακές πηγές, κυρίως από τον 5ο μέχρι και τον 20ο αιώνα. Πλούσια και συνεχής παράδοση, αγιολογική, υμνογραφική, αγιογραφική, λαογραφική κτλ. Και εκτενής, παλαιά και σύγχρονη βιβλιογραφία σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Βέβαια, οι πηγές του 3ου και 4ου αιώνα σιγούν γύρω από το πρόσωπο του Αγίου Νικολάου κατά παράδοξο λόγο. Όμως, ουδέποτε υπήρξε αμφιβολία για την ιστορικότητα του προσώπου του Αγίου Νικολάου. Με κέντρα τα Μοίρα, τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη, την Κρήτη κλπ, ο ήδη καταξιωμένος και μεγάλης φήμης θαυματουργός Άγιος Νικόλαος τιμάται σε ολόκληρο τον υπό την επίδραση του Βυζαντίου χριστιανικό κόσμο. Ρώμη, Βενετία, Ραβένα, Ισπανία και κυρίως στη γνωστή Μεγάλη Ελλάδα, Νεάπολη, Παλέρμο, Σιρακούσης κλπ. Και μάλιστα από αυτόν τον 6ο αιώνα. Από δε τον 7ο αιώνα, η ιδιαίτερη τιμή προς τον Άγιο Νικόλαο εκδηλώνεται σε άπειρα έργα λειτουργικής χρήσεως, φορητές εικόνες, δίπτυχα, τρίπτυχα του Σινά, της Πάτμου και του Αγίου Όρους, ελεφαντοστό του Παλάτζο Βενέτια της Ρώμης, ελεφαντοστό του Λούβρου, Στεατήτη Πετρούπολης, Ιερμητάς κλπ. Η προς τον Άγιο Νικόλαο λειτουργική τιμή είναι αρχαιοτάτη και ευρυτάτη στην Ανατολή αλλά και στην Δύση.

Αρετές του Αγίου Νικολάου. Η τιμή και ο σεβασμός που του αποδίδονται από μέρους ολόκληρου του χριστιανικού κόσμου υψώνει τον Άγιο σε θέση περίοπτη μεταξύ των Αγίων Ιεραρχών και όλων των Αγίων. Ο Άγιος Νικόλαος είναι εις των δημοφιλεστάτων Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η τιμή αυτή εκδηλώνεται τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Είναι προσφυλή σε όλη τη χριστιανοσύνη. Η αγάπη και ο σεβασμός στον Άγιο Νικόλαο ξεκίνησε πρώτα στην πατρίδα του, στα μοίρα της Λυκίας, και γρήγορα διαδόθηκε στο Βυζαντινό χώρο και από εκεί σε όλο το χριστιανικό κόσμο. Μάλιστα από τον 11ο αιώνα είναι καθολική η τιμή του Αγίου. Ο Άγιος Νικόλαος ταμείων γνώσεως ή αιχμήν σοφίας δεν διέθετε. Και όμως είναι ο πρώτος ύστερα από τον πρόδρομο και τους κήρυκες της ευλογίας τους Αποστόλους. Με τις αρετές του αναδείχθηκε εκ μαγείων του Μεγάλου Θεού μας, του Κυρίου, του Ιησού του μυστικού δείπνου. Υπήρξε ο Άγιος με την ανυπόκριτη αγάπη, την πραότητα του αρνίου, την απλότητα και τη σύνεση. Αλλά και γενικά ο Άγιος Νικόλαος υπήρξε ο πάντας πανταχού θερμός προφθάνων μέγιστος ιεράρχης, κατά τον υμνογράφο. Στον Άγιο Νικόλαο είχε κατασκηνώσει αυτό το Άγιο Πνεύμα και είχε κάνει μονή στην καρδιά του. Με το απλανές φως της Θείας Γνώσης του Αγίου Πνεύματος, αυτόν τον Άγιο έκανε αληθώς υψηλών η Ευαγγελική Πολιτεία. Αυτόν έκανε να ανεβεί πάνω σχεδόν από τους ουρανούς η καθαρότητα και θεωρία της δόξης του Θεού και η λαμπρότητα. Από αυτό συγκέντρωσε στον εαυτό του τις πολυειδείς αρετές διαμέσου της πρακτικής φιλοσοφίας και ως φιλόπονη μέλισσα τρίγησε όλους τους βίους των Αγίων και από αυτού συνάθρισε τα άνθη των αρετών. Γιατί ποιον Άγιο δεν μιμήθηκε ή από ποιον δίκαιο έμεινε πίσω? Ή να πούμε καλύτερα, με ποιον ενάρετο ήρθε σε σύγκριση και δεν παρομοίασε τον εαυτό του με αυτόν? Ανδρέου Κρήτης. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιεράρχης της Κρήτης. Η συνευτυχισμένη ψυχή σου, σαν θησαυρό από χρυσό, όλες τις πολύτιμες αρετές, σαν πολύτιμα πετράδια, τις αποθησάβρισες. Γι' αυτό και έγινε σε όλη σχεδόν την οικουμένη περιβόητος, ξακουστός. Άριστε των ποιμένων και πανέφημε των αρχιερέων. Αλλά ποιος μπορεί άξια να αναφέρει τις αρετές και τις χάρες τις αμέτρητες και τους αμέτρητους κόπους στους οποίους έδωσε τον εαυτό του και ετέλεσε ως άσαρκος? Σταυρώθηκε ως προς τον κόσμο και τα πάθη. Μιμήθηκε την νέκρωση του δίκτων νέκρωση νεκούσιων δεξάμενων. Τις φρυγανώδεις επαναστάσεις των παθών του σώματος απέκοψε με τις άγρυπνες ηκεσίες του. Αναδείχθηκε εγκρατεία στάθμη και άσκησης και νόμος έμπρακτος. Απέφυγε κοσμικούς θορύβους, προσορμίστηκε σε όρμο ησυχίας και εκεί νέκρωσε τις προσβολές των παθών. Τρώθηκε από θείο ζήλο και μιμήθηκε στην εγκράτεια του βαπτιστή και στην αγνία των Ηλία. Διακρίθηκε ως επιστήμονας των θεοπνεύστων δογμάτων. Διέλαμψε με τις πλούσιες ακτυλοβολίες του και λάμπρινε με πολύτροπες διδαχές τις ψυχές αυτών που με πίστη τον πλησίαζαν. Διακρίθηκε ως ευφιέστατος και ικανότατος παιδευτής, διδάσκαλος. Αναδείχθηκε ομότροπος των Αποστόλων, διότι προμήθευε όλους με επίγεια και ουράνια αγαθά με την πρόνοιά του. Αφού αρδεύτηκε με ουράνιο σιετούς, παρουσιάστηκε πολύφορος και απέδωσε στον Κύριο ωραιότατους καρπούς τους πιστούς. Ήταν γεωργός των αθανάτων φυτών, φυτουργός του νοητού παραδείσου των πιστών, εμπειρότατος των νόμιμων και θεόσδοτων αρετών. Υπήρξε ποταμός, ο οποίος εκπορευόταν από την νοητή Εδέμ, ο χετός των δωρεών που χορηγούνται από τον Θεό, πλημμύρα των διδαγμάτων της χάριτος, κρατήρας της σοφίας και της γνώσεως, διδακτικός πρακτικότατος. Διακρίθηκε ακόμη ως λιμήν τον ενζάλι, χειρών ο προστάτης, των ασθενούν τον επίσκεψη και ασφαλές περιβόλεων των γυμνητευόντων,
και η οξύτατη ανόρθωση των πιπτόντων, χειραγωγία των τυφλών, παιδαγωγία της νεότητας, βακτηρία του γύρατος, ποιμήν των πλανωμένων και η διόρθωση των αμαρτανόντων. Υπήρξε το στήριγμα της Εκκλησίας σε χρόνους χαλεπούς, ο ουράνιος νους, ο άνθρωπος του Θεού που γνώρισε το βάθος της αληθινής σοφίας, ο πάνχρυσος κρατήρας που προέχει ποταμούς με λύρητους θείων διδαγμάτων και άρδευσε την κτήση όλη. Σε όλη του τη ζωή υπήρξε ένας επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος, το θησάβρισμα των αρετών του Κυρίου, ο υπογραμμός των πιστών. Αναδείχθηκε ακόμη εφάμιλος των μαρτύρων, ισοστάσιος των Αγίων Αγγέλων και ομότροπος των Αποστόλων, εντρυφώντας σε θείες θεωρίες των Άνω Θεαμάτων. Αναδείχθηκε βραβευτής της σοφροσύνης, παιδευτής των μοναζόντων και οδηγός Παρθενίας. Η θεία του δε άσκηση υπήρξε ένθεος. Ως μοναχός και ασκητής, σε όλη του τη ζωή είχε αγαπήσει την ανώτατη και μοναδική φιλοσοφία. Γι' αυτό και έγινε έξω κόσμου και ζούσε υπέρ τα ορόμενα. Έτσι αναδείχθηκε αληθινό και ακυλίδωτο έσωπτρο του Θεού. Τέλος μπορούμε να πούμε πως δέχθηκε όλη την έγκλη του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και παρουσιάστηκε ολολαμπή στήλος της Εκκλησίας και φωτεινή νεφέλη, η οποία όπως παλιά επεσκίαζε τα συστήματα των Ορθοδόξων. Αφού δε προχειρίστηκε από τον Κύριο Διδάσκαλος, παρουσιάστηκε ως ποταμός των θείων χαρισμάτων του Πνεύματος και αφού πλούτησε από τους άσυλους θησαυρούς του Πνεύματος και άντλησε εκ των πηγών του Σωτηρίου, που είναι πηγή αέναος, άρδευσε την Εκκλησία με τα θεία διδάγματα και αναδείχθηκε ένθεος σκεύος. Για τα πνευματικά χαρίσματα του Αγίου Νικολάου και τα πλούσια δώρα του Αγίου Πνεύματος που απόλαυσε ο Θεοφάντορ, γράφει ο Άγιος Νεόφυτος, ο πρεσβύτερος και έγκλειστος, σε εγκόμιό του προς τον Άγιο. Έχει νικήσει τους όρους της φύσεως, ότι νίκησε επώνυμος, ο μεγάλος μεταξύ ιεραρχών Νικόλαος, ο ένδοξος, ο πρόεδρος των μοιραίων, ο ιατρός των νοσούντων, ο κυβερνήτης των θαλασσίων σκαφών, ο έξαρχος της ευεργεσίας, ο χορηγός των πτωχών, ο υπερασπιστής και προστάτης των πιστών, ο πέλεκης των αιρέσεων, ο υπέρμαχος της Αγίας Τριάδος, ο φυγαδευτής των δαιμόνων, ο εφάμιλος των αγγέλων, ο διορθωτής των αρχόντων, ο χαλινός των στραταρχών, ο ελευθερωτής των απαχθέντων προστάνατων, ο έλεγχος των βασιλέων, ο παιδευτής των υπάρχων, ο σοφρονιστής των πλουσίων, ο στυλευτής των αλαζόνων, ο συμπαραστάτης των θλιβωμένων, ο εχθρός της αμαρτίας, ο φίλος της σοφροσύνης, ο αντίπαλος του πλούτου, ο δανειστής του Θεού με ελεημοσύνη, ο διώκτης της πείνας, ο τροφέας των πεινασμένων, ο καθηγητής των εγκάμων, ο χειραγωγός των αγάμων, ο διώκτης της πτωχίας, ο πρικοδότης των ενδεών, ο συναρμοστής των νομίμων γάμων, ο πατέρας των ορφανών και ο προστάτης των χειρών, ο αυτουργός των πηγαίων θαυμάτων, ο παραλήπτης της αγαθής δόσεως και του τελείου δωρήματος, άνωθεν εκ του πατρός των φώτων, το μέγα θαύμα της οικουμένης, το οδυνηρό τραύμα των πονηρών δαιμόνων, η δόξα της ορθοδόξου πίστεως, το φήμωτρο της κακόδοξης θρησκείας, το στήριγμα της Εκκλησίας του Θεού, το έρισμα των αρχιερέων, το φως των ευρισκομένων στο σκότος, ο πλούτος των πτωχών πιστών, το μέγα δοχείο του μύρου εκ των μοιραίων, το καταφύγιο των ενδεών, το χειραγωγείο των πονεμένων κατά την πίστη, το μεγάλο φρόνημα του περιούσιου λαού, το διοκτήριο των απειθαρχούντων στην πίστη, το γεώργιο των ενταλμάτων Χριστού, το περίφραγμα των θείων περιβολιών, το εγκαλόπισμα των θείων τελεταρχιών, το μεγάλο άρμα του νεοσυλλέκτου Ισραήλ, το ασφαλισμένο φρούριο των ευσεβών βασιλέων και, για να πω συνοπτικά, ο εμπειρακτωμένος και θερμότατος σεραστής και μιμητής του Χριστού, από τον οποίον ενισχυμένος, όπως προείπαμε, έχει νικήσει τους όρους της φύσεως και έγινε υπερφυσικός.
Ως εκ τούτου, έχοντας πλουτίσει με τη χάρη του υπερφυούς πνεύματος, υπερφυός λοιπόν και ως άγγελος βαδίζοντας πάνω στη γη, είχε επιτύχει τα κατορθώματα αυτά και καθαιρέτης οχυρωμάτων, παθών και δαιμόνων καθώς έγινε, τα εξουσίαζε δυναμικά και ευασίλευε σε αυτά. Γι' αυτό και διασωζόταν στον Άγιο Νικόλαο, άνωθεν το κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, αυλαβές και χωρίς να ιτηθεί ποτέ από την νεανική του ηλικία, ούτε να στραφεί πίσω τότε που τον ετυρανούσε η σάρκα με ειδονές και γίνεται οίκος Θεού δια του Αγίου Πνεύματος και ο Θεός εμπεριπατεί μέσα του όπως υποσχέθηκε στην Αγία Γραφή. Ως εκ τούτου γίνεται και αυτός Θεός και Υιός Υψίστου, κατά μέθεξη και έχοντας πίστη προς τον Χριστόν.

Τιμή του Αγίου Νικολάου. Ο Θεοφάνης Κεραμέας σε ομιλία του στη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου μεταξύ των άλλων αναφέρει και τις ακόλουθες πληροφορίες για την καθολική αποδοχή του Αγίου και την αποδιδόμενη σε αυτόν τιμή. Όλοι οι Άγιοι έτυχαν κάποια τιμή και σεβασμού από τους ανθρώπους, κυρίως στον τόπο όπου ευχαρίστησαν τον Θεό και αγωνίστηκαν. Όμως, ο θαυματουργός και μέγας Νικόλαος ξεπέρασε όλους τους Αγίους με το πλήθος των θαυματουργών δωρεών του. Ακόμη ξεπέρασε και περίσεψε και στην τιμή όλους τους Αγίους. Και όπως δεν υπάρχει τόπος ο οποίος δεν γνώρισε τις χάρες και δωρεές του, έτσι και τις πανηγύρις του κανείς Άγιος και σε κανέναν τόπο δεν τον ξεπέρασε και αυτές δεν έμειναν πίσω και δεν υστέρησαν. Ακόμη αξιαγάπητος είναι πολύ και στους άπιστους βαρβάρους ο Άγιος. Για αυτούς τους αγώνες του για την Εκκλησία του Χριστού, για την υπεράσπιση των δογμάτων της Ορθοδοξίας, για τις πλούσιες δωρεές του σε πτωχούς, ανήμπορους και αδικουμένους γενικά, για τη μεγάλη του αγάπη στο Θεό και το ξεχωριστό πλάσμα του τον άνθρωπο, η τιμή του Αγίου από όλο το χριστεπώνυμο λαό είναι καθολική και παγκόσμια. Έτσι η Ελλάδα δεν δίνει μόνο το όνομα του Αγίου στα παιδιά της, άνδρες και γυναίκες, αλλά και σε πόλεις, σε χωριά, σε δρόμους και τοποθεσίες, σε βάρκες και καράβια, και κτίζει και ναούς στο όνομά του. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και στην Ιταλία, στην Ευρώπη γενικά, στη Βόρεια και Νότια Αμερική και στη Ρωσία. Στην Αγγλία τουλάχιστον 400 εκκλησίες είναι αφιερωμένες στον Άγιο Νικόλαο, ενώ από το 1972 που η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πρόσφερε ως οικουμενική χειρονομία λείψανα του Αγίου στη Νότια Αμερική, πολλοί ναοί ανεγέρθηκαν στην Ήπειρο αυτή προς τιμή του. Ακόμη όταν ζούσε, επιτελούσε πλήστα θαύματα σε όσους τον επικαλούνταν με πίστη και εμπιστοσύνη. Γι' αυτό, πολύ γρήγορα, και ο ιερός υμνογράφος τον αποκαλεί Πανάγιον, εγκόμιον ανήκων αποκλειστικός εις την υπεραγία Θεοτόκων, και μαρτυρούν το μέγεθος της αρετής και της αγιότητος του μεγάλου ιεράρχου Νικολάου του Θαυματουργού με την εισαγγελική και ουράνια ζωή του.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγάλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευανγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με σιδε απαντός. Σήμανε ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησε όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρινεσθέσαι. Η δούγαρα νομία συνελήφθη και αναμαρτύρησε και σε σέμε μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου, ειδηλωσά με. Ραντιεί με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνεί με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίει με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ω τέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα έφτασε γέννησον εν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μία αντανέλσα πεμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα στη σιένε δωκάν, ολοκαυτώματα και οδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθιν ο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμμομοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσους είναι αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν της οδής αυτού επορεύτησαν. Σύνετε λότος εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσανε ο Δήμου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξου μη με καταλήψει ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησάς μη απόσημα από τον εντολόν σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδουλεσκήσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασής σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγον σου, ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω το θαυμάσια εκ του νόμου σου, πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις επί μου τες εντολά σου. Επεπόθησιν η ψυχή μου τε επιθυμήσατε κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε συμπεριφάνει επικατάρατη εκκλίνοντα από τον εντολόν σου. Περίλεπε μου γόνιδο και εξουδένουσιν τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλές και τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου, Εκολύθη το εδάφη, η ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγον σου. Τα σοδούς με ξύγκυλα και επικουσάζουμε, διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτου σου συνέδισώμε και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσον με εν της λόγης οδόν αδικίας, απόστησον απεμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμι και τα κρίματά σου καπελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίου σου, Κύριε, μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντελών σου έδρεμον αντένε πλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόντα δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέθησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με τι τρίβω των εντολών σου, τι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα, θέν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου στον φόβον σου, περίελε των ενηδισμών μου, ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολάσουν, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθε επε με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου, και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμενο εμπλατισμότητα συντολά σου εξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμην. Και μελέτουνε τι συντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και δουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη των λόγων σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αυτή με παρακάλεσε να τεταπεινώσουμε ότι το λόγιο σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω σφόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη το κρυμάτο σου απαιώνο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών. Τον εγκαταλυμπανόντων τον νόμο σου, ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου, εμνή στην ενικτή του ονόματό σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κυρία, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισάμε τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδου μου στα μαρτυριά σου. Η τιμάστην και ου και ταράχθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην, το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σου και το φυλασσόντα τα συντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξό με τέτοιε εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιμέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό, Κύριε, και την Χριστότητα σου δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα. Αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό με ο νόμο του στόματό σου υπερχιλιάδα κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεως επίησαμε και επλασάνουμε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου. Τη φοβούμενη είσαι όψον, δέμε και εφρανθήσομαι ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό του, παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέ του σαν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί του σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσω τι εντολέ σου. Επίστρεψά του αν μη φοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου όπω αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει το σωτήριό σου η ψυχή μου στου λόγου σου επίλυπησα. Εξέλιπον οι αφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι αγενήθινο ασκό εμπάγνεται δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλλού ο νόμο σου, Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκο κατεδίωξά με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσά με τη γη. Εγώ δε ούκεν κατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, Κύριο, λόγου σου διαμένει εν του ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίουσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ομοί επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσου με εγώ, σώσου με ότι τα δικαιώματα σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί, υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα, εκ πάσης οδού πονηράς, εκόλυσα τους πόδες μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου, από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία του λαργή μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσης απάσων οδών αδικίας. Λίχνος της ποσίμων νόμος και φως της τρίβης μόμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Θα εκούσε του στόματός με ευδόξουν δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνουν τα μαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα τη καρδία μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμησε μίσα το δενό μου σου ηγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτρου μου εσύ εις τους λόγους σου επίλυψα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σαντουλάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντες τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντως τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοός με τις αδικούσι με. Έκδεξε το δούλου εις αγαθών, μη σε κουφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπωνε στο σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψα τα σαντουλά σου υπερ Χρυσίων και το Πάζιον. Δια τούτο προ πάσα τα σαντουλά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Ταυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήνη ποιού. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ό,τι τα σαντουλά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και λέει σώμη κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατοκυριευσά του πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξώματα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν η οφθαλμή μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασα η οφθαλμή μου προς όρθρον του μελετάντα λόγια σου. Της φωνής μου άξου Κύριε. Κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι εκαταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύση Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνουν εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκθυρμή σου πολύ Κύριε, κάτα το κρίμα σου ζήσω με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην, ό,τι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ό,τι τα συντολά σου γάψα Κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αρκεί το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίες εν η καρδία μου. Αγκαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμι το δενό μου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου Κύριε και τα σουντουλά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σουντουλά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε οδύ μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει του αξίου μου άμεν όπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, τι πάσουν το λέει σου δικαιοσύνη. Γενέ το χείρι σου του σώσεμοντα τη εντολά σου, ηρετισάμιν, επεπόδισα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβα των απολωλός, ζήτησον το δούλου σου ό,τι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ωράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιεν το Πατρίδιου τα πάντα γέννητο. Το δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον και εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσεων δώσε μη σήμερα και άφεση μη τα φίλη με τα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγες ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ερωθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζος, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα, ουγαρίδες πότε προσέπελευσε την φωνή λέγουσα ειδού νυμφίος. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξωθεν κρούσα σε πέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελεοποιον ή και δώσει τον νυμφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και Παρθένη εγκυτεύομεν. Τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτήσεων το βασιλείς συμμάχισον, τον κόσμο σου ανακάλυψον τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηδύνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίση μόν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εμπαντήτηρο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη ασυντεύξης και ήθινον της ζωνιών προς τας εντολά σου, τα σπιχάσιμων αγίασον, τα σωματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνειάς κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος, κακών και οθύνης. Τύχησον ημάς, Αγίους Αγγέλς, για την παρεμβολή αυτό φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπίγνωσεν της αποστή τους δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγω τεκούσαν την όντως τόρφων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε η αίμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέσσα με τον αμαρτωλόν και είσαι πίσω σε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμειων και πάση σαρκός, ο ενυψελής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίαστε και νεφρούς σου ετάζουν και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίεσμα. Αυτός αθάνεται βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτρυμών θαργούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα εμών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίες πλημεληθέντα εμήν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε εμήν ένα γρύπνο καρδία, και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ το δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστου αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι ναμοί αναπεπτακώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και στον θείο νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και για νεκρόσας ειδονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπανα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογουμην ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε δοξάτε και εξαίστια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασκόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας σημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σε ότι ούσιν από όλες εσύ μάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγκυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αναθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυνται και ψάλιν και εξομολογίστηση το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δώσει άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσοσε. Ιδούν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριο φυλάξησε, κύριο σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξησε από παντό κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο κύριο. Κύριο φυλάξει την εισοδό σου και την εξοδό σου από τον νυν και έω του αιώνο. Ιδού διευλογείται τον κύριο πάντε η δούλη κυρίου, η εστότε σε νίκο κυρίου ένα βλέση κου Θεού ημών. Εν τες νύξιν επάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίες ημών. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώσει μη σήμερον και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εμβίου ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και τις μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης οφείες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος ου λύπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας, τες εσύ και εσύ κρατείνονται, δύο ανυμνούντες βοώμες, η χέρι και χαρτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μνήσθητη Κυρία των Επελπίδων Αστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησαν αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσεων εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσαν αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις χλωερής, εντόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός όπου η επίσκοπη του προσώπου σου έφερνει πάντα στους απειώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη να φράστον και αιωνίων σου αγαθών και τη εισαπεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Υπερέν δόξα επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και έτησε να σώσει δια σου τα σπιχάσιμων. Η ελπίς μου, ο πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη με το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου, εις ένα τη θύμη, μήτρε του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτην συν την νίκες, η άνος δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμε μη οργιστής ημίς φόδρα, μη δεμνηστής των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των νεκρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημίς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της εσπλαχνίας την πύλη άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στο χίσομεν, Χριστή με δια σου των περιστάσεων, σιγάρι σωτηρία του γένους των

0: ευχόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Ελαΐσον, Κύριε Ελαΐσον, Κύριε Ελαΐσον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Ελαΐσον, Κύριε Ελαΐσον, Κύριε Ελαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Ελαΐσον, Κύριε Ελαΐσον, Κύριε Ελαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας,
3: εκδρομής, αλλοφύλων,
0: πολέμου και ευθύου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλαξον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, άποστρεψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν, ενώσαν την καθημόν

0: Μεθά και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών. Φωνήσεστε ίσως ημών των αμαρτωλών και λέεισε ημάς.
1: Κύριε λέεισον, Κύριε λέεισον, Κύριε λέεισον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και λέεισον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράγιε ευλόγησον.
0: Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασαι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημί,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ασθενείες κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάντων των πραγματοσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσταση ημέρα της ζωής μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός στη καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στην ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε τη έλλη πούσια.

0: Αθάνατη βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον καρτήρι, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου. Και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τασάς εν το λάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξή κακουσόν και μακρό θυμώστε και πολυέλεους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρών. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνωσα αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ειδονές δουλό σας και τη συναχριό σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προς αυτό καλών και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμα σας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ερθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ερθήν και συνειδητή.

0: Υπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και δελήξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μη δε μου δελήξει το ρηπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δεν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέμινα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμε και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφη, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέ μας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Απορεί παρών σιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε. Του σου πόδα του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ω εκείνη ουκα πόσο προσελθούσανε καρδία, μη δε με ευδελίξει λόγια, σου δε παρεσκέμι πόδα, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ω πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρό αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτή με λόγια, άφε και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
0: Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Ειν αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Τη του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μην χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώση, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι ταύτα με πτέρι Χριστέ μου και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς εμπεργεσίες χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένο θαύμα δροσιζόμενος αφράστος ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη ευχαρίστο δε καρδία ευχαρίστος μέλεσή μου της ψυχής μου της σαρκός μου προσκυνών και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις επνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρο σώμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσαι βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας. Ανάστη σώμα τη αμαρτία κατολιστήσαντα. Τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίως όμεδια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε, κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες του αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρός την ία συνέλαβεν. Η δε, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ο μίγαρ τη εχθρή των μυστήριων ύπων ο φίλη μα ειδό καθάπρε ο Ιούδα. Αλλό ο ληστή ομολογώσει. Μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμα φρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη του αναξίου φλέγουν. Θεού το σώμα και θεοί με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένου. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπλιστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σελεύσω μου ανάξιος, εάγατο μίσος συνεισελθήνη στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον, Κύριε, το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ο φίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Σιρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ενή και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος ηλέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος ηλέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος ηλέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ηλέσον ημάς. Κύριε λάς τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του νόματος. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί τη γης. Τον άρτον ημών τον οποίου σου ενδώσει μη σήμερον και άφησε με τα οφείλματα ημών, όχι και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν εις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και των σών φυλάτων για του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι. Ο υψωθήσεντο σταυρό εκουσίωστη επωνύμου και νη πολιτεία. Του συκτηρμού σου δώσε Χριστέ ο Θεό. Έφραν τη δυνάμου του πιστού βασιλίσιμων νίκα σου πολιγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη σημασέν έσαι τη συν όπλων ειρήνη αή το τρόπο. Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνα νυν. Προστασία φοβερά και κατέστηνται, μη παρήδη αγαθίταση και εσύ ασημών πανίμητε Θεοτόγε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλεσε βασιλεύει και χορήγεν αυτή ουρανό την ίκιν, διότι έτεσε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον εμάς ο Θεός κατ' ο μέγα έλεος, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα μου να πέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέθου Τριάδη πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθήθησαν πληγοντές μου, πολλοί επανήσανται πε με. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, πες σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύδε Κύριε αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρων και έκρασα και επίκουσέ με εξόδους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκεί μήτρην και ύπρασα εξηγέρεις ότι Κύριος αντιλήψτε μου. Πού φοβηθήσουμε από μιλιάδων λαγούν το κύκλο συνεπιτεθεμένων. Ανάστα Κύριε σώσουμε ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρόντας ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου σωτηρία επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρεις ότι Κύριος αντιληψτέ μου. Κύριε μου το θυμό σε λέξη με μηδέ τη οργή σου παιδέψαν. Όταν βέλησαν επάγει σάμεν και πριστήριξε επί με τη χείρα σου. Που καστινίασαν σε αρχήμα προσώπου της οργής σου. Που καστιν ειρήνη του σωστέσμα προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία με υπερήνη κεφαλή μου ή φορτίον βαρύ βαρύσαν επί με. Προσέψαν και σάψαν η μολοπέδμα προσώπου της αφροσύνης. Ταλαιπώρησα και κατεκάθαινα ως τέλος όλη την ημέρα και τροπάδουν εμπορευόμενοι. Ό,τι εψώ με εμπλήσαν εμπαιγμάτων και ούπ έστεινίασαν της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φορόριό μου και στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου επιθυμία μου και ως στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία με τα ράθια εγκατέλειπε η σχήρ μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ούκα έστεινεται μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου, εξεναντίον μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκες τάμου που μακρόθεν έστησαν. Και ξηδιάντου ζητούν στην ψυχή μου και ζητούν στα κακά μου, λάζησαν ματαιότητα και δολιότητα, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφό σου που εικόνα σε άλλα λουσού κανίγω το στόμα αυτού. Και γενόμι σε άνθρωπο ου κακούν και ου φεύγουν το στόμα και αυτού ελεγμού. Ότι ψή κύριε ήλθε ασύ ακού κύριε ο Θεό μου. Ότι είπα, μήποτε επιχαρώ σε εχθροί μου και του αλευθύν επόδων με πεμέ μεγαλωριμόνισαν. Ό,τι εγώ εις μάθηκες έτοιμος και αλτιδόμαι ενώπιόν μου στη διαπαντός. Ό,τι την ανομία εγώ ανεγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώστηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και πληνθήθησαν οι μισούντες διαδίκως. Οι ανταποδόνου τα κάντια αγαθών εδιέβαλο με πήκατε διώκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείτε, κύριο Θεό, μη αποστείλετε μου πρόσχη τη βοηθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Μη εγκαταλείτε με, κύριο Θεό, μη αποστείλετε μου πρόσχη τη βοηθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό μου, το Θεό θρίζω. Εδείψει ψυχή μου, προ απόψε σάξου με γύρι μου και αβάτου και ανίδου. Ούτω εν το Αγίου όψουν τη δίνη την νομή σου τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αεροστασία μου. Όσε θέατο και ποιότη εμπιστή ψυχή μου και χίλια γαλιά ω εν έσου στόμα μου. Ή ευνημόνε εν τη στρομνή μου εν τη όρση των μελέτων εσέ. Ότι γεννήσει βοηθών και εσχέρι των τερίου σου αγαλιάσουν. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε με δεντελά από τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήσαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσουν τη σύρια δροφέα μερίδα, αλλοπεχονέσονται. Ο δε βασιλέ εφραθίστε επί το Θεό. Επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό, ό,τι είναι φράγια στόμα, αλλά λούν τον άδικα. Εν τρισώσω μελέτων εσέ, ότι γενεί βοηθών και εν ποιον τον τερίου σε αγαλιάσουν. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε με δεντελά από τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Θεός, σωτηρίες μέρες και εξένης και εναντίους. Εισέλθε τον οποίο σου προσευχή μου κίνω το ου στη δέησή μου. Ότι επίστηκα γονή ψυχή μου και η ζωή μου το άδειησε. Προς ελογήσει μετά των κατεβαινόντων εις λάκων. Εγεννήθη ως οι άνθρωπος αβοήτως εν εχρής ελεύθερος. Ως ή τραυματή καθέσεις εν τάφα, ον ούκ εμνήστη έτηκε αυτή εκ της ιερός απόσα. Έθον τόμε, εν λάκου κατ' οτάτου εν σκοτεινής και εσύ αθανάτου. Πεμέ πεστηρίχθη ο θυμός και πάντως του μετωρισμού σε πήγα εις επεμέ. Εμάκνας του γνωστού μα πεμού έθεν τόμε δέλημα ευθύς. Παρεδώ και ούξε πορευόμε ή οφθαλμού εις έλυσαν αποπτωσίας. Έτσι έκαξα προ σε κύριε όλη την ημέρα διατέθησα προ σε κασίδε μου. Μη τη νεκρή φύση θα μάσαι, ή ιατρία να στήσουσαι και εξομολογήσουν τέσσε. Μη διζηστήσαι το τάφο το ελαιό και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσαι το σκότα θα μάσαι άσου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιδελμένη. Καγώ προ σε κύριε και έκαξα το πρωί προ ευχή μου προφθάσα. Είναι ότι κύριε απευθύ την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου. Το πώ είμαι εγώ και εγκόψε εκ νεότητό μου. Υψωθίζεται ταπεινό και εξωπορήθη. Επεμεδίθεν οι ουγέ του φορισμού σου εξετάραξον. Εκεί κλωσά μου σίδερ όλη την ημέρα περιέσχω με άμα. Εμάχνασα από μου φίλων και πλησίων του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριο Θεό, ο κυρίε μέρε ετσέκουσε νυχτή εναντίον σου. Τη ερθόταν ο ποιό σου προσευχή μου κίνο το γου στη δεησή μου. Ευλόη ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα το άγιο αυτού. Ευλόη ψυχή μου τον κύριο και εμεί που ήταν θάνου πάσαν τα ποδόσα του. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία, τον ιόμενο πάσα γνώση. Τον λυτρούμενο φθορά τη ζωή, τον σεβανούντα σε λελέη και εκτιμή. Τον εμπιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, αν έτσι ανιστήσετε όσα έτου είναι ότι. Ποιόν ελεημοσύνα ο κύριο και κρίμα πάσα οικουμένη. Εγνώστα στο δού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η χτύρμον και ελεήμον ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλου, ούτω τέλο οριστήστε ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα σανομία σημών επίσης εν ημίν ουδέ κατά σαμαρτία σημών αντεπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέως Κύριος θεώρησε αυτός φοβουμένος αυτών. Καθώς αναπέξω ανατολή αποδεισμών εμάκρυνα θυμών τα σανομία σημών. Καθώς οι κτίριοι πατήριους, ο κτίρις Κύριος φοβουμένος αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι πούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτος σε ημέρα αυτού ο σιάντος του αυρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δίθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ εκπυγνώστε των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος φοβουμένος αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίσεων της φυλάω στην διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν ουρανό ετοίμας των θρόνων αυτού και βασιλεί αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί εισήπιοντες το λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντι τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντι τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, σάξον τις προσευχής με ενώτησε τη δέησή μου, εν τη λυθεία σου, σάξον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε εις χρήση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιος παζών. Ότι κατεδίωξε ο νεφρός την ψυχή μου, εταπείνω ζήν τη ζωή μου. Εκάσα με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, ιδίε επεμέ το πνεύμα με νεμία ταράκου καρδία μου. εμείς την ημερών ασίων εμελέσαν πάνω στις έρθουσαν ποιήμα στο χειρό σου μελέτων. Διεπέτασε προς ετασία η ψυχή μου ο Γιάννη Δρός. Εσύ εισάξω με Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μη οθήσω με τις κατεβαίνουσαν εις λάκων. Ακουστόν πίσω με το πρωί του ελαιόσερα και επισήλψα. Γνώρισον με Κύριο Δόνη πορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκατε έβγον, δίδαξο με του πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδήγησε με ζιευθεία, ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξας γύψες την ψυχή μου, και εν το ελέσιο ξολοθρέψου του εχθρού μου, και απολύς πάντας σου στίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάξω με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέρεις κρίσματα του δούλου σου. Εισάξω με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέρεις κρίσματα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδήγησε με ζευγεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: υπέρ
0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου Οικουτούδου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις αιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών

0: χώρας και των πιστήκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Για λαϊσόν.
0: Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών.

Αμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως.

0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτης της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους.

0: Εκ πάσης απειλής μόνη ευλογημένη.
1: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήρωμαι από τις ανομίες μου, τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ και γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σημώνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιός επίσα, όπως θα δικαιωθείς εν της λόγης σου και εν της ενδοκρίνες θέσαι. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτη μου. Η δουγάρ αλήθεν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάζουμε. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερσιών αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουμε ως τέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό των αμαρτιών και πάστα σ' ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσω εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτσης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Είσαι με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα άνολο καυτώματα ούκ ευδοκής. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουθενός. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκίας της Υιόν και οικοδομηθεί το τακής Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκής θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν το θυσιαστήριό σου μόσχους.

0: Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: Σιγάριε Βασιλεύς της ειρήνης και σωδήρ των

0: βίων ευσεβώς εκτελέσαντες πίστη, δοχεία καθαρά της Τριάδος δειχθέντες, Σημεών Ιωάννητε Θεοφόρη Πανέφημη, νυν ετήσαστε των ηλασμών και ειρήνη, τες ψυχές ημών καταπενθύνε πλουσίως πατέρες πανόβλοι.
1: Πατέρες πανόβλοι.
0: Της Θείας Αμπέλου βλαστήματα υπάρχοντες, εδιώθεν εδέξαστε σοφίαν την επουράνιον, ή και συνισθέντες από γης εχωρίστε και προσύψωσε δράματε. Εξαήλων τε ανθέων πλέξαντε στέφανον και ημών επιθέντες τις εγιεσμένες και χάρες πανέθυμοι. Όφθητε και κοσμημένοι, όθεν εξηλώσαστε το θείον του δοθήνε σοφίαν λόγου επαξίως όπως ανημνήσω ημών των βίων ένδοξη. Όν υπερδοξάσατε Χριστός ο Θεός ημών πατέρες πανόβλοι.

Κύριε ο Θεός ημών και εσύ και η δόξα να αναφέρομαι το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα νη ψης Θεό και ποιείς ηλίγιεν ανθρώπους ευλογία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δευτολογούμε σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε Κουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόδεξε τη δέηση ημών κασίμου και δεξιά του Πατρός και δεξιά ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, ημώνος Κύριος, ημώνος Χριστός, δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ γεννήσι μήνε γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε λέησον με, ίασε την ψυχή μου οτιματός. Κύριε προσέ κατέπηγον δίδαξό με του ποιή το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύπη τη ζωή σε εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της ζουνές που ψήσε. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήν εμάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθάπερην πείσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέχισον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα το χειρό σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ίνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: Ισπι των οδηγών, φύλακα των ζυγών και των σωμάτων ημών, βάλου κυρίω τη
1: σου, κυρία.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των μιλημέλημάτων ημών, βάλου κυρίω τη σωμάτων
1: ημών, κυρία.

0: αγαθών το εξομολογήσει του Κυρίου και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε, το αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος, Ιερός ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος, Ιερός ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάδη, Ιερός ημάς, ελεήμονας αμαρτωλός ημών, δέσποτα και όπτης αγιωμένος ημών. Άγιε Χριστός και Κυρίος ημών, ασθενείς ημών, εν εις τον ματώς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών, Και εμείς εν εις μας πειρεμόν, αλλά εις εις μας από το πονηρού.

κακών, καθώς κακίνη επεθύμησαν. Μη δε ειδωλολάτρε γίνεστε, καθώς την εις αυτόν ως γέγραπτε, εκάθισαν ο λαός φαγήν και πίν, και ανέστησαν παίζιν. Μη δε πορνεύομεν, καθώς την εις αυτόν

εν τον Χριστόν, καθώς και τίνες αυτόν επήρασαν και υπό τον ο Θεόν απόλλοντον. Μη δε εγκονγίζεται, καθώς και τίνες αυτόν εγόγγισαν και απόλλοντον υπό του ολοθρευτού. Ταύτα δε πάντα τύποι συνέβαινον εκείνης, εγγράφει δε προς νουθεσμού.

προσέχετε και οράτε από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Οι δε διαλογίζετε εν εαυτής λέγοντες ότι άρθους ούκαι λάβομεν. Γνούς δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς, τι διαλογίζεστε εν εαυτοίς ολιγόπιστοι, ότι άρθους ούκαι λάβετε, ού πονοείτε, ουδέ μνημονεύετε τους πέντε άρθους των πεντακισχυλίων και πόσους σκοφίνους ελάβετε, ουδέ τους εφτά άρθους των τετρασκισχυλίων και πόσα σπυρίδα ελάβετε. Πόσου νοείτε ότι ου περί άρθου υπονημήν προσέχειν από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Τότε συνήκαν ότι ουκ είπε προσέχειν από τη ζήμη του άρθου, αλλά από τη διδαχής

ανθρώπου ημών ευγενείου και πάσεν Χριστώ ημών αδελφότητος των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης πάντων των προσελθόντων εν διθεία και αραμεσταγωγία ταύτη των μακαρίων και ημνήστων φυτώρων του ιερού ναού τούτου των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος πέσων των αδελφών ημών όντα ονόματα εμνημονεύσαμε εν τη Θεία καιρά προθέσει και της ψυχής του

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί τη γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσιμην σήμερον, και αύξημην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη σενέχισε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

του μυστικού σήμερον Υιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπη επιθόντας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αν δόξαν διοικήσουν άμοι και μην καταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρεσε, της εκκλησίας σου της ιερεύσει, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσα αγαθή και πάν δόρυμα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω εξ του παθώς των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία.

Κατ' το μεγαλείο σου δεόμεθα σε πάξον και ελέησον. Δεόμεθα υπερμακαρία μη μισχιώνει αναπαύσεω τη ψυχή και κειμένου δουλού του Θεού Φιλίππου και υπέρ του χωριθεί είναι αυτό. Πάμπτυμένη μα εκουσιών δε και ακουσιών. Όπω κύριο ο Θεό τάξει την ψυχή αυτήν θα ειδεί και αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτού αμαρτιών. Παραξιστώ το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πασαρκός, τον θάνατο καταπατήσας, τον διάβολο καταργήσας, αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχήν του και κειμένου δούλου σου Φιλίππου και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύν λύπη συναγμός, πάνα μάρτημα το παραυτού πραχθέν, εν λόγω έργο διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ού και στην άνθρωπο σου ζήστε και έχω αμαρτήσει. Σίγαρο εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, ζωή και ανάπαυση κειμένου δούλου σου Φιλίππου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την όξαν να πέμπω μεν σύν τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστη και ήμιστα αδελφέ ημών. Αιωνία.

0: Κυρίου και έλεος ερδεφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αίκιος σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμπτου τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των δημίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του δημίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και οθιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων πατέρων Ιωάννου και Σιμεών του Διαχριστών Σαλού και του Εναγής Πατρός ημών Παρθενίου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σωσιμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντες μας. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 21 Ιουλίου. Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Σιμεών του Ενεμέση, δια Χριστών Σαλού και του συνασκητού αυτού Ιωάννου. Οι όσοι Σιμεών και Ιωάννης κατάγονταν από τη Συρία και έζησαν επί βασιλείας του Ιουστινιανού. Ο Ιωάννης νυμφεύθηκε σε ηλικία 22 ετών και ο Σιμεών, 2 χρόνια μεγαλύτερος, είχε για μόνη οικογένεια τη γυραιά μητέρα του. Συνδέθηκαν φιλικά σε ένα προσκύνημά τους στους Αγίους Τόπους κατά την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την περιοδία τους. Φτάνοντας στην περιοχή της Ιεριχούς, ο Ιωάννης είπε στον σύντροφό του ότι οι άνθρωποι που εγκαταβίωναν στα μοναστήρια κοντά στον Ιορδάνη ήσαν όμοιοι με αγγέλους του Θεού, και δείχνοντάς του με το δάχτυλο τον δρόμο που οδηγούσε εκεί, είπε: «Ιδού η οδός που οδηγεί στη ζωή». Δείχνοντας κατόπιν τη δημοσία οδό, είπε: «Και ιδού η οδός που οδηγεί στο θάνατο». Αφού προσευχήθηκαν και έριξαν κλήρο για τον δρόμο που έπρεπε να πάρουν, μετέβησαν στη μονή του Αγίου Γερασίμου με μεγάλη χαρά και λησμονώντας κάθε δεσμό με τον κόσμο. Ο ηγούμενος της μονής, ο Μακάριος Νίκων, είχε λάβει αποκάλυψη για την άφιξη των δύο νέων και τον βρήκαν στην πόρτα για να τους καλωσορίσει και να τους προτρέψει προς την αποταγή του κόσμου, προφητεύοντας την μελλοντική τους πολιτεία. Κατόπιν αιτήματός τους, εκάρισαν αμέσως από τον Νίκονα και ενεδύθησαν το μοναχικό σχήμα, εγκαινιάζοντας μια νέα ζωή με το δεύτερο αυτό βάπτισμα. Φοβούμενοι ωστόσο μήπως χάσουν τον θείο ζήλο που έκαιγε στις καρδιές τους και την απαστράπτουσα δόξα που είχαν δει να λάμπει στο μοναχικό σχήμα, αποφάσισαν 2 ημέρες αργότερα να εγκαταλείψουν τη μονή και να απομακρυνθούν από κάθε άνθρωπο για να ζήσουν στην έρημο, εγκαταλείποντας τον εαυτό τους στη Θεία Πρόνοια. Πήρα λοιπόν το δρόμο προς την Εκρά Θάλασσα και έκαναν στάση σε ένα μέρος της ερήμου λεγόμενο Αρωνάς, όπου βρήκαν το κελί και κάποιες προμήθειες που είχε αφήσει ένας ερημίτης, ο οποίος είχε κοιμηθεί πριν λίγες ημέρες. Μόλις όμως άρχισαν τους ασκητικούς αγώνες τους, στην ερημία δέχτηκαν την επίθεση της ανάμνησης των δικών τους. Ο Ιωάννης της συζύγου του και ο Σιμεών της μητέρας του. Υπό την πίεση των λογισμών αυτών και της ακιδείας ήσαν έτοιμοι να εγκαταλείψουν τον αγώνα, αλλά κάθε φορά η ανάμνηση της δόξης που ήταν συνδεδεμένη με το μοναχικό σχήμα και η εμφάνιση σε ενύπνιο του πνευματικού πατέρα τους τους έδιναν το κουράγιο να εγκαρτερούν. Έμεναν σε χωριστά κελιά που οπήχαν μεταξύ τους όσο φτάνει κανείς να ρίξει μια πέτρα, ενώ όταν καταπονούνταν από τους πειρασμούς ή την ακιδεία βρίσκονταν μαζί για να προσευχηθούν. Διηγούνταν τότε ο ένας τον άλλο τα οράματά τους και χαίρονταν που ο Θεός τους είχε λυτρώσει από τη μέρημνα για τους συγγενείς τους, ώστε να προσκαρτερούν νύχτα και μέρα στην προσευχή απερίσπαστη. Έκαναν έτσι τέτοιες προόδους, ώστε σε λίγα χρόνια κρίθηκαν άξιοι θεοφανιών και του θαυματουργικού χαρίσματος. Εγκαταβίωσαν 30 χρόνια στην έρημο, εκτεθειμένοι στις δρυμίες καιρικές συνθήκες και στις αναρρύθμιτες μηχανεύσεις του διαβόλου, και ο Σιμεών, έχοντας φτάσει στην μακαρία απάθεια με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που ενοικούσε εντός του, είπε στον συνασκητή του ότι ήθελε να εγκαταλείψει την έρημο για να σώσει και άλλους ανθρώπους, γελιοποιώντας τον κόσμο με τη δύναμη του Χριστού. Ο Ιωάννης, πιστεύοντας ότι ο Σιμεών είχε πέσει θύμα δαιμονικής πλάνης, προσπάθησε να τον συνετίσει και του υπενθύμισε την υπόσχεση που είχαν δώσει αμοιβαία να μην χωριστούν ποτέ. Κανένα επιχείρημα όμως δεν μπόρεσε να νικήσει την αποφασιστικότητα του Σιμεών, και τότε, καταλαβαίνοντας ότι επρόκειτο για θεία έμπνευση, ο Ιωάννης τον άφησε να φύγει, αφού τον έβαλε να υποσχεθεί ότι θα συναντηθούν ξανά πριν εγκαταλείψουν τη ζωή αυτή. Ο Σιμεών πήγε πρώτα να προσκυνήσει στα Ιεροσόλυμα, από όπου, αφού προσευχήθηκε επί 3 ημέρες στα ιερά σκηνώματα, αναχώρησε για την Έμεσα, αποφασισμένος να υποκριθεί σαλότητα για να εκπληρώσει την σωτηριώδη αποστολή του. Ήταν έτσι ο πρώτος που υιοθέτησε την επικίνδυνη αυτή άσκηση της δια Χριστών σαλότητος. Εφαρμόζοντας κατά γράμμα τα λόγια του Αποστόλου, ή της δοκίης σοφός είναι εν ημίν εν το αιώνι τούτο, μωρός γενέστο, ή να γέννητε σοφός. Μοναδικός σκοπός του ήταν να σώσει τις ψυχές, είτε με μεθόδους που προξενούν τον γέλοτα και με τεχνάσματα υπολογισμένα, είτε μέσω θαυμάτων που επιτελούσε προσφερόμενος τη χλέβη και την περιφρόνηση, είτε με διδαχές και λόγους προφητικούς που πρόσφερε υποκρινόμενος τη σαλότητα. Σε όλα αυτά προσπαθούσε να παραμένει κρυμμένος και άγνωστος στους ανθρώπους, προκειμένου να αποφύγει τον έπαινο και τις τιμές τους, ώστε να ζει στον κόσμο όπως και στην έρημο. Μπήκε στην πόλη, σέρνοντας δεμένο από τη ζώνη του το κουφάρι ενός σκύλου που είχε βρει πεταμένο πάνω σε έναν κοπρόνα, με τα σχολιαρόπεδα στο κατόπι του να τον κοροϊδεύουν.
Την επομένη, που ήταν Κυριακή, μπήκε σε μια εκκλησία και άρχισε να σβήνει τα κεριά, πετώντας καρύδια στις φλόγες. Όταν θέλησαν να τον κυνηγήσουν, ανέβηκε στον άμβονα και βομβάρδισε τις γυναίκες με τα καρύδια. Τέλος, τον πέταξαν έξω και αυτός αναποδογύριζε τους πάγκους των Ζαχαροπολών, οι οποίοι τον καταχέριασαν. Ένας πολιτής Λουκουμάδων τον λυπήθηκε και του πρότεινε να κρατήσει τον πάγκο του, αλλά ο Σιμεών άρχισε να μοιράζει δωρεάν το εμπόρευμα και να τρώει λέμαργα τους Λουκουμάδες, καθώς επί μία εβδομάδα είχε τηρήσει απόλυτη νηστεία. Ειδοποιημένος από τη γυναίκα του, ο έμπορος έδιωξε τον Άγιο ξυλοκοπώντας τον. Όταν έφτασε το βράδυ, ο Σιμεών, παίρνοντας αναμένα κάρβουνα στα γυμνά του χέρια, έκαψε πάνω του στη μίαμα, αλλά μόλις τον αντιλήφθηκε η γυναίκα του πολιτή, ο Μακάριος, κάνοντας πως είχε καεί, έβαλε τα κάρβουνα μέσα στο μανδύο του, που κι αυτός έμεινε άκαυστος. Στη συνέχεια, προκάλεσε τη μεταστροφή του πολιτή, που ήταν μαθητής του Σεβίρου Αντιοχίας, εκδιώκοντας έναν δαίμονα. Ο Σιμεών μπήκε κατόπιν στη δούλεψη ενός ταβερνιάρη που ήταν σκληρός και άσπλαχνος απέναντί του, παρόλο που οι αστιότητες του Οσίου είχαν αυξήσει την πελατεία του. Μια ημέρα τιμώρησε βίαια τον Σιμεών που μόλις είχε σπάσει ένα ημίλιτρο κρασιού. Μόλις όμως είδε ο ίδιος το φίδι που είχε αφήσει το δηλητήριό του μέσα στο δοχείο που κατέστρεψε ο Όσιος, έσπασε όλα τα υπόλοιπα σκεύη προσπαθώντας να σκοτώσει το ερπετό. Θεωρούμενος έκτοτε ως Άγιος από το αφεντικό του, ο Σιμεών έκανε πως ήθελε να ατιμάσει τη γυναίκα του ταβερνιάρη, ο οποίος ακούγοντας τις φωνές της γυναίκας του έδιωξε τον Όσιο ξυλοκοπώντας τον. Ο άνθρωπος του Θεού ζούσε στο δρόμο, απαθής και ως απελευθερωμένος από τις χρήες του σώματος και τις συμβάσεις της δημοσίας εδούς, κάνοντας την ανάγκη του δημοσίως, μπαίνοντας γυμνός με τα ρούχα του τυλιγμένα ρολό πάνω στο κεφάλι του, στο τμήμα των δημόσιων λωτρών που προοριζόταν για τις γυναίκες, χορεύοντας με τις θεατρίνες που κρατούσε από το χέρι, παίζοντας με τις πόρνες, δίχως να νιώθει το παραμικρό σαρκικό κίνημα και διατηρώντας το πνεύμα ατάραχα απασχολημένο στο έργο του Θεού. Χρησιμοποιούσε το στρατήγημα αυτό για να έχει οικειότητα με τις γυναίκες αυτές και τους πρότεινε κατόπιν κρυφά ένα μεγάλο ποσό, αν παρέμεναν αγνές. Όταν μάθαινε ότι κάποια από τις φίλες του ξανακύλησε στην ασέλγεια, την τιμωρούσε είτε με μία αρρώστια είτε επιτρέποντας σε κάποιον δαίμονα να την τυραννίσει. Είχε επίσης λάβει το χάρισμα της αποχής από την τροφή και πέρασε όλη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, δίχως να γευτεί τίποτε. Φθάνοντας όμως τη Μεγάλη Πέμπτη, καθόταν πάνω στον πάγκο ενός ζαχαροπλάστη και καταβρόχθησε γλυκά προς μεγάλο σκανδαλισμό των ψευδευλαβών ανθρώπων. Άλλες φορές, αφού είχε περάσει την εβδομάδα νηστεύοντας, έτρωγε κρέας δημόσια. Μία ημέρα άρχισε να πετάει πέτρες στους περαστικούς που ήθελαν να πάρουν τον δρόμο όπου υπήρχε ένας δαίμονας, γλιτώνοντάς τους έτσι από την απώλειά τους. Κάποτε προκάλεσε τύφλωση σε μικρά κορίτσια που τον κορόιδεψαν, στη συνέχεια θεράπευσε κάποια από αυτά φιλώντας τα μάτια τους, αλλά άφησε τα υπόλοιπα στην κατάσταση αυτή διότι διείδε ότι διαφορετικά θα έπεφταν σε έκλειτο βίο. Τις Κυριακές στεκόταν στην έξοδο της εκκλησίας τρώγοντας λουκάνικα που είχε τυλίξει γύρω από το λαιμό του σαν κομποσχήνη και κρατώντας το αριστερό χέρι ένα βάζο συνάπη με το οποίο έκλεινε το στόμα εκείνου που τον κορόιδευε. Με συνάπη άλλωστε άλυψε και τα μάτια ενός χωρικού που είχε τυφλωθεί όταν έκλεψε κατσίκες από το γειτονά του και τον θεράπευσε. Μία φορά άφησε παράλυτο το χέρι ενός ταχυδακτυλουργού, πετώντας του μία πέτρα. Εν συνεχεία τον θεράπευσε, εμφανιζόμενο σε ενύπνιο και βάζοντάς τον να του υποσχεθεί ότι θα εγκατέλειπε το επάγγελμά του. Μια άλλη φορά άρχισε να χτυπά τους σκίωνες του σχολείου με ένα μαστίγιο, προβλέποντας έτσι τον σεισμό που επρόκειτο να καταστρέψει σύντομα την Αντιόχεια. Και όταν έγινε ο σεισμός, κανένας από τους σκίωνες που είχε χτυπήσει δεν κατέρευσε. Πριν από μία επιδημία πανούκλας, ασπάστηκε τα παιδιά που επρόκειτο να πέσουν θύματα της αρρώστιας, ευχόμενο σε αυτά καλό κατεβόδιο. Έμπαινε συχνά στα σπίτια των πλουσίων για να κάνει τα συνηθισμένα του χωρατά και έκανε πως αγκαλιάζει τις υπηρέτριες. Όταν μία από αυτές κατηγόρησε τον Όσιο ότι την είχε αφήσει έγκυο, ο Σιμεών ανέλαβε τη φροντίδα της γυναίκας κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, αλλά αυτή δεν μπορούσε να φέρει το παιδί της στον κόσμο προτού αποκαλύψει το όνομα του πραγματικού πατέρα. Η φροντίδα του Αγίου Σιμεών αγκάλιαζε τους πάντες και ιδιαίτερα τους δαιμονισμένους, από τους οποίους θεράπευσε πολλούς με την προσευχή του, αφού υποκρίθηκε πως ήταν ένας από αυτούς. Ένας Εβραίος τεχνίτης τον είδε μια ημέρα περιβαλλόμενο από αγγέλους και ήθελε να αποκαλύψει το μυστικό του, αλλά ο Σιμεών του εμφανίστηκε σε ενύπνιο και του σφράγιζε το στόμα. Το ίδιο συνέβαινε με όλους εκείνους που ανακάλυπταν την αρετή του. Βρισκόταν ανίκανοι να την δημοσιοποιήσουν.

0: Με όλες αυτές τις προφητικές ενέργειες και τις δημιουργίες του που έκανε υποκρινόμενο στη σαλότητα, ο Όσιος Σιμεών, που απευθυνόταν πάντα στους ανθρώπους αντιμετωπίζοντάς τους ως αλλούς και μωρούς, κατήγγελε τα εγκλήματα των μεν, τις κλοπές και τις εσχρότητες των δε, ώστε με το μέσο αυτό κατάφερε να βάλει τέρμα σε ολόκληρη σχεδόν την έμεσα στη συνήθεια της αμαρτίας. Μην έχοντας τίποτα δικό του στον κόσμο αυτό, περνούσε όλες τις νύχτες εν προσευχή σε μια ετοιμόρροπη καλύβα, από όπου έβγαινε το πρωί αφού είχε ποτίσει το χώμα με τα δάκρυά του υπέρ της σωτηρίας των αδελφών του. Έμπαινε τότε στην πόλη, με το κεφάλι του στεφανωμένο με ένα κλαδάκι ελιάς, κρατώντας ένα κλονί, χορεύοντας και τραγουδώντας νίκη στον αυτοκράτορα και στην πόλη. Με τα λόγια αυτά εννοούσε την νίκη που κέρδισε ο νους και η ψυχή του στον αγώνα της προσευχής. Είχε επίσης εξασφαλίσει από το Θεό να μην μεγαλώνουν καθόλου τα μαλλιά και τα γένια του, καθόλου το διάστημα της αποστολής του στην έμεσα, ώστε να στερείται του σεβασμού που γεννά η όψη των μοναχών. Μιλούσε λογικά μόνο με τον διάκονο Ιωάννη, του οποίου είχε θεραπεύσει τον γιο και τον είχε απαλλάξει από μια συκοφαντική κατηγορία για φόνο. Μια γλυκιά ευωδία έβγαινε τότε από το στόμα του, αλλά απειλούσε τον συνομιλητή του με τρομερά βασανιστήρια στη μελλοντική ζωή αν αποκάλυπτε το μυστικό του. Όταν πια εξεμέτρησε τον βίο του, δύο μέρες πριν εκδημήσει από τη ζωή αυτή, διηγήθηκε όλη την πολιτεία του στον διάκονο και του αποκάλυψε ότι σύμφωνα με την υπόσχεση που είχαν δώσει ο ένας τον άλλο πριν αποχωριστούν, είχε δει σε όραμα τον συμμοναστή του Ιωάννη τον ασκητή με Στέφανο στο κεφάλι που έφερε την επιγραφή «Στέφανος της εν τη ερήμο υπομονής». Και εκείνος του είχε απαντήσει ότι όσο για τον ίδιο έμελε να φέρει τους Στεφάνους όλων των ψυχών που είχε σώσει με τις αλλότητές του. Αφού προέτρεψε τον διάκονο να έχει ευσπλαχνία και να μην πλησιάζει ποτέ το ιερό θυσιαστήριο, τρέφοντας κακά αισθήματα εναντίον κάποιου, τον αποχαιρέτησε. Αποσύρθηκε στην καλύβα του και, μη θέλοντας να καταστεί αντικείμενο θαυμασμού ούτε με το θάνατό του, γλίστρησε κάτω από έναν σωρό ξύλα που βρισκόταν εκεί, ώστε να φανεί ότι είχε συνθλιβεί από αυτά. Καθώς οι γνωστοί του δεν τον είδαν στην πόλη για 10 ημέρες, πήγαν στην καλύβα και τον βρήκαν νεκρό. Πιστεύοντας ότι είχε πέσει θύμα δυστυχήματος, δεν μπήκαν καν στον κόπο να επιμεληθούν το νεκρό του σώμα, αλλά πήγαν να το θάψουν δίχως λαμπάδες και ψαλμωδίες στο κημητήριο που προοριζόταν για τους ξένους. Περνώντας μπροστά από το σπίτι ενός Εβραίου ιαλουργού που είχε μεταστραφεί από τον Σιμεών, αυτός άκουσε μια ψαλμωδία που παρόμοιά της δεν θα μπορούσε να ακούσει κανείς στη γη, να βγαίνει από τα στόματα ενός αόρατου πλήθους. Έκθαμβος κοίταξε από το παράθυρο και είδε μόνο δύο ανθρώπους να μεταφέρουν το σκήνομα του ανθρώπου του Θεού. Φώναξε τότε: «Μακάριος είσαι, Σαλέ, γιατί ασυνόδευτος από ανθρώπινη ψαλμωδία έχεις τις ουράνιες δυνάμεις να σε τιμούν με τους ύμνους τους». Και κατέβηκε να πάει να τον θάψει με τα χέρια του. Όταν ο διάκονος Ιωάννης έμαθε το θάνατό του, πήγε στο κημητήριο και άνοιξε το μνήμα. Το βρήκε όμως άδειο και συμπέρανε ότι ο Κύριος είχε δοξάσει τον δούλο του με την ενδόξη μετασαρκώς μετάστασή του πριν την Ανάσταση. Τότε μόνο κατάλαβαν οι κάτοικοι της Εμέσης ότι ένας νέος Απόστολος είχε ζήσει ανάμεσά τους για να τους χορηγήσει τη σωτηρία, παραμένοντας κρυμμένος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των τριών μαρτύρων των εν μελιτινή. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιούστου και Μαρθαίου Ξύφιτελιοθέντων. Ο Άγιος Μάρτης Ευγένιος Ξύφιτελιούτε. Μνήμη των Αγίων Θεοδόρου και Γεωργίου. Μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Θεοφίλου και Τροφίμου και εταίρων 13 συναθλητών αυτών. Μνήμη του Αγίου Πατρός Παρθενίου, Επισκόπου Ραδοβυσδίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμώνων Ουφρίου του Σιωπηλού, της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ονισίμου του Εγκλίστου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βίκτορος της Μασσαλίας. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα...

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 21 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 356 π.Χ., ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί το ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, θέλοντας με την πράξη αυτή να κερδίσει δόξα και να μείνει το όνομά του στην ιστορία.
1: Το 1425 φεύγει από τη ζωή ο Μανουήλ Β' Παλαιολόγος, Βυζαντινός Αυτοκράτορας, από το 1391 έως το 1425. Λίγο πριν το θάνατό του έγινε μοναχός και έλαβε το όνομα Ματθαίος. Με την πολυσχηδή δραστηριότητά του ως πολιτικός, στρατιωτικός, λόγιος και θεολόγος, σφράγισε τις τελευταίες δραματικές δεκαετίες της φθήνουσας αυτοκρατορίας. Η σύζυγός του, Ελένη Δραγάση, είδε τους γιους τους Ιωάννη 8ο Παλαιολόγο και Κωνσταντίνο 11ο Παλαιολόγο να γίνονται αυτοκράτορες.
0: Σαν σήμερα το 1711 η Ρωσική Αυτοκρατορία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία συνομολογούν ειρήνη με τη Συνθήκη του Προύθου, τερματίζοντας τον Ρωσοτουρκικό Πόλεμο 1710-1711. Ο Τσάρος παραιτείται από όλες τις κτίσεις του στην Αζοφική θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο.
1: Το 1718 υπογράφεται η Συνθήκη του Πασάροβιτς ανάμεσα στην Αυστρία, τη Βενετία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Τουρκία χάνει εδάφη στα Βόρεια Βαλκάνια και κερδίζει τις κτίσεις της Βενετίας σε Πελοπόννησο και Κρήτη.
0: Σαν σήμερα το 1774 η Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν τη Συνθήκη Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, σηματοδοτώντας τη λήξη του Ρώσο-Τουρκικού πολέμου 1768-1774. Η Συνθήκη προβλέπει μεταξύ άλλων ελεύθερη ανά την Μεσόγειο ναυσιπλοεία για τους Ρώσους. Τη συνθήκη αυτή θα εκμεταλλευθούν οι Έλληνες που θα αναπτύξουν την ναυτιλία τους κατασκευάζοντας σύγχρονα πλοία στα οποία υψώνουν τη ρωσική σημαία.
1: Το 1832 με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ο Σουλτάνος αποδέχεται τη συνθήκη του Λονδίνου που αφορούσε τη συγκρότηση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
0: Σαν σήμερα το 1899 γεννιέται ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Έρνεστ Μίλερ Χέμινγκουέι, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συγγραφείς του 20ου αιώνα, γνωστός ακόμα και για το δημοσιογραφικό του έργο, με ζωή περιπετειώδη και πολυτάραχη όσο αποτυπώνεται στα βιβλία του. Ανάμεσα στα πιο γνωστά έργα του συγκαταλέγονται «Ο γέρος και η θάλασσα», «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα» και «Αποχαιρετισμός στα όπλα». Το 1953 τιμήθηκε με το βραβείο Πούλιτζερ, ενώ τον επόμενο χρόνο βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.
1: Το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 9.289 χιλιόμετρα και είναι η μεγαλύτερη σιδηροδρομική γραμμή του κόσμου.
0: Σαν σήμερα το 1969... ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα, λέει ο Νίλ Άρμστρονγκ, καθώς το βράδυ της 20ης προς την 21η Ιουλίου, ως επικεφαλής του πληρώματος του Απόλλων 11, κάνει το πρώτο βήμα του ανθρώπου στη Σελήνη.
1: Το 1970 ολοκληρώνεται στην Αίγυπτο η κατασκευή του φράγματος του Ασουάν.
0: Το Το 1971 κλείνει η σχολή της Χάλκης για να μην υπαχθεί στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.
1: Σαν σήμερα, το 1996, ο Λεωνίδας Σαμπάνης παίρνει αργυρό μετάλλιο στην Άρση Βαρών στα 59 κιλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

Σήμερα, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, θα αφήσουμε μάλλον να μας ομιλήσει για το δεύτερο πρόδρομο της παρουσίας Χριστού, τον Άγιο Προφήτη Ηλία. Θα αφήσουμε να μας ομιλήσει ένας ένθεος ημιπόλος και μελωδός της Εκκλησίας, ημνιπόλος και μελωδός της Εκκλησίας, ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ο πρίγκιπας των ποιητών και ο πίνδαλος της εκκλησιαστικής ημών ποιήσεως, ο οποίος κατά το γέροντα Πορφύριο ήταν όλος μέσα στη χάρη και ό,τι έγραφε ή το τέλειο. Έχει μεγάλη σημασία για τη λατρεία η ποίηση και η μουσική. Συνεπέρνει και σαγηνεύει τον άνθρωπο, τον ανεβάζει, τον μυσταγωγεί, τον ανάγει, του ανοίγει την ψυχή και του λύνει την ύπαρξη, προκειμένου να λατρεύσει τον κτίσαντα, τον όντα, την Αγία Τριάδα, το Θεό μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία επήρε την τέχνη της ποιήσεως τη μεγάλη και την τέχνη της μουσικής, τους έδωσε θείο νόημα και περιεχόμενο και με αυτές λατρεύει το Θεό μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί ο άνθρωπος έχει μέσα του πολλά μεράκια, έχει προοπτική, έχει πλούτια, όπως λέει και ο ποιητής, και αυτά θέλει να τα ξοδέψει, θέλει να τα δώσει, θέλει να τα προσφέρει, θέλει να τα βγάλει. Και αυτό γίνεται με τη λατρεία προς το Θεό. Γιατί θέλει να λατρέψει ο άνθρωπος, θέλει να αγαπήσει, θέλει να δοθεί, θέλει κάπου να ανήκει. Και ακόμα γίνεται και με τη διακονία στο συνάνθρωπο, στο όνομα του Χριστού μας. Όταν τα κάνει λοιπόν αυτά ένας πιστός, γεμίζει η ψυχή και η καρδιά του, έχει νόημα η ζωή του, παίρνει φτερά, ανεβαίνει, γίνεται άλλος αντάλλου. Και σήμερα, σε μια εποχή παραποιήσεως των πάντων και αντιποιητική, η ποίηση και μάλιστα η ένθεη ποίηση, η εκκλησιαστική ποίηση, η εμπνευσμένη ποίηση, είναι εκείνη η οποία προσφέρει μεγάλη παραμυθία. Γιατί μέσα στην εκκλησιαστική ποίηση υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ενέπνευσε τους μελωδούς και υμνογράφους και συνέθεσαν αυτά τα αριστουργήματα και τα μελουργήματα, και από άποψη ποιήσεως και από άποψη μουσικής. Και υπάρχουν εκεί άγια και θεία βιώματα. Και όπως λοιπόν μπαίνει στο βάθος αυτών των ύμνων, αυτών των βιωμάτων, αυτών των μελουργημάτων και ποιημάτων, τι κάνει? Αποκομίζει χάρη, παίρνει ευλογία, αποκτά δύναμη και φεύγει από πάνω του η αθυμία, η δυσκολία, η στενοχώρια και ό,τι άλλο αρνητικό. Κάνει φτερά και ανεβαίνει και μαγεύεται και συνεπέρνεται και γίνεται αισθηματίας λάτρης και αισθηματίας ποιητής που υμνεί τον ποιητή των όλων. Ο μέγιστος προφήτης Ηλίας υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και της Εκκλησίας και της παγκοσμίου ιστορίας. Ο βίος και οι δράσεις του έκαναν τόσο μεγάλη εντύπωση που κι αν είχαν περάσει κοντά 900 χρόνια από τότε που έζησε, στα χρόνια του Χριστού, αν και είχαν περάσει τόσα χρόνια, το ανεθυμούντο και ρωτούσαν οι Ισραηλίτες τον Ιωάννη τον πρόδρομο αν είναι ο Ηλίας. Και όταν ο Ιησούς Χριστός ερώτησε του μαθητάς τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι τον Υιόν του ανθρώπου, ποιος λένε ότι είναι ο Υιός του ανθρώπου, του είπαν μεταξύ των άλλων ότι είσαι ο Ηλίας.
Και κάτι άλλο. Κράτησε τον προφήτη Ηλία ο Θεός, γιατί δεν απέθανε, ανελήφθη ως εις των ουρανών, όπως λέει στο γάμα βασιλιών. Τον κράτησε για το τέλος του κόσμου, να έλθει και να ελέγξει τον Αντίχριστο και να συμφιλιώσει τους ανθρώπους με το Θεό και μεταξύ τους και να μαλακώσει και την οργή του Κυρίου. Κράτησε αυτόν. Φανταστε λοιπόν πόσο μεγάλος, πόσο σημαντικός και αποτελεσματικός άνθρωπος του Θεού ήτο και είναι και θα γίνει ο προφήτης Ηλίας, ο πύρινος προφήτης, ο ζηλωτής, ο μεγάλος και σημαντικός. Θα αφήσω με όμως καλύτερα, για να μην λέγω αυτές τις τα ρήματα που λένε μερικοί. Λοιπόν, θα αφήσουμε καλύτερα, θα σκουράσω λίγο, αλλά τι να κάνουμε, ας μιλήσει και ο Ρωμανός μια φορά. Θα στο διαβάσω από την ψευτομετάφραση που έχω κάνει και θα με ανεχθείτε λίγο. Θα κάνουμε και ένα διαλυματάκι, θα πούμε και κάνα ανέκδοτο που αρέσει εδώ στον πατρίτη μου τον Γιάννη και θα δούμε. Απευθύνεται λοιπόν ο Άγιος Ρωμανός στον προφήτη Ηλία και του λέγει: «Προφήτη και ανιχνευτή των έργων των μεγάλων του Θεού μας, Ηλία κοσμοξάκουστε, που με το λόγο σου σταμάτησες της βροχής τα σύγνεφα, μεσολάβησε για μας στο μόνο φιλάνθρωπο». Τόση παρησία έχει ο προφήτης στο Θεό, στο μόνο φιλάνθρωπο, που μπορούσε και μπορεί να κάνει τα πάντα. Έκλεισε τον ουρανό, να δούμε πιο κάτω, για 3,5 χρόνια και δεν έβρεχε. Αλλά συνεχίσουμε τον Άγιο Ρωμανό. «Τις πολλές ανομίες των ανθρώπων και του Θεού τη μεγάλη καλοσύνη, ο προφήτης Ηλίας καθώς έβλεπε, ένιωθε ταραχή, μα και θυμό». Αγαπούσε τόσο το Θεό ο προφήτης Ηλίας, που έβλεπε τους ανθρώπους να αμαρτάνουν και να τον προσβάλλουν και στενοχωρόταν και θύμωνε. Έτσι είναι. Άμα αγαπάμε κάποιον και μας τον προσβάλλουν, γινόμαστε θηρία. Και προχωρούμε. «Και ασπλαχνίας λόγια προς τον έσπλαχνο ξεκίνησε. Οργή σου εφώναξε με αυτούς που τώρα σε περιφρονούν κριτή δικαιότατε. Αλλά δεν μπόρεσε καθόλου του αγαθού την αγάπη να παρακινήσει προς τιμωρία εκείνων τον περιφρονούσαν, γιατί πάντα περιμένει την μετάνοιαν όλων ο μόνος φιλάνθρωπος». Δεν τον άκουσε αρχικά ο Θεός? Γιατί περιμένει όλων τη μετάνοια. Μας κρατάει όλους ο Θεός. Εμείς αμαρτάνουμε, τον προσβάλλουμε, τον δυσκολεύουμε, τον στεροχωρούμε, τον κάνουμε και κλαίει. Πολλές φορές δακρύζουν και οι εικόνες και ματώνουν. Και παρά τα αυτά εκείνος μας περιμένει, γιατί μας αγαπά. Και ό,τι αγαπάμε δεν το καταστρέφουμε, αδελφοί μου. Το συντηρούμε, το κρατούμε, το ανεχόμαστε, το αγκαλιάζουμε. Κλαίμε γι' αυτό, πονάμε γι' αυτό, σταυρωνόμαστε γι' αυτό, αναστενόμαστε γι' αυτό. Αυτή είναι η αγάπη, αρρύφνητη. Τότε, όταν όλη τη γη στις ανομίες αντίκρισε ο προφήτης και τον ύψιστο καθόλου να μην παροργίζεται αλλά να ανέχεται, παράφορα οργίζεται. Σου λέει: «Βρε Θεέ, εσένα σου κάνει αυτά και εσύ ανέχεσαι». Εγώ δεν ανέχομαι λοιπόν. Τώρα έπαιξε παραφορά, οργίζεται ο προφήτης και διαμαρτύρεται στον έσπλαχνο. «Εγώ και θα επιβληθώ και θα τιμωρήσω την ασέβεια εκείνων που σε εξοργίζουν. Όλοι αυτοί επεριφρόνησαν την όντως ανοχή σου τη μεγάλη και δεν λογάριασαν εσένα, τον πατέρα τον έσπλαχνο». Μαλώνει με το Θεό τώρα. Και θέλει να φανεί ο προφήτης Ηλίας βασιλικότερος του βασιλέως. «Ενώ εσύ ο φιλότεκνος συμπονάς τα παιδιά σου, ο μόνος φιλάνθρωπος». Και συνεχίζει ακόμα: «Εγώ τώρα θα δικάσω για λογαριασμό του πλάστη και τους ασεβείς της γης θα εξολοθρέψω και θα αποφασίσω τιμωρία. Μα τη Θεία φοβάμαι καλοσύνη». Πάλι ο Θεός θα μου τη βγει με την καλοσύνη και δεν θα κάνει τίποτα. Και πράγματι, αδελφοί μου, ο Χριστός μας φέρει σε δύσκολη θέση τις περισσότερες φορές με την καλοσύνη και την αγάπη του. Και στη Δευτέρα Παρουσία που θα κριθούμε, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, θα μας κοιτάξει με αυτά τα έσπλαχνα και γεμάτα καλοσύνη μάτια.
θα μας κοιτάξει και δεν θα έχουμε πού να πάμε να κρυφτούμε από την ντροπή και το φιλότιμο που θα μας πιάσει ετώτες. Αλλά ας συνεχίσουμε. Επειδή με λίγα δάκρυα ο φιλάνθρωπος λυγίζει. Δύο δάκρυα χύνουμε και λυγίζει ο φιλάνθρωπος. Τόση είναι η καλοσύνη και η αγάπη του. Τώρα λοιπόν, τι να σκεφτώ μπροστά σε τέτοια καλοσύνη. Το βρήκα. Εμπόδια θα βάλω στην αγάπη, επικυρώντας με όρκο το ψήφισμα για να μην λύσει ο δίκαιος, λογαριάζοντάς τον αυτού του είδους την απόφαση, αλλά και να μου βεβαιώσει την κρίση ως Κύριος, ο μόνος φιλάνθρωπος. Θα ορκίσω το Θεό, λέει. Θα του βάλω όρκο, έρκο, εμπόδιο, θα του βάλω εμπόδιο του Θεού. Θα του βάλω έναν όρκο. Και να τηρήσει τον όρκο του. Τι επινοεί, προκειμένου να υπερασπιστεί την τιμή του Θεού. Έτσι να μ' αγαπάμε. Επινοούμε τα πάντα. Ακόμη και ορκιζόμαστε. Ο όρκος της τιμωρίας προηγείται και στάθηκε εν αρχή των αποφασισθέντων. Αλλά αν θέλετε, ας ανατρέξουμε στη Βίβλο και ας γνωρίσουμε τα πράγματα. Πηγαίνει στην Αγία Γραφή ο Ιερός Ρωμανός και κάνει ποιητικό μεταπλασμό της Αγίας Γραφής. Λέει όντως οργισμένος ο προφήτης, όπως γράφει η Γραφή, ορκίζομαι στο ζωντανό Θεό. Ούτε δροσιά, ούτε βροχή θα πέσει, παρά μονάχα με δικό μου λόγο. Όταν εγώ το αποφασίσω, τότε θα βρέξει. Και αμέσως ο βασιλιάς στον Ηλία αποκρίθηκε ο Θεός. Αν μετάνοια ειδώ και δάκρυα να τρέχουν, δεν μπορώ να μην δώσω στους ανθρώπους συγγνώμη, εγώ ο μόνος φιλάνθρωπος. Καλά λες εσύ, δέχομαι και τον όρκο, αλλά εγώ αν δω μετάνοια και αν δω δάκρυα να τρέχουν, δεν αντέχω. Τι θέλετε να κάνω? Τι είναι ο Θεός μας λοιπόν? Παίρνει αμέσως ο προφήτης το λόγο και προβάλλει του όρκου το δίκαιο. Σε σένα λέει ορκίστηκα Πανάγια Δέσποτα το Θεό των όλων. Να μην βρέξει παρά μονάχα σαν το πω πάλι εγώ. Ο Θεός είναι απόλυτη καλοσύνη. Ο άνθρωπος είναι η σχετική καλοσύνη η οποία περιέχει και λίγο εγωισμό και λίγα στοιχεία κατωτερότητος. Γι' αυτό ενώ πανέσπραγμα στο Θεός ο άνθρωπος και ο Άγιος ακόμη δεν πάβει να έχει την ατέλεια μέσα του. Ή καλύτερα εκείνο που προείπα, όταν αγαπάει κανείς θέλει πάντα να υπερασπίζεται τον αγαπόμενο, τον αγαπημένο. Σαν ειδώ δηλαδή στα αλήθεια το λαό μετανιωμένο, εγώ θα σε παρακαλέσω. Δεν είναι λοιπόν δικαιότατε στη δική σου εξουσία να λύσει την τιμωρία που έβαλα εξαιτίας του όρκου. Και τούτον φύλαξε και σφράγισε την εσπλαχνία συγκρατώντας σου μόνο φιλάνθρωπε. Του λέει άσε εσπλαχνίες και τις φιλανθρωπίες και τα πάντα. Εγώ σου βάλα όρκο και θέλω να τον τηρήσει. Τον μαλώνει το Θεό. Έτσι είναι. Οι Άγιοι έχουν και παρησία στο Θεό. Του λένε και διάφορα. Δεν ήταν αφορά τι είπαμε για τον Γρηγόριο τον Θεολόγο. Που του είπαμε το ωραίο αυτό δύστιχο επίγραμμα. Αν Θεέ μου αξίζω κάτι, γιατί τόσο πόνο. Και αν δεν αξίζω τίποτα, γιατί με έπλασε. Ή ο προφήτης Δαβίδ του λέει, μα έφτιαξε για να παίζει. Αυτή είναι η παρησία που έχουν οι Άγιοι. Και τα λένε όλα στο Θεό. Έχουν ειλικρίνεια οι Άγιοι. Δεν κρύβονται ούτε από τον εαυτό τους, ούτε από το Θεό τους. Έχουν διαφάνεια. Λοιπόν, άμα δεν του κουράζεται από το διάβασμα, θα το αφήσω, γιατί το διάβασμα είναι μεσάζω. Δεν σας κοιτώ, εσείς με κοιτάτε. Η πείνα λοιπόν τη γη πολιορκούσε και αφανιζόντουσαν οι κάτοικοι. Να πούμε και το πρωτότυπο λίγο, δεν πειράζει, μπούμε στον πειρασμό. Ο λοιμός ούν την γη είναι πολιόρκη, κατευθύροντο δε οι ενικούντες. Οδυρώμενοι και τα σχήρας ανατείνοντες προς τον πανικτήρμονα, κλαίγοντας και υψώνοντας τα χέρια προς τον πολυέσπλαχνο. Είδε το πρωτότυπο τη χαρή έχει, αλλά τώρα τα χαλάσαμε τα ελληνικά μας και πιάνουμε τις ψευδομεταφράσεις για να πάμε στο πρωτότυπο. Και ανάμεσα στα δύο τούτα στενοχωριόταν ο Κύριος. Άγγε τα σπλάχνα του σ' όσους τον καθηκέτευαν και έτρεχε προς το έλεος. Μα τον προφήτη εντρεπόμενος και τον όρκο που έγινε και τη βροχή δεν έδινε. Τον έφερε σε δύσκολη θέση το Θεό. Έλεγε τους ανθρώπους να κλαίνε και δεν μπορούσε να τους δώσει έλεος. Γιατί είχε τον προφήτη από την άλλη μεριά που του φώναζε και του είχε βάλει και όρκο. Πώς τα βλέπω ποιητής, τι ωραία. Και κατασκεύασε πρόφαση πως στενοχωριέται και θλίβεται η ψυχή του προφήτη, ο μόνος φιλάνθρωπος. Έφτιαξε πρόφαση λοιπόν ο Θεός, βρήκε άλλο τρόπο. Βλέποντας ο Κύριος τον θεσβήτη κατρομοφύλο να καφιέται, έκλεινε δίκαιο να τιμωρήσει με πείνα τον δίκαιο αντάμω με τους άλλους. Κάτσε να σας πάρω εγώ, να μην έχεις να φας, να δείτε πώς θα σκεφτείς.
Γιατί η πείνα δεν έχει μάτια και η πείνα είναι κακό σύμβουλο. Λοιπόν, για να σκεφτεί από την πείνα πιεζόμενο φιλάνθρωπα την έναρκη απόφαση και να πάψει την τιμωρία. Γιατί ανάγκη είναι όντως φοβερή της σκυλιάς η απαραίτητη τροφή. Και κάθε τύπο έχει ψυχή και λογικό και άλογο με θεϊκή σοφία αυτή το διαφυλάτη. Ο μόνος φιλάνθρωπος. Γιατί η τροφή μας συντηρεί στη ζωή. Και τους ανθρώπους και τα ζώα και τα πάντα. Τι του κάνει λοιπόν, του παίρνει την τροφή. Η μεν κοιλιά υπεράσπιζε τη φύση και τους νόμους της φύσεως αφήνοντας έκαμε στο γέροντα επίθεση και μεθόδευε τη μεταβολή του. Άστρο να πεινάσει, να μαλακώσει. Βλέπει τον Θεό πολλές φορές θα πάμε στη σκληρή. Μας στέλνει διάφορες δοκιμασίες. Για να μαλακώσουμε. Ή για να καταλάβουμε και τους άλλους. Πολλές φορές έτσι όντας καλοί, σε εισαγωγικά το καλοί, είμαστε απόλυτοι. Είμαστε σκληροί. Είμαστε ανελέητοι. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και τι κάνει ο Θεός. Μας στέλνει το ίδιο πολλές φορές. Και λέμε βρε εγώ να το πάω. Εσύ. Γιατί από αγάπη. Από παιδαγωγία. Σου λέει για να δεις πώς είναι και ο άλλος που τον κοροϊδεύεις, είσαι σκληρός. Να δεις πώς είναι και ο άλλος, πώς σκέπτεται, πώς αισθάνεται, πόσο πονεί, πόσο υποφέρει. Κάτσε να περάσει και η ώρα. Λοιπόν. Μα αυτός αντιστεκότανε σαν ανέστο λιθάρι. Τίποτα, ούτε πείνα. Σαν ανέστο λιθάρι. Έχοντας το ζήλο αντί για κάθε φαγητό. Και αρκούμενος σε τούτον. Και αυτόν σαν είδε ο Κρητής ανακούφισε στον πεινασμένο φίλο της την ανάγκη της πείνας. Ο Θεός όμως δεν τη φέρει και σκληρά. Δεν τον άφησε να πεθάνει. Του βρήκε τρόπο. Μιας και δεν το βλέπε σωστό μαζί με άδικους και άνομους να πεινάει ο δίκαιος. Την τροφή λοιπόν ο πολυέσπλαχνος με σοφία περισσή του ετοιμάζει. Στα άσπλαχνα κοράκια δηλαδή δίνει διαταγή τροφή να του παρέχουν. Ο κόρακας είναι άσπλαχνο, το οποίο άσπλαχνο ζώο. Και είναι το γένος των κοράκων άσπλαχνο. Και τροφή ποτέ δεν προσφέρουν στα νεογέννητα παιδιά τους, αλλά τρέφονται άνωθεν. Επειδή λοιπόν και αυτός ανέλαβε και έννοια και τρόπους μισοτέχνου, τους μισοτέκνους κόρακες χρησιμοποίησε πάνσοφα σε τούτο το μισάνθρωπο μόνος φιλάνθρωπος. Του έφερε λοιπόν, έβαλε σπλαχνίες στα κοράκια ο Θεός. Για τον πεινασμένο προφήτη. Να φάει ο προφήτης. Και να σπλαχνιστεί. Να πει αν τα κοράκια σπλαχνίζονται εμένα. Εγώ ο άνθρωπος του Θεού, ο προφήτης του Κυρίου. Να μην σπλαχνίζομαι λοιπόν τους συνανθρώπους μου και τα άλλα.

Είναι θείο δώρο η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δώρα αυτά του Θεού, τα μεγαλεία αυτά. Αλλά πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι κάνουμε κατάχρηση αυτού του δώρου και αντί να κερδίσουμε χάνουμε. Γι' αυτό και ο Άγιος του λέγε του Θεού, τι να την κάνω Θεέ μου την ελευθερία που με έδωκες, πάρ' την εσύ και διαβέδεψε εσύ και κανόνισε τη ζωή μου. Γιατί εγώ τα κάνω θάλασσα και εσένα στενοχωρώ και εγώ χάνομαι. Λοιπόν, να αφήσουμε το κοράκι να πηδήξουμε μερικά, τι να κάνουμε αλλιώς. Τίποτα. Ούτε με αυτόν τον τρόπο κατάλαβε ο προφήτης. Ούτε μαλάκωνε η ψυχή του. Όχι, να χαθούν όλοι, να εξαφανιστούν όλοι, Θεέ μου, που σε βρίζουν, που αμαρτάνουν, που σε προσβάλλουν, που σε δυσκολεύουν, που δεν σε υπολείπτονται, που δεν σε προσέχουν, που δεν σε λατρεύουν, που δεν σε θέλουν. Και θυμήθηκα τώρα αυτό, το γράφει Παπαδιαμάντης, δεν απατώμε, στο Μεγαλινάριο Κύριο, το εμβόλυμο στη μικρή παράκληση, δεν το είπαμε απόψε, συνήθως το παραλείπουμε, άλλα τα χείλη των ασεβών. Η Εκκλησία δεν καταράται. Τι κάνει, ευλογεί. Γι' αυτό και μερικοί το έχουν κάνει, εύλαλα τα χείλη των ευσεβών κλπ. Και τι έλεγε λοιπόν, ήταν ένας παπάς παλιά στην Αθήνα, πολύ ζηλωτής. Και έλεγε, άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων οι κερατάδες στην εικόνα στην Σεπτίν. Είχε τόσο ζήλο λοιπόν. Εδώ ο προφήτης το ίδιο κάνει. Και τι γίνεται, δεν αλλάζει. Και ο Θεός τι του κάνει. Είπε στους κόρακες δεν του ξαναπάνε να φάει. Ξεράθηκε και το ο χήμαρος και δεν είχε ούτε να φάει ούτε να πιει. Και τον εστέλνει στα έθνη, στα Σάρεπτα ή Σαρεπτά της Σιδωνίας, της Φινίκης, σε μια γυναίκα χείρα. Τον εστέλνει εκεί. Και για τους Ιουδαίους ή το ανεπίτρεπτο ή παράλογο. Ή παράνομο, ξέρω εγώ τι, ανήθικο, δεν μπορώ να το πω πώς. Το να πηγαίνουν και να μένουν σε μια γυναίκα και να συνομιλούν με ταυτής. Γι' αυτό και όταν οι Απόστολοι είδαν τον Ιησού Χριστό να μιλάει με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, απόρρισαν ότι, εθαύμασαν ότι μεταγυναικός ελάλη. Λοιπόν, τον στέλνει εκεί, τον ταπεινώνει εκεί. Κάνει θαύμα. Να μην σας διαβάσω και κουράζει, δεν πειράζει. Κάνει θαύμα. Ο προφήτης. Και ενώ είχε λίγο αλεύρι και λίγο λάδι, με την ευλογία του προφήτη και την προσευχή δεν σωνόντουσαν. Έγιναν πηγή. Και έβγαινε συνεχώς αλεύρι από το δοχείο και από το άλλο δοχείο του λαδιού λάδι, χωρίς να σταματά, χωρίς να τελειώνει. Και ο προφήτης ούτε πάλι συγκινήθηκε, ούτε πάλι εκάμφθη. Και τότε τι κάνει ο Θεός, πλάκα έχει, παίρνει το παιδί της χείρας, πεθαίνει εκείνο το μονάκριβο και η χείρα στενοχωρήθηκε και τον εμάλωσε τον προφήτη, του λέει ήρθες εδώ για να με δει ο Θεός εμένα, αφού έκανε και το θαύμα στο σπίτι μου, να θυμηθεί τις αμαρτίες μου και να μου πάρει το παιδί. Τι συνέστηση είχε αυτή η γυναίκα. Και ούτε τότε λύγησε ο προφήτης. Ανάστησε το παιδί. Έκαμε θαύμα νεκραναστάσεως. Ανάστησε το παιδί. Και σε κάποια στιγμή, για να μην σας κουράζω, σε κάποια στιγμή συνήλθε, μαλάκωσε. Και λέει τώρα Θεέ μου πια, αφού είδε τους ανθρώπους να πεθαίνουν, τα ζώα να ψοφούν, τα φυτά και τα σπαρτά να ξηραίνονται και την πλάση να υποφέρει, άντε λέει τώρα ρίξε βροχή. Και αφού είχε κάνει πρώτα το θαύμα στο Καρμήλιον Όρος με τους ιερείς της Εσχήνης, τους ιερείς των Ιδόλων, γιατί πήγε μετά και βρήκε τον βασιλιά, τον Άχαβ, τον Αχάβ όπως τον λένε, λοιπόν, και του είπε να κάνουμε ένα πείραμα και να αποδείξουμε ποιος είναι ο αληθινός Θεός, ο Βάαλ ο δικός σας, ο Θεός των Ιδόλων ή ο Θεός του Ισραήλ. Και πήγανε και τίμασαν θυσία.

και τσίπο προφήτης. Θα φτιάξουμε το θυσιαστήριο, θα βάλουμε πάνω τα σφαχτά, τα προσθυσία και θα προσευχηθούμε ο καθένας στο Θεό του. Και όποιος Θεός ρίξει φωτιά στο θυσιαστήριο και καύσει λοιπόν τα προσθυσία και γίνει ολοκαυτώματα, αυτός θα είναι ο αληθινός Θεός. Και για να σας τιμήσω, εσείς οι ιερείς του Βάλ πηγαίνετε πρώτοι. Προσευχόντουσαν από το πρωί, ήλθε το εσπέρας και ουκήν φωνή και ουκήν ακρόασης. Τίποτε. Γιατί οι θεοί των εθνών δαιμόνια, λέει ο προφήτης Δαβίδ, είναι το ψεύδος και η απάτη και όχι η αλήθεια και η σωτηρία. Και τότε ο προφήτης τίμασε το δικό του θυσιαστήριο, έβαλε πάνω τα σφάγια και έριξε και νερό, αρκετό νερό, και μία και δύο και τρεις φορές. Γι' αυτό λέει, κάμετε μία, δισεύσατε μετά και τρισεύσατε. Και το παίρνει εδώ πάλι ο κύριε Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και μιλάει λίγο σατυρικά. Όταν έπινε από μια τσότρα κρασί, ήπιανε μια δόση, λέει μετά δισεύσατε, ας πούμε και δεύτερη δόση, και μετά τρισεύσατε, ας πούμε και τρίτη δόση. Έτσι. Και μετά προσευχήθηκε στο Θεό των Πατέρων, στον αληθινό Θεό, και έριξε φωτιά από τον ουρανό ο Θεός και κατέκαυσε και τα σφάγια και τις πέτρες του θυσιαστηρίου και τη γη, και έμειναν όλοι άφωνοι και ενεοί και κράβγαζαν μεγάλος ο Θεός του Ηλία, μεγάλος ο Θεός του Ηλία. Συγκινήθηκε και ο Αχάβ, έπεσε βροχή, έσφαξε και τους ιερείς της Εσχήνης, 450, κατά άλλους λιγότερους, περισσότερους, δεν έχει σημασία αυτό. Επήγε ο Αχάβ στην Ιεζάβελ, τη βασίλισσα που ήταν εθνική, και αυτή έφερε τα είδωλα, και εκείνη εθύμωσε και παραγγέλει στον προφήτη Ηλία, αφού ήδη είχε βρέξει, ότι όπως σε σκότωσες αυτούς, θα σε σκοτώσω κι εγώ εσένα και θα σε εξαφανίσω. Τι έγινε τότε? Τα χρειάστηκε ο Ηλίας. Να το ανθρώπινο στοιχείο. Τα χρειάστηκε ο Ηλίας. Φοβήθηκε ο Ηλίας. Και τι κάνει? Δρόμο παίρνει και δρόμο αφήνει και φτάνει στην έρημο. Και κάθισε κάτω από μια άρκευθο, από ένα αύριο κυπαρίσι. Και κοιμήθηκε. Λέγοντας τον Κύριο, θέλω να πεθάνω, δεν μπορώ άλλο να ζήσω, δεν θέλω να ζήσω άλλο, θέλω να με πάρεις, φοβάμαι, δεν βαστάω, δεν είμαι εγώ ανώτερος από τους πατέρες μου, πάρε με Κύριε. Φτάνει ο άνθρωπος και εκεί, γιατί δεν φτάνει? Και τότε άγγελος Κυρίου τον εξύπνησε και του έδωσε να φάει και να πει. Και ύστερα ξανακοιμήθηκε και τον ξαναξύπνησε, φάει και πει. Ότι μακρά από σου η οδός. Έφαγε, ήπιε και με τη δύναμη που πήρε από αυτό το φαγητό επορεύθη 40 ημέρες, 40 νύχτες και έφτασε στο όρος Σινά, στο όρος Χορίβ. Από το φόβο του. Είδαμε πιάσει τον άνθρωπο φόβος και τον Άγιο ακόμα. Θέλει να γλιτώσει το τομάρι του, να γλιτώσει την ύπαρξή του, να γλιτώσει το είναι του. Αυτοί είμαστε αδελφοί μου. Έκανε τον παλικάρα ο Ηλίας, όταν όμως τον άφησε η Χάρη, όπως και τον Πέτρο τον άφησε, τότε φοβήθηκε από μια παιδί και ο ένας και ο άλλος από τις απειλές της Ιεζάβελ. Έφτασε εκεί και του έδειξε ο Θεός τον εαυτό του, όπως το Μωυσή είχε δείξει τα οπίστια, τα έσχατα, το Χριστό δηλαδή. Θα γίνει, λέει, σεισμός. Έλα σε ένα μέρος, του είπε εκεί στο Σινά, θα γίνει σεισμός. Μη φοβηθείς. Δεν θα είναι με το σεισμό ο Κύριος. Μην τρομάξεις. Θα γίνει γνώφος και θύελα. Και εκεί πάλι να μην τρομάξεις. Δεν θα είναι εκεί ο Κύριος. Θα υπάρξει φωτιά φοβερή. Πυρ. Μην τρομάξεις. Δεν θα είναι εκεί ο Κύριος. Και ύστερα φωνή άβρας λεπτής. Ήχος απαλού αγέρα. Επιλέξει. Ήχος φωνή. Ήχος απαλού αγέρα, κακή Κύριος, πως το αεράκι το απαλό μας θοπεύει, μας ξεκουράζει, μας ζωογονεί,
μας ενδυναμώνει, μας ανανεώνει. Αυτό είναι ο Θεός μας. Και αυτό ήταν ο Χριστός μας. Για το οποίο είπε ο προφήτης Ισαΐας, και το παραλαμβάνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι ουκ ερήσει ουδέ κραυγάσει, ουδέ ακούς την φωνήν αυτού της εν τις πλατείες. Έτσι. Τόσο απαλός είναι ο Χριστός μας, τόσο πράος, τόσο γεμάτος καλοσύνη, στοργή, εσπλαχνία, αγαθότητα, πραότητα, απλότητα. Μια αγκαλιά, την οποία όλοι χρειαζόμεθα, η κόλπη του Αβραάμ, ό,τι ωραίο, το κάτι άλλο, το οποίο πάντοτε ο άνθρωπος σ' όλη τη ζωή και μόνο του το είναι επιζητεί και επιδιώκει. Και του είπε του Ηλία να μην βιάζεσαι, να μην είσαι τόσο ορμητικός, να μην είσαι τόσο καταστροφικός, να μην είσαι τόσο απόλυτος, να είσαι μαλακός, επιοικής, έσπλαχνος, να κάνεις υπομονή. Και έχει εδώ, αν το διαβάσω αυτό δεν πειράζει, σας κουράσω και λίγο. Αλλά πριν προχωρήσω, ας πούμε και ένα ανεκδοτάκι, έτσι για να γελάσουμε. Τι κάνει και ζέστη. Ήταν κάποτε ένας παπάς που είχε κάνει γαμπρό ένα σπουδαίο άνθρωπο. Σε εισαγωγικά το σπουδαίο. Τον είχε τρελάνει τον παπά τον καημένο και τον στενοχωρούσε. Είχε ιδιοτροπίες και αδυναμίες μεγάλες. Είχε όμως και ένα καλό. Ήξερε να ψάλλει και μάλιστα όμορφα. Τον πήρε ένα απόγευμα, Σάββατο απόγευμα, ο παπάς να πάνε για Εσπερινό. Και έψαλαν εκεί, κάμαν την ακολουθία του Εσπερινού ή το ήχος τρίτος. Όταν ο ιερεύς έλεγε τα πληρωτικά, εκείνος ετοίμαζε τα απόστοιχα. Και το πρώτο τροπάριο, που δεν είναι ύστερα αποστήχο, το πρώτο τροπάριο, τον αποστήχο, ας το πούμε έτσι, έλεγε «Ο το πάθη σου Χριστέ αμαυρώσας τον ήλιον». Το διάβαζε, το ξαναδιάβαζε, κοίταζε να δει το νόημα, έχει μεγάλη σημασία να μπαίνουμε στο νόημα των ψαλωμένων. Τι λέει αυτός εδώ? Εγώ ξέρω ότι ο ήλιος μαυρίζει τον άνθρωπο. Αυτός λέει ότι ο Χριστός εμαύρισε τον ήλιο. Λάθος είναι. Βγάλει λοιπόν το στυλό του, το μολύβι του, τι είχε, και πιάνει και διορθώνει, σαν να το είχε ο γερεύς. Και όταν τελείωσε, άρχισε να ψάλλει, διορθωμένο το τροπάριο, ούτω πώς. Πως το έπαθες Χριστέ και σε μαύρισε ο ήλιος. Γυρίζει ο παππούς στην ωραία πύλη και του λέγει: όπως το πάθα κι εγώ που σε έκανα γαμπρό. Λοιπόν, ωραίο αυτό. Για να δούμε τώρα. Μεγάλο είναι. Αν στο διάβαζα όλο αυτό θα παθαίνατε. Θα αποκοιμιώστε. Ωραίο υπνοτικό θα ήταν. Λοιπόν. Έγιναν όλα αυτά τα καλά. Έπεσε και η βροχή. Μα οι άνθρωποι δεν άλλαζαν εύκολα. Δεν άλλαζαν εύκολα. Συνέχιζαν τα ίδια. Και ο προφήτης το τροπάρι του πάλι. Θα τους χάσω όλους, Θεέ μου. Δεν παράσεις εσύ έσπλαχος. Δεν παράσεις ό,τι θέλεις. Εγώ θα τους εξαφανίσω γιατί σε προσβάλλουν. Και δεν το θέλω. Πώς λέει εκεί ο Άγιος Θεοφάνης, ο χρονογράφος, ωραία η χρονογραφία του, ότι οι άνθρωποι μετά από κάθε καταστροφή στο Βυζάντιο, μετά από κάθε σεισμό ή κάθε μεγάλη δοκιμασία, μετάνιωναν λίγο και ύστερα γινόντουσαν χειρότεροι. Αυτοί είμαστε. Και εγώ δεν θαυμάζω αυτό, αν και αυτό θαυμάζουν πολλές φορές, την κακία, την απίθμενη ημών των ανθρώπων και την ενδυναμία. Αλλά θαυμάζουμε τι? Την αγάπη, την καλοσύνη, την εσπλαχνία και την υπομονή του Θεού. Πόση υπομονή κάνει με εμάς. Λοιπόν, και μελέτησε βαρύτερη να κάνει τιμωρία ο Ηλίας. Σκεπτόταν λοιπόν, μελετούσε με το μυαλό και την ψυχή του. Τι τιμωρία να κάνω βαρύτερη τώρα.
Και καθώς ο έσπλαχνος τον είδε, διαβάζει τις καρδιές μας, ο ετάζων καρδίες και νεφρούς, στον προφήτη αποκρίθηκε. Το ζήλο που έχεις για το δίκαιο πολύ καλά γνωρίζω και εξεύρω την πρόθεσή σου. Αλλά με τους αμαρτωλούς συμπάσχω σαν τιμωρούνται άμετρα. Δεν αντέχω να τιμωρούνται οι αμαρτωλοί άμετρα. Συμπάσχω, υποφέρω, στενοχωρούμε, δεν τον μπορώ. Οργίζεσαι ως άμεμπτος και δεν μπορείς να ανέχεσαι. Μα κι εγώ δεν ανέχομαι κανένας να χαθεί. Εγώ που είμαι ο μόνος φιλάνθρωπος. Και στη συνέχεια, τελειώνω. Κι ύστερα ο δεσπότης βλέποντας πόσο σκληρός προς τους ανθρώπους ήτανε, εφρόντισε το γένος στοργικά. Εφρόντισε το γένος των ανθρώπων με στοργή και τον Ηλία χώρισε από τη γη την δική του. Τον πήρε. Πώς το βλέπω ποιητής. Με τι λεπτότητα, με τι αγάπη. Και πώς εκφαίνεται εδώ η σοφία του Θεού και η στοργή και η φροντίδα του. Φύγε, φίλε, από την κακία των ανθρώπων, του λέει. Από την κατοικία των ανθρώπων. Και εγώ προς τους ανθρώπους θα κατέβω. Γιατί τους εσπλαχνίζομαι και άνθρωπος θα γίνω. Άμα αφήσω σένα, δεν θα μείνει άνθρωπος. Θα κατέβω λοιπόν εγώ, ο φιλάνθρωπος, να σώσω τους ανθρώπους. Γιατί εγώ τους έφτιαξα και με πονάνε. Ο Χριστός μας εσταυρώθη και πέθανε για μας. Έδωσε το αίμα του και τη ζωή του. Και του λείπουμε. Μας πονάει. Μας χρειάζεται. Κοιτάζει γύρω του και δεν μας βλέπει και στερχωρείται άμετρα και κάνει τα πάντα προκειμένου να μας φέρει κοντά του. Μας ευλογεί με το δεξί του χέρι, μας παιδαγωγεί με το αριστερό και ένα σκοπό έχει, να μας φέρει κοντά του. Δεν μπορεί, δεν ανέχεται να είμαστε μακριά του. Η αγάπη του δεν το αντέχει και μας κυνηγάει με αυτή την αγάπη. Το ελαιό σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Αποχώρησε λοιπόν από τη γη, μιας και δεν μπορείς να υποφέρεις των ανθρώπων τα φτεξίματα. Και εδώ θυμάμαι το γέροντα Φιλόθεο, Ζερβάκο της Πάρου, να έχουμε την ευχή του, μεγάλη προσωπικότητα και πολύ ωφέλησε την Ελλάδα και την Οικουμένη. Όταν έφτιαξε τη μονή τη Ζωδόχου πηγή στη Λογκοβάρδα στην Πάρου, πήγε στην Αίγινα, ζούσε ο Άγιος Νεκτάριος τότε, ο Άγιος μας, τον είχε πνευματικό ο γέροντας Φιλόθεος. Και του λέει του Αγίου Νεκταρίου ο πατήρ Φιλόθεος, Άγιοι και οι δύο τώρα και δοξασμένοι, με τι καταστατικό, με τι κώδικα, γέροντα Νεκτάριε, σεβασμιότατε, να διοικήσω τη μονή. Με βάση τους πατέρες της Εκκλησίας, με βάση το Ευαγγέλιο. Και του λέει Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος της αγάπης, της στοργής, της καλοσύνης, με το Ευαγγέλιο να κυβερνήσεις, Φιλόθεε, το μοναστήρι. Γιατί ο Χριστός είναι ο απολύτως έσπλαχνος. Οι Άγιοι είναι μετά από Αυτόν. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία. Καλή είναι οι πατέρες να τους ακολουθούμε, να επόμεθε τον Αγίον Πατέρα, σίγουρα. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός πάλι στο 11 κεφάλαιο του Ματθαίου. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρίσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Και σημειώνει ο Χρυσορήμων. Δεν λέει μάθα από τον προφητών, μάθα από τον Αποστόλων, μάθα από τον Αγίων, μάθα από τον Δικαίων, αλλά μάθετε απ' εμού, από μένα. Γίνομαι μιμητέ του Χριστού. Προσπαθούμε λιγάκι να μιμούμε την καλοσύνη του, την πραότητα, την ταπείνωσή του. Και αυτά γίνονται με τη χάρη του πάντοτε. Άρα κύλησε η ώρα, ωραία. Λοιπόν, αν προφήτη δεν μπορείς, όπως είπα, να συνοικείς με ανθρώπους αμαρτάνοντας, έλα σε άλλο μέρος και κατοίκησε χώρους αναμάρτους των φίλων μου. Κάπου τον πει για πάνω. Και εγώ κατεβαίνω που μπορώ το πρόβατο το παραπλανημένο να κουβαλώ στους ώμους και στους φταίχτες να βροντοφωνάζω. Όλοι, δίχως άργητα, οι αμαρτωλοί ελάτε προς εμένα και αναπάβεστε, γιατί εγώ στον κόσμο έφτασα όχι τα πλάσματά μου να τιμωρήσω, αλλά να αρπάξω τους αμαρτωλούς από την ασέβεια. Εγώ ο μόνος φιλάνθρωπος. Και έτσι λοιπόν εσήκωσε τον προφήτη Ηλία για να γλιτώσουν οι άνθρωποι. Τον κράτησε όμως για το τέλος του κόσμου. Να ελέγξει τον Αντίχριστο. Να συμφιλιώσει, όπως είπαμε και πιο πάνω,
τους ανθρώπους με το Θεό και τους ανθρώπους μεταξύ τους και να κατευνάσει την οργή του Κυρίου. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη παρησία ο Άγιος Προφήτης Ηλίας, ο ένσαρκος άγγελος των προφητών Ικρυπής και ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Ο λαός μας τον αγαπά, τον ευλαβείται, τον πιστεύει, συγκινείται, τον βάζει μεσίτη και προστάτη. Ακόμη λέει ο λαός τα μπουμπουνίζει και βροντάει, κυνηγάει ο προφήτης Ηλίας τον Μωάμεθ, τον αντίχριστο Μωάμεθ που έφερε αυτή την αίρεση και επήρε στην πλάνη αμέτρητες υπάρξεις σχεδόν ολόκληρη την Ανατολή. Και είναι τόσο μεγάλη δυσκολία. Ακόμα και οι γείτονές μας είναι στη θρησκεία του Μωάμεθ και ταλαιπωρούνται και υποφέρουν και υποφέρομαι και εμείς. Αλλά πού θα πάει, αδελφοί μου? Το εσφαγμένον αρνίον εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Το μέλλον και η νίκη ανήκουν στο Χριστό μας, στην Εκκλησία, στην αγάπη, στο δίκαιο. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, η Εκκλησία της Συγνώμης, η Εκκλησία της Καλοσύνης, η Εκκλησία της Νίκης. Γι' αυτό, και για να τελειώσω, ας προσπαθούμε όσο μπορούμε και δεν μπορούμε, με νύχια και με δόντια, ας προσπαθούμε να μένουμε μέσα στην Αγία Εκκλησία, τη μητέρα μας, την αγκαλιά του Χριστού, τη στοργή της Παναγίας και τη λαμπρότητα των Αγίων και των Δικαίων. Και αν το κακό μας πρόχει προς τα έξω, εμείς ας ξαπλώνουμε κάτω, στον πνευματικό και Άγιο χώρο της Εκκλησίας, αλλά και στον τόπο της ακόμη πολλές φορές, ας ξαπλώνουμε και ας λέμε: Χριστέ μου, εγώ δεν φεύγω από σένα. Θα φέρνω τον σταυρό μου, τον σταυρό της σωτηρίας μου, τον σταυρό τον ένα δικό σου. Θα τον εφέρνω και αν δεν μπορώ να τον εφέρω θα τον σέρνω, γιατί δεν θέλω να τον χάσω, όπως λέει κάπου ο κύριε Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ας πρεσβεύει και ας παρακαλεί ο προφήτης Ηλίας στο μόνο φιλάνθρωπο για την Εκκλησία του Χριστού, για την Οικουμένη και για όλους εμάς, και για την κάθε ψυχή και για τους μακρινούς, ξενιτεμένους, τους και κοιμημένους μας. Εδώ φτάσαμε πλέον στο τέλος των κηρυγμάτων που είχαμε αρχίσει από τον Αύγουστο του περασμένου έτους, το τέλος του περασμένου έτους, και σταματάμε για ένα μήνα. Κλείνει και εδώ το Ίδρυμα και ευχαριστούμε το Ίδρυμα, το Σεβασμιό του Άγιο Περιστερίου, το Συμβούλιο, τη Γερόντισσα, το προσωπικό εδώ του Ιδρύματος που κάθε φορά με τόση προθυμία και αγάπη ερχόντουσαν εδώ πριν από μας, άνοιγαν, καθάριζαν και μας περίμεναν με τόση καλοσύνη και ευγένεια και υπομονή, και να ξέρουν ότι από τον Κύριο και τον Άγιο Νεκτάριο θα πάρουν το μισθό τους. Εμείς τους ευχόμεθα υγεία και κάθε καλό και ευλογία στη ζωή αυτή και στην άλλη να κληρονομήσουν τη Θεία Βασιλεία. Ευχαριστώ ιδιαίτερως και τους πατέρες εδώ και όλους εσάς, τους γνωστούς και τους άγνωστους, με όλη μου την ψυχή και με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την αγάπη. Και σας εύχομαι ταπεινά και εγκάρδια να έχετε ψυχής και σώματος την υγεία, κάθε αγαθό και ωραίο και όλα τα εγκόσμια αγαθά του Κυρίου. Και όταν φύγουμε από εδώ, να χαρίσει και σε εσάς και σε μένα τον αμαρτωλό τα υπερκόσμια αγαθά του ο Κύριος. Ευχαριστούμε και τον σταθμό της Εκκλησίας και όλους τους παράγοντες εκεί, εγκαρδίως και εκ ψυχής, και τους ευχόμεθα να έχουν και εκείνη δύναμη, και ευχαριστούμε και όλους όσους μέσω του σταθμού μας ακούν, και αν έχουμε ατέλειες και δυσκολίες ή λάθη να μας συγχωρούν. Ας παίρνουν το καλό και ό,τι ωφελούνται ας το αναφέρουν στο Θεό, και ό,τι στραβό είναι δικό μας, και ας εύχονται στο Χριστό να μας συγχωρεί και να μας φωτίζει. Έχουμε λοιπόν καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού, καλές διακοπές, καλά να περάσετε, καλή ξεκούραση, και ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι και ο Άγιος Νεκτάριος να είναι μαζί μας

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κυρίου Μεθοδίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την Παρασκευή 24 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Άνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 23 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 16. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι πειράζοντες επιρώτησαν αυτόν, σημείων εκ του ουρανού επιδείξε αυτής. Ο δε αποκριθής είπεν αυτής, ο ψίας γενωμένης λέγεται, ευδία, πειράζει γάρ ο ουρανός. Και πρωί, σήμερον χειμών, πειράζει γάρ στιγνάζων ουρανός. Υποκριτέ, το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκεται διακρίνην, τα δε σημεία των καιρών ουδίνα στεγνώνε. Γενεά πονηρά και μιχαλής, σημείων επιζητεί, και σημείων ου δοθήσετε αυτή, ημί το σημείων ιονά του προφήτου. Και κατά λοιπόν αυτούς απήλθεν. Και ελθόντες οι μαθητέ αυτού, εις το πέραν επελάθοντο άρτους λαβήν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, οράτε και προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Οι δε διελογίζονται εαυτής λέγοντες ότι άρτους σου καλάβομεν. Γνούς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, τι διαλογίζεστε εναυτής ολιγόπιστη, ορτι άρτους σου καλάβετε, ού πονοείτε, ουδέ μνημονεύετε τους πέντε άρτους των πεντακισχυλίων και πόσους κοφίνους ελάβετε, ουδέ τους επτά άρτους των τετρακισχυλίων και πόσα σπυρίδας ελάβετε. Πώς ουνοείτε ότι ού περί άρτου ύπον ημίν προσέχειν από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Τότε συνήκαν ότι ούκ είπε προσέχειν από τη ζήμη του άρτου, αλλά από τις διδαχείς των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Ελθόν δε ο Ιησούς εις τα μέρη Κεσαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον, «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των ιών του ανθρώπου?» Οι δε είπον, «Ημέν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, έτεροι δε Ιερεμίαν ή ένα των προφητών». Λέγει αυτής, «Ημείς δε τι να με λέγεται είναι?» Αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπε, «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτό, «Μακάριος εις Σίμων Βαριώνα, ότι σάρξ και αίμα, ού απεκαλυψέσαι, αλλο πατήρ μου εν της ουρανής. Καγώδεσι λέγω ότι σύ η Πέτρος, και επιτάφτη τη πέτρα οικοδομήσου μου την εκκλησίαν, και πύλε άδου, ού κατησχύσου συν αυτής. Και δώσωσι τα σκλής της βασιλείας των ουρανών, και ό εάν δύσεις επί της γης, έστε δεδεμένον εν της ουρανής, και ό εάν λύσεις επί της γης, έστε λελειμένον εν της ουρανής». Τότε διεστήλατο τις μαθητές αυτού είναι αμηδενή ύποσιν, ότι αυτός έστειν, Ιησούς ο Χριστός. Από τότε ήρξατο ο Ιησούς δεικνύειν τις μαθητές αυτού ότι δι' αυτόν απελθύνει εις Ιεροσόλυμα. Και πολλά παθήν από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και αποκτανθήνε και τη τρίτη ημέρα εγερθήνε. Και προσλαβόμενος αυτόν ο Πέτρος, ήρξατο επιτιμάν αυτό λέγον, «Η λεώσε, Κύριε, ου μη έστεσι τούτο». Ο δε στραφής, είπε το Πέτρο, «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, σκανδαλών μου ή, ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά των ανθρώπων». Τότε ο Ιησούς είπε τις μαθητές αυτού, «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Ως γαρά αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν. Τι γαροφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλον κερδίσει την δε ψυχή αυτού ζημιωθεί? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Με λιγάρ ο Υιός του ανθρώπου έρχεστε εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε αποδώσει εκάστο κατά την πράξην αυτού. Αμήν λέγω ημίν, εις ήτινες τον όδε εστικότων, ήτινες ου μη γεύσονται θανάτου έως ανίδωση των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν τη βασιλεία αυτού». Κεφάλαιο 16. Ήρθαν στον Ιησού οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι και για να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, του ζήτησαν να αποδείξει με ένα θαύμα τη θεϊκή του αποστολή. Αυτός τους απάντησε, «Όταν έρθει το δειλινό, λέτε, θα έχουμε καλόν καιρό, γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος. Και το πρωί λέτε, σήμερα θα έχουμε κακοκαιρία, γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος και συννεφιασμένος. Υποκριτές, τα σημάδια στον ουρανό μπορείτε να τα διακρίνετε και τα σημάδια των καιρών δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Μια γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει σημάδι. Μα δεν θα της δοθεί άλλο σημάδι παρά μόνο το σημάδι του προφήτη Ιωνά. Και τους άφησε και έφυγε. Όταν έφτασαν οι μαθητές στην άλλη όχθη, είδαν ότι ξέχασαν να πάρουν ψωμιά. Ο Ιησούς τους λέει, «Να φυλάγεστε και να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων». Αυτοί σκέφτονταν και έλεγαν μεταξύ τους, «Ψωμί δεν πήραμε». Το κατάλαβε ο Ιησούς και τους είπε, «Τι σκέφτεστε οι λιγόπιστοι πως δεν έχετε πάρει ψωμιά? Ακόμα δεν το εννοήσατε, ούτε θυμάστε τα 5 ψωμιά για τους 5.000 άντρες και πόσα κοφίνια πήρατε έπειτα? Ούτε τα 7 ψωμιά για τους 4.000 άντρες και πόσα καλάθια πήρατε? Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας μιλούσα για ψωμιά όταν σας έλεγα να φυλαχθείτε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων?» Τότε κατάλαβαν πως δεν τους είπε να φυλάγονται από το προζύμι που φτιάχνουν ψωμί, αλλά από τη διδασκαλία των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Όταν ήρθε ο Ιησούς στα μέρη της Κεσάριας του Φιλίππου, ρώτησε τους μαθητές του, «Ποιος λένε οι άνθρωποι πως είναι ο Υιός του ανθρώπου?» Αυτοί απάντησαν, «Άλλοι λένε πως είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Εσείς ποιος λέτε πως είμαι?» τους λέει. Ο Σίμων Πέτρος απάντησε, «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού». Τότε ο Ιησούς του αποκρίθηκε, «Μακάριος είσαι Σίμων γέ του Ιωνά, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο ουράνιος πατέρας μου. Και εγώ λέω σε σένα πως εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη. Θα σου δώσω τα κλειδιά που ανοίγουν την πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών και ό,τι κρατήσεις ασυγχώρητο στη γη θα είναι ασυγχώρητο και στους ουρανούς και ό,τι συγχωρήσεις στη γη θα είναι συγχωρημένο και στους ουρανούς». Τότε έδωσε στους μαθητές του την εντολή να μην πούν σε κανένα πως αυτός είναι ο Μεσσίας. Από τότε άρχισε ο Ιησούς να φανερώνει στους μαθητές του πως πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς και να θανατωθεί και να αναστηθεί την τρίτη ημέρα. Ο Πέτρος τον πήρε κατά μέρος και άρχισε να τον μαλώνει και να του λέει, «Θεός φυλάξει, Κύριε, να μην σου συμβεί αυτό». Τότε ο Ιησούς γύρισε και του είπε, «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά, εσύ μου γίνεσαι εμπόδιο, γιατί δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι». Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές του, «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως εξαιτίας μου χάσει τη ζωή του θα τη βρει. Τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως τη ζωή του? Ή τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει με όλη τη λαμπρότητα του πατέρα του μαζί με τους αγγέλους του και τότε θα ανταμείψει τον καθένα ανάλογα με τις πράξεις του. Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται στη βασιλεία του».
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου. Είδωρα αλόμενων με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό. Γόνιμη γη διαβάζει κυρία Ειρήνη Περβολαράκη. Ο βολός αγάπης με την κυρία Αθηνά Σφακάκη. Η ιστορία στο μικρόφωνο διαβάζει κυρία Κλέρι Μητσοτάκη. Περί υγείας λόγος με τον κύριο Νικόλαο Τσικριτσάκη. Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Κετσετζής.

Ένα άλλο επάγγελμα που συνεχώς φθήνει και χάνεται είναι αυτό του κετσετζή. Η λέξη κετσές είναι τουρκική και αναφέρεται στο συμπιεσμένο μαλλί. Λέγεται και στρασούρι. Συνώνυμο είναι το πύλημα. Παρεμφερεί επαγγέλματα ήταν το επάγγελμα του σκητοτόμου και του σκητοράπτη. Ο σκητοτόμος κατασκεύαζε δερμάτινα είδη. Για να γίνει το εσωτερικό του σαμαριού έπρεπε να συνεργαστούν ο σαμαράς, ο κετσετζής και ο σκητοτόμος. Σήμερα όμως που δεν χρειάζονται σαμάρια και σέλες για τα γαϊδούρια, τα μουλάρια και τα άλογα, αφού τα ζώα αυτά λιγόστεψαν, είναι επόμενο και τα αντίστοιχα επαγγέλματα να χάνονται σιγά σιγά.

Ας δούμε όμως το επάγγελμα του Κετσετζή. Βρέθηκα, μας λέγει ο συγγραφέας, στο εργαστήρι του κυρίου Φιλιππίδη στα Πεταλάδικα, Σαμαράδικα, Χαρκιάδικα, στην οδό Τζάνε Μπουνιαλή, κοντά στη Μεγάλη Πόρτα. Ο κύριος Φιλιππίδης είναι ο μοναδικός και ίσως ο τελευταίος κετσετζής του Ρεθύμνου. Την τέχνη αυτή την έμαθε από τον πατέρα του, τον Αντώνη, που ήρθε πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Είναι άνθρωπος εργατικός, τίμιος και ειλικρινής. Προσπαθεί να κρατήσει αυτή την πατροπαράδοτη τέχνη της κατασκευής του κετσέ με νύχια και με δόντια, να μην χαθεί, όπως χάθηκαν τόσες άλλες τέχνες, θύματα της βιομηχανικής επαναστάσεως. Το εργαστήριό του είναι μια μεγάλη αίθουσα γεμάτη από μηχανές, μαλλιά και διάφορα εργαλεία.

Ο κετσές γίνεται από το μαλλί του προβάτου. Στην αρχή το πλένει καλά και το στεγνώνει και μετά το περνά από ένα μηχάνημα που το λένε λύκο. Ο λύκος έχει μεταλλικά δόντια που κάνει το μαλλί μπουκές. Ύστερα το μαλλί περνά από άλλο μηχάνημα, τη λανάρα, που είναι γεμάτο σειρματάκια, τα οποία ξένουν και καθαρίζουν το μαλλί από κάθε ξένο σώμα. Κατόπιν πηγαίνει το μαλλί στην πρέσα, όπου συμπιέζεται και γίνεται ένα συμπαγές, χοντρό, μάλινο ύφασμα μήκους περίπου 17 μέτρων. Μετά απλώνει πάνω στον κετσέ φυσικό σαπούνι που το φτιάχνει ο ίδιος για να συντηρείται πάντα ωραίος και δροσερός.

Το επάγγελμα του Σαμαρά θα δούμε να τοποθετείται κάτω από τον ξύλινο σκελετό του Σαμαριού ένα άσπρο μάλινο χοντρό ύφασμα. Αυτό είναι ο κετσές που έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα του ζώου. Ο Σαμαράς το βάζει εκεί γιατί είναι μαλακό, αλλά και γιατί έχει την ιδιότητα να απορροφά τον υδρότα του ζώου. Ακόμη, ο κετσές προστατεύει το ζώο από τους κραδασμούς που προκαλούνται από το φορτίο ή τον αναβάτη. Όταν το γέμισμα του σαμαριού και ο κετσές καταστραφούν, το επισκευάζουν αμέσως για να μην γεμίσει πληγές η ράχη του ζωντανού. Κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες να κατασκευαστούν συνθετικοί κετσέδες για οικονομία, αλλά αυτοί είναι ανθυγιεινοί και επιβαρύνουν την κατάσταση του ζώου, αφού ο συνθετικός κετσές είναι και καρκινογόνος.

Τα τελευταία χρόνια οι αυτοκινητοβιομηχανίες που επιθυμούν να φτιάξουν καλά και άνετα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν τον παραδοσιακό κέτσε για τη μόνωση του αυτοκινήτου. Το υλικό αυτό τοποθετείται στο κάτω μέρος του αμαξώματος ανάμεσα στο μεταλλικό πάτωμα και τη μοκέτα. Είναι οικολογικό υλικό και απομονώνει τον θόρυβο, θερμομονωτικό και κατά της υγρασίας. Θα ήταν πολύ θετικό για το επάγγελμα αυτό αν όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων χρησιμοποιούσαν τον παραδοσιακό κετσέ.

Στα παλιά χρόνια στις φάμπρικες έβαζαν τη ζύμη στα ντορμπάδια ή μποξάδια. Περισσότερα βέβαια θα δούμε στο επάγγελμα του φαμπρικάρι. Αυτά τα έφτιαχνε κάποιος πέπαστο ρέθυμνο με τρίχα, δηλαδή με το μαλλί των κατσικιών. Αυτή η δουλειά ήταν ανάλογη με αυτή του κετσετζή. Ήταν και κάποιος δασκαλάκης που έφτιαχνε ντορμπάδια, κερασές για γαμπάδες. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα συνεχίσει το επάγγελμα του κετσετζή, αφού θα υπάρχουν τα ανάλογα κίνητρα για να μην χαθεί και αυτό, όπως και τόσα άλλα.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχουν κοντά μας σήμερα η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Ολοκληρώνουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στον τελευταίο διάλογο ανάμεσα στον Χριστό και τους μαθητές του. Διάλογο που προκύπτει μετά την διδασκαλία του Κυρίου στους Ιουδαίους ότι ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής που κατέβηκε από τον ουρανό για να ανεβάσει τον άνθρωπο ξανά στον ουρανό. Ένα κήρυγμα δύσκολο. Μια διδασκαλία που δεν απευθύνεται στα υλικά αισθήματα των ανθρώπων και στις υλικές τους ανάγκες, αλλά στην πνευματική θεώρηση του κόσμου, στην πνευματική θεώρηση του προσώπου του Χριστού, αλλά και στην θεώρηση του Χριστού ως θεανθρώπου, ο οποίος ήρθε για να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Ο διάλογος του Χριστού με τους μαθητές σκληρός και δύσκολος. Οι μαθητές αμφιβάλλουν και αυτοί. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί φεύγουν και τον εγκαταλείπουν. Και στο ερώτημα του Χριστού, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε προς τους 12, ο Πέτρος απαντά με την ομολογία στον Κύριο ότι έχουμε πιστέψει και έχουμε καταλάβει και κατανοήσει ότι είσαι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του αληθινού Θεού του ζώντος. Και στους στίχους 70 και 71, με τους οποίους κλείνει το κεφάλαιο, ο Χριστός θα δώσει την τελική απάντηση στον Πέτρο και στους 12 μαθητές. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, ούκο εγώ ημάς τους 12 εξελεξάμιν, και εξ ημών εις διάβολος εστίν. Έλεγε δε τον Ιούδαν Σίμωνος Ισκαριώτην, ούτως γαρ έμελεν αυτόν παραδιδώνε, εις ον εκ των 12. Και ο Ιησούς τους είπε, εγώ δεν σας διάλεξα εσάς τους 12, κι όμως ένας από εσάς είναι διάβολος. Εννοούσε τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη, το γιο του Σίμωνα, γιατί αυτός, αν και ήταν ένας από τους 12, έμελε να τον προδώσει. Είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, σχετικά με το πρόσωπο του Ιούδα, ότι ο Ιούδας δεν ήταν, να το πούμε έτσι, απαραίτητο να προδώσει τον Χριστό, αλλά ελεύθερα επέλεξε να απομακρυνθεί από αυτόν. Ελεύθερα επέλεξε να γίνει προδότης. Ο φίλος να γίνει διάβολος, όπως μας λέει ένα από τα ωραία τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος. Εδώ ο Χριστός ξεκάθαρα θέτει στους μαθητές του το ερώτημα, εγώ δεν σας διάλεξα, που σημαίνει ότι εγώ δεν σας εμπιστεύθηκα, εγώ δεν φρόντισα για σας, δεν είστε για μένα οι εκλεκτοί, οι δικοί μου άνθρωποι, αυτοί που σας ανέθεσα μία αποστολή. Κι όμως ένας από εσάς είναι διάβολος. Είναι πολύ σκληρός ο χαρακτηρισμός του Χριστού προς τον Ιούδα. Τον αποκαλεί διάβολο. Όχι δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος παραπλανήθηκε από το κακό ή από τα πάθη του και τις αμαρτίες του ή από τις πολιτικές του πεποιθήσεις όπως κάποιοι ισχυρίζονται, αλλά διάβολο, δηλαδή προσωποποίηση του κακού. Ο διάβολος, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μυθικό πρόσωπο, αλλά υπαρκτό στη ζωή της Εκκλησίας και του κόσμου. Ο διάβολος είναι και αυτός δημιουργημένος από τον Θεό, ωραιότερος από τους αγγέλους, ο αιώς φόρος. Ο διάβολος, όπως και κάθε πλάσμα που ο Θεός δημιούργησε, έχει το δικαίωμα της επιλογής του καλού και του μη καλού. Ο διάβολος κατά τους πατέρες της Εκκλησίας είναι ο εφευρέτης του κακού, από την άποψη ότι είναι αυτός που αρνήθηκε το καλό και διάλεξε να μην έχει καλό μέσα του. Του τέστην αρνήθηκε το Θεό και διάλεξε το κακό και τον θάνατο. Ίσως εύλογο αν αναρωτηθούμε, πεθαίνει ο διάβολος? Έχει ηλική υπόσταση η ύπαρξή του? Είναι αθάνατος ο διάβολος? Είναι αθάνατο το κακό που διάλεξε? Εύλογο το ερώτημα, αγαπητοί ακροατές. Η απάντηση όμως είναι απλή. Αν νοήσουμε τον θάνατο ως μία
χρονική κατάσταση τερματισμού της ύπαρξης, τότε ναι, ο διάβολος έχει αρχή και έχει τέλος. Ίσως αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί θεωρούμε ότι τα πνεύματα δεν υπάρχουν εν χρόνο. Δεν υπάρχουν στον κοσμικό χρόνο, αγαπητοί ακροατές, τα πνεύματα. Ο πνευματικός κόσμος βιώνει μια άλλη διάσταση σε σχέση με τον υλικό λεγόμενο κόσμο. Ο πνευματικός χρόνος είναι διαφορετικός χρόνος σε σχέση με τον υλικό. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι τα πλάσματα, οι άγγελοι και οι δαίμονες, που και αυτοί ήταν άγγελοι κάποτε, υπόκεινται σε περιορισμούς σε σχέση με τον Θεό, αλλά δεν βιώνουν τον υλικό χρόνο. Δεν δημιουργήθηκαν μέσα στο σύμπαν. Στο σύμπαν όπως το εννοούμε σήμερα. Το φυσικό σύμπαν, το φυσικό κόσμο, τον φυσικό χρόνο. Έχουν όμως αρχή, διότι δημιουργήθηκαν και αυτά από τον Θεό, όχι όμως μέσα στον υλικό κόσμο. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς και να εφαρμόσουμε τα κριτήρια του φυσικού κόσμου και στον, να το πούμε έτσι, νοητό κόσμο, τον ουράνιο κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μόνο ο Θεός είναι άχρονος και θα λέγαμε και υπέρχρονος, υπέρ των χρόνων. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Οι άγγελοι και μετά την πτώση τους και οι δαίμονες υπόκεινται σε έναν άλλο χρόνο που δεν είναι κοσμικός, παύλα, υλικός. Άρα δεν είναι, να το πούμε έτσι, θνητή ως προς την φύση τους, αλλά υπόκεινται στο λεγόμενο πνευματικό θάνατο. Γιατί ο χρόνος ο πνευματικός συνοδεύεται από την πνευματική ζωή και τον πνευματικό θάνατο. Ο πνευματικός θάνατος, αγαπητοί ακροατές, για τον διάβολο και τους δαίμονες δεν έχει να κάνει με κάποιο τερματισμό της υλικής τους υπόστασης. Έχει να κάνει με την σχέση τους με τον Θεό. Ο διάβολος ως εφευρέτης του κακού, δηλαδή του μη καλού, γιατί για τους πατέρες της Εκκλησίας μας το κακό δεν έχει υπόσταση, αλλά είναι η έλλειψη του καλού, που το ονομάζουμε κακό. Όταν λείπει δηλαδή κάτι, παίρνει τη θέση του το κακό, αυτό που το ονομάζουμε εμείς κακό. Να το πούμε πιο πρακτικά. Όταν λείπει η μέρα, έρχεται το σκοτάδι που είναι η απουσία του φωτός. Το σκοτάδι δεν έχει υπόσταση από μόνο του, αλλά πρόκειται για την απουσία του φωτός. Έτσι είναι και το κακό. Από μόνο του δεν έχει υπόσταση, αλλά πρόκειται για την απουσία του καλού. Ο διάβολος λοιπόν επιλέγει να μην ζει με τον αγαθό Θεό, αλλά να ζει με τον εαυτό του, τον εγωισμό του, τον εγωκεντρισμό του. Δεν θέλει ζωή με τον Θεό, αλλά ζωή χωρίς τον Θεό. Και αυτό συνεπάγεται τον πνευματικό θάνατο στον πνευματικό χρόνο. Τι σημαίνει αυτό τελικά? Ότι ο διάβολος, αγαπητοί ακροατές, πνευματικά είναι ήδη νεκρός. Από τη στιγμή που επέλεξε το κακό, να ζει δηλαδή χωρίς το Θεό, επέλεξε την αυτοθεοποίησή του, έχει πεθάνει. Γι' αυτό θέλει να παρασύρει σε αυτόν τον θάνατο, τον πνευματικό και τον άνθρωπο. Ο Χριστός λοιπόν, χαρακτηρίζοντας τον Ιούδα ως διάβολο, δεν θέλει να μείνει στην ηθική υπόσταση της κατάστασής του. Το ότι δηλαδή είναι κλέφτης ή ότι θα τον προδώσει. Θέλει να δείξει ότι ενώ τον διάλεξε ο ίδιος για να του δώσει ζωή, να μοιραστεί την ζωή που είναι ο ίδιος, η αυτοζωή, τον διάλεξε να τον κάνει να γευθεί τον άρτο του ουρανού που κατέβηκε στην γη, ο Ιούδας θα μοιάσει με τον διάβολο και θα γίνει ο ίδιος διάβολος. Θα
θα αρνηθεί να ζήσει. Θα αρνηθεί τον Χριστό. Θα διαλέξει την δική του επιλογή και τον δικό του δρόμο. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι ίδιος με τον διάβολο ως προς τον πνευματικό θάνατο. Ο Ιούδας, αγαπητοί ακροατές, έχει πεθάνει πνευματικά από τη στιγμή που κυριεύεται από το πάθος του, κυριεύεται από την κακία του, κυριεύεται από την μισανθρωπία, το μίσος προς τον άνθρωπο θεάνθρωπο Ιησού, και γίνεται μη εφόνος, σκοτώνει κάποιον που δεν έχει δικαίωμα να το πράξει, τον Θεό, για να φανεί ο ίδιος ανώτερος. Γίνεται διάβολος διότι έχει ζήσει τον πνευματικό θάνατο, και ενώ ο Χριστός τον διάλεξε για την ζωή, αυτός ζει τον θάνατο. Ο υλικός, παύλα, κοσμικός θάνατος δεν έχει καμία σημασία εφόσον έχει προηγηθεί ο πνευματικός θάνατος. Ο υλικός θάνατος είναι αναπόφευκτος για την κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, διότι ακριβώς ζούμε μέσα σε αυτόν τον φυσικό χρόνο, και ότι υπάρχει στο φυσικό χρόνο έχει αρχή και τέλος. Ο πνευματικός θάνατος όμως είναι επιλογή του ανθρώπου, συνέπεια της κακής χρήσης της ελευθερίας του, συνέπεια του διαλέγματος να είναι μακριά από τον Θεό. Και ο Ιούδας είναι διάβολος, πεθαίνει πνευματικά, γιατί δεν αγαπά τον Υιό του ανθρώπου, δεν κατανοεί το μήνυμα, δεν ζει αυτό που ο Χριστός είναι, ο άρτος της ζωής. Και είναι συγκλονιστική, να το πούμε έτσι, η έκφραση του Χριστού: «Εγώ», λέει, «δεν σας διάλεξα εσάς τους δώδεκα». Δεν σας διάλεξα για να έχω παρέα, φίλους ή οπαδούς. Σας διάλεξα για την ομολογία, για να κατανοήσετε πως είμαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού, και να μοιραστείτε αυτήν την ομολογία, να την προσφέρετε με αγάπη σε όλο τον κόσμο, να ζήσετε την πνευματική ζωή, δηλαδή την πείνα και την δίψα για μένα, που μόνο εγώ μπορώ να σας χορτάσω. Και ένας από εσάς διαλέγει να είναι διάβολος, διαλέγει τη θνητότητα την πνευματική, διαλέγει να αρνηθεί τον άρτο της ζωής. Και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό, όχι μόνο για τον Ιούδα, αγαπητοί ακροατές, αλλά για τον καθέναν από μας, που ενώ ο Χριστός μας διαλέγει να είμαστε μέλη του σώματός του, τελικά προτιμούμε τον πνευματικό θάνατο και όχι τον άρτο της ζωής.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλώμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Είδαμε προηγουμένως πως ο Ιούδας χαρακτηρίζεται από τον Χριστό ως διάβολος, διότι έχει επιλέξει τον πνευματικό θάνατο. Σε αυτές τις αιτιάσεις πολλών, κυρίως προτεσταντών και καθολικών ερμηνευτών, ότι ο Ιούδας υπήρξε πολιτικός επαναστάτης ή ιδεολόγος ανήκοντας στο κίνημα των ζηλωτών και γι' αυτό πρόδωσε τον Χριστό από την απογοήτευσή του, διότι δεν ήταν επίγειος βασιλιάς, η Εκκλησία δίνει την απάντησή της μέσα από την Καινή Διαθήκη. Θα μπορούσε ο Ιούδας να είναι διάβολος με την έννοια την πολιτική, αν πολύ καιρό πριν από το γεγονός της προδοσίας ήταν πεπισμένος ότι ο Χριστός δεν ήταν αυτό που ήθελε. Όμως βλέπουμε ξεκάθαρα πως ο Ιούδας ήδη γνωρίζει ότι ο Χριστός δεν είναι κοσμικός ηγέτης. Και αυτό αξίζει να μας προβληματίσει λιγάκι. Βλέπουμε ότι ο Χριστός από την αρχή, καθώς κάνει τις περιοδίες του, κάνει αυτό το μεγάλο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων και αρνείται την στέψη του ως βασιλιά από τους Ιουδαίους, επίγειου, κοσμικού, εθνικού βασιλιά. Αν ο Ιούδας είχε πολιτικά κίνητρα και πολιτικά ελαττήρια στον τρόπο που έβλεπε τον Χριστό, θα έπρεπε και αυτός να τον αφήσει. Διότι θα έβλεπε ξεκάθαρα ότι δεν είναι ο εκλεκτός Μεσσίας ο οποίος θα απελευθέρωνε τους Ισραηλίτες από την Ρωμαϊκή κυριαρχία. Και βλέπουμε τον Κύριο ξεκάθαρα να βγάζει έξω αυτήν τη διάσταση την κοσμική, την υλική, την φιλανθρωπική, την εθνικιστική σε σχέση με την παρουσία του στον κόσμο. Ο άρτος της ζωής είμαι, λέει ξεκάθαρα στους μαθητές του. Αν ο Ιούδας λοιπόν εμφορούνταν από πολιτικά κίνητρα και ελαττήρια, θα έπρεπε τότε να τον προδώσει, να τον εγκαταλείψει και όχι να συνεχίσει να παραμένει κοντά του, όχι να κάνει θαύματα στο όνομά του και όχι να κηρύττει στις περιοχές που ο Χριστός τον έστειλε και αυτόν μαζί με τους άλλους 11 την παρουσία του Θεού στον κόσμο, τον ερχομό του Κυρίου. Ο Ιούδας, αγαπητοί ακροατές, έκανε θαύματα στο όνομα του Χριστού. Ο Ιούδας εκήρυξε το Ευαγγέλιο. Ο Ιούδας υπήρξε μέσα σε αυτόν τον κύκλο των μαθητών του Χριστού ο πλέον έμπιστος για όλους, καθώς του αναθέταν τα χρήματα. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχει καμία δικαιολογία να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο Χριστός ή ότι υπολόγιζε αλλιώς τα πράγματα και ότι ήλπιζε ότι ο Χριστός θα αλλάξει. Ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτηση του Χριστού από την αρχή. Όχι, δεν είμαι κοσμικός ηγέτης. Όχι, δεν είμαι εθνικός ηγέτης. Δεν είμαι κοινωνικός ηγέτης. Είμαι ο άρτος του ουρανού. Ο άρτος της ζωής. Αυτός που σας δίνω όχι την βρώση την απολυμένη, αλλά την αιώνια τροφή. Είμαι ο Υιός του Θεού. Ο εκ του ουρανού κατά βάς. Ο Κύριος, αγαπητοί ακροατές, δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνίας για τις προθέσεις του, για τον σκοπό της ύπαρξής του, για την διδασκαλία του, για την παρουσία του στον κόσμο σε κανέναν, είτε κοντινό του είτε μακρινό του. Ο λόγος του είναι διαυγής, είναι καθαρός, είναι συγκεκριμένος, δεν είναι διπλωματικός, δεν είναι ψεύτικος, δεν είναι ημί αληθινός, αλλά είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να σταθεί κανένα ρήμα μπροστά στον Υιό του ανθρώπου, κανένας υπολογισμός ανθρώπινος, κανένας λογισμός και διαλογισμός, ή να επικαλεστούμε το ότι δεν ήξερα ή αλλιώς τα υπολόγιζα απέναντι στο Χριστό. Είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές, και ο Ιούδας το ίδιο. ο Ιούδας θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς. Από την άποψη της αδυναμίας, από την άποψη της παράδοσης στα πάθη, από την άποψη της κατάστασης της πνευματικής που τίνει περισσότερο στον πνευματικό θάνατο και όχι στην πνευματική ζωή, παύλα αιωνιότητα, χαρά, κοινωνία με τον Θεό. Ο Χριστός όμως, αγαπητοί ακροατές, θα θεραπεύσει την αδυναμία του καθενός μαθητή, την απιστία ίσως, θα λέγαμε και την έλλειψη ολοκληρωτικής αγάπης απέναντι στο πρόσωπό του, που φάνηκε ξεκάθαρα με την παντελή εγκατάλειψή του πλην του Ιωάννη το βράδυ της συλλήψεως και των παθών. Τον Ιούδα δεν μπορεί να τον συγχωρέσει, όχι γιατί δεν θέλει ή γιατί του είναι αδύνατον. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Χριστό, αλλά γιατί ο Ιούδας έχει αυτομετατραπεί σε διάβολο. Έχει παραδοθεί στο πάθος του και ταυτόχρονα έχει επιλέξει να μην τον θεωρεί Υιό του Θεού. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά να σκεφτεί κανείς αυτήν την διάσταση, αγαπητοί ακροατές. Ο Ιούδας αυτοκαταδικάστηκε στον πνευματικό θάνατο, του τέστην τον αιώνιο θάνατο, γενόμενος διάβολος. Γιατί? Γιατί δεν πίστεψε ποτέ ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Δεν ήταν ότι είχε αδυναμίες, δεν ήταν ότι ήταν άνθρωπος, αλλά δεν πίστεψε τελικά ο Ιούδας. Ο Ιούδας των θαυμάτων, ο Ιούδας του Ευαγγελίου, ο Ιούδας της εμπιστοσύνης, ο Ιούδας που ο Χριστός έδειξε αγάπη μέχρι και την στιγμή της συλλήψεώς του. Δεν τον μάλωσε, δεν τον επιτίμησε, δεν τον απέρριψε ούτε καν εκείνη την στιγμή. Στη Βυζαντινή γεωγραφία, αγαπητοί ακροατές, το βράδυ του μυστικού δείπνου, σε μια ωραία εικόνα αποτυπώνεται ο Ιούδας να φεύγει από το υπερό και πάνω του να έχει τον διάβολο. Ή σε άλλη αγιογραφία αποτυπώνεται ο Ιούδας με αλλοιωμένο δαιμονικό πρόσωπο. Είναι η επιλογή του να ζήσει τον πνευματικό θάνατο. Και στο πρόσωπο του Ιούδα είναι η επιλογή πολλών εξημών των ανθρώπων στην ιστορία, που ενώ γνωρίσαμε τον Χριστό, γνωρίζουμε τον Θεό στο πρόσωπο του Κυρίου, ξέρουμε το Ευαγγέλιο, επιλέγουμε εντούτοις την άρνηση, την απιστία, τον πνευματικό θάνατο. Ας μας αξιώσει, αγαπητοί ακροατές, ο Κύριος να μην τον ζήσουμε έτσι, αλλά με την πίστη σε αυτόν να βιώσουμε το Ευαγγέλιο και την παρουσία του Ιδίου ως του άρτου της ζωής, ως του Υιού του Θεού, ως του Σωτήρα και Λυτρωτή μας. Χαίρετε.
1: Ίδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε με το βιβλίο μας «Γόνιμη γη» της Λάουρα Γιάνσον και μπαίνουμε αισίως στην 8η εβδομάδα της κοίησης. Τίτλος του κεφαλαίου «Αναγνώριση». Διαβάζουμε λοιπόν. «Ο Χριστός εντός μου» από την προσευχή του Αγίου Πατρικίου.

Σε ένα μικρό γαλλικό χωριό βρίσκεται η εκκλησία της Αναστάσεως, το Ταϊζέ. Το σκοτάδι στο εσωτερικό της διακόπτει μόνο το φως των κεριών και μερικές ηλιαχτίδες που καταφέρνουν να περάσουν από τα βιτρό των λίγων παραθύρων. Σε μια γωνιά που δεν την παίρνει εύκολα το μάτι, ανακαλύπτω έναν μικρό θησαυρό. Σε ένα παράθυρο είναι σκαλισμένη η ουδή Magnificat, που σημαίνει «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου δουλεμένη με έντονες αποχρώσεις του κόκκινου. Κοιτάζοντας από το τζάμι το ηλιοφως έξω, σκέφτομαι πώς να φαίνεται στο μωρό η ζωή μέσα στη μήτρα, αντίστοιχα. Προχωρώντας προς το παράθυρο, διακρίνω τη δίκαιη Ελισάβετ, τη μητέρα του προδρόμου και προστάτηδά μου. Η κοιλιά της έχει στρογγυλέψει από τους 6 μήνες της εγκυμοσύνης. Τα χέρια της είναι ανοιχτά σε χαιρετισμό προς τη Θεοτόκο. Οι 2 εξαδέλφες είναι πολύ κοντά, έτοιμες να αγκαλιαστούν. Τα μάτια τους συναντώνται με την ελπίδα της αναγνώρισης. Αυτά τα χλωμά πρόσωπα και χέρια από γυαλί προβάλλουν στο λαμπρό φως του απογευματινού ήλιου μέσα σε μια θάλασσα από πορφυρό χρώμα. Πίσω τους, μια μαύρη γάτα κάθεται στο κατόφλι ενός κεραμοσκέπαστου σπιτιού. Μόνο όταν πλησιάσω ακόμη πιο κοντά και σταθώ στα πόδια των 2 αυτών αγίων γυναικών, αντιλαμβάνομαι όλο το έργο του καλλιτέχνη. Στην κοιλιά κάθε γυναίκας έχει σκαλίσει μία μορφή, δυσδιάκριτη από τις πτυχώσεις του ενδύματος. Μέσα στη μητέρα του, το βρέφος Ιησούς στέκεται και απλώνει τα χέρια όπως εκείνη. Μέσα στην Ελισάβετ, ένας μικροσκοπικός πρόδρομος, γονατιστός, απλώνει και αυτό στα χέρια. Ο αναμενόμενος εναγκαλισμός τους απέχει μερικούς μήνες μάλλον, παρά μερικές στιγμές, είναι όμως εξίσου απτός. Οι σκαλισμένες μορφές είναι τόσο αχνές, ώστε βλέποντάς τις νιώθεις όχι τόσο ότι κοιτάζεις από μια κλειδαρότρυπα, αλλά ότι μοιράζεσαι ένα μυστικό. Η εγκυμοσύνη της Θεοτόκου είναι στην αρχή. Η κοιλιά της, αντίθετα με της Ελισάβετ, μόλις υπενήσεται μία καμπύλη. Καθώς ανοίγει την πόρτα του κήπου της εξαδέλφης της, οι διαβάτες περνούν πίσω της, ανήμποροι να γνωρίζουν ποιος βρίσκεται ανάμεσά τους. Η Ελισάβετ όμως έχει κάποια αίσθηση των πραγμάτων. Καθώς βλέπει τη Θεοτόκο να πλησιάζει, τη φανταζόμαστε να παρατάει τη σκούπα της και να τρέχει, σκουπίζοντας τα χέρια της, με το χαρακτηριστικό βάδισμα της προχωρημένης εγκυμοσύνης και μια χαρούμενη κραυγή. Η δική Ελισάβετ ξέρει από προσμονή. Ίσως και να έχει ετοιμάσει ένα κρεβάτι και ένα πιάτο φαΐ για την αγαπημένη της εξαδέλφη. Μπορεί και να έχει ακούσει ότι η Μαρία εγκυμονεί. Μπορεί να μην γνωρίζει ότι φιλοξενώντας τη συγγένισά της κάτω από τη στέγη της, φιλοξενεί και τον πολύ αναμενόμενο Μεσσία. Ωστόσο, δεν της διαφεύγει η παρουσία του. Τον αναγνωρίζει αμέσως, κρυμμένο πίσω από το πέπλο της μητρικής σάρκας και τον χαιρετά ως Κύριο, τη δε μητέρα του ως ευλογημένη. Αλλά και ο πρόδρομος αντιλαμβάνεται και επικοινωνεί την προγεννητική του προσκύνηση με μια χαρούμενη αναπήδηση. Δεδομένου ότι η Ελισάβετ ήταν στον 6ο μήνα, πιθανόν αυτό να ήταν το πρώτο του σκύρτημα, η ενεργοποίησή του.

Παρότι το βιτρό αυτό δεν είναι εικόνα, θυμίζει αγιογραφία. Το ύφος του είναι απλό και συγκρατημένο. Δεν υπάρχουν φωτοστέφανα. Αλλά το γυαλί εκφράζει με φως αυτό που το φωτοστέφανο εκφράζει με χρώμα. Τις ενέργειες της αγιότητας του Θεού, όπως ρέουν από τους ανθρώπους που απεικονίζονται. Όπως μια εικόνα, το παράθυρο αυτό δεν αναπαριστά μόνο ένα γεγονός, όπως το διηγεί το Ευαγγελιστής Λουκάς στο κεφάλαιο 1, στίχη 39 έως 56, αλλά προσκαλεί και εκείνους που το βλέπουν να μετάσχουν σε μια εσωτερική πραγματικότητα, να αποκτήσουν την πνευματική όραση της Ελισάβετ και του Ιωάννη, έτσι ώστε και εμείς να μπορούμε να ανακαλύψουμε τον κρυπτόμενο Χριστό μέσα στις ήσυχες πτυχές της ζωής μας. Διότι εκείνος δεν έρχεται σαν βροντερή φωνή από τον ουρανό, σαν αστραπή ή υπτάμενο σε αερόπλοιο μήνυμα. Αν όμως τον αναζητήσουμε, βρίσκεται πάντοτε εκεί. Στον πυρήνα μιας οδυνηρής κατάστασης να προβάλλει ολόλαμπρος μέσα στην ομορφιά του πρωινού ή να αποκαλύπτεται στα απλά δώρα του άρτου και του ίνου που μοιράζεται με φίλους ένα συνηθισμένο κυριακάτικο πρωινό. Πάνω απ' όλα, καλούμαστε να ανακαλύψουμε τον Χριστό στον πυρήνα κάθε ανθρώπου που συναντούμε. Ζητιάνος, εχθρός ή μετανάστης. Επειδή μέσα μας είναι η εικόνα του, όλοι οι άνθρωποι τον κουβαλούν στη μήτρα της ύπαρξής τους. Αν οι ψυχές ήταν διάφανες σαν τις μορφές στο βιτρό, θα βλέπαμε το πεδίο Ιησού σκαλισμένο μέσα στην κάθε μία, ακριβώς όπως φαίνεται μέσα στη Θεοτόκο, στο ζωγραφιστό παράθυρο του Ταϊζέ.

Και η Ορθόδοξη εικονογραφία συχνά απεικονίζει την ανθρώπινη ψυχή με αυτόν τον τρόπο. Ακόμη και οι ψυχές των ενηλίκων εικονογραφούνται σαν βρέφη, σπραγανωμένα σφιχτά σε λωρίδες λευκού υφάσματος. Στην εικόνα της κοίμησης της Θεοτόκου, για παράδειγμα, το σώμα της μητέρας του Θεού κοίται στη νεκρική κλίνη του, αλλά η ψυχή της εικονίζεται από πάνω σαν μικροσκοπικό βρέφος, σπραγανωμένο στην αγκαλιά του ενήλικου Υιού της και γύρω πλήθος αγγέλων. Δεν μπορείς να δεις αυτή την εικόνα χωρίς να οδηγηθείς στις ευρύτερες συνδηλώσεις της. Τα σπάργανα μέσα στα οποία εμφανίζεται η ψυχή της Θεοτόκου θυμίζουν τα σπάργανα που φορά το βρέφος Ιησούς στην εικόνα της γεννήσεως και το κουβαριασμένο σάβανο στην εικόνα των μυροφόρων γυναικών. Το σάβανο μάλιστα κοίταται άκαμπτο και αδιανό σαν κέλυφος χρυσαλίδας μέσα στον τάφο. Αν βάλουμε τις τρεις αυτές εικόνες δίπλα-δίπλα, να τι καταλαβαίνουμε. Τα σπάργανα της ενσαρκώσεως και το παρατημένο σάβανο της Αναστάσεως είναι η περιβολή και της δικής μας ψυχής. Στον πυρήνα του προσώπου μας κοίται η ζωή του Χριστού. Η εικόνα του δίνει στην ψυχή μας την αληθινή της ανθρωπινότητα. Το να φέρω μέσα μου την εικόνα του ζωντανού Θεού είναι από μόνο του ένα μεγάλο θαύμα. Αλλά επειδή είμαι έγκυος, το μυστήριο φτάνει σε βαθύτερα ακόμη επίπεδα, επειδή στη μήτρα μου φέρω άλλη μία εικόνα του. Υπάρχει σώμα μέσα στο σώμα, καθένα με μία ψυχή, και στον πυρήνα και των δύο ο Χριστός. Όπως στο παιδικό παιχνίδι την μπάμπουσκα, κάθε διαστρωμάτωση αυτού του μυστηρίου κρύβει έναν θησαυρό, ενώ το μεγάλο δώρο βρίσκεται στο βάθος. Όταν γεννιέται ένα παιδί, είναι σαν να έχουμε αφαιρέσει όλα τα περιτυλίγματα και μια εντελώς νέα μορφή της εικόνας του Θεού αποκαλύπτεται στον κόσμο. Η γέννα, ως κάτι περισσότερο από απλή αναπαραγωγή, είναι η ανατολή ενός νέου φωτός. Μια στιγμή όπου το θείο και το ανθρώπινο αγγίζουν το ένα το άλλο. Στην ουσία, πρόκειται για ένα πνευματικό γεγονός, μια θεοφάνεια. Γι' αυτό και η Ίνα Μέι Γκάσκιν, η γνωστότερη ίσως Μέα παγκοσμίως, ονομάζει τον τοκετό μυστήριο. «Νομίζω ότι η Μέα πρέπει να είναι πιστή», γράφει, «επειδή καταπιάνεται με κάτι ιερό. Δουλειά της Μέας είναι να κάνει το καθήκον της έτσι, ώστε τόσο η μητέρα όσο και το παιδί να διαβούν το πέρασμα αυτό ζωντανή και υγιής και να επιβλέψει ώστε το μυστήριο της γέννας να διατηρήσει την ιερότητά του».

Ως βοηθός μητρότητας, γίνομαι συνεχώς μάρτης τέτοιων θεοφανιών. Όταν με καλούν σε το κετό, σχεδόν πάντα είναι μεσάνυχτα, όταν οι δρόμοι είναι σκοτεινοί και έρημοι. Εν προσευχή και με το αυτοκίνητό μου εφοδιασμένο με καύσιμα, δεν φοβάμαι, αλλά θαυμάζω πως το υπέροχο μυστικό στο οποίο μετέχω ξεδιπλώνεται χωρίς να παίρνει είδηση ο κοιμόμενος κόσμος. Στην αρχή, συνήθως βρίσκω την ετοιμόγενη μητέρα στο σπίτι, ακόμη και αν σκοπεύει να πάει στο μεευτήριο όταν ο τοκετός προχωρήσει. Συνήθως ζητώ από την οικογένεια να έχουν αφήσει την πόρτα τους μόνο με το μάνταλο, για να γλιστρήσω μέσα με τη λιγότερη δυνατή φασαρία, με τον ίδιο σεβασμό που θα έμπαινα σε μια εκκλησία. Ακριβώς έτσι ονομάζει την οικογένεια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μερικές φορές έρχεται να με πρεπαντήσει κάποιο κατοικίδιο, σπανίως όμως θα μου γαυγίσει ακόμη και το μαντρόσκυλο. Ακουμπώ τις τσάντες μου κάπου

για μένα. Και πόθεν μη τούτο θέλω να αναφωνήσω μαζί με τη δίκαιη Ελισάβετ. Και μαζί με το βρέφος Ιωάννη θέλω να ασκυρτήσω ένα γαλιάσι. Πώς θα ήταν άραγε αν προσεγγίζαμε τις εγκυμοσύνες μας με το ίδιο δέος? Τι θα άλλαζε αν θεωρούσαμε τα μικρά μας ως αποκαλυπτόμενες στον κόσμο εικόνες του Θεού? Μπορούμε να μάθουμε να προσεγγίζουμε την εγκυμοσύνη με προσευχητικό θάμβος? Μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάθε μία από τις άπειρες στιγμές που κάθε μέρα σκεπτόμαστε την εγκυμοσύνη μας για να ευχαριστούμε τον Θεό για τη νέα αυτή θεοφάνεια?

0: Πώς θα ήταν αν όλες αυτές τις εβδομάδες αποδίδαμε την οφειλόμενη τιμή στην πραγματικότητα του καινούριου ανθρώπου όσο πιο συχνά γίνεται? Φανταστείτε αν πηγαίνοντας για ύπνο κάθε βράδυ αναγνωρίζαμε το πρόσωπο του παιδιού μας, σταυρώνοντας όχι μόνο τον εαυτό μας αλλά και την κοιλιά μας. Όταν ήμουν έγκυος στο τέταρτο παιδί μου, κάθε βράδυ μετά την οικογενειακή προσευχή στεκόμουν λίγο παραπάνω μπροστά στο εικονοστάσι για να πω την προσευχή της εγκυμονούσας που διαβάσαμε στην αρχή του βιβλίου. Πολλές φορές ανέβηκαν δάκρυα στα μάτια μου καθώς προσευχόμουν ιδιαιτέρως για το σώμα, το νου και την καρδιά του μωρού που περίμενα. Στα δικά σου, παντοδύναμα και πατρικά χέρια, εμπιστεύομαι το παιδί μου, έψαλα. Και όταν το μωρό αυτό γεννήθηκε, ήταν σαν να συναντούσα έναν παλιό φίλο, γιατί είχα αρχίσει ήδη, δια της προσευχής, να το γνωρίζω και να το αναγνωρίζω ως εικόνα του Θεού. Με τον τρόπο αυτόν, στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της οικογενειακής ζωής, ερχόταν σταδιακά στο επίκεντρο η πλήρης προσωπικότητα των μωρών μας. Με τη βοήθεια του Θεού θα μεγαλώσουν και ο σύνδεσμός μας θα βαθύνει. Θα μπορέσουμε να δούμε μαζί μία ταινία και να μοιραστούμε ζωηρές συζητήσεις γύρω από το οικογενειακό μας τραπέζι. Προς το παρόν, άβυσος άβυσον επικαλείται σε μία συνάντηση ηχηρή μεν, αλλά μάλλον απροσδιόριστη. Ωστόσο ο Θεός αναγνωρίζει τα μικρά μας με τον πιο προσωπικό τρόπο ευθύς εξ αρχής. Διότι εσύ Κύριε γνωρίζεις πολύ καλά τους νεφρούς μου, όλον δηλαδή τον εσωτερικό μου κόσμο. Σύ με ανέλαβες υπό την προστασία σου από τότε που ήμουν έμβριος στην κοιλιά της μητέρας μου. Δεν έμεινε κρυφός και άγνωστος σε σένα ο σχηματισμός των οστών μου, που διαμορφώνονται αφανώς στην κοιλιά της μητέρας μου. Το άπλαστο και διαμόρφωτο έμβριο το είδαν οι οφθαλμοί σου και στο βιβλίο σου είναι γραμμένοι όλοι οι άνθρωποι. Ακόμη και οι τρίχες της κεφαλής τους, που στις 16 εβδομάδες της κύησης έχουν το μοναδικό τους σχήμα, είναι όλες αριθμημένες. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, στίχος 30, αλλά και στο κατά Λουκάν, κεφάλαιο 12, στίχος 7. Και έτσι, από τον έναν που βλέπει τη δική του εικόνα, ας μάθουμε να αναγνωρίζουμε στα μικρά μας την ιερότητα που τα διέπει ήδη από την αρχή.
1: Γόνιμη γη.

0: Πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ο Βολός Αγάπης», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Σας προσκαλούμε σήμερα στο θέμα «Αρχάνα και Ιητός, κοιτίδα θρησκευτικότητας αιώνων». Προφανώς η λέξη «Αρχάνα» στη σκέψη των ακροατών, των κριτών ακροατών, είναι οι αρχάνες, όπως στην κριτική καθομιλουμένη ονομάζεται η όμορφη Κωμόπολη, στην νότια έκταση του Ηρακλείου και σε υψόμετρο 400 μέτρων.

Επειδή υπάρχουν ακροατές και εκτός Κρήτης, όλες και όλοι που με ακούτε από την Κρήτη και την περιοχή του Ηρακλείου, επιτρέψτε μου μια σύντομη εισαγωγή για τις Αρχάνες. Όπως προελέχθη, οι Αρχάνες είναι κωμόπολοι περίπου 16 χιλιόμετρα νοτίως του Ηρακλείου και σε υψόμετρο 400 μέτρων. Στην κριτική καθομιλουμένη αναφορά γίνεται στις Αρχάνες, πληθυντικός αριθμός, λόγω των αρχικών δύο οικιστικών πυρήνων της Κωμοπόλεως. Υπήρχαν οι άνω και οι κάτω Αρχάνες. Σήμερα δεν υπάρχει διαχωριστική κενή έκταση μεταξύ των δύο αυτών αρχικών πυρήνων. Σήμερα οι Αρχάνες είναι η έδρα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Από την αρχαιότητα έως σήμερα, οι Αρχάνες περιβάλλονται από τεράστιες εκτάσεις αμπελώνων και ελαιώνων και η περιοχή πέριξ των Αρχανών θεωρείται μία από τις σημαντικότερες περιοχές αμπελοκαλλιέργειας, ινοπαραγωγής και ελαιοπαραγωγής της Κρήτης. Η περιοχή των Αρχανών έχει αναγνωριστεί ως ζώνη ονομασίας προέλευσης ανώτερης ποιότητας για την ποικιλία των ερυθρών ίνων και ζώνη ΕΠΟΠ για το ελαιόλαδο προϊόντων ονομασίας προέλευσης. Στους αμπελώνες των Αρχανών οριμάζουν τα φημισμένα σταφύλια. Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει καλλιέργειες ειδικών ποικιλιών, οι παραγωγές των οποίων εξάγονται, και από αρχιωτά των χρόνων παράγεται το περίφημο κρασί Αρχανών εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς να υπολείπεται σε ποιότητα και το ελαιόλαδο. Η έντονη δραστηριοποίηση στον πρωτογενή τομέα των άοκνων κατοίκων έχει ως αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν σημαντικό οικονομικό πλούτο από αρχιωτά των χρόνων μέχρι σήμερα. Οι Αρχάνες έχουν τιμηθεί το 2000 με το δεύτερο βραβείο στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Integrated and Sustainable Development of Exceptional Quality. Το 2002 με το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης Τοπική ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Το βουνό Γιούχτας, το βουνό Ιητός, όπως ονομάζεται στην αρχαιότητα, είναι μοναδικό λόγω του πλήθους των αρχαιολογικών θέσεων που έχουν εγκλειστεί στα σπλάχνα του και λόγω του σχήματός του. Προσομοιάζει ο Γιούχτας με κεφάλι ανδρός, το κεφάλι του Δία κατά την μυθολογία. Φαίνεται να είναι εξαπλωμένο στη γη, να ατενίζει τον ουρανό. Το μέτωπο, η μύτη και το γένι διακρίνονται ευκρινώς από την δυτική περιοχή του Ηρακλείου. Το βουνό Γιούχτας έχει ύψος 811 μέτρα. Το οικολογικό του πάρκο περιλαμβάνει το βουνό και τρία φαράγγια, το Κνωσανό, το Κουναβιανό και το Αστρακανό, το μεγαλύτερο σε μήκος. Αρχαιολογικές θέσεις, σπήλαια με ευρήματα ανθρώπινης δραστηριότητας από τους νεολιθικούς κατοίκους της περιοχής, μνημεία του μινωικού πολιτισμού που έχουν αποκαλυφθεί, ορίζουν την μοναδική και πολυεπίπεδη σπουδαιότητα της αρχαιολογικής διάστασης του βουνού Γιούχτα και των Αρχανών. Οι Αρχάνες διεθνοποιήθηκαν μετά τις αρχαιολογικές ανασκαφές του Γιάννη και της Έφης Σαπουνά Σακελαράκη εντός του οικισμού των Αρχανών και στην ευρύτερη περιοχή. Στην αρχαιολογική συλλογή, όπως το ονομάζεται σήμερα, των Αρχανών, ένα μουσείο, φιλοξενούνται αυθεντικά αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές στην περιοχή, αλλά και αντίγραφα πολλών που τα αυθεντικά τους έχουν μεταφερθεί και κοσμούν την έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Τον αρχόν το τέμενος έχεν τον αρχάνα. Στην νεοελληνική το ιερό του αρχού εις αρχάνα και Ποσειδώνη τι εν ιητή των κνώσιων ιαρέα θείεν. Η μετάφραση: ο κνώσιος ιερέας προσφέρει θυσία στον Ποσειδώνα, στον ιητό. Οι φράσεις αυτές μεταφέρονται ως δάνειο από επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. αρχαιολογικό έβριμα στο Άργος Πελοποννήσου. Αυτή είναι η αρχαιότερη μέχρι σήμερα γραπτή μαρτυρία του ονόματος Αρχάνα και η αρχαιότερη αναφορά στην λατρεία του Διός Αρχού στο ιερό του Ιητού, στο ιερό του Γιούχτα. Ο Δίας Αρχός ελατρεύεται στην Κρήτη και στον Δία Αρχό προσεδίδοντο εκτός των παραδοσιακών δικών του ιδιοτήτων, γνωστές σε όλον τον ελλαδικό χώρο, προσεδίδοντο λοιπόν και οι ιδιότητες του Ποσειδώνα, σχέσεν έχουσες με τα ύδατα. Η ρίζα αρχ έχει σχέση με το νερό, όπως και η ρίζα αχ. Έχουμε την αχερουσία, έχουμε τον αχελό, έχουμε την λέξη αχαρνός που είναι ένα είδος ψαριού, ενώ το ομηρικό όνομα της λεύκας είναι αχερωής. Όλα αυτά τα ονόματα έχουν σχέση με αυθονία νερού. Έτσι λοιπόν μπορούμε να προσεγγίσουμε τις ιδιότητες του Διός Αρχού, ο οποίος ελατρεύεται μόνο στην Κρήτη. Παράλληλα με όλες τις άλλες ιδιότητες που του είχαν προσάψει. Στον Γιούχτα, που ήταν τόπος κατεξοχήν λατρείας του Διός κατά την αρχαία ελληνική εποχή, περιηγητές
έψαχναν και έγραφαν για τον τάφο του Δία. Σε συμβόλαιο του 1271 μετά Χριστόν αναφέρεται το όνομα Αρχάνες. Στο βιβλίο «Στον καιρό της σχόλης», ο συγγραφέας Τζωάννης Παπαδόπουλος, ενετοκριτικός που κατέφυγε στην Βενετία λίγο πρώτου τέλους του Κρητικού πολέμου, στη σελίδα 125 έγραψε: «Υπήρχε ένα άλλο βουνό πιο κοντά στην πόλη, εννοεί την Κάντια, και φαινόταν από αυτή που το έλεγαν Γιούχτα, και αυτό ήταν χαμηλότερο από την Ίδα, εκτεταμένο και στρογγυλό και καταλληλότερο για καλλιέργειες, με εξαίσια νερά που ανάβλιαζαν παντού, με πυκνοκατοικημένα χωριά στους πρόποδές του. Οι χωρικοί ασχολούνταν με την καλλιέργεια κυπευτικών και αμπελιών, έκαναν μαύρα κρασιά αρίστης ποιότητας, ιδίως το λεγόμενο αρχανιώτικο. Έβγαζαν και άφθονα λαχανικά και τροφοδοτούσαν την πόλη», επαναλαμβάνω, εννοεί την Κάντια, «με κραμπολάχανα και λάχανα, σέλινα, που ήταν το καθένα τους τεράστιο και όλα νόστιμα, λόγω της ποσότητας και της ποιότητας των νερών που τα πότιζαν διαρκώς. Τα ζώα, τα ζωντανά κάθε λογής που έβοσκαν σε αυτό το βουνό, είχαν δόντια που έπαιρναν το χρώμα του χρυσαφιού, πράγμα απίστευτο κι όμως αλήθεια. Κι εγώ που γράφω τα έβλεπα συχνά όταν πήγαινα σε αυτά τα μέρη. Λεγόταν ότι ήταν από κάποιο χόρτο άγνωστο που έπαιρναν τα δόντια τους αυτό το χρώμα όταν το έτρωγαν. Τέτοιο πράγμα δεν συνέβαινε στα ζώα πουθενά αλλού στο βασίλειο». Μικρή παρένθεση, οι Ενετοί ονόμαζαν την Κρήτη βασίλειο της Κάντια. Και συνεχίζω: «Κι όταν ήμουν μικρός, οι κάτοικοι εκείνων των χωριών μου έδιδαν να καταλάβω πως αυτό οφειλόταν στο ότι υπήρχαν μεταλλεία χρυσού σε εκείνο το βουνό, αλλά ο Δόγης δεν ήθελε να βάλει να τα δουλέψουν για να μην ζηλέψει ο Τούρκος το βασίλειο». Αυτή λοιπόν είναι η καταγραφή του Τζωάννης Παπαδόπουλου. Στην περιοχή των Αρχανών, τα πλήθη των αρχαιολογικών ευρημάτων και η μοναδικότητα ορισμένων μαρτυρούν έντονη ανθρώπινη παρουσία και πολυσύνθετη δραστηριότητα. Αρχίζει ερωμένης από την νεολιθική εποχή, της οποίας το τέλος τοποθετείται στο 2600 π.Χ. Στο βαθύπετρο Αρχανών βρέθηκε νεολιθικός πέλεκης, ενώ στο σπήλαιο Στραβωμίτη έχουν ερευνηθεί ίχνη ανθρώπινης εγκατάστασης της ύστερης νεολιθικής εποχής. Κατά την Μινωική εποχή, η οποία εξετείνεται μεταξύ του 2600 και του 1450 π.Χ., κεραμική του ρυθμού βασιλικής, χαρακτηριστικός ρυθμός κατά την προανακτορική μινωική περίοδο, η οποία τοποθετείται μεταξύ του 2600 και του 2000 π.Χ., έχει βρεθεί στο κέντρο του χωριού στη θέση του φούρνου Παπαδάκη, στην τουρκογειτονιά κάτω από το ανακτορικό συγκρότημα, στην θέση Τρούλος και στο σπήλαιο Στραβωμίτη που είχε χρησιμοποιηθεί ως κατοικία την εποχή εκείνη. Στο Φουρνί, κάτω από το μεταγενέστερο νεκροταφείο, έχουν βρεθεί κτερίσματα από χρυσό και ελεφαντόδοντο, υλικά που μαρτυρούν σύν της άλλης και τον πλούτο των κατοίκων της περιοχής. Σκαραβαίοι, κυκλαδικά ειδόλια και συριακός φραγιδόλιθος καταδεικνύουν τις σχέσεις των κατοίκων της περιοχής αυτής
της περιοχής των Αρχανών με την Αίγυπτο, τα νησιά του Αιγαίου και την Συρία. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είναι ενδείξεις ανοιχτής κοινωνίας οικονομικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά.

Παλαιοανακτορικά μινωικά λείψανα. Η παλαιοανακτορική μινωική περίοδος τοποθετείται μεταξύ του 2000 και του 1700 π.Χ. Έχουν διασωθεί κάτω από τα ερείπια της νεοανακτορικής εγκατάστασης στην Τουρκογειτονιά, στον Φούρνο Παπαδάκη, στα οικόπεδα Ψαλτάκη, ενώ καμαραϊκή κεραμική, χαρακτηριστική της παλαιοανακτορικής μινωικής περίοδου, έχει βρεθεί στον Τρούλο, στην Πιτσίλα, στο Κακόσκαλο, στο Καριδάκι, στο Γιούχτα και στο Σπήλαιο Στραβωμίτη. Επίσης, το ιερό κορυφής στο καρφί του Γιούχτα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, ενώ το ιερό στη θέση Ανεμόσπηλια, κατά την ανασκαφή και εξερεύνηση του οποίου ο Γιάννης Ακελαρέκης βρέθηκε ενώπιον στοιχείων που μαρτυρούσαν ανθρωποθυσία, και η ανθρωποθυσία και οι άλλες προσφορές, γιατί υπήρξε εκτεταμένη ανέβρεση στοιχείων, συνετελείτο κατά τις τελευταίες στιγμές της ζωής σε αυτό το ιερό, το οποίο υπέστη ολική καταστροφή το 1700 π.Χ. λόγω σεισμών. Παλαιοανακτορικά μινωικά ευρήματα επίσης προέρχονται από το νεκροταφείο Φουρνή, από τον θολωτό τάφο Β. Επίσης υπήρχε σπηλαιώδης πλούσιος τάφος στη θέση Κατσοπρίνια. Κατά την νεοανακτορική μινωική περίοδο, η οποία εξετείνεται μεταξύ του 1700 και του 1450 π.Χ., έχει ανασκαφεί τμήμα του ανακτορικού συγκροτήματος, ανακτορικού κτηρίου, και πέριξ αυτού θεωρείται ότι είχε αναπτυχθεί η μινωική πόλης. Όμως εκτός από τη θέση αυτή που ήταν και το κέντρο της μινωικής ζωής στην όλη περιοχή σε μεγάλη έκταση, υπήρξαν και περιφερειακοί οικισμοί, ίχνη των οποίων διασώζονται στην θέση Βιτσίλα, στο Καρνάρι, στο Καριδάκι, στον Μυριστή, στο Χωματόλακο, στην Ξερή Καρά και στο Βαθύ Πετρό. Υπήρχε δε και μηνοϊκός δρόμος, ο οποίος διήρχεται από την έκταση αυτή και οδηγούσε στην Νότια Κρήτη. Η καταστροφή του μινωικού κόσμου το 1450 π.Χ. επέφερε το τέλος στον μινωικό πολιτισμό. Έκλεισε η καταστροφή αυτή και στις Αρχάνες μια σημαντική λαμπρή εποχή, που όμως δεν ήταν η τελευταία. Ό,τι αφορά την μινωική εποχή, η ακμή και η μοναδικότητα των Αρχανών καταφαίνεται από τα ευρήματα και τις αρχαιολογικές ανασκαφές στις θέσεις Βαθύπετρο, στο ανακτορικό μινωικό κτίριο στην Τουρκογειτονιά των Αρχανών, νεκροταφείο Φουρνή, το ιερό κορυφής του Γιούχτα και το τριμερές ιερό στα Ανεμόσπηλια.

Θα συνεχίσω με μια σύντομη ραδιοφωνική ξενάγηση, παρουσίαση αυτών των θέσεων. Βαθύπετρο. Η κισμός και μινωική έπαυλη στη θέση Βαθύπετρο, που βρίσκεται 4 χιλιόμετρα νοτίως των Αρχανών, ανασκάφηκε από τον Σπυρίδωνα Μαρινάτο το 1949. Το κεντρικό κτίριο έχει χαρακτηριστικά μικρού ανακτόρου και θεωρείται εγκατάσταση τοπάρχη. Απεκαλύφθησαν η κεντρική αυλή, τριμερές ιερό, τριτιόνια στοά και αποθήκες. Σώζεται μερικώς και το πλακόστρωτο στην δυτική αυλή. Επίσης, σώζονται υπολείμματα από το σύστημα αποστράγγιξης των νερών που επιτυγχάνεται με λίθινα κανάλια, και αυτό το σύστημα των λίθινων καναλιών έχει διασωθεί σε αρκετά σημεία της εγκατάστασης. Στην νότια πτέρυγα έχει συντηρηθεί το πιεστήριο οπόρων με κτιστόλινο κτιστό πατητήρι, εγκατάσταση αποστράγγιξης των υπολοιμάτων των συνθλιβωμένων οπόρων. Οι χυμοί μετετίζονται σε πίθους που βρέθηκαν εντός του χώρου αυτού. Λίθινα σκαλοπάτια, στηριζόμενα στον δυτικό τοίχο του διαμερίσματος του κτιστού λινού, οδηγούσαν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Στο ισόγειο, η εξωτερική τυχοδομή συνετίθετο από πελεκητούς ογκόλιθους. Στον ανώτερο όροφο, όπως σε όλες τις μινωικές κατασκευές, η τυχοδομή εγένετο με άψητους πλίνθους και ξύλο. Υπήρχε και ελαιοπιεστήριο στην αυλή του οποίου σώθηκαν εξαρτήματά του. Ευρήματα κεραμικών τροχών και τεμάχια θρηματιστέντων τροχών μαρτυρούν την λειτουργία εργαστηρίου αγκιοπλαστικής. Κεραμικός κλίβανος δεν έχει σωθεί. Μεταξύ των αρχαιολογικών ευρημάτων από τη θέση Βαθύπετρο συγκαταλέγονται εξαρτήματα και εργαλεία υφαντικής. Οι λειτουργίες όλων αυτών των εγκαταστάσεων, λινός, ελαιοπιεστήριο, αγκιοπλαστικό εργαστήριο και εργαστήριο υφαντικής, συγκεντρωμένες όλες σε μία θέση, στο Βαθύπετρο, εικονοποιούν την αρχαιότερη συγκροτημένη, επιτρέψατε μου εντός εισαγωγικών, βιοτεχνική εγκατάσταση στην Ευρώπη. Γιατί τα παραγόμενα ήταν σε μεγάλους αριθμούς, σε αριθμούς εμπορίου. Ο κτιστός λινός, το ελαιοπιεστήριο, το πλήθος και τα μεγέθη των πίθων καταδεικνύουν ακριβώς αυτό, ότι υπήρχε εμπορική δραστηριότητα που ξεκινούσε από το Βαθύπετρο και τα εργαστήρια του. Στην νότια πλευρά του οικισμού ο λόφος κατολίσθαινε και καλτολισθαίνει και σήμερα. Ίσως οι κατολισθήσεις ανάγκασαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν το Βαθύπετρο, όχι βία, και φεύγοντας έπαιρναν μαζί τους και τα κινητά υπάρχοντά τους. Για το λόγο αυτό θεωρείται ότι τα αρχαιολογικά ευρήματα ήταν φτωχά σε πλήθος. Ίσως στο κατολισθέν τμήμα της εγκαταστάσεως υπήρχε και κεραμικός κλίβανος, γι' αυτό και όπως προελέχθη κεραμικός κλίβανος δεν έχει σωθεί στην έκταση της ανασκαφίσης περιοχής στο Βαθύπετρο. Προχωρούμε με το ανακτορικό κτίριο των Αρχανών.
Ο πρώτος που επισήμανε τη σημασία του αρχαιολογικού χώρου των Αρχανών γενικότερα ήταν ο Ξανθουδίδης το 1912. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Evans διενήργησε ανασκαφική έρευνα στην περιοχή το 1922 και αποκάλυψε τη δεξαμενή του ανακτορικού κτηρίου. Τότε δεν γνώριζε τι υπήρχε κάτω από την γη. Ο Σπυρίδων Μαρινάτος και ο Νικόλαος Πλάτων πραγματοποίησαν επίσης έρευνες μικρής έκτασης. Το 1964 ο Γιάννης Σακελαράκης και η Εύση Πουνά Σακελαράκη ξεκίνησαν ανασκαφές στην Τουρκογειτονιά και αποκάλυψαν τμήμα του μινωικού ανακτορικού κτηρίου των Αρχανών, που θεωρείται ο κεντρικός πυρήνας του ανακτορικού συγκροτήματος. Ας σημειωθεί εδώ ότι οι ανασκαφές συνεχίζονται και οι έρευνες συνεχίζονται υπό την, υπό την επίβλεψη και εποπτεία της κυρίας Έφη Σαπουνά Σακελαράκη. Λόγω της αδιάκοπης οίκησης της θέσης αυτής, η ολική αποκάλυψη του μινωικού οικοδομήματος, πολλό δε μάλλον της μινωικής εγκαταστάσεως, δεν είναι εφικτή. Τα μινωικά ερείπια βρίσκονται ακριβώς κάτω από τα σύγχρονα σπίτια. Πέριξ της ανασκαφής εκτάσεως, ερευνητικές ανασκαφές σε 4 σημεία έδωσαν σημεία και στοιχεία ανακτορικού χαρακτήρα. Θεωρείται ότι το ανακτορικό κτίσμα καταλάβανε την κεντρική θέση μινωικής πόλεως, της οποίας τη θέση καταλαμβάνει η σημερινή Κωμόπολη των Αρχανών. Ο Evans πίστευε ότι πρόκειται για ανάκτορο, δεύτερο ανάκτορο σε απόσταση 10 περίπου χιλιόμετρων από το μινωικό κέντρο της Κνωσού. Ο άρχοντας του ανακτορικού κτηρίου διοικητικού κέντρου φαίνεται να έλεγχε τον πλούτο, την παραγωγή της περιοχής, αλλά και να επόπτευε την έντονη θρησκευτική δραστηριότητα και ζωή των κατοίκων. Ο πλούτος της παραγωγής δικαιολογείται από την αφθονία νερού διαχρονικά και το νερό από την περιοχή αυτή όχι μόνο αρκούσε και κάλυπτε τις ανάγκες των οικισμών και τις ανάγκες των καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής, αλλά τροφοδοτούσε και την Κνωσό. Η έντονη θρησκευτική ζωή καταδεικνύεται από το πλήθος και την σπουδαιότητα των ιερών που έχουν αποκαλυφθεί και από τα λαμπρά, πολύτιμα και σπάνια ευρήματα των ανασκαφών, των ιερών, αλλά και των ταφικών περιβόλων. Σε ό,τι αφορά το ανακτορικό κτίριο των Αρχανών, η αρχιτεκτονική, η διακόσμηση, τα χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής και οι εφαρμοστήσεις τεχνικές, αλλά και τα ευρήματα, κατευθύνουν να συγκριθεί μόνο με τα μινωικά ανάκτορα της Κνωσού και της Φεστού, όχι όμως με τα επαρχιακότερα ανάκτορα των Μαλίων και της Ζάκρου. Στην οικοδόμηση του ανακτορικού κτηρίου των Αρχανών χρησιμοποιήθηκαν πολλών ειδών λίθη, πορόλιθος, γυψόλιθος, σχιστόλιθος, μάρμαρα, κόκκινα, μαύρα και τεφρά με λευκές φλέβες. Σε πολλούς πορόλιθους είναι χαραγμένα μινωικά λατομικά σύμβολα, διπλή πελέκης και τρίενες. Η είσοδος από την πλακόστρωτη αυλή οδηγεί στον προθάλαμο, όπου σώζονται δύο βάσεις κιώνων. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι το αποκαλυφθέν τμήμα του αποχετευτικού συστήματος, η αμφίκυλη βομή,
Το δάπεδο με διαχωριστικά τετράγωνα από χρωματιστά κονιάματα. Ίχνη τοιχογραφίας με παράσταση γυναικός, φέρουσα φούστα με φαρμπαλάδες, έχουσα πλούσια κόμη και μακρύς βοστρίχους και κρατεί ένα κλάδο. Κλίμακες που οδηγούσαν στους ανώτερους ορόφους. Λείψανα ισχυρής πυρκαγιάς σε ορισμένα διαμερίσματα, μαρτυρούν ύπαρξη εφλεκτών υλικών εντός των διαμερισμάτων, όπως ξύλινων αντικειμένων, επίπλων και ηματισμού. Ενδεικτικά ευρήματα από το ανακτορικό κτίριο των Αρχανών αναφέρονται λίχνη από πορφυρίτη, επιτραπέζι λίχνη, οι οποίοι φέρουν ανάγλυφες διακοσμήσεις με σπήρες και φυλώματα. Ένα πύλινο αγγείο με φυσικό διάκοσμο έχει σωθεί και το σκέπασμά του και η διακόσμησή του συντίθεται από φοίνικες, κυσούς, κρόκους. Ακόμη και το πόμα του και το σκέπασμά του φέρει διακόσμηση. Έχουν βρεθεί πολλά πύλινα κύπελα διαφόρων μεγεθών, του θαλάσσιου και του φυτικού ρυθμού, που είναι χαρακτηριστική ρυθμή κεραμικής κατά την νεοανακτορική μινωική περίοδο. Ένα πύλινο ομοίωμα σπιτιού, στο οποίο είχε σωθεί το ισόγειο και τμήμα του πρώτου ορόφου με τον εξώστη, είναι σημαντικό πληροφοριοδοτικό έβριμα εις ό,τι αφορά τα ιδιωτικά μινωικά σπίτια. Δεν ήταν μόνο ισόγεια, είχαν ορόφους. Αυτό επιβεβαιώνεται βέβαια και από άλλα ευρήματα, κυρίως από το Town Mosaic της Κνωσού. Τα πλήστα αυτών των ευρημάτων εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το νεκροταφείο στη θέση Φουρνή. Φουρνή ονομάζεται ένας μικρός λόφος βορειοδυτικά των Αρχανών. Είναι μια από τις σπουδαιότερες αρχαιολογικές θέσεις της Κρήτης και θεωρείται το μεγαλύτερο νεκροταφείο του Αιγαίου. Ήταν σε συνεχή χρήση για περισσότερο από 1000 χρόνια, από την προϊστορική, την μινωική εποχή μέχρι και το 1200 π.Χ. Οι ανασκαφές στο Φουρνί άρχισαν το 1964 από τον Γιάννη Σακελαράκη. Μέχρι σήμερα έχουν έρθει στο φως 26 κτίρια, τα περισσότερα είναι μινωικοί τάφοι. Στον ταφικό περίβολο υπάρχουν τάφοι διαφόρων αρχιτεκτονικών τύπων. Τα ευρήματα, τα κτερίσματα και η μεγάλη ποικιλία υλικών και αντικειμένων μαρτυρούν τον πλούτο των κατοίκων και τις σχέσεις των με τα νησιά των Κυκλάδων και την Ανατολή. Ενδεικτικά, στον θολωτό τάφο Β και στο κοσμικό κτίριο 4 δεν περίμενε κανείς να βρεθούν πατητήρι και υφαντήρια. Βέβαια τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι πλήθος κοσμημάτων, σκεύη μαγειρικά, οικιακής χρήσης από μέταλλο και από το εσωτερικό του τάφου, κτερίσματα όπως εξαρτήματα κομμώσεων και μία σύνθεση από ελεφαντόδοντο, σύνθεση οκτάσχημων ασπίδων και παπύρων, η οποία κοσμούσε ένα ξύλινο υποπόδιο. Υπάρχει μια εκπληκτική συλλογή κοσμημάτων από χρυσό αλλά και περιδέρεα,
τα οποία συνετίθενται από ψηφίδες από διάφορες πολύτιμες ύλες εισαγόμενες στην Κρήτη. Σε ένα από τα περιδέρια αναγνωρίζεται μια ψηφίδα σε σχήμα οκτάσχημης ασπίδας. Δεν θα ήθελα να παραλείψω τη μεγαλύτερη σφραγίδα που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, στην οποία σφραγίδα αναγνωρίζονται 14 διαφορετικά σύμβολα, που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης της είχε 14 διαφορετικούς τρόπους να δείξει την ιδιοκτησία του. Υπάρχει το έβριμα ενός πύλινου σύστρου, μουσικό όργανο, το οποίο εικονίζεται ξεκάθαρα στη διακόσμηση του περίφημου ρητού των θεριστών που προέρχεται από την Αγία Τριάδα. Επειδή βρέθηκε και μεταλλικό σύστρο, υπολείμματα μεταλλικού σύστρου στην Κρήτη, πλέον θεωρείται ότι το σύστρο δεν ήταν αιγυπτιακό μουσικό όργανο, αλλά μινωικό. Τα αναφερθέντα είναι μια μικρή επιλογή των ευρημάτων, η συλλογή των οποίων είναι τεράστια. Συνεχίζουμε με το Ιερό Κορυφής του Γιούχτα, επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος πιέζει, και θα ήθελα να καταθέσω ότι κατά την νεοανακτορική μινωική περίοδο τα Ιερά Κορυφών στην μινωική Κρήτη απετέλεσαν λαμπρή ενότητα της μινωικής θρησκευτικής εκφράσεως. Τα Ιερά Κορυφών ήταν μικρών διαστάσεων οικοδομήματα στις κορυφές χαμηλών βουνών ή υψηλών λόφων, με πολλά άνδυρα στους εξωτερικούς χώρους, τα οποία φιλοξενούσαν τους μινωίτες λάτρεις κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών εκδηλώσεων και τελετών. Ιερά Κορυφών, διάσπαρτα σε όλη την Κρήτη, θεωρείται ότι ήταν σε άμεση σύνδεση με τα πλησίων αυτών μινωικά κέντρα, ανακτορικά συγκροτήματα, ίσως δε και να λειτουργούσαν σε εξάρτηση από αυτά. Αξίζει να σημειωθούν τα Ιερά Κορυφών στον Πετσοφά, στον Τραόσταλο, στο Παλέκαστρο Σιτίας. Αυτά τα ιερά ήταν σε άμεση σύνδεση ή θεωρείται ότι ήταν σε άμεση σύνδεση με το ανάκτορο της Ζάκρου. Το Ιερό Κορυφής στον Κόφινα Αστερουσίων θεωρείται ότι ήταν σε άμεση σύνδεση με το ανάκτορο της Φεστού, ενώ το Ιερό Κορυφής του Γιούχτα με το ανάκτορο της Κνωσού. Το Ιερό Κορυφής που έχει ανασκαφεί στον Βρύσινα Ρεθύμνου θεωρείται ότι ήταν σε άμεση σχέση, σύνδεση και εξάρτηση ίσως, με την προϊστορική Ελεύθερνα. Στις θέσεις των μινωικών ιερών κορυφών οικοδομήθησαν αρχαία ελληνικά ιερά

Το τριμερές ιερό στη θέση ανεμός σπηλιά Αρχανών καταστράφηκε ολοσχερός το 1700 π.Χ. κατά την καταστροφή της παλαιοανακτορικής Κρήτης λόγω σεισμών κατά τις εκρήξεις του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Στο ιερό αυτό υπήρχαν τρία δωμάτια. Στο ανατολικό δωμάτιο έγιναντο οι ανέμακτες προσφορές. Εκεί σώθηκαν αγγεία και προσφορές αφιερώματα. Στο κεντρικό δωμάτιο υπήρχε το ξώανο της θεότητας, ακρολιθικό ξώανο, από το οποίο σώθηκαν μόνο τα πύληνα πόδια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παυσανίας, πολλούς αιώνες αργότερα, μίλησε για τα παλαιά ακρολιθικά ξώανα. Επανερχόμεθα στο κεντρικό δωμάτιο του ιερού στα θέση ανεμός σπηλιά Αρχανών, όπου βρέθηκαν τελετουργικά αγγεία. Στο δυτικό δωμάτιο γίνονται οι θυσίες. Υπήρχε στο κέντρο τραπεζοειδής κατασκευή και παραπλεύρος εγκατάσταση συλλογής του αίματος. Στα ερείπια του ιερού βρέθηκαν 4 ανθρώπινοι σκελετοί. Μεταξύ της εισόδου του κεντρικού δωματίου και της εξόδου του ιερού βρέθηκε σκελετός ατόμου που είχε θανατωθεί κατά την κατάρρευση του οικίματος και είχε καταπλακωθεί από τα ερείπια. Είχε πέσει μπρούμητα και η κατάσταση του σκελετού δεν επέτρεψε τη διάγνωση εάν επρόκειτο για άνδρα ή γυναίκα. Παραπλεύρως υπήρχε πύλινος πίθος, σε θράψματα βέβαια, με ανάγλυφη διακόσμηση λευκού ταύρου. Στο δυτικό δωμάτιο υπήρχαν 3 σκελετοί. Στο δάπεδο, δυτικά της τραπεζοειδούς κατασκευής, σκελετός ανδρός. Ήταν πεσμένος ανάσκελα σε στάση πυγμάχου κατά τους ιατροδικαστές. Ήταν περίπου 38 χρόνων και είχε ύψος 1 μέτρο και 78 πόντους. Ήταν λεπτοφυής, υγιέστατος, ακμαίος και φωνεύθηκε από τα καταπίπτοντα υλικά κατά την κατάρρευση του ιερού. Έφερε σφραγιδόλιθο από αχάτι και δαχτυλίδι από ασίμι επικαλυμμένο με φύλλα σιδήρου. Τα ευρήματα συνηγορούν ότι πρόκειται για εξέχον πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας. Ίσως ήταν ο αρχιερέας. Μια σύντομη παρένθεση. Ο άνθρωπος αυτός στο ιερό στα ανεμόσπηλια των Αρχανών κατήχε σίδηρο. Το 1700 π.Χ. Περίπου 6 αιώνες πριν από την άφιξη των Δωριαίων, οι οποίοι φέρονται ως οι διαδίδοντες τον σίδηρο στην Κρήτη όπως και στον ελλαδικό χώρο. Στο δυτικό δωμάτιο ένας δεύτερος σκελετός ανήκε σε γυναίκα, ευρέθηκε εκτάδιν επί του δαπέδου, είχε ύψος 1 μέτρο και 54 εκατοστά περίπου, ήταν περίπου 28 χρόνων και ήταν φορέας μεσογειακής ανεμίας. Ήταν ιερέα, ήταν βοηθός του αρχιερέα, ερωτηματικά. Ο επί της τραπεζοειδούς κατασκευής σκελετός ανδρός, περίπου 18 χρόνων, ύψους 1 μέτρο και 65 εκατοστά, βρέθηκε στην δεξιά πλευρά

ήταν δεμένος και φαίνεται ότι είχε δεχθεί πλήγμα στην αριστερή πλευρά του λαιμού από δεξιόχειρα. Μεταξύ των οστών υπήρχε ξεφίδιο. Οι ιατροδικαστές απεφάνθησαν ότι έχασε το αίμα του εν ζωή. Κατά τον Γιάννη Σακελαράκη πρόκειται για ανθρωποθυσία. Η τελευταία πράξη πρώτης καταρρεύσεως του ιερού, μεγίστη προσφορά η ζωή του νέου αυτού ανδρός προς την θεότητα, με παρακλήσεις να απαλλάξει τους Μινωίτες από την μάστιγα των σεισμών που τους βασάνιζε επί πολλές γενναίες. Στην Κρήτη οι ανθρωποθυσίες δεν ήταν πράξη συνήθις. Ήταν η ανθρωποθυσία στην θέση ανεμόσπηλια αρχανών πράξη απελπισίας. Μεταξύ των ευρημάτων μοναδικής πληροφοριοδοτικής βαρύτητας από την περιοχή των Αρχανών είναι ένα πύληνο ομοίωμα υπεύουσας θεάς και αυτό είναι εύρημα από τη θέση Σπηλιωτάκη Μετόχη. Συνεχίζουμε με ένα πρωτογεωμετρικό σύμπλεγμα πύληνο από τη θέση Βυθιές. Εικονίζεται η θεά εντός του ιερού στο κέντρο της κατασκευής, στην οροφή δύο λατρευτές και ένα σκυλί. Οι λατρευτές κοιτάζουν το εσωτερικό του ιερού από μία οπή, ίσως κοιτάζουν να δουν αν η θεότητα παρέλαβε τις προσφορές των αυτά που τις προσκόμισαν. Ένα λίθινο κοχλιάριο από την θέση Τρούλος είχε κατασκευαστεί από ένα τεμάχιο λευκού μαρμάρου, φέρει στο χείλος γραμμική αλφα γραφή. Η γραμμική αλφα γραφή, όπως και η πρώτη μινωική γραφή η οποία συντίθεται από ιερογλυφικά και ιδεογράμματα, δεν έχουν μέχρι σήμερα επισήμως αποκρυπτογραφηθεί. Ως εκ τούτου απορία γεννάται για τον σκοπό της γραφής, της χάραξης της γραμμικής αλφα γραφής στο χείλος του κοχλιαρίου. Μια άποψη ότι πρόκειται για κοχλιάριο το οποίο χρησιμοποιείται για αποτροπαϊκό λόγο, ίσως αυτό το κείμενο της γραμμικής αλφα γραφής που είναι άγνωστο να περιελάμβανε κάποια παράκληση ή κάποιον εξορκισμό και αυτός που έπινε υγρό από το λίθινο κοχλιάριο προσδοκούσε θεραπεία ή ανακούφιση ή απαλλαγή από κάποια προβλήματα. Με τη σύντομη αναφορά στο εύρημα αυτό κλείνει η ενότητα της μινωικής εποχής των Αρχανών. Κλείνει όμως και ο ραδιοφωνικός χρόνος της σημερινής εκπομπής. Η συνέχεια των Αρχανών από το 1450 π.Χ. έως και τους νεότερους χρόνους, στην επομένη εκπομπή μας, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης, που είχε την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και εγώ σας χαιρετούμε και υπενθυμίζομαι την ραδιοφωνική μας συνάντηση την επόμενη Τρίτη ώρα 12 με την συνέχεια του θέματος «Αρχάνα και Ιητός, λαμπρή συμβίωση αιώνων» στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των 99,7.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

0: Acteurs, attention à ton fardeau, dynamite.
1: Jacques Sibar, Αποστολή στην Κρήτη. Μεταφράζει η Ρόζμαρη Τζανάκη. Σημείωση του συγγραφέα. Οι γραμμές αυτές αποτελούν το πρώτο μέρος από το δίτομο, ως σήμερα ανέκδοτο έργο μου με τίτλο «Ματρικούλ, Μητρώα», που συνέγραψα από τις σημειώσεις μου των ετών 1940, 1943, 1945, όταν τα γεγονότα που έζησα ήταν ακόμα νοπά στη μνήμη μου. Αργότερα μπόρεσα να προμηθευτώ μεγάλο αριθμό εγγράφων και φωτογραφιών που τεκμηριώνουν τα γραφόμενά μου. Το να πει και να γράψει κανείς την αλήθεια είναι εύκολο, αρκεί απλώς να ξαναδεί την ταινία της ζωής του, λέει κάποιος. Ένας άλλος συγγραφέας γράφει: «Αποτελεί καθήκον εντιμότητας να μείνει κανείς αφοσιωμένος στην αλήθεια και πιστός στην ιστορία και να μην κάνει όπως εκείνοι οι δήθεν ιστορικοί που προσπαθούν μόνο να γίνουν αρεστοί στους ισχυρότερους και που δεν έχουν κανέναν ενδιασμό να παραποιήσουν την αλήθεια». Η μόνη δικαιολογία που τους αναγνωρίζω είναι ότι θέλουν να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει ότι ήταν εκεί, ενώ στην πραγματικότητα απουσίαζαν από εκείνες τις ναρπαστικές στιγμές που ανήκουν μόνο σε μας. Jacques Sibar, 34ος αλεξιπτωτιστής της Ελεύθερης Γαλλίας, ASM 517, FAFL, Free French Squadron, SAS Brigade, 1941-1945.
2: Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale.
1: Ο στρατηγός De Gaulle αναλαμβάνω εδώ από την Αγγλία το εθνικό καθήκον να συγκεντρώσω τις γαλλικές δυνάμεις όπου και να βρίσκονται. Καλώ όλες τις δυνάμεις ξηράς, θάλασσας και αέρος να έρθουν σε επαφή μαζί μου. Καλώ όλους τους Γάλλους που θέλουν να μείνουν ελεύθεροι να με ακούσουν και να με ακολουθήσουν.
2: Qui veulent rester libres, à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
1: Ένταση και πίκρα. Η απραξία επηρεάζει τον χαρακτήρα των σκληρών του λόχου. Σίγουρα δεν μας λείπει απασχόληση, αλλά θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Να παίξουμε ενεργό ρόλο στον κοινό αγώνα που δίνουμε στον πλευρό των συμμάχων μας. Ο λοχαγός Μπεργέ συγκαλεί το λόχο. Εδώ και αρκετό καιρό γνωρίζουμε ότι ο αρχηγός μας διορίστηκε ταγματάρχης. Παρά την προαγωγή που του αξίζει, συνεχίζει να φοράει τα γαλόνια του λοχαγού και δεν απαντά όταν τον φωνάζουν ταγματάρχη. Αντιστέκεται έτσι στην προαγωγή του. Θα τη δεχτεί μόνο αφού εκτελέσει μια αποστολή. Με αυτόν τον τρόπο διαμαρτύρεται. Απόψη η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Κάποια γύριστα κεφάλια που ανυπομονούν για δράση αρνούνται να πάρουν μέρος στις ασκήσεις, οι οποίες ωστόσο μας γυμνάζουν. Ο Μποντορέλ τολμάει ακόμη και να χαρακτηρίσει το λοχαγό με εκφράσεις που δείχνουν παντελή έλλειψη σεβασμού. Δεν ξέρει καλά τον αρχηγό μας. Εκείνος επιτακτικός διατάζει τον Αφθάδη να βρει από τη Σιράνιν άντρας, να βγει έξω, να του σπάσω τα μούτρα, να αναφερθεί αμέσως. Όλοι μας έχουμε την εντύπωση πως θα πέσει ξύλο. Ποτέ δεν έχουμε δει το λοχαγό τόσο θυμωμένο. Εκείνος συνεχίζει. Δεν θα υπάρχει ανώτερος και κατώτερος. Θα παλέψουμε σαν άντρες. Συνδυάζοντας τις πράξεις με τα λόγια, βγάζει το χιτόνιό του με τα γαλόνια. Ο Μποτορέλ βγαίνει από τη σειρά και ομολογεί. Ο Μπεργέ, που πάντα για μας ήταν ένας φιλικός και εύθυμος άνθρωπος, είναι τώρα εκτός εαυτού. Βουτάει τον Μποτορέλ από το λαιμό. Θέλει να του σπάσει τα μούτρα. Είναι ολοφάνερο πως ο σύντροφός μας δεν έχει κότσια. «Πάλεψε», ουρλιάζει ο Μπεργέ, «υπερασπίσου τον εαυτό σου». Ποτέ δεν ξανάδαμε αυτόν τον άνθρωπο τόσο αναστατωμένο. Ο υπόλοιπος λόγος δεν βγάζει άχνα. Κανείς μας δεν μπορεί να υποστηρίξει τον σύντροφό μας, αφού η ατυχής του έκφραση ήταν τόσο άδικη και χυδαία. Σίγουρα ο λοχαγός μας δεν αξίζει τέτοια προσβολή που δεν αντικατοπτρίζει καθόλου το χαρακτήρα του. Ορισμένοι σύντροφοι, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ζορντάν και του Ζακέ, τολμούν να μουρμουρήσουν αποδοκιμαστικά. Ο Μπεργέ συγκρατείται με το ζόρι και αποφασίζει να μην σοφρονίσει τον ένοχο, αλλά να εφαρμόσει αυστηρά τον κανονισμό. Η υπόθεση θα πάει μακριά, ίσως ακόμα και στο πολεμικό συμβούλιο. Ο Μπεργέ με τεντωμένα νεύρα έχει αποφασίσει να δράσει. Στεναχωρέθηκε με την τροπή που πήραν τα πράγματα και μας βγάζει ένα σύντομο λόγο με φωνή που φανερώνει βαθιά απογοήτευση. Η ταραχή αυτού του ανθρώπου είναι αληθινή. Αναλύει το σκεπτικό του, την επιθυμία του να μας κάνει να συνεχίσουμε τον αγώνα με πιο ουσιώδη τρόπο. Παρά τη θλίψη του και την καλή του διάθεση, πρέπει για παραδειγματισμό και για τη διατήρηση της πειθαρχίας να δράσει και να τιμωρήσει τα κακά στοιχεία της μονάδας μας, η οποία είναι και οφείλει να παραμείνει μονάδα ελίτ. Οι παραταγμένοι άνδρες δεν μπορούμε παρά να επιδοκιμάσουμε ομόφωνα την απόφασή του, όσο αυστηρή κι αν είναι. Ακούμε την αγόρευσή του προσεκτική και αμίλητη. Τελειώνοντας, λύει τους ζυγούς και οι άνδρες διαλύονται σιωπηλά, ενώ ο αρχηγός μας αποσύρεται στη σκηνή του όπου θα δουλέψει όλη νύχτα. Με το πρώτο φως της μέρας διακρίνεται η τρεμουλιαστή φλόγα μιας λάμπας θιέλης, ενώ ο αρχηγός μας σκύβει πάνω από μια εκτεταμένη αναφορά, πραγματικό κατηγορητήριο προς το στρατοδικείο, από την οποία θα εξαρτηθεί η μοίρα του άτυχου συντρόφου μας. Αμέσως μετά το breakfast, οι λοχαγοί Ζιλιέ και Μαρτάν καλούν προσκλητήριο και οι άνδρες τρέχουν και παρατάσσονται στο πεδίο ασκήσεων για να ακούσουν την αναφορά του αρχηγού μας. Οι φήμες έδιναν και έπαιρναν όλη νύχτα. Δεν αμφιβάλλουμε για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Σε άψοχη στάση προσοχής, ακούμε προσεκτικά το λοχαγό Μπεργέ. Μας αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο, παρά το δύστροπο ύφος του, είναι πάνω απ' όλα βαθιά ανθρώπινος προς τους άνδρες του, που τους έχει εκπαιδεύσει καθ' εικόνα και ομοίωσή του. Όλη νύχτα έγραφα την αναφορά. Η υπόθεση αυτή ανήκει στο στρατοδικείο και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε σε καιρό πολέμου. Ξέρω ότι είσαστε γενναία παιδιά. Είσαστε όλοι εθελοντές. Δεχτήκατε να πολεμήσετε ενώ θα μπορούσατε να είχατε αποδεχθεί την υποδούλωση μιας εύκολης ζωής στη μαύρη αγορά, όπως κάνουν πολλοί συμπατριώτες σας σήμερα. Αποφάσισα να μην στείλω αυτή την αναφορά. Μόλις τώρα την έσκησα. Ωστόσο, αποφάσισα επίσης να αποπέμψω τον Ποτορέλ και ορισμένα άλλα κακά στοιχεία που μολύνουν τη μικρή μονάδα μας. Προφέροντας 3-4 ονόματα, ο Μπεργέ συνεχίζει. Να ετοιμαστούν και να φύγουν από τη βάση αμέσως. Έπειτα απευθύνεται στους συγκεκριμένους στρατιώτες. Θα πάτε στο Ραγιάκ της Συρίας όπου θα λάβετε τη νέα σας τοποθέτηση. Με αυτή την απλή χειρονομία, ο αρχηγός μας ψηλώνει ακόμη περισσότερο στα μάτια των ρυψοκίνδυνων νεαρών. Ο Μποτρέλ με δάκρυα στα μάτια, μετανοημένος, ζητάει συγγνώμη. Ο Μπεργέ παραμένει αλίγιστος και εξωστρακίζει από την ομάδα του το σύντροφό μας, φανερά συντετριμένο που εγκαταλείπει αυτή την ομάδα ανδρών που καλούνται να δοξάσουν το όνομα της μικρής μας μονάδας.

Πρώτη αποστολή SAS της Ειδικής Αεροπορικής Υπηρεσίας. Ο εχθρός που πέρασε τις συμμαχικές γραμμές στη Λιβύη και την Κυρηναϊκή βομβαρδίζει τον τομέα μας ακατάπαστα. Κάθε νύχτα μας βομβαρδίζουν και μας χτυπούν με πολυβόλα και εμείς πρέπει να χωνόμαστε στα λαγούμια που σκάψαμε βιαστικά για να αποφύγουμε τις βολές της συμμαχικής αεράμινας. Όσο περιμένουμε να περάσουν αυτές οι επιδρομές, συζητάμε με κέφι, σε άβολες στάσεις, πεσμένη φίρδιν μίγδιν σε μικρά χαρακώματα. Την επομένη των συναγερμών αυτών ανακαλύπτουμε μικρές τρύπες στο ύφασμα των σκηνών μας. Η διπλανή αεροπορική βάση υφίσταται κάποιες ζημιές. Μια τεράστια στήλη καπνού ανεβαίνει και καλύπτει τον ουρανό. Το πλησίασμα του εχθρού ίσως πείσει το συμμαχικό γενικό επιτελείο να μας στείλει σε αποστολή, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι είναι στο χέρι μας για τον κοινό αγώνα. Η μονάδα μας εμπλουτίζεται από καμιά δεκαριά δόκιμους και άνδρες υπό την αρχηγία του Λοχαγού Λαμπέρ, που λένε πως ήταν πυροσβέστες στο Παρίσι. Ο Μπερζέ υποφελείται για να κάνει κάποιες ανακατατάξεις. Βρίσκομαι στη δεύτερη ομάδα, υπό την αρχηγία του Λοχαγού Ζαν Ρουαγιέ, ενός ωραίου τύπου. Τα γεγονότα που θα εκτελειχθούν δεν θα μου επιτρέψουν να γνωρίσω καλύτερα τους νεόφερτους του στρατοπέδου της SAS. Ορισμένοι από τους συντρόφους μου κλήθηκαν στο γραφείο του Λοχαγού Μπερζέ. Σύμφωνα με τις ακριτομηθείες, είναι βέβαιο ότι προετοιμάζονται αποστολές. Προς μεγάλη μου έκπληξη, διαπιστώνω ότι τα μέλη της δεύτερης ομάδας ετοιμάζονται να φύγουν. Είμαι ο μόνος από τους 5 άντρες της ομάδας που δεν έλαβε ειδικές διαταγές. Σφίγγει την καρδιά μου. Μοναχός, με τον καημό μου, πηγαίνω βόλτα στο κανάλι του Σουέζ για να κρύψω την απογοήτευσή μου. Γιατί δεν με διάλεξαν εμένα, γιατί αυτοί και όχι εγώ? Τα σχόλια των συντρόφων μου στριφογυρίζουν στη μνήμη μου. Δεν με λυπήθηκαν. Είσαι ακόμα πολύ μικρός. Έχεις την απέτηση να φύγεις με την πρώτη κιόλας αποστολή, ενώ εμείς περιμένουμε ένα χρόνο να πάμε στη μάχη. Τόπος τους παλιούς. Δεν καταλαβαίνω τον αρχηγό μου. Μήπως δεν απέδωσα ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου, δεν αφομοίωσα γρήγορα τα μαθήματα πεζοναυτών, δεν ήμουν πειθαρχημένος, δεν ήμουν πρώτος στη σκοποβολή, πρώτος στην τάξη μου? Τότε γιατί αυτή η αδικία, γιατί να μου απογορεύσουν την τιμή της μάχης? Η ηρεμία του τοπίου με χαλαρώνει και μου κάνει καλό. Αντιμέτωπος με τον εαυτό μου, αφήνομαι να κλάψω, χωρίς καν να μπω στον κόπο να σκουπίσω τα μεγάλα δάκρυα θυμού που τρέχουν στα μαγουλά μου. Βρίζω και οδύρομαι, καλώντας τη μητέρα μου και την αραβωνιαστικιά μου τη Σιμών, τα δύο αγαπημένα μου πρόσωπα, ως μάρτυρες της απογοήτευσής μου. Ήρεμος και κατευνασμένος επιστρέφω στο στρατόπεδο που με ιδιάζει. Τι κάνω εγώ εδώ πέρα? Μέσα στη σκηνή βασιλεύει η χαρά των ανδρών που είχα την τύχη να επιλεγούν και να φανούν αντάξει της εμπιστοσύνης του αρχηγού τους. Ξαπλωμένο στο κρεβάτι μου, υφίσταμαι τους σαρκασμούς των παλιών που με περιγελούν. Για δείτε τον ξυπασμένο μικρό που νόμιζε πως θα ήταν στην πρώτη αποστολή. Κοντεύω να σκάσω. Δεν μπορώ να μείνω άλλο μέσα στη σκηνή. Χρειάζομαι αέρα, να αναπνεύσω, να είμαι πάλι μόνος. Έξω η διαπεραστική σφυρίχτρα του Λοχία καλεί το λόχο σε σύναξη. Ολόκληρο το γενικό επιτελείο της SAS είναι συγκεντρωμένο στην κυρίως αίθουσα. Πριν αρχίσει τη σύσκεψη ενημέρωσης για την επιχείρηση, ο Μπερζέ διώχνει κάποιους συντρόφους που αποκλείονται από αυτή την οικογενειακή συγκέντρωση. Καθώς εγώ παραμένω, αναπτερώνομαι. Ενδιαφέρομαι και πάλι για τη ζωή. Σοβαρός αλλά χαμογελαστός, ο λοχαγός μας ανακοινώνει με υπερηφάνεια. Ήρθε η στιγμή να αποδείξουμε στους συμμάχους μας ότι είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης τους. Αναομάδες θα επιτεθούμε στα αεροδρόμια πίσω από τις εχθρικές γραμμές, ώστε να μειώσουμε την πίεση στο μέτωπο. Σας ζητώ πλήρη εχεμήθεια για να πετύχει ο σκοπός μας. Αυτό ήταν όλο για σήμερα. Τους ζυγούς λύσατε. Ολόκληρος ο λόχος διαλύεται, οι άντρες χωρίζουν χαρούμενα. Ο Μπερζέ επιτακτικός προστάζει. Μουό, Λεωστίκ, Σιμπάρ, μείνετε μαζί μου. Μόλις βγαίνει από τη σκηνή και ο τελευταίος της SAS συνεχίζει. Θα κάνουμε ένα ταξιδάκι μαζί. Σας διάλεξα επειδή γνωρίζω πως είσαστε πολύ καλοί κολυμβητές και συγχρόνως πολύ καλοί αθλητές. Η αποστολή που κράτησα για μας είναι η πιο επικίνδυνη, θα είναι πολύ δύσκολη. Δεν θα έχουμε πολλές πιθανότητες να τελειτώσουμε, αλλά πρέπει να προσβλέπουμε αυτοπεποίθηση στην επιτυχία μας, η οποία εξαρτάται μόνο από εμάς. Οι λεπτομέρειες της αποστολής θα σας δοθούν όταν θα είστε μόνοι.
μαζί με τον Λόρδο Τζέλικο εδώ, ο οποίος θα έρθει μαζί μας, θα πάτε να μάθετε να κοπηλατείτε αθόρυβα. Μην απαντήσετε στα ερωτήματα των συντρόφων σας. Εμπρός, φίλοι μου, είστε ελεύθεροι. Ο Λόρδος Τζέλικο, πραγματική δύναμη της φύσεως, είναι ο γιος του διάσημου ναυάρχου Λόρδου Τζέλικο, νικητή της ναυμαχίας της Γιουτλάνδης κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, δεν είναι ο γιος ναυάρχου που θα μας εκπαιδεύσει να τραβάμε κουπί αθόρυβα. Ξεκινάμε την ναυτική μας άσκηση το ίδιο απόγευμα. Εγώ, σαν παλιός ναυτικός, χαίρομαι εκ των προτέρων που θα τραβήξω κουπί. Μου θυμίζει τον παλιό καλό καιρό που έκανε αυτή την άσκηση στο εμπορικό ναυτικό. Στο στρατόπεδο, τα μέλη της SAS που προτάθηκαν για αποστολή εκφράζονται ανεπιφύλακτα και δεν κρύβουν τη χαρά τους. Εγώ είμαι πολύ διακριτικός και αφήνω τους παλιούς συντρόφους της ομάδας να πιστέψουν ότι δεν έχω και πολλές ελπίδες να φύγω. Ωστόσο, μέσα μου κοχλάζει ένα ηφαίστειο. Άρη, Θεέ του πολέμου, άκουσες την προσευχή μου, κατάλαβες τον καημό μου. Ξαναβρήκα το ενδιαφέρον μου για τη ζωή. Το στρατόπεδο μου φαίνεται πάλι χαμογελαστό, ζωηρό, συμπαθητικό. Και να φανταστεί κανείς πως πριν από λίγες μόλις ώρες το καταριόμουνα. Ο Ζακ Μουό, ο Πιέρ Λεωστίκ και εγώ φεύγουμε να βρούμε το λοχαγό Τζέλικο που μας περιμένει στο κατάλημα των αξιωματικών της SAS κατά μήκος του λιμενικού σταθμού του Καμπρίτ στον κόλπο του Σουέζ. Επιβιβαζόμαστε σβέλτα σε μια βάρκα με δύο κουπιά. Ο Ζακ Μουό και εγώ τραβάμε κουπί μαζί, ενώ ο Τζέλικο μας οδηγεί προς τα νυχτά και ο σύντροφός μας Πιέρ Λεωστίκ περιμένει τη σειρά του. Το σκάφος μας λυκνίζεται με το γιο του ναυάρχου στο πιδάλιο και δεν έχουμε παρά να συγκεντρωθούμε και να κοπηλατήσουμε ρυθμικά και αθόρυβα. Περνάμε όλη την κάμα από μανούβρες. Πρόσωλο ταχώς, στάση, όπισθεν, αριστερά, δεξιά. Μετά από μερικές ώρες αυτού του αθλήματος μαθαίνουμε να τραβάμε συγχρονισμένα και όσο γίνεται πιο αθόρυβα. Σαν υπάκουαν αυτά και επιστρέφουμε στην αφετηρία μας κατάκοπη. Θα πρέπει να πάμε στην Κρήτη, να καταστρέψουμε στο έδαφος τα εχθρικά αεροπλάνα που φεύγουν από το νησί για να αναχαιτήσουν τις συμμαχικές νεοπομπές που προσπαθούν να ανεφοδιάσουν την πολιορκούμενη Μάλτα. Δεδομένου του κινδύνου της πτώσης με αλεξίπτωτο σε ένα τόσο επισφαλές πεδίο, το Γενικό Επιτελείο προνόησε για τη μεταφορά μας με υποβρύχιο. Από εκεί θα αποβιβαστούμε είτε με ψαρόβαρκα είτε με λαστιχένιες βάρκες. Σίγουρα το να πάει κανείς στην Ελλάδα έχει τη γοητεία του, αλλά το νησί της Κρήτης, πραγματικό φρούριο στα χέρια του εχθρού, δεν συνιστά μια ξεκούραστη αποστολή. Δεν υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσουμε στο ραντεβού μας στο σημείο επανεπιβίβασης για την Αίγυπτο. Αν για κάποιο λόγο δεν μπορέσουμε να φτάσουμε στο καθορισμένο σημείο, θα βρεθούμε απομονωμένοι, αποκλεισμένοι στο νησί. Αυτή η πρώτη μέρα των προετοιμασιών για την αναχώρηση περνάει γρήγορα.

Η αναχώρηση. Από τα χαράματα της νέας ημέρας είμαι στο πόδι μαζί με τους συντρόφους μου. Πηγαίνω στο πλωστάσιο να παραλάβω τον εξοπλισμό της αποστολής. Χειροβομβίδες, περίστροφα, ιταλικά υποπολιβόλα μπερέτα που έχουν εξεταστεί και τροποποιηθεί από το λοχαγό Μπερζέ, γεμιστήρες, εγχειρίδια της SIS, τα οποία συνδυάζουν μια λαβή αμερικανικού τύπου με πολύ κοφτερή λάμα και που ο αποθηκάριος μας παραδίνει με αποστροφή, καθώς το μαχαίρι αυτό θεωρείται όπλο τόσο σιωπηλό όσο και θανατηφόρο. Πηξίδα, γενικό χάρτη των Βαλκανίων και ειδικό της Κρήτης, αεροφωτογραφίες της αεροπορικής βάσης του Ηρακλείου, με λίγα λόγια όλος ο εξοπλισμός του μικρού αλεξιπτωτιστή. Παραλαμβάνουμε και κανονικά τρόφιμα για 10 μέρες που περιλαμβάνουν δαμάσκηνα, κορινθιακές σταφίδες, γαλέτες, corned beef, σοκολάτα. Για λόγους ασφαλείας δεν φορτωνόμαστε ακόμα τις βόμβες Lewis που κατασκευάζουμε ανακατεύοντας θερμική σκόνη εμπρισμού με πλαστικό εκρηκτικό. Τα φορτώνουμε χωριστά σε κυβότια στο καμιόνι που θα μας μεταφέρει μακριά από τη βάση μας. Έχουμε απομονώσει τους πυροκροτητές των βομβών και τα time pencils, πυροδοτικούς μηχανισμούς, που είναι ρυθμισμένα στις 2 ώρες. Το σακίδιό μου είναι βαρύ. Πόσο θα φορτωθώ όταν θα έχω και επιπλέον 16 οπλισμένες βόμβες Lewis? Οι σύντροφοί μου στην ομάδα δεν είναι πια τόσο σκληροί απέναντί μου. Τα πηγενέλα μου, οι προσωπικές διαταγές που παίρνω από τον Μπερζέ δείχνουν καθαρά ότι είμαι μέλος της πρώτης αποστολής της γαλλικής SIS. Ο αρχηγός της ομάδας μου, ο πολύ ευχάριστος Ζαν Ρουαγιέ, λέει στους άλλους φίλους, φανερά για μένα: «Για δέστε το αυτόν το μυστικοπαθή που είναι έτοιμος να μας το στρίψει, αλλά αγγλικά», και έχει δίκιο. Ο Τουρνερέ μου κάνει νόημα ότι θέλει να με δει ο ταγματάρχης. Ο Μπερζέ φόρεσε επιτέλους τα γαλόνια του ταγματάρχη, σύμφωνα με τον όρκο του να μην τα βάλει αν δεν μας τιμούσαν με μια αποστολή. Τα φοράει στους ώμους. Στο δρόμο ο Τουρνερέ μου λέει: «Μιλάς ελληνικά?» Η ερώτηση αυτή με ξαφνιάζει, καθώς σεβάστηκα την εντολή να σοπάσω και όμως ο σύντροφός μου ξέρει που πηγαίνουμε. Αλλά ο Τουρνερέ είναι συνετός και φίλος, χέρι της απόλυτης εμπιστοσύνης των αρχηγών μας. Ωστόσο, χωρίς να απαντήσω στην ερώτησή του, απλώς χαμογελώ. Προχωράμε προς το αγγλικό στρατόπεδο, όπου ο Μουό, ο Λεωστίκ και εγώ επιβιβαζόμαστε αμέσως σε ένα καμιόνι που ξεκινά, αφήνοντας πίσω του ένα σύννεφο από σκόνη. Είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Είμαι πεπισμένος ότι θα γυρίσω πίσω εδώ, θα ξαναδώ το στρατόπεδο αυτό. Είμαι ήρεμος σαν να πρόκειται για μια άσκηση. Who dares wins. Ο τολμών νικά. Αυτό είναι το σύνθημα της SAS. Έχει χωρίσει τόσο βαθιά στο πνεύμα μας που τίποτα δεν μας φαίνεται ακατόρθωτο. Η εντατική μας άσκηση, η στρατιωτική μας εκπαίδευση μας έχουν κάνει τρομερά πειθαρχημένους. Η σιγουριά που μας γεμίζει είναι τόσο αληθινή που δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε για την επιτυχία της αποστολής μας. Η νυχτερινή μας διαδρομή από το Καμπρίτς στο Κάιρο, το πρώτο στάδιο της πορείας μας προς την Αλεξάνδρεια, μου φαίνεται ατελείωτη. Από όλη την εκπαίδευση των αλεξιπτωτιστών, οι μετακινήσεις με καμιόνι είναι εκείνο που εκτιμώ λιγότερο. Τέλος πάντων, σε κάθε εκδρομή υπάρχει πάντα μια μικρολεπτομέρεια που δεν αρέσει. Μετά από αρκετές ώρες στο καμιόνι, φτάνουμε στα περίχωρα του Καΐρου. Περνάμε τη γέφυρα των Γάλλων και μπαίνουμε σαν σύφουνα στην αυλή του στρατώνα Κάρσελ Νίλ, κοντά στο σπίτι της δικής μου νονάς πολέμου και της φιλονάδας μου Μιρέη. Ο Μπερζέ και ο Τζέλικο εξαφανίζονται στο διοικητήριο του στρατώνα, ενώ οι σύντροφοί μου και εγώ περιμένουμε κουρνιασμένοι στην καρότσα του καμιονιού μέχρι να επιστρέψουν. Από την κύρια αυλή του στρατιωτικού καταλήματος μπορώ να διακρίνω το διαμέρισμα των φιλενάδων μου, οι οποίες κοιμούνται χωρίς να φαντάζονται πως είμαι τόσο κοντά τους. Θα ήθελα να κάνω μερικά βήματα και να πάω να τους φωνάξω τη χαρά και την ελπίδα μου. Θα ήθελα να είναι περήφανες για μένα τη στιγμή που φεύγω να εκτελέσω μια λεπτή και επικίνδυνη αποστολή. Θα ήθελα να μπορούσα να τους μεταβιβάσω τη σιγουριά μου. Μ' αρέσει να αναλογίζω με την Ονά, εκείνη την τόσο γλυκιά και καλή γυναίκα που στη μοναξιά μου του στρατιώτη μου έδειξε εκείνη τη λεπτή σχεδόν μητρική στοργή. Η Μιρέη, η φίλη μου, η σύντροφός μου, νεαρή κόρη της Γαλλίας, τόσο ευχάριστη, τόσο εύθυμη με τη φρέσκια δροσεράδα των κοριτσιών της πατρίδας μου. Αναλογίζομαι την ευχαρίστησή μου όταν θα την ξαναδώ σύντομα, με καθησυχασμένη τη συνείδηση ενός άντρα περήφανου επειδή έκανε το καθήκον του.
αλλά οι αυστηρές εντολές μου απαγορεύουν να κάνω αυτή την επίσκεψη. Είναι ο ρόλος μου, ο ρόλος του άντρα που πρέπει να αγωνιστεί για την ελευθερία που θέλουν να μας αρπάξουν. Οι αρχηγοί μας επιστρέφουν επιτέλους και με βγάζουν από τις σκέψεις μου. Μες στη συνένοχη νύχτα, τα οχήματά μας παίρνουν και πάλι το δρόμο για την Αλεξάνδρεια. Αφήνουμε το Κάιρο από τη μεριά του ξενοδοχείου Mena House με όση ταχύτητα μας επιτρέπουν οι 80 βόμβες Λιούιτς που μεταφέρουμε. Στην Αλεξάνδρεια μας περιμένει το υποβρύχιο που θα μας μεταφέρει στην Κρήτη. Σε αυτή τη θαυμαστή πόλη όπου οι κύριες αρτηρίες φύζουν από ζωή, μένουμε κατάπληκτοι όταν συναντούμε μερικούς ναυτικούς του Βυσσί που αρνούνται να πολεμήσουν στο πλευρό μας. Ανώνυμοι, με τα ρούχα της Αποστολής, διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι ναυτικοί φορούν τις στολές τους και κάνουν τους παλικαράδες, έχοντας χάσει κάθε ανδρισμό μες στη δειλή πολιτική της αναβλητικότητας. Αυτοί οι άντρες, αν μπορεί κανείς να τους χαρακτηρίσει άντρες, έχουν το αύριό τους εξασφαλισμένο, ενώ άλλοι, ενδοξότεροι, που φορούν την ίδια στολή, απαρνήθηκαν την ησυχία τους, την νιώτη τους, για να ζήσει η Γαλλία. Τα οχήματά μας ήδη χάνονται στις δεδαλώδεις δρόμους του φρουρίου της θάλασσας. Τα τεράστια βαριά γκρίζα τείχη μας καταπλακώνουν. Εδώ είναι το γενικό επιτελείο του ναυτικού, απέναντι από τον όρμο της Αλεξάνδρειας, στα βάθη του οποίου κοίτονται τόσα πλοία γεμάτα νεκρούς. Ξεφορτώνουμε τον εξοπλισμό και τα εκρηκτικά μας. Ο ταγματάρχης Μπερζέ μας συστήνει έναν Έλληνα αξιωματικό, τον ανθιπολοχαγό Κώστα Πετράκη, ο οποίος θα είναι ο διερμηνέας μας. Κριτικός και ο ίδιος θα μας βοηθήσει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επαφή με τον ντόπιο πληθυσμό. Το μικρό σκάφος στο οποίο επιβιβαζόμαστε απομακρύνεται από την προκυμαία και προσεγγίζει ένα βοηθητικό πολεμικό πλοίο εγκυροβολημένο στη μέση του όρμου. Σε λίγο, φορτωμένοι τον εξοπλισμό μας, στον οποίο έχουν προστεθεί τα σακίδια μας γεμάτα εκρηκτικά, ανεβαίνουμε σβέλτα τη γέφυρα του Κορινθία, που χρησιμεύει ως βάση των αξιωματικών και των ναυτών των ελληνικών υποβρυχίων. Ο Μουό, ο Λεωστίκ και εγώ κατεβαίνουμε σε ένα μεσοκατάστρωμα για να περιμένουμε διαταγές. Κανείς δεν μας δίνει σημασία, ούτε φροντίζει για το φαγητό μας. Εξασκημένοι στα δύσκολα, αποκοιμιόμαστε στις λαμαρίνες του καταστρώματος, τη στιγμή που θα μπορούσαμε να είχαμε γευτεί λίγο περισσότερη άνεση, λίγη τροφή για μια τελευταία φορά, ώστε να πάρουμε δυνάμεις για την προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλουμε. Χωρίς να το θέλω, αναλογίζομαι τους ναυτικούς του Βυσσί που είδαμε προλίγου. Εκείνοι απόλαυσαν ένα μεγάλο γεύμα πριν δοκιμάσουν τη γλύκα μιας αιώρας, που όπως και να το κάνουμε θα είναι πιο αναπαυτική από τις λαμαρίνες με πριτσίνωμα που μου τρώνε τους γοφούς. Ωστόσο η κούραση και η νεαρή μου ηλικία υπηρεσχύουν και αποκοιμιέμαι για να ονειρευτώ την θριαβευτική μας επιστροφή. Ο Μπερζέ μας καλεί στη γέφυρα για να μας δώσει οδηγίες. Ο Τζέλικο, πάλι αυτός, μας μαθαίνει να χειριζόμαστε το φουσκωτό σκάφος αποβίβασης που τέθηκε στη διάθεσή μας. Κάνουμε μανούβρα στον όρμο και επιστρέφουμε στο πλοίο. Ο Μπερζέ θέλει κάτι πιο αληθινό, πιο ζωηρό. Αποφασίζει ότι πρέπει να εξοικειωθούμε με το χειρισμό των φουσκωτών στη θάλασσα. Για άλλη μια φορά, η βενζινάκατος μας οδηγεί σε μια από τις άκρες του λιμανιού. Πάνω στο βράχο που τον χτυπούν τα κύματα, φουσκώνουμε τις βαρκούλες μας και τις ρίχνουμε στο νερό. Μαζί με τον αρχηγό μας, τον Τζέλικο και τον Κώστα Πετράκη, καβαλικεύουμε τα εύθραυστα σκάφη μας. Παλεύουμε με τα κουπιά μας την ορμή των κυμάτων που μας πρόχουν στην ακτή. Ωστόσο, καταφέρνουμε να κάνουμε τη μανούβρα μας και αποβιβαζόμαστε στα βράχια με απόλυτη συνείδηση των δυνατοτήτων μας. Μετά από αυτή τη νέα άσκηση επιστρέφουμε στο πλοίο κουρασμένοι αλλά χαρούμενοι, επειδή γνωρίζουμε τα βασικά για τον χειρισμό των φουσκωτών που είναι πραγματικοί κολοβρέχτες.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ. Είμαι ο Τσικριτσάκης ο Νίκος με την εκπομπή «Περί υγείας λόγος» από το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Δήμο, πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσεμίας, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας, με τον οποίο θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν τη θαλασσεμία και τη δρεπανοκυταρική νόσο στην Ελλάδα.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Δήμο. Ο κύριος Δήμος είναι Γενικός Γραμματέας της Γενικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας και Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσεμίας. Κύριε Δήμο, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που μας αφιερώνετε λίγο από το χρόνο σας για να εξηγήσουμε στον κόσμο εδώ τους ακροατές μας τη θαλασσεμία, τι χρειάζεται, τις δράσεις και το τι πρέπει να ξέρουμε για τη θαλασσεμία, μεσογειακή αναιμία και τη δρεπανοκυταρική νόσο.
1: Ακριβώς από εκεί θα ξεκινούσα και εγώ, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ακούγοντας την ασθένεια θαλασσεμία να πηγαίνει το μυαλό τους ότι πρόκειται για την μεσογειακή αναιμία. Απλά τώρα πλέον χρησιμοποιούμε και στην Ελλάδα την διεθνή ονομασία της νόσου που είναι θαλασσεμία. Ξέρετε, κάποτε πίστευαν ότι νόσος αφορούσε μόνο τις χώρες που βρισκόταν στη λεκάνη της Μεσογείου και γι' αυτό είχε πάρει και το όνομα Μεσογειακή Αναιμία. Όμως η νόσος συναντάται σε όλο τον κόσμο. Τα περιστατικά και οι πάσχοντες που υπάρχουν στην Ασία, στις χώρες όπως είναι το Πακιστάν, αλλά και στην Ινδία ή την Κίνα ή και στις αραβικές χώρες είναι τεράστιος. Μιλάμε για εκατομμύρια ασθενείς. Οπότε είναι μια νόσος που παγκόσμια. Και έτσι δόθηκε μια ονομασία η οποία έχει σαν ρίζες τις λέξεις θάλασσα και αίμα. Γιατί η νονία, αν θέλετε, αυτής της διεθνούς ονομασίας ήμασταν εμείς οι Έλληνες και οι Κύπροι και πλέον η μεσογειακή αναιμία ονομάζεται θαλασσεμία. Είναι μια πάθηση η οποία, εντάξει, δεν είμαστε και γιατροί, δεν είμαι γιατρός για να το πω πολύ πολύ επιστημονικά. Απλά ένα άτομο που πάσχει από θαλασσεμία, επί της ουσίας ο οργανισμός του δεν παράγει αιμοσφαιρίνη, δεν παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να λαμβάνει ερυθρά αιμοσφαίρια, να λαμβάνει αίμα δηλαδή, δύο φορές το μήνα. Πρέπει να συμπληρώνει το αίμα του με 4 μονάδες αίματος μηνιαίως. Αυτές είτε 2 μονάδες κάθε 15 μέρες, είτε μπορεί και μία μονάδα αίματος την εβδομάδα. Πρέπει δηλαδή 4 αιμοδότες, 4 συμπολίτες μας να αιμοδοτούν μηνιαίως για να κρατηθεί ένας πάσχοντας από θαλασσεμία στη ζωή.
0: Θαλασσεμία στην Ελλάδα. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και σε ποιο σημείο πάμε?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει, αν θέλετε, την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου και είναι από τις χώρες όπως και η Ιταλία και η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν υψηλού επίπεδου αντιμετώπιση της νόσου. Γιατί πέρα από τις μεταγγίσεις που χρειάζεται ένας ασθενής τακτικά ανά 10-15 μέρες όπως είπαμε, πρέπει να λαμβάνει και θεραπεία αποσυντήρωσης, πρέπει να λαμβάνει και να κάνει μάλλον προληπτικούς ελέγχους για όλα τα ζητήματα και όλες τις ενδεχόμενες επιπλοκές που μπορούν να προκύψουν. Στην Ελλάδα έχουμε 3.000 πάσχοντες από θαλασσεμία και 1.000 περίπου πάσχοντες από δρεπανοκυταρική νόσο. Και αυτό πρέπει να το έτσι ξεχωρίσουμε και να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει ότι οι πάσχοντες από δρεπανοκυταρική νόσο πάσχουν και αυτοί από μια αιμοσφαιρινοπάθεια, αιμολυτική αναιμία που μοιάζει με τη θαλασσεμία, απλά ο οργανισμός τους δημιουργεί, παράγει κάποια ερυθρά αιμοσφαίρια, αλλά είναι πολλές φορές παραμορφωμένα, έχουν το σχήμα του δρεπανιού και έτσι ονομάστηκε δρεπανοκυταρική νόσος. Όλοι και οι θαλασσεμικοί ασθενείς και οι πάσχοντες από δρεπανοκυταρική νόσο παρακολουθούνται, μεταγγίζονται συστηματικά σε 35 μονάδες θαλασσεμίας που υπάρχουν στη χώρα μας. ειδικές κλινικές δηλαδή. Ένας πάσχοντας δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο να μεταγγιστεί σε οποιαδήποτε κλινική. Πρέπει να χρειάζεται κατάλληλη υποδομή. 35 μονάδες λοιπόν σε ολόκληρη τη χώρα, δύο από αυτές στην Κρήτη. Είναι νομίζω στο...
0: στο Βενζέλιο νοσοκομείο και στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
1: Χανίων, ακριβώς, ναι.
0: Έτσι. Το θέμα είναι, ποια είναι η ζωή ενός θαλασσεμικού ασθενή εν έτη 2025?
1: Θα έλεγα ότι είναι η ζωή ενός φυσιολογικού ανθρώπου, δηλαδή ένας πάσχοντας από θαλασσεμία, από τη στιγμή που λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία, την ενδεδειγμένη, και εφαρμόζει τα ιατρικά πρωτόκολλα, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που υπάρχουν, που είπαμε τακτικές μεταγγίσεις αίματος, αλλά και θεραπείες αποσυντήρωσης, μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα, σε όλες μα όλες τις απαιτήσεις της ζωής. Μπορεί να σπουδάσει, να εργαστεί, να κάνει οικογένεια, να είναι ενεργό μέλος στην κοινωνία. Δεν είναι δηλαδή η νόσος εμπόδιο στον ασθενή από τη στιγμή, βέβαια, το τονίζω αυτό, που λαμβάνει την ενδεδειγμένη θεραπεία. Εάν δεν του χορηγείται ή δεν υπάρχει υποδομή να μεταγγιστεί σωστά, να λάβει τα φάρμακα, να κάνει τις εξετάσεις, τότε σίγουρα ο οργανισμός του επιβαρύνεται πολύ, δεν έχει καλή ποιότητα υγείας, ούτε και ζωής. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπός του συλλόγου μας, της ομοσπονδίας μας, είναι να διατηρούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.
0: Εγινική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, λοιπόν, τι είναι το κύριο μέγημά της, ποιες είναι οι κινήσεις οι οποίες έχει να κάνει ώστε να προστατεύσει και να βοηθήσει τους θαλασσεμικούς ασθενείς?
1: Κοιτάξτε, τα σχέδια και οι στόχοι αλλάζουν με τα χρόνια και αλλάζουν και σύμφωνα με τις ανάγκες. Δηλαδή, στη χώρα μας, για να εξηγήσουμε λίγο και την δομή της Ομοσπονδίας, αλλά και των 25 συλλόγων μελών που έχει, γιατί σε όλη τη χώρα μας υπάρχουν 25 σύλλογοι θαλασσεμίας. Οι δύο είναι στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Έχουμε έναν στη Θεσσαλονίκη, ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσεμίας, που είμαι και πρόεδρος, ο οποίος εκπροσωπεί όλη τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή τις μονάδες που είναι στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τρεις μονάδες στη Θεσσαλονίκη, στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτιο, Άγιος Παύλος, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη. Αναφέραμε λοιπόν τρεις συλλόγους, υπάρχουν άλλοι 22 σε όλη τη χώρα, σε όλη τη Θεσσαλία, σε κάθε νομό, στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο κτλ. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν που ιδρύθηκαν οι σύλλογοι, είχαν σαν πρωταρχικό στόχο να δημιουργηθούν οι μονάδες θαλασσεμίας που ανέφερα. Να δημιουργηθούν δηλαδή αυτές οι ειδικές κλινικές με το σταθερό προσωπικό, με τους επιστήμονες, με τους γιατρούς, τους ειδικούς για την αντιμετώπιση της νόσου. Αφού αυτά επιτεύχθηκαν, ή μάλλον ταυτόχρονα, εκτός από τη δημιουργία των μονάδων, ήταν και η εξασφάλιση της επάρκειας αίματος. Τη δεκαετία του 70 η εθελοντική αιμοδοσία δεν ήταν εθελοντική. Ήταν αμοιβόμενη, ήταν ανταποδοτική. Έγιναν προσπάθειες λοιπόν και ναι, με νόμο του κράτους η αιμοδοσία έγινε μη αμοιβόμενη, μη ανταποδοτική, έγινε καθαρά εθελοντική, αλλά δυστυχώς από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να υπάρχει στη χώρα μας επάρκεια αίματος. Δηλαδή, όποιος ασθενής, όχι μόνο με θαλασσεμία, χρειαστεί να μεταγγιστεί σε κάποιο νοσοκομείο, πολλές φορές δεν υπάρχει διαθέσιμο αίμα. Πρέπει να τρέξουν οι συγγενείς, πρέπει να γίνει μια τεράστια κινητοποίηση για να εξασφαλιστεί η μετάγγιση αίματος. Προσπαθούμε λοιπόν ακόμα και σήμερα να καταφέρουμε να γίνει η χώρα μας αυτάρκης σε αίμα. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Τα νούμερα τα οποία είναι δημοσιευμένα από το ΚΕΑ, από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, λένε ότι η Ελλάδα χρειάζεται 560.000 μονάδες αίματος ετησίως για να καλύψει όλες τις ανάγκες. Είτε αυτά είναι θαλασσεμία, είτε είναι χειρουργία, μεταμοσχεύσεις, αιμορραγίες, επεμβάσεις, τροχαία ατυχήματα κτλ. Από τις 560.000 μονάδες αίματος, οι 100.000 πηγαίνουν στην θαλασσεμία, το 1/5 δηλαδή περίπου, και από αυτές συλλέγονται οι 540. Αχα. Δηλαδή 20.000 μονάδες αίματος εισάγουμε κάθε χρόνο από το εξωτερικό, από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Είμαστε πολύ κοντά δηλαδή στο να...
0: να επιτύχουμε.
1: Μαζέψουμε, να συλλέξουμε όλο τον αριθμό, αλλά και πάλι όμως η χώρα μας δεν κάνει καλό προγραμματισμό στη συλλογή αίματος. Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη επάρκεια αίματος κάποιους μήνες όπως ο Νοέμβριος, ο Απρίλιος, ο Μάιος. Έχουμε τεράστιες ελλείψεις όμως τον Ιανουάριο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Δεν γίνεται δηλαδή καλός προγραμματισμός των αιμοδοτών, ώστε να έχουμε μια σταθερή έτσι, ροή και συλλογή αίματος. Και ξέρετε, είναι, θα πω και κάτι σημαντικό που δεν το γνωρίζει πολύ ο κόσμος. Το αίμα δεν κρατάει 2 και 3 μήνες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς μετάγγιση πάνω από 30-35 μέρες. Το αίμα λύγει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ένας αιμοδότης, άμα θα αιμοδοτήσει το Μάιο, μπορεί να το μεταγγιστεί ένας πάσχοντας τον Αύγουστο. Δεν υπάρχει, έχει λήξει. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται πολύ πολύ σωστός προγραμματισμός των αιμοδοτών να πηγαίνουν στις αιμοδοσίες και να δίνουν σε πραγματικό χρόνο όταν υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Αυτοί λοιπόν είναι δύο από τους στόχους που κατά καιρούς απασχόλησαν την Ομοσπονδία. Σήμερα μας απασχολεί και διεκδικούμε την πρόσβαση σε όλες τις νέες θεραπείες που υπάρχουν, γιατί έρχονται συνεχώς φάρμακα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του πάσχοντα, φάρμακα που αραιώνουν το διάστημα των μεταγγίσεων. Και γιατί όχι, υπάρχει πλέον στο εξωτερικό διαθέσιμη και η οριστική θεραπεία της νόσου, η λεγόμενη γονιδιακή θεραπεία.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Αυτά που μας λέτε είναι η γονιδιακή θεραπεία το μέλλον, για όχι μόνο για τη θαλασσεμία, αλλά και για πολλές άλλες ασθένειες στη χώρα μας. Ευελπιστούμε πως κάποια στιγμή θα γίνει πραγματικότητα και εδώ.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουν ήδη θεραπευτεί 2 άτομα στη χώρα μας, ναι, με γονιδιακή θεραπεία, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ναι, όπου υπάρχει το κατάλληλο κέντρο, και στα πλαίσια των κλινικών ερευνών της θεραπείας συμμετείχαν 2 άτομα τα οποία από το 2019, εδώ και 6 περίπου χρόνια, είναι πλέον ελεύθεροι μεταγγίσεων, όπως λέμε. Δηλαδή έχουν απαλλαγεί από αυτό το πρόγραμμα των μεταγγίσεων που χρειάζεται ένας πάσχοντας. Αυτή τη στιγμή η θεραπεία έχει εγκριθεί στην Αμερική, τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων, τον FDA, και στην Ευρώπη. Αρχίζει σιγά σιγά και εφαρμόζεται στην Αγγλία, την Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία. Παλεύουμε και εμείς ως Ομοσπονδία να έρθει και στην Ελλάδα και να είναι προσβάσιμη σε όποιους τέλος πάντων πληρούν τα κριτήρια για να, για να μπουν σε αυτή τη θεραπεία. Γιατί εντάξει, δεν είναι καθολική, υπάρχουν ηλικιακά κριτήρια, υπάρχουν κριτήρια

0: μας, διοργανώνουμε ημερίδες κάθε χρόνο, συνέδρια, στα οποία είναι ένας τόπος συνάντησης της επιστημονικής κοινότητας με τους πάσχοντες αλλά και τους γονείς τους, για τα νέα δεδομένα, για τα πρωτόκολλα θεραπείας, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται διάφορες επιπλοκές. Οπότε τα σχέδια, η ενημέρωση και η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων είναι ένας από τους κύριους στόχους μας. Στη συνέχεια, οι εκδηλώσεις μας, όπως είπα και πριν, για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και της επάρκειας αίματος δεν σταματούν ποτέ, αλλά και η παρέμβασή μας προς το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΠΗ, για να έχουμε τα φάρμακα που χρειαζόμαστε στην ώρα τους, χωρίς καθυστερήσεις, και κυρίως το φάρμακο αποσυντήρωσης, το οποίο θέλω να αναφερθώ σε αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος και να ξεκαθαρίσει κάτι που αφορούσε την υγεία και τη ζωή των θαλασσινικών ασθενών. Ξέρετε, πριν λίγα χρόνια, ακόμα και τα βιβλία στα σχολεία έγραφαν ότι ένας πάσχοντας από θαλασσεμία ζει μέχρι τα 20 ή τα 25 του. Αυτό είναι μύθος πλέον. Αυτό δεν ισχύει πια. Και δεν ισχύει για δύο λόγους. Όχι μόνο γιατί γίνονται πλέον συστηματικές μεταγγίσεις, όχι μόνο δηλαδή γιατί κατάλαβαν πόσο αίμα και κάθε πότε πρέπει να μεταγγίζεται ο πάσχοντας, αλλά επειδή βγήκε η θεραπεία αποσυντήρωσης και έχει σώσει πάρα πολλούς ασθενείς. Ένας θαλασσιμικός ασθενής, θα το πω απλά, έτσι είπαμε, δεν είμαι γιατρός, εκπαιδευτικός.
1: Όχι, χρειάζεται να καταλάβει ο κόσμος με δικά
0: του λόγια. Ένας θαλασσιμικός ασθενής μαζί με το αίμα του αιμοδότη, αυτά τα 300 ml, 400, παίρνει και το σίδηρο του αιμοδότη. Και ένα σίδηρο που δεν μπορεί να το μεταβολήσει και να το αποβάλει. Και ενώ ο υγιής πληθυσμός πρέπει να έχει τιμή σιδήρου μέχρι 200 μονάδες, και πολλοί δεν έχουν, κυρίως οι γυναίκες, και λαμβάνουν σκευάσματα σιδήρου, ένας θαλασσιμικός ασθενής έχει 10 και 15 και 20 χιλιάδες σιδήρου. Αυτός ο σίδηρος λοιπόν είναι τοξικός, είναι επικίνδυνος, είναι θανατηφόρος. Πηγαίνει και κάθεται στα ζωτικά όργανα, είτε στην καρδιά είτε στο ύπαρ, και αυτό ήταν που σκότωνε τους ασθενείς τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ενώ έκαναν μεταγγίσεις, παρόλα αυτά πέθαιναν. Από το τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας του 80, βγήκε η θεραπεία αποσυντήρωσης, η οποία να ακολουθεί ο ασθενής καθημερινά. Παλιότερα ήταν μόνο ενέσιμη, τώρα υπάρχουν και σκευάσματα από το στόμα, οπότε είναι πολύ πολύ ανώδυνη, και έχουν καταφέρει να ρίξουν την τιμή του σιδήρου στα φυσιολογικά πλαίσια. Έτσι λοιπόν βελτιώθηκε η ποιότητα της υγείας, απαλλάχθηκαν τα ζωτικά όργανα από αυτό το περίσσευμα, από αυτή την τοξικότητα, και λειτουργούν πιο φυσιολογικά. Οπότε η θεραπεία αποσυντήρωσης, για τη θεραπεία αποσυντήρωσης μάλλον, παρεμβαίνουμε καθημερινά ότι να είναι στην ώρα της τα φάρμακα στο διαθέσιμο στον ασθενή.
1: Περιμένουμε νέα φάρμακα σε αυτό το κομμάτι? Περιμένουμε κάτι καινούριο?
0: Για την αποσυντήρωση, ναι, συνεχώς εξελίσσεται. Όπως σας είπα, τη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν μόνο ενέσιμη. Όταν λέμε ενέσιμη, με ειδικές συσκευές που διαρκούσε 10 και 12 ώρες η έγχυση του φαρμάκου, αρκετά υπόδεινη και αρκετά δύσκολη, δεν μπορούσε ο πάσχοντας ελεύθερα να κάνει όλες τις δραστηριότητες του όταν ήταν αναγκασμένος να λαμβάνει τη θεραπεία. Από αρχές του 2000 ήρθε χάπι, το 2010 και δεύτερο χάπι διαφορετικό, και τώρα μαθαίνουμε ότι έρχεται μια θεραπεία σε χάπι πάλι που θα είναι μόνο 3 φορές την εβδομάδα. Αλλά πέρα από αυτή έρχονται και φάρμακα που αραιώνουν τα διαστήματα των μεταγγίσεων, δηλαδή ενεργοποιούν κατά κάποιο

0: τρόπο τον οργανισμό ή συντηρούν πιο αποτελεσματικά ή και για μεγαλύτερο διάστημα τα ερυθρά αιμοσφαίρια που μεταγγίζεται ο ασθενής και αραιώνουν τα διαστήματα των μεταγγίσεων. Έτσι λοιπόν, που ενώ κάποιος αυτή τη στιγμή πηγαίνει κάθε 15 μέρες, με τα νέα φάρμακα υπόσχονται το διάστημα αυτό θα γίνει 25 και 30 μέρες. Αυτό σημαίνει λιγότερες μεταγγίσεις, λιγότερη ποσότητα αίματος που λαμβάνει, άρα λιγότερο σίδηρο και αμέσως θα χρειάζεται και λιγότερη αποσυντήρωση. Είναι όλα, ξέρετε, μια
1: αλυσίδα.
0: Μια εξίσωση.
1: Και ταυτόχρονα, γιατί μας ακούνε ούτως ή άλλως και από διάφορους φορείς, να πούμε ότι με τα καινούργια αυτά χάπια και τις καινούργιες θεραπείες μειώνεται και το κόστος, εφόσον μειώνονται οι μεταγγίσεις και τα υπόλοιπα φάρμακα. Μειώνεται και το κόστος, οπότε κάθε νέο που έρχεται προσφέρει και οικονομικά στο σύστημα υγείας.
0: Ναι, σαφέστατα, και ευτυχώς αυτό το έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και η δική της υγείας υπεύθυνη, τέλος πάντων, που παρέχουν αμέσως στους θαλασσιμικούς ασθενείς τις νέες θεραπείες, γιατί επί της ουσίας γλιτώνει το σύστημα υγείας από την συχνή επίσκεψη και μετάγγιση στο νοσοκομείο, γιατί και η μετάγγιση μιας μονάδας αίματος στοιχίζει. Στοιχίζει αρκετά χρήματα και σαν υλικό αλλά και σαν απασχόληση προσωπικού εργατοόρης, της αιμοδοσίας, της εξόρμησης, της επεξεργασίας, του ελέγχου. Και εδώ θυμήθηκα να σας πω ότι άλλη μια μεγάλη ενέργεια της Ομοσπονδίας μας στις αρχές του 2000 ήταν η εφαρμογή του μοριακού ελέγχου του αίματος. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας το αίμα ελέγχεται με την πιο σύγχρονη μέθοδος που υπάρχει διεθνώς για την ασφάλειά του. Διότι είναι πολλές οι μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν με μετάγγιση αίματος. Αυτό πρόκειται, μιλάμε για υπατήτιδα, μιλάμε για HIV, μιλάμε για πολλές. Όμως οι μέθοδοι εξέτασης του αίματος, του δείγματος, είναι πάρα πολύ έγκυρες και στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται οι πιο έγκυρες που υπάρχουν διεθνώς. Και σε αυτό το κομμάτι λοιπόν είμαστε συνεχώς ανήσυχοι για να εφαρμόζεται πάντα καθολικά και στην ώρα του ο μοριακός έλεγχος στη χώρα μας.
1: Ακριβώς. Κύριε Δημό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο χρόνος μας κάπου εδώ τελειώνει της εκπομπής μας. Πριν κλείσουμε όμως, θα ήθελα να μας δώσετε ένα μήνυμα για τους ακροατές μας.
0: Τους ακροατές, το μήνυμα είναι όποιος μπορεί να αιμοδοτεί όχι μία αλλά και δύο φορές το χρόνο. Αυτό θα κάνει τη χώρα μας αυτάρκη σε αίμα. Αίμα που είπαμε δεν το χρειάζεται μόνο οι θαλασσιμικοί ασθενείς, αίμα το χρειάζεται ακόμα και ένας που θα πάει να κάνει ένα προγραμματισμένο χειρουργείο. Γιατί να ψάχνει και να αγχώνεται την τελευταία στιγμή που θα βρει τις δύο ή τις τρεις μονάδες αίματος? Το αίμα πρέπει να υπάρχει στα ψυγεία των αιμοδοσιών και να είναι διαθέσιμο για όποιον το χρειαστεί, όποτε το χρειαστεί.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας
0: συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Με όλα αυτά τα σημαντικά που ακούσαμε σήμερα, κλείνουμε την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα, εδώ στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε ξανά αυτό που είπε και ο κύριος Δήμος. Αιμοδοτούμε. Αιμοδοτούμε όχι μόνο για τους θαλασσιμικούς ασθενείς, αιμοδοτούμε για οποιονδήποτε το έχει ανάγκη. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε κάνει αναφορές σε αρκετά από αυτά, σε παλαιότερες επικοινωνίες, εκπομπές. Θα σταθούμε σήμερα στους ψαλμούς. Είναι αγαπημένο κείμενο η ψαλμή, το οποίο βλέπουμε το βιβλίο αυτό να είναι σε τμήματα, να είναι κατάσπαρτη η λατρεία μας από τους ψαλμούς. Και στον Όρθρο και στη Θεία Λειτουργία και στον Εσπερινό και στις ώρες, σε ό,τι, σε όποια ακολουθία και σε μυστήρια της Εκκλησίας ψάξουμε, θα βρούμε σίγουρα ψαλμούς, στίχους από τους ψαλμούς, που αυτό σημαίνει ότι εκείνοι οι θεόπνευστοι άνθρωποι που έκαναν τη δομή, τη λειτουργική, τη λατρευτική, διείδαν την μεγάλη αξία των ψαλμών. Και γι' αυτό είναι κατάσπαρτη η λατρεία με ψαλμούς. Δείτε τη Μεγάλη Εβδομάδα, την ημνολογία της Μεγάλης Εβδομάδας, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και κυρίως της Μεγάλης Εβδομάδας, γεμάτο από ψαλμούς, γεμάτο από παλαιοδιαθηκικά κείμενα, αλλά και κυρίως ψαλμούς. Γιατί και οι ψαλμοί, έχουμε ήδη ψαλμών, έχουμε μιλήσει και γι' αυτό, το κυριότερο είδος ψαλμών είναι η μεσιανική ψαλμή. Η ψαλμή δηλαδή που μας προεικονίζουν, μας μιλούν, μας προετοιμάζουν για το Χριστό που έρχεται. Ο Δαβίδ, και όχι μόνο ο Δαβίδ, όλοι όσοι έγραψαν ψαλμούς, γιατί η ψαλμή είναι ένα βιβλίο συλλογικό, είναι μια συλλογή που χρειάστηκαν περίπου 1000 χρόνια για να συμπληρωθεί αυτό το έργο. Δεν είναι μόνο ο Δαβίδ, αυτό το λέει η επιστήμη ασφαλώς της θεολογίας. Υπάρχουν και άλλοι που έγραψαν, θα τους λέγαμε ημνο και ημνογράφους αυτούς. Οι ψαλμοί, αρκετοί εξ αυτών, είναι μεσιανικοί. Μας μιλούν για τον Χριστό και μας περιγράφουν τον τρόπο που υπάρχει και τον τρόπο που δρά μέσα στον κόσμο. Θα διαβάσουμε σήμερα το δεύτερο ψαλμό. Θα σας το διαβάσω από το κείμενο, γιατί πάντοτε το κείμενο είναι αξεπέραστο, και θα διαβάσω και την μετάφραση για να είναι σε όλους κατανοητό. Λέμε το κείμενο πρώτα, διαβάζουμε το κείμενο από το πρωτότυπο. Η αλήθεια δεν είναι από το πρωτότυπο, γιατί πρωτότυπο είναι στην εβραϊκή γλώσσα γραμμένο. Διαβάζουμε το ελληνικό αρχαίο κείμενο, εκ των Εβδομήκοντα. «Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά». Ερωτηματικό. «Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικώνεν ουρανής εγγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηριεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού επί Σιών όρος το Άγιον αυτού. Διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον και γενικά σε. Έτησε παρεμού και δώσου η έθνη την κληρονομία σου και την κατάση εσύν σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως σκεύη κεραμαίο συντρίπεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε, πάντες συγκρίνονται στην γην. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μη ποτέ οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό. Και μόνο διαβάζω στο κείμενο, μας φαίνονται γνωστοί κάποιοι ψαλμοί, σε όλους πιστεύω, από το ψαλμό αυτό. Και βλέπουμε έννοιες που ασφαλώς όταν κάποιοι τις διαβάσουν δεν θα μπορέσουν να εξηγήσουν όταν λέει
Ενοργή Θεού. Ποια είναι η οργή του Θεού? Και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Αυτά διαβάζουν μερικοί, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς να ξέρουν, χωρίς να μεταφέρονται στην εποχή εκείνη. Γιατί αυτό είναι. Θα πρέπει για να ερμηνεύσει ένα κείμενο να πας στην εποχή του και να δεις τι σημαίνει για την εποχή εκείνη αυτή η παρουσία του Θεού, ο οποίος φαίνεται να οργίζεται και φαίνεται να θυμώνει.

Υπάρχει μια κατάσταση στα έθνη. Τα έθνη βρίσκονται σε μια αναταραχή και πάλι βρίσκουμε πολύ μεγάλη, συγκρίνουμε ταυτόχρονα στο μυαλό μας το σήμερα. Υπάρχει μια αναταραχή παντού. Υπάρχουν λαοί οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλη ταραχή και λαοί οι οποίοι λατρεύουν το μάταιο. Δείτε σε όλα τα επίπεδα γύρω μας, σε αυτό που λέμε lifestyle, ποιοι προάγονται και τι προτείνουμε στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Το μάταιο, το γρήγορο, το χωρίς κόπο. Αν μιλάμε τώρα για την εποχή αιώνες π.Χ., βλέπουμε πόσο διαχρονικό είναι το κείμενο. Εδώ πέρα το μεταφράζει ως «οι λαοί ματαιότητες σιγανοψιθυρίζουν». Γιατί ασχολούνται οι άνθρωποι με τα μάταια? Και απαντάει άλλο κείμενο «ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης». Αυτή η ματαιότητα όχι μόνο δεν την σημειώνουμε, αλλά την υψώνουμε και τη θεοποιούμε. Τις γης οι βασιλιάδες έχουν συσπηρωθεί εναντίον του Θεού. Οτιδήποτε είναι σχετικό, παίρνει θέση ενάντια του Θεού, είναι πάρα πολύ αποδεκτό από όλους. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το Θεό και τη λατρεία του, τότε αυτό πρέπει να μπει στο περιθώριο. Δεν αντέχει η κοινωνία, δεν τον θέλουμε. Δεν θέλουμε το Θεό να υπάρχει. Θέλουμε να το διαγράψουμε. Οι άρχοντες λοιπόν μαζεύτηκαν. Όταν λέει μαζεύτηκαν, συσπηρώθηκαν, οργανώθηκαν. Δεν θα είναι μόνο κάποιος να λέει κάτι σε μία περιοχή και κάποιος σε κάποια άλλη, αλλά θα είναι οργανωμένο όλο αυτό που θα γίνεται εναντίον του Θεού. Εδώ θα πρέπει να δούμε δύο διαστάσεις που δίνει η ερμηνευτική. Κάποιοι λένε ότι το κείμενο αφορά στη βασιλεία του Δαβίδ. Δηλαδή ότι ο Δαβίδ ανέρχεται στο θρόνο και ότι έχει πόλεμο από άλλους λαούς γειτονικούς. Αυτή είναι μία καθαρά ιστορική, θα έλεγα, με ιστορικά στοιχεία ερμηνεία. Και πάντοτε πρέπει να τη βλέπουμε αυτή τη διάσταση στην ερμηνεία. Αλλά μέσα από αυτά οι Άγιοι που έχουν το Άγιο Πνεύμα, γιατί γράφτηκε με Άγιο Πνεύμα η Παλαιά Διαθήκη και οι Ψαλμοί, οι Άγιοι βλέπουν και κάτι άλλο. Βλέπουν έναν άλλο βασιλιά που παρακάτω φαίνεται ξεκάθαρα, γιατί λέει «εγώ σε γέννησα». Το βλέπουμε. Ας πάσουμε τα δεσμά. Για αιώνες έγινε προσπάθεια να βγει ο Θεός από τη ζωή των ανθρώπων, ειδικά στην Ευρώπη και σε αυτές που λέμε ανεπτυγμένες χώρες. Βγήκε κάποια στιγμή το σύνθημα «πέθανε ο Θεός» ή «σκοτώσαμε το Θεό». Κάτι το οποίο βέβαια εκ των πραγμάτων έρχεται και ακυρώνεται, διότι όλα αυτά που είπαν, τα είπαν και εκείνοι πήγαν εκεί που πήγαν, δηλαδή στο θάνατο, στην κοινή πορεία των ανθρώπων, αλλά ο Θεός μένει, παραμένει, είναι ο μόνος που μένει και συνεχίζει να αγαπά τον άνθρωπο. Να σπάσουμε τα δεσμά. Έτσι τα νιώθουν οι άνθρωποι. Δεσμά και αλυσίδες. Δεσμά και αλυσίδες. Ενώ ο Θεός μιλάει για μία άλλη ελευθερία, εσωτερική ελευθερία που δίνει η παρουσία του, αυτή η παρουσία του Θεού για κάποιους ανθρώπους είναι δεσμά. Δεν με αφήνει να αναπτυχθώ, δεν με αφήνει να χαρώ. Όμως και αυτό που λέμε υπακοή στους νόμους του Θεού δεν δηλώνει δουλεία, αλλά μέσα από την υπακοή αυτή και την τήρηση των λόγων του Θεού φτάνει ο άνθρωπος στην πραγματική
κατάσταση της ελευθερίας. Τώρα, ο Θεός βλέπει όλους αυτούς, τους βασιλείς, τους άρχοντες, αυτούς που έχουν κάποια εξουσία κοσμική και βρίσκεται ψηλά στο θρόνο του και τι κάνει, φανταστείτε ένα μηδίαμα. Σαν να τους βλέπει και να λέει «Μα τι κάνουν». Μιλάτε για ματαιότητα, μιλάμε για ματαιότητα και πραγματικά υπηρετούν τη ματαιότητα. Το κείμενο λέει «Θα τους χλεβάσει ο Κύριος». Δηλαδή όχι μόνο τους βλέπει, αλλά αφού δεν τον θέλουν, αποσύρεται η χάρη του από πάνω τους. Αυτή η κατάσταση λέγεται οργή Θεού. Δεν υπάρχει καμία οργή εκ μέρους του Θεού. Άλλο πράγμα εννοούμε σήμερα όταν λέμε οργή Θεού και άλλο πράγμα αναφέρεται, με άλλο τρόπο αναφέρεται στο κείμενο. Οργή Θεού είναι ο Θεός δεν τον θέλεις, δεν μπορεί να επέμβει στην ελευθερία σου, δεν μπορεί να την καταργήσει και αποσύρεται. Εκεί δηλαδή που τον θέλεις να είναι. Αυτό λέγεται οργή Θεού. Αλλά ένας άνθρωπος χωρίς τη χάρη του Θεού γίνεται ένας δυστυχισμένος και θα έλεγα και ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Και για την ψυχή του και για τους γύρω του. Λέει παρακάνω το κείμενο, στον πέμπτο στίχο θα τους μιλήσει οργισμένος. Και με το θυμό του θα τους συνταράξει. Η οργή είναι μια εσωτερική κατάσταση που νιώθει κάποιος. Άλλο πράγμα η οργή η οποία βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο και άλλο ο θυμός. Ο θυμός εκφράζει και την οργή, την εξωτερικεύει. Η οργή είναι κάτι το οποίο νιώθεις μέσα σου που μπορεί όμως να μην εκφραστεί. Ενώ ο θυμός ασφαλώς θα έχει έκρηξη. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι θυμώδης, ο άνθρωπος που θυμώνει, θα βγάλει προς τα έξω αυτήν την κατάσταση. Και αυτό όλο το χρησιμοποιεί, αυτές τις εκφράσεις τις χρησιμοποιεί για το Θεό. Λοιπόν, για την εποχή εκείνη παρουσιάζεται και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός, διότι συγκρίνεται με άλλους θεούς. Υπάρχει, είπαμε, ειδωλολατρία. Και λέει, μα ο ένας, ο πραγματικός Θεός είναι αυτός που μπορεί να συνταράξει. Δείτε και μέσα από αυτήν την προοπτική. Δηλαδή, χρησιμοποιεί ο συγγραφέας εικόνες και έννοιες προκειμένου να καταλάβουν οι άνθρωποι στο ότι ο Θεός είναι ενεργός και ότι όταν απομακρύνονται από Αυτόν, τότε οι ίδιοι είναι σαν να αυτοτιμωρούνται. Λίγο παρακάτω, γίνεται αναφορά σε αυτό που οι πατέρες λένε ότι στον 7ο στίχο έχουμε μια καθαρή χριστολογική ερμηνεία και πάλι υπάρχουν οι ερμηνευτές, άλλοι ερμηνευτές οι οποίοι λένε ότι δεν είναι πιθανόν μια μεσιανική προφητεία που λένε ότι δεν είναι χριστολογική μαρτυρία. Εμάς οι πατέρες της Εκκλησίας πάντοτε, όπως είπαμε, θεόπνευστα λένε αυτό το γιος μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα, είναι μια καθαρή χριστολογική ερμηνεία η οποία, όπως βλέπουμε, χρησιμοποιείται και σε άλλα σημεία, άρα φαίνεται σε άλλα χωρία της Αγίας Γραφής. Αυτός ο στίχος. Άρα φαίνεται ότι ήταν εντελώς αποδεκτή η μεσιανική ερμηνεία του χωρίου διαχρονικά. Και το βλέπουμε αυτό στην ομιλία του Αποστόλου Παύλου στη συναγωγή της Αντιόχειας της Πισιδίας. Διαβάζει, αν θέλει κάποιος, Πράξεις 13,33. Τι λέει εκεί? «Ως και εν το ψαλμό το δευτέρο γέγραπτε». Κοιτάξτε το συγκλονιστικό τώρα. Η πράξη των Αποστόλων, η Καινή Διαθήκη αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και λέει όπως γράφτηκε στον Ψαλμό. Άρα η Καινή Διαθήκη αποδέχεται την Παλαιά Διαθήκη. Ως
και το ψαλμό το δευτέρο γέγραπτε «Υιός μου, εσύ, εγώ σήμερα και γενικά σε». Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα που φανερώνεται περίτρανα η σχέση και η αξία που έχει η Παλαιά Διαθήκη. Και το ίδιο βλέπουμε και στην προς Εβραίους επιστολή, προς Εβραίους 1,5. Τι νιγάρ είπε ποτέ των αγγέλων, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα γέννηκά σε. Και πάλι, εγώ έσωμαι αυτό εις πατέρα και αυτό σε συστέμι εις Υιόν. Ακριβώς το ίδιο χωρίο. Γίνεται χρήση και στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αυτό θα πρέπει πραγματικά να μας εντυπωσιάζει και από την άλλη μεριά να απορούμε πώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι υποτιμούν το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό ότι αυτό γίνεται πάρα πολλές φορές και δηλώνει αυτή την άμεση σχέση των δύο διαθήκων. Το ότι δεν πρόκειται για έναν επίγειο βασιλιά, όπως κάποιοι λένε, διαβάζοντας το κείμενο και το Δαβίδ, φαίνεται στον επόμενο στίχο, γιατί πάντοτε πρέπει να βλέπουμε τους στίχους και τις ερμηνείες σε σχέση με τα προηγούμενα και τα επόμενα. Δεν θα πρέπει να στεκόμαστε σε ένα στίχο μόνο του, συνάφεια λέγεται αυτό, η συνάφεια του κειμένου. Θα πρέπει να βλέπουμε και τα προηγούμενα και τα επόμενα. Στον 8ο λοιπόν στίχο τι λέει? «Ζήτα μου», λέει, μιλάει ο Θεός προς τον πατέρα, ο Θεός πατέρας προς τον Υιό. «Εγώ σήμερα και γενικά σε γέννησα». Και αυτό «σε γέννησα» δηλώνει το «σε γέννησα εν χρόνο», δηλαδή «σε γέννησα ως άνθρωπο». Γιατί ως Θεός, ο Θεός, ο Υιός πάντοτε υπήρχε. Είναι ο Θεός δημιουργός και συνδημιουργός είναι ο Χριστός, όπως και το Άγιο Πνεύμα. Όταν λέμε «εγώ σήμερα σε γέννησα», δηλώνει, ασφαλώς μπορεί να δηλώνεται και η προαιώνων γέννηση του Υιού από τον Πατέρα, αλλά και η εν χρόνο γέννηση, δηλαδή η γέννηση του Χριστού στον κόσμο, η ενανθρώπιση. «Ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς». Όλους τους λαούς. «Στην κατοχή σου θα είναι ως και τα πέρατα της γης». Κάποιος επίγειος βασιλιάς δεν μπορεί να έχει αυτήν τη δυνατότητα να είναι βασιλιάς σε όλη τη γη και αυτοκράτορα σε όλη τη γη, ακόμα και αυτοί οι μεγάλοι αυτοκράτορες που έζησαν, που βέβαια και τα βασιλιά τους κάποια στιγμή καταργήθηκαν και έπεσαν, και αυτοί είχαν μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή που ασκούσαν την εξουσία τους. Εδώ μιλάει για ένα παγκόσμιο βασιλιά, ο οποίος έχει, όπως βλέπουμε μετά και στην Καινή Διαθήκη, έχει άλλους τρόπους, με άλλους τρόπους θα κυβερνήσει και άλλα, και άλλες προτεραιότητες θα δώσει στους ανθρώπους. Από την άλλη μεριά, στον ένατο στίχο φαίνεται η δυναμική. Δηλαδή, ενώ είδαμε τώρα ότι υπάρχει η ενανθρώπιση, δηλαδή κάποια στιγμή είναι χρόνο, έρχεται ο Χριστός στον κόσμο, δεν πάβει να είναι Θεός, και τι θα κάνει? Με σιδερένιο χέρι θα συντρίψει ό,τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι από πυλό. Πύληνος είναι ο άνθρωπος. Πυλός, με τη λέξη πυλό εννοούμε το κάθε ανθρώπινο δημιούργημα που στα μάτια των ανθρώπων το βλέπουμε να είναι τεράστιο, μπροστά στα μάτια του Θεού είναι τίποτα. Αυτό ας μας δώσει και μία άλλη εξήγηση, μία άλλη λύση πώς να βλέπουμε τα πράγματα. Αν κάποια φορά είμαστε στεναχωρημένοι και απογοητευμένοι για πράγματα που γίνονται γύρω μας, χρειάζεται να ανεβαίνουμε λίγο πιο ψηλά. Δηλαδή να βλέπουμε τα πράγματα από ψηλά, σαν να βάζουμε τον εαυτό μας να είναι σε ένα ψηλό μέρος και να βλέπουμε το γεγονός που μας συμβαίνει από εκεί ψηλά. Τότε βλέπουμε ότι απομειώνεται πάρα πολύ. Του είχαμε δώσει διάσταση μεγαλύτερη από αυτή που αξίζει, γιατί το ζούσαμε. Ενώ τώρα όταν πας ψηλά και βλέπεις ένα πρόβλημα, ή από το αεροπλάνο ας πούμε βλέπεις κάτω, βλέπεις είναι ένα τίποτα όλα τα πράγματα. Και αυτό που νόμιζες ότι είναι τεράστιο είναι και αυτό ένα τίποτα. Είναι ένας ωραίος τρόπος να σκεφτόμαστε έτσι, γιατί με βάση μια αιωνιότητα πρέπει να σκεφτόμαστε.
τουλάχιστον οι χριστιανοί, να μην εγκλωβιζόμαστε μόνο σε αυτό που ζούμε.

0: Στο 10ο στίχο, τώρα λοιπόν συναντηστείτε, βασιλιάδες. Του κόσμου κυβερνήτες διδαχθείτε. Καταλάβετε ότι όλη η εξουσία σας έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό προσδιορισμό. Μετά από λίγο δεν θα υπάρχετε. Και αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο κήρυγμα, σημαντικό κήρυγμα για τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος γίνεται πολλές φορές υπερφύαλος, αλαζόνας, εγωιστής και νομίζω ότι θα κυβερνήσει τους πάντες και ότι θα υπάρχει πάντοτε σε αυτή τη ζωή. Η ίδια η ζωή, ο θάνατος, σε ταπεινώνει. Και σου λέει και να είσαι και να καταφέρεις και να φτάσεις ψηλά, αυτό έχει μια ημερομηνία λήξης. Τελειώνει αυτό. Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε. Αυτός ο φόβος Θεού, έχουμε μιλήσει και άλλη φορά γι' αυτό, είναι ούτε καν σεβασμός, είναι δέος. Δέος ενώπιον του Θεού. Και με τρόμο γιορτάστε γι' αυτόν. Αποδώστε στο γιο του την τιμή που του αξίζει. Αλλιώς θα οργιστεί και θα χαθείτε από τη ζωή στο δρόμο. Γιατί ο Θεός θα ξεσπάσει. Επανέρχεται για μία φορά ακόμα, χρησιμοποιεί ίδιες λέξεις, ίδιες εκφράσεις για να δηλώσει αυτή τη δυναμική που έχει ο Θεός, ο μόνος, ένας αληθινός Θεός σε σχέση με τα άλλα τα είδωλα και οτιδήποτε ανθρώπινο που μοιάζει πύληνο και μπορεί να συντριβεί εύκολα. Και τελειώνει ο ψαλμός με μία φράση που βάζουμε και θαυμαστικό σε αυτή: «Μακάρι ευτυχισμένοι όσοι προσφεύγουν σε Αυτόν». Έτσι τελειώνει με αυτό το στίχο: «Ας είναι ευτυχισμένοι όσοι προσφεύγουν στο Θεό». Και πραγματικά οι άνθρωποι ευτυχισμένοι είναι όταν προσφεύγουν στο Θεό. Κάνουν προσπάθειες, ο καθένας κάνει προσπάθειες να αποκτήσει πλούτο, χρήματα, εξουσία, δόξα, που ως ένα βαθμό είναι θεμητά για τη λειτουργία της ζωής, αλλά χάνοντας το μέτρο σε αυτά, τότε χάνεις και την πραγματική τους αξία και εσύ χάνεις την πραγματική χαρά σε αυτή τη ζωή. Όταν είσαι κοντά στο Θεό, υπάρχει χαρά. Το βλέπουμε αυτό πολλές φορές όταν επισκεπτόμαστε το Άγιον Όρος και άλλες ή μοναστήρια. Βλέπεις ανθρώπους εκεί που δεν έχουν τίποτα. Πολλές φορές δεν έχουν τα βασικά, όπως σήμερα έχει διαμορφωθεί η σύγχρονη ζωή, μέσα για να ζήσουν, και όμως έχουν μια χαρά και ένα χαμόγελο που είναι τόσο δυνατά και σου λένε ότι εγώ παρότι δεν έχω αυτά που έχεις εσύ, είμαι πολύ καλύτερα από σένα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουν βρει το πραγματικό νόημα της ζωής, βρήκαν το Θεό και αυτό φωτίζεται και φανερώνεται στο πρόσωπό τους και οι άνθρωποι αυτοί διδάσκουν με αυτόν τον τρόπο. Αγαπητοί μου, σήμερα κάναμε μία αναφορά στον δεύτερο ψαλμό, ψαλμό του Δαβίδ, από το αντίστοιχο ομώνυμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Οι ψαλμοί που έχουμε πει ότι είναι ποιητικές συλλογές, είναι μια ποιητική συλλογή που κρύβει πολύ, μας δίνει πολλά μηνύματα, σημαντικά μηνύματα, και αν τα εξετάσουμε, αν εξετάσουμε τους ψαλμούς, εκτός από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν και για την εποχή εκείνη, για το εγκόμιο ενός βασιλιά όταν ανέβαινε στο θρόνο, βασιλικούς ψαλμούς, ή άλλους που ήταν οδηπορίας ή αεραποδημίας που τους έψελναν πηγαίνοντας να προσκυνήσουν σε κάποια ιερά προσκυνήματα, έχουμε και τους λεγόμενους μεσιανικούς ή μεσιακούς ψαλμούς, οι οποίοι μας μιλούν καθαρά για το πρόσωπο του Χριστού. Όλα αυτά τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, οι δίκαιοι, πρώτα οι πατριάρχες, οι δίκαιοι, οι κριτές, οι προφήτες, έβλεπαν το πρόσωπο του Χριστού και έβλεπαν τη σάρκωση. Γι' αυτό και κατέγραφαν όλη αυτή την εμπειρία τους και την έχουμε και εμείς σήμερα και τη μελετούμε, και είδαμε ότι όλα αυτά που υπόθηκαν για τον Χριστό έχουν εκπληρωθεί, και έχουμε και άλλα στην Παλαιά Διαθήκη που μιλούσαν για τη δεύτερη παρουσία του Χριστού, που αυτά τα αναμένουμε. Πολύ σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Είναι σημαντικό να κάνουμε αναφορές στη βίβλο, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Είπαμε και στην αρχή ότι πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, όποιος δεν το έχει κάνει, να μελετά την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, να μάθουμε την πίστη μας και σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Αλλά πέραν αυτού δεν διαβάζουμε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη μόνο για να μάθουμε, σαν μία στήρα γνώση ας πούμε, εγκυκλοπαιδική γνώση, αλλά γιατί μέσα από αυτήν, μέσα από αυτά τα κείμενα μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Καλή συνέχεια σε όλους και με το καλό να ανταμώσουμε και την επόμενη φορά.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Σιωπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κυρίου Μεθοδίου.
3: Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Άνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 23 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου.

ο Κύριος μας μας πρότεινε να λάμψει το φως έναντι των ανθρώπων για να δουν τα καλά έργα μας και να δοξάσουν τον Πατέρα Του. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα των εν της ουρανής. Παράδοξος ο λόγος του Κύριου μας. Πώς είναι δυνατόν από τη μια να μας μιλάει για ταπείνωση και οι ελεημοσύνες να γίνονται το κρυπτό και η προσευχή μας είναι διακριτική στο ταμείο μας, και από την άλλη να μας λέει να λάμψουν τα καλά έργα μας ενώπιον των ανθρώπων, μπροστά στους ανθρώπους, και το φως που περιέχουν τα καλά έργα για να δοξάσουν τον Πατέρα Του. Για να το δούμε λίγο. Αυτό που πρώτα χρειάζεται να δούμε είναι ότι όλα τα καλά έργα δεν είναι φως. Μπορεί και τα καλά έργα να είναι σκότος και πυκνό σκοτάδι μάλιστα. Γιατί αυτό που ερευνά ο Κύριος είναι το κίνητρο των πράξεών μας, και αν τα καλά έργα μέσα τους έχουν ζωή, έχουν λόγο, έχουν Θεόν δηλαδή. Με αυτή την έννοια μπορούμε να καταλάβουμε ότι μπορεί να υπάρχουν εκτροπές των καλών έργων. Η πιο σύνηθης εκτροπή η οποία συμβαίνει στον κόσμο είναι η επίδειξη, το φαίνεσθε, η εικόνα. Από αυτό πάσχουμε όλοι. Το 90% των πράξεών μας, ιδίως των γυναικών, να με συγχωρέσετε, είναι το φαίνεσθε, είναι η εικόνα. Όχι γιατί οι γυναίκες είναι πιο κακές, λόγω ψυχισμού. Γι' αυτό το λόγο δεν αντέχει ο άνθρωπος την παρατήρηση, τον έλεγχο, την κρίση για τα έργα του, και αντιδρούμε. Εμείς μπορούμε να λέμε, θέλουμε να διορθωθούμε. Πάμε, εξομολογούμαστε, λέμε ότι αναζητούμε τον Θεό, αλλά αυτό είναι τεράστιο ψέμα. Είναι τόσο πολλοί άνθρωποι που ψάχνουν τον εαυτό τους, που να σας πω πόσοι, το πολύ ένα στους χίλιους. Ψάχνουμε αληθινά τα μέσα μας, τα βαθύτερα, τα εσωτερικά. Άρα, μέσα σε αυτό το κενό μας, το μόνο που μας μένει είναι η αναγνώριση των ανθρώπων. Και υπηρετούμε αυτό. Έχουμε διαφόρους τρόπους να το νομιμοποιήσουμε. Ένας κλασικός τρόπος που υπάρχει στην Εκκλησία είναι να μην σκανδαλίσουμε, λέμε. Δεν μας νοιάζει το να σκανδαλίσουμε. Μας νοιάζει πώς θα μας χαρακτηρίζουν οι άνθρωποι και τι ιδέα θα έχουν για μας. Και παιδευόμαστε σε αυτό. Και εξοδεύουμε πάρα πολύ δύναμη εσωτερική και ενέργεια που μπορούσε να είναι η προσευχή μας αυτό. Άρα είδατε, μπορεί να συμβαίνουν και καλά έργα που να είναι τεράστιο σκοτάδι και να μας απομακρύνει από τον Θεό. Άλλη εκτροπή των καλών έργων, να νομίσω πως τα καλά έργα με σώζουν, με δικαιώνουν. Οδηγούμε σε μια κατάσταση φαρισαϊκής αυτοδικαίωσης. Δηλαδή νιώθω ότι τώρα έκανα και ένα καλό και ξεπλήρωσα. Ξεπλήρωσα τις αμαρτίες μου. Χαίρομαι με τον εαυτό μου πως τα κατάφερε και είμαι κάτι της. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, αυτός που νομίζει πως είναι κάτι φρεναπατάται, είναι τρελός, λέει. Κάπως έτσι και εμείς είμαστε. Η αγωνία μας λοιπόν να πείσουμε τον εαυτό μας και να καλύψουμε τις ενοχές μας πως κάτι είμαστε και έχουμε δικαίωμα σωτηρίας, μας οδηγεί στο να κάνουμε καλά έργα, που είναι ένα μία πάτη πνευματική, και μας οδηγεί σε αυτόν τον δαιμονισμό της αυτοδικαίωσης, που οι προεκτάσεις του είναι η κατάκριση. Αφού είμαι ο καλός και υπάρχει κάποιος κακός που θα το χαρακτηρίζω για να νιώθω σωσμένος, γιατί
τα καλά έργα αυτά που κάνω δεν μου δίνουν ζωή για κάποιο λόγο και δεν καταλαβαίνω κιόλας. Γι' αυτό το λόγο πολλοί άνθρωποι στην εκκλησία λένε «Μα κάνω τόσα, δεν νιώθω καλά». Ξέρετε, ένα στοιχείο που δηλώνει την πνευματική μας κατάσταση είναι η χαρά. Είναι η ζωή. Αν είμαστε μίζεροι, κλαψιάριδες και έχουμε μια μύρλα μέσα μας, είμαστε εκτός Θεού. Ο άνθρωπος του έχει μια δύναμη και μια ζωντάνια παρά τις αμαρτίες του. Και έχει χαρά, όχι αυτή την ψεύτικη χαρά, η κοσμική, η ψυχολογική, α, είμαι χαζοχαρούμενος, αλλά μια βαθιά χαρά εσωτερική μέσα του, που δεν το πνίγουν τα δυσάρεστα του κόσμου. Αυτό σημαίνει πως κάτι γίνεται μέσα του. Επομένως, για ποια καλά έργα λέγει ο Κύριος? Αυτά που είναι αποκάλυψή του, που είναι φανέρωσή του, μέσα από τα οποία δεν υπάρχουμε εμείς, δεν φαινόμαστε εμείς, αλλά αποκαλύπτεται ο Θεός. Και άρα δεν υπάρχει η περίπτωση της προβολής μας, του εγωισμού μας και η άρνηση της ταπεινώσεως. Και αυτά έχουν τέτοια σοφία τα αληθινά που δεν μπορούν να πνιγούν, να εξαφανιστούν μέσα στη μιζέρια της αυτοδικαίωσής μας ή της αγωνίας μας για αναγνώριση, ικανοποιώντας τον ναρκισισμό μας. Αυτά για να είναι τέτοια και να είναι αποκάλυψη Θεού και να είναι φως Θεού, χρειάζεται να μην υπάρχουμε εμείς και να υπάρχει αντί μόνο Χριστός. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Άρα η εμπειρία αυτού του φωτός και αυτών των έργων προϋποθέτει το σταυρό το δικό μου, τον τάφο, τον θάνατο το δικό μου και την Ανάσταση του Χριστού. Τέτσι γίνεται όταν μπούμε σε μια διάσταση και διαδικασίας υπαρξιακής αναζήτησης, που πεθαίνω για τον Θεό, αναζητώ τον Θεό, έχω πόθον για τον Θεό. Εμείς τι πόθο έχουμε? Στα λόγια. Και εγώ που σας μιλώ, ο πόθος για τον Θεό είναι βαθύτατη διαδικασία, επώδυνη και ταυτόχρονα ευλογημένη, που αναζητώ τον Θεό και είμαι τόσο ψημένος, τόσο διαλυμένος, τόσο συντετριμένος, που μου είναι τόσο αδιάφορη η γνώμη των άλλων για μένα και τόσο κενή η διάθεση αυτοδικαίωσης, που πλέον μόνο ο Θεός αποκαλύπτεται ό,τι και αν κάνω. Ακόμα και στον θάνατό μου ο Θεός υπάρχει. Ακόμα και στην τριβή μου, στην επίμουσα αμαρτωλότητάς μου, και κυρίως εκεί αποκαλύπτεται ο Θεός. Και βλέπουν οι άνθρωποι, βλέπουν έναν πεθαμένο και ταυτόχρονα αναστημένο. Βλέπουν έναν συντετριμένο και ταυτόχρονα δοξασμένο. Βλέπουν έναν ανύπαρκτον και ταυτόχρονα υπαρκτόν. Αυτοί είναι ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού. Τέτοιους μας θέλει ο Θεός. Που η ζωή μας δεν είναι μια διαδικασία επίπεδου κοσμικού. Κάναμε και πέντε καλά έργα, μας δώσανε, μας γράψανε και στο διαδίκτυο μας δοξάσανε, μπράβο μας. Αλλά τι είναι? Η παρουσία μας είναι έμπνευση Θεού. Να εμπνέουμε το Άγιο Πνεύμα. Να βλέπουν οι άνθρωποι και να παρηγορούνται. Να ελπίζουν. Και βλέποντας τη ζωή μας να έλκονται στον Χριστό και όχι σε εμάς. Αν έρχονται σε εμάς είναι αποτυχία. Και αν το επιθυμούμε, ακόμη χειρότερη αποτυχία. Να έρχονται οι άνθρωποι λοιπόν εις τον Θεό. Λοιπόν, ποιος είναι ο φωτισμένος άνθρωπος? Ποιος έχει το φως του Θεού? Σε ποιον αποκαλύπτουν αυτά τα έργα? Αυτός που πέθανε, εξαφανίστηκε από αγάπη για τον Θεό και η ζωή του είναι μια φανέρωση όχι του εαυτού του αλλά του Θεού. Αυτό δύσκολο να το κάνουμε. Για ποιο λόγο δεν έχουμε τέτοια αναζήτηση? Δεν έχουμε τέτοια φτιαξιά, όχι γιατί δεν μας έφτιαξε ο Θεός έτσι, αλλά εμείς αδικήσαμε τον εαυτό μας και ο τρόπος που μεγαλώνουμε και το περιβάλλον μας. Όμως, υπάρχει ευλογία του ακούσιου θανάτου. Δηλαδή οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες, οι θλίψεις, οι πτώσεις μας, που αντί να δικαιώνουμε τον εαυτό μας και να μηνόμεθα, να τις αναγνωρίσουμε. Να αναγνωρίσουμε πως είμαστε ένα πτώμα. Είμεθα μία ουτιδενότης, δεν είμαστε τίποτα δηλαδή. Μια ανυπαρξία. Μια ανυπαρξία όμως που θέλει να ζήσει. Καταλάβει ότι η ζωή είναι ο Θεός. Και στρεφόμαστε στον Θεό και του λέμε: δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορεί να βγει φωνή από το λαρίνκι μου. Μόνο γονατίζω, πέφτω στα πόδια σου και κάνε με ό,τι θέλεις. Και τότε αρχίζει κάτι να γίνεται. Μου θυμίζει αυτό ένα περιστατικό και τελειώνουμε με αυτό. Ενός γέροντος ασκητού στο Άγιον Όρος, το λέγει ο γέροντος εκεί του μοναστηριού.
προσπαθούσε να δει τι άσκηση κάνει, ήξερε η ζωή του ποια ήταν. Δεν ήταν αμελής μοναχός, αλλά στα τελευταία ζούσε διαφορετικά. Και πρέπει να άκουγε ένα κτύπο συνεχώς. Πάει μέσα και τι δει, λέει. Έβλεπε, κάνει μετάνοιες και να χτυπάει το μέτωπο στο πάτο μου. Τι κάνεις, γέροντα? Δεν μπορώ να πω τίποτα, μόνο αυτό κάνω στον Θεό. Δεν μπορεί από την αμαρτία μου ούτε λόγια να βγουν. Αυτός είναι ευλογημένος άνθρωπος. Αυτός είναι φωτεινός άνθρωπος. Είναι αυτός που εμπνέει, γιατί αυτό που έκανε ήταν όλο του Θεού και τίποτα δικό του.

Αγαπητοί μου, αφού ολοκληρώσαμε την πορεία μας στην οδό του μαρτυρίου του Κυρίου μας και γνωρίσαμε τα ιερά προσκυνήματα που βρίσκονται σε αυτήν αλλά και κοντά της, θα συνεχίσουμε την πορεία μας εντός των τυχών της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας γνωρίζοντας τις ιερές μονές που βρίσκονται εντός της Παλαιάς Πόλεως Ιεροσολύμ. Πρώτος πέφυνας εν βασιλεύση, θείον έδρασμα της ευσεβίας, απ' ουρανού δεδεγμένος το χάρισμα, όθεν Χριστού των σταυρών εφανέρωσας και την ορθόδοξον φύς την εφύπλωσας. Κωνσταντίνε εις Απόστολε, συν μητρή Ελένη τη Θεόφρονη, πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών. Το Μέγα Μοναστήρι ή το Μοναστήρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Το μοναστήρι αυτό βρίσκεται νότιο-δυτικά του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως και είναι αξιόλογο διότι αποτελεί την έδρα της Αγιοταφικής Αδελφότητας. Η εκκλησία του είναι αφιερωμένη στους Αγίους Μεγάλους Θεοστέπτους Βασιλείς και εις Αποστόλους Κωνσταντίνο και Ελένη. Στο μοναστήρι αυτό φυλάσσονται εικόνες ανεκτίμητης αξίας και η βιβλιοθήκη του είναι μια από τις σπουδαιότερες της Ανατολής για την σπανιότητα και την ποσότητα των εγγράφων της. Στο μοναστήρι υπάρχει παρεκκλήση στο όνομα της Αγίας και εις Αποστόλου Θέκλας, συνεργάτιδας του Αποστόλου Παύλου, στο οποίο φυλάσσεται αποτύπωμα του αριστερού ποδιού του Κυρίου. Το δεξιό αποτύπωμα βρίσκεται στον τόπο της αναλήψεως στο όρος των Ελαιών. Σε αυτό τελούνται συνήθως οι κηδείες των κεκοιμημένων αγιοταφητών πατέρων. Το μοναστήρι της Μεγάλης Παναγιάς. Κοντά στον πανίερο ναό της Αναστάσεως βρίσκεται το ιδιόρυθμο γυναικείο μοναστήρι της Μεγάλης Παναγιάς. Λέγεται Μεγάλη Παναγιά γιατί στον τόπο αυτό στεκόταν η υπεραγία Θεοτόκος και παρακολουθούσε με πόνο τη σταύρωση του Υιού της και εκράβγαζε με μεγάλη φωνή. Αρχικά η Μονή ήταν ανδρικό μοναστήρι και σε αυτήν διέμεναν σπουδαίοι μοναχοί που διακονούσαν τον Πανάγιο Τάφο. Η Μονή χτίστηκε από τον Πατριάρχη Ηλία 494 με 516, ο οποίος εγγενίασε την Εκκλησία το 494. Σύντομα όμως οι μοναχοί εγκαταστάθηκαν στη Μονή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και ο Πατριάρχης παραχώρησε τη Μονή στην Οσία Μελάνη και τα σιποτά σοφάς οδηγίας αυτής σπουδαζούσας Παρθένους. Η Μονή αυτή καταστράφηκε το 614 από τους Πέρσες. Την εποχή των Σταυροφόρων, η Μονή της Μεγάλης Παναγιάς ήταν ένα από τα δύο μοναστήρια που παρέμεινε στην κατοχή των Ορθοδόξων. Το έτος 1985 αποκαλύφθηκαν τμήματα της αρχικής Μονής. Ο κυρίως ναός τιμάται επωνόματι των Ισονδίων της Θεοτόκου και κοσμείται με εξαιρετικής τέχνης εικόνες. Στο αριστερό μέρος του ναού φυλάσσονται σε ειδική θήκη τα λείψανα του Αγίου Νεομάρτυρος Εμμύρη Τούνομ που σκότωσαν οι Μωαμεθανοί επειδή πίστεψε στον αληθινό Θεό όταν είδε να βγαίνει το Άγιο Φως από την αριστερή γρανιτένια κολόνα της κεντρικής εισόδου του ναού το 1579 μετά Χριστόν επί Πατριάρχου Σοφρονίου του Τετάρτου. Επίσης εδώ φυλάσσεται το δεξί χέρι της Αγίας Ιουλίτας, το χειρόγραφο Ευαγγέλιο της Οσίας Μελάνης, λείψανα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου,
του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Ευθυμίου εκ Δημητσάνας, του Οσίου Υπατίου, του Οσίου Νίκονος του Μετανοήτε, του Οσίου Αυξεντίου, του Τιμίου Προδρόμου, του Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, του Αγίου Ελευθερίου, της Οσίας Μαύρας, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου και του Αγίου Χαραλάμπους. Αξιοθαύμαστη είναι η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Οδηγητρίας. Κάτω από την εκκλησία βρίσκεται το παρεκκλήσι της Οσίας Μελάνης. Στα αριστερά του ναού υπάρχει ο τάφος της Οσίας Μελάνης, η πέτρα την οποία χρησιμοποιούσε για κάθισμα και η είσοδος που οδηγεί στο υπόγειο ασκητήριό της. Μέσα στο ασκητήριο και πάνω στο δεξιό τοίχο είναι στερεωμένη η αλυσίδα ασκήσεως της Οσίας Μελάνης.

Θείας ελαίο ψυχής φεδρίνασα, την φωτοφόρον λαμπάδα και κοσμημένη λαμπρός, Παρθενίας μαργαρίτες και σεμνότητος, και εισελθούσαν εις χαρά του νυμφίου Ιησού, μελάνη, σε ανυμνούντες, τας φωτοβόλους λιτάσου, η ενσκοτία εξετούμεθα.

Ας γνωρίσουμε όμως το βίο της Σωσίας Μελάνης της Ρωμαίας, η οποία τιμάται από την Εκκλησία μας την 31η Δεκεμβρίου. Την εποχή κατά την οποία η Εκκλησία κατατάχθηκε μεταξύ των επισήμων θεσμών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κάποιες κυρίες της ανώτερης αριστοκρατίας της Ρώμης, σαγηνευμένες από τους ασκητικούς αγώνες των μοναχών της Αιγύπτου και από τα φλογερά κηρύγματα του Αγίου Ιερονύμου, εγκατέλειψαν την κοσμική ζωή για να ακολουθήσουν τη στενή και τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών. Μερικές από αυτές ήταν η Ασέλα, η Φαβιόλα, η Μαρκέλα, η Παύλα και η κόρη της Ευστοχία, η Μελάνη η Πρεσβυτέρα και η εγγονή της Μελάνη η Νεωτέρα. Η Οσία Μελάνη η Πρεσβυτέρα παντρεύτηκε σε νεαρή ηλικία και απέκτησε δύο παιδιά τα οποία έχασε σε βρεφική ηλικία. Σε λίγο χρόνο πέθανε και ο σύζυγός της και κατόπιν οι γονείς της. Αφού πούλησε όλη της την περιουσία, ταξίδεψε στους Αγίους Τόπους και ίδρυσε εκεί γυναική αμονή, στην οποία έζησε ασκητικά μέχρι την κοίμησή της. Ο ασκητικός της αγώνας υπερεύει τις σωματικές της δυνάμεις και έχοντας μεγάλο πόθο για τον Χριστό και για να κατεσκήνει την δύναμη του διαβόλου, εδενόταν στο σώμα με βαριές αλυσίδες. Έτσι, με την άθλησή της, αξιώθηκε από τον αθλοθέτη Ιησού της αιωνίου ζωής και μακαριότητος. Η μνήμη της, όπως είπαμε, εορτάζεται στις 31 Δεκεμβρίου. Η εγγονή της Μελάνης της Πρεσβυτέρας, η Βαλερία Μελάνη, γεννήθηκε το 383 και σε ηλικία 14 ετών υποχρεώθηκε να νυφευτεί, παρά τη θέλησή της, ένα στενό συγγενή της, τον Πινιανό. Πρότεινε στο σύζυγό της να ζήσουν με παρθενία. Μετά από αντιρρήσεις, εκείνος της πρότεινε να εξασφαλίσουν πρώτα απογόνους, αποκτώντας δύο παιδιά και κατόπιν από κοινού να εγκαταλείψουν τον κόσμο. Πράγματι, απέκτησαν μια κόρη την οποία αφιέρωσαν αμέσως στο Χριστό. Η νεαρή Μελάνη, ενώ ζούσε μέσα στην αριστοκρατική ζωή, σκληραγωγούσε τον εαυτό της φορώντας τρίχινο χιτώνα μέσα από τα μεταξωστά φορέματά της. Το 403 έφερε πρόωρα στον κόσμο ένα γιο που πέθανε λίγο αργότερα. Η ίδια γλίτωσε το θάνατο και αποφάσισε να ζήσει ασκητικότερα. Προς ενίσχυσή της ήρθε κοντά της ύστερα από απουσία 37 χρόνων στην Ανατολή η γιαγιά της Μελάνη. Ύστερα από το θάνατο και της κόρης τους, το ανδρόγυνο αποσύρθηκε σε ένα χτήμα τους έξω από τη Ρώμη και φρόντιζαν τους ταξιδιώτες, τους ασθενείς και τους φυλακισμένους. Δόρισαν την τεράστια περιουσία τους και έκαναν πολλές ελεημοσύνες. Όταν οι Γότθοι κατέλαβαν τη Ρώμη, 410, η Οσία Μελάνη μαζί με τον σύζυγό της, 60 παρθένες και 30 μοναχούς, πήγαν στη Σικελία και από εκεί στη Βόρειο Αφρική, ιδρύοντας πολλά μοναστήρια. Μετά από 7 χρόνια διαμονή στην Αφρική, η Οσία με τη μητέρα της και τον σύζυγό της πήγε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους. Ίδρυσε μοναστήρι στο όρος των Ελαιών με 90 μοναχές. Μετά το θάνατο του αντρός της, που ήταν πλέον πνευματικός της αδελφός, τον έθαψε κοντά στο σπήλαιο όπου ο Χριστός είχε προφητεύσει στους μαθητές του τον αφανισμό των Ιεροσολύμων. Η ίδια, αφού έζησε ασκητικότατα το υπόλοιπο της ζωής της, ασθένησε κατά τη διάρκεια του εορτασμού της γεννήσεως του Χριστού στη Βηθλεέμ και μόλις γύρισε στα Ιεροσόλυμα και αφού έδωσε τις τελευταίες πνευματικές υποθήκες στις μοναχές, κοιμήθηκε εν κυρίω το 439 λέγοντας «Ως το Κυρίο έδοξεν ούτω και γένετο».

μελιδών μη εφώνης χερσίν αλόπιστον πμηθέντα, σε ιδανάγια θεογενήτορ, ταχύτης η χάριτη εζώσας, σειράψασα τούτου τα μέλη θαυμαστός, ου συνεύνου πριν δεσμά διέλυσας ατεκνίας, και όν προς πίστην ιού σου ήλκησας, πάντας διασώζουσαν. Το μοναστήρι της Παναγίας Ιδανάγιας, Αγίας Δέσποινας. Το γυναικείο αυτό μοναστήρι τιμάται στο όνομα της Παναγίας και έχει δύο παρεκκλήσια. Στα δεξιά του κυρίως ναού υπάρχει το παρεκκλήσι της Αγίας Άνης και στα αριστερά το παρεκκλήσι των Αγίων Πάντων. Στο μοναστήρι αυτό φυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας που κατά την παράδοση ήρθε από το μοναστήρι της Ιδανάγιας της Δαμασκού με θαυματουργικό τρόπο. Σε αυτό το σημείο, με τη βοήθεια του λίαν αγαπητού αδελφού μας κυρίου Γεωργίου Αλβανού, λαμπαδαρίου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, αλλά και καθηγητού της Πατριαρχικής Σχολής Ιών, θα ακούσουμε συνέντευξη που του παραχωρήθηκε για την εκπομπή μας από τη Γερόντισσα Σεραφείμα, που υπηρετεί στην Ιερά Μονή σε Ιδανάγιας. Ευχαριστούμε λοιπόν και έχει το λόγο.

Καλημέρα σας, Πάτερ Ιωάννη. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείξατε για τους Αγίους Τόπους και συγκεκριμένα και για την Παναγία Σαϊντανάγια των Ιεροσολύμων, γιατί υπάρχει μια άλλη Παναγία Σαϊντανάγια που βρίσκεται στη Δαμασκό, στη Συρία. Είναι παλιό μοναστήρι, 9ου 10ου αιώνος. Έχει πολλές ανακαινήσεις όλο αυτό το διάστημα. Τελευταία την ανακαίνισαμε και είχε σοβάδες. Βγάλαμε τις σοβάδες και το αφήσαμε με το αρμολόγημα. Και βρήκαμε και έναν άγγελο στην κόγχη, στην είσοδο της εκκλησίας, που είναι 10ου-12ου αιώνος, κωνσταντινουπολίτικη τέχνη. Έχει πολύ γλυκιά μορφή και από όπου και αν σταθείς φαίνεται ότι ο άγγελος σε παρακολουθεί. Αυτό είναι μπαίνοντας αριστερά πάνω στη γωνία. Δεξιά βρήκαμε και πίσω από το προσκυνητάρι της γιαγιάς πύληνες υδραρροές υπήρχαν από προ-Χριστού. Αυτά πρέπει να μπήκανε επί τουρκοκρατίας. Η Παναγία Σαϊντανάγια της Συρίας ιδρύθηκε από τον Ιουστινιανό το 548 και από τότε παραμένει θαυματουργικό το τρόπο και έχει περίπου 100 μοναχές μέχρι σήμερα και γίνονται πολλά θαύματα. Στη συνέχεια υπάρχει ο κυρίως ναός που έχουμε σαν επίσημη γιορτή, κυριώνυμος γιορτή, της Υπαπαντής. Η Υπαπαντή ήταν εκκλησία κάτω στα Άγια των Αγίων, ιδρύθηκε και αυτή από τον Ιουστινιανό, αλλά το 614 όταν ήρθαν οι Πέρσε, κατέστρεψαν πολλές εκκλησίες και μεταξύ αυτών για τις Υπαπαντίες και μεταφέρθηκε στο χώρο αυτό, στη Μονή της Σαϊντανάγιας. Γιατί συνήθως η γιορτή της Υπαπαντής είναι και θεομητορική και δεσποτική γιορτή. Η γιορτή της μητέρας τη γιορτάζουμε της Υπαπαντής. Και γι' αυτό μεταφέρθηκε η Σαϊντανάγια και την έχουμε σαν επίσημη γιορτή. Στη συνέχεια είναι ένα άλλο παρεκκλήσι της Αγίας Άνης και της Γιαγιάς της Παναγίας. Οι εικόνες που έχουμε των κυρίων ναό είναι αγιογραφημένες στη Μόσχα το 1841 και επάνω στο τέμπλο το 12ο και κάτω είναι αγιογραφημένες εδώ στην Παλαιστίνη του 1834. Στη συνέχεια είναι το παρεκκλήσι της Αγίας Άνης και της Γιαγιάς Παναγίας, γιατί εδώ στην μονή μας είναι το σπίτι της Προμήτρος. Γεννήθηκε εδώ η Αγία Άννα και γι' αυτό και ονομάζεται παλιά η Μονή της Αγίας Άννης. Αλλά το 1700 περίπου, όταν ήρθε η εικόνα της Παναγίας Σαϊντανάγιας από τη Συρία, θαυματουργικό τον τρόπο, ονομάστηκε Ιερά Μονή της Παναγίας Σαϊντανάγιας, που σημαίνει στα αραβικά η πρώτη κυρία, και η πρώτη κυρία είναι η Παναγία μας. Πάνω στον κυρίω ναό, στη γωνία πάνω, έχουμε και μια μεγάλη κολυμπήθρα που ιδρύθηκε από τον Άγιο Κωνσταντίνης. Είναι σε στήπο σταυροειδές όπως στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Και σε αυτό βαφτίζουμε κόσμο από όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει κράτος που να μην πέρασε κάποιος που να βαφτίστηκε και αλλόθρησκος, προτεστάντες, καθολικοί και από άλλα δόγματα. Με την ανακαίνιση που κάναμε βρήκαμε σε 4 γωνίες μέσα στο ιερό της 2 και απέναντι τις άλλες 2 πύληνα πιθάρια που ήταν για την ακουστική της τότε εποχής. Και τα τόξα έχουν μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική δομή που λέγεται ψαροκοκαλιά. Και από εκεί καταλαβαίνουν και ποιον αιώνα είναι το κτίριο. Έχουμε και μια μικρή κολυμπήθρα που είναι μπροστά στους Αγίους Πάντες, στο παρεκκλήσι, πέτρινη, και βαφτίζουμε εδώ τα μικρά παιδιά. Δηλαδή βαφτίζουν εδώ και τους μεγάλους και τους μικρούς. Παλαιά ερχόντουσαν και οι Άραβες κάθε Κυριακή να εκκλησιαστούν, αλλά τώρα πηγαίνουν στον Άγιο Ιάκωβε που είναι στο προάβλιο του Ναού της Αναστάσεως και εκκλησιάζονται εκεί και λόγω και έλλειψης ιερέων από τους Άραβες. Η Παναγία έχει κάνει και κάνει πολλά θαύματα, θα σας πω ένα το πιο πρόσφατο που μας το είπαν οι Άραβες που είναι εδώ, είναι σκόρπιες οι οικογένειές τους και πηγαίνουν Συρία, Λίβανο, η Ορδανία να δουν τους δικούς τους και έτσι μας μεταφέρουν μερικά από τα θαύματα της Παναγίας. Τώρα με τον πόλεμο της Συρίας πήγαν οι αντάρτες να πάρουν και το μοναστήρι της Παναγίας Σαϊντανάγιας, όπως πήγαν και κατέστρεψαν και την Αγία Θέκλα. Βέβαια τώρα τα πήραμε πίσω, αλλά δεν μπόρεσαν να το πάρουν. Βλέπανε μια γυναίκα ψηλή, στα μπλε ντυμένη,
πάνω από το μοναστήρι, να μαζεύει τις ρουκέδες στην ποδιά της και να τα πετάει αλλού. Και να μην, έχει ευλογία αυτό το μοναστήρι να μην σκάνουν οι ρουκέδες. Και έβγαζε τέτοια λάμψη που τους τύφλωνε και ρωτάει κάποιος από

πρόλαβε να μάθει. Ρώτησε, έμαθε και μάζεψε τα χρήματα και τα πήγε η ίδια στη γερόντισσα και της είπε για το περιστατικό. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ Ιωάννη, για το ενδιαφέρον σας. Εύχομαι οι Άγιοι Τόποι και ιδιαίτερα η Παναγία της Αντανάγια να σας σκεπάζουν και εσάς και όλη την πόλη πάντοτε και να σας φυλάτουν από κάθε κίνδυνο. Παναγία να είναι μαζί σας σε όλη σας τη ζωή, να σας συνοδεύει.

Ευχαριστούμε πολύ τη Γερόντισσα για τη συνέντευξή της αυτή και ευχόμεθα όπως η Παναγία μας φυλάσει τόσο αυτή όσο και όλες τις αδελφές της Ιεράς Μονής Ιδανάγιας υγιείς και άξιες στο ιερό της προσκύνημα.

Το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους βρίσκεται στην οδό του Μαρτυρίου. Η μονή αυτή είναι ονομαστή γιατί είναι χτισμένη στο σημείο όπου έγινε η τελευταία πτώση του Κυρίου οδεύοντας προς τον Γολγοθά. Μέσα στην εκκλησία, στο δεξιό μέρος, υπάρχει ο χώρος που μαρτυρείται σαν το σημείο της πτώσης του Κυρίου κάτω από το βάρος του Σταυρού. Στο μοναστήρι αυτό υπάρχει εκτός από το τεμάχιο του θαυματουργού Κίωνα και η καταδικαστική απόφαση του Ποντίου Πιλάτου για την σταυρική καταδίκη του Κυρίου. Επίσης υπάρχει και τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους.

Ποια όμως η καταδικαστική απόφαση του Ποντίου Πιλάτου? Το 7ο και 10ο Τιβερίου Κέσαρος, βασιλέος Ρωμαίων, μονάρχου Ανικήτου, επί της διοικήσεως Ιερουσαλήμ, ηγεμόνος κρατής του Ποντίου Πιλάτου, επιστράτου της κάτω Γαλιλαίας Ηρώδου, του Αντιπάτρου, της άκρας αρχιεροσύνης Άννα και Καϊάφα, Αλιάσου και Μαΐλ, μεγίστων εις των ναών, Ραμπάν, Αμαμπέλ, γιοκένου εκατοντάρχου, υπάτου Ρωμαίων της πόλεως Ιερουσαλήμ, Σουμπιμάς Αξίου, Παπηλίου Ρούφου. Εγώ, ο Πόντιος Πιλάτος, ηγεμόν δια της βασιλείας Ρωμαίων, επί του πρετορίου της αρχηγεμονίας, κρίνω και κατακρίνω και καταψηφίζω εις θάνατον σταυρικών των Ιησούν, των λεγόμενων υπό του πλήθους Χριστών, των Αζωραίων και από πατρίδος Γαλιλαίας, άνθρωπων στασιώδη κατά του Μωσαϊκού νόμου και εναντίον του μεγαλοπρεπούς βασιλέως Ρωμαίων Τιβερίου Κέσαρος, και ορίζω και αποφαίνομαι τον θάνατον αυτού σταυρικών μετά των άλλων κατά το σύνηθες των καταδίκων. Επειδή συνήθρισεν αυτός πλήθος ανθρώπων πλουσίων και πτωχών, ουκ έπαυσε θορύβους εγείρων ενοχλήν την Ιουδαίαν, ποιώνε αυτόν Υιόν Θεού και βασιλέα της Ιερουσαλήμ, απειλών φθοράν της Ιερουσαλήμ και του Ιερού Ναού, απαρνούμενος των φόρων του Κέσαρος, και τολμήσας εισερθήν μεταβαΐων ως τριαμβευτής και πλής του όχλου, ως περ της ρεξ, εντός της πόλεως Ιερουσαλήμ, εις των ιερών ναών. Και διορίζομεν των ημέτερων πρώτων εκατόνταρχων κουίντων Κορνήλιων, περί αγαγήν τούτων παρησία εις την χώραν Ιερουσαλήμ δεδεμένων, μαστιζόμενων και ενδεδημένων Πορφύραν, εστεφανωμένων Ακανθίνο Στεφάνο, και βαστάζοντα των ίδιων σταυρών επί του ώμου αυτού, είναι η παράδειγμα της άλλης και πάση της κακοποίης, μεθού βούλομε συνάγεστε δύο λιστάς φωνής και εξέρχεστε δια της πύλης

γιαμπαρόλας της νυν Αντωνιανής. Αναχθήνε δε αυτόν τον Χριστόν παρησία επί το όρος των κακούργων, ονόματι Καλβάριον, ούτην ο σταυροθέντος και θανατοθέντος, μείνε το σώμα εν το σταυρό, εις κοινόν θεώρημα πάντων των κακούργων και άνω του σταυρού, τίτλων τεθύνε γεγραμμένων τρισί γλώσσες των Ιησού αλών ο Ηλής Ιωδάμ, εβραϊστή, Ιησούς ο Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων ελληνιστή, Ιέζους Ναζαρένους Ρέξ Ιουδαιόρουμ ρωμαϊστή. Ορίζομεν ουν μηδένατον εις τη νοσούν τάξεως και ποιότητος τολμήσε απερισκέπτος την διάφτην εμποδίσε δίκην ως είπε μου ορισμένην με τα πάση σεμνότητος εις ποινήν της αυτομολίας τούτου Εβραίου όντως κατά τα ψηφίσματα και τους νόμους της των Ρωμαίων βασιλείας. Μάρτυρες της ημετέρας αποφάσεως από τις φυλής του Ισραήλ Ροάμ, Δανιήλ, Ραμπινίλ, Ιωακίν, Μπανικάν, Ροτάμ, Ιουταβέλ και Περικουλάμ. Από τις βασιλείας και ηγεμονίας Ρωμαίων Λούκιος, Σεξτήλος και Μαξιμίλιος. Από των Φαρισαίων Μπαρμπάς, Σιμεών και Μονέλη. Από των υπάτων και δικαστών των Ρωμαίων Ραμπάν, Μαντάνης και Μπακαρόλας. Από της αρχιεροσύνης Ροάν, Ιουάδους και Μπουκασόλης. Νομικός δημόσιος επί των εγκλημάτων των Εβραίων Μπουτάν. Τη συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών, δύο νεκράς ή εν τάφο προσφωνείς και όφιν εις χρυσούν μετέβαλες και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, αγγέλους έσχες λειτουργούντας ή ιερότατε, δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα. Το μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνος. Ανάμεσα στην πύλη της Δαμασκού και στο μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα. Εδώ βρίσκεται ο ιερός λίθος στον οποίο πάτησε ο Κύριος όταν σε ηλικία 12 ετών εισήλθε στο ναό του Σολομώντος. Ακόμη βρίσκεται ο Άγιος Λίθος στον οποίο υπάρχουν τα αποτυπώματα των υποδημάτων του Αγίου Σπυρίδωνος, τον οποίο και μετέφερε στο μοναστήρι ο Πατριάρχης Νικόδημος από την Κέρκυρα. Το 1886 ο επίσκοπος Κερκύρας Αθανάσιος δόρισε στο μοναστήρι τεμάχιο του υποδήματος του Αγίου. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ποια είναι η ζωή, το έργο, η αποστολή και η δράση της κατασκήνωσης, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω πως, όπως κάθε φορά, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Τη σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ειρηναίο. Ο πατέρας Ειρηναίος, αδερφός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαΐνη, είναι ο διευθυντής της κατασκήνωσης Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την ευχή σας, πατέρα Ειρηναίε, μεγάλη μας χαρά.
3: Του Σεβασμιωτάτου που δίνει ευλογία να υπάρχει κατασκήνωση.
2: Ναι.
3: Και έτσι είναι ευλογημένο έργο αυτό.
2: Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοντά μας είναι η κυρία Ελένη Τσαγκαράκη, είναι νηπιαγωγός, αρχηγός συντονίστρια κατασκηνωτικής περίοδου. Καλησπέρα, κυρία Τσαγκαράκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ελένη, να μιλούμε στον Ελληνικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και διαδικτυακά κοντά μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Τσαγάκης, είναι αρχηγός συντονιστής κατασκηνωτικής περίοδου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Ευχαριστούμε θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία μέσα από την εμπειρία σας να πούμε κάποια πράγματα και πρακτικά, βιωματικά για την κατασκήνωση. Πατέρα Ειρηναία, να ξεκινήσω με εσάς. Η κατασκήνωση, ποια θέση έχει ακριβώς στη ζωή της Εκκλησίας, τι προσφέρει?
3: Ναι. Στη ζωή της Εκκλησίας. Η κατασκήνωση, νομίζω απλά, δεν είναι τίποτα άλλο από την εντολή της αγάπης.
2: Ναι.
3: Που, όπως είπε και ο Χριστός, η μεγαλύτερη εντολή είναι το αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου και μετά αγαπήσεις τον πλησίον σου ως αυτόν. Και αν λοιπόν πηγαίνουμε στην Αφρική, όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές εκπομπή, και βοηθούμε τους ανθρώπους εκεί, δηλαδή η Εκκλησία, και αν προσφέρουμε ένα σωρό, ό,τι μπορούμε τέλος πάντων σαν Εκκλησία, σε φτωχούς ανθρώπους, πόσο άδικο θα ήταν να μην προσφέρουμε στα ίδια τα παιδιά του τόπου, τα οποία είναι το μέλλον, είναι η ελπίδα και σε αυτούς ανήκει η κοινωνία του αύριο. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή υπάρχει αγάπη, όπως έχουμε πει, θα ήταν πολύ, πολύ άσχημο πράγμα κάποιος να έχει ένα γλυκό, ας πούμε μια νοικοκυρά, ας πούμε, να φτιάξει ένα γλυκό να το, και να το προσπαθήσει να το φάει μόνη της, ας πούμε. Σε αυτό έτσι είναι λοιπόν, επειδή έχουμε κι εμείς μια γλύκα μέσα στην ψυχή μας, που είμαστε κοντά στο Χριστό και στην Εκκλησία, και θέλουμε αυτή τη γλύκα, όποιο παιδί θέλει και όποιος άνθρωπος θέλει στον κόσμο, πόσο μάλλον τα παιδιά, να το πάρουν, να στηριχτούν, να αποκτήσουν σωστές βάσεις από αυτή την ηλικία, διότι αργότερα όταν μεγαλώσουν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες και τα αλόκοτα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας θα γίνουν πολύ μεγαλύτερα και γι' αυτό το λόγο να μπορεί να στερεωθεί και να έχει ρίζες και βάσεις να προχωρήσει τη ζωή του χαρούμενα και ευλογημένα. Γι' αυτό μέσα σε αυτό το πνεύμα η Εκκλησία μας πάντοτε το έκανε αυτό, πάντοτε, ας πούμε, και υπάρχουν, ας πούμε, και τα παλιότερα, ας πούμε, υπήρχαν τα κατηχητικά σχολεία, υπάρχουν σήμερα τα κατηχητικά, παλιότερα υπήρχε το κρυφό σχολείο όπως στην Λογοκρατία. Και γενικώς όμως, γενικώς ενδιαφέρεται πάντοτε ότι υπάρχουν δράσεις για παιδιά, γιατί αλίμονο δεν νοιαστεί η Εκκλησία για τα παιδιά. Επομένως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και εντάξει, νομίζω το καταλαβαίνει κανείς και χωρίς λόγια αυτά.
2: Η αγάπη, το μοίρασμα, είπατε, και να μπουν κάποιες βάσεις αύριο, που σίγουρα υπάρχουν πολλοί πειρασμοί, και φαντάζομαι κάτι ιδιαίτερο στην κατασκήνωση, ότι είναι 10 μέρες, όλη μέρα. Τα παιδιά βρίσκονται μαζί, κάτι σε σχέση με το κατηχητικό, με τις ομιλίες, με άλλες δράσεις. Νομίζω αυτό θα το ξεχωριστώ.
3: Αυτοί που ασχολούνται με κατασκήνωση χρόνια, όχι μόνο εδώ στην Κρήτη, παντού σε όλη την Ελλάδα, το λένε συνέχεια ότι μια εβδομάδα κατασκήνωση ισοδυναμείται με ένα χρόνο κατηχητικό, μην πω περισσότερα χρόνια κατηχητικού. Διότι το παιδί δεν θα πάρει μόνο αυτά τα λόγια που θα το πει κανείς, αλλά θα δει το παράδειγμα των ομαδαρχών, των ομαδαρχισών, θα δει το όλο πνεύμα, το πώς είμαστε όλοι μαζί, πώς δρούμε, πώς μοιραζόμαστε πράγματα, πώς αγαπούμε ο ένας τον άλλον, πώς λέμε συγγνώμη ο ένας τον άλλον όταν κάνουμε λάθος, πώς όταν μαλώνουμε μαζί ενδεχομένως κάποια στιγμή να μπορέσει ο άλλος να παραδεχθεί το λάθος του και να πει ναι, έχω κάνει λάθος, συγγνώμη. Αυτά είναι βασικά πράγματα τα οποία αν κανείς έτσι από μικρός τα πάρει, μετά όχι μόνο το σπίτι του γίνεται παράδεισος, αλλά και όλη η ζωή του γίνεται παράδεισος γύρω του.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έρθω στην Ελένη, στην κατασκήνωση. Είχες πάει πέρσι, νομίζω πρόπερσι. Ξεκίνησες από παιδί, σαν Ομαδόπουλο και σιγά σιγά. Να πούμε λίγο η εμπειρία, πώς ήταν εκείνη σαν παιδί και μετά, ως ομαδάρχης και αρχηγός, όπως είσαι.
5: Εγώ σαν παιδί δεν είχα τη χαρά αυτή να είμαι στην κατασκήνωση. Αλλά δόξα τω Θεώ, πήγα πρώτη φορά σαν ομαδάρχησα. Πριν 3 χρόνια που ξεκίνησε ξανά η κατασκήνωση. Και γνώρισα πάρα πολλά πράγματα που σίγουρα αν τα είχα γνωρίσει νωρίτερα θα είχα βοηθηθεί πολύ περισσότερο μεγαλώνοντας σαν παιδί. Και αυτό που αισθάνθηκα και αισθάνομαι όποτε πηγαίνω στην κατασκήνωση είναι μια μεγάλη οικογένεια. Όπως είναι και η Εκκλησία, έτσι μια οικογένεια στην κατασκήνωση που φεύγουν, πάει λίγο στην άκρη καθημερινότητα, τα κινητά, οι γρήγοροι ρυθμοί. Και ζουν και τα παιδιά και εμείς όλοι μαζί έτσι μια πιο απλή καθημερινότητα που έχει χαθεί αυτό σήμερα και είναι ευλογία να το έχουμε και το βλέπουμε και στα παιδιά πόσο πολύ αυτό τα βοηθάει γιατί στις μέρες μας το κινητό η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που είναι συνδεδεμένο με τα παιδιά άμεσα και ναι. Με όλους μας δηλαδή. Ναι. Αλλά βλέπει κανείς ότι παρόλο που αυτό τους λείπει εκεί, είναι σαν να μην τους λείπει. Δεν το αισθάνονται αυτό, δεν το αισθάνονται σαν έλλειψη. Ναι.
2: Το ανέφερες 2 φορές το κινητό. Ναι. Απλότητα είπες, γιατί λείπει αυτό, αλλά και οι μέρημνες θα έλεγα, η καθημερινότητα, ναι, ναι. Η φασαρία της
5: καθημερινότητας. Αυτό που δημιουργείται
2: και αυτή. Το σχολείο με ό,τι φόρτο έχει. Αλλά το κινητό το είπες 2 φορές γιατί εκεί δεν έχουν κινητά τα παιδιά. Επικοινωνούν με τους γονείς μέσω του τηλεφώνου.
5: Μέσω του τηλεφώνου, αλλά δεν έχουμε αυτή τη χρήση που έχουν καθημερινά.
3: Να εξηγήσω λίγο κάτι σε αυτό. Δεδομένου ότι κάθε μέρα έχουν επικοινωνία οι γονείς με τα παιδιά και κάθε μέρα μπορούν να τηλεφωνούν, ότι αν κάτι έκτακτο τύχει από τα παιδιά μπορούν να τηλεφωνήσουν στους γονείς, αν οι γονείς κάτι έκτακτο θέλουν πάλι μπορούν να επικοινωνήσουν στα παιδιά. Επομένως, υπάρχει ανά πάσα ώρα και στιγμή της ημέρας υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας. Επομένως, ναι. Γι' αυτό το λόγο, για να μπορέσουν τα παιδιά να απεξαρτοποιηθούν από τις εικόνες των κινητών και των οθονών, γενικώ από τις οθόνες, γι' αυτό το λόγο απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα των παιδιών. Γι' αυτό πιστέψτε με, βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά. Αφοσιώνονται στην παιδικότητά τους, παίζουν τα παιχνίδια που. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά έχουν ξεχάσει, έχουν χάσει μάλλον αυτή την παιδικότητα τα παιδιά σήμερα, είναι αδικημένα, όπως μεγαλώσαμε εμείς χωρίς κινητό τότε. Και αυτό το βοηθάει πάρα πολύ, ηρεμεί το μυαλό, γίνονται, στο τέλος δεν σκέφτονται καν κινητό και τέτοια.
2: Ναι, ναι.
3: Και αυτό βέβαια μπορεί να το χρησιμοποιήσουν οι γονείς μετά και να πούνε ότι να πει στην κατασκήνωση ήταν έτσι. Και δηλαδή και αυτό δίνει κάτι πολύ ωραίο συνέστημα στα παιδιά και σαν εμπειρία να υπάρχει μέσα τους, τους βοηθάει πάρα πολύ.
2: Και πολλά παιχνίδια φαντάζομαι σήμερα συνδέονται με την τεχνολογία εκεί με τα κινητά. Ενώ εκεί τα παιχνίδια από ό,τι έχω καταλάβει είναι πιο απλά, πιο πρακτικά. Τα παλιά παιχνίδια που είπε. Και γι' αυτό σημαντικό. Εσύ βέβαια είσαι κινηπιαγωγός, Ελένη. Αυτό συμβάλλει στον τρόπο. Είδες και στη δουλειά σου κινηπιαγωγός. Αλλαγή μετά την κατασκήνωση.
5: Σίγουρα το ένα βοηθάει το άλλο. Και η κατασκήνωση με βοήθησε όταν ξεκίνησα τη δουλειά μου σαν νηπιαγωγός στο σχολείο. Και η καθημερινή τριβή με τα παιδιά και στο σχολείο βοηθάει αντίστοιχα και στη κατασκήνωση.
2: Ναι. Φαντάζομαι και κάτι διαφορετικό, πολύ σημαντικό. Στον νηπιαγωγείο κάποιες ώρες είναι, αυτό που είπαμε και πριν, ενώ εδώ είναι όλη τη μέρα. Και είπε και ο πατήρ Ειρηναίος, 1 εβδομάδα, 10 μέρες, 1 χρόνος. Ναι. Που είναι σημαντικό, νομίζω, που δίνει η κατασκήνωση. Ευχαριστούμε πολύ. Να έρθω στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, εσύ ήσουν αρχηγός, τώρα μπορεί να έχεις μια άλλη θέση, ένα άλλο πόστο. Να ρωτήσω καταρχήν. Ξεκίνησες από ομαδόπουλο στην κατασκήνωση. Μετά έγινες ομαδάρχης ή αρχηγός. Και να μας πεις την εμπειρία και του ομαδόπουλου και μετά ποια είναι και ποια διαφορά είδες.
6: Ξεκίνησες σαν ομαδόπουλο, νομίζω, στη τρίτη δημοτικού.
2: Ναι. Μικρό, σε μικρή ηλικία.
6: Ναι, βέβαια δεν είχα την ευκαιρία πολλά χρόνια, νομίζω 3-4 χρόνια ήμουν στον Ομαδόπουλο. Μετά ήρθε ο κορονοϊός και έκλεισε η κατασκήνωση. Και όταν άνοιξε, ήμουν πλέον βοηθός ομαδάρχης. Και πέρσι χρειάστηκε να μπω στη θέση του αρχηγού για μία περίοδο.
2: Μάλιστα. Και αυτό. Η διαφορά και η εμπειρία ποια είναι, το πώς έβλεπες ως παιδί και τώρα από την θέση ευθύνης που είναι του αρχηγού.
6: Ως παιδί θυμάμαι ότι όσα πράγματα μαθαίναμε από την εκκλησία για τη ζωή μας, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στη ζωή μας, αυτά γινόντουσαν στην κατασκήνωση, οπότε μαθαίναμε έμπρακτα να ενεργούμε ως σωστοί χριστιανοί, όσο μπορούσαμε βέβαια σαν παιδιά, δηλαδή λίγο στο παιχνίδι να μην θέλουν να γίνει κάποια αδικία, λίγο στην τραπεζαρία να φάμε όλοι το ίδιο, να μην αδικηθεί κάποιο παιδί. Δηλαδή με κάθε τρόπο προσπαθούσαμε να υπάρχει μια ισότητα, μια αγάπη.
2: Ναι.
6: Το σημαντικό είναι η αγάπη. Mm. Και μετά όσο Ομαδόπουλο αυτό το έμαθα, όσο μπορούσε να μου το μεταδώσουν και οι ομαδάρχες, οι αρχηγοί, και μετά προσπάθησα και εγώ με τη σειρά να το μεταδώσω στα παιδιά όταν ανέλαβα μια ανώτερη θέση. Και κάπως έτσι προσπαθούμε να βοηθάμε τα μικρότερα παιδιά που δυστυχώς, όπως είπαμε, είναι αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο στις οθόνες, να δουν και έναν άλλο τρόπο ζωής που ίσως να μην τον έχουν συνηθίσει, που είναι περισσότερο ανθρωποκεντρικός και εστιάζουμε στην αγάπη αυτό.
2: Ανθρωποκεντρικός, πιο κοντά τα πρόσωπα, κάτι που δεν υπάρχει δυνατότητα, είναι αλήθεια αυτό. Και με την τεχνολογία, αναφέραμε και το παιχνίδι πόσο διαφορετικό είναι από κοντά. Τα παιδιά, ποια ώρα της ημέρας κυρίως χαίρονται? Τι έχεις καταλάβει ως αρχηγός ή και από τη δική σου εμπειρία ως παιδί, τι τους αρέσει περισσότερο στην κατασκήνωση?
6: Νομίζω δεν μπορούμε να πούμε ποια στιγμή μέσα στη μέρα χαίρονται τα παιδιά, γιατί από τη στιγμή που θα ξυπνήσουν, όπως πάει το πρόγραμμα, θα σηκωθούν σιγά σιγά, χωρίς πίεση, χωρίς να αγχωθούν, θα ετοιμαστούν, θα πούνε την πλάκα τους. Μετά θα πάμε να κάνουμε κάποια προσευχή, πρώτα τη γυμναστική, δηλαδή το παιχνίδι. Ναι. Απολαμβάνουν κάθε τι, ας πούμε, στη μέρα με διαφορετικό τρόπο, νομίζω. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτι απολαμβάνουν περισσότερο από το άλλο. Έχουν ευκαιρία και δύο φορές τη μέρα ίσως για το παιχνίδι, για την προσευχή, για όλα αυτά. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω έχουν λίγο από το καθένα διάσπαρτα μέσα στη μέρα και κάπως έτσι απολαμβάνουν γενικά αυτόν τον τρόπο ζωής, νομίζω. Αυτό μπορούμε να πούμε.
2: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, να πούμε κάποιες δραστηριότητες, κομμάτια της ημέρας μέσα στην κατασκήνωση. Πώς ξεκινάει η μέρα και τι ακολουθεί, για να τη γνωρίσουμε από κοντά.
6: Ναι. Το πρωί, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ώρες τώρα, αυτά βέβαια μεταβάλλονται και ανάλογα τη μέρα. Έχουμε το εγερτήριο, μία προετοιμασία των παιδιών, γυμναστική προσευχή. Μετά έχουμε το πρωινό, παιχνίδια, πριν ακόμα σηκωθεί ο ήλιος, που να μην έχουμε έτσι και θέματα με τη ζέστη, επειδή είναι καλοκαίρι. Δεκατιανό, τώρα ίσως παραλείψω κάτι. Έχουμε κάποιο παιχνίδι μετά στην τραπεζαρία, μεσημεριανό, ξεκούραση, απογευματινά παιχνίδια, απογευματινό. Και μετά κάποιες φορές μπορεί να κάνουμε κάποια νυχτερινή θεία λειτουργία. Συνήθως έχουμε, νομίζω, κάθε μέρα νυχτερινό παιχνίδι. Την βραδινή προσευχή, ενδιάμεσα να πούμε ότι έχουμε το, αν δεν ξέρω να το πει ο Ποτήρης Νέος, το κουτί με τις ερωτήσεις που τα παιδιά κάθε φορά που θα βρεθούμε στην τραπεζαρία θα διαβάσουν μερικές ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά και τις βάζουν μέσα σε ένα κουτί. Οπότε είναι και ανώνυμες, δηλαδή και αν κάποιο παιδί ντρέπεται να κάνει κάποια ερώτηση που το απασχολεί, με αυτόν τον τρόπο έτσι γίνεται ανώνυμα. Και παρατηρήσαμε πέρσι, εγώ τουλάχιστον πέρσι το παρατηρήσα πολύ έντονα, τα παιδιά τρέχανε και ήταν ουρά να γράφουν τις ερωτήσεις και να τις...
2: Ναι.
6: Βέβαια να τις πούμε όλες, αλλά όσες μπορέσαμε είπαμε. Πάντως αυτό που παρατηρήσαμε, νομίζω όλοι τα στελέχη και τα παιδιά, είναι ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολύ βαθιές αναζητήσεις και τα βοηθάμε, νομίζω, πάρα πολύ με αυτό το κουτί των ερωτήσεων και ίσως μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της κατασκήνωσης αυτό το κουτί, που δεν απαντώνται οι ερωτήσεις μόνο μέσα στις περιόδους, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου σε συναντήσεις που γίνονται. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω παίρνουν πολλές απαντήσεις τα παιδιά και τα βοηθάει να απορριφθούν, γιατί θα κάνουν και κάποια ερώτηση που είναι, έχει να κάνει με τη ζωή τους, πώς να κινηθούν στη ζωή τους.
2: Ναι. Αυτό. Α, οι ερωτήσεις δηλαδή είναι και σε θεολογικά ζητήματα και πρακτικά και της κατασκήνωσης και γενικότερα.
6: Βέβαια, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Και... μπορούμε να πούμε ότι είχαμε ερωτήσεις πότε θα παίξουμε νυχτερινό παιχνίδι, μέχρι τώρα δεν θυμάμαι κάποια θεολογική ερώτηση, αλλά το εντυπωσιακό ήταν ότι τέτοιες ερωτήσεις μπορεί να μην είχαμε, τέτοιες αναζητήσεις να μην είχαμε ούτε εμείς.
2: Ναι, δηλαδή, μάλιστα. Και είπες ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ τα παιδιά, κάνουν ουρά για να δώσουν την ερώτηση και η απάντηση γίνεται εκείνη την ώρα, στο τραπέζι, μετά.
6: Κοιτάξτε, οι ερωτήσεις, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα κουτί που ξεκινάει την αρχή του καλοκαιριού,
2: ναι,
6: και όλα τα παιδιά προσθέτουν εκεί μέσα. Μπορεί να απαντήσουμε κάποια ερώτηση από την προηγούμενη περίοδο.
2: Α, μάλιστα.
6: Αν τώρα, δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε ερώτηση που έγινε εκείνη τη στιγμή. Mm. Όμως πολλές φορές το καταφέρνουμε, όμως διαβάζουμε πολλές ερωτήσεις και πάρουμε από πάνω-πάνω, έτσι ώστε να είναι οι ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά, δηλαδή, όχι για κάποιον άλλο λόγο.
2: Ναι, ναι. Μάλιστα. Και τις ερωτήσεις απαντάει, φαντάζομαι, ο μαδάρχης η μεγαλύτερη ή και τα παιδιά συμβάλλουν σε αυτό, στο να δοθεί απάντηση.
6: Ο πατήρης νέος, κατά κύριο λόγο, και πολλές φορές ίσως γίνεται έτσι και η απάντηση να δίνεται μέσω ερωτήσεων πάλι, δηλαδή μέσω συζήτησης, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, δεν θα είσαι συνέχεια μαζί μας, θα μείνεις λίγη ώρα ακόμα, θα επανέλθουμε σε σένα, να ρωτήσω τον πατέρα Ειρηναίο. Τα παιδιά τι αναζητούν κυρίως στην κατασκήνωση, ή όταν έρχονται να ξεκουραστούν, να παίξουν, να βρουν φίλους, και μέσα στη διάρκεια των ημερών βλέπετε αλλαγή στην αναζήτηση?
3: Σίγουρα τα παιδιά έρχονται για να περάσουν ωραία, όμορφα, να χαρούνε. Βέβαια, να σας πω, όταν με ρωτάνε συνήθως ποιο είναι το πρόγραμμα της κατασκήνωσης, απαντώ ότι το πρόγραμμα είναι τρεις λέξεις: παιχνίδι, τραγούδι, χορό. Αυτό. Σε αυτά πάνω, ας πούμε, αυτό είναι το, οι βασικές, ας πούμε, δραστηριότητες που γίνονται. Μέσα σε αυτά, εντάξει, γίνεται και το κουτί ερωτήσεων που είναι, αλλά το κουτί ερωτήσεων γίνεται μόνο την ώρα που τρώνε, οπότε δεν τους παίρνει καθόλου χρόνο από οτιδήποτε άλλο. Τώρα, σίγουρα να ζητούν τα παιδιά να περάσουν καλά, να δουν τους φίλους που έχουν γνωστούς, να περάσουν τόσο όμορφα μέσα στα τόσα παιχνίδια και δραστηριότητες που υπάρχουν. Και παρόλα αυτά, το παιδί παίζει και μαθαίνει, παίζει και μαθαίνει. Και γενικώς μια πολύ ευχάριστη δραστηριότητα. Ακόμη και ένας ή όσοι άνθρωποι έρχονται, ας πούμε, που να έρχονται κάποια στιγμή, ας πούμε, να βοηθήσουν στην κουζίνα ή να κάποιοι έτσι που έρχονται εθελοντές άνθρωποι, συνήθως ενθουσιάζονται πολύ, αρέσει και στους μεγάλους και θέλουν να ξανάρχονται και αυξάνεται ο αριθμός των εθελοντών. Τους αρέσει όχι μόνο τους μικρούς και τους μεγάλους. Πολύ.
2: Πρόσωπα που βοηθούν δηλαδή εθελοντικά, όπως στην κουζίνα, αυτό εννοείται μεγάλος.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, και επειδή είναι πάντα εθελοντικό, βλέπετε πρόσωπα που θέλουν να έρθουν,
3: ναι,
2: μόνα ναι, τους.
3: Σχεδόν μας παρακαλούν σιγά... πώς να το πω, να έρθουν.
2: Α, και αυτό είναι σημαντικό. Συνήθως δεν υπάρχει αμοιβή σε αυτό, όπως είναι οι επαγγελματικές κατασκηνώσεις.
3: Ναι, ένα άλλο θαύμα που γίνεται.
2: Καθαρά ελεύθερα πάει κάποιος.
3: Ένα άλλο θαύμα που γίνεται. Εντάξει, σαφώς, αν χρειαστεί κάτι, γίνεται επαγγελματικά βέβαια. Δηλαδή, είπα αμοιβή. Αλλά συνήθως αυτό που υπάρχει είναι ότι έτσι γίνεται ένα θαύμα, ότι οι άνθρωποι έρχονται και πληθαίνουν και ζητάνε να έρχονται και να. Και γίνεται ένα άλλο θάμα. Γιατί ναι, και μάλιστα μερικοί γονείς, ναι, μεν στέλνουν το παιδί τους, αλλά έρχονται και για να βοηθήσουν.
2: Α, μάλιστα, και αυτό σημαντικό.
3: Άλλο θάμα από εκεί.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί το αγκαλιάζουν σαν σπίτι τους και τους αρέσει.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το ελεύθερο, εθελοντικά, χωρίς να περιμένει κάποιος κάτι, μόνο να γνωρίσει τον άλλον.
3: Γιατί γενικώς, αν δεν το έχει κανείς δοκιμάσει, νομίζω ας το δοκιμάσει. Δηλαδή να το δει αυτό. Ναι. Μην, δηλαδή το παιδί να δοκιμάσει, να έχει αυτή την εμπειρία αυτής της κατασκήνωσης. Γιατί διαφέρει με το εμπορικό πνεύμα που υπάρχει σε κατασκηνώσεις που συνήθως ξέρουμε, ας πούμε. Γιατί εκεί, εντάξει, υπάρχει άλλο
2: έχει
3: πνεύμα.
2: Δίκιο,
3: δηλαδή,
2: ναι.
3: Το πνεύμα
2: είναι
3: εντάξει,
2: κάτι άλλο και είναι.
3: Σαν κατάστημα, σαν εμπορικό είναι, εντάξει, εκεί. Σε εμάς δεν έχει καμία σχέση, δεν είμαστε επιχείρηση, δεν είμαστε κατάστημα, δεν είμαστε, ξέρω εγώ, κοιτάμε έσοδα, έξοδα. Κοιτάμε μόνο τα παιδιά και να δώσουμε αγάπη στα παιδιά, τίποτα άλλο.
2: Και είδαμε πολλές φωτογραφίες και το σεβασμιότατο ποιμενάρχη μας πήγε. Φωτογραφίζεται με τα παιδιά, μιλάει μαζί τους, τους είδαμε πολύ γελαστούς. Αυτό το κλίμα της ελευθερίας, όχι το επαγγελματικό, δεμένο με την Εκκλησία. Τα παιδιά τι άλλο μαθαίνουν στην κατασκήνωση, να στρώνουν το κρεβάτι τους, τα πρακτικά, εκτός από το παιχνίδι, η προσευχή, να μας πεις κάποια πράγματα που προσφέρει.
5: Νομίζω το μεγαλύτερο πράγμα που παίρνουν τα παιδιά είναι να μαθαίνουν να συνυπάρχουν, δηλαδή να μένουν μαζί με ανθρώπους, με άλλους που μπορεί να μην γνωρίζουν στην αρχή, που να είναι διαφορετικοί σίγουρα. Αλλά μέσα από αυτή την καθημερινή επικοινωνία να ξεπερνούν τις διαφορές τους, να βρίσκουν τρόπο να κάνουν πράγματα μαζί ακόμη και αν δεν συμφωνούν σε όλα. Mm. Πράγματα πολύ σημαντικά για έναν άνθρωπο στην καθημερινότητά του για να μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, γιατί δεν ταιριάζουμε όλους τους ανθρώπους, δεν είμαστε ίδιοι με όλους, οπότε πρέπει να μαθαίνουμε τρόπους και όσο πιο μικρό το μαθαίνει κάποιος, πιο μικρός, μπορεί και πιο εύκολα να προσαρμόζεται γενικότερα στη ζωή του. Οπότε νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επίσης τα μεγάλα παιδιά βοηθούν τα πιο μικρά, μαθαίνουν να νοιάζονται, να ενδιαφέρονται για τους πιο μικρούς, να τους βοηθούν. Και οι πιο μικροί μαθαίνουν από τους πιο μεγάλους. Είναι δηλαδή σαν μια μεγάλη οικογένεια που ο ένας βοηθάει τον άλλο και...
2: Ναι.
5: Έτσι,
2: οπότε και να μοιράζονται, αλλά και το πρακτικό κομμάτι, πως το τραπέζι το στρώνουν τα παιδιά.
5: Έχουμε και κάποιοι, ας πούμε, σαν διακονήματα, δηλαδή θα μαζέψουν τη σκηνή τους, το κρεβάτι τους, θα τα τακτοποιήσουν. Ναι. Στην τραπεζαρία θα βοηθήσουν, ας πούμε, κάποια ομάδα, μία εβδομάδα, κάθε μέρα μία άλλη ομάδα, να στρώσουν με τραπεζαρία και είναι το αγαπημένο τους αυτό. Δηλαδή τα παιδιά τους αρέσει πάρα πολύ να κάνουν πράγματα, να τους δίνεις πράγματα να κάνουν και τους αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ανυπομονούν να φέρουν τη σημαία για να κάνουμε την έπαρση το πρωί. Έτσι μαθαίνουν. Μάλιστα. Και πρακτικά καθημερινά, ναι, πράγματα, αλλά κυρίως το να είναι όλοι μαζί, να είμαστε όλοι, ναι, μαζί και να έχουμε αυτή την αγάπη.
2: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Κωνσταντίνε, είπες ότι ήσουν από παιδί, έμαθες κάποια πράγματα, τώρα είσαι στέλεχος. Ένας μεγάλος από τα παιδιά, τι μαθαίνει μες στην κατασκήνωση?
6: Σίγουρα, εδώ πέρα μπορούμε να σκεφτούμε αυτό που είπε και ο Χριστός, ότι αν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά δεν μπορούμε να σωθούμε. Πάνω απ' όλα την απλότητά τους, το γεγονός ότι όταν τσακωθούν, μετά από 5 λεπτά πάλι παίζουν μαζί και έχουν συγχωρήσει ο ένας τον άλλον. Οπότε,
2: αυτό
6: τουλάχιστον που βλέπω και από το ποδόσφαιρο με τα αγόρια, ότι μπορεί, ας πούμε, να διαφωνήσουν κάπου, γιατί παίζουμε, ας πούμε, σε δύο διαφορετικές ομάδες, κάπου θα διαφωνήσουν, όμως μετά, με παρότρινση βέβαια και των στελεχών, βρείτε τα βρε παιδιά, δεν χάλασε ο κόσμος τώρα για ένα παιχνίδι. Και όντως τα παιδιά μετά από λίγο ή στο νυχτερινό παιχνίδι, ένα απόγευμα, παίζουν μαζί σαν να μην συνέβη τίποτα. Οπότε σίγουρα αυτή η απλότητα και το ότι συγχωρούν πολύ εύκολα. Κάτω από τη μεγάλη.
2: Ναι, ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Συγχωρούν εύκολα, παρότι καμιά φορά δείχνουν σκληρότητα τα παιδιά, γιατί δεν γνωρίζουν και κάποιους κινδύνους ίσως στη ζωή. Αλλά συγχωρούν εύκολα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα που μπορεί να μάθει ένας ομαδάρχης ή ο αρχηγός. Και φαντάζομαι ο αρχηγός μένει τις μέρες εκείνες, έτσι, της περίοδου, δεν πηγαίνει σε κάποια άλλη περίοδο. Μία περίοδο έχει ο κάποιος ως στέλεχος.
6: Ανάλογα.
2: Μπορεί να ξαναγκαιρίσει. Να πάει και δεύτερη. Ναι.
6: Γιατί και αυτό... Νομίζω ναι. Και ίσως και οι ομαδάρχες, μπορεί κάποιος αρχηγός να γίνει ομαδάρχης μετά ή κάποιος ομαδάρχης αρχηγός, ανάλογα τις ανάγκες της κατασκήνωσης.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Θα σε αφήσουμε εδώ. Ξέρω ότι έχεις δουλειά. Ευχαριστούμε θερμά για αυτά που μας είπες. Πατέρα, ναι, είδαμε και στις φωτογραφίες τα παιδιά γράφουν, κάνουν κάποιες σαν χειροτεχνίες. Είναι ονόματα των ομάδων αυτό που γράφουν, είδα κάτι που έγραφαν.
3: Συνήθως
2: έχει ένα όνομα η κατασκήνωση. Αυτό πώς το δίνουν τα παιδιά?
3: Καταρχήν κάθε ομάδα έχει το όνομα μιας αρετής. Ας πούμε, οι αρετές που συνήθως χρησιμοποιήσαμε ήταν η εγκαρδιότητα, η συγχώρεση, η αυτοθυσία, η αγαθοσύνη, η ευγένεια, η ειρήνη, η αγάπη. Από αυτά, μόνο και μόνο που σας είπα, φτάνει να κάνεις να καταλάβει
2: το όλο. Μάλιστα, κάθε ομάδα παίρνει...
3: Το όλο πνεύμα που χρειάζεται, ας πούμε, και που παίρνει κανείς. Και βέβαια κάθε ομάδα έχει τον ύμνο της, Δηλαδή ένα τραγουδάκι που είναι προσαρμοσμένο στα, στο όνομα της ομάδας και το παιδί μαθαίνει τις αρετές αυτές τραγουδώντας. Και αυτό σίγουρα βοηθάει και πολύ τα παιδιά και βοηθάει και πολύ και μπορώ να πω εντυπωσιάζει και τους γονείς αυτό. Γιατί στέλνει το παιδί και το παιδί να τραγουδάει ωραία πράγματα που χαίρεται ο γονέας βέβαια πάρα πολύ.
2: Αλλά έχει ένα όνομα και κατασκήνωση, φαντάζομαι.
3: Ναι, και κατασκήνωση. Ας πούμε, ανάλογα το θέμα που έχουμε, ας πούμε, συνήθως το έχουμε χρησιμοποιήσει το λόγο του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου, ο οποίος όταν ήρθε στο Ηράκλειο, το πρώτο πράγμα που είπε είναι το. Που έδωσε σαν σύνθημα είναι το αγαπούμε, συγχωρούμε, προχωρούμε.
2: Μάλιστα.
3: Που τι έτσι. Πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα να το έχουμε στη ζωή μας και να το εφαρμόζουμε.
2: Ναι, ναι.
3: Αν ήταν αυτό το πράγμα, δεν θα γινόταν κανένας πόλεμος, δεν θα γινόταν κανένα.
2: Σωστά, ναι.
3: Ενδοκογενειακός πόλεμος, δηλαδή θέλω να πω να μαλώνουν παιδιά, μαμάδες, γονείς, σύζυγοι κτλ. Και γενικώς, όλη η ζωή θα ήταν ένας παράδεισος.
2: Τα ονόματα τα συζητούν τα παιδιά την πρώτη μέρα που πηγαίνουν στην κατασκήνωση, τις ομάδες, ποιο θα δώσουν και.
3: Δεν ασχολούνται πολύ με τα ονόματα, κοιτάνε να παίξουν κατευθείαν να τους δίνουμε τα ονόματα για να μην χάσουν χρόνο.
2: Μάλιστα. Είναι κοντά μας τηλεφωνικά η κυρία Χαρούλα Βάμβουκα, είναι γονέας. Που στέλνει τα παιδιά στην κατασκήνωση και νομίζουν και τα παιδιά κοντά της. Καλησπέρα κυρία Βάμβουκα, ευχαριστούμε πολύ.
7: Καλησπέρα και από εμάς. Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε.
2: Και εμείς οπότε είστε με τα παιδιά και αυτό πολύ σημαντικό. Ήθελα να ρωτήσω, έχετε ένα-δυο παιδιά που πηγαίνουν στην κατασκήνωση.
7: Δύο κορίτσια.
2: Και να μας πείτε κάτι, πώς αντιμετωπίζουν την κατασκήνωση και εκείνη την περίοδο και μετά, εσείς τι λαμβάνετε?
7: Την περιμένουν πώς και πώς. Καταρχάς, δύο χρόνια τώρα πάνε. Φέτος θα είναι η τρίτη χρονιά.
2: Μάλιστα.
7: Δεν είχαν ξαναπάει σε κατασκήνωση και είχα εγώ λίγο άγχος για το πώς θα περάσουν. Αλλά την πρώτη μέρα πήγανε, εγκληματιστήκανε πάρα πολύ εύκολα. Είχαμε επικοινωνία με την ομαδάρχησα που μας έφερε την επικοινωνία με τα κορίτσια. Επικοινωνούσαν μέσω τηλεφώνου. Περνούσαν πάρα πολύ καλά και έτσι έφυγε και το δικό μου άγχος.
2: Και αυτή η επικοινωνία που ανέφερε και ο πατέρας Ειρηναίος που καθημερινά υπάρχει με ένα σταθερό τηλέφωνο, μετά από ένα σημείο τα παιδιά τι θέλουν ή συνηθίζουν και δεν ασχολούνται καθόλου να μιλήσουν με τους γονείς?
7: Μόνο όταν θέλουν, αν χρειάζεται κάτι, να τους πάμε, μόνο τότε θα ζητήσουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Αλλιώς ούτε αυτό δεν
2: οπότε,
7: θέλουν.
2: Άρα εγκληματίζονται πλήρως αφού δεν επικοινωνούν και πάρα πολύ. Τι τους αρέσει κυρίως, ποια ώρα είναι αυτή που τη χαίρονται περισσότερο?
7: Από ό,τι καταλαβαίνω, όλες τις ώρες απολαμβάνουν, γιατί νιώθουν μεγάλη ελευθερία εκεί πέρα και άνηση να κινούνται στο χώρο. Επειδή είναι ο χώρος περιφραγμένος και ξέρουν ότι θα συναντήσουν μόνο οικίες φιγούρες, νιώθουν πολύ άνετα στο χώρο. Έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που αυτό αρέσει στα παιδιά, να ξέρουν τι θα κάνει το πρωί, τι θα κάνει το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ. Και περιμέναν πώς και πώς συγκεκριμένες ώρες που ξέρουν ότι θα παίξουν και τα αντίστοιχα παιχνίδια.
2: Μάλιστα, αν σας ρωτούσα τι ήταν αυτό που κέντρισε και εσάς και εκείνους να πάνε στην κατασκήνωση. Το ακούσατε κάπου τυχαία ή ήθελαν κάτι να δούνε?
7: Δεν είχαμε ξανακούσει για κατασκήνωση. Πιο παλιά πηγαίναν σε summer camp. Εγώ τα παρότρινα που είχα ακούσει καλά λόγια για τη συγκεκριμένη κατασκήνωση. Και έτσι αυτά, επειδή είναι και αδέρφια, εύκολα δεχτήκανε. Ξέραν ότι αν συμβεί κάτι, οτιδήποτε, θα πάω να τα πάρω.
2: Ναι.
7: Αλλά δεν χρειάστηκε. Δηλαδή νιώσανε ασφάλεια με την πρώτη που πήγαν εκεί πέρα. Κάνανε καλές παρέες και έτσι εύκολα εγκληματιστήκανε.
2: Μάλιστα. Και φαντάζομαι και καινούργιες παρέες έκανα, το συζητούν μετά στο σπίτι, όταν θα έρχονται φαντάζομαι. Όταν γυρίζουν, οι πρώτες μέρες πώς είναι μετά την κατασκήνωση, οι πρώτες?
7: Μου λένε τις εντυπώσεις τους, μου περιγράφουν τα παιχνίδια που παίζανε. Έχουν παιχνίδια αγαπημένα εκεί πέρα. Θα πούν και οι ίδιες.
2: Ναι.
7: Έχουν παιχνίδια που τα περιμένουν πώς και πώς να τα παίξουν.
2: Μάλιστα.
7: Και τα παίζουν μόνο εκεί για κάποιο λόγο.
2: Ναι. Ωραία, να ακούσουμε και τις κόρες σας. Είναι εκεί, να τις καλησπερίσω.
7: Μάλιστα.
2: Χαιρόμαστε πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας. Να πείτε λίγο τα ονόματα πάλι. Να μας πείτε τα ονόματά σας, τα κορίτσια.
8: Εμένα με λένε Ράνια.
2: Μάλιστα.
8: Εμένα με λένε Γεωργία.
2: Χαιρόμαστε πολύ. Να μας πείτε κι εσείς, η κατασκήνωση, τι σας αρέσει περισσότερο εκεί?
8: Όλα είναι είναι τέλεια στην κατασκήνωση, αλλά πιο πολύ μας αρέσει τα νυχτερινά παιχνίδια.
2: Α, τα νυχτερινά παιχνίδια, μάλιστα. Γιατί έχουν περισσότερο ενδιαφέρον, κάτι το μυστικό, που είναι το σκοτάδι. Ποιος είναι ο λόγος, τα νυχτερινά γιατί?
8: Είναι με φακούς. Ειδικά το παιχνίδι του δάσους είναι πολύ ωραίο. Πάμε στην κατασκήνωση και την εξερευνούμε με κάποιο τρόπο, με τους φακούς και διαφορετικά.
2: Α, οπότε τα παιχνίδια το βράδυ έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Άλλη δραστηριότητα, υπάρχει διάβασμα, ξεκούραση, αυτό σας αρέσει ή όχι τόσο?
8: Εντάξει,
3: δεν υπάρχει
8: όλα
3: διάβασμα.
8: Είναι ωραία για τη σκήνωση.
3: Δεν υπάρχει διάβασμα στην κατασκήνωση.
2: Αν διάβασμα δεν υπάρχει, δεν διαβάζουν καθόλου. Α, οπότε υπάρχει, ναι. Και φαντάζομαι έχετε κάνει και καινούργιες φίλες εκεί.
8: Ναι.
2: Όταν πήγατε, ξέρατε κάποιο πρόσωπο από το σχολείο ή από φίλους, ή εκεί ήταν όλοι άγνωστοι?
8: Δεν ξέραμε κανέναν.
2: Α, δεν ξέρετε κανέναν. Α, οπότε αυτό είναι, οπότε εγκληματίζεται ένα μικρό παιδί όταν δεν ξέρει κάποιον και καταφέρει εκεί να κάνει φιλία, νομίζω είναι σημαντικό. Άλλο από τα, είπατε το παιχνίδι του δάσους, το βράδυ, ή ο κρυμμένος θησαυρός. Κάποιο άλλο παιχνίδι που σας αρέσει πολύ? Υπάρχει κρυμμένος ομαδάρχης παιχνίδι που κρύβονται οι ομαδάρχησες και τις κυνηγούν τα παιδιά. Αυτό όντως φαίνεται ενδιαφέρον. Κάποια άλλη δραστηριότητα? Το να φτιάξετε το κρεβάτι σας, τον δικό σας χώρο. Είδαμε φωτογραφίες πριν, πολύ ωραίες, και οι βαλίτσες τακτοποιημένες. Αυτό σας αρέσει ή όχι? Και πριν πάτε το κάνατε στο σπίτι σας?
8: Ναι, μας αρέσει πολύ.
2: Γιατί συνήθως τα παιδιά τους κουράζει αυτό ή το βαριούνται. Και στο σπίτι σας φτιάχνετε το κρεβάτι σας?
8: Ναι.
2: Οπότε...
7: όχι πάντα, γιατί φεύγουν και στο σχολείο, δεν το κάνουν πάντα. Αλλά εκεί όμως βλέπουν η μια την άλλη, είναι η συγκεκριμένη ώρα και φαίνεται το κάνουν πιο εύκολα.
2: Α, μάλιστα. Τον πρώτο καιρό, όταν τελειώσει η κατασκήνωση, τι σκέφτονται? Στη χρονιά όλοι έχουν επαφή με την κατασκήνωση?
7: Ναι, ευτυχώς ο πάτερ Ειρηναίος διοργανώνει εκδρομές και έτσι τα κορίτσια ξανασυναντούνται με τις φίλες τους.
2: Α, μάλιστα, και το χειμώνα πηγαίνουν, και αυτό είναι σημαντικό, που δεν το έχουν άλλες κατασκηνώσεις.
3: Μια φορά το μήνα, κάθε 20 μέρες, γίνεται μια εκδρομή όλο τον χρόνο, ώστε τα παιδιά να μην στεναχωριούνται που αφήσαν την κατασκήνωση, αφήσαν τους φίλους τους γνωστούς τους. Επίσης το καλοκαίρι έχουμε τρεις κατασκηνωτικές περιόδους για κάθε φίλο, για αγόρια και για κορίτσια. Οπότε κάθε μήνα πάνε κατασκήνωση αυτά.
2: Α, μάλιστα. Οπότε και μέσα στο χειμώνα, φτάνουμε με το Μάρτι και διατηρούν ακόμα την εικόνα και τη μνήμη του καλοκαιριού της κατασκήνωσης.
3: Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει μια διαδικτυακή συνάντηση που γίνεται κάθε εβδομάδα, δύο φορές μάλλον τη εβδομάδα, κάθε Σάββατο και Κυριακή, όπου πάλι συναντιούνται στο διαδίκτυο.
2: Α, πολύ τακτικά, ωραία. Δηλαδή κάθε Σάββατο έχουν την δυνατότητα
3: Σάββατο
2: να δουν.
3: Και Κυριακή, δύο φορές την εβδομάδα. Ναι,
2: ναι, νομίζω αυτό είναι σημαντικό. Που το έχει εκκλησιαστική κατασκήνωση και δεν το βρίσκουμε.
3: Αυτό
2: άλλο
3: που θα είναι ωραίο όμως να μας πούν κάποιο τραγούδι τα παιδιά, δεν είναι?
2: Ναι, λέει και ο πατήρ Ειρηναίος, τραγούδια λέτε εκεί? Να μας πείτε κάποιο που μάθατε στην κατασκήνωση, να το ακούσουμε.
7: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι τραγούδια που δεν τα ακούτε κάπου αλλού, μόνο στην κατασκήνωση.
2: Ναι, αυτό θέλουμε, ναι, να μας πείτε.
3: Πώς λέγεται το τραγούδι μας?
2: Να μας πει και πώς λέγεται και να το ακούσουμε. Και από τις δύο με χαρά.
7: Τον ύμνο της Ευγένειας.
2: Μάλιστα.

0: πούμε.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Το λέτε πολύ ωραία. Μιλάει για τον εγωισμό και πώς πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ο ένας στον άλλον. Να ρωτήσω λίγο, τι τάξη πηγαίνετε?
0: Εγώ πηγαίνω Πέμπτη και εγώ θα πάω πρώτη ηλικίου.
1: Α, μάλιστα. Το όνομα της ομάδας σας ποιο ήταν, το θυμάστε, να μας το πείτε, να το ακούσουμε κι εμείς.
0: Την πρώτη φορά που πήγαμε ήταν Αγαθοσύνης.
1: Αγαθοσύνης,
0: και
1: ναι.
0: Μετά της Ευγένειας.
1: Της Ευγένειας. Α, μάλιστα. Αν σας έλεγε κάποια φίλη σας ότι το σκέφτεται, δεν ξέρει αν θέλει να έρθει, τι θα της λέγατε για την κατασκήνωση, γιατί πρέπει να πάει?
0: Είναι η πιο ωραία κατασκήνωση σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι πέρα, και... Πώς?
0: Εκεί πέρα κάνουμε πολλές φίλες, περνάμε πολύ ωραία, δεν βαγιόμαστε καθόλου.
1: Ναι. Α, ναι. Ναι, αυτό και αυτό σημαντικό.
0: Και τραγουδάνε πάρα πολύ.
1: Τραγουδάνε πάρα πολύ, ναι, και αυτό. Και θυμούνται το τραγούδι ακόμα μετά από τόσο καιρό.
2: Να σου πούμε και άλλο τραγούδι.
1: Ναι, λέει και ο πατήρ Ειρηναίος, αν θέλετε να μας πείτε κάποιο άλλο τραγούδι, με χαρά.
3: Θέλετε να πείτε τη συγχώρεση?
0: Ναι.
1: Συγχώρεση, μάλλον.
3: Ωραία, τη συγχώρεση.
1: Ναι, ναι.

0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδαμε και στη φωτογραφία, σημείωσε και κιθάρες, ζωγραφιές, φρούτα σε καλάθι. Φαντάζομαι τα μαζί μου τα παιδιά, οπότε βλέπουμε και δραστηριότητες καθημερινές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία και πρακτικά αυτά μας και τα πολύ για τα τραγούδια. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Με το καλό και φέτος ευχόμαστε την κατασκήνωση και καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά, επίσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα, είναι σημαντικό αυτό. Είχαμε βέβαια στην Ελένη να τη ρωτήσω κάτι που με ενδιαφέρει, αλλά σημαντικό ότι όλο το χρόνο ασχολείται η κατασκήνωση, κάτι που δεν συμβαίνει στις άλλες.
2: Ας το εξηγήσουμε λίγο αυτό τι σημαίνει. Εντάξει, ένα παιδί θα έρθει στην κατασκήνωση και μπορεί να έρθει, αλλά παρόλα αυτά θα έχει τη δυνατότητα να έρχεται κάθε μήνα, θα έλεγα το πολύ, ίσως και πιο σύντομα, κάθε τρεις εβδομάδες κάνουμε μια εκδρομή στην κατασκήνωση. Δηλαδή, παιδιά ξεκινούν από εδώ με λεωφορείο και πηγαίνουμε στην κατασκήνωση, παίρνουν όλη τη μέρα τους εκεί. Συνήθως Κυριακή, βέβαια, αυτό, που να παιδιά να μην έχουν σχολείο και να είναι πολύ όμορφο αυτό, μια όμορφη επανένωση της κατασκήνωσης και όλοι μαζί και τα παιδιά πολύ το χαίρονται αυτό και γενικώς έτσι ζούμε μια μέρα κατασκήνωση ακόμα. Δηλαδή, αν το βάλουμε έτσι, έχουμε το. Κάνουμε, ας πούμε, 15-20 εκδρομές, πώς είναι το χειμώνα. Τα παιδιά έχουν 20 μέρες παραπάνω κατασκήνωση το χειμώνα.
0: Λοιπόν, σωστά.
2: Ναι. Μετά επίσης να ξέρουν και οι γονείς ότι υπάρχουν ημέρες οικογένειας, όπου πια οι οικογένειες οι ίδιες έρχονται μαζί με τα παιδιά τους στην κατασκήνωση, όπως κάνουμε, ας πούμε, τη Καθαρά Δευτέρα, όπως κάνουμε 25 Μαρτίου, που τους ή άλλους οι γονείς θέλουν, ή η Πρωτομαγιά, που τα παιδιά και οι γονείς θέλουν να ξεφύγουν από την πόλη, να πάνε κάπου να φάνε, να είναι όλοι μαζί οικογενειακά, και αντί να πάνε σε μια ταβέρνα και να πληρώσουν τουλάχιστον 100 ευρώ. Έρχονται στην κατασκήνωση, φέρνουν τα φαγητά τους και είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια. Παίζουν τα παιδιά στα πηγήπεδα της κατασκήνωσης, χρησιμοποιούν τους χώρους τους και γενικώς και οι γονείς απολαμβάνουν όλο το περιβάλλον της κατασκήνωσης. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δωρεάν, βέβαια, όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Μετά γίνονται διαδικτυακές συναντήσεις δύο φορές τη βδομάδα. Δηλαδή, τα παιδιά του κουτί ρωτήσουν όλο αυτό που κάνουμε. Το γίνεται δύο φορές τη βδομάδα που συναντιούνται πάλι τα παιδιά, που βάλουν τις απορίες τους που χρειάζονται και οι γονείς ρωτούν ό,τι θέλουν, κάτι που θέλουν να μάθουν. Και γενικώς γινόμαστε πάλι μια οικογένεια ξανά, δύο φορές τη εβδομάδα δηλαδή. Μετά, τέταρτο, γίνονται εκδρομές για νέους άνω των 16 ετών, γιατί τα παιδιά αυτά κάποια στιγμή μεγαλώνουν που είναι στην κατασκήνωση και αρχίζουν λοιπόν, γίνονται εκδρομές όπως είχαμε κάνει και είχαμε πάει στη Μονή Χρυσοπηγής στα Χανιά, που ήταν μια σύναξη νέων που γίνεται εκεί. Και γενικώς κάνουμε έτσι δραστηριότητες και για τα παιδιά που μεγαλώνουν. Βέβαια, να πω ότι τα παιδιά όταν μεγαλώνουν μετά μπορούν να γίνονται και βοηθοί ομανταρχών και στελέχη της κατασκήνωσης, αν θέλουν. Και αν πληρούν, βέβαια, τις προϋποθέσεις. Και μετά, τελευταίο είναι ότι γίνονται όπως σήμερα η μέρα οικογένειας που έρχονται ξανά οι οικογένειες, ξανά το ίδιο, απλά με τη διαφορά ότι κάνουμε και κάποιες εθελοντικές εργασίες. Που κάνουμε εκεί στο χώρο της κατασκήνωσης, γιατί η κατασκήνωση για να λειτουργήσει και να καθαριστεί ο χώρος και να προετοιμαστεί θέλει πολλά έτσι, πολλούς ανθρώπους και πολλή αγάπη και πολλή φροντίδα. Αλλά γενικώς όμως βλέπω ότι και οι οικογένειες τα αγκαλιάζουν. Προχθές, ας πούμε, την Κυριακή ήμασταν στην κατασκήνωση πάνω από, τι να πω τώρα, 30 άνθρωποι ήμασταν, παιδιά, μεγάλοι, μικροί κτλ. Και φροντίζαμε όλη την κατασκήνωση σαν μια οικογένεια, κάτι πολύ πολύ όμορφο. Τρώγαμε όλοι μαζί, χορεύανε μετά. Και ήταν έτσι ένα γλέντι περίεργο, πολύ ωραίο. Επίσης να πω ότι σε αυτές τις μέρες εθελοντισμού, και δεν το αφήνουμε έτσι, πηγαίνουμε σε ένα σπηλαιώδη ναό που υπάρχει κοντά στην κατασκήνωση, που κάνουμε εκεί έτσι μια όμορφη ακολουθία. Αχ, γενικώς γινόμαστε μια οικογένεια, δηλαδή, αυτό θα πω.
0: Φροντίζουν την κατασκήνωση, εννοείται το χώρο, τα λουλούδια.
2: Ναι,
0: είναι
2: όχι
0: καθαρό.
2: Τα παιδιά τόσο, κυρίως όποιοι θέλουν. Ναι. Τα χώρα, τα λουλούδια, καθαριότητες, όσο θέλει κανείς, ελεύθερα. Αλλά γενικώς βλέπω πολλές φορές, όπως σας είπα, ότι πολλοί γονείς όχι μόνο στέλνουν τα παιδιά τους, αλλά αγκαλιάζουν και την κατασκήνωση. Δηλαδή βοηθούν στην κατασκήνωση, θέλουν να έρχονται. Πολλές φορές μας λένε οι γονείς, μας λείπει, αν δεν περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η Κυριακή να έρθουμε στην κατασκήνωση.
0: Ναι, και όπως το λέτε, είναι πολλές ημέρες και το χειμώνα τελικά. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι.
2: Όλο το χρόνο.
0: Είναι πάρα πολλές συναντήσεις και δύο φορές. Να ρωτήσω λίγο την Ελένη, τα παιδιά, τι τους αρέσει περισσότερο και τι τους κουράζει περισσότερο στην κατασκήνωση. Το πρόγραμμα τους κουράζει. Φαντάζομαι το πρωί ήταν πολύ πρωινό το ξύπνημα. Ή όχι. Για καλοκαίρι, παιδιά, είναι δύσκολο να σηκωθούν 7 η ώρα.
3: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι τους κουράζει κάτι, γιατί τα παιδιά γενικά έχουν πάρα πολύ ενέργεια.
0: Α, μάλιστα. Και, αυτό.
3: Ναι.
0: Γιατί
3: οπότε.
0: Το πρωινό ξύπνο.
3: Μπορώ να πω ότι το πρωί πολλές φορές ξυπνάνε και πριν. Και πριν είναι η ώρα για το εγερτήριο. Χαίρονται σίγουρα πάρα πολύ τα παιχνίδια. Τα νυχτέρια είναι το αγαπημένο του, γιατί είναι με τους φακούς σε όλη την κατασκήνωση. Ναι, αυτό τους αρέσει πάρα πολύ. Αλλά χαίρονται κατά τη διάρκεια της μέρας, γιατί είναι με τους φίλους τους. Τώρα, επειδή έχουν περάσει και κάποια χρόνια, έχουν ήδη γνωριστεί τα παιδιά, έχουν κάνει παρέες. Και τώρα ανυπομονούν να έρθουν για να ξαναγνωρίσουν τις παρέες τους και να είναι όλοι μαζί, να ξανασυναντηθούν, ας πούμε. Και είναι με την παρέα τους, είναι όλοι μαζί, παίζουν, περνάνε όμορφα, οπότε όλη τη μέρα την απολαμβάνουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι
0: τέτοιο. Αυτό είναι σημαντικό. Και όπως το λέτε, το πρόγραμμα είναι πολύ γεμάτο. Το βράδυ με τα παιχνίδια, τι ώρα κοιμούνται?
3: Συνήθως 10 και.
0: Α, μάλιστα. 10 και μισή. Και 7 είναι το γερτήριο το πρωί.
3: 7:30.
2: 8 παρά.
3: 8 παρά.
0: Α, εντάξει, είναι ωραία.
3: Δεν είναι αυτή.
0: Και το μεσημέρι έχει ξεκούραση.
2: Να δούμε ότι είναι λίγο έτσι. Πώς να το πω. Αν παίξανε πολύ την προηγούμενη μέρα, τους αφήνουμε λίγο να κοιμηθούν παραπάνω.
0: Α, μάλιστα. Το μεσημέρι που ξεκουράζονται, τον ύπνο το θέλουν τα παιδιά ή όχι? Τα παιδιά δεν κοιμούνται μεσημέρι. Εγώ δεν κοιμάμαι ποτέ μεσημέρι. Γι' αυτό φαίνεται πολύ δύσκολο.
3: Να κοιμηθούν. 2 ώρες είναι η μεσημεριανή, ας πούμε, τη ξεκούραση, περίπου 2 ώρες. Μπορεί την πρώτη μέρα λίγο να κοιμηθούν. Μετά. Το μεσημέρι δύσκολο.
0: Έχουμε ένα βίντεο να δούμε, έτσι να γνωρίσουμε και οπτικά την κατασκήνωση από κοντά. Παρακαλώ πολύ να δούμε το βίντεο.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βίντεο. Είδαμε και χορεύουν και ωραία τραγούδια και χειροτεχνίες που φτιάχνουν τα παιδιά. Έχουμε 2-3 λεπτά για να κλείσουμε. Να πούμε κάποια πρακτικά. Πού μπορεί κάποιος να δηλώσει για την κατασκήνωση όταν ενδιαφέρεται και για τις περιόδους. Πόσο κρατούν, πότε ξεκινούν. Να μας πεις, Ελένη, εσύ.
1: Για να δηλώσεις, υπάρχει το site της
0: κατασκήνωσης.
1: Που μπορεί κάποιος να βρει όλες τις πληροφορίες και ο γονιός για ό,τι χρειάζεται για το παιδί, ποια πράγματα χρειάζεται να έχει μαζί του.
0: Μάλιστα.
1: Πού θα κάνει την αίτηση. Και αν κάποιος θέλει να βοηθήσει και να συμμετέχει σαν ομαδάρχης, μπορεί πάλι να βρει κάποιες πληροφορίες από εκεί και να επικοινωνήσει και με τον πατήρι Ρενέο.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο πρακτικά γενικά πότε ξεκινούν οι περίοδοι και πότε τελειώνουν.
2: Δεν έχει κανείς στην ιστοσελίδα όλα αυτά. Είναι υπέροχη περίοδος του Ιουλίου και περίοδος του Αυγούστου. Και ευελπιστούμε να κάνουμε και του Σεπτεμβρίου.
0: Α, μάλιστα.
2: Όπως και πέρυσι είχαμε κάνει και μάλιστα ήταν το εξής, ότι σχολούσαν τα παιδιά την Παρασκευή από το σχολείο, γιατί είχαν αρχίσει μερικές μέρες στο σχολείο και ερχόντουσαν από Παρασκευή μέχρι και Κυριακή το βράδυ.
0: Μάλιστα. Και να πούμε, είναι στην Ανώπολη και λέγεται Ανώπολης και η κατασκήνωση, σημαντικό και αυτό. Ωραία. Και εκεί όλες οι πληροφορίες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την Ελένη, τον Κωνσταντίνο, την οικογένεια που μας μίλησε πάρα πολύ ωραία, την κυρία Χαρούλα με τα παιδιά. Πατέρα Ειρηναία, θερμές ευχαριστές. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε.
2: Δόξα τω Θεώ που υπάρχει αυτή η ευλογία που υπάρχει στον τόπο μας, να υπάρχει αυτή η κατασκήνωση και κανείς να μην φοβηθεί να μπορέσει να δοκιμάσει αυτό το πράγμα και να μην το στηρίζει από τα παιδιά. Άρα. Και αν υπάρχει κάποια δυσκολία, ακόμη και οικονομική, να το συζητήσει μαζί μας, θα βρούμε λύσεις.
0: Βέβαια, να το πούμε και αυτό και νομίζω δείξατε πολύ ωραία το βιωματικό κομμάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για την κατασκήνωση Ανώπολης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Greek TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
3: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Crete TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Κεφάλαιο τρίτο. Η αναπηρία είναι ευλογία από τον Θεό. Σωστή αντιμετώπιση της αναπηρίας.

Μια αναπηρία γέροντα μπορεί να δημιουργήσει σύμπλεγμα κατωτερότητος. Αυτά είναι μπανταλά. Στους αναπήρους όμως, γέροντα, μερικές φορές συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει γιατί δεν τοποθετούνται σωστά. Όταν καταλάβουν ότι η αναπηρία είναι ευλογία από τον Θεό, τοποθετούνται σωστά και απαλλάσσονται από την μειονεκτικότητα. Όταν ένα μικρό παιδί έχει κάποια αναπηρία και δεν έχει βοηθηθεί ώστε να χαίρεται για την αναπηρία του, τότε έχει ελαφρυντικά αν αισθάνεται μειονεκτικά. Αλλά αν μεγαλώσει και παραμένει η μειονεκτικότητα, σημαίνει ότι δεν έχει συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Σε ένα κοριτσάκι, όταν ήταν 9 χρονών, παρουσιάστηκε όγκος στο μάτι του και οι γιατροί του αφήρεσαν το ένα μάτι. Τα παιδιά στο σχολείο το κορόιδευαν και αυτό το καημένο βασανιζόταν. Ο πατέρας του ήρθε στο καλύβι και μου είπε το πρόβλημά του. «Σκέφτηκα, γέροντα», μου είπε, «πως αν του παίρνω ό,τι μου ζητάει θα το βοηθήσω, γιατί θα χαίρεται και θα ξεχνάει τη στενοχώρια για την αναπηρία του». «Ναι, αλλά πώς να το κάνω αυτό? Έχω άλλα 5 μικρά παιδιά που ζηλεύουν γιατί δεν καταλαβαίνουν». «Τι είναι αυτά?» του λέω. «Αυτά είναι μια ψεύτικη παρηγοριά. Δεν είναι λύση. Αν του παίρνεις τώρα όποιο φόρεμα σου ζητάει, μετά από λίγα χρόνια θα σου ζητήσει να του πάρεις και Mercedes. Πώς θα τα βγάλεις πέρα? Ύστερα θα μάθει ότι μερικοί έχουν αεροπλάνα στην ταράτσα τους και θα σου ζητάει να του πάρεις αεροπλάνο. Τι θα κάνεις τότε?» Προσπάθησε να βοηθήσεις το παιδί σου να χαρεί που έχει ένα μάτι, να αισθάνεται ότι είναι μάρτυρας. Πολλούς μάρτυρες τους έβγαζαν τα μάτια, τους έκοβαν τα αυτιά, τη μύτη και ο κόσμος γελούσε μαζί τους. Αυτοί όμως, ενώ υπέφεραν από τον πόνο και από την κοροϊδία των ανθρώπων, δεν υποχωρούσαν και υπέμειναν ακλόνητοι το μαρτύριο. Αν το παιδί καταλάβει και αντιμετωπίσει με δοξολογία την αναπηρία του, ο Θεός θα το κατατάξει με τους ομολογητές. Μικρό πράγμα είναι να οικονομήσει ο Θεός να βγάλουν το μάτι του παιδιού με τέτοιο τρόπο που να μην πονέσει και να το κατατάξει με τους ομολογητές. Γιατί αυτό δεν έχει αμαρτίες να εξοφλήσει και θα έχει καθαρό μισθό από αυτήν την αναπηρία. Με ευχαρίστησε ο καημένος και έφυγε αναπαυμένος. Πράγματι βοήθησε το κοριτσάκι του να καταλάβει ότι η αναπηρία του ήταν ευλογία από τον Θεό και να δοξολογεί τον Θεό. Έτσι μεγάλωσε φυσιολογικά, σπούδασε φιλολογία και τώρα εργάζεται ως καθηγήτρια και χαίρεται πιο πολύ από άλλες κοπέλες που τα έχουν όλα και βασανίζονται, γιατί δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Όταν οι άνθρωποι δεν καταλάβουν το βαθύτερο νόημα της ζωής, βασανίζονται με τις ευλογίες και με τις ευκαιρίες που τους δίνει ο Θεός για τη σωτηρία τους. Ενώ όποιος τοποθετείται σωστά, όλα τα χαίρεται. Και κουτσός να είναι, το χαίρεται. Και να μην του κόβει πολύ, το χαίρεται. Και φτωχός να είναι, το χαίρεται. Καταλαβαίνω βέβαια πόσο δυσκολεύονται οι ανάπηροι και προσεύχομαι πολύ για αυτούς και πιο πολύ για τις κοπέλες. Για ένα αγόρι μια αναπηρία δεν είναι και τόσο βαρύ. Για μια κοπέλα όμως που θέλει να αποκατασταθεί είναι δύσκολο. Ιδίως οι τυφλοί πόσο δυσκολεύονται. Οι καημένοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Όταν περπατούν σκοντάφτουν. Στην προσευχή μου ζητώ από τον Θεό να δώσει στους τυφλούς τουλάχιστον λίγο φως και να μπορούν κάπως να αυτοεξυπηρετούνται. Γέροντα, κι εγώ στενοχωριέμαι που δεν μπορώ να διαβάσω έστω ένα κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο, γιατί δεν βλέπω καλά. Μας έχετε πει πως αν διαβάζει κανείς κάθε μέρα ένα κεφάλαιο, αγιάζεται. Γιατί να στενοχωριέσαι γι' αυτό? Αν διαβάσεις λίγους στίχους ή μόνο μία λέξη ή απλώς ασπαστείς το Ευαγγέλιο, δεν αγιάζεσαι. Άλλωστε εσύ
δεν γνώρισες τώρα τον Χριστό? Γιατί δεν μελετάς νοερά όσα διάβασες ή όσα άκουσες μέχρι τώρα? Όλη η βάση είναι η σωστή τοποθέτηση. Να πεις, τώρα ο Θεός με θέλει έτσι. Πριν από λίγα χρόνια με ήθελε αλλιώς. Ένας ευλαβής δικηγόρος στα γεράματά του δεν έβλεπε και μου είπε μια φορά, «Κάνε, Άγιε Γέροντα, προσευχή να μπορώ λίγο να διαβάζω και να γνωρίζω τα προσφυλή μου πρόσωπα». «Τα προσφυλή πρόσωπα τα γνωρίζεις και από τη φωνή», του είπα. «Όσο για το διάβασμα, τόσα χρόνια διάβαζες. Τώρα να λες την ευχή. Φαίνεται ότι τώρα ο Θεός αυτό θέλει από σένα». Και από τότε ο καημένος ένιωθε μεγαλύτερη χαρά από ό,τι όταν έβλεπε.

Όταν έχουμε κάποια αναπηρία, αν κάνουμε υπομονή και δεν γκρινιάζουμε, τότε έχουμε μεγαλύτερο μισθό. Γιατί όλοι οι ανάπηροι αποταμιεύουν. Ένας κουφός έχει τσεκ στο ταμιευτήριο του Θεού από το κουφό αυτή. Ένας τυφλός από το τυφλομάτι. Ένας κουτσός από το κουτσό πόδι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αν κάνουν και λίγο αγώνα κατά των ψυχικών παθών, θα έχουν να λάβουν και στεφάνια από τον Θεό. Βλέπεις, οι ανάπηροι πολέμου παίρνουν σύνταξη, παίρνουν και παράσημα. Όποιος έχει ομορφιά, λεβενδιά, υγεία και δεν αγωνίζεται να κόψει τα ελαττώματά του, θα του πει ο Θεός: «Απίλαυσες τη ζωή σου τα αγαθά σου, τη λεβενδιά σου. Τι σου χρωστώ τώρα? Τίποτε». Ενώ όποιος έχει μια αναπηρία, είτε έτσι γεννήθηκε, είτε την κληρονόμησε από τους γονείς του, είτε την απέκτησε αργότερα, πρέπει να χαίρεται, γιατί έχει να λάβει στην άλλη ζωή. Όταν μάλιστα δεν έχει φταίξει, θα έχει καθαρό ουράνιο μισθό, χωρίς κρατήσεις. Δεν είναι μικρό πράγμα μια ολόκληρη ζωή να μην μπορεί κάποιος λόγου χάρη να απλώσει το πόδι του, να μην μπορεί να καθίσει, να μην μπορεί να κάνει μετάνοιες κλπ. Στην άλλη ζωή ο Θεός θα του πει: «Έλα παιδί μου, κάθισε πια αιώνια άνετα σε αυτή την πολυθρόνα». Γι' αυτό λέω χίλιες φορές να είχα γεννηθεί καθυστερημένος διανοητικά, τυφλός, κουφός, γιατί θα είχα να λάβω τότε από τον Θεό. Οι ανάπηροι, εάν δεν γογίζουν, αλλά δοξολογούν ταπεινά τον Θεό και ζουν κοντά Του, θα έχουν την καλύτερη θέση στον Παράδεισο. Ο Θεός θα τους κατατάξει με τους ομολογητές και τους μάρτυρες που έδωσαν για την αγάπη του Χριστού τα χέρια και τα πόδια τους, και τώρα στον Παράδεισο φίλουν με ευλάβεια συνέχεια τα πόδια και τα χέρια του Χριστού. Και όταν γέροντα κάποιος είναι λόγου χάρη κουφός και γκρινιάρης, και τα μικρά παιδιά γκρινιάζουν, ο Θεός σε πολλά δεν δίνει σημασία. Βλέπετε, οι καλοί γονείς αγαπούν όλα τα παιδιά τους εξίσου, αλλά δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αδύνατα ή τα ανάπηρα. Το ίδιο κάνει και ο Θεός, ο καλός μας Πατέρας, για τα παιδιά Του που είναι αδύνατα σωματικά ή πνευματικά. Αρκεί αυτά να έχουν αγαθή διάθεση και να Του δίνουν το δικαίωμα να επεμβαίνει στη ζωή τους.

καθυστερημένα παιδιά. Οι μάνες που έχουν καθυστερημένα παιδιά, που κάνουν συνέχεια σκηνές, που λερώνουν, τι τραβάνε οι καημένες, μαρτύριο. Γνώρισα μια μάνα που έχει κοντζάμ παιδί και δεν μπορεί να το κουμαντάρει, γιατί κάνει κάτι αταξίες. Το καημένο παίρνει τις ακαθαρσίες και πασαλίβει τα ντουβάρια, τα σεντόνια. Η μάνα να συμμαζεύει, να καθαρίζει το σπίτι, να κάνει όλο το νοικοκυριό και αυτό να τα κάνει όλα άνω κάτω, όλα να τα λερώνει. Να κρύβει η φουκαριάρα τα απορρυπαντικά και αυτό να τα βρίσκει και να τα πίνει. Ολόκληρα ντουλάπια τα πετάει κάτω από τον μπαλκόνι. Φύλαξε ο Θεός και δεν σκότωσε κανέναν μέχρι τώρα. Και δεν είναι μια μέρα και δύο. Χρόνια ολόκληρα είναι αυτή η κατάσταση. Μπορεί γέροντα κάποιος που είναι λειψός στο μυαλό να έχει ταπείνωση και καλοσύνη. Πώς δεν μπορεί. Να, αυτό το παιδάκι που έρχεται συχνά εδώ στο μοναστήρι μπορεί να είναι διανοητικά καθυστερημένο. Αλλά την καλοσύνη που έχει αυτό, ποιος λογικός άνθρωπος την έχει. Τι προσευχή, τι μετάνοιες κάνει. Όταν με την Κύλη δυσκολευόμουν να κάνω μετάνοιες, του είπαν οι γονείς του, «Ο παππούλης είναι άρρωστος, δεν μπορεί να κάνει μετάνοιες». «Κάνω εγώ», είπε εκείνο. Και έκανε μετά μετάνοιες για μένα και γινόταν μόσχεμα στον ιδρώτα. Πόσο φιλότιμο, πόση αρχοντιά έχει. Μια φορά το έδιρε ένα παιδί στη γειτονιά και εκείνο, αφού έφαγε το ξύλο, το έδωσε το χέρι και του είπε, «Γεια χαρά». «Ακούς, ποιος γνωστικός το κάνει αυτό? Κι ας έχει διαβάσει Ευαγγέλιο και ένα σωρό πνευματικά βιβλία». Να, και πριν από λίγες ημέρες που είχε έρθει εδώ όλη η οικογένειά του να με δει, αυτό κάθισε δίπλα μου και η αδελφούλα του πιο πέρα. Μόλις είδε την αδελφούλα του που κάθισε μακριά μου, «Έλα κοντά στον παππούλι», της λέει, και την έβαλε δίπλα μου. Πολύ με συγκίνησε και του έδωσα ευλογία ένα μεγάλο φιλτισένιο σταυρό που μου είχαν φέρει από τα Ιεροσόλυμα. Μόλις τον πήρε στα χέρια του, «Γιαγιά», είπε, και έδειξε πως θα τον βάλει στον τάφο της γιαγιάς του. Φοβερό. Τίποτε δεν θέλει για τον εαυτό του. Όλα για τους άλλους. Αυτό θα πάει με τα τσαρούχια στον παράδεισο, αλλά θα βάλει και τους γονείς του στον παράδεισο. Μακάρι να ήμουν και εγώ στη θέση του, και ας μην καταλάβαινα και ας μην μιλούσα. Ενώ ο Θεός μου έδωσε όλα τα αγαθά, εγώ τα αχρίστευσα. Στην άλλη ζωή θα κρύβονται μπροστά του ακόμη και θεολόγοι. Μου λέει ο λογισμός ότι οι θεολόγοι, άγιοι στον ουρανό, δεν θα είναι σε καλύτερη θέση ως προς τη γνώση του Θεού από αυτά τα παιδάκια. Ίσως αυτά να δώσει ο δίκαιος Θεός και κάτι παραπάνω, γιατί εδώ έζησαν στερημένα.

ψυχικές ασθένειες. Γέροντα, όταν μελαγχολεί κανείς, τι πρέπει να κάνει για να το ξεπεράσει? Χρειάζεται θεία παρηγοριά. Και πώς θα την πάρει? Να γαντζωθεί στο Χριστό και ο Χριστός θα του τη δώσει. Πολλές φορές μπλέκεται το φιλότιμο με τον εγωισμό. Οι περισσότεροι σκιζοφρενείς είναι ευαίσθητες ψυχές. Τυχαίνει να συμβεί ένα τυποτένιο πράγμα ή κάτι που δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν και υποφέρουν πολύ. Άλλο σκοτώνει άνθρωπο και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Ενώ ένας ευαίσθητος, ένα γατάκι αν πατήσει λίγο στο πόδι κατά λάθος, υποφέρει και δεν κοιμάται από τη στεναχώρια του. Και άμα δεν κοιμηθεί 2-3 βράδια, μετά φυσικά θα τρέξει στο γιατρό. Γέροντα, η ψυχολογία λέει ότι για να βοηθηθεί ένας ψυχοπαθής πρέπει να λείψει το αίτιο. Ναι, αλλά αν υπάρχει αίτιο. Γιατί μερικές φορές, ενώ κάποια πράγματα είναι φυσιολογικά, δικαιολογούνται κατά κάποιο τρόπο, οι άνθρωποι μπαίνουν σε λογισμούς που πάνε να παλαβώσουν. Μήπως έχω κάτι κληρονομικό, μήπως δεν είμαι καλά, λένε. Γνώρισα ένα παλικάρι που σπούδαζε, διάβαζε 11 ώρες το 24ωρο και έπαιρνε υποτροφία. Βοηθούσε και την οικογένειά του, γιατί ο πατέρας του ήταν άρρωστος. Στο τέλος κουράστηκε, γιατί ήταν ευαίσθητο. Είχε συνεχώς πονοκεφάλους και με πολύ κόπο πήρε το πτυχίο. Είχε μετά λογισμούς, μήπως ήταν κληρονομικό. Τι κληρονομικό? Μα και μόνον αν διαβάσει κανείς 11 ώρες την ημέρα, θα πάθει υπερκόπωση. Πόσο μάλλον να βοηθάει και τους γονείς και να είναι και ευαίσθητος. Γέροντα, ένα παιδί παρουσίασε κάποια μελαγχολία μετά την αυτοκτονία του πατέρα του. Μήπως είναι κληρονομικό? Μπορεί να τραυματίστηκε ψυχικά το παιδί. Δεν είναι απόλυτο ότι αυτό είναι κληρονομικό. Ύστερα δεν ξέρουμε και ο πατέρας σε τι κατάσταση βρέθηκε και αυτοκτόνησε. Βέβαια, ένα παιδί που ο πατέρας του είναι κλειστός εκφύσεως χρειάζεται βοήθεια. Γιατί αν συνεχίσει και αυτό να είναι κλειστό, έχει και τον λογισμό μήπως είναι κάτι κληρονομικό, μπορεί να αρρωστήσει. Ο Θεός πάντοτε επιτρέπει να δοκιμαστεί ο άνθρωπος όσο αντέχει. Αλλά προστίθενται και οι κοροϊδίες των ανθρώπων. Οπότε κάμπτεται η ψυχή από το επιπλέον βάρος και γονγίζει. Τους τρελούς οι άνθρωποι τους αποτρελαίνουν. Στην αρχή η τρέλα οικονομιέται. Παλιά δεν υπήρχαν ψυχιατρία και αν ήταν κανείς τρελός, τον έκλειναν σε κάποιο δωμάτιο με σιδεριές. Ήταν μια περιστέρω, την έλεγαν, που την είχαν κλεισμένη στο σπίτι. Τα παιδιά την πετροβολούσαν, την κορόιδευαν. Αγρίευε η φουκαριάρα. Έπιανε τις σιδεριές, φώναζε και ό,τι έβρισκε μπροστά της το πετούσε έξω. Στην άλλη ζωή όμως θα δεις η περιστέρω να ξεπερνάει πολλές γνωστικές. Θυμάμαι και μια άλλη περίπτωση. Ήταν μια οικογένεια που η μεγάλη κόρη τους ήταν λίγο λειψή, αλλά είχε πολύ καλοσύνη. Ήταν 40 ετών, αλλά ήταν σαν 5. Τι σκηνές της έκαναν μικρή μεγάλη. Μια φορά την άφησαν οι γονείς της να μαγειρέψει και εκείνοι πήγαν στο χωράφι. Θα ερχόταν ο αδελφός της από το χωράφι για να φέρει τα καλαμπόκια και θα έπαιρνε το φαγητό να το πάει στο χωράφι να φάνε οι γονείς τους και οι εργάτες. Μάζεψε η καημένη από τον κήπο κολοκυθάκια, μελιτζάνες, φασολάκια και τα είχε έτοιμα να τα μαγειρέψει. Πάει η μικρότερη αδελφή της που ήταν σωστός πειρασμός. Τραβάει το γάιδαρο από το αυτί και τον βάζει και τα τρώει όλα. Άντε μετά η καημένη να πάει να μαζέψει άλλα. Και δεν είπε τίποτε. Μέχρι να τα ετοιμάσει ξανά ήρθε ο αδελφός της και αυτή μόλις τότε έβαζε το φαγητό στη φωτιά.
ξεφόρτωσε τα ζώα και όταν είδε ότι δεν ήταν έτοιμο το φαγητό, της έδωσε ένα ξύλο. Τι ταλαιπωρία περνούσε κάθε μέρα. Η μάνα της, η Φουκαριάρα, παρακαλούσε να πεθάνει πρώτα η κόρη της και μετά αυτή, γιατί σκεφτόταν ποιος θα τη φρόντιζε. Και πράγματι, πέθανε πρώτα η κόρη και ύστερα η μάνα. Πάντως, αυτή που δεν είναι καλά στο μυαλό, είναι καλύτερα από πολλούς άλλους. Έχουν το ακαταλόγιστο και χωρίς εξετάσεις περνούν στην άλλη ζωή.

Υπάρχουν μητέρες που, αν διαπιστωθεί κατά την εγκυμοσύνη ότι το παιδάκι που θα γεννήσουν θα είναι ανάπηρο ή διανοητικά καθυστερημένο, κάνουν έκτρωση και το σκοτώνουν. Δεν σκέφτονται ότι και αυτό έχει ψυχή. Πόσοι πατέρες έρχονται και μου λένε «Το δικό μου το παιδί να είναι σπαστικό? Γιατί να το κάνει έτσι ο Θεός? Δεν μπορώ να το αντέξω». Πόση ανέδεια προς τον Θεό έχει αυτή η αντιμετώπιση? Πόσο πείσμα, πόσο εγωισμό? Αυτοί, αν τους βοηθήσει ο Θεός, θα γίνουν χειρότεροι. Κάποτε ήρθε στο καλύβι με τον πατέρα του ένας φοιτητής που είχε πάθει το μυαλό του απολογισμούς και του είχαν κάνει ηλεκτροσόκ. Το καημένο είχε στριμωχθεί πολύ από το σπίτι του. Είχε και μια ευλάβεια. Έκανε μετάνοιες και χτυπούσε το κεφάλι του κάτω στο χώμα. «Μήπως λυπηθεί το χώμα ο Θεός», έλεγε, «και λυπηθεί και εμένα που το χτύπησα». Δηλαδή, μήπως λυπηθεί ο Θεός το χώμα που πόνεσε από το δικό του χτύπημα και λυπηθεί και εκείνον. Μου έκανε εντύπωση. Αισθανόταν τον εαυτό του ανάξιο. Όποτε ζοριζόταν, ερχόταν στο όρος. Του τακτοποιούσα τους λογισμούς, περνούσε ένα-δυο μήνες καλά και ύστερα πάλι τα ίδια. Ο πατέρας του δεν ήθελε να βλέπουν οι γνωστοί του στο παιδί, γιατί θυγόταν η υπόλοιψή του. Υπέφερε από τον εγωισμό του. «Εκτίθεμαι στον κόσμο με το γιο μου», μου είπε. Μόλις το ακούει το παιδί, του λέει «Βρε, να ταπεινωθείς. Εγώ είμαι τρελός και κινούμε άνετα. Θα με βάλεις σε καλούπια? Να ξέρεις ότι έχεις ένα τρελό παιδί και να κινείσαι άνετα». «Ο μόνος είσαι που έχεις τρελό παιδί?» σκέφτηκα. «Ποιος είναι τώρα από τους δύο τρελός?» Βλέπετε που οδηγεί πολλές φορές ο εγωισμός. Να θέλει ο πατέρας ακόμη και την καταστροφή του παιδιού του. Και στον κόσμο όταν ήμουν, γνώριζα ένα καθυστερημένο διανοητικά που οι συγγενείς του, όταν πήγαιναν κάπου με καμιά συντροφιά, δεν τον έπαιρναν μαζί τους για να μην ντροπιαστούν. Και εμένα με κορόιδευαν επειδή καταδεχόμουν να συζητάω μαζί του. Εγώ όμως τον είχα σε καλύτερη θέση στην καρδιά μου από ότι εκείνους.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας και συγκεκριμένα στο κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού 200 κεφάλαια προς τον θαλάσσιο περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού. Βρισκόμαστε στην πρώτη εκατοντάδα. Εκείνος που πιστεύει φοβάται και όποιος φοβάται ταπεινώνεται και όποιος ταπεινώνεται γίνεται πράος γιατί αποκτά συνήθεια να κρατεί ανενέργητες τις παραφύσεις κινήσεις του θυμού και της επιθυμίας. Ο πράος στηρεί τις εντολές και όποιος στηρεί τις εντολές καθαρίζεται και όποιος καθαρίστηκε φωτίζεται και εκείνος που φωτίζεται αξιώνεται να ενωθεί με τον ουράνιο νυμφίο, τον Θεό Λόγο, στον νυμφώνα των μυστηρίων. Όπως ο γεωργός που ζητώντας κατάλληλο τόπο για να μεταφυτέψει κάποιο άγριο δέντρο βρίσκει έναν ανέλπιστο θησαυρό, έτσι είναι και κάθε ασκητής ταπεινός και άδωλος και απαλλαγμένος από την ηλική δασίτητα στην ψυχή όπως αναφέρεται για τον τρισμακάριο Ιακώβ. Όταν ερωτηθεί από τον πνευματικό του πατέρα πώς απόκτησε τη γνώση, τι είναι αυτό που βρήκες έτσι γρήγορα παιδί μου, αποκρίνεται λέγοντας. Είναι κάτι που ο Κύριος και ο Θεός μου το παρέδωσε. Όταν λοιπόν ο Θεός μας παραδώσει τα σοφά θεωρήματα της σοφίας του χωρίς κόπο και ενώ δεν τον περιμέναμε, ας σκεφτούμε ότι βρήκαμε ξαφνικά πνευματικό θησαυρό. Γιατί ο γνήσιος ασκητής είναι πνευματικός γεωργός, ο οποίος στη θεωρία των ορατών μέσω της αισθήσεως τη μεταφυτεύει σαν άγριο δέντρο στη γη των νοητών και βρίσκει θησαυρό την καταχάρη φανέρωση της σοφίας που βρίσκεται μέσα στα όντα. Η γνώση των θείων θεωρημάτων που έρχεται ξαφνικά στον ασκητή χωρίς να το περιμένει, λόγω της ταπεινοφροσύνης του, κατασυντρίβει το φρόνημα εκείνο που με κόπο και μόχθο την αναζητεί για επίδειξη και δεν τη βρίσκει. Και προξενεί χωρίς λόγο φθόνος τον ανόητο εναντίον του αδελφού και σκέψη φόνου και λύπη, επειδή δεν μπορεί να έχει την έπαρση από τους επένους. Εκείνοι που ζητούν με κόπο την γνώση και δεν την πετυχαίνουν, αποτυγχάνουν ή λόγω απιστίας ή γιατί από ανόητη εριστικότητα θα αρχίσουν ίσως να υπερηφανεύονται εναντίον εκείνων που έχουν τη γνώση όπως κάποτε οι Ισραηλίτες εναντίον του Μωυσή. Σε αυτούς ο νόμος θα πει πως πρέπει ότι μερικοί ανέβηκαν δια της βίας το όρος και βγήκαν οι Αμοραίοι που κατοικούσαν εκεί και τους χτυπούσαν και τους πλήγωναν. Γιατί είναι αναπόφευκτο εκείνοι που προφασίζονται για επίδειξη την αρετή όχι μόνο να αποτυγχάνουν νοθεύοντας την ευσέβεια αλλά και να πληγώνονται από τη συνείδησή τους. Εκείνος που επιθυμεί τη γνώση για επίδειξη και δεν την πετυχαίνει μήτε να φθονεί των πλησίων μήτε να λυπάται. Αλλά όπως έχει διαταχθεί ας προσπαρασκευάζεται σε κάτι παραπλήσιο. Δηλαδή ας κοπιάσει πρώτα αφιλόπονα με το σώμα στην πρακτική αρετή προετοιμάζοντας έτσι την ψυχή του για τη Θεία Γνώση. Εκείνοι που αντικρίζουν με ευσέβεια τα όντα και δεν προσπαθούν να εφεύρουν κανένα τρόπο επιδείξεως, θα βρουν μπροστά τους να τους προϋπαντούν οι ολόφωτες θεωρίες των όντων και να προκαλούν σε αυτούς την τελειότατη κατανόησή τους. Προς αυτούς ο νόμος λέει «Ελάτε να κληρονομήσετε πόλεις μεγάλες και ωραίες, γεμάτες από κάθε καλό, τις οποίες δεν χτίσατε εσείς, και δεξαμενές πελεκημένες που δεν πελεκίσατε εσείς και αμπέλια και ελαιώνες που δεν τις φυτέψατε εσείς. Γιατί εκείνος που δεν ζει για τον εαυτό του αλλά για τον Θεό γεμίζει από όλα τα χαρίσματα που προηγουμένως δεν φαίνονταν λόγω της ενοχλήσεως που προξενούσαν τα πάθη. Η αίσθηση διακρίνεται σε δύο είδη. Είναι η αίσθηση ως διαρκής φυσική ιδιότητα που λειτουργεί και όταν κοιμόμαστε, η οποία δεν αντιλαμβάνεται κανένα από τα υποκείμενά της και δεν έχει καμιά ωφέλεια, αφού δεν τίνει προς ενέργεια. Είναι και η ενεργητική αίσθηση με την οποία αντιλαμβανόμαστε τα αισθητά. Έτσι και η γνώση των δύο ειδών, η μία είναι θεωρητική που στοχάζεται μόνο από έξι τους λόγους των όντων και δεν έχει καμιά ωφέλεια, καθώς δεν επεκτείνεται στην ενέργεια των εντολών. Η άλλη είναι ενεργητική και βασίζεται στην πράξη και θεωρεί αληθινή κατανόηση των όντων εκείνη που βεβαιώνεται από την πείρα. Ο υποκριτής όσο νομίζει ότι δεν τον αντιλήφθηκαν είναι ήρεμος, κυνηγώντας τη δόξα του να νομίζεται δίκαιος. Όταν όμως ανακαλυφθεί τότε προβάλλει θανατηφόρους λόγους, νομίζοντας ότι με τις κατηγορίες
εναντίον των άλλων θα σκεπάσει την απρέπειά του. Αυτόν, επειδή είναι άστατο, συγγραφή τον παρομοίωσε με γέννημα έχυδνας και τον διέταξε να κάνει καρπούς άξιους της μετάνοιας, δηλαδή να μετατρέψει την κρυφή διάθεση της καρδιάς ώστε να γίνει σύμφωνη με τους εξωτερικούς τρόπους. Μερικοί λένε ότι θηρίο ονομάζεται κάθε ζώο από όσα ζουν στον αέρα, στη γη και στην θάλασσα, που ο νόμος δεν το έχει κρίνει καθαρό, ακόμη και αν φαίνεται ήμερο. Ονομασία θηρίου δίνει και ο λόγος μας σε κάθε άνθρωπο ανάλογα με το πάθος που τον κατέχει. Εκείνος που υποκρίνεται φιλία για να βλάψει τους γύρω του είναι λύκος που κρύβει κάτω από την προβιά την κακία του. Αυτός όταν βρει ένα αθώο φέρσιμο ή λόγο που γίνεται ή λέγεται όπως θέλει ο Χριστός, αλλά με τρόπο απλοϊκό το αρπάζει και το καταστρέφει, εκτοξεύοντας μοίριες κατηγορίες προς εκείνους των οποίων στα ήθη ή τους λόγους επιτίθεται σαν επίβουλος της ελευθερίας που έχουν οι αδελφοί από τον Χριστό. Εκείνος που υποκρίνεται σιωπή για να πράξει κάτι κακό μηχανεύεται δόλο κατά του πλησίον. Αν αποτύχει σε αυτό φεύγει προσθέτοντας το πάθος του και τον πόνο της αποτυχίας. Ενώ εκείνος που σιωπά για να ωφελήσει αυξάνει την φιλία και φεύγει με χαρά, γιατί έλαβε φωτισμό που διώχνει το σκοτάδι. Εκείνος που μέσα σε σύναξη διακόπτει την ακρόαση των λόγων με αυθάδεια, δεν κρύβει ότι πάσχει από φιλοδοξία. Δούλος της φιλοδοξίας αυτής προτείνει στροφές και περιστροφές προτάσεων, θέλοντας να διασπάσει τον ιρμό των λεγόμενων. Ο σοφός είτε διδάσκει είτε διδάσκεται. Μόνο τα ωφέλιμα θέλει να διδάσκεται και να διδάσκει. Ο διοικησίσοφος, αυτός που κάνει το σοφό, και όταν ερωτά και όταν τον ρωτούν, μόνο τα πιο περίεργα παρουσιάζει. Εκείνος που είναι μέτοχος αγαθών κατά χάρη Θεού, γίνεται χρεός της να τα μεταδίδει και στους άλλους χωρίς φθόνο. Γιατί λέει η Γραφή, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν να δώσετε. Αυτός που κρύβει τη Θεία Δωρεά, συκοφαντεί τον Κύριο ως σκληρό και αρνείται την αρετή, θέλοντας να την ταλαιπωρήσει την σάρκα του. Και εκείνος που πουλάει την αλήθεια στους εχθρούς και έπειτα ξεσκεπάζεται ως φιλόδοξος, απαγχωνίζεται μην μπορώντας να αντέξει την τροπή. Εκείνοι που ακόμη δηλιάζουν στον πόλεμο εναντίον των βαθών και φοβούνται την επίθεση των αοράτων εχθρών πρέπει να σωπαίνουν, δηλαδή να μην μεταχειρίζονται τον αντιρρητικό τρόπο για υπεράσπιση της αρετής, αλλά να αναθέτουν στο Θεό με προσευχή να φροντίσει για εκείνους. Προς αυτούς λέγεται στην Έξοδο, ο Κύριος θα πολεμήσει για λογαριασμό σας και εσείς θα συγγίσετε. Εκείνοι όμως που μετά την κατανίκηση των δαιμόνων ζητούν αμέσως τους τρόπους ασκήσεως των αρετών για να τους μάθουν από καλή διάθεση, πρέπει να έχουν ανοιχτό το αυτή της διάνοιάς τους. Σε αυτούς λέει, ακούτε Ισραηλίτες, σε εκείνον πάλι που επειδή έχει καθαρτή επιθυμής φοδρά τη Θεία Γνώση, αρμόζει η ευλαβής παρησία προς τον Θεό. Προς αυτόν θα λεχθεί. Γιατί φωνάζεις προς εμένα? Επομένως, σ' όποιον έχει διαταχθεί η σιωπή επειδή φοβάται, είναι κατάλληλη η καταφυγή προς τον Θεό. Σε εκείνον που δίνεται η εντολή να ακούει, αρμόζει η ετοιμότητα στο να υπακούει τις εντολές. Για τον γνωστικό, κατάλληλο είναι να φωνάζει ακατάπαυστα στο Θεό παρακαλώντας για την αποτροπή των κακών και ευχαριστώντας για την παροχή των αγαθών.

Ποτέ η ψυχή δεν μπορεί να υψωθεί στη γνώση του Θεού, αν ο ίδιος ο Θεός από συγκατάβαση δεν την πιάσει και την ανεβάσει προς τον εαυτό του. Γιατί ποτέ δεν θα είχε τόση δύναμη ο ανθρώπινος νους, ώστε να δεχθεί κάποιο θείο φωτισμό, αν ο ίδιος ο Θεός δεν το τραβήξει επάνω, όσο αυτό είναι δυνατό σε άνθρωπο και δεν τον φωτίσει με τις θείες λάμψεις. Εκείνος που μιμείται τους μαθητές του Κυρίου δεν αποφεύγει από φόβο των Φαρισαίων να βαδίζει το Σάββατο μέσα από τα σπαρμένα χωράφια και να ματά τα στάχια, αλλά μετά την άσκηση της πρακτικής αρετής και αφού φτάσει στην απάθεια αναλογίζεται τους λόγους των δημιουργημάτων και τρέφεται ευσεβώς με τη θεία επιστήμη των όντων. Εκείνος που είναι μόνο πιστός κατά το Ευαγγέλιο μετακινεί το βουνό της κακίας του με την πρακτική αρετή. Επειδή κατανοεί την αστάθεια των αισθητών, απομακρύνει από μέσα του την διάθεση που είχε πρωτύτερα από αυτά. Εκείνος που μπορεί να είναι και μαθητής δέχεται από τα χέρια του λόγου τα κομμάτια των άρτων της γνώσεως και τρέφει με αυτά χιλιάδες, φανερώνοντας έτσι ότι η δύναμη του λόγου αυξάνεται με την πράξη. Εκείνος που μπόρεσε να είναι και Απόστολος θεραπεύει κάθε ασθένεια και αδυναμία. Βγάζει δαιμόνια, εξορίζει δηλαδή την ενέργεια των παθών. Θεραπεύει ασθενείς, επαναφέροντας μέσω της ελπίδας στη συνήθεια της ευσέβειας, εκείνους που την είχα στερηθεί. Και εκείνους που από οκνηρία χαυνώθηκαν, τους ελέγχει με την υπόμνηση της κρίσεως. Γιατί αφού διατάχθηκε να πατεί πάνω σε φίδια και σκορπιούς, εξαφανίζει την αρχή και το τέλος της αμαρτίας. Ο Απόστολος και μαθητής είναι οπωσδήποτε και πιστός. Ο μαθητής πάλι δεν είναι οπωσδήποτε και Απόστολος. Είναι όμως απαραίτητα πιστός. Εκείνος που είναι μόνον πιστός, ούτε μαθητής είναι ούτε Απόστολος. Πλην όμως μπορεί με τον ανάλογο βίο και με τη θεωρία και ο πιστός να γίνει μαθητής και ο μαθητής να μεταταχθεί στην τάξη και αξία του Αποστόλου. Όσα δημιουργούνται εν χρόνο και υπόκεινται στο χρόνο σταματούν όταν τελειωθούν πάβοντας τη φυσική τους αύξηση. Όσα όμως έργα αρετής κατορθώνονται με τη γνώση του Θεού, αυτά και όταν ολοκληρωθούν πάλι κινούνται για νέα αύξηση, γιατί τα τέλη τους αποτελούν αρχές άλλων. Όποιος δηλαδή κατάργησε στον εαυτό του τη δύναμη των φθαρτών μέσω της πρακτικής εφαρμογής των αρετών, άρχισε ήδη την πραγματοποίηση άλλων θειωτέρων καταστάσεων. Γιατί ο Θεός δεν δίνει τέλος ποτέ στα καλά, τα οποία δεν έχουν ούτε αρχή. Γιατί όπως ιδίωμα του φωτός είναι να φωτίζει, έτσι ιδίωμα και του Θεού είναι να ευεργετεί. Γι' αυτό στον ώμο όπου γίνεται η αφήγηση της καταχρόνων συστάσεως όσων δημιουργούνται και φθήρονται, τιμάται με αργία το Σάββατο. Στο Ευαγγέλιο όμως, με το οποίο εισάγεται το καθεστώς των νοητών, το Σάββατο στολίζεται με αγαθοεργίες. Ακόμα κι αν αγαναχτούν εκείνοι που δεν ενόησαν ότι το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο, και ότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Αναφέρεται στον νόμο και στους προφήτες και Σάββατο και Σάββατα και Σάββατα Σαββάτων, όπως επίσης και περιτομή και περιτομή περιτομής και θέρος και θέρος θέρους, όπως τη φράση «όταν θερίσετε τον θερισμό σας». Σημαίνουν λοιπόν το πρώτο την τελείωση της πρακτικής, της φυσικής και της θεολογικής φιλοσοφίας. Το δεύτερο την αποδέσμευση από την δημιουργία και τους λόγους των δημιουργημάτων. Το τρίτο τη συγκέντρωση και απόλαυση των μειών πνευματικών λόγων των αισθητών και νοητών. Και αν αυτό γίνει κατά τρεις τρόπους, δηλαδή για το καθένα από όσα είπαμε, θα γνωρίσει αυτός που έχει θεία γνώση τους λόγους για τους οποίους ο Μωυσής πεθαίνει και σαββατίζει, δηλαδή αναπαύεται έξω από την Αγία Γη. Και ο Ιησούς του Ναβί διενεργεί την περιτομή αφού περάσει τον Ιορδάνη. Και αυτοί που κληρονομούν την αγαθή γη προσκομίζουν στο Θεό την εισφορά με το υπερθετικό του διπλού θέρους. Σάββατο είναι η απάθεια της λογικής ψυχής, η οποία μέσω της πρακτικής αρετής απέρριψε ολότελα τα στίγματα της αμαρτίας. Σάββατα είναι η ελευθερία της λογικής ψυχής, η οποία έχει αποθέσει και αυτήν ακόμη τη φυσική ενέργεια της αισθήσεως μέσω της πνευματικής θεωρίας της φύσεως. Σάββατα Σαββάτων είναι η πνευματική ηρεμία της λογικής ψυχής, η οποία απέσπασε τον νου και από αυτούς ακόμη τους πιο θείους λόγους των όντων και τον βύθισε ολοκληρωτικά στο Θεό μόνο κατά ερωτική έκσταση και τον έκανε ολότελα μετακίνητο από τον Θεό με τη μυστική θεολογία. Περιτομή είναι η αποβολή από την ψυχή της εμπαθούς διαθέσεως προς τα δημιουργήματα.
Περιτομή-περιτομής είναι η τέλεια αποβολή και αφαίρεση από την ψυχή και αυτών των φυσικών κινήσεων προς τα δημιουργήματα. Θέρος της λογικής ψυχής είναι η καταγνώση, συγκέντρωση και επίγνωση των πιο πνευματικών λόγων περί της αρετής και της φύσεως των όντων. Θέρος θέρους είναι η απρόσιτη σόλους κατανόηση του Θεού, η οποία πραγματοποιείται στο νου μετά τη μυστική θεωρία των νοητών με τρόπο που ξεπερνά τη γνώση. Αυτή τη μυστική θεωρία προσφέρει όπως πρέπει αυτός που εξ αφορμής των ορατών και αοράτων δημιουργημάτων δοξάζει άξια το Δημιουργό. Υπάρχει και άλλο θέρος πνευματικότερο που αναφέρεται πως είναι του Θεού και άλλη πιο μυστική περιτομή και άλλο πιο κρυφό Σάββατο κατά το οποίο ο Θεός σαββατίζει από τα έργα Του, δηλαδή αναπαύεται και αυτά σύμφωνα με τους λόγους. Ο θερισμός είναι πολλής αλλά οι εργάτες λίγοι και πνευματική περιτομή της καρδιάς και ευλόγησε ο Θεός την 7η ημέρα και την αγίασε επειδή σε αυτήν αναπαύθηκε έχοντας ολοκληρώσει όλα τα έργα Του τα οποία είχε αρχίσει ο Θεός να δημιουργεί. Θέρος Θεού είναι η αιώνια παραμονή και εγκατάσταση όλων των αξίων πλασμάτων Του μετά το τέλος των αιώνων. Πνευματική περιτομή της καρδιάς είναι η τέλεια αφαίρεση των φυσικών ενεργειών, των αισθήσεων και του νου σχετικά με τα αισθητά και τα νοητά. Αυτό γίνεται με την παρουσία του Πνεύματος που κατά τρόπο άμεσο μεταμορφώνει προς το θεϊκότερο ολικά και το σώμα και την ψυχή. Σαββατισμός του Θεού είναι η ολική κατάληξη σε αυτών των δημιουργημάτων Του με την οποία ο Θεός πάβει τη φυσική ενέργειά Τους όταν αυτά ενεργούν μυστικώς τη δική Του θεότατη ενέργεια. Σταματά δηλαδή ο Θεός τη φυσική ενέργεια που τυχόν έχει καθεόν και σύμφωνα με την

μετέχουν κατά χάρη τα μετέχοντα. Τέτοια είναι η αγαθότητα και ό,τι περιέχεται στην έννοια της αγαθότητας. Και γενικά όλη η ζωή και η αθανασία και η απλότητα και η αμετατρεψία και η απειρία και όσα αποτελούν ουσιώδεις ενέργειες του Θεού. Αυτά και έργα του Θεού είναι και δεν έχουν αρχή μέσα στον χρόνο. Γιατί η ανυπαρξία δεν είναι αρχαιότερη από την αρετή, ούτε κανένα από όσα προαναφέραμε, ακόμη κι αν εκείνα που μετέχουν σε αυτά έχουν την ίδια χρονική αρχή. Κάθε αρετή είναι άναρχη και δεν είναι ο χρόνος αρχαιότερός της, γιατί έχει το Θεό ένα και μοναδικό γεννήτωρά της προαιωνίως. Από όλα τα όντα και τα μετέχοντα και τα μεθεχτά είναι πάνω απείρως άπειρες φορές ο Θεός. Γιατί κάθε τι που έχει ως κατηγορούμενό του την ιδιότητα της υπάρξεως είναι έργο του Θεού. Και τούτο είτε έχει δημιουργηθεί και έχει χρονική αρχή της υπάρξεως, είτε δόθηκε κατά χάρη στα δημιουργήματα σαν μια έφητη δύναμη που κηρύττει μεγαλόφωνα το Θεό που βρίσκεται σε όλα.

Όλα όσα είναι αθάνατα και ίδια η αθανασία και όλα όσα ζούνε και ίδια η ζωή και όλα τα Άγια και ίδια η Αγιότητα και όλα τα Ενάρετα και ίδια η Αρετή και όλα τα Αγαθά και ίδια η Αγαθότητα και όλα τα Όντα και ίδια η Οντότητα ολοφάνερα είναι έργα του Θεού. Αλλά αυτά έχουν χρονική αρχή γιατί κάποτε δεν υπήρχαν, ενώ τα άλλα δεν έχουν χρονική αρχή γιατί πάντοτε υπήρχαν αρετή και αγαθότητα και αγιότητα και αθανασία. Και αυτά που έχουν χρονική αρχή υπάρχουν και λέγονται ό,τι είναι και ό,τι λέγονται με τη μετοχή τους εκείνα που δεν έχουν χρονική αρχή. Γιατί δημιουργός κάθε ζωής και αθανασίας και αγιότητας και αρετής είναι ο Θεός και είναι πάνω και πέρα από την ουσία όλων όσα νοούμε και λέμε. Η έκτη ημέρα κατά τη Γραφή διηγείται τη συμπλήρωση των όντων της φύσεως. Η έβδομη τελειώνει την κίνηση του χρόνου και η όγδοη υποδηλώνει τον τρόπο της καταστάσεως που υπερβαίνει και τη φύση και τον χρόνο. Εκείνος που διέρχεται την έκτη ημέρα σύμφωνα μόνο με τον νόμο, φεύγοντας από την ενεργητική κυριαρχία των παθών που πιέζουν την ψυχή, αυτός περνά άφοβα τη θάλασσα και βγαίνει στην έρημο όπου σαββατίζει, δηλαδή αναπαύεται μόνο με την αργία των παθών. Εκείνος όμως που πέρασε τον Ιορδάνη, αφού άφησε και αυτή την κατάσταση της αργίας των παθών, έφτασε στην κληρονομία των παθών. Εκείνος που περνά την έκτη ημέρα σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αφού πρωτήτερα θανάτωσε τις πρώτες κινήσεις της αμαρτίας, φτάνει διαμέσου των αρετών στην έρημη από κάθε κακία κατάσταση της απάθειας, όπου σαββατίζει το νου του και από αυτή την ψηλή φαντασία των παθών. Εκείνος τώρα που πέρασε τον Ιορδάνη μετατίθεται στη χώρα της γνώσεως, όπου ο νους, σαν ναός που χτίζεται μυστικά από την ειρήνη, γίνεται πνευματικό κατοικητήριο του Θεού. Εκείνος που συμπλήρωσε την έκτη ημέρα κατά το θέλημα του Θεού, με κατάλληλα έργα και σκέψη και ολοκλήρωσε και αυτός όπως ο Θεός τα έργα του, πέρασε διαμέσου της κατανοήσεως όλο τον κόσμο των όντων που τα εξουσιάζουν η φύση και ο χρόνος. Και ήρθε στη μυστική θεωρία των αιώνων και των αιωνίων, όπου σαββατίζει νοερά κατά τρόπο ακατάληπτο με την ολοκληρωτική εγκατάλειψη και υπέρβαση των όντων. Εκείνος τώρα που αξιώθηκε και την 8η ημέρα αναστήθηκε και αυτός όπως ο Θεός από τους νεκρούς, δηλαδή από όλα, από τα αισθητά και τα νοητά, τους λόγους και τα νοήματα και έζησε την μακάρια ζωή του Θεού, του μόνου που αληθινά και λέγεται και είναι κατά κυριολεξία ζωή, γιατί έγινε και ο ίδιος Θεός με τη θέωση. Έκτη ημέρα είναι η τέλεια από τους πρακτικούς εκπλήρωση των φυσικών ενεργειών των σχετικών με την αρετή. Έβδομη είναι η αποπεράτωση και η πάυση από τους θεωρητικούς όλων των φυσικών ενιών γύρω από την ανέκφραστη γνώση. Όγδοη είναι η

μετάταξη και μετάβαση των αξίων προς τη θέωση. Και ίσως ο Κύριος υποδηλώνοντας μυστικότερα αυτή την 7η και την 8η ημέρα της ονόμασε ημέρα και ώρα συντελείας, επειδή περικλείουν τα μυστήρια και τους λόγους των πάντων. Αυτή την ημέρα και την ώρα, καμία απολύτως από τις επουράνιες και επίγειες δυνάμεις δεν θα μπορέσει να τις γνωρίσει προτού να τις ζήσει, εκτός από την ίδια την μακάρια θεότητα που δημιουργεί αυτά τα πράγματα. Η 6η ημέρα υποδηλώνει το λόγο της υπάρξεως των όντων. Η 7η υπονοεί τον τρόπο της ευδαιμονίας των όντων. Και η 8η υπαγορεύει το άρρητο μυστήριο της αιώνιας ευδαιμονίας των όντων. Αφού γνωρίζουμε ότι η 6η ημέρα είναι σύμβολο της πρακτικής ενέργειας, έχουμε χρέος να εκπληρώσουμε κατά αυτήν όλο το χρέος των έργων της αρετής, για να λεχθεί και σε εμάς ο λόγος. Και είδεν ο Θεός όλα όσα δημιούργησε και ειδού είναι πολύ καλά. Εκπληρώνει το χρέος της καλής εργασίας την οποία επαινεί ο Θεός εκείνος που μέσω της φιλόπονης σωματικής ασκήσεως στολίζει την ψυχή με τις ποικίλες αρετές. Εκείνος που ολοκλήρωσε την παρασκευή των έργων της δικαιοσύνης πέρασε στην ανάπαυση της γνωστικής θεωρίας κατά την οποία αφού έκλεισε μέσα του με θείο τρόπο τους λόγους των όντων αναπαύεται από την οαιρή κίνηση γύρω από αυτήν. Εκείνος που έγινε μέτοχος της αναπαύσεως του Θεού για μας την 7η ημέρα θα γίνει μέτοχος και της θεωτικής για μας ενεργίας του της 8ης ημέρας, δηλαδή της μυστικής αναπαύσεως, αφήνοντας και αυτός στον τάφο τα οθόνια και το σουδάριο της κεφαλής. Αυτά βλέποντάς τα, οποιοδήποτε Πέτρος και Ιωάννης πιστεύουν ότι ο Κύριος έχει αναστηθεί. Μνημείο του Κυρίου είναι εξίσου ο κόσμος και η καρδιά καθεπιστού. Τα οθόνια είναι οι λόγοι των αισθητών μαζί με τους τρόπους των αρετών. Το σουδάριο είναι η απλή και ενιαία γνώση των νοητών και η θεολογία στο μέτρο που κατορθώνεται. Με αυτά έγινε τότε γνωστός ο λόγος της Αναστάσεως και χωρίς αυτά είναι ολότελα αδύνατη για μας η κατανόηση όσων είναι πιο πάνω από αυτά. Εκείνοι που ενταφιάζουν με τιμές τον Κύριο θα τον δουν και αναστημένο με δόξα, ενώ είναι αθέατος σε όλους που δεν ενεργούν έτσι. Γιατί δεν συλλαμβάνεται πλέον ο Κύριος από όσους τον επιβουλεύονται, καθώς δεν έχει τα εξωτερικά περικαλήματα με τα οποία φαινόταν ότι αφήνεται θεληματικά να συλληφθεί από τους διώχτες του και υπέμεινε το πάθος για τη σωτηρία όλων. Εκείνος που ενταφιάζει με τιμές τον Κύριο είναι σε όλους τους φιλόθεους σεβάσμιος, γιατί τον έσωσε όπως έπρεπε, από τη διαπόμπευση και τον εξευτελισμό των εχθρών του και δεν άφησε να γίνει το κάρφωμά του πάνω στο σταυρό αφορμή βλασφημίας τους άπιστους. Εκείνοι που σφραγίζουν τον τάφο και βάζουν στρατιώτες να τον φρουρούν, είναι μισητοί για την πράξη τους. Και όταν αναστηθεί ο λόγος αυτοί διαδίδουν ότι δήθεν τον έκλεψαν. Για τη συκοφαντία αυτή του αναστημένου σωτήρα εξαγοράζουν και τους στρατιώτες με χρήματα, όπως και για την προδοσία είχαν εξαγοράσει τον όθο μαθητή. Νόθο μαθητή εννοώ τον επιδεικτικό τρόπο της αρετής. Γνωρίζει την έννοια των λεγόμενων όποιος κατέχει θεία γνώση. Αυτός δεν αγνοεί πώς και με πόσους τρόπους σταυρώνεται ο Κύριος και ενταφιάζεται και ανασταίνεται κάνοντας σαν νεκρούς τους εμπαθείς λογισμούς που τους εγκαθιστούν οι δαίμονες στην καρδιά. Εκείνους που διαμοιράζονται στις ώρες του πειρασμού σαν νημάτια, τους τρόπους της ηθικής ομορφιάς και πώς εξουδετερώνει όπως τις σφραγίδες του τάφου, τα αποτυπώματα που άφησαν πάνω στην ψυχή τα προηγούμενα αμαρτήματα. Κάθε φιλάργυρος που με σχήμα ευλάβειας υποκρίνεται την αρετή, όταν βρει τρόπο να συλλέξει τα χρήματα που ποθεί, απαρνείται τη συμπεριφορά με την οποία νομιζόταν πρωτήτερα ότι είναι μαθητής του λόγου. Όταν δεις κάποιους υπερήφανους που δεν αντέχουν να επαινούνται οι καλύτεροι και μηχανεύονται πώς να συγκαλύψουν την αλήθεια που κηρύτεται, εμποδίζοντάς την με χίλιους δυο πειρασμούς και αθέμητες διαβολές, τότε να εννοείς ότι ξανασταυρώνεται από αυτούς ο Κύριος και ενταφιάζεται και φρουρείται με στρατιώτες και σφραγίδες στον τάφο. Ο λόγος όμως, ανατρέποντας αυτούς, ανασταίνεται και πιο πολύ αποδεικνύεται από τον εναντίον του πόλεμο, ενισχυόμενος ως προς την απάθεια με τα παθήματα, γιατί είναι ισχυρότερος από όλα, επειδή και είναι και ονομάζεται αλήθεια.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου. Απόψε θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και με αγαλοπρέπεια να ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκδίνω τον ουρανό να σιδέρει, ώστε γάζα ανενίδα στην περώ αυτού, ότι θνήσει νέα αυτήν επίβαση αυτού, ο περιπατών επιτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γη, επί την ασφάλεια αυτής, που πληθύσετε, εις τον άνω του αιώνος, άβησε σωμάτι το περιβόλον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιδημίες ως φέψονται, από φωνής βροντής χρειάζωση. Αναβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν στις παιδείες των τόπων, όνοι θεμελίως αυτά. Όριον έθουν, ού παραλέψονται, ουδέ ψηρέψει ο καλής την γη. Ο εξαπιστόλων πηγάσαν φάραξη, αναμέσουν τον αερόν διελέψονται ύδατα. Ποτιούς η πάτρα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα της δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού θα τις γινώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζουν όρεκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Εξανατέλων χόρτων, τις κτίνες κυκλώνει τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαργαγήν άρτων εκ της γης, και είναι όσο φρένει η καρδιά ανθρώπου, τη λαρίνε πρόσωπον, ένα λέω, και άρδος η καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξηρά του παιδίου, εκέντρου του λιβάνου όσοι φύτευσας. Εκεί στρεθένε σου εύσωση, του εροδιού η οικία η γη ταυτών, όρητε ψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση ελληνεί καιρού, ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότω και γέννητο νύξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θρία του τριμού. Σκύμνιο ρόμενη, τώρα πα και ζητήσε, παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο σου συνήθισαν, και στι μάνδρε αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού, και επί την εργασία αυτή ω πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάλι τη σοφία ποιή σα, επληρώθε γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ρπετά ο νουκάς είναι αριθμός, ζώα μικρά μετά μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, ολέπλασης μπέζει αυτή. Πάντα προσέπωρες βιοπόσοι, δούνε την τροφή αυτών εις εύχυρον. Δόντως αυτή η λέξουση, ανοίξει τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποσυρέψοντας δε στο πρόσωπο, ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις στοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστολείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Είτε η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εμφραθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμεινο απτόμενος, των ωραίων και καπνίζονται. Άστο Κυρίου είναι τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ αν δεν φραθέσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλείο από της γης, κι άνω με ώστε μη υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθεσαι κόσμος και γίνω τον ίξ. Όσο μεγαλύνθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα τη σοφία ποιή σα. Δόξα πατηρικείο και αγίο πνεύματι και νύν και έξινος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Η ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα Σύ.
0: Εν ειρήνη Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, της θατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβείων,

0: Αγίου μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημό Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό

Φως ηλαρών Αγίας δόξης, αφανάτου πατρός, ουρανίου Αγίου μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντος επί την ηλίου δύσιν, ειδόντος φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, αξίως εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσείες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διοκόσμος εδοξάζει.

0: καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθένε ημάς. Ευλογητός σου Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών, και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριο του έλεος σου φημάς, καθά πέρι λυπής με μισέ. Ευλογητός σου Κύριε, δίδαξα με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθεσαι με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισε με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου νοένα, θα έρθει των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αίκησον ως τον αιώνων. Αμήν.
1: Κυρώσουμε την

0: ελέησε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία

Έπειτα επί του ζωρού κληρονομία για το φοβερό και τον ανθρώπο κριτή, η δούλη πέκνε και φαλάστη αυτόν υπέταξε αφιένα που είναι εξ ανθρώπων αμέντε βοήθεια του οπερμένε έλεο και τη σύνα απεκδεχόμη σωτηρία ενό διαφλέξον πατήρ κατ' παρούσαν εσπέρα και την προσιούσα νύχτα παντό εχθρό πα συνεχημένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμό ματέων και θυμήσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο.

0: Κύριε Απολύ, στον δούλο σου δέρες, πετέτα το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η αφθαμή μου το σωτήριό σου, η τίμα σας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αίξον εις τον αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον μας. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτας χώρος μας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε, κοίιασε τα ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αίξον εις τον αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφεσε ημίν τα αφλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός σου δεόμεθα σου υπάρχουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και βλαβών προσκυνητών τη Αγία Εκκλησία.

0: των προν απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αότου το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτων λαού.

0: Πάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκαια ήκη στους αιώνας των αιώνων. Σοφία. Όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ήκη στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίου δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Νικολάου του Ενμύρης και Σπυρίδωνος Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καρινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Οίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, εις τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κ. Μεθοδίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την Παρασκευή 24 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Άνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 23 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 22 Ιουλίου. Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Σαν σήμερα, το 1920, ταξιδεύοντας με καράβι προς την Ιταλία, πεθαίνει από τροφική δηλητηρίαση ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, μυθιστοριογράφος, ποιητής, διηγηματογράφος, μεταφραστής και δοκιμιογράφος από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού στην Ελλάδα.
1: Στις 22 Ιουλίου 1933, ο επίσκοπος Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Τιμόθεος Βενέρης εκλέγεται Μητροπολίτης Κρήτης. Ο κατακόσμων Ιωάννης Βενέρης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1876 και ήταν απόφυτος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Θεωρείται μία μεγάλη μορφή της Εκκλησίας Κρήτης που ανασύστησε και διέσωσε την επαρχιακή σύνοδο και την ιδιοπροσωπεία της. Υπήρξε λόγιος και πολυγραφότατος ιεράρχης. Σπουδαίο έργο του, το Αρκάδι δια των αιώνων. Εκφώνησε σπουδαίους λόγους σε μεγάλες στιγμές της ιστορίας, όπως ο λόγος του 1898, όταν η Κρήτη ανακηρύσσεται αυτόνομη κρητική πολιτεία.
0: Σαν σήμερα, το 1943, 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον Αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο θα κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον.
1: Το 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών.
0: Σαν σήμερα, το 1974, στην Κύπρο, ο διορισμένος από τη Χούντα πρόεδρος Νίκος Σαμψόνιας

0: Σαν σήμερα, το 1984, φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ζωγράφος, χαράκτης και γλύπτης Γιάννης Γαΐτης. Είναι γνωστός για τα ανθρωπάκια του, μορφές που δεν έχουν ατομικά χαρακτηριστικά, είναι ανέκφραστα και έχουν πανομοιότυπο ντύσιμο με ριγέ κοστούμι και καπέλο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μαζοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου. Το 1988 φεύγει από τη ζωή ο Τόνης Μαρούδας, Έλληνας τροβαδούρος και συνθέτης του ελαφρού τραγουδιού. Το 1991 παλαιοντολογικά ευρήματα από ανθρωποειδή, καμιλοπαρδάλεις, ρινόκερους και αντιλόπες ηλικίας 8 έως 10 εκατομμυρίων ετών αποκαλύπτονται στη Νικήτη Χαλκιδικής. Σαν σήμερα, το 2018, φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου, Έλληνας ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος. Έχει γράψει ποιητικές συλλογές, διηγήματα, μία νουβέλα, δύο μυθιστορήματα και περισσότερα από 400 τραγούδια. Παράλληλα, εργάστηκε ως αρθρογράφος, επιμελητής εκδόσεων, εικονογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός. Το 2005 τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας για το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Καιρός των Χρυσανθέμων» και το 2013 βραβεύθηκε για τη συνολική προσφορά του από την Ακαδημία Αθηνών.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Αδελφή μου και φίλοι μου αγαπημένοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα στην αγάπη σας θα αναφερθώ στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. Μία από τις μυροφόρες, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, είναι από και κατάγεται από τα Μάγδαλα. Τα Μάγδαλα είναι ένα μικρό χωριό δυτικά της Λίμνεως, της Τιβεριάδος ή όπως αλλιώς τη λέμε Γενισαρέτ. 5 χιλιόμετρα περίπου έξω από την πόλη της Τιβεριάδος. Ήτανε και παραμένει μέχρι και σήμερα ψαροχώρι, δηλαδή ένα χωριό που ψαρεύουνε και είναι ψαράδες. Εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε η Μαρία η Μαγδαληνή, όπου είχε ευσεβείς γονείς και ήταν ευσεβής και πιστή κοπέλα. Πρέπει να πούμε ότι, όπως μας αναφέρει η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο είχε 7 δαιμόνια, χωρίς να έχει βρώμικη και έκλητη ζωή. Δυστυχώς, η δυτική θεολογία ταυτίζει εξαιτίας του Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου, ο οποίος όμως δεν φέρνει αποδείξεις στα γραπτά του κείμενα, ότι η Μαρία από τα Μάγδαλα, έτσι λεγόταν το χωριό Μάγδαλα, που στα ελληνικά σημαίνει πύργος, σαν να λέμε η Μαρία από τον πύργο, πως έχουμε εμείς τον πύργο Ηλίας, έτσι η λέξη πύργος ονομάζεται στα εβραϊκά Μάγδαλα. Έτσι λοιπόν από εκεί πήρε και το όνομα Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία που ήταν από τα Μάγδαλα, και είπαμε το χωριό της είναι 5 χιλιόμετρα δυτικά από τη λίμνη της Γενισαρέτ, εκεί στην Γαλιλαία των Εθνών. Εκεί λοιπόν η Μαρία η Μαγδαληνή πληροφορήθηκε ότι περνάει ο Χριστός, τον πλησίασε και την εθεράπευσε από τα 7 δαιμόνια. Τα 7 αυτά δαιμόνια έφυγαν όταν συνάντησαν τον Χριστό, αλλά η Μαρία η Μαγδαληνή έκτοτε ακολούθησε τον Χριστό. Ακολούθησε αφού πρώτα θεραπεύτηκε, όπως αναφέρουν. Όπως τον ακολούθησαν και η Μαρία, η μητέρα του Ιακώβου, του μικρού, και του Ιωσή. Η Μαρία ή του Κλοπά ακολούθησε τον Χριστό. Επίσης η Ιωάννα, η γυνή του Χουζά. Επίσης η Σουζάνα και η Σαλόμη, η μητέρα των ιών του Ζεβεδαίου. Είναι μερικές από τις μυροφόρες γυναίκες που μαζί με τη Μαρία τη Μαγδαληνή ακολουθούσαν τον Χριστό πλέον όπου και αν εκείνος πήγαινε. Επίσης η Μαρία η Μαγδαληνή συνδέθηκε με τις αδελφές του Λαζάρου, τη Μάρθα και την Μαγδαληνή. Τη Μάρθα και τη Μαρία, συγχωρέστε με. Όπως είπα προηγουμένως, η δυτική θεολογία θεωρεί ότι η Μαρία η Μαγδαληνή είναι εκείνη η γυναίκα που άλυψε η πόρνη, που άλυψε με μοίρα τα πόδια του Χριστού, ή κάποια άλλη πόρνη που αναφέρει και το τροπάριο της Κασιανής, ότι οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γίνει. Όμως η Μαρία η Μαγδαληνή, όλοι οι Άγιοι Πατέρες, όλοι οι Ανατολικοί Πατέρες δεν ομιλούν περί της Μαρίας της Μαγδαληνής για μια γυναίκα μέσα στην πορνεία, και γι' αυτό την αποκαλούν ως Ιωπαρθενομάρτυρα, δηλαδή ο Τίτο μάρτης της αγνότητος και της παρθενίας, είχε ζωή αγίας και οσίας, και γι' αυτό η Εκκλησία μας την δέχεται ως παρθένον, εν αντιθέσει με τη Δυτική Εκκλησία, έτσι των σημερινούς καθολικούς όπως τους αποκαλούμε, ή τους Λατίνους ή τους Παπικούς, που θεωρούν ότι η Μαρία η Μαγδαληνή συνταυτίζεται με το πρόσωπο της πόρνης. Στην Ανατολική παράδοση, στην Ανατολική Εκκλησία, πουθενά δεν συναντάτε αυτό. Επίσης ιστορείται και λέγεται ότι όταν ο Χριστός πήγε στην Ιουδαία, αυτή που φώναξε το «Μακαρία η κοιλία, η βαστάσα σάσε και μαστή ούσε θύλασσας», ότι το φώναξε η Μαρία η Μαγδαληνή μέσα από το λαό. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, η Μαρία η Μαγδαληνή μαζί με την Παναγία, με τις μυροφόρες και τον Ιωάννη, ήταν μία από τις γυναίκες που έμεινε συνέχεια δίπλα από τον Χριστό
μέχρι και τη σταύρωσή του και την ανάστασή του. Ενώ όλοι οι μαθητές τον εγκατέλειψαν, η Παναγία η Μαγδαληνή πήγε και στον Πόντιο Πιλάτο, πήγε και στον Άννα και στον Καϊάφα, ήταν παντού κοντά με την Παναγία. Και γι' αυτό παρακολουθούσε από κοντά όλα τα γεγονότα. Και ήταν μάρτυρας και της δίκης. Και γι' αυτό όταν καταδικάστηκε ο Χριστός μετά και αναστήθηκε, έφυγε και πήγε στη Ρώμη, όπου εκεί συνάντησε τον Αυτοκράτορα. Συνάντησε τον Αυτοκράτορα και διαμαρτυρήθηκε στον Αυτοκράτορα, διότι είχε γίνει αδικία από τον Πόντιο Πιλάτο στο πρόσωπο του Χριστού. Και του είπε ότι αν δεν με πιστεύεις, κράτα για να βγω. Σου λέγω την αλήθεια. Και για να πιστέψεις, θα δεις ότι το αυγό αυτό θα γίνει κόκκινο. Και πράγματι έγινε κόκκινο μπροστά στα μάτια του Πιλάτου, στα μάτια του Αυτοκράτορα. Και τότε κάλεσε σε απολογία τον Πόντιο Πιλάτο, ο Αυτοκράτορας, καθώς και τον Άννα και τον Καϊάφα. Ο μεν Καϊάφας πέθανε στην Κρήτη, εκεί που είναι η περιοχή Καϊάφα όπως ονομάζεται. Ο δε Άννας έφτασε και πέθανε, όσα αναφέρουν κάποιοι, διότι υπάρχουν και άλλες εκδοχές, όσα αναφέρουν πέθανε μέσα από σε ένα δέρμα βοδιού που τον κλείσανε. Άλλοι αναφέρουν ότι πέθανε σκουλικόβρωτος. Ο δε Πόντιος Πιλάτος, άλλοι αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε και άλλοι ότι τον φυλάκισε ο Αυτοκράτορας, και όταν τον άφησαν έξω να βγει για κυνήγι, ο ίδιος Αυτοκράτορας όταν πήγε για κυνήγι και ήταν μέσα στον κήπο, θα λέγαμε τον αυτοκρατορικό, και τον άφησε τον Πιλάτο λίγο ελεύθερο, όπως βγαίνουν όλοι οι φυλακισμένοι, με ένα βέλος λένε ότι ο ίδιος τον σκότωσε. Η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν αυτή επίσης που τρεις φορές πήγε στον τάφο του Χριστού μας. Πήγε πρώτη μαζί με την άλλη Μαρία, που όλοι οι Αγίοι μας λένε ότι η άλλη Μαρία ήταν η μητέρα του Χριστού, οι οποίοι είδαν πρώτη την Ανάστασή του, του Κυρίου. Γύρισε και πήγε και είπε στους Αποστόλους ότι αναστήθηκε. Έτρεξε τότε ο Πέτρος και ο Ιωάννης, γιατί θεώρησε ότι γυναίκες ήταν και είχαν παραλυρήματα από τη στεναχώρια τους. Και πάει ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ξαναβλέπουν, αλλά ξαναγυρίζει η Μαρία η Μαγδαληνή για να ξαναδεί πράγματι εάν ο τάφος είναι κενός. Και πήγε και τρίτη φορά ξανά πάλι, όσα αναφέρουν τα Ευαγγέλια. Και μην ξεχνάτε ότι τότε συνάντησε τους δύο αγγέλους μέσα στο σπήλαιο όπου ήταν θαμμένος. Και για το σπήλαιο να παραχωρηθεί, αναφέρονται οι Άγιοι Πατέρες ότι μεσολάβησε η Μαρία η Μαγδαληνή. Με τη στεναρή της πίστη, λέει, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος τους παρότρινε η Μαρία η Μαγδαληνή να παραχωρήσουν εκεί τον τάφο, τον οποίον είχε ο Ιωσήφ, ο Απαρημαθέας, ο βουλευτής. Και πράγματι ο Ιωσήφ, όπως γνωρίζουμε, παίρνοντας και τον Νικόδημο, κρυφό μαθητή του Ιησού, μέλος του Συνεδρίου, και ζήτησαν το σώμα του Ιησού. Και το ενταφίασαν μαζί με τις άλλες μυροφόρες, με τον Ιωάννη και με τη μητέρα του Ιησού. Επίσης, η Μαρία Μαγδαληνή αναφέρεται από τους πατέρες ότι παρευρίσκεται και στην επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στο Υπερόν, όπως είδε και την Ανάληψη. Και γι' αυτό έκτοτε έφυγε και πήγε σε πάρα πολλά μέρη, όπως αναγράφουμε και όπως αναγράφεται εδώ στο Συναξαριστή, τον οποίο, όπως έχω πει, να τον έχετε όλοι το Συναξαριστή, που γράφει το βίο κάθε Αγίου της ημέρας, και παρακαλώ να τον διαβάζετε και εσείς και τα παιδιά σας. Ο σωστός χριστιανός έτσι μεγαλώνει τα παιδιά του, διαβάζοντάς τους λίγη Καινή Διαθήκη και ερμηνεύοντας το τι λέει, και μετά διαβάζει το τι λέει ακριβώς ο βίος των Αγίων από τον Συναξαριστή. Έτσι παρακαλώ να μεγαλώνετε την οικογένειά σας, προσευχόμενοι μαζί και το στο τραπέζι μαζί προσευχή, μαζί μελέτη Καινή Διαθήκης, μαζί και ο βίος των Αγίων. Μετά την Ανάσταση έφυγε η Μαρία η Μαγδαληνή και ακολούθησε τον Απόστολο Πέτρο. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι αργότερα η Μαρία η Μαγδαληνή
αφού ακολούθησε τον Απόστολο Πέτρο, έφτασε στην Γαλατεία μαζί με τον Άγιο Μάξιμο. Τον συνόδευε έναν εκ των εβδομήκοντα των Αποστόλων. Ένα εκ των εβδομήκοντα των Αποστόλων. Και κήρυξε σε πάρα πολλά μέρη. Διότι ήταν η ίδια που συνάντησε τον Χριστό μας μετά την Ανάσταση και του είπε «Μη μου άπτου, μη με ακουμπάς, διότι ακόμα δεν αναβεβηκά προς τον πατέρα μου». Κήρυξε σε πάρα πολλά μέρη η Μαρία η Μαγδαληνή, αλλά στο τέλος η Μαρία η Μαγδαληνή πέθανε οσιακά. Πέθανε δηλαδή ως Αγία της Εκκλησίας μας, ως Παρθένος, ως εις Απόστολος, διότι έκανε έργο σαν τους Αποστόλους. Πήγε στην Αίγυπτο, πήγε στη Φινίκη, στη Γαλατεία, στη Συρία, στην Παμφιλία, όπου διέδιδε τη διδασκαλία του Χριστού μας. Επίσης, γνωρίζουμε ότι όταν κοιμήθηκε, έκανε πλήθος θαυμάτων, όπου επιτελέστηκε, λέει, μέχρι και την ημέρα. Και πού πέθανε, και πού ετάφη μάλλον, στο σπήλαιο που είχαν θαυτεί 10 αιώνες αργότερα, θαύτηκαν εκεί οι 7, θαύτηκαν εκεί οι 7 παιδες που γιορτάζουν στις 4 Αυγούστου. Και εκεί ο τάφος τους έκαναν πλήθος θαυμάτων. Ο δε ευσεβής βασιλέας και αυτοκράτορ ο Λέων ο έκτος ο σοφός διέταξε την ανακομιδή των λειψάνων της με την παρουσία του λαού και τα έφερε στον νόμο του βοηθούμενος από τον αδελφό του Αλέξανδρο και τα κατέθεσε στο αριστερό μέρος μέσα στο ιερό της Ιεράς Μονής του Αγίου Λαζάρου που ο ίδιος είχε δημιουργήσει. Και σήμερα από τα λείψανά της, το χέρι της ξέρουμε ότι ευρίσκεται στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας όπου έχει και θεμοκρασία. Έχει και αναδίδει ευωδία και έχει θερμοκρασία ανθρώπινη. Και γι' αυτό η Σιμωνόπετρα τη θεωρεί και δεύτερη κτητόρισά της. Έτσι, εν συντομία, αδερφοί μου, αυτή ήταν η ζωή, ο βίος, όπως λέμε, της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Τι διδασκόμεθα και τι μαθαίνουμε από το βίο της Αγίας και τι μπορούμε να μιμηθούμε, αδερφοί μου. Την αγνότητά της, την παρθενία της. Να μιμηθούμε την αγάπη της προς τον Χριστό που δεν τον εγκατέλειψε τον Κύριό μας ούτε στις δύσκολες ώρες που τον βασάνιζαν, τον δίκαζαν, τον φραγγέλωσαν και τον ανέβασαν επάνω στο Σταυρό. Η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν δίπλα του. Έτσι και εμείς πάντα δίπλα στο πλευρό του Χριστού, δίπλα από την Εκκλησία του. Και γι' αυτό αξιώθηκε από τους πρώτους μαζί με την Παναγία να δει την Ανάσταση του αγαπημένου μας Ιησού Χριστού. Τι άλλο διδασκόμεθα, πέρα από το να μένουμε πιστοί και να αγαπάμε τον Χριστό, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές μας, να μην λιποψυχούμε, αλλά να μένουμε ακράδαντα, αγκαλιασμένοι με τον Κύριό μας. Τι άλλο διδασκόμεθα, ότι αυτή την πίστη μας πρέπει να την κηρύττουμε παντού. Αυτό που κάνουμε κι εμείς μέσα από τα βίντεό μας, τα οποία σας ευχαριστούμε και θέλουμε να τα διαδίδετε κι εσείς όπου μπορείτε. Να κάνετε έργο κι εσείς Ιεραποστόλου και Ισαποστόλου. Να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο του Χριστού μας όπως το κήρυξε η Μαρία η Μαγδαληνή με τα πόδια της. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία και με τα πόδια και με αεροπλάνα και με αυτοκίνητα να τρέχουμε παντού. Αλλά και μέσω του διαδικτύου να μπορούμε να διαδίδετε το Ευαγγέλιο στα πέρατα της Οικουμένης. Γι' αυτό κι εσείς να χρησιμοποιείτε με καλό τρόπο το διαδίκτυο, το ίντερνετ, να σκορπάτε το Λόγο του Θεού, να ανεβάζετε τις ομιλίες μας και να τις διαδίδετε παντού, αδελφοί μου, στο Facebook και οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε για τη διάδοση του Λόγου του Θεού. Αυτό σημαίνει και αποδεικνύω εμπράκτος το πόσο αγαπώ τον Χριστό. Επίσης να μην ντρέπομαι, όπως έφτασε στον Αυτοκράτορα η Μαρία η Μαγδαληνή, έφτασε στον Αυτοκράτορα και διαμαρτυρήθηκε για την αδικία που έγινε στο πρόσωπο του Χριστού, έτσι και εμείς όταν αδικούν την Εκκλησία που είναι ο Χριστός, Εκκλησία ίσον Χριστός και Χριστός ίσον Εκκλησία, η Εκκλησία είναι το σώμα Του
Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όταν λοιπόν αδικούν τον Χριστό μας στην Εκκλησία Του, θα είμαστε εκείνοι εμείς που θα την υπερασπιζόμεθα. Θα υπερασπιζόμεθα τον Χριστό μας έως θανάτου. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή να ευλογεί και να πρεσβεύει και τη σωτηρία όλων μας. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιδιαίτερα όμως η τοπική μας εκκλησία εδώ στην Ιχείο, στον χώρο στον οποίο έζησε, στον χώρο στον οποίο εμαρτύρησε και στον χώρο ο οποίος την τιμά ιδιαίτερα, πανηγυρίζει την αυριανή ημέρα την μνήμη της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαχαίλης της Χιοπολίτιδος, της Θεοφιλεστάτης για την αρετή της και Λαοφιλεστάτης για την βοήθειά της. Γνωρίζομαι ότι η Αγία Μαχαίλα έχει το εξής χαρακτηριστικό στην ζωή και στην δόξα του μαρτυρίου της. Δεν της ζητήθηκε να αλλάξει την πίστη της, της ζητήθηκε να μην εφαρμόσει την πίστη της. Και εκείνη έμεινε μέχρι τον θάνατο πειθωμένη του Κυρίου της νόμης και της θείης διδάγμας. Έμεινε δηλαδή πιστή στην διδασκαλία του Ευαγγελίου και συγκεκριμένα στην διδασκαλία για την αγνότητα, την ακεραιότητα και την καθαρότητα του ανθρωπίνου σώματος. Η διδασκαλία αυτή του Ευαγγελίου είναι εκείνη η οποία μας μιλάει για το γεγονός ότι το ανθρώπινο σώμα είναι δημιούργημα των χειρών του Θεού. Είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο, να το διατηρούμε καθαρό από κάθε επίρρεια του αντικειμένου και αυτό επιτυχάνεται μέσα στην ζωή της Εκκλησίας μας με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η μοναχική πολιτεία, ο δρόμος της εγκρατείας και της ασκήσεως και ο δεύτερος τρόπος είναι η ένομος συζυγία, η ευλογία δηλαδή του Θεοειδρύτου Μυστηρίου του Γάμου. Ο εορτασμός ο αυριανός είναι ένας εορτασμός που ξεκινάει από την Χίο αλλά απλώνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου όπου υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και μάλιστα Χιώτες. Στην Αθήνα, στο εξωτερικό, στην Ομογένεια που οι περισσότεροι σύλλογοι τιμώνται και φέρουν το όνομά της. Τα λάβαρά τους έχουν την εικόνα τους, την εικόνα της και οπουδήποτε υπάρχει ναός που την τιμούν φροντίζουν να γίνεται τοπική πανήγυρης με λαμπρό εορτασμό και αυτοκλασία. Πολλά από τα πλοία των Χίων φέρουν το δικό της όνομα αλλά κυρίως το όνομά της έχει χαραχθεί μέσα στις καρδιές των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του νησιού μας και των Χίων όπου της γης. Πατρικά προσεύχομαι στον Θεό να επιδαψιλεύει την χάρη Του σε όλους τους συμπατριώτες μας, ιδιαίτερα στους ναυτικούς μας, ακόμα και στα παιδιά μας, κυρίως στην άνεργη σήμερα ελληνική και χιακή νεότητα, να τους ανοίξει δρόμους που με την χάρη του Θεού θα οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον για τα δικά μας παιδιά, σε ένα μέλλον που εκεί που τα δικά μας αυλεπτήματα εγκρέμισαν, εκείνα τα παιδιά θα μπορέσουν να χτίσουν. Να σκεπάζει τους ομογενείς μας, τους ασθενείς, τους γέροντες και τους εμπεριστάτους. Να ευλογεί ώστε πραγματικά να ζήσουμε τον Παράδεισο μέσα στον κόσμο και μέσα στην Εκκλησία μας. Ο Χριστός, δια των πρεσβειών της Αγίας Μαρκέλης, εν το μέσο ημών.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για την ευκαιρία αυτή που μας έχουν δώσει να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα, να έρχονται τα παιδιά μας εδώ στο στούντιο, στο πολύ φιλόξενο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού, να παίζουν, να τραγουδούν, να συζητάμε διάφορα θέματα. Ελπίζουμε να σας χαρίζουμε όμορφες στιγμές. Για μας είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Και τη σημερινή εκπομπή θα θέλαμε να την αφιερώσουμε σε απόφοιτους του Μουσικού Σχολείου. Το Μουσικό Σχολείο, έχουμε ξαναπεί, είναι μια μεγάλη οικογένεια. Τα παιδιά αποφοιτούν, αλλά δεν διακόπτουν τους δεσμούς τους με το σχολείο. Μάλιστα, τώρα έχει ιδρυθεί και σύλλογος αποφοιτών, σύλλογος αποφοιτών και φίλων Μουσικού Σχολείου. Θα λειτουργήσει και χοροδία στο πλαίσιο αυτού του συλλόγου. Οπότε, αν κάποια ή κάποιος από εσάς ενδιαφέρεται, είναι ευπρόσδεκτος, δεν είναι μόνο για απόφοιτους, είναι γενικότερο το κάλεσμα. Οι απόφοιτοι λοιπόν είναι πολύ ενεργοί και πολλοί από αυτούς είναι καταξιωμένοι μουσικοί. Εμείς όλους τους καμαρώνουμε, όλους τους αγαπάμε. Σήμερα λοιπόν ας αρχίσουμε αυτή την εκπομπή με δύο απόφοιτούς μας, είναι αδέρφια, είναι φοιτητές. Είναι ο Κωνσταντίνος και ο Λευτέρης Μπουτσόλης. Ο Κωνσταντίνος Μπουτσόλης είναι τελειόφυτος στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στη Θεσσαλονίκη και ο Λευτέρης Μπουτσόλης είναι πρωτοετής στο τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα. Ο ένας είναι στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος είναι στην Κέρκυρα. Τους ενώνει το Μουσικό Σχολείο, τους ενώνουν πολλά άλλα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα βρίσκονται μαζί για να μας παίξουν. Ο Λευτέρης παίζει κοντραμπάσο και ο Κωνσταντίνος παίζει κλαρινέτο. Θα μας παίξουν μία άρια του Σκαρλάτη προσαρμοσμένη για κλαρινέτο και κοντραμπάσο.

Και μετά από αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι, να ξανατονίσουμε ότι η παραδοσιακή μουσική είναι παρούσα σε όλες τις εκφάνσεις της διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων του μουσικού σχολείου και μετουσιώνεται με πολύ ωραίους τρόπους. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα μία πολύ όμορφη εκδοχή του Ερωτόκριτου για πνευστό, φλογέρα συγκεκριμένα, που θα μας παίξει ο Κωνσταντίνος Μπουτσόλης, και κοντραμπάσο που θα μας παίξει ο Λευτέρης Μπουτσόλης.

Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο και τον Λευτέρη Μπουτσόλη για αυτή την όμορφη μουσική, για την ωραία τους παρουσία όλα τα χρόνια στο σχολείο και τώρα που είναι φοιτητές, και τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια. Και περνάμε σε μία άλλη ομάδα από φοιτών, οι οποίοι ασχολούνται με τη λαϊκή και τη ρεμπέτικη μουσική. Το καλοκαίρι που έγινε μία συναυλία η οποία διοργανώθηκε από το Σύλλογο Αποφύτων, έπαιξε η διευρυμένη ομάδα. Σήμερα είναι κοντά μας μόνο τρεις από αυτή την ομάδα που έχουν ένα σπουδαίο σύνολο λαϊκής ρεμπέτικης μουσικής. Ξεσήκωσαν τον κόσμο, πρέπει να σας πω. Δεν χωρούσε ο κόσμος να μπει στο μικρό κηποθέατρο. Του χρόνου πρέπει να ζητήσουμε να κάνουμε τη συναυλία αυτή στο μεγάλο κηποθέατρο για να χωρέσουν όλοι οι θαυμαστές αυτών των παιδιών. Παιδιά τα λέω, αλλά είναι συνάδελφοι. Είναι κοντά μας ο Γιώργος Καρέλης, ο Νίκος Καλαθάκης και ο Βίκτορας Ανδριαδάκης, που δεν έχουν εγκαταλείψει τη μουσική, ασχολούνται επαγγελματικά και με τη μουσική αλλά και με άλλα πράγματα, και συνδυάζουν με εξαιρετικό τρόπο την τέχνη με τη βιοπάλη. Και για να μην λέω πολλά, ας πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που όλοι το ξέρουμε και το αγαπάμε, «Δεν σε θέλω πια».

Και επειδή είμαι σίγουρη ότι σας άρεσε πολύ, να συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τους αγαπητούς Γιώργο Καρέλη, Νίκο Καλαθάκη και Βίκτορα Ανδρεαδάκη. Θα μας παίξουν και θα μας τραγουδήσουν τώρα το τραγούδι «Μη φοβηθείς».

Θα συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε αυτή την εκπομπή με αυτό το μουσικό σύνολο. Γιώργος Καρέλης, Νίκος Καλαθάκης, Βίκτορας Ανδρεαδάκης, λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι. Τους ευχαριστούμε πολύ, τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη ζωή τους, την επαγγελματική, την προσωπική. Είναι μέλη του Συλλόγου Αποφύτων, μάλιστα ο Νίκος Καλαθάκης και ο Βίκτορας Ανδρεαδάκης είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι πολύ ενεργά μέλη. Ήτανε πολύ ενεργοί και ως μαθητές, είναι πολύ ενεργοί και ως απόφοιτοι, είναι και ενεργοί πολίτες στην κοινωνία, πολύ σημαντικό. Μας αρέσει που είναι κοντά μας οι απόφοιτοι, είναι και ένα παράδειγμα για τους μαθητές μας που είναι τώρα στο σχολείο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο τραγούδια που είναι, αναφέρονται σε γυναικείες μορφές, Δημητρούλα μου και Τζιγκάνα. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκαπτα στο μικρόφωνο, από τους απόφοιτούς μας, θερμές ευχαριστίες στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να ακούσουμε Δημητρούλα μου και Τζιγκάνα.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί μας γονείς, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη πολύ σημαντική εκδήλωση του ομίλου μας. Όπως όλοι γνωρίζετε, το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με τους κινδύνους στο διαδίκτυο και πώς ένα παιδί μπορεί να προστατευτεί μέσα σε αυτό. Πάμε σιγά σιγά όμως να περάσουμε στη σημερινή μας συνάντηση και στο σημερινό μας θέμα, το οποίο κρίνω και ως φροντιστής και ως γονιός κυρίως ιδιαίτερα ευαίσθητο, και κάθε θέμα που αφορά παιδιά και εφήβους είναι ευαίσθητο από μόνο του, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για κινδύνους σε αυτή την ηλικία που προέρχονται από τη χρήση του διαδικτύου. Θα ήθελα σε αυτή τη φάση να περάσουμε σε επαναλαμβανόμενα ερωτήματα που μας έρχονται. Είναι 5-6 points συγκεκριμένα. Κάποια ίσως υπόθηκαν στην πορεία. Τι σημαίνει το dark web για παράδειγμα? Το άκουσα και πριν. Αν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που λέγεται dark web.
1: Το dark web είναι το σκοτεινό διαδίκτυο. Είναι ένα διαδίκτυο που ίδρυσε το πολεμικό ναυτικό της Αμερικής σε κάποιες ασκήσεις που έκαναν και για κάποιες επικοινωνίες που ήθελαν να το κάνουν. Εκεί μέσα λοιπόν, για να μπει στο dark web, μπαίνεις με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα από το Tor. Το Tor είναι το The Onion Root, είναι ένα σύστημα που συνδέεσαι, σου βγάζει το ηλεκτρονικό σου ίχνος απ' έξω που έχεις και σε καθορίζει σαν οντότητα και σου δίνει διαφορετικά ίχνη από διαφορετικές χώρες. Άρα, εάν εντοπιστείς μέσα στο dark web το ίχνος σου, το ίχνος σου αυτό θα είναι fake. Θα είναι ψεύτικο, θα είναι μαϊμού ίχνος. Αυτό το κάνανε και το κάνουν για να μην αφήνουν ίχνη οι κακοποιοί στο dark web. Όμως, έχω πολλά ερωτηματικά υγιή. Εμείς που κάνουμε έρευνες με τις διεθνείς αρχές στο παρελθόν και που κάνουν έρευνες καθημερινά οι διεθνείς υπηρεσίες, πάντα πιάνουν κόσμο. Πώς πιάνουν τον κόσμο όταν είναι και καλά απόρριτο και όταν είναι και καλά χωρίς επωνυμία και είναι ανώνυμο το dark web? Εμένα λοιπόν με έχει βάλει σε πολλά ερωτηματικά αυτή η ανωνυμία που λένε ότι υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει η απόλυτη ανωνυμία. Όποτε θέλουν να είναι ανώνυμο και όποτε θέλουν να είναι επώνυμο. Για να συλλαμβάνουν κόσμο και στη συνέχεια ο κόσμος αυτός να συλλαμβάνεται και να υποστεί όλη τη διαδικασία των ποινικών δικαστηρίων και της φυλακής παράλληλα, πιστεύω ότι είναι μια παγίδα. Μας βάζουν μέσα ανώνυμους, αλλά μετά βγαίνουμε εξωπώνυμοι. Έτσι, μέσα από την εμπειρία μου καταθέτω, προσωπικά εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτά που λένε, στην ανωνυμία, γιατί έχω δει πολλούς ανθρώπους να υποφέρουν μετά που συλλαμβάνονται. Έτσι, θα ξέρετε ότι το dark, ναι, μεν είναι ανώνυμο, πρέπει να βάλεις την κουκούλα για να μπεις μέσα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η κουκούλα είναι αληθινή ψευτική. Μπαίνεις μέσα, υπάρχουν, μιλάμε, συμβόλαια θανάτου, πληρώνει συμβόλαια θανάτου για ανθρώπους μέσα εκεί, πληρώνει συμβόλαια θανάτου για οτιδήποτε πράγματα που, αν σας τα πω το βράδυ, δεν θα κοιμηθείτε. Σας λέω μόνο την επικεφαλίδα. Αυτά που διάβαζα προχθές το βράδυ ήταν κάποια που με ανησύγησαν βαθιά. Θα ξέρετε ένα πράγμα, ότι εγώ λέω μακριά στο μαύρο υπάρχει και το white web, το οποίο είναι μέσα εκεί στον ίδιο χώρο, ότι μπορείς να βρεις πολλά συγγράμματα, μπορείς να βρεις πολλές έρευνες, μπορείς να βρεις μεγάλα κεφάλαια που δεν θα τα βρεις πιθανά αλλού. Έχει μέσα υλικό πάρα πολύ προς έρευνα το dark web. Όχι κακόφημο, καλό υλικό και με ύλη επεξεργασμένη και έτοιμη. Όμως είναι το πόσο θα μπορέσεις να αντέξεις να είσαι μέσα στο σκοτεινό διαδίκτυο. Είναι κάτι το οποίο θέλει σπουδή πολύ και πάνω απ' όλα θέλει και ισχυρό χαρακτήρα και νεύρο για να μπεις μέσα και να κάνεις τις έρευνές σου όπως πρέπει.
0: Ακούγεται σαν πρόκληση και σαν δίκοπο μαχαίρι, έτσι που απαιτεί δυνατό στο μάχη και αρκετές γνώσεις, φαντάζομαι.
1: Στο μάχη και θέλει, μιλάμε, να αντέχεις τις προκλήσεις, μην βρεθείς μπερδεμένος.
0: Πάμε στο επόμενο τώρα. Μ' αρέσουν αυτές οι ονομασίες που δίνουν τα παιδιά. Ο Τζόναθαν λέει Γκαλίντο, υπάρχει? Έτσι λέγεται κατά.
1: Ο Γκαλίντο, έχουμε 45 καταγγελίες. Για μας είτε Γκαλίντο λέγεται, είτε Γκιγκίντο λέγεται, είτε Γκούφι λέγεται, όταν κάποια παιδιά αυτοχαράζονται, για μας υπάρχει και ένα παιδάκι να σώσουμε, έχουμε κάνει κάτι. Έτσι λοιπόν, εγώ φίλο, όταν μου έρχεται η καταγγελία, δεν την κάνω έρευνα, τη στέλνω στην αστυνομία και ενημερώνω τον κόσμο μου. Έτσι λοιπόν, τα παιχνίδια, τα challenges, είμαστε υποχρεωμένοι να τα στέλνουμε στις αρχές και οι αρχές να τα διερευνούν και να ανακοινώνουμε στον κόσμο, προσοχή, υπάρχει αυτό. Εμείς μέσα από αυτή την επικοινωνία με τον κόσμο έχουμε σώσει κόσμο αρκετό και πολλοί γονείς, έχουμε τα μηνύματά του που στείλαμε στη δίωξη, μας έχουν ευχαριστήσει και παράλληλα σώσαμε τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν, εάν κάποιοι για κάποιους λόγους και σκοπούς λένε ότι δεν υπάρχει, είναι δικαίωμά τους, το σεβόμαστε απόλυτα, όπως και αυτοί πρέπει να σεβαστούν τις καταγγελίες του κόσμου που έχουμε εμείς και τις βγάλαμε προς τα έξω για να σώσουμε τους επόμενους που ίσως υπήρχαν.
2: Μπορώ να σχολιάσω κι εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Για να αποσαφηνίσουμε κάτι. Και εγώ και ο κύριος Φακενάκης δεν βγήκαμε ποτέ να πούμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ντυμένος κούφι και είναι πραγματικός χαρακτήρας. Πάντα μιλούσαμε για online χαρακτήρες. Σαν εγκληματολόγος και οι δηλώσεις αυτές υπάρχουν για να τις βρει κάποιος στο διαδίκτυο προτού κάποιοι το ονοματίσουν σαν fake news. Μίλησα για έγκλημα που ανήκει στην κατηγορία του copycat crime. Τι είναι το copycat crime? Είναι όταν έχει παρουσιαστεί όλο αυτό από έναν εγκέφαλο και μετά υπάρχουν πολλοί μιμητές. Και εγώ έχω πει, κάνοντας τη δική μου προσωπική εκτίμηση, ότι θεωρώ ότι κρύβονται και τα ίδια τα παιδιά πίσω από τέτοιες καταστάσεις που το βλέπουν σαν διασκέδαση να κάνουν, ας πούμε, έτσι μια είδους πρόκληση σε άλλους συνομιλίκους τους για να δουν τις αντιδράσεις τους. Όμως αυτά τα πράγματα, παιδιά, όχι μόνο αστεία δεν είναι, είναι κακόουστρα και μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο το οποίο είναι ευάλωτο ακόμα και στο θάνατο. Εμείς λοιπόν έχουμε συλλέξει έναν φάκελο με καταγγελίες από δεκάδες γονείς και συνομιλίες από τα εν λόγω προφίλ και ας αμφισβητήσει κάποιος ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν δεκάδες προφίλ σε Facebook και Instagram και όχι μόνο Facebook και Instagram αλλά και στο Discord γίνονται προσεγγίσεις και στο YouTube από τέτοιου είδους προφίλ με αυτό το όνομα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος. Τώρα, αν κάποιοι το ονόμασαν fake news, είναι μάλλον γιατί δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την ύπαρξη των προφίλ και οι συγκεκριμένοι πληρώνονται από αυτές τις εταιρείες που δεν διαχειρίζονται τα ψεύτικα προφίλ. Αυτό ήθελα να πω εγώ γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Εγώ συνεχίζω πάντως, Μάγνω, στις λέξεις. Ποια είναι η γνώμη σας για τα VPN?
1: VPN, μιλάμε για συγκεκριμένη χρήση, είναι πάρα πολύ καλά. Το VPN σου αλλάζει την ταυτότητα, σου αλλάζει την οντότητα, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι σε κάνει και ανώνυμο. Θέλει πολύ προσοχή. Εάν πάρεις το VPN για να κάνεις παράνομες πράξεις, πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, γιατί τα VPN κόβονται και δίνουν την IP που έχεις. Άρα, με λίγα λόγια, είναι έτσι φτιαγμένα που τα VPN στην πορεία σου δίνουν και την ταυτότητά σου. Άρα, εάν κάνεις παράνομες και κακόβολες πράξεις, σου λέω από την εμπειρία μου που έχω ξεχνιάσει εκατοντάδες υποθέσεις, οι πιο πολλές ήταν με VPN, όπου κοβόταν το VPN και παίρναμε εμείς το ίχνος στο κανονικό, με αποτέλεσμα να συλλαμβάνουμε τους δράστες. Έτσι, το VPN είναι καλό για συγκεκριμένο σκοπό, όχι για κακόβολες πράξεις και παράνομες πράξεις.
0: Πολύ ωραία. Άλλη μια ερώτηση. Τι πρέπει να προσέχουν τα παιδιά που παίζουν online με τους φίλους τους?
1: Το βασικότερο είναι το chat, αυτό που λέμε τώρα. Το chat, μιλάμε μέσα από ένα chat, στις παρέες μπαίνουν άγνωστοι μέσα, οι οποίοι σε βλέπουν, σε γουστάρουν, τους αρέσεις. Είναι 80χρονος, 70χρονος, ο οποίος παρουσιάζεται νεαρός και μέσα εκεί αρχίζει και κάνει το lobbying το δικό του. Με λίγα λόγια, το ψήσιμο, το grooming λέγεται στην ορολογία μας. Και αρχίζει το ψήσιμο και στη συνέχεια έχουμε τις αποπλανήσεις και τις κακοποιήσεις ανηλίκων. Γι' αυτό τον λόγο η κερκόπορτα του εγκλήματος είναι το chat, στις επικοινωνίες. Εκεί πάνε όλοι οι κακόβουλοι, εκεί πάνε και οι παιδόφιλοι και οι παιδαραστές και οι υψηλοί στάθμις κακοποιοί που θέλουν άλλα πράγματα από τα παιδιά μας, στρατολογήσεις. Γι' αυτό τον λόγο προσοχή σε αυτούς που μιλάμε και προσοχή στο άγνωστο. Το διαδίκτυο, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το άγνωστο. Εκεί γίνονται όλα και γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή τη στιγμή που κάνουμε τις έρευνές μας.
0: Πολύ ωραία. Άλλο ένα ερώτημα, αν υπάρχει νομοθεσία στη χώρα μας σχετικά με την αντιμετώπιση του εκφοβισμού.
1: Η νομοθεσία, βέβαια υπάρχει νομοθεσία, βέβαια υπάρχει. Μετά το σάλο με τον συγχωρεμένο τον συγκριτικό το
0: Γιακουμάκι.
1: Ναι, ναι, το Γιακουμάκι. Αλλάξαν τα πράγματα, έγινε νομοθεσία, είναι πλημέλημα, αλλά ο νόμος τι τιμωρεί, αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Ο νόμος δεν τιμωρεί αν η Ελενίτσα δεν μιλάει στη Γεωργίτσα ή αν τζίπησε μια τζιμπιά της έκανε της, η Μαρία στην Ελένη. Ο νόμος τιμωρεί τον τρόμο, την ταραχή, την απειλή. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος και θα πρέπει οι γονείς να ξέρουν όταν το παιδί τους αισθάνεται φόβο, απειλή, ταραχή. Όχι όταν υπάρχει παρεξήγηση. Πρέπει να ξεχωρίσουμε την παρεξήγηση από το bullying. Άλλο παρεξήγηση και άλλο bullying ή cyber bullying.
0: Εννοείται πριν προχωρήσουν σε, πώς να το πω, σε καταγγελίες, καλό είναι να προσέχουν πάρα πολύ και τον εκφοβισμό, αν υπάρχει εκφοβισμός και σε ποιο σημείο.
1: Ναι, υπάρχει εκφοβισμός. Γιατί όλοι μας έχουμε μεγαλώσει μέσα από το παιχνίδι, από την καζούρα, από την πλάκα, από το χαβαλέ. Όλοι μας.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ποιο παιδάκι. Τώρα, μετά τον συγχωρεμένο τον Γιακουμάκη, είχε επέλθει επιδημία bullying. Όλοι ψαχνόταν για τον bullying. Δηλαδή, εάν δεν ήμουν πάνω εγώ στη δίωξη να βλέπω αυτό που έγινε, δεν θα μπορούσα να το φανταστώ. Δηλαδή, μιλάμε, όλοι νόμιζαν ότι τα παιδιά τους ήταν θύμα bullying. Έτσι λοιπόν, στις έρευνες που κάνουν στα σχολεία, τι φαίνεται? Ότι 3 στα 5 παιδιά έχουν bullying. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα του bullying. Γιατί ρωτάνε τα παιδιά, έχεις μαλώσει? Βέβαια, ποιο παιδάκι δεν έχει μαλώσει με το διπλανό του? Για πείτε μου ένα. Πείτε μου ένα που δεν έχει μαλώσει. Μέσα στη ζωή, το παιδί όταν μεγαλώνει, έχει μια συμπεριφορά περίεργη και μεγαλώνει. Και θα μαλώσει και θα αγαπήσει και όλα αυτά. Αυτό δεν είναι bullying. Bullying είναι η απειλή, η ταραχή, ο τρόμος, η ανησυχία. Κάνεις το παιδί και δεν θέλει να πάει στο σχολείο. 20.000 παιδιά καθημερινά δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο. Γιατί έχουν υποστεί bullying. Αυτό είναι το bullying. Mm-hmm. Και δεν μπορώ να μην σας πω περίπτωση που είχαμε όταν 4 κορίτσια στο σχολείο της Αθήνας δεχόταν ταυτόχρονα email το πρωί: αν θα έρθετε τώρα στο σχολείο, θα σας τσακίσουμε. Κάθε πρωί. Τα κορίτσια και τα 4 έμεναν στο σπίτι και δεν πήγαιναν στο σχολείο. Ήρθε ο διευθυντής του σχολείου, με βρήκε, κάναμε τις ενέργειές μας και την βρήκαμε εντάχει. Ότι αυτός που έγραφε το μήνυμα ήταν μία από τις 4. Γιατί δεν την κάνανε παρέα ξαφνικά. Και για να γίνουν πάλι όλοι παρέα, σκέφτηκε με το μήνυμα αυτό θα είναι όλες μαζί.
0: Μάλιστα.
2: Και να πούμε εδώ πολύ βασικό, για να κλείσουμε το κεφάλαιο με το bullying, ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλά παιδιά όταν λαμβάνουν απειλές τρομοκρατούνται και σβήνουν τα μηνύματα, και για ενήλικες αλλά και για τα παιδιά, ότι είναι σημαντικό να κρατάτε screenshot, να κρατάτε τα αποδεικτικά. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που μάλλον εσείς χρειάζεται ως πιο εξειδικευμένοι για να ανοιχνεύσετε.
2: Πολύ πάνω στον πανικό, ξέρετε, αμέσως πατάνε διαγραφή.
0: Ναι, να φύγει από μένα, να φύγει μακριά.
2: Μπορούμε να τα κρατάμε τα αποδεικτικά.
0: Μάλιστα. Άλλη μια ερώτηση. Ποια η γνώμη σας για τη Smart TV και το διαδίκτυο?
1: Smart TV έχει έρθει στη ζωή μας. Η Smart TV και όλο το IoT, το Internet of Things. Πιστεύω να ξέρουν τι είναι το IoT. Internet of Things είναι το διαδίκτυο, τα πράγματα μιλάνε μέσα από το διαδίκτυο με τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν υπάρχει το έξυπνο ψυγείο, όταν τελειώνουν τα πράγματα ψωνίζει μόνο το ψυγείο χωρίς καν να μας ενοχλεί, στέλνει εντολή στο σούπερ μάρκετ και το σούπερ μάρκετ μας τα φέρνει. Έχουμε την έξυπνη τηλεόραση, Smart TV, έχουμε τα έξυπνα συστήματα, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν για τον ήλιο. Έχουμε τα έξυπνα συστήματα μέσα στο σπίτι μας. Είναι εκατοντάδες οι ευκολίες. Μπορώ μέχρι αύριο να σας λέω το IoT τι είναι. Όταν έχεις στο σπίτι σου IoT συσκευές, μπορείς να δεχτείς και επίθεση μέσα από το διαδίκτυο. Θα πρέπει παράλληλα, όταν χτίζεις διαδίκτυο στο σπίτι σου, να κάνεις και ένα cyber security. Εάν λοιπόν δεν κάνεις cyber security, έχεις πρόβλημα, όπως είχε κάνει κάποιος κύριος IoT, είχε βάλει να ανάβουν στο σπίτι φώτα και να κλείνουν τα φώτα. Να ανεβοκατεβάζει από το εξοχικό του στο σπίτι του στην Αθήνα τα φώτα. Έτσι λοιπόν μπήκε ένας hackers, ανοιγόκλεινε τα φώτα, τούκαψε το σύστημα και παράλληλα προκάλεσε φθορές και ζημιές μέσα σε ένα σπίτι καινούργιο, το οποίο παρολίγο να πάρει και φωτιά. Φανταστείτε λοιπόν, να έχετε ένα σπίτι υπερπολιτελείας, να έχετε βάλει όλα τα smart και τα IoT και σε συνέχεια κάποιος να σας κάνει επίθεση. Θα σας πω ένα πράγμα και μοναδικό. Εμείς είμαστε υπέρ των έξυπνων συσκευών, υπέρ των IoT, αλλά όλα αυτά πηγαίνουν πακέτο με ένα σύστημα cyber security. Χωρίς αυτό είναι φαγητό χωρίς σαλάτι. Δεν παίζουν, δεν πάνε αυτά όλα. Πάνε όλα μαζί, πακέτο. Όταν βάζεις ευκολίες, κάνεις και ασφάλεια. Χτίζουν εταιρείες, εκατομμύρια δισεκατομμύρια, και cyber security δεν κάνουνε. Είναι όπως το γίγαντα με χάρτινα πόδια. Κάποια στιγμή πέφτουνε. Το βλέπουμε καθημερινά στις περιπτώσεις που έχουμε στην αγορά με εταιρείες οι οποίες κάνουν τζίρους εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια, και cyber security έχουν 0 ευρώ. Και κάποια στιγμή την πέφτουν οι hackers από το εξωτερικό, τους κλειδώνουν τους δίσκους και θέλουν 5 εκατομμύρια ευρώ λίτρα για να δώσουν το OK να ξανανοίξει εταιρεία. Δεν πρόσεχαν, δεν επένδυσαν, δεν έκαναν. Αυτές οι εταιρείες που καθημερινά είναι στον DAC, όπως λένε στο Survivor, είναι στη χώρα μας δεκάδες εταιρείες. Και οι εταιρείες οι οποίες έχουν τώρα hackers μέσα τους, και δεν το ξέρουν, είναι μέσα ο hackers και βλέπει πού θα τους χτυπήσει, είναι εκατοντάδες στη χώρα μας, όχι κάπου αλλού. Και όλοι πετάνε χαρταετό. Και όταν έρθει η ώρα φωνάζουν σφαγιανάκι, έλα. Έχω αυτό. Σφαγιανάκι, έχω το άλλο. Όμως θα ξέρουν ένα πράγμα. Πριν πούνε τη λέξη σφαγιανάκι, έλα, θα πούνε ένα πράγμα. Επενδύω στο security. Τέλος. Οι εποχές οι παλιές τελειώσανε. Είμαστε σε μια άλλη εποχή. Είμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ήδη η κυβέρνηση και οι κυβερνώντες κάνουν κάθε μέρα δεκάδες πράγματα για να μας βάλουν στο επίπεδο της επανάστασης της βιομηχανικής. Γι' αυτό και ψηφιακής. Πρέπει όλοι να ενταχθούμε αρμονικά στο άρμα που λέγεται ψηφιακή εποχή.
0: Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια δική μου ερώτηση, αλλά νομίζω ότι αφορά και τους περισσότερους γονείς που μας ακούνε. Τα περισσότερα ερωτήματα όπως τέθηκαν νομίζω ότι έρχονται από τα παιδιά. Εξομολογήθηκα και πριν ότι τα περισσότερα που άκουσα αποτελούσαν ξένες λέξεις για μένα και εξακολουθώ να το πιστεύω. Πρέπει να διαβάσω πολύ για να μπω σε αυτό το ρυθμό. Η τεχνολογία προχωράει με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Αδυνατούμε οι μεγαλύτεροι πολλές φορές να την παρακολουθήσουμε. Αν υπάρχει λόγος αυτή την ώρα εγώ προσωπικά να χρησιμοποιώ διαδίκτυο, είναι ξεκάθαρα για να δουλέψω και όχι για να διασκεδάσω. Έχω μάθει άλλους τρόπους διασκέδασης, τουλάχιστον μεγάλωσε η δική μας γενιά. Μην ξεχνάμε, είμαι 48. Που σημαίνει ότι και ηλικιακά οι περισσότεροι γονείς που μας ακούνε βρίσκονται κοντά στη δική μου ηλικία. Θα ήθελα λοιπόν με ένα δικό μου παράδειγμα να τρέξουμε αρκετά χρόνια πίσω και να πάμε στα δικά μου 15, στη δική μου παιδική ηλικία. Θα πει κανείς ότι δεν υπήρχαν αυτές οι προκλήσεις ή αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κίνδυνοι τότε? Εγώ θα έλεγα ότι οι κίνδυνοι υπάρχουν, διορθώστε με αν λέω κάτι λάθος, και βέβαια οι κίνδυνοι υπήρχαν και τότε. Θυμάμαι τους δικούς μου γονείς. Δύο άνθρωποι χωρίς ιδιαίτερο μορφωτικό επίπεδο, ξεκάθαρα, φτωχοί άνθρωποι, απόφοιτοι του δημοτικού και οι δύο, γνώριζαν πάρα πολύ καλά να σου εξηγήσουν με απλές κουβέντες, ορθό λόγο, κοφτό λόγο πολλές φορές και ιδιαίτερα αποτρεπτικό, να σου μιλήσουν για ναρκωτικές ουσίες, να σου μιλήσουν για εκφοβισμό, να σου μιλήσουν για παιδοφιλία, το ονόμαζαν κάπως αλλιώς τότε, να σου μιλήσουν για χίλια δύο πράγματα που θεωρούσαν ότι το ίδιο το παιδί κινδύνευε. Είχαν το δικό τους τρόπο, ξαναλέω, ιδιαίτερος, να μου το περάσουν. Η αλήθεια είναι ότι στα μετέπειτα χρόνια μου, είτε της παιδικής, είτε της εφηβικής, είτε της πιο ενήλικης ζωής μου, ό,τι και αν άκουσα τότε από αυτούς τους δύο ανθρώπους, χτύπαγαν σαν συναγερμό, σαν ένα καμπανάκι μόνιμα, και όταν έφτανα κοντά σε τέτοιους κινδύνους, πιστέψτε με, έκανα και ένα και 10 βήματα πίσω. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν λεπτομέρειες για αυτό που προσπαθούσαν να με προειδοποιήσουν και για αυτό που προσπαθούσαν να με ενημερώσουν. Μιλούσαν για ναρκωτικά χωρίς να ξέρουν πόσα είδη ναρκωτικών υπάρχουν και ποιοι οι τρόποι προσέγγισης. Μιλούσαν για παιδοφιλία, αλλά επίσης σαν έναν, πώς να το πω, αόριστο παμπούλα, ο οποίος ήταν τρομακτικός και κινδύνευε το ίδιο του το παιδί και πώς θα αντιδράσει μια τέτοια περίπτωση. Υπήρχε το bullying, με άλλη ορολογία, ξεκάθαρα. Υπήρχαν τα πάντα. Η διαφορά, νομίζω, έχει να κάνει με τις συνθήκες. Και όταν λέω συνθήκες, τι? Για να γνωρίσεις αυτούς τους κινδύνους τότε έπρεπε να βγεις στη γειτονιά σου, να αλωνίζεις τους δρόμους για να τους συναντήσεις. Τώρα πλέον πολύ εύκολα βρίσκεται μέσα στο σπίτι, μέσα στο δωμάτιο ενός παιδιού, ενός εφήβου, μέσα στο ίδιο το κινητό, μέσα στο ίδιο το τάμπλετ, μέσα στον ίδιο τον υπολογιστή. Μέχρι εδώ νομίζω συμφωνούμε, ναι. Από εκεί και πέρα. Έρχεται το μεγάλο ερώτημα τώρα και η μεγάλη αγωνία που έχει να κάνει με τους γονείς. Υπήρχε αυτό το χάσμα τότε, υπάρχει αυτό το χάσμα και τώρα. Εγώ ως μπαμπάς ξέρω ότι και τα δυο μου παιδιά, ο ένας είναι 20, μικρή μου είναι 17, μια χαρά, ασχολούνται πάρα πολλές ώρες με το διαδίκτυο και νομίζω ότι αν το πάρει ποσοστιαία κανείς και το ελέγξει, ο μεγαλύτερος χρόνος που περνάνε εκεί δεν είναι η εκπαίδευσή τους. Και δεν μιλάω για τον τελευταίο χρόνο που είναι άπειρες οι ώρες που θα κάνουν διαδικτυακό μάθημα στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στα αγγλικά, μέχρι αθλητισμό κάνουμε στο διαδικτύο. Αλλά μιλάω για τη διασκέδασή τους. Άρα, συντριπτικά, ο χρόνος που καταναλώνουν αυτά τα παιδιά μέσα στο διαδίκτυο είναι η διασκέδασή τους, όπως και αν την εννοούμε αυτή. Πώς εγώ τώρα, με αυτές τις πολύ λίγες γνώσεις, ξαναλέω, κατάλαβα πάρα πολύ λίγες ορολογίες από αυτές που αναφέρατε πριν, πώς εγώ θα καταφέρω να προσεγγίσω, πώς θα συμβουλεύσω, πώς θα φτάσω στο σημείο να υποθέσω και να ανιχνεύσω ότι το ίδιο μου το παιδί κινδυνεύει είτε από τον εθισμό, όπως ωραία υπόθηκε πριν από την κυρία Ιωάννου, άρα στην ουσία από την υπερχρήση ενός παιχνιδιού, από την υπερχρήση μιας πλατφόρμας, από οτιδήποτε κρύβει υπερβολή, γιατί εθισμός αυτό σημαίνει, υπερβολή και επανάληψη του ίδιου πράγματος. Πώς μπορώ λοιπόν να προσεγγίσω την ίδια ώρα που δεν έχω πραγματικά τη γνώση να προτείνω πράγματα? Μήπως λοιπόν εκεί κρύβεται ένα άλλο κομμάτι εκπαίδευσης που αφορά εμάς τους μεγαλύτερους, εμάς τους ίδιους γονείς, για να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε μια πολύ νεότερη γενιά που κινείται εντελώς σε διαφορετικές ταχύτητες σε ένα αρκετά επικίνδυνο πράγμα που λέγεται πολλές φορές διαδίκτυο. Και για να μην το δαιμονοποιούμε, το διαδίκτυο είναι ένας και πολύ μεγάλος θησαυρός για μένα προσωπικά. Εκεί μπαίνω για να ενημερώνομαι για πράγματα που θα ήθελα να κάνω χιλιόμετρα κάποτε και να τα ανιχνεύσω μέσα σε βιβλιοθήκες. Εκεί θα μπω όταν θέλω να διαβάσω κάτι που δεν θα το βρίσκα εύκολα στο περίπτερο της γειτονιάς μου. Εκεί θα μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα. Αλλά επειδή μιλάμε για κινδύνους, βοηθήστε με σας παρακαλώ και πείτε μου πώς ένας γονιός θα μπορέσει να προσεγγίσει το πρόβλημα για να συμβουλεύσει και το ίδιο το παιδί.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι. Όλα αυτά που είπαμε, τα οποία είναι όντως, πρέπει να είσαι μέσα στο διαδίκτυο για να πάρεις τα μηνύματα, ο γονιός, επειδή τα παιδιά ξέρουν τα πάντα όλα από αυτά που είπαμε και πολλά παραπάνω μπορώ να πω, εμείς το πήγαμε μέχρι ένα σημείο για να είμαστε εφόλης της ύλης και σε όλα τα παιδιά που είμαστε, που είναι σήμερα εδώ, ο μόνος τρόπος για να μπορεί ο γονιός να πλησιάσει τα παιδιά του και να ξέρει το τι γίνεται στο σπίτι του, έχεις τρία παιδιά, τα οποία είναι 16, 17, 19, και όλα τα παιδιά είναι στο διαδίκτυο κολλημένα και τρέχουν και κάνουν και ράνουν. Και εσύ είσαι στον κόσμο σου, δεν ξέρεις τίποτα για το φόνο που λέμε, δεν ξέρεις τίποτα για το φαινόμενο που λέγεται διαδίκτυο και ζωή διαδικτυακή. Τι κάνεις? Ένα κάνεις για μένα. Προσεγγίζεις τα παιδιά σου, γίνεσαι καλός αγωγός με αυτά, σου λένε τα μυστικά τους, σου λένε τα κόλπα τους, σου λένε τις πίκρες, σου λένε τις χαρές, σου λένε αυτά που συμβαίνει. Συμβαίνουν ό,τι και να συμβεί στο διαδίκτυο, καλό ή κακό θα στο πούνε. Με απλά λόγια, όταν ένα παιδί σου έχει πρόβλημα στο διαδίκτυο, στο λέει, υπάρχει εμπιστοσύνη. Όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στο παιδί και στο γονέα, τότε το θέμα είναι ανεξέλεκτο. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, το παιδί θα το πει στη μαμά, θα το πει στον μπαμπά, θα το κουβεντιάσουνε, ο γονιός θα πάει παρακάτω, θα βρει την άκρη στο πρόβλημα, θα μιλήσει και με άλλο κόσμο, το θέμα θα λυθεί. Δεν είναι άλυτα τα θέματα που δημιουργεί το διαδίκτυο. Η μαγιά που λέω εγώ είναι μία, να μπορέσει το παιδί να ανοίξει το στόμα του, να μιλήσει στους γονείς του. Ο γονιός είναι αυτός που τον καταλαβαίνει, ο γονιός είναι αυτός που θα βάλει πλάτη και ο γονιός είναι αυτός ο οποίος θα σηκώσει το βάρος. Όλα τα άλλα είναι φιλολογία. Εάν το παιδί δεν μιλήσει στο γονιό του, έχασε την μπάλα, έχασε το τρένο. Ο τρίτος που θα μιλήσει θα είναι πάντα τρίτος. Ο πρώτος θα είναι ο γονιός. Το αποτέλεσμα το φέρνει ο πρώτος και όχι ο τρίτος. Ο τρίτος μπορεί να έχει στο μυαλό του διάφορα πραγματάκια άλλα, αλότρια, που δεν μπορώ, ανάλογα με τα περιστατικά, θα σας πω και τι κρύβει το μυαλό του καθενός. Άρα η εμπειρία μου, που πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη στη χώρα η εμπειρία πάνω στο διαδίκτυο, σε άνθρωπο, στο έγκλημα πάνω. Ένα σας λέει η εμπειρία μου, ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να τυθασεύσεις οτιδήποτε άσχημο βγει από το διαδίκτυο στο σπίτι σας, στο σπίτι σου, στο σπίτι μου, είναι η εμπιστοσύνη, να αγκαλιάζεις το παιδί σου, να το νιώθεις και να νιώθει και το ίδιο την αγκαλιά σου σαν αποφόρτιση και παράλληλα να μπορεί να σου μιλήσει το παιδί, να μπορεί να σου πει αυτό που του συμβαίνει, αυτό που έκανε, να σου πει τη στραβή, να σου πει και την καλή. Και να σου πει μπαμπά, εγώ θα πάω, έχω ένα ραντεβουδάκι, είναι μια άγνωστη, μιλάω, τσατάρω, θα πάω να τη δω. Αυτό είναι καθημερινά συγκατομιλουμένη. Ξέρω ότι δεν πρέπει να πας στα τυφλά λέμε εμείς, αλλά εγώ ξέρω ότι θα πας. Άρα πρέπει να σε προστατεύσω. Αυτή είναι η δουλειά μου εμένα. Εμένα η δουλειά μου δεν είναι να λέω τους κανόνες. Εμένα η δουλειά μου είναι πώς θα σε προστατεύσω για να γλιτώσεις από την παπαριά που πάει να γίνει, να την πω έτσι. Έτσι λοιπόν, εμείς τι κάνουμε. Πες στον μπαμπά σου, μπαμπά, θα είμαι στην πλατεία, έχει το νου σου, έχει το νου σου. Πάρε και δύο φίλους μαζί από δίπλα στη γωνία να βλέπουν τι γίνεται. Θα έρθει η κομμενίτσα, θα έρθει ή θα έρθει κανείς ταυλαντωμένος δύο μέτρα.
0: Άψο.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορώ... Ναι, ναι. Θέλω λίγο να προσθέσω κι εγώ κάποια σε αυτά, γιατί ήταν ενδιαφέρουσα η εισαγωγή που κάνατε. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα οι συνθήκες έχουν αλλάξει, δηλαδή... τότε δεν υπήρχαν τόσες επιρροές. Γιατί οι επιρροές δεν έρχονται μόνο και οι τάσεις της εξαργής από το διαδίκτυο. Επιρροή για εμένα είναι και το Netflix, κάτι που λίγοι το πιάνουν. Και από εκεί μετά γίνεται όλο το τράβηγμα, να το πούμε, σε τάσεις που γεννούνται ανάμεσα σε παιδιά. Παλαιότερα τα παιδιά δεν ήταν εκτεθειμένα σε τέτοιες επιρροές. Παλαιότερα φοβούμασταν τους εξωσχολικούς, την κακιά παρέα του σχολείου. Τώρα αυτό που πρέπει να φοβόμαστε είναι οι influencers και ποιους ακολουθούν τα παιδιά και τι παραδείγματα παίρνουν. Αλλά το ενδιαφέρον στην εισαγωγή σας τίθεται στο εξής, στο οποίο επιβεβαίωσε ο κύριος Φαγιανάκης από την εμπειρία του ως αστυνομικός πάνω στο έγκλημα. Εγώ θα το επιβεβαιώσω από την κλινική μου εμπειρία και από τη δουλειά με παιδιά και οικογένειες. Μέχρι στιγμής, ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχω ούτε ένα περιστατικό που ευθύς εξ αρχής το αίτημα ήταν η διαδικτυακή απεξάρτηση του παιδιού. Αυτό όμως ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Στην πορεία βγαίναν άλλα θέματα. Θέματα με τον τρόπο που επικοινωνούσε αυτό το παιδί με την οικογένεια. Θέματα με τον ίδιο του τον εαυτό. Θέματα με το πόσο επιρρεπής ήταν. Και αυτό που είπατε εσείς, πολύ σωστά, και τότε οι γονείς είχαν το χάσμα της γενεάς και τώρα υπάρχει αυτό. Ξέρετε όμως τι διαφέρει σήμερα. Ότι οι γονείς δεν έχουν το κομμάτι της επικοινωνίας. Τότε τα παιδιά με τους γονείς περνούσαν πολύ χρόνο μαζί, ποιοτικό χρόνο. Άρα, φέρετε το τώρα αυτό σε τωρινά δεδομένα. Ένας γονέας ο οποίος δεν περνάει λόγω συνθήκων τόσες πολλές ώρες ποιοτικά με το παιδί του, η μόνη ώρα που το βλέπει να είναι για να του κάνει επίκριση. Δεν θα περάσει αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχει υπάρξει ουσιαστική χημεία με το παιδί. Και το παιδί, πάνω σε αυτό που σας έλεγε ο κύριος Φαγιανάκης, θα κοιτάξει αν του έχει τύχει η στραβή να κρύψει πράγματα από τους γονείς. Ξέρετε πόσα μηνύματα λαμβάνω προσωπικά στο Viber, επειδή είμαι και μικρή και με νιώθουν πιο κοντά τα παιδιά και μου λένε «Κυρία Ιωάννη, μου τύχει αυτό, πείτε μου τι να κάνω, μην το πείτε στους γονείς μου, θα με σκοτώσουν». Εμένα με πιάνει η ψυχή μου εκείνη τη στιγμή. Γιατί λέω πώς είναι δυνατόν να εμπιστεύεται ένα παιδί εμένα που με έχει δει στην τηλεόραση, με έχει δει μία φορά στη ζωή του και να μην εμπιστεύεται τον ίδιο του τον γονέα.
0: Είναι η λεγόμενη ασφάλεια του τρίτου προσώπου. Το ζούμε, πιστέψτε με, και εμείς καθημερινά ως εκπαιδευτικοί. Πιο εύκολα ένα παιδί σε πολύ σημαντικά θέματα μπορεί να μιλήσει με το δάσκαλο του. Γιατί νιώθει πιο ασφαλής. Για κανένα λόγο. Γιατί δεν έρχεται η τιμωρία, ναι. Η αλήθεια είναι ότι κρατάω, ναι, δύο πολύ σημαντικές λέξεις και από τους δυο σας. Το ένα το κομμάτι της εμπιστοσύνης και το άλλο το κομμάτι της επικοινωνίας. Ουσιαστική επικοινωνία, ουσιαστική εμπιστοσύνη, όχι απλά για να μαθαίνω τι πραγματικά σημαίνει. Γιατί έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε τα παιδιά μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας και εκείνοι εμάς, για να πάμε παρακάτω, σαν μια ομάδα, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όσο δύσκολα και άλλοι τα προβλήματα κι ας φαίνουν. Τίποτα δεν είναι αγάλυτο. Για όλα τα προβλήματα υπάρχει και μια λύση. Μάλιστα. Κύριε Φαγιανάκη, κυρία Ιωάννου, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και με τους δύο ρόλους μου, και αυτή του φροντιστή και αυτή του γονιού. Νομίζω ότι σε όλους φάνηκε μια πολύ σημαντική εμπειρία. Εγώ θα χαρώ πολύ και στο μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, ίσως και να εξειδικεύσουμε ακόμη περισσότερο και ηλικιακά, αν θέλετε, έτσι, τις συναντήσεις αυτές που θα κάνουμε. Ναι, είναι άλλες οι ηλικίες οι πολύ μικρές των παιδιών, άλλες αυτές της εφηβείας και άλλες αυτές και των ενηλίκων. Σας βλέπω ως εκπαιδευτικούς, πιστέψτε με, γιατί επί της ουσίας αυτό είναι το έργο που παράγεται αυτή την ώρα. Προσπαθείτε να εκπαιδεύσετε σε νέες συνθήκες, σε νέα δεδομένα όλους εμάς που είμαστε σχεδόν αναλφάβητοι περισσότεροι, είμαστε στα πρώτα βήματά μας. Θα γίνει όμως την πορεία, θα εξοικειωθούμε με όλο αυτό και νομίζω και τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο σπουδαία από αυτά που ήδη έχετε φέρει. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και ευχαριστώ στους μαθητές σας ότι το CSI Academy τους περιμένει. Με πολύ χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ιώβ. Ιώβ, κεφάλαιο πρώτο.

Η ευσέβεια του Ιώβ δοκιμάζεται. Στην Αυσίτιδα ζούσε κάποτε ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ιώβ. Ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και τέλειος. Σεβόταν το Θεό και αποστρεφόταν το κακό. Είχε αποκτήσει 7 γιους και 3 θυγατέρες. Είχε επίσης περιουσία 7.000 γιδοπρόβατα, 3.000 καμήλες, 500 ζευγάρια βόδια, 500 γαϊδούρια, καθώς και πλήθος υπηρέτες. Ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος από όλους που κατοικούσαν στην Ανατολή. Οι γη του συνήθιζαν να πηγαίνουν ο ένας στο σπίτι του άλλου, όπου έδιναν συμπόσια καθένας με τη σειρά του. Έστελναν και καλούσαν και τις 3 αδερφές τους να φάνε και να πιούν μαζί τους. Κάθε φορά που τέλειωναν τα συμπόσια, τους καλούσε ο Ιώβ και τους εξάγνιζε. Ξυπνούσε τότε νωρίς το πρωί και πρόσφερε από ένα ολοκαύτωμα για τον καθένα τους. «Ίσως τα παιδιά μου αμάρτησαν», σκεφτόταν. «Ίσως ασέβησαν με τη σκέψη τους το Θεό». Μια μέρα που ήρθαν τα ουράνια όντα να παρουσιαστούν μπροστά στον Κύριο, ήρθε ανάμεσά τους και ο Σατανάς. Ο Κύριος τον ρώτησε: «Από πού έρχεσαι εσύ?» Και εκείνος απάντησε: «Περιπλανήθηκα πάνω σε όλη τη γη για την περιδιάβηκα». Ο Κύριος του είπε: «Πρόσεξες το δούλο μου τον Ιώβ? Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν πάνω στη γη. Είναι άνθρωπος ακέραιος και ευθύς. Με σέβεται και αποστρέφεται το κακό». Ο Σατανάς του απάντησε: «Μήπως με το αζημίωτο σε σέβεται ο Ιώβ? Πάντα τον προστάτευες, αυτόν και το σπίτι του και όλα τα υπάρχοντά του. Ευλόγησες τα έργα του και πληθύνανε τα κοπάδια του στη χώρα. Κάνε όμως πως αγγίζεις τα υπάρχοντά του και να δεις αν δημόσια δεν σε βλαστημίσει». Είπε τότε ο Κύριος στον Σατανά: «Ορίστε, σου παραδίδω όλα τα υπάρχοντά του. Μόνο πάνω στον ίδιο να μην απλώσεις χέρι». Και ο Σατανάς έφυγε από τη σύναξη του Θεού. Μια μέρα που η γη και οι κόρες του Ιώβ έτρωγαν και έπιναν στο σπίτι του μεγαλύτερου αδελφού τους, φτάνει στον Ιώβ ένας αγγελιαφόρος και του λέει: «Εκεί που τα βόδια όργαναν και τα γαϊδούρια έβοσκαν κοντά τους, όρμησαν σαβαίοι ληστές και τα άρπαξαν. Σκότωσαν τους δούλους σου με τα ξύφη τους και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα». Ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, έρχεται άλλος αγγελιοφόρος και του λέει: «Φωτιά έπεσε από τον ουρανό και έκαψε τα πρόβατα και τους δούλους. Τα έκανε όλα στάχτη. Και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα». Ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, έρχεται κι άλλος και του λέει: «Τρεις ομάδες χαλδαίων ρίχθηκαν στις καμήλες και τις άρπαξαν. Σκότουσαν τους δούλους σου με τα ξύφη τους και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα». Ενώ και αυτός μιλούσε ακόμη, έρχεται κι άλλος αγγελιοφόρος και λέει: «Η γη σου και οι θυγατέρες σου έτρωγαν και έπιναν στο σπίτι του μεγαλύτερου αδελφού τους». Ξαφνικά φύσεξε άνεμος δυνατός από την άλλη άκρη της ερήμου, χτύπησε το σπίτι από παντού και τον γκρέμισε. Τα παιδιά πλακώθηκαν στα ερήπια και σκοτώθηκαν. Και μόνο εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα. Τότε σηκώθηκε ο Ιώβ και ξέσκισε το μανδύα του. Ξύρισε το κεφάλι του και έπεσε κατά γης. Προσκυνούσε και έλεγε: «Γυμνός από την κοιλιά βγήκα της μάνας μου, γυμνός και θα γυρίσω πίσω στη μάνα γη. Ο Κύριος όλα τα έδωσε, ο Κύριος και τα πήρε πίσω. Ευλογημένο να είναι το όνομά του». Έτσι, παρόλες αυτές τις συμφορές, ο Ιώβ δεν αμάρτησε και δεν ξεστόμησε τίποτε το ανάρμοστο ενάντια στο Θεό.

Ιώβ, κεφάλαιο δεύτερο. Ο Ιώβ δοκιμάζεται περισσότερο. Μια μέρα που τα ουράνια όντα ήρθαν να παρουσιαστούν μπροστά στον Κύριο, ήρθε και ο Σατανάς ανάμεσά τους. Ο Κύριος τον ρώτησε, «Από πού έρχεσαι εσύ?» Και εκείνος του απάντησε, «Περιπλανήθηκα πάνω σε όλη τη γη και την περιδιάβηκα». Ο Κύριος του είπε, «Πρόσεξε στο δούλο μου τον Ιώβ. Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν πάνω στη γη. Είναι άνθρωπος ακέραιος, ευθύς. Με σέβεται και αποστρέφεται το κακό. Παραμένει σταθερός στην ακεραιότητά του και άδικα εσύ με παρακίνησες να τον καταστρέψω χωρίς κανένα λόγο. Δεν έκανε δα κι άσχημη δοσοληψία», απάντησε ο Σατανάς. «Όλα όσα έχει ο άνθρωπος τα δίνει για το πετσί του. Κάνε λοιπόν πως αγγίζεις το ίδιο το σώμα και να δεις αν δημόσια δεν σε βλαστημίσει». Είπε τότε ο Κύριος στον Σατανά, «Ορίστε, σου τον παραδίδω, μόνο να μην πειράξεις τη ζωή του». Ο Σατανάς έφυγε από τη σύναξη του Θεού και έκανε να γεμίσει ο Ιώβ πληγές από την κορφή ως τα νύχια. Τότε ο Ιώβ πήγε και κάθισε μέσα στις τάχτες και χρησιμοποιούσε ένα κομμάτι κεραμίδι για να ξύνεται. Η γυναίκα του έλεγε, «Ακόμα επιμένεις στην ευσεβιά σου, βλαστήμα το Θεό και πέθανε». Εκείνος όμως της απαντούσε, «Μιλάς σαν ανόητη. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό. Δεν πρέπει να δεχτούμε και τα άσχημα.

Ο Ιώβ είχε τρεις φίλους, τον Ελιφάζ τον Τεμανίτη, τον Βιλδάδ του Σουχίτη και τον Σοφάρ τον Αμαθίτη. Όταν λοιπόν αυτοί οι φίλοι του έμαθαν τη μεγάλη συμφορά που βρήκε τον Ιώβ, ήρθαν καθένας από τον τόπο του και συμφώνησαν να τον επισκεφθούν για να τον συμπαρασταθούν και να τον παρηγορήσουν. Καθώς όμως τον είδαν από μακριά, δεν τον αναγνώρισαν, εξέσπασαν σε κλάμα γοερό. Ξέσκισαν τα ρούχα τους και σκόρπισαν χώμα στον αέρα και πάνω στα κεφάλια τους. Έπειτα κάθισαν μαζί του κατά γης 7 μερόνυχτα. Κανένας τους δεν του μιλούσε, γιατί έβλεπαν πόσο μεγάλος ήταν ο πόνος του.

Ιώβ, κεφάλαιο τρίτο. Ο Ιώβ θρηνεί για τη γέννησή του. Τελικά ο Ιώβ άνοιξε το στόμα του και άρχισε με αυτά τα λόγια να καταργέται τη μέρα που γεννήθηκε. Ας ήταν να χαθεί η μέρα που γεννήθηκα και η νύχτα που είδε τη στιγμή της σύλληψής μου. Η μέρα εκείνη να γεννεί σκοτάδι. Να μην τη θυμηθεί ποτέ εκεί ψηλά ο Θεός και ποτέ πια το φως πάνω της να μην λάμψει. Να τη διεκδικήσει πάλι το σκοτάδι. Να τη σκεπάζουν μαύρα σύννεφα και η έκλειψη του ήλιου ας την τρομάζει. Τη νύχτα εκείνη το σκοτάδι να την καταπιεί. Να μην λογαριαστείς του χρόνου τα μερόνυχτα, ούτε μες των μηνών τους αριθμούς. Η νύχτα εκείνη, ας μην είναι γόνιμη και ας μην τη διαπεράσει χαρμόσυνη κραυγή. Να την καταραστούν οι μάγοι που έχουνε τη δύναμη τις μέρες να τις καταργούνται. Αυτοί που άφοβα μπορούν να ξεσηκώνουν το Λεβιάθαν. Ας μην λάμψουν τα στέρια της αυγής της και ας περιμένει μάταια το φως. Ποτέ της να μην δει το γλυκό χάραμα. Γιατί τις πύλες να μην κλείσει τη σκυλιά της μάνας μου, για να μην δουν τα μάτια μου τη θλίψη. Γιατί να μην πεθάνω στην κοιλιά της μάνας μου, γιατί τουλάχιστον δε χάθηκα στις γένας τη στιγμή. Γιατί βρεθήκαν γόνατα να με δεχτούν μαστί για να θυλάσω. Θα ήμουν τώρα ήσυχο στον τάφο μου, θα κοιμόμουν και θα αναπαυόμουν αντάμα με τους βασιλιάδες και με τους άρχοντες της γης που βάζανε για χάρη τους να χτίζουν πυραμίδες. Θα ήμουν με τους ηγεμόνες που είχαν άφθονο χρυσάφι, που με ασήμι γέμισαν τους νεκρικούς θαλάμους τους. Ή πάλι σαν καταχωμένο έκτρωμα δεν θα υπήρχα, καθώς τα βρέφη που δεν είδανε το φως. Στον τάφο οι ασεβείς πάβουν να κάνουν το κακό. Εκεί βρίσκουν και οι κουρασμένοι ανάπαυση. Βρίσκουν την ησυχία τους και οι δεσμότες χωρίς να ακούνε των φυλάκων τις φωνές. Εκεί αντάμα βρίσκονται και ο άσημος και ο ξακουστός και ο δούλος είναι ελεύθερος από τον κύριό του. Γιατί να συνεχίσει ο κουρασμένος να βλέπει τη ζωή στο φως? Γιατί σε μάκρος να τραβάει ζωή των πικραμένων? Καρτερούν το θάνατο και αυτός δεν έρχεται. Και τον γυρεύουν πιότερο και αποκριμένο θησαυρό. Θα ήταν πανευτυχής, θα ήταν πασίχαρη αν βρίσκαν έναν τάφο. Γιατί να ζει ο άνθρωπος που σαν τυφλά βαδίζει, που σαν διέξοδο τον έχει φέρει ο Θεός? Έχω τροφή τους στεναγμούς και σαν νερό ξεχύνονται οι κραυγές μου. Εκείνο που φοβόμουν να με χτύπησε, εκείνο που με τρόμαζε με βρήκε. Δεν έχω ειρήνη ούτε ησυχία, ούτε ανάπαυση, μονάχα ταραχή.

Ιώβ, κεφάλαιο τέταρτο. Τότε πήρε το λόγο ο Ελιφάζ ο Τεμανίτης και είπε: «Αν σου μιλήσω, μήπως σε λυπήσω? Ύστερα από όσα είπες, δεν το αντέχω να σιωπώ. Εσύ νουθέτησες πολλούς και χέρια ασθενικά δυνάμωσες. Τα λόγια σου στήριζαν εκείνους που σκοντάφταν και τόνωναν τα γόνατα που λύγιζαν. Μα τώρα που ήρθε η σειρά σου, εσύ δηλιάζεις. Οι συμφορές αγγίξανε και τρόμαξες. Η ευσέβειά σου δεν σου δίνει στήριγμα και η άμεμπτη ζωή σου δεν σου προσθέτει ελπίδα. Μήπως θυμάσαι κάποιον αθώο που να χάθηκε ή κάποιους τίμιους που να εξολοθρεύτηκαν? Εγώ το έχω παρατηρήσει. Όσοι καλλιεργούν την αδικία και σπέρνουν τη συμφορά, αυτή αδικία και συμφορά θερίζουν. Σαν την ανεμοθύελα ο Θεός τους καταστρέφει, τους αφανίζει με τη φοβερή του οργή. Είναι η φωνή του σαν του λιονταριού το βρεχυθμό, αλλά ο Θεός τα δόντια τους συντρίβει. Πεθαίνουν όπως το λιοντάρι όταν δεν βρίσκει πια τροφή και τα μικρά του διασκορπίζονται.

Κάποτε έφτασε σε μένα ένα μήνυμα στα κρυφά. Ένα ελαφρό του ψήθυρο συγκράτησε τα αυτή μου. Τη νύχτα μέσα στο όνειρο, που οι λογισμοί μπερδεύονται και ο λίθαργος θανατερά τη λίγη τους ανθρώπους. Φρίκη και τρόμος με κυρίεψε και έτρεμε όλο το κορμί μου. Φύση μαχνό από το πρόσωπό μου πέρασε, με έκανε σύγκορ μόνο να τριχιάσω. Στάθηκε μπρος μου μια μορφή που δεν μπορούσα να την καθορίσω. Κι ύστερα από μικρή σιωπή άκουσα τη φωνή της. «Τάχα είναι δίκαιος ο θνητός μπρος στο Θεό. Είναι άμεμπτος ο άνθρωπος μπρος στο Δημιουργό του. Αφού Θεός δεν εμπιστεύεται ούτε και τους αγγέλους του και βρίσκει σφάλματα ακόμα και σε εκείνους, πόσο μάλλον σε αυτά τα χωματένια πλάσματα που προέρχονται από τη γη και που μπορούν να πατηθούν σαν τα σκουλίκια, που μέσα σε μια μέρα μπορούν να φανιστούν, για πάντα να χαθούν, χωρίς κανείς να το προσέξει. Ο Θεός δίνει τέλος στη ζωή τους, πεθαίνουν και δεν ξέρουν το πώς».

Ιώβ κεφάλαιο 5. Και τώρα φώναξε. Να δούμε ποιος θα σου απαντήσει. Σε ποιον από τους αγγέλους θα στραφείς? Η οργή τον καταστρέφει τον ανόητο, τον άμυαλο το πάθος τον σκοτώνει. Βέβαια είδα ανόητους να ζουν στη σιγουριά, μα ξαφνικά το σπίτι τους γκρεμίστηκε. Χάνουνε τα παιδιά τους κάθε στήριγμα, εξουθενώνονται μπροστά στους δικαστές, χωρίς κανείς να τα βοηθήσει. Όσα ο ανόητος θέρισε, τα τρώνει πεινασμένοι. Παίρνουν ακόμα κι όσα είχανε μέσα στα αγκάθια κρύψη. Χυμάνε στα αγαθά του άπλιστοι.

Το κακό δεν φυτρώνει από το χώμα, ούτε βλασταίνει ο πόνος από τη γη. Μα ο άνθρωπος δημιουργεί τον πόνο του, όπως δημιουργεί φωτιά τις σπίθες, που στα ψηλά πηδάνε. Εγώ στη θέση σου, στον Κύριο θα απευθυνόμουν και την υπόθεσή μου στο Θεό θα την ανέθετα. Είναι τα έργα του μεγάλα και ανεξιχνίαστα, κι είναι αναρρύθμιτα τα θαύματά του. Αυτό στέλνει βροχή στη γη και με νερό ποτίζει τα χωράφια. Τους ταπεινούς υψώνει και στους θλιμμένους δίνει τη χαρά. Τα σχέδια των πανούργων ματαιώνει και στην αποτυχία οδηγεί τα έργα τους. Κάνει να πιάνονται σοφοί μέσα στις πανουργίες τους και να ανατρέπονται όσα οι ραδιούργοι λογαριάζουν. Μέσα στο καταμεσήμερο τους δίνει τέτοια τύφλωση που ψηλαφώντας να βαδίζουν σαν να ήταν μαύρη νύχτα. Γλιτώνει τον αδύνατο από τις συκοφαντίες τους και από τον ισχυρόν τα χέρια. Έτσι αποκτά ο αδύνατος ελπίδα και το άδικο το στόμα κλείνεται. Μακάριος ο άνθρωπος που ο Κύριος τον παιδαγωγεί. Να μην καταφρονείς λοιπόν του παντοδύναμου την ουθεσία. Γιατί αυτός πληγώνει, αλλά και δένει την πληγή. Χτυπάει, αλλά τα χέρια του γιατρεύουν. Από την κάθε δυστυχία θα σε σώσει, όποτε κι αν αυτή σε βρει. Κι ούτε κακό καθένα θα σε αγγίξει. Στην πείνα θα σε σώσει από το θάνατο. Στον πόλεμο από το χτύπημα του ξύφους. Θα είσαι προφυλαγμένος από τις γλώσσες στο μαστίγιο και άφοβος όταν πλησιάζει η καταστροφή. Τον όλεθρο θα τον χλεβάσεις και την πείνα και τα θεριά της γης δεν θα τα φοβηθείς. Ως και των χωραφιών οι πέτρες θα συμμαχήσουν μαζί σου και ειρήνη θα έχεις με του κάμπου τα θηρία. Θα νιώσεις πως με ειρήνη ζεις κάτω από τη σκηνή σου και όταν πηγαίνεις να κοιτάξεις τα λιβάδια σου δεν θα σου λείπει ούτε ένα ζωντανό. Θα δεις να αυξάνουν οι απογονοί σου και να πληθαίνουν τα βλαστάρια σου σαν το χορτάρι του αγρού και θα μπεις μες στον τάφο σε βαθιά γεράματα όπως οι θυμονιές που τις στιβάζουν στον καιρό τους. Βλέπεις, εμείς αυτά βαθιά τα μελετήσαμε και είναι έτσι όπως σου τα λέμε. Προσεκτικά ακούσέ τα και επωφελήσου από αυτά.

Ιώβ κεφάλαιο έκτο. Ο Ιώβ απάντησε: «Αχ, να μπορούσε η οδύνη μου να ζυγιστεί και όλες μου οι συμφορές μαζί στη ζυγαριά να μπούνε. Θα ήταν πιο βαριές και από τη θάλασσα στην άμμο. Γι' αυτό κι είναι τα λόγια μου απερίσκεπτα. Του παντοδύναμου τα βέλη υπάρχουν μέσα μου και το φαρμάκι τους έχει το πνεύμα μου ταράξει. Οι τρόμοι με περικυκλώνουν του Θεού. Γαϊδούρη δεν φωνάζει που έχει τη χλώη δίπλα του, ούτε μου γκρίζει ταύρος πλάι στο ξερό χορτάρι του. Αλλά πώς το άνοστο κι ανάλατο φαΐ να φαγωθεί, και σαν πιανάχινο στη μια τομό τα αυγού τα σπράδι, καθώς τα ιδιαστικά ετού τα φαγητά, έτσι είναι και τα βάσανά μου αφόρητα. Ας ήταν άχη η προσευχή μου απόκριση,

από φίλους πλαχνικούς. Το σέβαστο για να μην χάσεις τον παντοδύναμο. Οι φίλοι μου όμως με ξεγέλασαν καθώς τα πατηλά ποτάμια, καθώς η χύμαρη που η κήτη του στεγνώνει όταν δεν βρέχει πια. Όταν οι πάγοι και τα γιόνια λιώνουνε την άνοιξη, ρέματα κατεβάζουν θολωμένα, μα με τις ζέστες του καλοκαιριού στερεύουνε. Στην πύρα του ήλιου η κήτη τους μένει στεγνή. Την κήτη ακολουθώντας των χυμάρων, τα καραβάνια βγαίνουν από το δρόμο τους, ανοίγονται στην έρημο και χάνονται. Τα καραβάνια από την Τεμάγια τους χυμάρους αγναντεύουνε. Οι ταξιδιώτες από τη Σαββάς αυτούς ελπίζουν. Αλλά απογοητεύονται κάθε φορά που μάταια φτάνουν ως εκεί. Έτσι είσαστε κι εσείς για μένα τώρα. Τη συμφορά μου την είδατε και φρίξατε. Μήπως σας είπα κάτι να μου δώσετε ή να δωροδοκίσετε για χάρη μου κανέναν ή να με σώσετε από τα χέρια του εχθρού ή να με εξαγοράσετε από τα χέρια των τυράννων. Διδάξτε με λοιπόν και εγώ σωπαίνω. Δείξτε μου σε τι έσφαλα. Απ' τα ειλικρινή σας λόγια έτοιμος είμαι να πιστώ. Μα εσείς μου λέτε κατηγόριες τέτοιες που δεν με πείθουνε γιατί δεν είναι αληθινές. Σκοπεύετε να κατακρίνετε τα λόγια μου. Μα όσα ο απελπισμένος λέει είναι του ανέμου λόγια. Εσείς θα φτάνατε να βάλετε στον κλήρο έναν ορφανό και να πουλήσετε τον ίδιο σας το φίλο. Κοιτάξτε με κατάματα, ψέματα δεν σας λέω. Πάψτε πια τώρα να με αδικείτε. Σας ξαναλέω, σταματήστε. Το δίκιο μου είναι ολοφάνερο. Δεν είναι άδικα αυτά που λέει η γλώσσα μου. Το στόμα μου μιλάει μόνο για συμφορές.

Ιώβ, κεφάλαιο 7. Τάχα του ανθρώπου η ζωή πάνω στη γη δεν είναι μια υποχρεωτική θητεία. Οι μέρες του δεν είναι μέρες μισθωτού. Ο δούλος λαχταρά λίγη σκιά, ο κάθε εργάτης το μισθό του περιμένει. Έτσι κι εγώ μήνες και μήνες πέρασα δίχως νόημα, νύχτες ατέλειωτες γεμάτες πόνο. Πλαγιάζω για να κοιμηθώ και σκέφτομαι πότε να σηκωθώ κι η νύχτα δεν τελειώνει. Ως την αυγή στριφογυρνά ο άϊπνος. Σκουλίκια και κατάξερες πληγές σκεπάζουνε το σώμα μου, το δέρμα μου σκίζεται και πιορροεί. Οι μέρες μου τρέχουν πιο γρήγορα και από τη σαΐτα του αργαλιού φεύγουν και χάνονται χωρίς καμιά ελπίδα. Θυμήσου, Κύριε, πως η ζωή μου είναι μονάχα μια πνοή. Τα μάτια μου δεν πρόκειται να ξαναδούν την ευτυχία. Τα μάτια που με βλέπανε δεν θα με ξαναδούν. Τα μάτια σου θα με ζητούν, μα εγώ δεν θα υπάρχω. Όπως το σύννεφο σκορπάει και χάνεται, έτσι κι όποιος τον άδει κατεβαίνει δεν ανεβαίνει πια. Σπίτι του δεν ξανάρχεται και ο τόπος του δεν τον αναγνωρίζει. Λοιπόν, δεν θα κρατήσω κι άλλο κλειστό το στόμα μου. Μέσα από την αγωνία της καρδιάς μου θα μιλήσω, μέσα από την πίκρα της ψυχής μου θα παραπονεθώ. Τι είμαι εγώ? Θάλασσα ή κήτος θαλασσινό και μου βάλες φρουρά. Εκεί που λέω πως θα μ' ανακουφίσει το κρεβάτι μου και πως το στρώμα μου τον πόνο μου θα τον πραίνει, εσύ με εφιάλτες με φοβίζεις και με τρομάζεις με οράματα. Έτσι έχω προτιμότερο τον απαγχωνισμό, καλύτερο το θάνατο παρά τον πόνο. Απάβδησα. Δεν πρόκειται να ζήσω εγώ αιώνια. Παράτησέ με. Μια πνοή η ζωή μου, όλοι κι όλοι. Τι είναι ο άνθρωπος που τόσο να τον λογαριάζεις και τόση να του δίνεις προσοχή? Κάθε πρωί να σκύβεις πάνω του και να τον δοκιμάζεις κάθε στιγμή? Πότε θα σταματήσεις να με παρακολουθείς και θα μ' αφήσεις να καταπιώ το σάλιο μου? Ανέσφαλα, χωρίς να το γνωρίζω, εσένα σε τι σε έβλαψα το φύλακα του ανθρώπου? Γιατί με έβαλες στόχο σου? Τόσο σου είμαι βάρος. Την αμαρτία μου να συγχωρήσεις δεν μπορείς? Την ανομία μου να σβήσεις? Αφού σε λίγο θα πλαγιάζω μέσα στο χώμα, κι αν με γυρεύεις δεν θα υπάρχω πια.

Ιώβ, κεφάλαιο 8. Τότε είπε ο Βιλδάδος ο Χίτης, «Ως πότε έτσι θα μιλάς και θα είναι τα λεγόμενά σου δίχως νόημα? Μήπως το δίκιο το αντιστρέφεται ο Θεός? Μήπως στρεβλώνει ο παντοδύναμος τη δικαιοσύνη? Αν τα παιδιά σου αμάρτησαν ενώπιόν του, τους έκανε να υποστούνε τις συνέπειες. Αλλά εν εσύ προσφύγεις στο Θεό και δεηθείς τον παντοδύναμο, αν είσαι καθαρός και τίμιος, σίγουρα τότε θα νοιαστεί για σένα και θα αποκαταστήσει αντάξια το σπίτι σου. Η αρχική σου ευημερία θα σου φανεί πολύ μικρή μπρος την πολύ μεγάλη που σου μέλεται. Ρώτησε τις προηγούμενες γενιές και πρόσεξε την πείρα των προγόνων τους. Εμείς είμαστε χτεσινοί και τίποτα δεν ξέρουμε. Πάνω στη γη, σαν τη σκιά περνά η ζωή μας. Αυτοί όμως θα σε διδάξουν και θα σου μιλήσουν. Από την πείρα τους θα αντλήσουν τα λόγια τους. Μπορεί έξω από τους βάλτους να βλαστήσει ο πάπυρος. Μπορεί χωρίς νερό να μεγαλώσει το καλάμι. Ενώ είναι ακόμα πάνω στον ανθό του και πρέπει να έρθει ο καιρός του να το κόψουνε χωρίς νερό ξεραίνεται πριν από κάθε άλλο χορτάρι. Έτσι συμβαίνει και σε εκείνους όλους που το Θεό ξεχνούν. Και χάνεται του ασεβή η ελπίδα. Η σιγουριά του είναι μια λεπτή κλωστή. Είναι η ελπίδα του ιστός αράχνης. Αν στηριχτεί ο ασεβής στο νήμα της αράχνης, να τον κρατήσει δεν μπορεί. Και αν γαντζωθεί απάνω του εκείνο δεν θα αντέξει. Νάτον, ο ασεβής στον ήλιο αντίκρι όλο χυμούς. Μέσα στον κήπο απλώνει τα κλαδιά του. Τυλίγονται στις πέτρες πάνω οι ρίζες του και βρίσκει στήριγμα ανάμεσα στους βράχους. Μα αν τον απομακρύνουν από τον τόπο του, κανείς δεν θα μπορεί να πει που ήταν φυτεμένος. Τέτοια είναι η μοίρα τους καθώς βλέπεις το ασεβή. Εκεί στη θέση του άλλοι θα βλαστήσουν. Μα δεν θα αφήσει ο Θεός ποτέ τον ευσεβή, ενώ βοήθεια στους κακούς δεν πρόκειται να δώσει. Θα φέρει ο Θεός ξανά το γέλιο, Ιώβ, στα χείλη σου. Το στόμα σου θα το γεμίσει κραυγές χαράς. Αυτοί όμως που σε μισούν θα καταντροπιαστούνε. Η κατοικία των ασεβών αύριο θα χαθεί.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάσκητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούς σου δώσε ημίν σήμερον και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των κιστοπονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις δόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάραν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτήσει και εσύ σε με μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθην εγάψε στα άδειδα και τα κρύφη της σοφίας σου διδοσάσμη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσουμε, πλενείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με γαλλίεσιν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλειες απ' εμού. Απόδος με την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσία είναι εδώ κάνω, το καυτό μου το ούκο ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκο εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οίκο δομηθεί του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και το καυτώματα, τότε ανήσου συνεπεί το θυσιαστήριο σου Μόσχους.
0: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρευτήκα εσχυνόμενοι λέγονται εσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και πένης ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή με τα λυθία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούδου σου ότι ούδη και οθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και εκειδίεσεν επί με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της αίρη σου, εν ποίημες των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου η ψυχή μου ζει αν υδρώσει. Ταχύς άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους την εισδάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη Κύριε εδώ νενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξεδούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντως τους θλίβοντες στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθε κάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημώνω επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εκ στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το δαλείς δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση των λόγων τεκούσαν την όντως ο τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδι επέστη ο ασώματος λέγον τι απειρογάμω. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκια. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κίνδυνων ελευθέρωσον. Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτο στάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σεν Θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίση χαρά εκλάμψη, χαιρεδίση αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδεάμι ανάκλησης, χαιρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαιρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαιρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαιρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαιρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαιρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαιρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαιρε δις νεουργείται η κτήσης, χαιρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε,
1: χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής, δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγών αγνώνιον, πώς εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξομοι. Προσύνει ο κοινός εύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτο, χαιρε βουλής απορεί του μίστης, χαιρε σιγής δεωμένων πίστης, χαιρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαιρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαιρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαιρε γέφυρα μετάγουσα τους εξ γης προς ουρανών, χαιρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαιρε το των δαιμόνων πολυθρύνι τον τραύμα, χαιρε το φως αρήτως γεννήσεσα, χαιρε το πώς μη δεν αδιδάξα. Χαιρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαιρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση της θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένος τριμήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφουσε ευκίνης ευθύς, επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φυτουργών της ζωής μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλεσμών, χαιρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαιρε δεκτών πρεσβείας θυμία μα, χαιρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαιρε Θεού προς θνητούς ευδοχία, χαιρε θνητών προς Θεών παρησία, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε, μαθώνδε σου την εισήλυψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων οι νούνου την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιμένα θεωρούσι του των σαμνών άμαμων εν τη γαστρή Μαρίας μας και θέντα είναι οι νούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των αποστόλων το σύγητον στόμα χαίρε των αθλοφόρων το ανήκει των θάρτσους. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε δαμπρών της χάρη τους γνώρισμα. Χαίρε δίησε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίησε εν εδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι, τη λούτο οικοδούθησαν έγκλη, και ως νύχνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνου κρατεών άνακτα και φθάσαντες τον άφτας τον εχάρισαν αυτό πόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαρδένε χερσί της παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότε νοούντες αυτόν και δούλο έλαβ μορφήν, έσπευσαν τις δώρες θεραπεύσει και βοήθησε διευδογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασε, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσε της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείες, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη, οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδυνο λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, εδίωξα στου ψέδου το σκότο, τα γάρι, το ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν, η τούτον δε διστέντε σε βόνου προ την Θεοτόκον, χέρι ανόρθωση των ανθρώπων, χέρι κατάπτωση των δαιμόνων, χέρι τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χέρι των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα, χέρι θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών, χέρι πέτρα υποτίσασα του διψώντε στην ζωή, χέρι πύρινε στήλ οδηγών του εν σκότη, χέρι σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλη, χέρι τροφή του μάνα διάδοχη, χέρι τρυφή αγία διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλον του σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αδεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγη σου την άρετον σοφία κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας, ο κτίστης ημίν της είπε αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός, φυλάξες ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, συμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευχιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε αιχιοφορούσε οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε Κρητού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικώσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδόντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνισουρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επί γη σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον ανουδόλο απεινό περίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπείς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις συνανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον αγαρός Θεών θεωρηπάσει πρόσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ορώμενε πισί Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει σε τέτοιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν οι των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάστων θελώντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ω Θεό δήμα σε φάνη καθημά άνθρωπο. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσα. Ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος ήταν ο Παρθένος, Θεωτό και Παρθένη και πάντων των εισαπροστερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντη, οικίσεις εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνή εν τη δάξα, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησα στους ηλιθέντες ασκρός, χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στους ηλιθέντες των νουν, χαίρε τον θωρέα των θερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα σπόρου νυμφεύσου, χαίρε πιστού κυρίω ορμόζουσα. Χαίρε καλή κουρουτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Εις ρύθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφέρομαι εσύ βασιλέ φάγε ουδέντε του μενάξιονον δέδου κασιμήν της υβόσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φώτον δόφνα τα πάντα της εν σκότη φανείς εν ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γάρα έλλον απ' του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή των φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ηλίου, χαίρε βολή στο δι του φέγγου. Χαίρε αστραπίτε ψυχά καταδάμπουσα, χαίρε βροντί του ηχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθα γραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία συνερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνου συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ο σμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτους, και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντα στου έμψυχονών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστίου ενέχον πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το πόρθι των τείχος. Χαίρε δι' εισε γύρονται τρόπαια, χαίρε δι' εισε εχθροί καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάση ρίση συμφορά άπαντα και τη μελού συλλήτρωσε κολάσου του Ιβόντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε, άλλως έχωσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσε χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμό, να λαρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσει το έλεο σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους συκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη τη πολιτεία σου δώρησε και δες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιώχη Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τες ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενες στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απορροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε θεόνι φεδέσποινα, ηθών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανή συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίση των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μην βελήξει με των αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμή και λόγη και πράξη συνόδων με αυτών αχριώσαντα, και τη τον ιδνό του βίου αρθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αδό του φιλανθρώπου Θεουμήτερ, φιλανθρώπου πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητου, και παρεδών τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψε με προ μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμο να αναδείξει με. Και πάρε σώμια ίως ελεήμου και συμπαθή και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδος αποτυχίζουσα και προσωτηρία εγκαθοδηγούσαμε, και εν το κυρό της εξόδου μου την αθλήν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχη με δεσποινά μου, υπεραγία Θεωτό και διατησής με σιτίες και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρίου και το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χερό της προσευχής εστηρμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρχουν ευδογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, Σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξα Συν.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρη του Θεού, φύδαξον μου υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν οπροαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσε του, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις δόξα Συν.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αυθιές μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε από στις απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώρον το πονηρό δαίμον η κατακυριεύση μου, δι κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον τις αυθιές και παρημένη σειρός μου και οδήγησον μη σωδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείδαξες και επαστείς τις αυθιές μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημαίρες της ζωής μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύδαξον με που βάζει εμπειρία του δικημένου, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων οι πανεφήμων Αποστόλων, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέον, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Το βιβλίο των ψαλμών είναι η γαλήνη των ψυχών μας. Μας χαρίζει την ειρήνη, καθησυχάζοντας τον θόρυβο και την ταραχή των λογισμών. Μέγας Βασίλειος.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
3: Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κυρίου Μεθοδίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις στιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την Παρασκευή 24 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Άνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 23 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: Περπατάω ξέγνιαστα στις αρχάνες προς τις άσπρες τις αυλές ανάμεσα σε ρομαντικά σοκάκια. Βλέπω καφενεδάκια μα και αρχοντικά. Μυρίζω για σεμιά. Όλα παρουσιάζουν ένα τόπο γεμάτο από χρώματα. Όλοι γύρω μου άγνωστοι, μα χαμογελαστοί.
1: Η μικρή γειτονιά, μέρα νύχτα τραγουδούν.
0: Αναζητώ το Μυριόφυτο, την ταβέρνα που άνοιξε το 1885 από τον Γιώργο Λυριτσάκη. Πρόκειται για το πρώτο υπαίθριο εστιατόριο της περιοχής με πανύψηλα δέντρα και μεγάλη ποικιλία φυτών και λουλουδιών. Αυτή η υπέροχη γωνιά και οι υπέροχες εφοδίες των λουλουδιών λέγεται ότι είχαν εντυπωσιάσει μέχρι και τον πρίγκιπα Γεώργιο.

0: Αυτό ξεκίνησε σαν μια μεγάλη αλάνα με άγρια δέντρα, επειδή κάτω από το μυριόφυτο, στο τελείωμα του ή στην αρχή του, είναι οι όχθες του ποταμού Κέρατος. Ο Κέρατος είναι ποταμός που ξεκινάει από πολύ μακριά, από το Βαθύπετρο και ακόμα πιο πέρα, περνάει εμάς εδώ, αλλά μια ομορφιά που την χάσαμε από τη χούντα των συνταγματαρχών.
1: Λένε στα ξένια στα ζευγάρια.
2: Η περιοχή ήταν κατάφυτη. Την γερμανική κατοχή δεν τόλμησαν να καταστρέψουν και να ξεριζώσουν κανένα δέντρο. Ίσως τα άφησαν για καμουφλάζ και παραπλάνηση, επειδή η πλατεία ήταν γεμάτη γερμανικά καταφύγια. Μετά από χρόνια με τη Χούντα, κόπηκαν όλα τα δέντρα και από τότε τίποτα δεν θύμιζε το μυριόφυτο του 1900.
0: Το μυριόφυτο το 1900 ήταν μισό καλλιεργημένο και το άλλο μισό ακαλλιέργητο. Είχε όμως θάμνους, γιατί περνάει το ποτάμι δίπλα του. Ναι, αυτό ήταν, δεν το στέρναν, δεν το χρησιμοποιούσαν για να ποτίσουν, για να φυτέψουν τίποτα. Ήταν έτσι.

0: Ο προπάπους του Μινά σκέφτηκε να το κάνει ένα τεζιάκι. Έτσι λέγανε ένα κομμάτι που ήταν σε ένα κεντρικό, ας πούμε, σημείο και πηγαίνανε και καθότανε οι επιστήμονες. Δηλαδή, από τον καιρό εκείνο ο επιστήμονας ήταν κάτι το θείο. Δεν είναι όπως είναι σήμερα. Και ήταν πολύ σεβαστοί όσοι καθότανε σε μια γωνιά στο Μυριόφυτο. Και Μυριόφυτο έγινε γιατί ήρθε εδώ ο βασιλιάς, ο Γεώργιος ο πρώτος και του κάνανε εδώ την τελετή, πως ήρθε, γιατί πήγε μετά και σε άλλα μέρη και άρχισε σιγά σιγά από το τίποτα να γίνεται ένα μαγαζάκι το χειμώνα, αυτό που είναι και τώρα, αλλά ήταν πιο μικρό και κακός που το μεγάλωσε ο πατέρας του Μινά. Και από εκεί ξεκινάει να ανοίξει στον κόσμο όποιος επίσημος από το Ηράκλειο, από την Αθήνα, ήρθαν εδώ βασιλείς, υπουργοί, πρόεδροι κρατών και τι δεν ήρθανε. Αλλά ήταν τακτοποιημένο, έτσι με τα δέντρα, πιο πολύ είχε λουλούδια περισσότερο.
1: Ο ύπατος αρμοστής Κρήτης Γεώργιος μετά από μια εξοχική βόλτα βρέθηκε τυχαία έξω από την ανθισμένη αυλή της ταβέρνας. Εντυπωσιασμένος ρώτησε «Πώς λέγεται η ταβέρνα» και ο πρώτος ιδιοκτήτης, ο Γιώργος Λυριτσάκης, του απάντησε «Τι θα πει πως ονομάζεται, άνθρωπος είναι για να έχει όνομα». Τότε λέγεται ότι ο ύπατος αρμοστής Κρήτης Γεώργιος του απάντησε «Μυριόφυτο να το βγάλετε με τα μύρια φυτά που έχει».

1938, ο Σύλλογος Δεσποινίδων Κυριών των Αρχανών προσκάλεσε σε επίσημο γεύμα στο Μυριόφυτο τον βασιλιά Παύλο. Το Μυριόφυτο είχε γίνει γνωστό και εκτός Κρήτης και αυτό συνεχίστηκε και μετά που ο πρώτος ιδιοκτήτης Γιώργος Λυριτσάκης μεταβίβασε το Μυριόφυτο στο γαμπρό του Εμμανουήλ Ελευθεράκη. Ο Εμμανουήλ Ελευθεράκης μάλιστα συνεργαζόταν με τον γνωστό Ηρακλειώτη Εμμανουήλ Ρεγκινάκη, ιδιοκτήτη γνωστού πολυτελούς εστιατορίου που βρισκόταν στο γνωστό σε εμάς Ακτάρικα, απέναντι ακριβώς από την Κρίνη Μοροζίνη. Από τον Εμμανουήλ Ρεγκινάκη δανειζόταν τα περίφημα σερβίτσια Ρεγκινάκη. Με την ίδια επιτυχία συνεχίστηκε και μετά που ανέλαβε την επιχείρηση ο τρίτος στη σειρά διάδοχος, Γιώργος Ελευθεράκης.

έγινε ένα χώρος που επί των ημερών μου κάναμε ο Δήμος κάποιες εκδηλώσεις και χορευτικές και κλειδώνους εκεί γεννότανε. Πολύ ωραία. Σιγά σιγά ο Γιώργης, ο πατέρας του Μινά, ο Μακαρίτης, με μια φωνή να ακούσετε αυτό να τραγουδάει, τι θα πει

0: Τότε ήταν πολιτιστικό αυτό, με αυτά που σας λέω, ότι με τον Κλείδωνα, με παρέες που κάναμε ή με συλλόγους κυριών και δεσποινίδων, αλλά τους ξεμασκαρώσανε διότι ήταν φασιστικό το περιεχόμενο. Ναι, αυτό. Μετά κατοχή το επιτάξανε και το Μυριόφυτο.
1: Οι Γερμανοί είχαν δώσει διορία μία εβδομάδα στον τότε ιδιοκτήτη του Μυριόφυτου, Γιώργο Ελευθεράκη, προκειμένου να εξασφαλίσει τα φλιτζάνια, τα ποτήρια, τα πιάτα που χρειάζονταν για τις συναντήσεις τους εκεί. Είχαν εγκαταστήσει ψυγεία πάγου και είχαν

0: Με την απελευθέρωση της πατρίδας, ο στρατιωτικός διοικητής Ηρακλείου το καλοκαίρι του 1946 επιλέγει το Μυριόφυτο και προσκαλεί σε γεύμα 40 βαριά τραυματισμένους Έλληνες αξιωματικούς του αλβανικού μετόπου.
1: Εγώ βέβαια δεσποινιδούλα, αλλά τους σου πήγαινα το νερό. Η ψυχή μου έκλαιγε, κομμένα πόδια, κομμένα χέρια, χωρίς να βλέπουνε, χωρίς να ακούνε. Πανικάρια ωραία. Ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Λέω πόλεμος. Ο πόλεμος είναι το καταστρεφικότερο.

0: Δεν υπήρχε άλλος χώρος. Δεν υπήρχε. Ήτανε το Μυριόφυτο, ακουστό μέχρι την Αθήνα και έξω από την Ευρώπη. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Ο Γεώργιος ο πρώτος, το Μυριόφυτο έφαγε. Δήμαρχοι, όλοι οι επίσημοι έχουν περάσει από το Μυριόφυτο.
1: Τα τραύματα των Ελλήνων αξιωματικών ήταν πολύ βαριά. Κάθονταν σε αναπηρικά αμαξίδια και ο καθένας τους συνοδευόταν από μια κυρία του Ερυθρού Σταυρού. Για να βοηθήσουν την περιποίηση των τραυματιών, πήγαν στο Μυριόφυτο και αρχανιώτισες γυναίκες του Ερυθρού Σταυρού.
0: Ο πατέρας μου ήταν μευτήρας γυναικολόγος και παθολόγος. Είχε κάνει Ερυθρό Σταυρό εδώ της Αρχανιώτισσας. Και αμέσως τις κάλεσε για να βοηθήσουν, γιατί δεν μπορούσαν ολόκληρο ένα αυτοκίνητο και όχι τόσο καλό αυτοκίνητο να ανεβάσει, να κατεβάσει τα καρότσια τους, που δεν είχαν πόδια, δεν μπορούσε το καρότσι να τα κατεβάσουν. Τέλος πάντων, ήρθανε όλοι και βοηθήσανε. Όλοι. Εκείνη την εποχή, και νομίζω μετά από κάποιες μέρες, άλλο ένα γκρουπ ήρθε, αλλά πιο βαριά τραυματισμένη, γιατί θυμάμαι και σε ένα που τον είχα λυπηθεί, ένα ωραίο παιδί, δεν είχε χέρια και ένα πόδι. Και πήγαινα και του έκανα αέρα. Τώρα θα σας πω το... Με ένα Καλάζνικοφ θα αρχίσω να πολεμώ και αντί για σφαίρες, μαργαρίτες θα σκορπώ να κάνω θέλω ένα κόσμο ειρηνικό που να σκεπάζει γη και ουρανό. Αυτό. Έχω κι άλλα. Άστα.

0: Εδώ στο Ζαρό οι Μήλοι έχουν την ιστορία τους από παλιά επί Τουρκοκρατίας. Δεν ξέρω ακριβώς πότε, διότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να μας πούνε ακριβώς. Εγώ ξέρω για το δικό μας το Μήλο και για το Ζαρό ότι παλιά είχε 13 νερόμήλους ο Ζαρός. Τώρα έχει μόνο δύο, των οποίων ο ένας δουλεύει, που είναι αυτός εδώ. Ο παππούς μου, ο Αλμπατογιώργης, τον είχε πάρει το 1912 από τους Τούρκους. Έμεινε στην οικογένεια και με την πάροδο των χρόνων έχω μείνει τώρα εγώ. Δεν είμαι Μηλωνάς, αλλά είμαι ο μόνος που ξέρω να τον συντηρήσω.
1: Από την αρχαιότητα, το νερό έχει πρωταρχικό ρόλο στην περιοχή του Ζαρού. Ο Ζαρός συνδέεται με τις ανάγκες της αρχαίας Γόρτινας σε νερό και σήμερα διακρίνονται τα ίχνη των δεξαμενών και των αγωγών που οδηγούσαν το νερό από το Ζαρό στη Γόρτινα, δημιουργώντας ένα δίκτυο από κλειστούς αγωγούς, υπόγεια τούνελ, γέφυρες συνολικού μήκους 12 χιλιόμετρων.
2: Το ρωμαϊκό υδραγωγείο ξεκινούσε και υδρευόταν παλιά η αρχαία Γόρτινα, που μάλιστα υπολείμματα του ρωμαϊκού υδραγωγείου υπάρχουν και σήμερα ακόμα, όπως μπορεί να διαπιστώσει ο επισκέπτης. Φανταστείτε ότι αυτό το νερό ίδρευε την αρχαία Γόρτινα τότε που υπήρχε τόσος κόσμος, πάνω από 100.000 κόσμος σε αυτή την αρχαία πόλη.

του Ζαρού βρίσκεται ο εγκαταλελειμμένος οικισμός Κούρτες. Στην ανατολική πλευρά του λόφου της περιοχής σώζεται σε καλή κατάσταση υδραγωγείο που χρονολογείται τον 1ο με 2ο αιώνα μετά Χριστού. Περιλαμβάνει 2 τεχνητά σπήλαια μικρών διαστάσεων. Η παρουσία του νερού αποτελούσε πάντα το πιο σημαντικό κριτήριο για την επιλογή ενός τόπου ως μόνιμη κατοικία. Οι πηγές και τα ποτάμια του Ζαρού συνέδεταν τα στοιχεία εκείνα που επηρέασαν την επιλογή της θέσης του ως οικισμού από την αρχαιότητα, καθώς επίσης οριοθετούσαν, εξασφάλιζαν την ίδρυυσή του και την άδρευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεών του. Για τη συγκέντρωση και τη μεταφορά νερού κατασκευάστηκε και το 1986 η λίμνη του Ζαρού.

0: Περπατώντας στα σοκάκια του χωριού, παρατηρώ τον δρόμο του νερού. Αναπολώ τον άνθρωπο που ζούσε ενταγμένο στις δυνάμεις της φύσης. Προσεγγίζω τους νερόμυλους του Ζαρού και ανασύρω από τα ρήπια τους εικόνες. Σκέφτομαι πως οι νερόμυλοι τότε επέβαλαν νέες τεχνολογίες για να υπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες της τότε εποχής. Μου μιλούν για τον Σταύρο Πιάνγκαλη και τον Μανώλη Τσικριτσάκη, τους δύο επιχειρηματίες του Ζαρού που ηλεκτροδότησαν το χωριό. Ο Σταύρος Πιάνγκαλης εγκαταστήθηκε στην Κρήτη μετά από την Κρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών. Ο λόγος που επέλεξε να εγκατασταθεί τελικά στο Ζαρό δεν ήταν άλλος παρά το ίδιο το νερό. Είχε στα σχέδιά του να εκμεταλλευτεί την ενέργεια του νερού για να ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά του. Αγόρασε λοιπόν τον εγκαταλελειμμένο νερόμυλο των Ρομπογιάννηδων. Ο μήλος είχε να λειτουργήσει από τα τέλη του 18ου αιώνα και ήταν σχεδόν γκρεμισμένος. Τον έκτισε και ζούσε εκεί με την οικογένειά του, ενώ παράλληλα ξεκίνησε το 1940 να λειτουργεί ως αλευρόμυλος, ρασοτριβείο και μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό ήταν και το πρώτο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Ζαρού που λειτουργούσε για μία δωδεκαετία περίπου. Στον κάτω Ζαρό τώρα, ο πρώτος που διέθετε την υποδομή και έδωσε ηλεκτρικό ρεύμα ήταν ο Μανώλη Τσικριτζάκης. Ο μήλος του δούλευε αλέθοντας καρπό, αλλά και ως φάμπρικα για την παραγωγή λαδιού. Κινητήρια δύναμη και εδώ το νερό. Η πρώτη επίσημη ηλεκτροδότηση για τον κάτω Ζαρό αρχίζει τον Ιούλιο του 1953. Ωστόσο, υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων που επιβεβαιώνουν την εγκατάσταση της γεννήτριας νωρίτερα.
1: Τον είχε αγοράσει ο παππούς, ο πατέρα μου ο πατέρας, το 1927. Ένα μήλο απλώς ήταν. Μετά τον έφτιαξε, τον εσχρόνιζε και δούλευε κανονικά σαν αλευρόμυλος. Μετά το 37 έγινε και το δεύτερο, όπως είναι το ένα πηγάδι εδώ, έγινε και το δεύτερο και δούλευε τσέλια, σάλεθε. Με πιεστήριο, δηλαδή τις εποχές συνά επίτευμα. Οι άλλοι λέθανε με τα ζώα, ξέρω εγώ, αυτό λέθανε με το νερό, δούλευε το γρανάζια, έσυγε το πιεστήριο, όλα δουλεύανε με το νερό. Μετά έγινε κατοχή. Τότε ο πατέρας μου ήταν από τους πρωτεργάτες που ήταν στην αντίσταση και εδώ δούλευε και σαν ελαιουργείο και ο πατέρας μου είχε κάνει πρωτοπόρα τότε. Είχε ηλεκτροφωτήσει, είχε βάλει μια γεννήτρια και δούλευε νερό και ηλεκτροφωτούσε τον κάτω Ζαρό. Ηλεκτροφωτισμός, δηλαδή τα φώτα εδώ, μην νομίζω ότι ήταν μεγάλο το χωριό, ήταν 50 οικογένειες, 50 σπίτια. Ηλεκτροφώτησε πάντως με αυτή τη γεννήτρια. Ήταν η αιτία αυτή και να σου πω πως ήταν μια από αυτές που βγήκε στο βουνό, διότι γέμιζε τις μπαταρίες στον Εγγλέζο για τα σέρμα τους και τον καταδιώξανε, δηλαδή τον εκαρχώσανε με λίγα λόγια και από εκεί αρχίνηξε και τον κυνηγούσαν οι Γερμανοί μέχρι και έγινε την τελευταία, δηλαδή έφυγε. Αναγκάστηκε, δεν μπορούσε, τον είχαν πιάσει δύο φορές. Είχε δώσει μια αναμνηστία, τη δεύτερη φορά δηλαδή κατεβήκαν για τον πιάσουν, τον είχαν ειδοποιήσει, είχε φύγει και μετά δεν ξαναγήκε. Εδώ δούλευε πάντως και σαν νερόμυλος και σαν αλευρόμυλος. Μετά την κατοχή βέβαια το εξυγχρονίσανε κιόλας και μπήκε και ηλεκτρικό ρεύμα. Είχαν με μηχανή, δουλεύανε μετά, δηλαδή δούλεψε μια δεκαετία με μηχανή, πετρελομηχανή.

0: Μετά το 65 ήρθε το ηλεκτρισμός. Μετά την ιδέα του πατέρα μου το 37 που έγινε το... Πήρα τη γεννήτρια και ηλεκτροφωτίσανε τον κάτω ζαρό. Οπωσδήποτε ήταν επίτευμα την εποχή εκείνη. Διότι, ξέρεις, από τη μια στιγμή στην άλλη, αν πατήσεις το κουμπί και να ανάβεις το ρεύμα, ήταν την εποχή μεγάλο επίτευμα. Παρόλο που ήταν μικρό το ρεύμα και δεν μπορούσε να δουλέψει, μόνο φως βέβαια. Και θυμάμαι τι είχαν βάλει και εγώ τι θυμάμαι. Σε τέσσερα όπου ήταν σταυροστάρια τότε, οι δρόμοι ήταν βέβαια και δύσκολοι. Δεν ήταν όλο καρδιρίμια, το χειμώνα αδιάβατη, να πατήσεις τα πλάι να περνάς. Και θυμούσε ορισμένα τώρα τέσσερα σημεία και είχαν βάλει και έξω μια λάμπα έτσι και έφεγε λίγο που να περνά να περάσεις, να μην πατήσεις τα πλάι, να... δηλαδή εξωτερικό φωτισμό. Μην εννοείς βέβαια μεγάλες λάμπες όπως αυτές οι μικρές παρόμοιες. Και θυμάμαι, τρεις-τέσσερις είχαν βάλει, εγώ σε θυμάμαι τις λάμπες. Και θυμάμαι και όταν ήρθε η ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ μετά εξαγόρασε το. Που εξαγόρασε όλα, εξαγόρασε και το, τη γεννήτρια πήρε η ΔΕΗ.
1: Η ηλεκτροπαραγωγή στον ελληνικό χώρο ξεκίνησε και επεκτάθηκε από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, αλλά με την εποπτεία του κράτους. Το πρώτο εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει το 1889 στην Αθήνα. Η ΔΕΗ ΑΕ ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1950 και το 1956 αποφασίστηκε η εξαγορά όλων των ιδιωτικών και δημοτικών επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Κάπως έτσι εξαγοράστηκε και η ηλεκτρογεννήτρια του Μανώλη Τσικριτσάκη. Η νερόμηλη του Ζαρού είναι συνδεδεμένη με την ιστορία και την παράδοση αυτού του τόπου. Στέκουν όμως σχεδόν κατεστραμμένοι. Η ύπαρξή τους είναι ένα μονοπάτι πολιτισμού, που όπως φαίνεται δεν θέλουμε να το διαβούμε.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

να συνεχίσουμε την ανάλυση των κανόνων της Εκκλησίας μας από το χώρο των γανών των Αγίων Αποστόλων και μπορούμε να περάσουμε και στους κανόνες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και όσο και μελετάω τους κανόνες και παρακολουθώ όπως και εσείς κάποια στοιχεία της τρέχουσας επικαιρότητας, βλέπω πόσα πράγματα μπορούμε να τα δούμε καλύτερα ή να τα σκεφτούμε καλύτερα ή να δώσουμε κάποιες λύσεις σε προβληματικές που αναφύονται καθημερινά στη ζωή μας μέσα από την γνώση αυτών των κανόνων. Είναι, θα έλεγα, τόσο ενεργής και τόσο ρεαλιστική για την επικαιρότητα της κάθε εποχής αλλά και της σημερινής. Και ήδη προσπαθώ κάποιες φορές να κάνω τις αναλύσεις, να προσεγγίσω και θέματα σημερινά και να δείτε πώς οι κανόνες είναι απαντήσεις που καμιά φορά, λόγω και δικής μας αγνοίας των ανθρώπων της Εκκλησίας δηλαδή, αυτόν τον κανόνα ψαχνόμαστε, κάνουμε διαμάχες, προβληματιζόμαστε και η απάντηση είναι έτοιμη. Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάποια ολιγορία ή τεμπελιά πνευματική να πούμε θέλουμε έτοιμες απαντήσεις. Και πολλές φορές να αφήνονται και καινούρια προβλήματα που η Εκκλησία πρέπει να θεολογήσει. Δεν είναι έτσι? Να έχουμε λοιπόν την εγρήγορση να θεολογούμε για τα καινούρια θέματα ή προβλήματα και να έχουμε ταυτόχρονη εγρήγορση, όχι την τεμπέλικη ανάπαυση, το ότι έχουμε απαντήσεις δοσμένες για θέματα που φαίνονται επίκαιρα αλλά είναι παλαιά. Να έχουμε δηλαδή αυτή τη διθή προσέγγιση της επικαιρότητας. Εμείς λοιπόν ή δεν κάνουμε καθόλου προσέγγιση του σήμερα και λέμε καινούριο θέμα τα αφήνουμε ή λέμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι χωρίς να θεολογήσουμε ή ταυτόχρονα μην γνωρίζοντας αυτή την παράδοση προτεσταντίζουμε, λέμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι και πάλι δεν βγάζουμε τίποτε. Άρα η γνώση των κανόνων μας βοηθάει, μας προστατεύει μάλιστα από τέτοιες λανθασμένες προσεγγίσεις της παραδόσεώς μας. Και πολλές φορές θέματα σημερινά που δεν τα νοηματοδοτούμε αυτή την παράδοση κουράζουν την Εκκλησία και τη διχάζουν. Γίνονται ολόκληρες θεολογικές αιτήσεις για άνευ λόγου δηλαδή. Να αρχίσω κι εγώ λοιπόν σήμερα να αναλύω τους σημερινούς μας κανόνες, αυτούς που έχω μπροστά μου. Να αναλύσω τον κανόνα 75. Πάλι θα φανεί σχετικός, αυτονόητος, ηθικοπλαστικός, τόσο χριστιανικός. Αλλά ξεφύγετε όλο από αυτές τις ταμπέλες που βάζουν πολύ και να βλέπετε πάντα το βάθος και την ουσία αυτού του μεγέθους. Αυτός ο κανόνας 75 λέει, πάντοτε διαβάζω το πρωτότυπο, δεν είναι και τόσο δύσκολο, εις μαρτυρίαν την κατά επισκόπου ερωτικών μη προσδέχεσαι, αλλά μη δε πιστών ένα μόνον, επιστώματος γάρ δύο, ή τριών μαρτύρων σταθήσετε παν ρήμα. Να το μεταφράσω για λίγο. Αν πρόκειται να γίνει μια μαρτυρία, μια διαδικασία αναζητήσεως αληθείας κατά κάποιου επισκόπου, να μην γίνει δεκτή η μαρτυρία του αιρετικού, προσέξτε, και ακόμη και πιστού να είναι όχι ενός μόνο, αλλά όπως λέει το κείμενο της Αγίας Γραφής, επιστώματος γαρδίο ή τριών μαρτύρων σταθήσετε παν ρήμα. Εδώ θα μπαίνει σε μια, έτσι φαίνεται, διαδικασία εκφράσεως κάποιες αληθείες μέσα από ένα δικαστικό νομικοϊστικό μέγεθος, αλλά η Εκκλησία δεν κρίνει την παρουσία της από την δικονομία, το πώς γίνεται ένα σύστημα δικαστικό και πώς δικάζεται. Όλα τα κρίνει με μια πολύ βαθιά θεολογία. Και αυτός εδώ ο κανόνας δεν έχει καμιά σχέση δικονομικού τυπικού, πώς γίνεται δηλαδή μια δίκη, πώς ακυρώνεται μια δίκη, γιατί δεν τηρήθηκαν κάποιοι νόμοι και κάποιοι κανόνες. Εδώ υπάρχει μια ελευθερία, εδώ τίποτε δεν ακυρώνεται. Η ζωή της Εκκλησίας τίποτε δεν είναι προς ακύρωση. Ακούστε λοιπόν αυτό τη διάταξη εδώ που δεν είναι καθόλου νομική, καθόλου δικαστική, καθόλου εκφραστική ενός νομικού συστήματος, αλλά μια πολύ βαθιάς αληθείας. Όταν λοιπόν κατηγορείται ένας επίσκοπος για οποιοδήποτε παράπτωμο, υπαρκτό ή ανύπαρκτο, η Εκκλησία πάντοτε να ζητάει την αλήθεια. Όχι για να εξουθενώσει κάποιον, αλλά για να αποκατασταθεί στην αλήθεια και αυτός ο οποίος κάνει το παράπτωμα. Δεν λέει εδώ τι είδους παράπτωμα είναι. Αν κατηγορηθεί ένας επίσκοπος, κατ' επέκταση βέβαια, από ό,τι θα έχετε καταλάβει από το ίδιο τον κανόνα, πάει στον επίσκοπο, στον πρεσβύτερο, στον διάκονο και σε όλο το λαό. Μπαίνοντας σε αυτή την ουσία των κανόνων, αυτό το έχετε δει και τις άλλες φορές. Αλλά λέει επίσκοπο, πιάνει και τους υπόλοιπους σιγά σιγά. Πρώτα, για την κατηγορία, μη γίνει δεκτή η μαρτυρία ενός αιρετικού. Εδώ μπορεί να σκανδαλίσετε πάρα πολύ και να πείτε, γιατί να μη γίνει δεκτή η μαρτυρία ενός αιρετικού. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύεις θεολογικά. Το θέμα είναι αυτός μπορεί να προσθέσει κάτι στην αλήθεια ή όχι. Είδα ή δεν είδα. Άκουσα ή δεν άκουσα. Τι σχέση έχει αυτό το είδα ή δεν είδα, όπως θέλει μια διαδικαστική έκφραση μαρτυρίας, άκουσα ή δεν άκουσα,
Με το τι πιστεύω. Σαν πως στο δικαστήριο ρωτάει ποτέ ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ποια είναι η πίστη σου. Δεν τον νοιάζει τι θρησκευμα έχει. Του λέει, είδες ή δεν είδες. Άκουσες ή δεν άκουσες. Εδώ αυτό το σύστημα αλλάζει τελείως. Για να μπορείς να μαρτυρείς, προσέξτε, κατά επισκόπου. Δεν είναι οποιαδήποτε διαδικασία ενός πλημελήματος ή εγκλήματος. Πρόκειται περί επισκόπου λόγος. Και γιατί ο αιρετικός αποκλείεται από την κατάθεση αλήθειας, εφόσον πρόκειται περί επισκόπου. Για τους εξής απλούς λόγους. Ο αιρετικός, οικία βουλή είναι αιρετικός φυσικά, οικία θελήση, πιστεύει κάπως αλλιώς, έχει ένα έτερο Ευαγγέλιο. Έτσι λέει το κείμενο της γραφής, είναι το έτερο Ευαγγέλιο. Είναι δική του ελευθερία να πιστεύει το Ευαγγέλιο. Αλλά εφόσον πιστεύει το Ευαγγέλιο, δεν μπορεί για θέματα εκκλησιαστικών δρωμένων, λέει ο επίσκοπος εδώ, να καταθέσει με τα μέτρα τα οποία έχει. Γιατί εκείνος πρώτο μπορεί να μην θέλει επίσκοπο να υπάρξει, δική του αίρεση. Άρα ο επίσκοπος δεν είναι τίποτα για αυτόν. Εμάς είναι εις τύπον Χριστού. Έκφραση ανθρωπίνης ενότητας ενός τόπου. Αν αυτός δεν έχει αυτή την εκκλησιολογία, παράδειγμα σας λέω, δεν τον νοιάζει, μπορεί να πει ό,τι θέλει δηλαδή, σαν να μιλάει για οποιοδήποτε άνθρωπο. Άρα για να μιλήσει για τον επίσκοπο, πρέπει να σκεφτείς ότι χτυπώντας τον επίσκοπο, χτυπάς την ενότητα της εκκλησίας. Της τοπικής εκκλησίας. Φυσικά δεν είναι άνευ κριτικής οι επίσκοποι, γι' αυτό εδώ πέρα δεν λέει ότι δεν πρέπει να μιλάμε εναντίον τους. Γιατί αν πρόκειται περί αιρέσεως, περί οτιδήποτε άλλο. Ίσα-ίσα όταν γίνει κάποιο παράπτωμα κληρικού επισκόπου, η εκκλησία θέλει να δοθούν μαρτυρίες, αλλά προσέξτε. Όχι εκφώνος και διαδημοσιεύσεως, διαμυστικής εκφοράς λόγου. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει. Δεν μπορείς δηλαδή να ξέρεις κάτι και να μην το λες, αλλά υπέτει η εκκλησία, λέει ο Χριστός. Υπέτει η εκκλησία, προσέξτε. Δεν λέει να βγεις σε ένα κανάλι να το φωνάζεις ή να αρθογραφείς μέσα από μια στήλη εφημερίδας. Και άλλες φορές που ανέλυε την επικαιρότητα μέσα από άλλα μέτρα, έχω κουμπίσει αυτό το θέμα. Ότι εμείς δεν κλείνουμε το στόμα μας όταν δούμε κάτι το οποίο θλίβει ή διασπά την Εκκλησία ή καταστρέφει τη ζωή της Εκκλησίας από τα παραπτώματα τα προσωπικά ή τα εκκλησιολογικά ενός κληρικού ή επισκόπου. Το στόμα μας δεν το κλείνουμε. Εδώ δεν έχουμε ένα Βατικανό που μας φημώνει. Αλλά μιλάμε εκεί που πρέπει. Υπέτει η Εκκλησία, λέει. Είναι το ήθος, προσέξτε. Αν ο άλλος δεν ξέρει την Εκκλησία, πού θα το πει. Γι' αυτό βγάζει τον αιρετικό. Δεν τον αδικεί, αλλά για να μιλήσει στην Εκκλησία πρέπει να ξέρει την Εκκλησία. Ο λόγος του Χριστού έτσι είναι, υπέτει η Εκκλησία. Τι είναι γι' αυτόν η Εκκλησία. Αν ρωτήσετε στις διάφορες διομολογιακές εκφράσεις του χριστιανισμού την Εκκλησία, θα σας δώσουν ποικίλους ορισμούς. Ή θα τους νοιάζει καν ο ορισμός. Ειδικά σε μερικές προτεσταντικές παραφιάδες, η έννοια της Εκκλησίας είναι τελείως περιττή. Δεν έχει νόημα, είναι απλώς μια church που πολλές φορές καταλήγει να είναι και το κτίσμα. Τους ενδιαφέρει το ηθικό ζήν, να είναι καλοί άνθρωποι και τα λοιπά, πολύ όμορφα πράγματα. Αλλά εμείς δεν ζούμε απλώς με το ηθικό ζήν. Ηθικό ζήν έχουν όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή τέλειους καλούς ανθρώπους, στον βουδισμό, στο Ισλάμ, σε όλα τα επίπεδα της θρησκευτικότητας του κόσμου. Δεν είναι το θέμα αν είναι καλός άνθρωπος, αν είναι φιλότιμος, αν είναι φίλεργος, αν είναι φιλέσπλαχνος. Φυσικά αυτά μας ενδιαφέρουν. Αλλά εμείς όλα αυτά τα βιώνουμε μέσα σε μια εκκλησιολογική έκφραση θεολογίας και μια ενότητα. Που είναι ένα άλλο κάλος, δεν είναι αποσπασματικές ηθικές πράξεις. Αν όλος δεν γνωρίζει τι σημαίνει εκκλησία και εκκλησιολογία, δεν μπορεί να μιλήσει κατά του επισκόπου, γιατί οπωσδήποτε θα μιλάει αποσπασματικά. Δηλαδή, ο λόγος του δεν έχει κύρος, γιατί δεν έχει την έννοια που λέμε εμείς εκκλησία. Κοιτάξτε το βάθος του πράγματος. Γιατί πια εμείς λέμε υπέτει η εκκλησία. Ο άνολος είναι σύστημα, ξέρω εγώ, είναι η Πρεσβυτεριανή Εκκλησία. Δεν δέχεται επισκόπους. Πού θα το πει. Εδώ ο κανόνας λέει το επισκόπου. Τι θα πει, σε ποιον θα πει, τι θα πει, με ποια έννοια, αφού δεν έχει επίσκοπο, γι' αυτό δεν υπάρχει επίσκοπος. Παράδειγμα σε έδωσα τώρα. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το μέγεθος. Για να μιλήσει λοιπόν, να κριτικάρει ένα μέγεθος εκκλησίας, πρέπει να ανήκει στην Εκκλησία. Και να ομολογεί η Εκκλησία. Και λίγο να διευρύνω τον όρο αιρετικός. Να θυμηθώ κάτι που λέει ο Μέγας Βασίλειος. Όρος είναι πορεία ευρύς και μπορεί να υποστεί και μια κριτική, αλλά η ευρύτητα του είναι όμορφη. Λέει, η αίρεση φυσικά είναι αλλίωση της αληθείας και ταυτόχρονα η μη βίωση της αληθείας. Μη βίωση. Δηλαδή, αν δεν ζούμε χριστιανικά, αυτό είναι αίρεση. Προσέξτε, χωρίς να είμαστε κάποιοι επίσημοι αιρετικοί, η μη βίωση της αληθείας. Αυτό το πιάνει ο κανόνας εδώ. Η μη βίωση αληθείας. Ένας ο οποίος δεν ζει αυτήν την αλήθεια δεν μπορεί να κριτικάρει. Γι' αυτό για να έρθω στο επίκαιρο βιώνει πάρα πολύ σε διάφορες περιπτώσεις που υπάρχουν εκκλησιαστικά δίθεν προβλήματα, υπάρχουν τα προβλήματα, λένε τη γνώμη τους, βρίσκουν την εκκλησία, τάσσονται υπέρ ή κατά.
Με ποια μέτρα? Ως μέλη της Εκκλησίας? Ή ως κοινωνικοί δημοσιογράφοι και αξιολογητές κάποιων μεγεθών που τα βλέπουν με τα δικά σου τα μάτια? Πώς βλέπεις την Εκκλησία? Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν έχει το δικαίωμα ένας ο οποίος δεν μετέχει στην Εκκλησία, δεν είναι μέλος της Εκκλησίας, να εκφράσει αυτή τη γνώμη. Δηλαδή, όπως λένε πολλές φορές, πώς θα βγει ο Υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας να κριτικάρει το κοινοβούλιο της Ελλάδος? Δεν έχει δικαίωμα. Είναι δρόμενο εσωτερικό. Δεν λένε υπόθεση ιστορική του κράτους αυτού, δεν λένε? Και είναι πολύ φτωχό το παράδειγμά μου. Πώς λοιπόν θα μιλήσει για θεολογικά πράγματα που δεν τα ζει? Γιατί δεν ξέρει την Εκκλησία, δεν ξέρει το πρόσωπο του Επισκόπου. Να λοιπόν η ιστορία. Και αυτό γίνεται συνεχώς. Και τυχαία τα βιώνουν μερικοί χωρίς να ξέρουν ίχνος θεολογίας, ίχνος της Εκκλησίας. Δεν τους κατηγορώ για αυτό το πράγμα. Αλλά για να μιλήσει για ένα πράγμα και να το κριτικάρεις, που έχεις δικαίωμα να το κάνεις, θα το κάνεις όπως πρέπει και με τα μέτρα που ζεις αυτό το πράγμα. Πώς θα κριτικάρεις την εξομολόγηση, τη λειτουργία κτλ. Δεν ξέρεις αυτό, δεν μετέχεις. Και αυτό γίνεται συνέχεια, ως τραγικό δρόμο αυτού του τόπου. Οτιδήποτε εκκλησιαστικό γίνεται πάνελ, ξέρω εγώ, γίνεται συζήτηση, και βγαίνουν πιο άσχετοι άνθρωποι να μιλήσουν για την Εκκλησία χωρίς να ξέρουν την Εκκλησία. Μα δείτε, εμείς πρέπει να γελάμε τότε. Δεν αποκλείουμε, όπως θα πούν, το δημοκρατικό το λόγο. Περί δημοκρατίας ο ενός λόγος. Αλλά κι ένας που μιλάει για δημοκρατία πρέπει να έχει τον όρο της δημοκρατίας να ξέρει. Άρα καταλαβαίνετε εδώ την πολύ σημαντική έκφραση του κανόνας. Και πιάνει, βλέπετε, διαχρονικά όλες τις εποχές και μάλιστα το σήμερα. Το σήμερα, το κέριο σήμερα, που πια αυτά τα πράγματα δημοσιεύονται τόσο ανοιχτά και τόσο επίσημα. Και το τονίζω, αν μετέχουμε στην Εκκλησία, έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε κριτική. Υπέτει η Εκκλησία όμως στα αρμόδινα εκφραστικά μεγέθη της Εκκλησίας μας. Και πάρα πολύ όμορφο ο Χρυσόστομος, υπομνηματίζοντας αυτό το λόγο του Χριστού, υπέτει η Εκκλησία, λέει: θα πας σε αυτούς που εκφράζουν την Εκκλησία μέσα και από τα διοικητικά μεγέθη. Σου λέει ο Χρυσόστομος. Μέσα από τα διοικητικά μεγέθη. Γιατί αυτό το υπέτει η Εκκλησία, όταν το είπα κάποτε σε μια δημόσια διαμάχη, μου είπαν: θα το πούμε η Εκκλησία όλη, είναι η Εκκλησία του Δήμου. Λέω: όχι, ο Χρυσόστομος λέει αυτό το πράγμα. Δεν είναι η Εκκλησία του Δήμου, να το πεις απλώς δημόσια, να βγεις από τον Άβωνα και κατακρίνει, ξέρω εγώ, έναν επίσκοπο και έναν κληρικό. Θα το πεις στα αρμόδια όργανα. Και να σου πω, έχει ευθύνης και υποχρέωση να το πεις. Ο λαός να ξέρει όχι τα δικαιώματά του, είναι λάθος. Το πώς θα συμβάλλει στην ενότητα του σώματος της Εκκλησίας. Αλλήμον θα το πει. Δεν γίνεται δηλαδή. Έχουμε ευθύνη. Μετά κλείνουμε το στόμα. Θυμάμαι μια περίπτωση. Να σου πω τώρα κάτι, θα πω ονόματα, πω καζέτα, για να σου καταστάσει. Πρόκειται να χειροτονηθεί ένας λαϊκός να γίνει κληρικός. Εγώ προσωπικά είχα την άμεση εμπειρία, ήξερα για ένα πολύ ουσιαστικό λόγο, συμπλονιστικό λόγο, που αυτός ο άνθρωπος κληρικός δεν μπορούσε να γίνει. Εφόσον το ξέρω άμεσα, έχω μια ευθύνη. Πού θα το πω? Πού θα το καταθέσω τον πόνο μου? Που ξέρω αυτός μπορεί στο μέλλον να βλάψει βαθύτατα την Εκκλησία. Πια και βρήκα τον επίσκοπο θα τον χειροτονούσε. Εν είδη εξομολογήσω, ήμουν λαϊκός τότε και του είπα: δέσποτα μου. Μόνο σας το λέω, ξέρω αυτό και αυτό μου το δίνει το δικαίωμα Εκκλησία, υπέρ την Εκκλησία. Μην λέει, τ' άκουσα τίποτα, το χειροτώνεις. Η δική του ευθύνη είναι. Δεν το μετράω τώρα την συνέχεια, τι και πώς. Ότι εγώ μέτρησα τη δική μου ευθύνη, ούτε κατηγορούσα, ούτε έκρινα. Είπα την Εκκλησία εν είδη εξομολογήσεως, γιατί έτσι μου λέει Εκκλησία. Αυτό το κάνετε. Αλλά όχι με δημοσιογραφικό τρόπο, χυδαίο τρόπο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι έτσι που δεν ορίζουν τίποτε. Αναφορά πρόσωπα. Ανάφορα καταστάσεις Εκκλησίας μιλάμε γενικά για την εκκλησιολογία, για το σχίσμα, αλλήμον. Για τις αιρέσεις, για την γενικότερη διαστροφή. Ο Χριστός δεν είπε: μην γραμματίσεις και φαρίσαι υποκριτέ. Τα από αυτά. Δεν ανέφερε πρόσωπα όμως. Άρα κρατάμε το υπέτει Εκκλησία πάντοτε για προσωπικές καταστάσεις, για προσωπικά σκάνδαλα και για γενικότερα σχήματα που διασπούν ενότητα της Εκκλησίας. Μιλάμε πολύ γενικότερα. Και έχουμε το δικαίωμα να μιλήσουμε. Μπείτε σε αυτό το μέτρο και αυτός ο κανόνας μας ανοίγει αυτό το μέτρο και αφού αποκλεί τον αιρετικό να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν έχουμε κοινή γλώσσα, λέει ούτε ο πιστός μπορεί να το κάνει αν είναι μόνος. Επιστώματος δύο γαρδίου ή τριών μαρτύρων σταθήστε παρήμα. Ούτε εδώ μπαίνει σε μια διαδικασία νομικίστικη, μια εκκλησιαστική δικονομία. Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί η Εκκλησία εκφράζεται τριαδολογικά. Μπορεί ο ένας να λέει όλη την αλήθεια. Αλλά εμείς ποτέ έναν δεν τον κάνουμε όλη αλήθεια. Ακούστε αυτό το πράγμα. Μπορεί σε ένα δικαστήριο ανθρώπινο να υπάρχει ένας μόνο μάρτυρας, αυτόπτης και να είδε. Νομίζω, δεν είμαι δικαστής, δεν ξέρω. Μπορεί να αρκετεί αυτή η μαρτυρία, είναι τόσο δυνατή. Για μας δεν είναι αρκετή. Γιατί μας και η μαρτυρία ακόμη είναι μέγεθος τριαδολογίας. Πρέπει να είναι συμμετοχική η μαρτυρία. Και εδώ βγαίνει μια θεολογία, Δεν σημαίνει που δεν εμπιστεύομαι κάποιον, δεν πιστεύω.
δεν θεωρώ ότι ένας και μόνο είναι η αλήθεια. Για να μην καταλήξουμε στο λάθη του ενός. Τι τρομερό πράγμα προλαμβάνει ο κανόνας εδώ, ε. Όχι μόνο προλαμβάνει το προσωπικό μας αλάθητο και το μελλοντικό αλάθητο του Πάπα που έφερε τόσο αδυνά στην Εκκλησία μας. Και το αλάθητο του προτεστάντη ανθρώπου, που είναι ο κάθε προτεστάντης είναι αλάθητος. Ε. Γι' αυτό δεν έχει εξομολόγηση, δεν έχει μετάνοια. Αφού είναι αλάθητος, γιατί να εξομολογηθεί. Δηλαδή, κατέληξε η ιστορία του χριστιανισμού μέσα από αυτές τις εκφράσεις, τις δύο ομολογιακές, τις πολύ απαλή λέξη είναι, να εκφράζει έτσι αλλιώς το αλάθητο, από εδώ ή από εκεί, ε. Και εδώ αυτός ο κανόνας διατηρεί την αδυναμία του αλεθίτου σε ένα πρόσωπο. Και λέει, όχι, τρεις μάρτυρες. Μα το είδα με τα μάτια μου, εκείνη την ώρα, εκείνη το λεπτό. Τρεις μάρτυρες. Γιατί είσαι, δεν είσαι αλάθητος. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό πραγματικά αυτό το μέγεθος. Ξεπερνάει οποιοδήποτε μέτρο δικαιοσύνης, γιατί δεν μας νοιάζει απλώς η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Μας νοιάζει το ότι κανείς δεν μπορεί να γίνει μόνος στο αλάθητος. Η κατάφαση του εγωισμού. Και βλέπετε, η έννοια του αλαθήτου του προσώπου μας οδήγησε όλη την Ευρώπη σε ένα σκληρό ουμανισμό. Ο ουμανισμός πίσω του κρύβει αυτό το μέγεθος, το αλαθή του ανθρώπου. Ε. Ή στη μορφή του την παπική, ή στη μορφή του την προτεστάντικη. Διαβάστε αυτά τα τρομερά κείμενα, τα εκκλησιολογικά, που μιλούν για αυτό το ευρωπαϊκό αλάθο του ουμανιστικό, του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς. Είναι καταπληκτικά κείμενα. Να βρείτε αυτά τα κείμενά του. Σε εκείνο, μερικές φορές το έχω αναλύσει αυτό το βιβλίο, σε ένα κλασικό του σύγγραμμα που λέγεται Άνθρωπος και Θεάνθρωπος, εκεί αναλύει όλη αυτή την τραγωδία. Το ευρωπαϊκό αλαθήτου, σε όλες τις πτυχές του, που περνάει και διαπεράει ολόκληρη τη φιλοσοφία, την επιστήμη του ανθρώπου. Και αυτό το προλαβαίνει εδώ ένας κανόνας. Βλέπετε τι ευρύτητα έχει. Γι' αυτό σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Κάθε φορά που τα διαβάζω αυτά, ανοίγουν δεκάδες ορίζοντες. Κρατήστε αυτά τα μεγέθη, τις διακέρειες στιγμές που θα αναμετρήσετε. Πότε μιλάω, πότε δεν μιλάω. Αυτός ήταν ο κανόνας 75. Και προσέξτε πώς τελειώνει. Διαπιστώματος γάρ δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσετε παρήμα. Αυτό το σταθήσετε, δηλαδή έχει ισχύ, έχει σταθερότητα. Ότι η έκφραση της πολλαπλότητας σε εμάς δεν ισχύει. Δεν είναι η ισχύ εντιενώσει, δεν είναι αυτή η έκφραση. Ότι κάποιος λέει και λέει ναι ιού. Και δεν είναι μόνο στο αλάθητος. Και υπάρχουν κι άλλοι τριαδολογικά, δύο ή τρεις, βλέπετε, πάει μέχρι το τρεις, δύο ή τρεις. Δεν λέω αστεία πράγματα, αλλά όταν λειτουργεί επίσκοπος στην εκκλησία, ξέρετε, ο διάκονος ή οι διάκονοι κρατάνε τα δικυροτρίκυρα. Είναι ένα σκεύος που έχει δύο κυριά και ένα που έχει τρία κυριά. Το δικέρι και το τρικέρι, λέγονται όλα μαζί δικυροτρίκυρα. Αυτά με αυτό το συμβολικό τους έκφραση, όταν λειτουργεί επίσκοπος, εκφράζουν αυτή η θεολογία. Εκφράζουν το διπλό κεράκι. Εκφράζει το διπλούν της φύσεως του Χριστού και το τριπλό το μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Είναι διπλού στη φύση και το μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Και πίσω από αυτά κρύβονται όλα αυτά. Ένας συμβολισμός λειτουργικός, ε. Ένας συμβολισμός ουσιαστικός λειτουργικός που κανείς δεν τον πιάνει. Βγαίνει ένας διάκος με δύο, ένας με τρία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Το δόγμα της Αγίας Τριάδος, το δόγμα της Χριστολογίας και όλη αυτή η ιστορία. Επιστώματος δύο ή τριών μαρτύρων. Δεν λέει δύο ή τρεις. Δεν λέει μόνο δύο, μόνο τρεις. Λέει δύο ή τριών. Και κάνει Χριστολογία και κάνει Τριαδολογία. Τόσο βαθιά πάνε οι κανόνες και όταν πια θα μελετάω εδώ και μετά τους κανόνες, γιατί εγώ δεν μπορώ να τους αναλύσω όλους όσο μπορώ, τουλάχιστον και αν ακόμη δεν βρίσκεται το κρυμμένο μυστικό τους μέσα, μην μένετε ποτέ στο γράμμα. Να πηγαίνετε πάντοτε σε μια θεολογία που είναι κρυμμένη και σκεφτείτε, την διαβάστε και θα τη βρείτε. Εξάλλου, οι υπομνηματισμοί που υπάρχουν κάτω από τα κείμενα, σε αυτό που έχω κρατώ στα χέρια μου, σε αυτό το κλασικό κείμενο εδώ πέρα του Ράλι Ποτλή. Υπάρχουν υπομνηματισμοί του Βαλσομόνου, του Ζωναρά και των άλλων ερμηνευτών και στα κείμενα του Πιδαλίου, του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρούτου υπάρχουν δικοί του υπομνηματισμοί με δεκάδες άλλες παραπομπές. Όπου πολύ θα βοηθηθείτε για να μπείτε και σε αυτή τη θεολογία αυτών των κειμένων. Ήταν ο κανόνας 75. Να πάμε στον κανόνα 76. Πάλι ξεκινάει τον επίσκοπο για ένα τελείως άλλο θέμα. Και αυτό το θέμα έχει μια κοινωνική χρειά και έχει ταλαιπωρήσει και την ευρωπαϊκή ιστορία. Αν το δείτε στην ευρύτητά του και την πολιτική ζωή πάρα πολλές φορές. Θυμάμαι πριν από 40 χρόνια στον χώρο του Πανεπιστημιακού υπήρχε μια έντονη αντίδραση για αυτό το θέμα που θα σας πω τώρα. Λέει το εξής. Ότι ούχρι επίσκοπων, κάποιον επίσκοπον δεν χρειάζεται ή δεν πρέπει, δεν χρειάζεται, το αδελφό ή το υιό, τον αδελφό του ή το γιο του ή εταίρο συγγενή ή σ' άλλο συγγενή του χαριζόμενον, χαριστή, εις το αξίωμα της Επισκοπής χειροτονεί να ομβούλεται. Επειδή είναι γιος του, επειδή είναι αδελφός του, οικογενειαρχία δηλαδή,
να τον κάνει επίσκοπο. Κληρονόμους γαρ της επισκοπής, ποιήστε ου δίκαιον. Οι επισκοπές δεν κληρονομούνται. Δεν είναι θέματα γενεαλογικά ή ταξικά. Τα του Θεού χαριζόμενων πάθη ανθρωπίνου. Και τα του Θεού τα πράγματα να τα χαρίζει ανθρώπινα πάθη. Το ότι ο αδελφός μου είναι πάθος, όχι. Δεν νόμιζα να έχεις αδελφό. Είναι να αποκλείσεις ο άλλος και να κάνεις τον αδελφό σου επειδή είναι συγγενή σου. Ούγαρτην του Θεού εκκλησίαν κληρονόμους οφείλει τι θένε. Κανείς δεν μπορεί να κληρονομεί την εκκλησία του Θεού από χέρι σε χέρι. Είδε τις τούτο ποιήσει, αν δεν κάνει κάποιος αυτό, άκυρος μένα είναι το χειροτονία. Αυτός δε επιτιμά στο αφορισμό. Η χειροτονία είναι άκυρη. Είναι πολύ βαθύ και ταυτόχρονα συγκλονιστικό κείμενο. Πρώτα-πρώτα, αν το πάρω ιστορικά το μέγεθος αυτό, θα ξέρετε στην περίοδο του Μεσαίωνα, στην περίοδο της Φεουδαρχίας, τον νεποτισμό της τάξης των κληρικών. Ότι οι επισκοπές, μεγάλες περιοχές, περνούσαν στα χέρια οικογενειακά, νεποτισμός. Η ορολογία κρύβει αυτή την οικογενειαρχία. Ότι ήταν επειδή ήταν αφεντικά, κάποιες περιοχές περνούσαν από χέρι σε χέρι. Και ήξερε ένας ότι ο γιος αυτού θα γίνει, ξέρω εγώ, αυτού θα γίνει επίσκοπος, θα γίνει παπάς. Αυτό δεν μπορεί στην Εκκλησία να χωρέσει μέσα. Η Εκκλησία δεν έχει τέτοια ιδιαίτερα προβαλλόμενα οικογενειακά μεγέθη. Κανείς δεν κληρονομεί κάτι από την Εκκλησία. Στην Εκκλησία είμαστε διάκονοι. Και οι διάκονοι, αυτοί που περαιτούν, δεν έχουν τίποτα δικό τους. Το νοσοκομείο δεν είναι των γιατρών. Οι γιατροί έχουν μια ευθύνη να γιατρέψουν σε ασθενείς. Και ούτε μπορεί ο γιατρός να βάλει μετά το παιδί του γιατρό εκεί, επειδή είναι ο ίδιος γιατρός. Το θέμα είναι αν πρέπει η Εκκλησία να τον κάνει γιατρό και να γιατρεύει. Η Εκκλησία είναι ένας χώρος διακονίας. Όχι εξουσιαστικής διαδοχής κληρονομιών. Και αυτό απεκτείνεται πολύ βαθιά. Ούτε επειδή είναι φίλοι μου, κάνω τους φίλους μου κτλ. Να γίνονται κλίκες μέσα στην Εκκλησία. Επειδή είμαι εγώ τώρα στην εξουσία, κάνω 10 φίλους μου. Βλέπετε, το συγγενικό πάει παρακάτω δηλαδή. Έχω εγώ 10 πνευματικά παιδιά, να τα κάνω επισκόπους. Αυτά πρέπει να μελετηθούν τα κείμενα. Την Εκκλησία την ορίζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Κανείς δεν παραπαρεμβαίνει. Για λόγους φιλικούς, φιλοφροσύνης, γιατί το ξέρω το παιδί, είναι πάρα πολύ καλό, είναι έντιμος. Αλλιώς λειτουργεί η Εκκλησία. Και αυτά πρέπει να μετρηθούν. Γιατί αυτές οι τάσεις του νεποτισμού, του οικογενειακού ή του γενικότερου νεποτισμού, ο φίλος στο φίλο δηλαδή, το ξαναλέω, δημιουργούν κλίκες μέσα στην Εκκλησία. Που πάντοτε αυτές οι κλίκες μακροχρόνια δημιουργούν προβλήματα στην Εκκλησία. Γιατί αποκτούν δύναμη μέσα στην Εκκλησία και έχουν μια καθοριστική δύναμη. Και λόγω της αναγκαίας εκφράσεως του συστήματος των ψήφων, είναι μια δύναμη, είμαστε εμείς, οφείλουμε κάτι στους συγγενείς μας, στους φίλους μας, και μετά όλοι μαζί μαζικά λειτουργούμε και καθορίζουμε γραμμή μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν έχει γραμμές όμως. Επειδή ένας στον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι δίνει γραμμή, ψηφίζουμε όλοι μαζί σαν πρόβατα αυτό που λέει εκείνος. Αυτά τα κείμενα πρέπει να προσεχθούν. Μακροχρόνια πάντοτε στην Εκκλησία μέσα βγήκανε προβλήματα. Πάντοτε βγήκανε προβλήματα. Τρομερά προβλήματα. Βγήκε ένας επίσκοπος πριν από 40 χρόνια, αρχιεπίσκοπος, έβγαλε όλους της δικής του οικογενειακής γενικότερα παρατάξεως, του συλλόγου του. Όλοι ήταν ίδιοι. Πρόβλημα στην Εκκλησία. Πρόβλημα στην Εκκλησία. Γιατί όλοι ήταν οι εμείς και οι εσείς. Γινόταν οι εμείς επίσκοποι, οι φίλοι μας και άλλοι δεν γινόταν. Τα πήγαινε, δεν λειτουργεί έτσι. Όσοι ήταν από αυτή την παράταξη, γινόταν. Οι άλλοι αποκλειόταν. Δεν πρόκειται να παίζει έτσι. Όπως ανεβαίνει πάνω να βγάζει τους δικούς του. Στην Εκκλησία μέσα υπάρχει κι άλλο αγιοπνευματικό. Υπάρχουν παντού αυτοί που είναι άνθρωποι του Θεού για να διακονίσουν το Θεό. Δεν είναι μόνο δική σου επειδή του ξέρει. Το σέφημα του ξέρει, έτσι εκτιμά. Αλλά Εκκλησία έχει άλλα κριτήρια. Αυτό ειδικά ο κανόνα είναι φοβερά επίκαιρο και πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ. Πάντοτε μακροχρόνια και σμηφαίνεται, το ξαναλέω, δημιούργησε τραγωδίες μέσα στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία δεν επικρατούν ποτέ κλίκες. Η Εκκλησία δεν είναι χώρος κλικαδόρων ή χώρος παρείστικος. Τόλμησα τη λέξη παρείστικη, θα την πω πρόσφατα σε ένα συνέδριο. Έγινε εκεί πέρα χαμός, έγινε έκρηξη. Και τι είπα, βρε παιδιά. Είπα, μην κινείς στην Εκκλησία μέσα παρείστικα. Και στράφηκα στον πρόεδρο που ήταν επίσκοπος, του λέω, παρακαλώ, σεβασμιότατε, πρέπει να γίνει θεολογία σε αυτό το θέμα. Η Εκκλησία δεν είναι παρείστικο, η παρέα μας. Η Εκκλησία είναι άλλο πράγμα. Λειτουργεί θεολογικό, όχι παρείστηκα. Ξεράγησαν. Τι είναι αυτή η λέξη παρείστηκα, τι απαντάει. Δεν ξέρω να σα αρέσει, όχι. Αλλά η Εκκλησία είναι κάτι άλλο. Έχουμε παρέες και αγαπητούς φίλους κτλ. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλους. Ξέρετε, ακόμη και στα δρόμενα μέσα Εκκλησίας,
αν γίνει απλώς μια παρέα και αποκλειστεί μόνη της και προβάλλει τους δικούς της, πάλι τέτοια πράγματα. Ή εμείς, ή εσείς, ή από εδώ, ή από εκεί, ο κύριος, η κυρία κτλ. Αυτά βιώθηκαν πάρα πολλές φορές σε τέτοια σχήματα εκκλησίας. Ξέρω, ο κυκλάρχης, η κυκλάρχησα, ο κυκλαμινάρχης, ο τριανταφυλάρχης, ξέρω τέτοια πράγματα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα διχασμό στην εκκλησία. Προσέξτε τα πάρα πολύ αυτά τα σχήματα. Η εκκλησία έχει να αγαπάτε ανθρώπους, να γνωρίζετε ανθρώπους, όλοι δεν μπορείτε να τους ξέρετε, μόλις παρέα δεν μπορείτε να κάνετε. Αλλά η εκκλησία δεν έχει τέτοια κληρονομικότητα. Αυτό το κανόνα πάντα να το θυμάστε. Και γιατί η εκκλησία δεν κληρονομείται ούτε κληρονομείται από κανένα. Πράγματι, θα ήταν όμορφο να είχαμε καιρό να διαβάζαμε την εκτεταμένη ανάλυση του Ζωναρά, που εδώ τα αναλύει τα πράγματα όμορφα. Αλλά στέκεται ο Ζωναράς και λέει: στην εκκλησία δεν είναι για να χαρίζεται. Κανείς δεν κάνει χαρίσματα. Άντε σε καλό παιδί, άντε να σε κάνω παπά, ξέρω εγώ. Θα πει αυτό. Άντε σε καλό παιδί, να σε κάνω επίσκοπο. Δεν πάει με το καλό παιδί. Είναι μια άλλη λειτουργία αυτή. Να πάμε στον άλλο κανόνα. Στον κανόνα 79. Δεν τα διαβάζω όλα. Είναι όλοι πολύ σημαντικοί. Δεν πείτε που διάλεξα τους σημαντικούς και άφησα τους μη σημαντικούς. Αλλά διαβάζω κάποιους έτσι για να δίνουν ένα νόημα. Μερικοί λέω περιχωρούνται και έχουν ίδιο ήθος και αφήνω αυτούς που κάπου ανέλησα ένα σχετικό μέγεθος από αυτούς. Στον κανόνα 79. Βλέπω κάτι άλλο, κάτι όμορφο και είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Και επειδή και πάλι τον κανόνα το ξέρουμε, εδώ γίνονται λάθη στη ζωή της Εκκλησίας. Κανόνα 79. Εάν κάποιος δαίμονα έχει, είναι δαιμονισμένος, θα πω σε λίγο δύο λόγια, κληρικός μη γυναίστο, αλλά μη δε της πιστής συνευχέστο, καθαριστής δε προσδεχέστο και αν ή άξιος γυναίστο. Λέει πρώτα, αν κάποιος είναι δαιμονισμένος, να μην είναι κληρικός. Άντε αυτό λίγο να το καταλάβω. Αλλά ούτε να προσεύχεται με τους πιστούς. Καθαριστείς δε, αν καθαριστεί, προσδεχέστο. Και αν είναι άξιος, γίνεσαι τον άξιος να γίνει κληρικός, αν έχει τα δεδομένα προσόντα, να γίνει. Να πούμε και πάλι στην ουσία του κανόνα και να πούμε στη σημερινή πράξη που εδώ έγιναν τρομερά λάθη. Πρώτα είναι του δαιμονισμένου. Ξέρετε, πολλές φορές μιλούμε με ορολογίες χωρίς να λέμε το ίδιο το πράγμα. Οπωσδήποτε πρέπει να ξεφύγουμε από την έννοια του δαιμονισμένου που ορίστηκε, ξέρω εγώ, στα μεσονικά μέτρα. Ότι οποιοδήποτε έκανε κάτι παράξενο, παράλογο κτλ. Είχε κάποια ταραχή, ήταν δαιμονισμένος. Δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Παρόλο που δεν μπορώ να ορίσω το μυστήριο της ανομίας, δηλαδή γιατί μπήκε ο δαίμονας μέσα του, δεν μπορώ να κάνω αυτή την ανάλυση. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι δαιμονισμένοι, ας το πω έτσι. Έχουν μέσα το δαιμόνιο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το λέει η διαγραφή, ο Χριστός έβγαζε δαιμόνια. Αλλά δεν σημαίνει πολύ αμαρτωλή, είναι δαιμονισμένη. Δαιμονόπληκτοι είμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή, δεχόμαστε πειρασμούς συνέχεια. Πληττόμεθα και δεχόμαστε. Έτσι. Άλλο δαιμονόπληκτος, άλλο αποδέχεται τους πειρασμούς και άλλο είναι δαιμονισμένος. Δεν μπορώ να πω ότι ο Αδάμ και η Εύα ήταν δαιμονισμένοι, αλλά σίγουρα δέχτηκαν τον πειρασμό. Κάντε πρώτα μια διάκριση. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί μπήκε εκεί ή δεν μπήκε στον άλλον. Δεν μπορώ να αναλύσω το μυστήριο της ανομίας. Να πω γιατί ο διάβολος έρχεται εκεί. Δεν θα αναλύσω γιατί κάνει ο διάβολος. Δεν είναι δουλειά μου. Δεν κάνω δηλαδή την ανάλυση, την ψυχανάλυση του διαβόλου. Βρε, γιατί μπήκε εκεί, πες μου να ξέρω. Δεν με νοιάζει. Δεν ασχολούμαι με τα έργα του διαβόλου. Λέει, υπάρχει η λέξη δαιμονισμός, υπάρχει. Και χρειάζεται μια σαφή διάκριση ότι αυτό που είναι μπορεί να είναι δαιμονισμένος άνθρωπος και κάποιος άλλος μπορεί να είναι πειρασμός να έχει και κάποιος άλλος να μην έχει τίποτα από όλα αυτά και να έχει μια νευρική νόσο. Πρέπει όλα να τα κατανοήσουμε. Προσέξτε, το λάθος θα ήταν να πούμε όλους τους νευροπαθείς δαιμονισμένους και το άλλο το λάθος. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένας δαιμονισμένος παρά μόνο νευροπαθείς. Αυτά είναι δύο άκρα λανθασμένα μέσα στην Εκκλησία. Και υπάρχει πολλές φορές αυτή η τάση και από το χώρο της ψυχιατρικής που είναι, δεν είναι ψυχιατρική, είναι νευρολογία, δεν μας αφορά τώρα, της νευρολογίας. Μια τάση να λένε δεν υπάρχει δαίμονας, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, φτάνει σαν χλαμάρες. Και αν δούμε από το χώρο των ανθρώπων της Εκκλησίας, να μην θεωρούν ότι κάποιος είναι νευροπαθής. Έχει μια νόσο των νεύρων, βρε παιδιά. Λείπουν βιταμίνες, λείπουν ισορροπίες. Μπορεί για λόγο, για μια ταραγμένη ζωή που είχε. Και μπορεί να μετάνιωσε. Να του μείναν τα υπολείμματα αυτή, οι νευρασθένειες, οι ανισορροπίες, οι χημικές ανισορροπίες, οι ορμονολογικές ανισορροπίες, οι ελλείψεις των νευροδιβαστών, χίλια πράγματα. Πρώτα απ' όλα να είμαστε απόλυτοι πρώτα. Και έχω δει αυτή την τάση μερική να είναι από εδώ ή από εκεί, ειδικά στον χώρο της νευρολογίας, ψυχιατρική εισαγωγικά, ψευτόρος είναι, δεν το δέχομαι, ούτε η σύγχρονη ψυχιατρική τον δέχεται, ούτε από το χώρο μου τον εκκλησιαστικό. Να αναιρέσουμε ότι υπάρχουν νευροπαθείς. Εδώ χρειάζεται διάκριση. Αλλά υπάρχουν και δαιμονισμένοι. Αυτό θα τα αποκλείσουμε. Και είναι δεδομένο αν υπάρχει δαιμόνιο, και αυτό είναι διακρινόμενο μέγεθος που μερικές φορές επειδή δεν το βαρετό διακρίνει, χρειάζεται πολύ βαθιά διάκριση.
χρειάζεται παρακολούθηση πνευματική κτλ. Όπου κάποια κριτήρια υπάρχουν, καταλάβεις, που είναι ο δαιμονισμένος. Δεν χρειάζεται να πω τώρα τέτοια κριτήρια, δεν ενδιαφέρει να δείτε, είσαι δαιμονισμένος, δεν είσαι να πω Α, Β, Γ. Δεν είναι δουλειά μου να το κάνω. Είναι θέμα μια πνευματική δουλειά που χρειάζεται πολύ προσευχή, πολύ διάκριση και ένας πνευματικός σιγά σιγά μπορεί να καταλάβει που είναι αυτό. Δεν χρειάζεται να δώσω ορισμούς, δεν σας αφορά τώρα η προσέγγιση του πράγματος. Με ενδιαφέρει να πούμε στην ουσία του κανόνα. Κληρικός δεν γίνεται, είτε πραγματικά είναι δαιμονισμένος και εκφέρεται πολλές φορές με έναν τρόπο που ούτε οι ίδιοι κυριαρχήσουν αυτό. Οι δαιμονισμένοι, επειδή καταλαμβάνονται, δεν κυριαρχούν αυτό τους πολλές φορές. Προσέξτε το εξής στοιχείο, εκεί είναι το προσκουβέντα. Αλλά μη δε τις πιστείς συνευχέστο. Αντελικυριακός δεν θα γίνει. Αλλά λέει να μην προσεύχεται με τους πιστούς. Εμείς κανονικά στο νου μας θα έχουμε ένα άλλο μοντέλο. Αφού είναι δαιμονισμένος θα πάει, στην εκκλησία θα πάει. Προσέξτε τι λέει. Τις πιστείς λέει να μην συνεύχεται, να μην πήρες υγιεινή προσευχή. Το αναλύει ο Ζωναράς και το αναλύει και ένας άλλος κανόνας. Λέει γιατί την ώρα που αυτός μπαίνει να προσευχηθεί, κοιτάξτε, όταν υπάρχει πραγματικό δαιμόνιο, θέλει να προβάλλεται. Να προβάλλεται, να προσέχουν άλλοι το δαιμόνιο και πέρα από αυτό. Να κάνει ταραχή στην κοινότητα, στην προσευχή. Αυτό το λέει ο διάβολος, να χαλάει την προσευχή. Η ιστορία δεν είναι να διώξω κάποιον, η ιστορία είναι να θεραπεύσω αυτόν και την κοινότητα. Και ενώ δεν θεραπεύω, σ' αφήνω στο δαιμόνιο αν υπάρχει, χώρο να προβάλλεται και να ταράσει την προσευχή των πιστών. Εδώ πρέπει να προσευχθεί πάρα πολύ στην ποιμαντική πράξη, αυτό που γίνεται κάπου σε κάποια μέρη, ότι μαντζεύονται, ξέρω εγώ, 100 δαιμονισμένοι και βάζουν κοινούς εξορκισμούς. Και γίνεται ένα χάος εκεί. Η Εκκλησία δεν έχει τέτοιο είδος. Πού το βρήκαν αυτό το πράγμα? Τι θα πει μαζικός εξορκισμός? Και ξέρετε τι πλάνη γίνεται? Και ένας πόκει φωνοκέφαλο πάει και δεν βάζει εξορκισμό άλλος. Και οι άνθρωποι έχουν διαστερευολωθεί. Αυτό δεν μου συνέβαινε παλιά. Τα τελευταία 7, 8, 10 χρόνια που έρχονται πολλοί και μου λένε: Ωχ, έχω εδώ πέρα ένα μπόνο στο πνεύμα να μου διαβάζει ένα εξορκισμό. Λέω: ρε παιδάκι, τι σχέση έχει το ένα? Δεν διαστρέφει το είδος του λαού. Έχουν ακούσει που όλα είναι δαιμονικά. Λέω: μα τι, πώς έρχονται και μου λένε: θα μου διαβάσει μάλιστα τη μορολογία, τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου. Λέω: τι, πού τους ξέρεις? Λέει: τους διαβάζουν άλλοι. Λέω: παιδάκι μου, το κάθε τι έχει ένα λόγο. Η Εκκλησία έχει προσευχές. Για το κάθε πράγμα, για την κάθε αρρώστια δίνουν ένα φάρμακο. Για τον πνευμοκέφαλο δίνουν ασπιρίνη. Για, ξέρω εγώ, για τη μαλάρια δίνουν αντιβιωτικό. Δεν είναι ο εξορκισμός δια πάσα νόσων και πάσα μαλακία. Έχει λόγο. Θα διαπιστωθεί ότι είναι δαιμονισμένος και θα υβαστούν οι προσευχές αυτές και προσέξτε. Όχι ταράσσοντας το σώμα της Εκκλησίας. Ούτε δημόσια, ούτε να δημοσιεύεται, ούτε να επηρεάζονται οι άλλοι, ούτε να ταράσσεται η προσευχή. Θα έρθει μια ώρα κάποια στιγμή, δεν ξέρω, θα εξομολογηθεί και σιωπηλό το ήθη θα διαβαστούν αυτοί οι εξορκισμοί. Άρα δεν μπορεί να κάνουμε τέτοιο γεγονός να το κάνουμε λειτουργικό. Να μαζεύουμε σαν εσπερινό σε μια λειτουργία 100 δαιμονισμένους και στο όλο διαβάζουμε τέτοιο πράγμα. Γίνεται χάος και διαταρέσουμε τις εκκλησίες. Να έχουμε λίγο μυαλό. Και αν δεν το ξέρουν οι κληρικοί αυτό πράγμα, το ξέρουν οι πιστοί. Και στις ενορίες όπου γίνεται, να πούνε αγάπη, πέτει η εκκλησία. Δεν θα γράψω στον τοπικό το φίλο, ξέρω εγώ, τα νέα των Καμινίων, αυτή την ανακοίνωση, ο παπάς διαβάζει δαιμονισμούς, ο παπάκος σας είπε κήρυγμα, άλλα πράγματα. Είναι βλακία. Θα πας στον επίσκοπο ή στον οικείο εφημέριο, θα πεις παπούλη, αυτό και αυτό και μην το πιστέψει ο κανόνας. Θα πω καλά, είσαι κι εσύ. Να δώσετε ένα ήθος αυτό το πράγμα. Και αν χρειαστεί να επικαλεστείτε και αυτό εδώ το κείμενο με τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Να μην σας πούνε προτεσταντίζετε και έχετε μια ιδιότυπη θρησκευτικότητα γιατί δεν σας αρέσει. Μετά θα πείτε υπάρχει ένας κανόνας εδώ που το λέει αυτό το πράγμα και έχει ένα ήθος ο κανόνας. Γιατί το σώμα της Εκκλησίας δεν πρέπει να διαταράσετε περιττός δια των δαιμονικών ενεργειών που θέλει να διαταράξει τα πάντα, διαλύσει όλα. Όχι, θέλει να τα κάνει κομμάτια. Εδώ είναι μεγάλη ιστορία. Προσέξτε, όλα αυτά ανοίγουν ένα ήθος στην Εκκλησία. Δεν είναι, α παιδιά, δαιμονισμός, άντε, τον δεχτούμε εδώ πέρα να γίνει. Φυσικά θέλουμε να γίνει καλά. Ποιος δεν λέει καλά? Αλλά το μυστήριο της ανομίας κρύβει μέσα και το μυστήριο της μετανοίας. Και ο δαιμονιστής οπωσδήποτε κάποτε κρύβει κάτι μέσα του, μια αμαρτία, πρέπει να εξομολογηθεί, να λειτουργηθεί. Και στην πορεία αυτή να διαβαστούν και εξορκισμοί. Όχι, έλα, διαβάσου. Τι θα διαβάσετε? Έξελθε, γιατί να βγει αφού είναι όλος αμετανόητος? Η ευχή λέει έξελθε, δαιμόνιον, ακάθαρτον κτλ. Γιατί να βγει? Αφού είναι το σπίτι του. Και δεν καθαρίζει και το σπίτι, δεν το λέει ο Χριστός? Όταν καθαριστεί το σπίτι, θέλει να ξαναγυρίσει ο δαίμονας αφού το βρει το σπίτι καθαρό. Πότε καθαρίστηκε? Πού προηγήθηκε το μυστήριο της μετανοίας? Είναι πολύ μεγάλα μεγέθη. Και πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε και την προσωροπία, νευροπάθεια ή δαιμονισμός, να είμαστε απόλυτοι, και το δεύτερο μέγεθος που διαταράζει την Εκκλησία. Και σας καλώ και σας παρακαλώ,
όπου υπάρχουν τέτοιες κοινότητες με πάρα πολύ αγάπη, εκεί που πρέπει η Πέμπτη Εκκλησία να κάνετε τις δικές σας προσωπικές παρεμβάσεις. Αλλά με πολύ αγάπη αυτό το πράγμα. Για να θεολογήσουμε σώμα της Εκκλησίας. Όχι να κάνουμε κινήσεις παράλογες. Και ξέρετε, πολλοί άνθρωποι πάνε στην Εκκλησία να ακούσουν τις περνώ και ακούνε 50 δαιμονισμένους να ουρλιάζουν. Και λέτε να πάω στην Εκκλησία. Και στην πράξη θα πείτε δεν τον αντέχει. Όχι, έχει δίκιο. Ο κανόνας τον δικαιώνει εδώ πέρα. Άλλο να μην αντέχει το γείτονά σου τον πλαϊνό επειδή σου πετάει από την ταράτσα βρώμικα νερά. Α, και αυτός έχει πειρασμό. Και άλλο το άλλο το μέγεθος. Να κάνουμε και εδώ να κάνουμε σαφέστατες διακρίσεις. Εδώ έγιναν πάρα πολλά τρομερά λάθη. Και να προσέχετε ιδιαίτερα που έφτιαξε αυτή η ιστορία. Και να πάμε και στον κανόνα 81 που λέει το εξής. Άσχετος φαίνεται και πάλι, όλα άσχετα φαίνονται. Αλλά είναι το μοσαϊκό της ζωής. Θα βγω από τώρα, θα δω την πλατεία, θα δω την καφετέρια, θα δω το τραμ. Όλα είναι άσχετα. Αλλά όλα πώς μέσα τους έχουν μια κοινή συμμετοχή ζωής. Είπομεν, σαν λέει, το ξαναλέμε, ότι ούχρι επίσκοπον ή πρεσβύτερον, δεν πρέπει επίσκοπο ή πρεσβύτερο, καθιένε αυτόν εις δημοσίας διοικήσεις. Να ασκεί δημόσια διοίκηση. Είναι ένα οργανισμό που κάνει διοίκηση. Οποιαδήποτε διοίκηση. Προσέξτε, η έννοια του δημοσίου δεν είναι σήμερα με το δημόσιο ή το ιδιωτικό. Δεν υπήρχε αυτή η ορολογία. Δημόσιο δεν είναι το κρατικό. Είναι οτιδήποτε γίνεται δημόσιο. Εμείς σήμερα έχουμε άλλη ορολογία. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Είναι αυτό που γίνεται δημόσια ως διοίκηση. Να ασκείς μια δημόσια διοίκηση. Πείτε το εταιρεία, πείτε το επιχείρηση, πείτε το υπουργείο, είναι το δημόσιο. Ή πρεσβύτερον καθιένε αυτόν εις δημοσίας διοίκησης. Αλλά προς ευκαιρήν τις εκκλησιαστικές χρήες. Αλλά αυτός γιατί είναι κληρικός? Για να είναι στις ανάγκες της εκκλησίας σταγμένος. Υπιθέστο ουν τούτο μη πειν, ή να πιστεί να μην το κάνει, ή καθαρίστο. Ουδείς γαρδίνατε δυσί κυρίες δουλεύει κατά την Κυριακήν παρακέλευσιν. Κανείς δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους, όπως το λέει και η Κυριακή προσευχή. Βλέπετε τι ώρα το λέει. Κατά την Κυριακήν παρακέλευσιν. Είναι πολύ όμορφο, είναι το Πάτερ ημών. Η Κυριακή προσευχή, έτσι λέγεται, κατά την Κυριακήν παρακέλευσιν. Βέβαια θα πείτε, εμείς δεν ξέρουμε αρχαία ελληνικά, δεν χρειάζεται ελληνικά. Να ξέρεις τη γλώσσα της Εκκλησίας που είναι η Κυριακή προσευχή. Η προσευχή όχι που λέγεται μόνο την Κυριακή, η του Κυρίου προσευχή. Η Κυριακή προσευχή είναι η του Κυρίου προσευχή. Αναγκάζομαι να κάνω τώρα και τον μεταφραστή για να το καταλάβετε. Τι επιδιώκει τώρα αυτός ο κανόνας που δεν επιτρέπει να ασκείται μια δημόσια διοίκηση? Να σου το πω με μοντέρνες λέξεις σήμερα για να το φέρω στην σημερινή επικαιρότητα. Κάποτε είχα ασχοληθεί με αυτό το θέμα όταν είχα ακούσει, νομίζω πέρσι πρόπερσι νομίζω. Όταν είχε γίνει κάτι στην εκκλησία μέσα και λέγανε που η εκκλησία θα κάνει επιχειρήσεις για να διαχειριστεί την περιουσία της κτλ. Και κάνει εγώ μια παρέμβαση τότε και είχα μαλώσει με έναν υπεύθυνο κάποιου τέτοιου οργανισμού και μου είχε πει δεν ξέρετε κτλ. Είχαν μια παρέμβαση, είναι ο κανόνας εδώ. Διοίκηση τι σημαίνει? Κάτι πρέπει να διοικηθεί με κάποιους κανονισμούς, με κάποια μέτρα, με κάποια μέσα. Μια διοίκηση πρέπει να προχωρήσει. Δεν υπάρχει διευθυντής, υποδιευθυντές, γραμματής, υπάλληλοι. Και θα εκτελέσουν ένα έργο. Πολλές φορές για το συνολικό καλό. Μερικές φορές, αν δεν είναι κατά τα μέτρα τα σημερινά δημόσιο, η ιδιωτική επιχείρηση να είναι κερδοσκοπικός οργανισμός για να κερδίσουν οι άνθρωποι το μισθό του. Τίποτε κακό από όλα αυτά. Άλλο αν υπάρχει, ξέρω εγώ, λαθασμένη κερδοσκοπία, αυτό είναι αμαρτία, εντάξει. Αλλά δεν είπε ούτε ο Χριστός ότι να μην δουλέψουμε, να μην βγάλουμε το μεροκάματό μας, δεν αιρείται το κέρδος και το όφελος από την διεργασία. Ο ίδιος ο Χριστός λέει να αποδώσουμε το μισθό στον εργάτη μου. Όπου και να γίνει όμως αυτή η διοίκηση, έχει κατά τα ανθρώπινα κάποια μεγέθη. Σήμερα αυτά λέγονται management. Αυτό λέγεται σήμερα. Εγώ το μεταφέρω σήμερα. Και πέρα από τον καλό σκοπό, αν είναι το management να διοικήσω εκκλησιαστική περιουσία, στοιχεία εκκλησιαστικά, να βγάλω κέρδη, όπου η εκκλησία δεν μπορεί μέσα από αυτά τα κέρδη να κάνει έργο φιλανθρωπικό. Αν πάρει το management του κόσμου, αυτό είναι τραγικό. Γιατί το management του κόσμου έχει κάποια μέτρα. Το πώς φέρεις τους ανθρώπους, πώς διοικείς τους ανθρώπους, πώς είναι ο διευθυντής, πώς φέρεται και τα διαβάστομα. Είναι ένα πολύ σκληρό management. Μερικές φορές ξεφεύγει από τα προσωπικά μεγέθη. Δεν είναι ανθρώπινο το management σήμερα, αν κάποιος το μελέτησε στα μεγέθη του. Μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ, πάρα πολύ γλυκό. Και μόνο που εξοντώνει τον άνθρωπο σε ένα πολύ ωραίο μηχανιστικό ωράριο, που μόνο ο άνθρωπος γίνεται μια μηχανή, μια βίδα στη μηχανή. Που εξοντείτε πολλές φορές, παραβιάζετε το ωράριό του, αδικείτε σε χίλια πράγματα. Και νόμιμα αδικείτε. Σήμερα οι νόμοι έχουν μειώσει την προστασία του εργαζομένου. Τα τελευταία 12 χρόνια το εργατικό δίκαιο υπέστη μια βάναυση παρέμβαση.
Τα εργατικά δικαιώματα δεν είναι πια εργατικά δικαιώματα πολλές φορές. Μέσα από διάφορα τρίκ και κόλπα. Αυτό δεν είναι δική μου δουλειά, μεν. Αλλά η Εκκλησία δεν μπορεί να είναι με κάποιον παδική ή καταπιέζει κάποιον άλλο. Ή να χρησιμοποιήσει προκειμένου να έρθει καλό αποτέλεσμα το management. Η Εκκλησία πρώτα δίνει έμφαση στο πρόσωπο και μετά στο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας χώρος όπου κάποιοι υπηρετούν ένα όρο της Εκκλησίας, το θέμα είναι να επιτύχουν αυτό που θέλουν. Είναι οι άνθρωποι να αγιάζονται σε αυτό το χώρο. Προσέξτε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να αγιάζονται οι άνθρωποι σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, εμένα, προσέξτε να δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, αν ο εργολάβος κάνει αυτό το έργο εδώ πέρα, κάνει κάτι που δεν θέλω. Εγώ δεν μπορώ να τον πατήσω, να τον εξοντώσω, να τον βρίσω. Θα βρω τον τρόπο τον εκκλησιαστικό, να του δείξω την αγάπη μου, να ταπεινώσει, να τον βοηθήσω αγαπητικά να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Το θέμα δεν τον εξοντώσω, να τον διαστήλω, να τον μηνύσω. Δεν είναι αυτή η ιστορία. Γιατί εγώ μπορεί να θέλω να γίνει το έργο, αλλά πρώτα με ενδιαφέρει ο άνθρωπος που κάνει το έργο. Θα πείτε μου, αυτό είναι μια βίδα στη μηχανή. Το έργο θέλω να κάνει. Όχι, είναι λάθος. Με ενδιαφέρει ο άνθρωπος και μετά αυτό το έργο που κάνει. Αν εγώ χάσω τον άνθρωπο ή τον εργάτη, δεν έκανα τίποτα. Γιατί δεν γίνει αυτό το έργο. Αυτά δεν είναι περαστικές μηχανές που εξυπηρετούν την Εκκλησία και πετύχει το στόχο της. Είναι δρόμενα που βρέθηκαν μπροστά μου και επειδή η Εκκλησία ασχολείται με τα πρόσωπα και μετά με τις ύλες, θα δει τα πρόσωπα μετά τις ύλες. Είναι το άλλο κοίταγμα. Αν λοιπόν χρησιμοποιήσω το management ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα έχω τέτοιου τύπου, για να επιτύχω ένα στόχο μου, θα το πετύχω το στόχο μου. Και θα κάνω και το γεροκομείο και το ορφανοτροφείο, αλλά θα έχω ξαντώσει τα πρόσωπα. Και αυτό δεν γίνεται. Μπείτε σε αυτή την οτροπία. Κάποτε πριν από πολλά χρόνια, πίεσε κάποιον υπεύθυνο ενός εκκλησιαστικού οργανισμού, που ήταν τότε επίσκοπος και του είπα: αδικείς ο εργάτης σου. Μου λέει: είσαι κομμουνιστής. Του λέω: δεν ξέρω τι είμαι εγώ. Λέω: αδικείς ο εργάτης. Και η Αγία Γραφή λέει: ότι είσαι εργάτης, δεν πρέπει να αδικείς, και είσαι επίσκοπος. Μου λέει: φύγε, λέω: θα φύγω, θα πάω στο Περού εργασίας, του λέω. Λέω: στο σύνολο. Υπέτει η Εκκλησία, δεν το λέω στους δημοσιογράφους. Και πήγα στο Περού εργασίας. Αν ψυχρώ. Την άλλη μέρα πια του λέω: επίσκοπε, πίεσαι στο Περού εργασίας. Μου λέει: τι έκανε εκεί, πια, λέω: πού θα πάω. Σε προστατεύω μια μεγαλύτερη αμαρτία. Συγχωρέστε με. Δεν είναι ο σκοπός παγιάς τα μέσα. Δεν μπορείς να πεις: αυτός είναι εργάτης Εκκλησίας, ξέρω εγώ, αυτός είναι θυσιαστή. Ποιος το είπε? Αυτός κατά το Ευαγγέλιο.

Δότε αυτό που κάνεις. Δεν το κάνεις γιατί έτσι έχεις μια αθλειότητα μέσα σου και θέλεις να κάνεις μια επανάσταση ή να γίνεις αργά του πατέρας. Εδώ χρειάζεται ένα ήθος. Και πώς γίνεται, αλλά και θέλει να πει, η Εκκλησία δεν παραπέξει τέτοια παιχνίδια. Όχι το αποτέλεσμα. Το management θέλει αποτέλεσμα. Η Εκκλησία θέλει αγιασμό των προσώπων. Και συνέρχεται αποτέλεσμα. Προσέξτε αυτό το πράγμα. Είναι ο κανόνας 81. Πάντοτε αυτά τα πράγματα, να πω ότι τα κρατώ σαν Ευαγγέλιο, γιατί είναι έκφραση του Ευαγγελίου, ε. Δεν είναι αυτό το Ευαγγέλιο. Οι Απόστολοι, οι κανόνες πώς γράφηκαν, εκφράζονται στο Ευαγγέλιο. Δεν είναι μια νέα Ευαγγελική ρίση. Είναι η εφαρμογή του Ευαγγελίου πρακτικά. Είναι αυτό που είχε πει ο Χριστός. Όταν δε έρθει ο Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει εμάς εις πάσαν την αλήθεια. Και θα πείτε εσείς, μα δεν την ξέρουμε την αλήθεια. Δεν μας την είπε ο Χριστός και άλλη αλήθεια θα έχουμε. Όχι καινούργια αλήθεια, πώς αυτή η αλήθεια εφαρμόζεται στην πράξη της κάθε μέρας. Το Άγιο το Πνεύμα μας φωτίζει αυτή τη μοναδική αλήθεια του Χριστού. Πώς θα την εφαρμόσετε σήμερα. Και εδώ είναι η κέρια ιστορία. Και η Εκκλησία πάντοτε έτσι κινείται. Πάντοτε με τη χάρη του Παρακλήτου οδηγείται εις πάσαν την αλήθεια. Ένα είναι το Ευαγγέλιο. Μία είναι η αλήθεια. Καινούργια δεν γράφεται. Αλλά αυτοί οι κανόνες είναι η πρακτική εφαρμογή της μιας αλήθειας σε μια διαχρονική έκφραση ζωής της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό τα επέλεξα φέτος αυτά τα κείμενα. Μερικοί μπορεί να λένε φέτος ο πατέρας μιλάει νομικήστικα καθόλου. Είναι η ζωή της Εκκλησίας μας και είναι ο παλμός της Εκκλησίας μας. Για τα λίγα λεπτά που έμειναν, τα 10 λεπτά, να περάσω σε επόμενους κανόνες. Ήταν αυτή μια πρώτη, θα έλεγα, γεύση από τους κανόνες, τους Αποστολικούς, των Αγίων Αποστόλων, που δεν γράφτηκαν πρωτογενώσμενα από εκείνους, γράφτηκαν μεν αποσπασματικά και συγκεντρώθηκαν πολύ μεταγενέστερα. Γι' αυτό στο κείμενο προηγούνται και τον Οικουμενικό Συνόδο. Να περάσω στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο με τους κανόνες της. Τη Ενική Οικουμενική Σύνοδο. Προσέξτε, μια σύνοδος οικουμενική, αν και δεν μπορώ απόλυτα να το απολυτοποιήσω, ας το πω έτσι με απλά λόγια, έκανε δύο πράγματα. Έγραφε όρους δογματικούς της αλήθειας της Εκκλησίας, τα όρια της αλήθειας, και έγραφε κανόνες της τάξης της ζωής της Εκκλησίας. Οι κανόνες, βλέπετε, αφορούν μια τάξη. Αν το πω έτσι αυτό, η Οικουμενική Σύνοδος έγραφε όρους δογματικούς και κανόνες τάξης, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Διατυπώντας το δόγμα, το δόγμα μια θεολογία, η αλήθεια, η πράξη γίνεται δια των διατάξεων των κανονικών. Είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος, παραδείγματος χάρη, που σου λέει στην πράξη να αγαπάς τον άλλο και να είσαι ένα με αυτόν. Ομοσιότητα και διάκριση προσώπων. Έτσι λοιπόν, αν ακούσετε κάποιον να λένε όροι και κανόνες, είναι δύο διαφορετικά πράγματα διακρινόμενα και είναι τα ίδια μεγέθη. Είναι αλήθειες που εφαρμόνται στην πράξη με αυτόν τον τρόπο. Κανόνες λοιπόν της Ενικαία Αγίας και Οικουμενικής Πρώτη Συνόδου. Τους κανόνες τους έχουμε. Από την Οικουμενική Σύνοδο την πρώτη δεν έχουμε ένα πράγμα που το έχουν άλλοι στη Σύνοδη, δεν έχουμε τα πρακτικά της Συνόδου. Δηλαδή τα πρακτικά είναι η πορεία των διεργασιών και των συζητήσεων πώς έγινε. Αυτά απολέστηκαν. Οι μεταγενέθερες Σύνοδοι υπάρχουν για όλη τη Συνόδου. Και τις τοπικές και τις οικουμενικές υπάρχουν. Εδώ δεν έχουμε τα πρακτικά, έχουμε τα αποτελέσματα. Έχουμε γραμμένα τα αποτελέσματα, τους όρους, χωρίς να έχουμε πώς έγινε αυτή η ζύμωση. Παρόλο που είναι δευτερεύον μέγεθος πώς έγινε η ζύμωση, αλλά μελετώντας και τη ζύμωση από τις άλλες οικουμενικές συνόδους, είναι πολύ υποφελές να δούμε πώς καταλήξαμε σε αυτή την έκφραση του δόγματος. Η ζήση των πατέρων, οι αντιρρήσεις, ο διάλογος, τα χωρία τα οποία κατέφταν, είναι ένας πλούτος θεολογίας. Γιατί εκεί μπαίνει μια σύνοδος με 350 πατέρες τόσους, άλλη φορά 125, άλλη πάρα πολύ. Και ο καθένας έρχεται με μια θεολογία. Η θεολογία της Αγίας Γραφής, αλλά έχει στο νου του κάτι να πει για αυτό το μέγεθος. Όπου βγαίνει ο καθένας στο βήμα αναζητώντας την αλήθεια. Βγάλτε τελείως την οτροπία της αντιπολιτεύσεως. Βγαίνει ο πρωθυπουργός, λέει κάτι, αντιπολιτεύση. Οπωσδήποτε θα πει κανείς 10 λάθη. Και το άλλο το κόμμα θα πει, αλλά τόσα λάθη, θα χτυπήσει τα δύο πρώτα κόμματα κτλ. Βγάλτε αυτή την ιδέα. Δεν υπάρχουν εκεί κόμματα. Εκεί υπάρχει αναζήτηση αληθείας. Και μπορεί να το προσεγγίζει ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Αλλά με αγάπη για την αλήθεια, όχι για το κόμμα του. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και γίνεται μια βαθιά θεολογική ζύμωση στις συνόδους. Εδώ λοιπόν στην πρώτη έχουμε τα αποτελέσματα των όρων και των κανόνων χωρίς να έχουμε τη ζύμωση. Μπορούμε να τη φανταστούμε περίπου αλλά δεν έχουμε. Αλλά σε άλλες συνόδους έχουμε. Όπως έχει καιρό και ευκαιρία. Ξέρετε,

0: ακόμη και θέμα διασκεδάσεως. Θα πείτε διασκέδαση, ναι. Είναι πολύ όμορφο να διαβάσεις με χρόνια, σαν ένα ανάγνωσμα γενικό. 5 λεπτά τη βδομάδα να έχεις, ας πούμε, τα πρακτικά του Συνόδου και να πεις, για να δούμε, είναι πολύ χαριτωμένα κείμενα. Και πλουτίζει από θεολογία και είναι σαν να ζεις εκεί πέρα μέσα. Είναι δημοσιογραφικό το κείμενο, λέει. Ο επίσκοπος Τάδε, επίσκοπος Κορδούης Όσιος, βγήκε στο έδραμνο, στην τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και είπε αυτό. Οι άλλοι είναι από κάτω, όχι, όχι, αυτό που λες είναι λάθος. Ζήστε το λόγο Τάδε. Ένα ζωντανό κείμενο και όσο το διαβάζεις μπαίνεις μέσα. Απλώς σας προκαλώ τώρα. Αν βρεθείτε κάποτε και έχετε καιρό σπίτι να έχετε τα πρακτικά του Μάση και σιγά σιγά κάποτε να διαβάζετε. Θα πλουτίσετε πολύ από θεολογία. Να δούμε σε αυτά τα λίγα τα λεπτά δύο από τους πρώτους κανόνες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Να πιάσω το δεύτερο κανόνα. Γράφει τα εξής. Επειδή πολλά, είτε από ανάγκης ή άλλως επιγωμένων των ανθρώπων, εγένετο παρά των κανόνων των εκκλησιαστικών, ώστε ανθρώπους από εθνικού βίου άρτη προσελθώντας την πίστη και εν λίγο χρόνο καθηγηθέντας ευθύς επί το πνευματικό λουτρών Άγιν και άμα το βαπτιστήν είναι προάγιν εις επισκοπήν εις πεσβύτερον, θα το μεταφράσω, καλώς έδοξεν έχειν του λοιπού μηδέν πτυού το γενέστο και γάρ και χρόνου δει το κατηχουμένο και μετά το βάπτισμα δοκιμασίες πλείωνας σαφές γάρ το αποστολικό γράμμα το λέγον μην όφητον ή να μην τυφωθήσεις κρίμα μπέση και παγίδα του διαβόλου. Είδε προϊόντος του χρόνου. Ψυχικόν διαμάρτημα ευρεθεί υπέρ το πρόσωπον και ελεγχθεί το επωδείο τριών μαρτύρων. Πεπάφσω ότι ούτως από του κλήρου. Τι λέει τώρα εδώ. Πολλές φορές από ανάγκη, ή επειδή μερικοί βιάζονται, παρά από τον κανόνα που ξέρουμε, γνωρίζουμε, άνθρωποι που είναι, ήρθαν τώρα στο χριστιανισμό για πρώτη φορά, από το εθνικού του βίου, και είχαν πίστη, δεν ήταν άπιστοι. Και για λίγο χρόνο κατηγήθηκαν και βαπτίστηκαν και μετά επί τόπου έγιναν και πρεσβύτεροι και κληρικοί. Εμείς προτείνουμε, γιατί έχει λόγο που το προτείνει, αυτό να μην ξαναγίνει ποτέ πια. Και γάρ και χρόνου δει το κατηχουμένο και μετά το βάπτισμα δοκιμασίας πλείωνος. Χρειάζεται χρόνο και ο κατηχούμενος και μετά το βάπτισμα πολύ δοκιμασία. Σαφές γάρ το αποστολικό, ναι, σαφέστατα αυτό που λέει Απόστολος. Μην όφητον, μην πάρεις έναν καινούργιο και τον κάνεις ιερέα και τα λοιπά ή επίσκοπο, ή να μην τυφωθείς, έρθει σε εγωισμό και τύφωση, εις κρίμα μπέση και παδιά του διαβόλου. Εδώ λοιπόν, εδώ αυτός ο κανόνας είναι βαθιά θεραπευτικά, θεραπευτικός ψυχολογικά. Είναι μια άλλη μορφή της ορθοδόξου ψυχοθεραπείας. Ας την πω έτσι για να γίνουμε πιο κατανοητός. Λέει, η πορεία η πνευματική θέλει ζήμωση. Τίποτα δεν γίνεται γρήγορα. Πρώτα πιάνει τον κατηχούμενο, αυτό που θα βαπτιστεί. Λέει, μην τον βαπτίσει γρήγορα. Το ζω πολλές φορές. Έρχονται μερικοί κατηχούμενοι, μου λένε, θέλω να βαπτιστώ και τα λοιπά. Ναι, βέβαια, βέβαια. Λέει, πόσο χρόνο θα κάνουμε. Λέει, 1-2 εβδομάδες. Λέω, 10 με 12 μήνες. Λέει, τι, 10 με 12. Λέει, πόσες φορές την εβδομάδα θα κάνουμε. Λέω, μια φορά. Κάθε μέρα να κάνουμε, λέει. Το κάθε μέρα έχει το στυλ του ταχυρίχμου εκπαίδευσης. Αλλά δεν είναι ταχυρίχμου εκπαίδευσης. Είναι η ζήμωση με την εκπαίδευση. Δεν είναι εδώ. Έχω να σου κάνω 50 μαθήματα, να στα κάνω 50 μέρες. Μα δεν είναι αυτή η ιστορία. Είναι να ζυμωθείς με αυτό το οποίο βιώνεις και γνωρίζεις. Εδώ η γνώση αρχίζει να γίνεται βίωση και βαθιά συμμετοχή σε αυτά τα πράγματα. Και αυτό θέλει χρόνο. Και του λέω όχι. Θα κάνεις 1 φορά τη βδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα κάνω. Θα σου πω τι θα κάνεις. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο πρώτα. Ότι όλα αυτά, ακόμη και η πίστη που θα φυτρώσει μέσα του ή θα καλλιεργηθεί, θέλει ζήμωση. Και μάλιστα, αν τον βαπτίσεις γρήγορα και πει: εγώ φτύσεις γρήγορα να πάρω λίγο έξυπνος και μετά τον κάνεις επίσκοπο κληρικό, επειδή πάει πολύ γρήγορα, θα τυφωθεί από τον εγωισμό, ε. Υπάρχει εγωισμός. Εγώ είμαι πολύ καλός, αναπτύχθηκα και θα παίξει μαζί το διάβολος. Ακόμη και η εμπειρία αυτών των διακονημάτων είναι εμπειρία ταπεινώσεως. Μα κάθε μέρα χρειάζεται να ζυμωνόμαστε με αυτήν την ταπείνωση. Και όσο πιο γρήγορα προάγεις αυτά τα πράγματα, τόσο πιο πολύ χάνεις από αυτή τη ζύμωση. Πέρα από το άωρο της ηλικίας, οι κανόνες μεταγενέστερα που θα τους δούμε που λένε να μην χειροτονηθεί διάκος πριν από τα 25, ιερέας πριν τα 30, ζητεί αυτή τη ζύμωση στην πορεία αυτή. Μα είναι πάρα πολύ καλό παιδί, είναι άγιο παιδί, είναι εξαιρετικός. Τον αγαπάει όλο το χωριό. Γιατί να μην χειροτονηθεί που έχουμε ανάγκη από παπά. Τι πειράζει που είναι 24 και θα γίνει διάκοστο 25 και θα περιμένουμε τα 30 του για τόσα χρόνια το χωριό θα λειτουργείται. Όχι, θα λέει ο επίσκοπος. Γιατί το λέει ο κανόνας. Μα οι κανόνες ξεπεράστηκαν, ήταν άλλες εποχές εκείνες. Συμμαρχιές, θα δούμε τις εποχές. Οι εποχές άλλαξαν. Η καρδιά του ανθρώπου είναι ίδια όμως. Το πώς αναπτύσσεται και πώς καλλιεργείται. Ξέρετε, 1000 χρόνια περάσουν. Η πορτοκαλιά με τον ίδιο τρόπο θα μεγαλώνει. Εκτός αν βάλεις ορμόνες και τη μεγαλώσει γρήγορα και είναι καρκινογόνες, δεν είναι έτσι. Δεν αλλάζει το ήθος αυτής της ψυχολογικής αναπτύξεως, που είναι χριστολογική, είναι αγιοπνεύματη ανάπτυξη. Γι' αυτό πάνε ψυχοθεραπεία αυτή, πολύ βαθιά. Τίποτα δεν γίνεται γρήγορα στα πνευματικά μεγέθη. Γιατί όλα αυτά θέλουν μια άσκηση ή μια πορεία. Βλέπετε, αν ένα μαθητή τον περάσει γρήγορα τις τάξεις, θα έχει φοβερά κενά. Αυτό είναι πολύ αφελές που λέω και πολύ φτωχό σε σχέση με το πνευματικό μέγεθος το οποίο λέω. Και εδώ χρειάζεται μια σοφροσύνη. Ακόμα και τα παιδιά μας τα πνευματικά να τα αναπτύσσουμε με έναν βραδύ, σταθερό, αυξητικό τρόπο, αλλά βραδύ τρόπο. Μην ζητούμε πολλά πράγματα από τα παιδιά μας. Μην τα τραβολογάμε προκρούστια στην πνευματική τους ανάπτυξη. Χρειάζεται εδώ μια υπομονή, μια σταθερότητα. Εδώ δεν χρειάζεται με τίποτα βιασύνη. Αυτό το φωνάζει ο κανόνας εδώ. Και εδώ έγιναν πάρα πολλά λάθη εκκλησιαστικά. Από τέτοιες βιασύνες. Γνωρίζω πρώτα-πρώτα στο χώρο του κατηχουμένου, μου λέει, πριν από ένα μήνα ξεκίνησε ένα γκρουπ κατηχήσεων. Ήρθαν οι νέοι άνθρωποι, τους κάνω γκρουπ και αρχίζουν τα μαθήματα. Ήρθε μια κοπέλα να κατηχηθεί και μαζί είχε τον παγόρι της, ξέρω εγώ. Όταν άρχισε τα μαθήματα, ξέραν όλοι ότι θα κάνουν μαθήματα 10 μήνες με ένα χρόνο, αυτό το γόρι μου λέει, γιατί τόσο γερό μου λέει, γιατί. Αυτός δεν ήταν κατηχούμενος. Εγώ είμαι βαπτισμένος, μου λέει, από εξωτερικό είμαι και εγώ. Εγώ έκανα μαθήματα μια εβδομάδα μονάχα. Και τι μου λέει. Του λέω, κάτσε κάτω, είσαι ακατήχητος. Μου λέει, βαπτισμένος είμαι, βαπτισμένος είσαι, αλλά είσαι ακατήχητος, του λέω. Και μόνο που μιλάς έτσι σημαίνει που δεν ξέρεις τι είναι την Εκκλησία. Βλέπετε, του έδωσε μια ύπαρση. Εγώ είμαι βαπτισμένος. Αυτό η τύφωση. Εγώ πέρασα, τα πέρασα αυτά σε μια εβδομάδα. Εγώ δεν είμαι και βλάκας. Βλέπετε, χωρίς να το καταλάβει, ήταν ένας τρομερός εγωισμός. Γιατί χωρίς να περάσει από αυτήν την ταλαιπωρία. Εγώ θέλω να το παντρευτώ γρήγορα. Παιδάκι μου, ο γάμος λέει. Πολύ περίμενε, μπορεί να την παρεθείς μετά, δεν είναι έτσι. Να μην τα αντέχεις, σου δίνουν και ευκαιρία να το σκεφτείς, να τους παντρέψουν γρήγορα. Για σένα δουλεύω, του λέω. Ο τύπος γουρλώσει τα μάτια, κάθισε κάτω. Άκουσε μια ώρα το μάθημα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει. Αλλά χωρίς αυτή τη ζήμωση δεν γίνεται τίποτε. Μα για όλα τα μεγέθη. Για όλα τα πνευματικά τα μεγέθη. Και εδώ γίνονται πάρα πολλά λάθη. Όταν κάποιον τον προάγεις γρήγορα σε αξιώματα, τα αξιώματα είναι θυσιαστικά και είναι διακονικά. Αν ο άλλος το πάρει αυτό εγωιστικά και προβολικά, κάνουμε την καταστροφή τη μεγάλη. Βλέπετε, αυτά τα νέα τα παιδιά, οι άγαμοι κληρικοί που μόλις χειροτονθούν στο δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης και γίνουν πρεσβύτεροι, επί τόπου τους κάνουν αρχιμανδρίτες. Τραγωδία είναι. Και ακόμη μεγάλη τραγωδία είναι ακόμη 22-23 ετών, που έχουν το όριο των κανόνων και τον κάνει κληρικό και τον κάνει αρχιμανδρίτη. Ποια μάνδρα άρχι. Ούτε γκαράζ δεν έχει σπίτι να κάτσει να βάλει μάνδρα μέσα. Πια ούτε τη μάνα του μπορεί να κυριαρχήσει τα πάθη του για να αντέχει τη μάνα του. Ποιο αρχιμανδρίτης αυτό. Εδώ γίνονται εγκλήματα. Ξέχασε αυτόν τον κανόνα. Μη βιάσει, λέει. Θα χάσει την αγιότητα. Ξέρετε, η Εκκλησία είναι μια πορεία προς την αγιότητα. Και αυτό δεν είναι βραβή, δεν είναι καλλιέργεια. Δεν χάνουμε τίποτε. Ακόμη και αυτό που λέω πολλές φορές μέσα από την κατανόηση των κανόνων. Όταν λέω κανόνα, σταθούμε σε τέτοιους κανόνες. Σε αρκετά μεταγενέστερα μαθήματα που λέει έγινε αυτό το αμάρτημα, ας μην κοινωνείς 7 χρόνια. Λέει τι, 7 χρόνια. Λέω, τα κοιτίζει ένα λεπτό. Πρώτα δεν είμαι εγώ δικαστής. Με λάβω το πρώτα, μην το λάβεις. Πρόβλημά μου, εσύ δεν έχεις πρόβλημα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν σε τιμωρώ. Αυτό που λέει είναι θεραπεία, γιατί χρειάζεται μια ζήμωση. Και του λέω, πρόσεχε. Δεν είμαι πονηρός, εκφράζω τους κανόνες. Λέω, λοιπόν, θα με τα λάβεις μετά 7 χρόνια. Τι φοβάσαι. Αν πεθάνω, τι θα γίνει. Άλλο πάρα πολύ ωραία. Αν πεθάνεις, θα έχεις πεθάνει και αν το υπακούσεις στην Εκκλησία, ό,τι μεγαλύτερο. Επειδή κάνεις υπακούσεις στην Εκκλησία, θα σωθείς. Κάνεις υπακούσεις στην Εκκλησία. Υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα. Βλέπετε, πάνω απ' όλα είναι υπακούσεις στην Εκκλησία. Και όχι να μην τα λάβω ή όχι. Αυτό το βγάζουν οι κανόνες αυτό το είδος. Και έχουν αυτή την άνεση. Άλλο λένε 15 χρόνια με τα λάβει. Εσείς τα ακούτε τώρα και σηκώνετε τρίχες σας. Μα δεν τιμωρεί αυτό. Δεν χάνετε αυτή η ψυχούλα. Γιατί πάνω απ' όλα είναι Εκκλησία. Και υποκούει στην Εκκλησία. Και όχι, εγώ θέλω να μεταλάβω, εγώ ζημώ. Να μεταλάβω, δεν είναι και ιστορία. Και βέβαια η Εκκλησία οικονομεί για τη φιλανθρωπία τα πράγματα και τα μειώνει. Αλλά δεν μπορεί να χάσει και αυτό το ήθος της δημόσιας προετοιμασίας που δεν χάνεσαι πια. Βλέπετε, δεν είναι εκκλησία, δεν έχει αποσπασματικά μεγέθη. Παίρνω αυτό και γίνομαι αυτό. Παίρνω εισιτήριο, μπαίνω στο θέατρο. Δεν παίρνω, δεν μπαίνω. Πήρα βενζίνη, ταξιδεύω. Δεν πήρα, δεν ταξιδεύω. Δεν είναι στα πράγματα. Η εκκλησία λέει έτσι, και αυτό είναι σωτήριο. Και μόνο που κάνει υποκοή στην εκκλησία. Μετέχει στην εκκλησία και δέχεσαι τη θεραπευτική τη. Αυτό το φωνάζει ο κανόνα. Αυτό τον ιδιότυπο τρόπο πραγματικά. Ας μην πω στον πέμπτο κανόνα, γιατί είναι εκτεταμένος πραγματικά και θα σας κουράσω, να αφήσω τα λεπτά που έμειναν σαν αξιολόγηση συζητήσεως και κουβέντας. Αλλά και πάλι φωνάζω στον αυτόν πρώτα-πρώτα ότι ευχαριστώ Θεέ μου για αυτούς τους κανόνες. Είναι πραγματικά βηματισμός ζωής. Και είναι κρίμα που οι χριστιανοί μας λίγο τα έχουν περιφρονήσει αυτά. Λένε κανόνες. Εντάξει, είναι πολύ νομικιστικά πράγματα. Εμείς θέλουμε η ελευθερία. Θέλουμε οι πνευματικοί άνθρωποι. Για παίζουν πάτερ για την ωραία προσευχή. Για παίζουν για το άκτιστο φως. Μπε να σου πω, αλλά ξέρεις, το λέει κάτι αυτό πράγμα. Λέει αυτό. Εγώ θέλω τα πιο υψηλά. Πώς να φωνούν τα υψηλά, δεν έχεις ταπείνωση τα λοιπά. Να σου πω δηλαδή. Οι περισσότεροι αυτά θέλουν. Το άκτιστο φως. Διαβάζουν κάτι βιβλία, πατέρα Πορφύριο, πατέρα Παΐσιο, για διοράσεις, για τέτοια πράγματα. Και είναι άνθρωποι φουντωμένοι. Καλώς φουντωμένοι. Αλλά θέλουν επιτόπου, βλέπετε. Θέλω να δω το φως. Περίμενε. Να αντέξει μπεθαρά πρώτα-πρώτα. Πολύ. Λέει, τι λες πατέρα, τώρα θα είμαι για σοβαρή κουβέντα. Λέω, πριν από λίγο ξεμολύθηκες, μου πες που θα αντέξει την πεθερά σου. Να αντέξει την πεθερά σου, ή πώς θα δεις το φως, άμα δεν αντέξει την πεθερά σου. Λέει, καλά, εντάξει, αν είχα κοντά μου τώρα τον πατέρα Πορφύριο, άλλα λόγια θα μου λέγει. Ξέρω, υπάρχει αυτό το ιδεαλιστικό το σύστημα, που είναι τραγικό, ε. Λέω, πάει να το πει στον άνθρωπο, δεν ξέρω. Λέει, πέθανε με κοροϊδεύσει, τι να κάνω, πέθανε. Εγώ αυτό πέθανε, τι να κάνουμε. Να βρει έναν άλλο πατέρα Πορφύριο, να σπάει κατευθείαν στα ουράνια, να πετά εκεί πέρα, να βλέπει φώτα, αγγέλου, αρχαγγέλου, δαίμονε δηλαδή και τίποτα. Και κάτι ηλεκτρονικά φώτα θα βλέπει, τίποτα άλλο, νομίζω, τίποτα. Και πέτσε πάει, όλοι βιάζονται. Βιάζονται. Το κακό είναι ότι οι εκδότες αυτών των βιβλίων, που κάνουν πολύ καλό έργο στην Εκκλησία μας, να γράφουν μπροστά. Αυτά που λένε εδώ πέρα, οι άγιοι αυτής της Εκκλησίας μας και οι σύγχρονοι οι άγιες μορφές, τάσαν μετά από μακροχρόνιο κόπο. Εσύ πας κατευθείαν στο τέλος. Είδε δάκτυλο, το βάζω μετά από κόπο, μόχθο, υδρότα, ταπείνωση, εξευτελισμό, μαρτύριο. Γιατί πας στο τέλος κατευθείαν. Σελίδα 313 του βιβλίου και δεν πας από την αρχή. Από την αρχή να το πάρουμε ένα προς ένα σειρά και στο 313 δεις άκτης το φως. Πας στο τέλος, τελείωσες και λες άκτης το φως. Είναι αδυναμία των χριστιανών να καταλάβουν αυτά τα πράγματα. Και θέλουν αυτά και όχι τους κανόνες. Εγώ θα ξεκινήσω από τους κανόνες και μετά θα δούμε τι θα γίνει με άκτης το φως. Αυτό είναι δουλειά του Θεού. Να ακούσω τα ερωτήματά σας. Ορίστε.
1: Πάτε, θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά με τις κλίκες που είπατε. Όλοι μας λίγο πολύ έχουμε κάποια εμπειρία από κλίκες, είτε πρόκειται σε θρησκευτικούς χώρους, είτε σε εργασιακούς, είτε καμπονού. Πολλές φορές, όπως είπατε, και οι κλίκες βάλουν και κάποιες γραμμές. Κι αν δεν κάποιος βρίσκεται, ας πούμε, μέσα σε ένα εκκλησιακό χώρο, μια κοινότητα, παραδείγματος χάρη, εν τέλει περιπτώσει έχει μια διέξοδο να το θέτει η εκκλησία. Όταν βρίσκεται, ας πούμε, σε άλλους χώρους, παραδείγματος χάρη εργασιακούς, όπου υπάρχουν κλίκες και ασφιχτιούν κάποιοι άνθρωποι. Εκεί πέρα τι ήθος πρέπει να ακολουθήσει κανείς. Μένω και αντέχω, φεύγω.
0: Εάν πρόκειται να μετέχεις αμαρτωλά δρόμενα, δεν μετέχεις αμαρτωλά δρόμενα πρώτα-πρώτα. Αν όμως αυτό είναι για σένα μαρτύριο, το μένεις και με ένα άλλο ήθος που ζεις, πιθανώς μακροχρόνια να σπάσεις το ήθος της κλίκας. Γιατί η κλίκα είναι πάντα εγωιστική και καθυλωτική. Δεν θα μπεις στην κλίκα, αμαρτία θα κάνεις. Θα είσαι όσο τρεις πέτρες στην Δικαμήνο και όσο πάει το πράγμα. Αλλά αν είναι συμμετοχή σε άνομα δρόμενα, φεύγεις. Φυσικά δεν μπορείς να βάλουν να μετέχεις σε άνομα δρόμενα, ενώ άμα δει τη δουλειά σου δηλαδή, να κάνεις αμαρτία, σκοπός να γυρίσεις τα μέσα. Αλλά αν δεν κάνεις εσύ προσωπικά ανομία, αλλά είναι το περιβάλλον τρομερά καταπιεστικό, διακονείς τους άλλους, κοίταξε, κάτι πολύ σπουδαίο, δίνεις ανάπαυση στους υπόλοιπους αδικουμένους. Ποτέ μη ζητήσεις το δικό σου δίκαιο. Αλλά μπορείς να ζητήσεις το δίκαιο των αδικουμένων. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να σταθείς για το δίκαιο που αδικείται και ας μην σε νοιάζει. Να αδικείται καθαρίστερα που δεν σε νοιάζει. Εσύ ικανοποιείσαι σαν μισθολογικά. Για αυτή να πας να μιλήσεις και να κάνεις ό,τι μπορείς. Αυτό είναι πολύ αγιαστικό πράγμα. Όταν το κάνουμε μόνο για μας είναι και λίγο εγωιστικό γιατί θέλουμε να επωφεληθούμε κιόλας. Υπάρχουν, βλέπετε, κάποια μέτρα εδώ πέρα. Και να δείτε μακροχρόνια μελετώντας τους κανόνες για όλα αυτά βγαίνουν απαντήσεις. Αυτό το management που είπα σήμερα πιάνει λίγο αυτό το πράγμα, γι' αυτό μου ρωτάς το ερώτημα εξάλλου. Άρα υπάρχουν τα διακριτικά μεγέθη, πού είναι αυτή η κλίκα, πώς λειτουργεί αυτή η κλίκα και τι κάνει. Και οπωσδήποτε Οποιεσδήποτε κλίκες που διχάζουν δεν μετέχουμε σε αυτές με τίποτα. Δεν είμαστε μέτοχοι διχαστικών κλικών. Με κανένα μέτρο. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Ναι, Ηλία.
2: Αν έχω μια δουλειά και την προετοιμάζω για το γιο μου, αυτό η φάγη το πέρασμα σε αυτό που δεν να μείνει κάτι παραίστηκε. Μπορεί και εκεί πέρασμα να πάει. Δεν έχω δει με περιπτώσεις ότι μπήκε ο γιος στη θέση. Αυτό δεν ήταν ο κατάλληλος, ας πούμε, έτσι.
0: Εγώ να απαντήσω και πάλι εξολογικά. Πρώτα-πρώτα σας εύχομαι και άλλη φορά το έχει ευχηθεί. Μια μυφή που η οποία δεν πιάνει εύκολα τόπο, αλλά είναι λίγο ρήμα άρρητον. Στα παιδιά σας, όταν θα έχετε ή όταν έχετε, μακάρι να μην κληρομήσετε τίποτε. Αυτή είναι η ευχή μου δηλαδή. Να μην έχετε τίποτε και να μην κληρομήσετε τίποτε και να είναι τα παιδιά ελεύθερα. Αυτή είναι η πρώτη μου ευχή. Τίποτα, μην τα αφήσετε τίποτα. Θα πείτε τα κάνουμε εμείς. Να μην έχετε, γιατί να έχετε κληρομήσετε. Για να κληρομήσετε, μην έχετε. Εντάξει. Είναι μια άλλη τραγωδία να αποκτήσουμε πολλά για τα παιδιά μας. Καλά, εντάξει. Άρα, αν δεν έχει κληρομήσει, το ερώτημα είναι άκυρο. Κατά τα άλλα, αν έχει κάτι, δεν σημαίνει επειδή είσαι δικηγόρο, θα γίνει το παιδί σου δικηγόρο. Τι οικογενειοκρατία είναι αυτή. Το παιδί σου μπορεί να θέλει σκουπιδιάρη. Θα πει σκουπιδιάρη, εγώ ξεπροπηδή δικηγόρο, θα δώσω όλον. Σκουπιδιάρη, γιατί. Να σεβασίσει την επιθυμία του. Γιατί. Άλλη τραγωδία είναι αυτή, το εγωισμό του πατέρα να κάνει αυτό που κάνω εγώ για να πάρει το γραφείο μου. Γιατί να πάρει το γραφείο σου. Τι είναι το γραφείο σου, δηλαδή. Ιερών, τέμενο είναι. Σήμερα. Εδώ στην εκκλησία δεν μπορεί να γίνει αυτό. Να πω στον θείο μου, στον αδελφό μου, έλα να κάνω παπά εδώ πέρα, θα περάσουμε καλά, θα είμαστε και μαζί, είμαστε οικογένεια, είμαστε παρέστικοι τύποι, δεν πρόκειται να μπει ένα ξένο κληρικό να μα κάνει φασέρι εδώ πέρα μέσα, είμαστε οικογένεια, θα περνάμε καλά, θα ρυθμίσουμε. Τραγωδία θα είναι αυτή. Κάτι σου φωνάζω τώρα, δεν είναι έτσι. Αν το παιδί σώνει και καλά, θέλει να αποκτήσει το επάγγελμά σου και σπουδάσει τα λοιπά, αν τύχει και έχει κάτι, μακάρι να μην έχει. Α μπει και αυτό να δουλεύει εκεί πέρα. Μακάρι να μην έχει όμω, αυτή είναι η απελευθέρωση. Εσύ ξεκινήσει που θα έχω. Από εκείνη το λάθος. Επειδή θέλεις να έχεις και να δώσεις. Να μην έχεις να μην δώσεις και να το παιδί ελεύθερο. Πού, ωραίο πράγμα είναι. Αυτά δεν τα αντέχεται, αλλά τι να κάνουμε. Κανόνες αναλύουμε. Άλλο τίποτα αν υπάρχει. Μάλιστα. Ναι, ναι.
3: Αφορμή συγκεκριμένου παντού που είπατε για τον επίσκοπο, δεν πήγε τώρα για τη θεοτομία την εκεί. Θα ήθελα να πω ότι είναι εγώ το άξιο στην ενάξιο του φωνάζοντα τη θεοτομία. Ποιο είναι ο ρόλο του περίπου.
0: Ευχαριστώ για το ερώτημα, παρόλο που σε επόμενους κανόνες θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Σφαιρικά μιλώ, δεν τα λέω όλα μαζί, αλλά με ρωτάτε και θα απαντήσω. Αυτό το άξιο είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι το δεύτερο μέρος του δρομένου. Για να γίνει γεροτονία χρειάζεται εξής διαδικασία, η απλή διαδικασία, η εκκλησιολογική διαδικασία. Το πρώτο μέρος το ξέρετε πάλι φορά, ο πνευματικός του χειροτονουμένου, αυτού που θα χειροτονηθεί, δίνει ένα γράμμα το οποίο λέγεται συμμαρτυρία, που ομολογεί πραγματικά κατά τους κανόνες της Εκκλησίας μπορεί αυτός ο άνθρωπος να γίνει κληρικός και παίρνει την ευθύνη. Ωραία. Ένας επίσκοπος θα χειροτονήσει, ο οποίος επίσκοπος κανονικά πρέπει να ανακοινώσει ότι χειροτονεί το τάδε πριν από αρκετό καιρό και να έχει όλο το πλήρωμα της τοπικής Εκκλησίας τη δυνατότητα να πει τη γνώμη του για αυτόν. Το επισκόπο όμως, όχι στον τοπικό τύπο, έτσι. Όπου αρχίζει ο λόγος και λέει το άξιο ή το ανάξιο με έναν προσωπικό τρόπο στον επίσκοπο. Ο επίσκοπος ο οποίος παίρνει αυτές τις οποιασδήποτε ψευδείς αληθείς κατηγορίες το ερευνάει το πράγμα. Θέλει διαχρονική πορεία. Το διερευνά το πράγμα, το ελέγχει, το εξετάζει. Έχει μάρτυρες, 2-3 μάρτυρες τα λοιπά. Αν δει που είναι ψευδές, προχωρεί στη γεροτονία. Οπότε, επειδή όλα είναι ψευδευρέθα άλλη κατηγορία, ο λαός έχει μια πεποίθηση. Ο επίσκοπος το ελέγξε και φωνάζει άξιος εκ προεμίου, εφόσον κατέβει στη γεροτονία. Ιδάλλως δεν είναι ώρα εκεί να πεις ανάξιος πια, θα το πεις πριν. Άρα ο λαός χωρίς να το καταλάβει εμπιστεύεται τον επίσκοπο πια που κάνει την επιλογή. Γι' αυτό καλό είναι ο χειροτονούμενος να είναι από την περιοχή να τον ξέρει ο λαός. Δηλαδή μην φέρω ένα ξέρω εγώ από την Βόρεια Θράκη, ξέρω εγώ. Άσχετο, να τον ξέρει ο λαός, να μετέχει. Είναι πολύ καλό. Κάτι πάει να γίνει σιγά σιγά. Ας πούμε, θα ακούσετε αύριο την Κυριακή, εδώ σε θέση στη Μητρόπολη Γλυφάδας, αναγγελία χειροτονίας. Έγγραφο. Αυτό αρχίζει, κάτι μυρίζει. Προσέξτε, αυτό το πρόσωπο, παρόλο που είναι χειροτονία από διάκοση πρεσβύτερο, αλλά και αυτό έχει σημασία. Και εκεί ακούει το άξιος. Μπορεί στην πορεία της διακονίας του να κάνει κάτι δευλητό και να πει κάτι λόγο. Και έχετε μερικές μέρες μέχρι τη χειροτονία. Ο λαός θα τα ακούσει, θα πάει την οποία σου να πει όχι, μην τον κάνεις. Όσο ήταν διάκοση αυτός με ταλαιπώρησε, με έδιρε, με κατάκλυψε, μου έκανε. Γι' αυτό γίνεται αναγγελία αύριο. Η Εκκλησία δηλαδή αυτά τα μελετάει και κάποια φορά που χάνονται ξαναεπανέρχονται στην επιφάνεια. Με δίνετε ευκαιρία, θα διαβαστεί εγκύκλιο αύριο. Ο τάδε αδιάκος θα πει κληρικό. Το τάδε μέρο, τάδε ώρα. Θα πάτε να πείτε όχι, όχι, όχι. Εγώ διαφωνώ. Από ποιο μέρο θα πείτε γιατί τον έκανε, είναι δική του ευθύνη ενώπιον του Θεού. Έτσι. Αλλά εφόσον ο επίσκοπος τον δέχεται, ο λόγος δεν ξέρει κάτι άλλο, φωνάζει άξιος. Δεν είναι προβατοειδής κίνηση, είναι εμπιστοσύνη που τηρήθηκε η σωστή διαδικασία. Ευχαριστώ για το ερώτημα πάντως. Βλέπετε ότι βγαίνει σιγά σιγά, βγαίνει ένα ήθος εκκλησία, εκκλησιαστικό βγαίνει. Δεν είναι πράγματα μηχανιστικά ή ενθουσιώδη. Βλέπετε κάποια ανόητη παλιά, πριν από μερικά χρόνια, πήγε ένας χειροτονής, φώναζε Ανάξιος. Ούτε ξέραν τον άνθρωπο, ούτε είχαν ακούσει τίποτε, παρά μόνο τους είπε μια οργάνωση να πάτε σε αυτό να πείτε που είναι Ανάξιος, γιατί είναι, ξέρω εγώ, κατά της οργανώσεώς μας. Ανόητα πράγματα. Να πάτε να το πείτε στον επίσκοπο, τι χειροτονείς, τι βγήκατε εκείνη την ώρα, κάνετε σάματα. Το 1965 δερνόταν στους δρόμους. Και μάλιστα οι 65, προσέξτε, οι εκλεχθέντες τότε επίσκοποι ήταν μετά παιδί, έκτισαν εκκλησιαστικές μορφές. Όλοι αυτοί. Και βγήκαν κάτι ανόητοι ορθόδοξοι για λόγους πραγματικά. Ιδιότυπους, χωρίς να πούνε πριν τίποτε. Να χτυπιούνται κάτω, να πετάνε ντομάτες μέσα στην εκκλησία. Ντομάτες. Τα ζήσαμε ξανά πότε πριν από κάποια χρόνια στην Κηφισιά. Μα αφού σου λέει θα γίνει αυτός, γιατί δεν πας να πεις το λόγο σου. Μα ο λόγος ήταν ιδιότυπος εγωιστικός. Δεν σου έκανε επειδή δεν ανήκε στην οργάνωσή σου. Να πας να το πεις ότι δεν θέλω αυτό που δεν μου αρέσει. Γιατί πας και πετάς ντομάτες μέσα στην λειτουργία. Ανόητα πράγματα. Και λένε, όλοι λένε, ο Χρυσόστομος φώναζε. Μα τι ανόηση είναι αυτή. Βεβήλωσε το πρόσωπο του Χρυσοστόμου. Σε ποιον φώναζε ο Χρυσόστομος. Φώναξε να πει Ανάξιος μέσα σε μια εκκλησία. Στα Αυτοκράτερα είπε, τι λες εκεί πέρα. Θα φανεί στην εκκλησία, είπε στην Αυτοκράτερα. Και λένε, ο Χρυσόστομος φώναζε. Δηλαδή ο άνθρωπος το αρνεί, τον κάνει άγριο. Τον κάνει τσεγκοβάρα του Χρυσόστομου όπως τον παρουσιάζουν σήμερα. Ο Χρυσόστομος φώναζε. Πού φώναζε. Έλεγε στην Αυτοκράτερα, μη βάλει τα χέρια στην εκκλησία. Καλά έκανε δηλαδή. Τι εννοήσεις είναι αυτές. Άλλο τίποτα. Μάλιστα.
3: Θέλω να ρωτήσω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες αντικειμενικής ισχύς για όλες τις ορθοδόξους εκκλησίες. Τι είναι σωστό αυτό το οποίο είναι τόσο διαφορετικά.
0: Αυτό είναι το, αυτή είναι η μορφή της ορθοδοξίας. Κατά τα τοπικά δεδομένα υπάρχει ένας τρόπος επιλογής των επισκόπων. Αλλά η θεολογία είναι μία και κοινή. Η θεολογία είναι μία και κοινή. Αυτό που έλεγα πριν από λίγο. Η γνωστοποίηση κτλ. Δεν είναι πόσο ευρύ, όχι στο σώμα των ψηφοφόρων. Μακάρι δεν είναι ευρύ. Αλλά δεν κρίνεται εκεί. Κρίνεται στη θεολογία. Ολόκληρο και μετέχει και λέει αντιδρώ. Ψηφίζω, δεν ψηφίζω. Αρκεί αυτό να τηρηθεί. Αυτό το μέγεθος. Αυτό να τηρηθεί πρέπει. Εκεί να τηρηθεί. Και για τον επίσκοπο και οπουδήποτε. Μπορεί ο να εκλέξει κάποιον και ολόκληρο να έχει διαφωνία. Να πάει να το πει στον επίσκοπο ή στα αρμόδια όργανα τη Ιεράς Συνόδου. Ολόκληρο έχει το δικαίωμα να το κάνει. Από και μετά είναι ευθύνη άλλων. Δεν είναι το σύστημα. Είναι αυτή η θεολογία. Μη στέκεστε στο σύστημα. Μακάρι να είναι ευρύ. Αλλά δεν είναι εκεί το ιδανικό. Δεν μιλάμε για μια ευρεία δημοκρατία. Εκκλησία, εφόσον έχει φωνή να μιλήσει, είναι μια άλλο είδους δημοκρατία. Άλλο τίποτε υπάρχει να τελειώσουμε. Ορίστε, μάλιστα. Κοιτάξτε, κατά τον κανόνα εδώ δεν μπορεί. Το κράτος μπορεί να το επιτρέπει. Παλιά επέτρεπε να είναι εκπαιδευτική, μετά τα απαγόρευσε. Και τώρα γίνεται μια κίνηση να μπορούν οι πολύτεκνοι κληρικοί να γίνονται. Αλλά. Είναι δημόσιο-ιδιωτική. Ναι, βεβαίως. Γιατί θα αναγκαστεί αυτός ο διευθυντής να τηρήσει κάποια θέματα του Υπουργείου, ε. Και εδώ πρέπει να αναγγείλει το Υπουργείο τις αποφάσεις. Και αν διαφωνεί εκκλησιαστικά από τις αποφάσεις, και αν η παιδαγωγική μέθοδος προτείνεται δεν είναι εκκλησιολογική.
1: Το ίδιο και για μια σχολή, ακόμη και είναι αυτή.
0: Όχι άλλο εκεί. Μα, κοιτάξτε, οι αιρετικές σχολές εκφράζουν ένα ήθος εκκλησιολογικό, δεν είναι θέματα διοικητικών μηχανισμών. Εμείς καταλήξαμε σήμερα στην τραγωδία που η θεολογική σχολή ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, τίποτα άλλο. Εγώ ξέρω, η θεολογική σχολή της Χάλκης ήταν μοναστήρι. Ήταν στα χέρια της Εκκλησίας. Οι σπουδαστές ζούσαν, δεν ήταν μοναχοί, ζούσαν ως μοναχοί. Ακολουθίες, μαθήματα, κανόνας, διαβάσματα, κοινή προσευχή. Αυτή είναι η παιδεία εκκλησιαστική, όπου μετήχανε με διακονήματα. Δεν ήταν απλώς σπουδαστές, είχαν διακονήματα. Η θεολογία έτσι μαθαίνεται. Όχι μέσα στο μοναστήρι, αλλά μοναστηριακό το ήθη. Γι' αυτό είναι η θεολογική σχολή της Χάλκης, που είναι κλειστή, πιστεύω θα ανοίξει, είναι η Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος Χάλκης. Προσέξτε. Δεν είναι μια σχολή. Αυτό τώρα απεκόπησαν στην ελληνική πραγματικότητα. Σε όλες τις ορθόδοξες χώρες, οι θεολογικές σχολές είναι στα χέρια της Εκκλησίας. Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ρωσία. Μόνο εμείς έχουμε αυτό το ιδιότυπο σύστημα. Το ιδιότυπο σύστημα. Που είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε στο άλλο το μέγεθος. Πάρα πολύ δύσκολο. Έχω τους λόγους που το λέω. Αλλά μακάρι κάποτε να επανέλθει. Βλέπετε, η θεολογική σχολή δεν είναι θέμα που σπουδάζει μια επιστήμη, είναι θέμα βίου. Το δόγμα είναι μια εφαρμογή της αληθείας. Γι' αυτό η θεολογία μας σήμερα πάσχει στην πράξη της πολλές φορές. Γι' αυτό βλέπεις οι θεολόγοι καθηγητές είναι αλειτουργητοι, ακοινώνητοι, ανεξομολόγητοι. Είναι απλώς μια μελέτη σπουδής. Δεν είναι μελέτη βίου και ταπεινώσεως. Αυτά είναι τα ρεϊκά πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε, η μάχη που γίνεται θα ανοίξει τη λογική σχολή της Χάλκης. Δεν είναι θέμα εθνικού συμφέροντος. Είναι κάτι πολύ βαθύ και ουσιαστικό για την Ορθοδοξία. Ως ύπαρξη μιας θεολογικής σχολής, ως προσφορά εκκλησιολογικής ζωής. Είναι άλλο πράγμα. Εκεί γίνεται μεγάλη μάχη. Μια θεολογική σχολή, ναι, ένα πανεπιστήμιο. Είπαν οι Τούρκοι να ανοίξει. Αλλά να υπάγεται στο πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Καμία αντίρρηση. Βλέπετε τον πειρασμό. Το πρότεινε εδώ πέρα και 35 χρόνια. Είπανε βεβαίως να ανοίξει, θα υπάγεται πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, τμήμα θεολογικής σχολής. Ορθοδόξου. Όχι, είπανε. Είναι αυτό το ήθος. Χωρίς ήθος δεν κάνουμε τίποτα. Δεν είναι επιστήμες, μαθαίνεις, δεν τις μαθαίνεις. Πες μου να τελειώσουμε λίγο.
2: Είπατε δύο παραδείγματα. Το ένα είπατε για το κόλλημα που είχε κάποιος για να χειροτονηθεί και στο άλλο που πήρε το Υπουργείο Εργασίας. Λίγο τη διάκριση εκεί πέρα, ας πούμε, που το ένα σταθήκατε στο Υπουργείο Εργασίας, ας πούμε. Δεν το καταλάβα.
0: Γιατί αδικούν το 100 άνθρωποι σε εκκλησιαστικό οργανισμό και ήξερα την αγανάκτηση κατά της Εκκλησίας. Αυτοί είχαν την ψυχή τους. Και μετράει ο άνθρωπος, όχι. Γιατί αδικεί το. Εδώ η γραφή λέει. Το μισθό του εργάτου θα τον δώσεις πριν να ανοιχτώσει. Αυτό δεν διαβάσαμε. Έχει μια πολύ σκληρή κοινωνική πολιτική η Αγία Γραφή. Ακόμη και ο Χριστός να λέει στον αυτό που δούλευε την τελευταία ώρα του δίνει ίδιο μισθό με αυτό που δούλευε στην πρώτη ώρα. Έχει ένα ιδιότυπο μισθολογικό κλιμάκιο, κλιμακολογική κλιμάκα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την κοινωνική θεολογία της Γραφής. Που σέβεται τον εργάτη που πονάει. Που θα ζει στα παιδιά του, αυτό δεν το σκεφτόμαστε. Και εκείνος μετά να κάνει τι κάνει. Αλλά η Εκκλησία δεν μπορεί αυτό να τον αδικεί. Γιατί αυτός είναι πρώτος και μετά το αποτέλεσμα που θα βγάλει. Δεν μετράει το αποτέλεσμα. Είναι τούτη εκεί πέρα μέσα. Και αν αυτός σκανδαλιστεί από την Εκκλησία και χάσει την ψυχή του, τι να κάνουν που βγάζει καλό αποτέλεσμα. Αυτό το σκέπτεται μονάχα βιομηχανία στο καλό αποτέλεσμα. Η Εκκλησία δεν σκέπτεται βιομηχανικά. Σώζει τα παιδιά της, τα διασώζει όπου και να είναι. Γι' αυτό πήρε σου προεργασίες. Πολύ απλά. Έτσι ήταν μια δική μου τρέλα. Να νικεί να την πείτε με λαϊκός ακόμη. Και πήρε αυτή την τρέλα. Και μετά μόλις άκουσε Υπουργείο Εργασίας, επιτόπου άλλαξε το σύστημα. Και μετά έγινε ήρωα στο εργατόν, έγινε εργό του πατέρα. Εντάξει. Sorry. Παιδιά, αυτά να είστε καλά. Πάντα για να είναι μαζί σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

να το γλιτώσουμε, να το γλιτώσουμε. Τα δώδεκα καντήλια Παναγιά μου, να

Μόνε λυπά με τα ναυτάκια, τα έμορφα παιδιά. Μόνε λυπά με τα ναυτάκια, τα έμορφα.

Αγαπητοί μου, αφού ολοκληρώσαμε την πορεία μας στην οδό του μαρτυρίου του Κυρίου μας και γνωρίσαμε τα ιερά προσκυνήματα που βρίσκονται σε αυτήν αλλά και κοντά της, θα συνεχίσουμε την πορεία μας εντός των τυχών της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας γνωρίζοντας τις ιερές μονές που βρίσκονται εντός της Παλαιάς Πόλεως Ιεροσολύμου. Πρώτος πέφυνας εν βασιλεύση, θείον έδρασμα της ευσεβίας, απ' ουρανού δεδεγμένος το χάρισμα, όθεν Χριστού των σταυρών εφανέρωσας και την ορθόδοξον φύστην εφύπλωσας, Κωνσταντίνε εις Απόστολε, συν μητρή Ελένη τη Θεόφρονη, πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών. Το Μέγα Μοναστήρι ή το Μοναστήρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Το μοναστήρι αυτό βρίσκεται νότιο-δυτικά του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως και είναι αξιόλογο διότι αποτελεί την έδρα της Αγιοταφικής Αδελφότητας. Η εκκλησία του είναι αφιερωμένη στους Αγίους Μεγάλους Θεοστέπτους Βασιλείς και εις Αποστόλους Κωνσταντίνο και Ελένη. Στο μοναστήρι αυτό φυλάσσονται εικόνες ανεκτίμητης αξίας και η βιβλιοθήκη του είναι μια από τις σπουδαιότερες της Ανατολής για την σπανιότητα και την ποσότητα των εγγράφων της. Στο μοναστήρι υπάρχει παρεκκλήση στο όνομα της Αγίας και εις Αποστόλου Θέκλας, συνεργάτιδας του Αποστόλου Παύλου, στο οποίο φυλάσσεται αποτύπωμα του αριστερού ποδιού του Κυρίου. Το δεξιό αποτύπωμα βρίσκεται στον τόπο της αναλήψεως στο όρος των Ελαιών. Σε αυτό τελούνται συνήθως οι κηδείες των κεκοιμημένων αγιοταφητών πατέρων. Το μοναστήρι της Μεγάλης Παναγιάς. Κοντά στον πανίερο ναό της Αναστάσεως βρίσκεται το ιδιόρυθμο γυναικείο μοναστήρι της Μεγάλης Παναγιάς. Λέγεται Μεγάλη Παναγιά γιατί στον τόπο αυτό στεκόταν η υπεραγία Θεοτόκος και παρακολουθούσε με πόνο τη σταύρωση του Υιού της και εκράβγαζε με μεγάλη φωνή. Αρχικά η Μονή ήταν ανδρικό μοναστήρι και σε αυτήν διέμεναν σπουδαίοι μοναχοί που διακονούσαν τον Πανάγιο Τάφο. Η Μονή χτίστηκε από τον Πατριάρχη Ηλία 494 με 516, ο οποίος εγγενίασε την Εκκλησία το 494. Σύντομα όμως οι μοναχοί εγκαταστάθηκαν στη Μονή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και ο Πατριάρχης παραχώρησε τη Μονή στην Οσία Μελάνη και τα σύποτα σοφάς οδηγίας αυτής σπουδαζούσας Παρθένους. Η Μονή αυτή καταστράφηκε το 614 από τους Πέρσες. Την εποχή των Σταυροφόρων, η Μονή της Μεγάλης Παναγιάς ήταν ένα από τα δύο μοναστήρια που παρέμεινε στην κατοχή των Ορθοδόξων. Το έτος 1985 αποκαλύφθηκαν τμήματα της αρχικής Μονής. Ο κυρίως ναός τιμάται επωνόματι των Ισονδίων της Θεοτόκου και κοσμείται με εξαιρετικής τέχνης εικόνες. Στο αριστερό μέρος του ναού φυλάσσονται σε ειδική θήκη τα λείψανα του Αγίου Νεομάρτυρος Εμμύρη Τούνομ που σκότωσαν οι Μωαμεθανοί επειδή πίστεψε στον αληθινό Θεό όταν είδε να βγαίνει το Άγιο Φως από την αριστερή γρανιτένια κολόνα της κεντρικής εισόδου του ναού το 1579 μετά Χριστόν επί Πατριάρχου Σοφρονίου του Τετάρτου. Επίσης εδώ φυλάσσεται το δεξί χέρι της Αγίας Ιουλίτας, το χειρόγραφο Ευαγγέλιο της Οσίας Μελάνης, λείψανα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου,
του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Ευθυμίου εκ Δημητσάνας, του Οσίου Υπατίου, του Οσίου Νίκονος του Μετανοήτε, του Οσίου Αυξεντίου, του Τιμίου Προδρόμου, του Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, του Αγίου Ελευθερίου, της Οσίας Μαύρας, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου και του Αγίου Χαραλάμπους. Αξιοθαύμαστη είναι η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Οδηγητρίας. Κάτω από την εκκλησία βρίσκεται το παρεκκλήσι της Οσίας Μελάνης. Στα αριστερά του ναού υπάρχει ο τάφος της Οσίας Μελάνης, η πέτρα την οποία χρησιμοποιούσε για κάθισμα και η είσοδος που οδηγεί στο υπόγειο ασκητήριό της. Μέσα στο ασκητήριο και πάνω στο δεξιό τοίχο είναι στερεωμένη η αλυσίδα ασκήσεως της Οσίας Μελάνης.

Αθίας ελαίο ψυχής φεδρίνασα, την φωτοφόρον λαμπάδα και κοσμημένη λαμπρός, παρθενίας μαργαρίτες και σεμνότητος, και εισελθούσαν εις χαρά του νυμφίου Ιησού, μελάνη, σε ανυμνούντες, τας φωτοβόλους λιτάσου, η ενσκοτία εξετούμεθα.

Ας γνωρίσουμε όμως το βίο της Οσίας Μελάνης της Ρωμαίας, η οποία τιμάται από την Εκκλησία μας την 31η Δεκεμβρίου. Την εποχή κατά την οποία η Εκκλησία κατατάχθηκε μεταξύ των επισήμων θεσμών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κάποιες κυρίες της ανώτερης αριστοκρατίας της Ρώμης, σαγηνευμένες από τους ασκητικούς αγώνες των μοναχών της Αιγύπτου και από τα φλογερά κηρύγματα του Αγίου Ιερονύμου, εγκατέλειψαν την κοσμική ζωή για να ακολουθήσουν τη στενή και τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών. Μερικές από αυτές ήταν η Ασέλα, η Φαβιόλα, η Μαρκέλα, η Παύλα και η κόρη της Ευστοχία, η Μελάνη η Πρεσβυτέρα και η εγγονή της Μελάνη η Νεωτέρα. Η Οσία Μελάνη η Πρεσβυτέρα παντρεύτηκε σε νεαρή ηλικία και απέκτησε δύο παιδιά τα οποία έχασε σε βρεφική ηλικία. Σε λίγο χρόνο πέθανε και ο σύζυγός της και κατόπιν οι γονείς της. Αφού πούλησε όλη της την περιουσία, ταξίδεψε στους Αγίους Τόπους και ίδρυσε εκεί γυναικεία μονή, στην οποία έζησε ασκητικά μέχρι την κοίμησή της. Ο ασκητικός της αγώνας υπερεύει τις σωματικές της δυνάμεις και έχοντας μεγάλο πόθο για τον Χριστό και για να κατεσκήνει την δύναμη του διαβόλου, εδενόταν στο σώμα με βαριές αλυσίδες. Έτσι, με την άθλησή της, αξιώθηκε από τον αθλοθέτη Ιησού της αιωνίου ζωής και μακαριότητος. Η μνήμη της, όπως είπαμε, εορτάζεται στις 31 Δεκεμβρίου. Η εγγονή της Μελάνης της Πρεσβυτέρας, η Βαλερία Μελάνη, γεννήθηκε το 383 και σε ηλικία 14 ετών υποχρεώθηκε να νυφευθεί παρά τη θέλησή της ένα στενό συγγενή της, τον Πινιανό. Πρότεινε στο σύζυγό της να ζήσουν με παρθενία. Μετά από αντιρρήσεις, εκείνος της πρότεινε να εξασφαλίσουν πρώτα απογόνους, αποκτώντας δύο παιδιά και κατόπιν από κοινού να εγκαταλείψουν τον κόσμο. Πράγματι, απέκτησαν μια κόρη την οποία αφιέρωσαν αμέσως στο Χριστό. Η νεαρή Μελάνη, ενώ ζούσε μέσα στην αριστοκρατική ζωή, σκληραγωγούσε τον εαυτό της φορώντας τρίχινο χιτώνα μέσα από τα μεταξωστά φορέματά της. Το 403 έφερε πρόωρα στον κόσμο ένα γιο που πέθανε λίγο αργότερα. Η ίδια γλίτωσε το θάνατο και αποφάσισε να ζήσει ασκητικότερα. Προς ενίσχυσή της ήρθε κοντά της ύστερα από απουσία 37 χρόνων στην Ανατολή η γιαγιά της Μελάνη. Ύστερα από το θάνατο και της κόρης τους, το ανδρόγυνο αποσύρθηκε σε ένα χτήμα τους έξω από τη Ρώμη και φρόντιζαν τους ταξιδιώτες, τους ασθενείς και τους φυλακισμένους. Δόρισαν την τεράστια περιουσία τους και έκαναν πολλές ελεημοσύνες. Όταν οι Γότθοι κατέλαβαν τη Ρώμη 410, η Οσία Μελάνη μαζί με τον σύζυγό της, 60 παρθένες και 30 μοναχούς πήγαν στη Σικελία και από εκεί στη Βόρειο Αφρική ιδρύοντας πολλά μοναστήρια. Μετά από 7 χρόνια διαμονή στην Αφρική, η Οσία με τη μητέρα της και τον σύζυγό της πήγε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους. Ίδρυσε μοναστήρι στο όρος των Ελαιών με 90 μοναχές. Μετά το θάνατο του ανδρός της, που ήταν πλέον πνευματικός της αδελφός, τον έθαψε κοντά στο σπήλαιο όπου ο Χριστός είχε προφητεύσει στους μαθητές του τον αφανισμό των Ιεροσολύμων. Η ίδια, αφού έζησε ασκητικότατα το υπόλοιπο της ζωής της, ασθένησε κατά τη διάρκεια του εορτασμού της γεννήσεως του Χριστού στη Βηθλεέμ και μόλις γύρισε στα Ιεροσόλυμα και αφού έδωσε τις τελευταίες πνευματικές υποθήκες στις μοναχές, κοιμήθηκε εν κυρίω το 439 λέγοντας «Ως το Κυρίο έδοξεν ούτω και γένετο».

μελιδών μη εφώνης χερσίν αλόπιστον τμηθέντα, σε ιδανάγια θεογενήτωρ, ταχύτης η χάριτη εζώσας, σειράψασα τούτου τα μέλη θαυμαστός, ου συνεύνου πριν δεσμά διέλυσας ατεκνίας, και όν προς πίστην ιού σου ήλκησας, πάντας διασώζουσαν. Το μοναστήρι της Παναγίας Ιδανάγιας, Αγίας Δέσποινας. Το γυναικείο αυτό μοναστήρι τιμάται στο όνομα της Παναγίας και έχει δύο παρεκκλήσια. Στα δεξιά του κυρίως ναού υπάρχει το παρεκκλήσι της Αγίας Άνης και στα αριστερά το παρεκκλήσι των Αγίων Πάντων. Στο μοναστήρι αυτό φυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας που κατά την παράδοση ήρθε από το μοναστήρι της Ιδανάγιας της Δαμασκού με θαυματουργικό τρόπο. Σε αυτό το σημείο, με τη βοήθεια του λίαν αγαπητού αδελφού μας κυρίου Γεωργίου Αλβανού, λαμπαδαρίου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, αλλά και καθηγητού της Πατριαρχικής Σχολής Ιών, θα ακούσουμε συνέντευξη που του παραχωρήθηκε για την εκπομπή μας από τη Γερόντισσα Σεραφείμα, που υπηρετεί στην Ιερά Μονή σε Ιδανάγιας. Ευχαριστούμε λοιπόν και έχει το λόγο.

Καλημέρα σας, Πάτερ Ιωάννη. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείξατε για τους Αγίους Στόχους και συγκεκριμένα και για την Παναγία Σαϊντανάγια των Ιεροσολύμων, γιατί υπάρχει μια άλλη Παναγία Σαϊντανάγια που βρίσκεται στη Δαμασκό, στη Συρία. Είναι παλιό μοναστήρι, 9ου-10ου αιώνα. Έχει πολλές ανακαινήσεις όλο αυτό το διάστημα. Τελευταία την ανακαίνισαμε και είχε σοβάδες. Βγάλαμε τις σοβάδες και το αφήσαμε με το αρμολόγημα. Και βρήκαμε και έναν άγγελο στην κόγχη, στην είσοδο της εκκλησίας, που είναι 10ου-12ου αιώνα, κωνσταντινουπολίτικη τέχνη. Έχει πολύ γλυκιά μορφή. Και από όπου και αν σταθείς φαίνεται ότι ο άγγελος σε παρακολουθεί. Αυτό είναι μπαίνοντας αριστερά πάνω στη γωνία. Δεξιά βρήκαμε και πίσω από το προσκυνητάρι της γιαγιάς πύληνες υδραρωές. Πύληνες υδραρωές υπήρχαν από π.Χ. Αυτά πρέπει να μπήκαν επί τουρκοκρατίας. Η Παναγία Σαϊντανάγια της Συρίας ιδρύθηκε από τον Ιουστινιανό το 548 και από τότε παραμένει θαυματουργικό το τρόπο και έχει περίπου 100 μοναχές μέχρι σήμερα και γίνονται πολλά θαύματα. Στη συνέχεια υπάρχει ο κυρίως ναός που έχουμε σαν επίσημη γιορτή, κυριώνυμος γιορτή, της Υπαπαντής. Η Υπαπαντή ήταν εκκλησία κάτω στα Άγια των Αγίων, ιδρύθηκε και αυτή από τον Ιουστινιανό, αλλά το 614 όταν ήρθαν οι Πέρσε, κατέστρεψαν πολλές εκκλησίες και μεταξύ αυτών για τις υπαπαντίες και μεταφέρθηκε στο χώρο αυτό, στην μονή της Σαϊντανάγιας. Γιατί συνήθως η γιορτή της υπαπαντής είναι και θεομητορική και δεσποτική γιορτή. Η γιορτή της μητέρας τη γιορτάζουμε της υπαπαντής. Και γι' αυτό μεταφέρθηκε η Σαϊντανάγια και την έχουμε σαν επίσημη γιορτή. Στη συνέχεια είναι ένα άλλο παρεκκλήσι της Αγίας Άνης και της Γιαγιάς της Παναγίας. Οι εικόνες που έχουμε στον κυρίω ναό είναι γεωγραφημένες στη Μόσχα το 1841 και επάνω στο τέμπλο το 12ο και κάτω είναι γεωγραφημένες εδώ στην Παλαιστίνη το 1834. Στη συνέχεια είναι το παρεκκλήσι της Αγίας Άνης και της Γιαγιάς Παναγίας, γιατί εδώ στην μονή μας είναι το σπίτι της Προμήτρος. Γεννήθηκε εδώ η Αγία Άννα και γι' αυτό και ονομάζεται παλιά η Μονή της Αγίας Άννης. Αλλά το 1700 περίπου, όταν ήρθε η εικόνα της Παναγίας Σαϊντανάγιας από τη Συρία, θαυματουργικό το τρόπο, ονομάστηκε Ιερά Μονή της Παναγίας Σαϊντανάγιας, που σημαίνει στα αραβικά η πρώτη κυρία, και η πρώτη κυρία είναι η Παναγία μας. Πάνω στον κυρίω ναό, στη γωνία πάνω, έχουμε και μια μεγάλη κολυμβήτρα που ιδρύθηκε από τον Άγιο Κωνσταντίνης. Είναι σε στήπος σταυροειδές όπως στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Και σε αυτό βαφτίζουμε κόσμο από όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει κράτος που να μην πέρασε κάποιος που να βαφτίστηκε, και αλόθρησκος, προτεστάντες, καθολικοί και από άλλα δόγματα. Με την ανακαίνιση που κάναμε βρήκαμε σε 4 γωνίες μέσα στο ιερό της 2 και απέναντι τις άλλες 2 πύληνα πιθάρια που ήταν για την ακουστική της τότε εποχής. Και τα τόξα έχουν μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική δομή που λέγεται ψαροκοκαλιά. Και από εκεί καταλαβαίνουν και ποιον αιώνα είναι το κτίριο. Έχουμε και μια μικρή κολυμβήθρα που είναι μπροστά στους Αγίους Πάντες, στο παρεκκλήσι, πέτρινη, και βαφτίζουμε εδώ τα μικρά παιδιά. Δηλαδή βαφτίζουν εδώ και τους μεγάλους και τους μικρούς. Παλαιά ερχόντουσαν και οι Άραβες κάθε Κυριακή να εκκλησιαστούν, αλλά τώρα πηγαίνουν στον Άγιο Ιάκωβε που είναι στο προάβλιο του Ναού της Αναστάσεως και εκκλησιάζονται εκεί και λόγω και έλλειψης ιερέων από τους Άραβες. Η Παναγία έχει κάνει και κάνει πολλά θαύματα. Θα σας πω ένα το πιο πρόσφατο που μας το είπαν οι Άραβες που είναι εδώ. Είναι σκόρπιες οι οικογένειές τους και πηγαίνουν Συρία, Λίβανο, η Ιορδανία να δουν τους δικούς τους και έτσι μας μεταφέρουν μερικά από τα θαύματα της Παναγίας. Τώρα με τον πόλεμο της Συρίας πήγαν οι αντάρτες να πάρουν και το μοναστήρι της Παναγίας Σαϊντανάγιας, όπως πήγαν και κατέστρεψαν και την Αγία Θέκλα. Βέβαια τώρα τα πήραμε πίσω, αλλά δεν μπόρεσαν να το πάρουν. Βλέπανε μια γυναίκα ψηλή, στα μπλε ντυμένη,
να μαζε, πάνω από το μοναστήρι, να μαζεύει τις ρουκέδες στην ποδιά της και να τα πετάει αλλού. Και να μην, έχει ευλογία αυτό το μοναστήρι να μην σκάνουν οι ρουκέδες. Και έβγαζε τέτοια λάμψη που τους τύφλωνε και ρωτάει κάποιος από τους αντάρτες, ποια είσαι εσύ η γυναίκα, και απαντάει η Παναγία, είμαι μητέρα του Θεού. Ένα άλλο θαύμα πρόσφατο είναι ότι μία ρουκέτα που ρίξανε έπεσε σε ένα κελί, κατέστρεψε το κελί, αλλά δεν νεκράγει γιατί πρόλαβε και έσπασε στη μέση η ρουκέτα. Στενοχωρείται την γερόντισσα που θα βρει τα χρήματα και παρουσιάζεται η Παναγία σε Αντανάγια σε μια Λιβανέζα στην Αυστραλία και της λέει: οι κόρες μου δεν έχουν να φτιάξουν το κελί, δεν έχουν χρήματα για να φτιάξουν το κελί τους. Μάζεψε και να τις τα στείλεις στη Συρία. Ρωτάει η Λιβανέζα, ποια είσαι εσύ η γυναίκα, και απαντάει η Παναγία, είμαι η Παναγία από τη Συρία, τη Δαμασκό της Συρίας. Όλοι ξέρουν για την Παναγία Σαντανάγια της Συρίας, επειδή είναι παλιό μοναστήρι, τον Ιουστινιανό την εποχή. Αλλά αυτή έφυγε 8 χρόνια από το Λίβανο και δεν πρόλαβε να μάθει. Ρώτησε, έμαθε και μάζεψε τα χρήματα και τα πήγε η ίδια στη γερόντισσα και της είπε για το περιστατικό. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ Ιωάννη, για το ενδιαφέρον σας. Εύχομαι οι Άγιοι Τόποι και ιδιαίτερα η Παναγία η Σαντανάγια να σας σκεπάζουν και εσάς και όλη την πόλη πάντοτε και να σας φυλάτουν από κάθε κίνδυνο. Παναγία να είναι μαζί σας σε όλη σας τη ζωή, να σας συνοδεύει.

Ευχαριστούμε πολύ τη Γερόντισσα για τη συνέντευξή της αυτή και ευχόμεθα όπως η Παναγία μας φυλάσσει τόσο αυτή όσο και όλες τις αδελφές της Ιεράς Μονής Ιδανάγιας υγιείς και άξιες στο ιερό της προσκύνημα.

Το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους βρίσκεται στην οδό του Μαρτυρίου. Η μονή αυτή είναι ονομαστή γιατί είναι χτισμένη στο σημείο όπου έγινε η τελευταία πτώση του Κυρίου οδεύοντας προς τον Γολγοθά. Μέσα στην εκκλησία, στο δεξιό μέρος, υπάρχει ο χώρος που μαρτυρείται σαν το σημείο της πτώσης του Κυρίου κάτω από το βάρος του Σταυρού. Στο μοναστήρι αυτό υπάρχει εκτός από το τεμάχιο του θαυματουργού Κίωνα και η καταδικαστική απόφαση του Ποντίου Πιλάτου για την σταυρική καταδίκη του Κυρίου. Επίσης υπάρχει και τεμάχιο ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους.

Ποια όμως η καταδικαστική απόφαση του Ποντίου Πιλάτου? Το 7ο και 10ο Τιβερίου Κέσαρος, βασιλέως Ρωμαίων, μονάρχου Ανικήτου, επί της διοικήσεως Ιερουσαλήμ, ηγεμόνος κρατής του Ποντίου Πιλάτου, επιστράτου της κάτω Γαλιλαίας Ηρώδου, του Αντιπάτρου, της άκρας αρχιεροσύνης Άννα και Καϊάφα, Αλιάσου και Μαΐλ, μεγίστων εις των ναών, Ραμπάν, Αμαμπέλ, Γιοκένου εκατοντάρχου, υπάτου Ρωμαίων της πόλεως Ιερουσαλήμ, Σουμπίμας Αξίου, Παπηλίου Ρούφου. Εγώ, ο Πόντιος Πιλάτος, ηγεμόν δια της βασιλείας Ρωμαίων, επί του πρετορίου της αρχηγεμονίας, κρίνω και κατακρίνω και καταψηφίζω εις θάνατον σταυρικών των Ιησούν, των λεγόμενων υπό του πλήθους Χριστών, των Αζωραίων και από πατρίδος Γαλιλαίας, άνθρωπων στασιώδη κατά του Μωσαϊκού νόμου και εναντίον του μεγαλοπρεπούς βασιλέως Ρωμαίων Τιβερίου Κέσαρος, και ορίζω και αποφαίνομαι τον θάνατον αυτού σταυρικών μετά των άλλων κατά το σύνηθες των καταδίκων. Επειδή συνήθρισε αυτός πλήθος ανθρώπων πλουσίων και πτωχών, ουκ έπαυσε θορύβους εγείρων ενοχλήν την Ιουδαίαν, ποιώνε αυτόν Υιόν Θεού και βασιλέα της Ιερουσαλήμ, απειλών φθοράν της Ιερουσαλήμ και του Ιερού Ναού, απαρνούμενος των φόρων του Κέσαρος, και τολμήσας εισελθήν μεταβαΐων ως τριαμβευτής και πλής του όχλου, όσπερ της ρεξ, εντός της πόλεως Ιερουσαλήμ, εις των ιερών ναών. Και διορίζομεν των ημέτερων πρώτων εκατόνταρχων κουίντων Κορνήλιων, περί αγαγήν τούτων παρησία εις την χώραν Ιερουσαλήμ δεδεμένων, μαστιζόμενων και ενδεδημένων Πορφύραν, εστεφανωμένων Ακανθίνο Στεφάνο, και βαστάζοντα των ίδιων σταυρών επί του ώμου αυτού, είναι ή παράδειγμα της άλλης και πάση της κακοποίης, μεθού βούλομε συνάγεστε δύο ληστάς φωνής και εξέρχεστε δια της πύλης Γιαμπαρόλας της νυν Αντωνιανής. Αναχθήνε δε αυτόν τον Χριστόν παρησία επί το όρος των κακούργων, ονόματι Καλβάριον, ούτιν ο σταυρωθέντος και θανατωθέντος, μείνε το σώμα εν το σταυρό, εις κοινόν θεώρημα πάντων των κακούργων, και άνω του σταυρού τίτλων τεθύνε γεγραμμένων τρισί γλώσσες των Ιησού αλών ο Ηλής Ιωδάμ, εβραϊστή, Ιησούς ο Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων ελληνιστή, Ιέζους Ναζαρένους ρεξ Ιουδεόρουμ Ρωμαϊστή. Ορίζομεν ουν μηδένατον εις τη νοσούν τάξεως και ποιότητος τολμήσε απερισκέπτος την διάφτην εμποδίσε δίκην, ως είπε μου ορισμένην μετά πάσης εμνότητος εις ποινήν της αυτομολίας τούτου Εβραίου όντος κατά τα ψηφίσματα και τους νόμους της των Ρωμαίων βασιλείας. Μάρτυρες της ημετέρας αποφάσεως, από της φυλής του Ισραήλ, Ροάμ, Δανιήλ, Ραμπινίλ, Ιωακίν, Μπανικάν, Ροτάμ, Ιουταβέλ και Περικουλάμ. Από της βασιλείας και ηγεμονίας Ρωμαίων, Λούκιος, Σεξτήλος και Μαξιμίλιος. Από των Φαρισαίων, Μπαρμπάς, Σιμεών και Μονέλη. Από των υπάτων και δικαστών των Ρωμαίων, Ραμπάν, Μαντάνης και Μπακαρόλας. Από της αρχιεροσύνης, Ροάν, Ιουάδους και Μπουκασόλης. Νομικός δημόσιος επί των εγκλημάτων των Εβραίων, Μπουτάν. Thank you.
της Συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών, δύο νεκράς η εντάφο προσφωνής και όφιν εις χρυσούν μετέβαλες και εντομέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, αγγέλους έσχες λειτουργούντας ιερότατε, δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα. Το μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνος. Ανάμεσα στην πύλη της Δαμασκού και στο μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα. Εδώ βρίσκεται ο ιερός λίθος στον οποίο πάτησε ο Κύριος όταν σε ηλικία 12 ετών εισήλθε στο ναό του Σολομώντος. Ακόμη βρίσκεται ο Άγιος Λίθος στον οποίο υπάρχουν τα αποτυπώματα των υποδημάτων του Αγίου Σπυρίδωνος, τον οποίο και μετέφερε στο μοναστήρι ο Πατριάρχης Νικόδημος από την Κέρκυρα. Το 1886 ο επίσκοπος Κερκύρας Αθανάσιος δόρισε στο μοναστήρι τεμάχιο του υποδήματος του Αγίου. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Ολοκληρώνουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα στον τελευταίο διάλογο ανάμεσα στον Χριστό και τους μαθητές του. Διάλογο που προκύπτει μετά την διδασκαλία του Κυρίου στους Ιουδαίους ότι ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής που κατέβηκε από τον ουρανό για να ανεβάσει τον άνθρωπο ξανά στον ουρανό. Ένα κήρυγμα δύσκολο. Μια διδασκαλία που δεν απευθύνεται στα υλικά αισθήματα των ανθρώπων και στις υλικές τους ανάγκες, αλλά στην πνευματική θεώρηση του κόσμου, στην πνευματική θεώρηση του προσώπου του Χριστού, αλλά και στην θεώρηση του Χριστού ως θεανθρώπου, ο οποίος ήρθε για να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Ο διάλογος του Χριστού με τους μαθητές σκληρός και δύσκολος. Οι μαθητές αμφιβάλλουν και αυτοί. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί φεύγουν και τον εγκαταλείπουν. Και στο ερώτημα του Χριστού, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε προς τους 12, ο Πέτρος απαντά με την ομολογία στον Κύριο ότι έχουμε πιστέψει και έχουμε καταλάβει και κατανοήσει ότι είσαι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του αληθινού Θεού του ζώντος. Και στους στίχους 70 και 71, με τους οποίους κλείνει το κεφάλαιο, ο Χριστός θα δώσει την τελική απάντηση στον Πέτρο και στους 12 μαθητές. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, ουκο εγώ ημάς τους 12 εξελεξάμην, και εξ ημών εις διάβολος εστίν. Έλεγε δε τον Ιούδαν Σίμωνος Ισκαριώτην, ούτως γαρ έμελεν αυτόν παραδιδώνε, εις ον εκ των 12. Και ο Ιησούς τους είπε, εγώ δεν σας διάλεξα εσάς τους 12, κι όμως ένας από εσάς είναι διάβολος. Εννοούσε τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη, το γιο του Σίμωνα. Γιατί αυτός, αν και ήταν ένας από τους 12, έμελε να τον προδώσει. Είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, σχετικά με το πρόσωπο του Ιούδα, ότι ο Ιούδας δεν ήταν, να το πούμε έτσι, απαραίτητο να προδώσει τον Χριστό, αλλά ελεύθερα επέλεξε να απομακρυνθεί από αυτόν. Ελεύθερα επέλεξε να γίνει προδότης. Ο φίλος να γίνει διάβολος, όπως μας λέει ένα από τα ωραία τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος. Εδώ ο Χριστός ξεκάθαρα θέτει στους μαθητές του το ερώτημα, εγώ δεν σας διάλεξα, που σημαίνει ότι εγώ δεν σας εμπιστεύθηκα, εγώ δεν φρόντισα για σας, δεν είστε για μένα οι εκλεκτοί, οι δικοί μου άνθρωποι, αυτοί που σας ανέθεσα μία αποστολή. Κι όμως ένας από εσάς είναι διάβολος. Είναι πολύ σκληρός ο χαρακτηρισμός του Χριστού προς τον Ιούδα. Τον αποκαλεί διάβολο. Όχι δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος παραπλανήθηκε από το κακό ή από τα πάθη του και τις αμαρτίες του ή από τις πολιτικές του πεποιθήσεις όπως κάποιοι ισχυρίζονται, αλλά διάβολο, δηλαδή προσωποποίηση του κακού. Ο διάβολος, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μυθικό πρόσωπο, αλλά υπαρκτό στη ζωή της Εκκλησίας και του κόσμου. Ο διάβολος είναι και αυτός δημιουργημένος από τον Θεό, ωραιότερος από τους αγγέλους, ο αιώς φόρος. Ο διάβολος, όπως και κάθε πλάσμα που ο Θεός δημιούργησε, έχει το δικαίωμα της επιλογής του καλού και του μη καλού. Ο διάβολος κατά τους πατέρες της Εκκλησίας είναι ο εφευρέτης του κακού, από την άποψη ότι είναι αυτός που αρνήθηκε το καλό και διάλεξε να μην έχει καλό μέσα του. Του τέστην αρνήθηκε το Θεό και διάλεξε το κακό και τον θάνατο. Ίσως εύλογο αν αναρωτηθούμε, πεθαίνει ο διάβολος? Έχει υλική υπόσταση η ύπαρξή του? Είναι αθάνατος ο διάβολος? Είναι αθάνατο το κακό που διάλεξε? Εύλογο το ερώτημα, αγαπητοί ακροατές. Η απάντηση όμως είναι απλή. Αν νοήσουμε τον θάνατο ως μία
χρονική κατάσταση τερματισμού της ύπαρξης, τότε ναι, ο διάβολος έχει αρχή και έχει τέλος. Ίσως αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί θεωρούμε ότι τα πνεύματα δεν υπάρχουν εν χρόνο. Δεν υπάρχουν στον κοσμικό χρόνο, αγαπητοί ακροατές, τα πνεύματα. Ο πνευματικός κόσμος βιώνει μια άλλη διάσταση σε σχέση με τον υλικό λεγόμενο κόσμο. Ο πνευματικός χρόνος είναι διαφορετικός χρόνος σε σχέση με τον υλικό. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι τα πλάσματα, οι άγγελοι και οι δαίμονες, που και αυτοί ήταν άγγελοι κάποτε, υπόκεινται σε περιορισμούς σε σχέση με τον Θεό, αλλά δεν βιώνουν τον υλικό χρόνο. Δεν δημιουργήθηκαν μέσα στο σύμπαν. Στο σύμπαν όπως το εννοούμε σήμερα, το φυσικό σύμπαν, το φυσικό κόσμο, τον φυσικό χρόνο. Έχουν όμως αρχή, διότι δημιουργήθηκαν και αυτά από τον Θεό, όχι όμως μέσα στον υλικό κόσμο. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς και να εφαρμόσουμε τα κριτήρια του φυσικού κόσμου και στον, να το πούμε έτσι, νοητό κόσμο, τον ουράνιο κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μόνο ο Θεός είναι άχρονος και θα λέγαμε και υπέρχρονος, υπέρ των χρόνων, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Οι άγγελοι και μετά την πτώση τους και οι δαίμονες υπόκεινται σε έναν άλλο χρόνο που δεν είναι κοσμικός, παύλα, υλικός. Άρα δεν είναι, να το πούμε έτσι, θνητή ως προς την φύση τους, αλλά υπόκεινται στο λεγόμενο πνευματικό θάνατο. Γιατί ο χρόνος ο πνευματικός συνοδεύεται από την πνευματική ζωή και τον πνευματικό θάνατο. Ο πνευματικός θάνατος, αγαπητοί ακροατές, για τον διάβολο και τους δαίμονες δεν έχει να κάνει με κάποιο τερματισμό της υλικής τους υπόστασης. Έχει να κάνει με την σχέση τους με τον Θεό. Ο διάβολος ως εφευρέτης του κακού, δηλαδή του μη καλού, γιατί για τους πατέρες της Εκκλησίας μας το κακό δεν έχει υπόσταση, αλλά είναι η έλλειψη του καλού, που το ονομάζουμε κακό. Όταν λείπει δηλαδή κάτι, παίρνει τη θέση του το κακό, αυτό που το ονομάζουμε εμείς κακό. Να το πούμε πιο πρακτικά, όταν λείπει η μέρα, έρχεται το σκοτάδι που είναι η απουσία του φωτός. Το σκοτάδι δεν έχει υπόσταση από μόνο του, αλλά πρόκειται για την απουσία του φωτός. Έτσι είναι και το κακό, από μόνο του δεν έχει υπόσταση, αλλά πρόκειται για την απουσία του καλού. Ο διάβολος λοιπόν επιλέγει να μην ζει με τον αγαθό Θεό, αλλά να ζει με τον εαυτό του, τον εγωισμό του, τον εγωκεντρισμό του. Δεν θέλει ζωή με τον Θεό, αλλά ζωή χωρίς τον Θεό. Και αυτό συνεπάγεται τον πνευματικό θάνατο στον πνευματικό χρόνο. Τι σημαίνει αυτό τελικά? Ότι ο διάβολος, αγαπητοί ακροατές, πνευματικά είναι ήδη νεκρός. Από τη στιγμή που επέλεξε το κακό, να ζει δηλαδή χωρίς το Θεό, επέλεξε την αυτοθεοποίησή του, έχει πεθάνει. Γι' αυτό θέλει να παρασύρει σε αυτόν τον θάνατο, τον πνευματικό και τον άνθρωπο. Ο Χριστός λοιπόν, χαρακτηρίζοντας τον Ιούδα ως διάβολο, δεν θέλει να μείνει στην ηθική υπόσταση της κατάστασής του, το ότι δηλαδή είναι κλέφτης ή ότι θα τον προδώσει. Θέλει να δείξει ότι ενώ τον διάλεξε ο ίδιος για να του δώσει ζωή, να μοιραστεί την ζωή που είναι ο ίδιος, η αυτοζωή, τον διάλεξε να τον κάνει να γευθεί τον άρτο του ουρανού που κατέβηκε στην γη, ο Ιούδας θα μοιάσει με τον διάβολο και θα γίνει ο ίδιος διάβολος.
θα αρνηθεί να ζήσει, θα αρνηθεί τον Χριστό, θα διαλέξει την δική του επιλογή και τον δικό του δρόμο. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι ίδιος με τον διάβολο ως προς τον πνευματικό θάνατο. Ο Ιούδας, αγαπητοί ακροατές, έχει πεθάνει πνευματικά από τη στιγμή που κυριεύεται από το πάθος του, κυριεύεται από την κακία του, κυριεύεται από την μισανθρωπία, το μίσος προς τον άνθρωπο, θεάνθρωπο Ιησού. Και γίνεται μυεφόνος, σκοτώνει κάποιον που δεν έχει δικαίωμα να το πράξει, τον Θεό, για να φανεί ο ίδιος ανώτερος. Γίνεται διάβολος, διότι έχει ζήσει τον πνευματικό θάνατο. Και ενώ ο Χριστός τον διάλεξε για την ζωή, αυτός ζει τον θάνατο. Ο υλικός, παύλα, κοσμικός θάνατος δεν έχει καμία σημασία, εφόσον έχει προηγηθεί ο πνευματικός θάνατος. Ο υλικός θάνατος είναι αναπόφευκτος για την κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, διότι ακριβώς ζούμε μέσα σε αυτόν τον φυσικό χρόνο, και ό,τι υπάρχει στο φυσικό χρόνο έχει αρχή και τέλος. Ο πνευματικός θάνατος όμως είναι επιλογή του ανθρώπου, συνέπεια της κακής χρήσης της ελευθερίας του, συνέπεια του διαλέγματος να είναι μακριά από τον Θεό. Και ο Ιούδας είναι διάβολος, πεθαίνει πνευματικά, γιατί δεν αγαπά τον Υιό του ανθρώπου, δεν κατανοεί το μήνυμα, δεν ζει αυτό που ο Χριστός είναι, ο άρτος της ζωής. Και είναι συγκλονιστική, να το πούμε έτσι, η έκφραση του Χριστού: «Εγώ», λέει, «δεν σας διάλεξα εσάς τους δώδεκα». Δεν σας διάλεξα για να έχω παρέα, φίλους ή οπαδούς. Σας διάλεξα για την ομολογία, για να κατανοήσετε πως είμαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού, και να μοιραστείτε αυτήν την ομολογία, να την προσφέρετε με αγάπη σε όλο τον κόσμο, να ζήσετε την πνευματική ζωή, δηλαδή την πείνα και την δίψα για μένα, που μόνο εγώ μπορώ να σας χορτάσω. Και ένας από εσάς διαλέγει να είναι διάβολος, διαλέγει τη θνητότητα την πνευματική, διαλέγει να αρνηθεί τον άρτο της ζωής. Και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό, όχι μόνο για τον Ιούδα, αγαπητοί ακροατές, αλλά για τον καθέναν από εμάς, που ενώ ο Χριστός μας διαλέγει να είμαστε μέλη του σώματός του, τελικά προτιμούμε τον πνευματικό θάνατο και όχι τον άρτο της ζωής.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλώμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Είδαμε προηγουμένως πως ο Ιούδας χαρακτηρίζεται από τον Χριστό ως διάβολος, διότι έχει επιλέξει τον πνευματικό θάνατο. Σε αυτές τις αιτιάσεις πολλών, κυρίως προτεσταντών και καθολικών ερμηνευτών, ότι ο Ιούδας υπήρξε πολιτικός επαναστάτης ή ιδεολόγος ανήκοντας στο κίνημα των ζηλωτών και γι' αυτό πρόδωσε τον Χριστό από την απογοήτευσή του, διότι δεν ήταν επίγειος βασιλιάς, η Εκκλησία δίνει την απάντησή της μέσα από την Καινή Διαθήκη. Θα μπορούσε ο Ιούδας να είναι διάβολος με την έννοια την πολιτική, αν πολύ καιρό πριν από το γεγονός της προδοσίας ήταν πεπισμένος ότι ο Χριστός δεν ήταν αυτό που ήθελε. Όμως βλέπουμε ξεκάθαρα πως ο Ιούδας ήδη γνωρίζει ότι ο Χριστός δεν είναι κοσμικός ηγέτης. Και αυτό αξίζει να μας προβληματίσει λιγάκι. Βλέπουμε ότι ο Χριστός από την αρχή, καθώς κάνει τις περιοδίες του, κάνει αυτό το μεγάλο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων και αρνείται την στέψη του ως βασιλιά από τους Ιουδαίους, επίγειου, κοσμικού, εθνικού βασιλιά. Αν ο Ιούδας είχε πολιτικά κίνητρα,

Θα έπρεπε τότε να τον προδώσει, να τον εγκαταλείψει και όχι να συνεχίσει να παραμένει κοντά του, όχι να κάνει θαύματα στο όνομά του και όχι να κηρύττει στις περιοχές που ο Χριστός τον έστειλε και αυτόν μαζί με τους άλλους 11 την παρουσία του Θεού στον κόσμο, τον ερχομό του Κυρίου. Ο Ιούδας, αγαπητοί ακροατές, έκανε θαύματα στο όνομα του Χριστού. Ο Ιούδας εκήρυξε το Ευαγγέλιο. Ο Ιούδας υπήρξε μέσα σε αυτόν τον κύκλο των μαθητών του Χριστού ο πλέον έμπιστος για όλους, καθώς του αναθέταν τα χρήματα. Και γι' αυτό τον λόγο δεν έχει καμία δικαιολογία να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο Χριστός ή ότι υπολόγιζε αλλιώς τα πράγματα και ότι ήλπιζε ότι ο Χριστός θα αλλάξει. Ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτηση του Χριστού από την αρχή. Όχι, δεν είμαι κοσμικός ηγέτης. Όχι, δεν είμαι εθνικός ηγέτης. Δεν είμαι κοινωνικός ηγέτης. Είμαι ο άρτος του ουρανού. Ο άρτος της ζωής. Αυτός που σας δίνω όχι την βρώση την απολυμένη, αλλά την αιώνια τροφή. Είμαι ο Υιός του Θεού, ο εκ του ουρανού καταβάς. Ο Κύριος, αγαπητοί ακροατές, δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνίας για τις προθέσεις του, για τον σκοπό της ύπαρξής του, για την διδασκαλία του, για την παρουσία του στον κόσμο, σε κανέναν, είτε κοντινό του είτε μακρινό του. Ο λόγος του είναι διαυγής, είναι καθαρός, είναι συγκεκριμένος, δεν είναι διπλωματικός, δεν είναι ψεύτικος, δεν είναι ημί αληθινός, αλλά είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να σταθεί κανένα ρήμα μπροστά στον Υιό του ανθρώπου, κανένας υπολογισμός ανθρώπινος, κανένας λογισμός και διαλογισμός, ή να επικαλεστούμε το ότι δεν ήξερα ή αλλιώς τα υπολόγιζα απέναντι στο Χριστό. Είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές, και ο Ιούδας το ίδιο. Ο Ιούδας θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς, από την άποψη της αδυναμίας, από την άποψη της παράδοσης στα πάθη, από την άποψη της κατάστασης της πνευματικής που τίνει περισσότερο στον πνευματικό θάνατο και όχι στην πνευματική ζωή, παύλα αιωνιότητα, χαρά, κοινωνία με τον Θεό. Ο Χριστός όμως, αγαπητοί ακροατές, θα θεραπεύσει την αδυναμία του καθενός μαθητή, την απιστία ίσως, θα λέγαμε και την έλλειψη ολοκληρωτικής αγάπης απέναντι στο πρόσωπό του, που φάνηκε ξεκάθαρα με την παντελή εγκατάλειψή του πλην του Ιωάννη το βράδυ της συλλήψεως και των παθών. Τον Ιούδα δεν μπορεί να τον συγχωρέσει, όχι γιατί δεν θέλει ή γιατί του είναι αδύνατον. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Χριστό, αλλά γιατί ο Ιούδας έχει αυτομετατραπεί σε διάβολο. Έχει παραδοθεί στο πάθος του και ταυτόχρονα έχει επιλέξει να μην τον θεωρεί Υιό του Θεού. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά να σκεφτεί κανείς αυτήν την διάσταση, αγαπητοί ακροατές. Ο Ιούδας αυτοκαταδικάστηκε στον πνευματικό θάνατο, του τέστην τον αιώνιο θάνατο, γενόμενος διάβολος. Γιατί? Γιατί δεν πίστεψε ποτέ ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Δεν ήταν ότι είχε αδυναμίες, δεν ήταν ότι ήταν άνθρωπος, αλλά δεν πίστεψε τελικά ο Ιούδας. Ο Ιούδας των θαυμάτων, ο Ιούδας του Ευαγγελίου, ο Ιούδας της εμπιστοσύνης, ο Ιούδας που ο Χριστός έδειξε αγάπη μέχρι και την στιγμή της συλλήψεώς.

0: δεν τον μάλωσε, δεν τον επιτίμησε, δεν τον απέρριψε ούτε καν εκείνη την στιγμή. Στη Βυζαντινή αγιογραφία, αγαπητοί ακροατές, το βράδυ του μυστικού δείπνου, σε μια ωραία εικόνα, αποτυπώνεται ο Ιούδας να φεύγει από το υπερό και πάνω του να έχει τον διάβολο. Ή σε άλλη αγιογραφία αποτυπώνεται ο Ιούδας με αλλοιωμένο δαιμονικό πρόσωπο. Είναι η επιλογή του να ζήσει τον πνευματικό θάνατο. Και στο πρόσωπο του Ιούδα είναι η επιλογή πολλών εξημών των ανθρώπων στην ιστορία, που ενώ γνωρίσαμε τον Χριστό, γνωρίζουμε τον Θεό στο πρόσωπο του Κυρίου, ξέρουμε το Ευαγγέλιο, επιλέγουμε εντούτοις την άρνηση, την απιστία, τον πνευματικό θάνατο. Ας μας αξιώσει, αγαπητοί ακροατές, ο Κύριος να μην τον ζήσουμε έτσι, αλλά με την πίστη σε αυτόν να βιώσουμε το Ευαγγέλιο και την παρουσία του Ιδίου ως το άρτου της ζωής, ως του Υιού του Θεού, ως του Σωτήρα και Λυτρωτή μας. Χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Κετσετζής.

Ένα άλλο επάγγελμα που συνεχώς φθήνει και χάνεται είναι αυτό του κετσετζή. Η λέξη κετσές είναι τουρκική και αναφέρεται στο συμπιεσμένο μαλλί. Λέγεται και στρασούρι. Συνώνυμο είναι το πύλημα. Παρεμφερή επαγγέλματα ήταν το επάγγελμα του σκητοτόμου και του σκητοράπτη. Ο σκητοτόμος κατασκεύαζε δερμάτινα είδη. Για να γίνει το εσωτερικό του σαμαριού έπρεπε να συνεργαστούν ο σαμαράς, ο κετσετζής και ο σκητοτόμος. Σήμερα όμως που δεν χρειάζονται σαμάρια και σέλες για τα γαϊδούρια, τα μουλάρια και τα άλογα, αφού τα ζώα αυτά λιγόστεψαν, είναι επόμενο και τα αντίστοιχα επαγγέλματα να χάνονται σιγά σιγά.

Ας δούμε όμως το επάγγελμα του Κετσετζή. Βρέθηκα, μας λέγει ο συγγραφέας, στο εργαστήρι του κυρίου Φιλιππίδη στα Πεταλάδικα, Σαμαράδικα, Χαρκιάδικα, στην οδό Τζάνε Μπουνιαλή, κοντά στη Μεγάλη Πόρτα. Ο κύριος Φιλιππίδης είναι ο μοναδικός και ίσως ο τελευταίος κετσετζής του Ρεθύμνου. Την τέχνη αυτή την έμαθε από τον πατέρα του, τον Αντώνη, που ήρθε πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Είναι άνθρωπος εργατικός, τίμιος και ειλικρινής. Προσπαθεί να κρατήσει αυτή την πατροπαράδοτη τέχνη της κατασκευής του κετσέ με νύχια και με δόντια, να μην χαθεί, όπως χάθηκαν τόσες άλλες τέχνες, θύματα της βιομηχανικής επαναστάσεως. Το εργαστήριό του είναι μια μεγάλη αίθουσα γεμάτη από μηχανές, μαλλιά και διάφορα εργαλεία.

Ο Κετσές γίνεται από το μαλλί του προβάτου. Στην αρχή το πλένει καλά και το στεγνώνει και μετά το περνά από ένα μηχάνημα που το λένε λύκο. Ο λύκος έχει μεταλλικά δόντια που κάνει το μαλλί μπουκές. Ύστερα το μαλλί περνά από άλλο μηχάνημα, τη λανάρα, που είναι γεμάτο σειρματάκια, τα οποία ξένουν και καθαρίζουν το μαλλί από κάθε ξένο σώμα. Κατόπιν πηγαίνει το μαλλί στην πρέσα, όπου συμπιέζεται και γίνεται ένα συμπαγές, χοντρό, μάλινο ύφασμα μήκους περίπου 17 μέτρων. Μετά απλώνει πάνω στον κετσέ φυσικό σαπούνι, που το φτιάχνει ο ίδιος για να συντηρείται πάντα ωραίος και δροσερός.

Στο επάγγελμα του Σαμαρά θα δούμε να τοποθετείται κάτω από τον ξύλινο σκελετό του Σαμαριού ένα άσπρο μάλινο χοντρό ύφασμα. Αυτό είναι ο κετσές που έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα του ζώου. Ο Σαμαράς το βάζει εκεί γιατί είναι μαλακό, αλλά και γιατί έχει την ιδιότητα να απορροφά τον υδρότα του ζώου. Ακόμη, ο κετσές προστατεύει το ζώο από τους κραδασμούς που προκαλούνται από το φορτίο ή τον αναβάτη. Όταν το γέμισμα του σαμαριού και ο κετσές καταστραφούν, το επισκευάζουν αμέσως για να μην γεμίσει πληγές η ράχη του ζωντανού. Κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες να κατασκευαστούν συνθετικοί κετσέδες για οικονομία, αλλά αυτοί είναι ανθυγιεινοί και επιβαρύνουν την κατάσταση του ζώου, αφού ο συνθετικός κετσές είναι και καρκινογόνος.

Τα τελευταία χρόνια οι αυτοκινητοβιομηχανίες που επιθυμούν να φτιάξουν καλά και άνετα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν τον παραδοσιακό κέτσε για τη μόνωση του αυτοκινήτου. Το υλικό αυτό τοποθετείται στο κάτω μέρος του αμαξώματος ανάμεσα στο μεταλλικό πάτωμα και τη μοκέτα. Είναι οικολογικό υλικό και απομονώνει τον θόρυβο, θερμομονωτικό και κατά της υγρασίας. Θα ήταν πολύ θετικό για το επάγγελμα αυτό αν όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων χρησιμοποιούσαν τον παραδοσιακό κετσέ.

Στα παλιά χρόνια στις φάμπρικες έβαζαν τη ζύμη στα ντορμπάδια ή μποξάδια. Περισσότερα βέβαια θα δούμε στο επάγγελμα του φαμπρικάρι. Αυτά τα έφτιαχνε κάποιος πέπα στο Ρέθυμνο με τρίχα, δηλαδή με το μαλλί των κατσικιών. Αυτή η δουλειά ήταν ανάλογη με αυτή του Κετσετζή. Ήταν και κάποιος δασκαλάκης που έφτιαχνε ντορμπάδια και κερασές για γαμπάδες. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα συνεχίσει το επάγγελμα του Κετσετζή, αφού θα υπάρχουν τα ανάλογα κίνητρα για να μην χαθεί και αυτό, όπως και τόσα άλλα.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ο Βολός Αγάπης», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Σας προσκαλούμε σήμερα στο θέμα «Αρχάνα και Ιητός, κοιτίδα θρησκευτικότητας αιώνων». Προφανώς η λέξη «Αρχάνα» στη σκέψη των ακροατών, των κριτών ακροατών, είναι οι αρχάνες, όπως στην κριτική καθομιλουμένη ονομάζεται η όμορφη Κωμόπολη, στην νότια έκταση του Ηρακλείου και σε υψόμετρο 400 μέτρων.

Επειδή υπάρχουν ακροατές και εκτός Κρήτης, όλες και όλοι που με ακούτε από την Κρήτη και την περιοχή του Ηρακλείου, επιτρέψτε μου μια σύντομη εισαγωγή για τις Αρχάνες. Όπως προελέχθη, οι Αρχάνες είναι κωμόπολη περίπου 16 χιλιόμετρα νοτίως του Ηρακλείου και σε υψόμετρο 400 μέτρων. Στην κριτική καθομιλουμένη αναφορά γίνεται στις Αρχάνες, πληθυντικός αριθμός, λόγω των αρχικών δύο οικιστικών πυρήνων της Κωμοπόλεως. Υπήρχαν οι άνω και οι κάτω Αρχάνες. Σήμερα δεν υπάρχει διαχωριστική κενή έκταση μεταξύ των δύο αυτών αρχικών πυρήνων. Σήμερα οι Αρχάνες είναι η έδρα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Από την αρχαιότητα έως σήμερα, οι Αρχάνες περιβάλλονται από τεράστιες εκτάσεις αμπελώνων και ελαιώνων και η περιοχή πέριξ των Αρχανών θεωρείται μία από τις σημαντικότερες περιοχές αμπελοκαλλιέργειας, ινοπαραγωγής και ελαιοπαραγωγής της Κρήτης. Η περιοχή των Αρχανών έχει αναγνωριστεί ως ζώνη ονομασίας προέλευσης ανώτερης ποιότητας για την ποικιλία των ερυθρών ίνων και ζώνη ΕΠΟΠ για το ελαιόλαδο προϊόντων ονομασίας προέλευσης. Στους αμπελώνες των Αρχανών οριμάζουν τα φημισμένα σταφύλια. Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει καλλιέργειες ειδικών ποικιλιών, οι παραγωγές των οποίων εξάγονται, και από αρχιωτά των χρόνων παράγεται το περίφημο κρασί Αρχανών εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς να υπολείπεται σε ποιότητα και το ελαιόλαδο. Η έντονη δραστηριοποίηση στον πρωτογενή τομέα των άοκνων κατοίκων έχει ως αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν σημαντικό οικονομικό πλούτο από αρχιωτά των χρόνων μέχρι σήμερα. Οι Αρχάνες έχουν τιμηθεί το 2000 με το δεύτερο βραβείο στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Integrated and Sustainable Development of Exceptional Quality. Το 2002 με το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης Τοπική Ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Το βουνό Γιούχτας, το βουνό Ιητός, όπως ονομάζεται στην αρχαιότητα, είναι μοναδικό. Λόγω του πλήθους των αρχαιολογικών θέσεων που έχουν εγκλειστεί στα σπλάχνα του και λόγω του σχήματός του. Προσομοιάζει ο Γιούχτας με κεφάλι ανδρός, το κεφάλι του Δία κατά την μυθολογία. Φαίνεται να είναι εξαπλωμένο στη γη, να ατενίζει τον ουρανό. Το μέτωπο, η μύτη και το γένι διακρίνονται ευκρινώς από την δυτική περιοχή του Ηρακλείου. Το βουνό Γιούχτας έχει ύψος 811 μέτρα. Το οικολογικό του πάρκο περιλαμβάνει το βουνό και τρία φαράγγια, το Κνωσανό, το Κουναβιανό και το Αστρακανό, το μεγαλύτερο σε μήκος. Αρχαιολογικές θέσεις, σπήλαια με ευρήματα ανθρώπινης δραστηριότητας από τους νεολιθικούς κατοίκους της περιοχής, μνημεία του μινωικού πολιτισμού που έχουν αποκαλυφθεί, ορίζουν την μοναδική και πολυεπίπεδη σπουδαιότητα της αρχαιολογικής διάστασης του βουνού Γιούχτα και των Αρχανών. Οι Αρχάνες διεθνοποιήθηκαν μετά τις αρχαιολογικές ανασκαφές του Γιάννη και της Έφης Σαπουνά Σακελαράκη εντός του οικισμού των Αρχανών και στην ευρύτερη περιοχή. Στην αρχαιολογική συλλογή, όπως το ονομάζεται σήμερα, των Αρχανών, ένα μουσείο, φιλοξενούνται αυθεντικά αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές στην περιοχή, αλλά και αντίγραφα πολλών που τα αυθεντικά τους έχουν μεταφερθεί και κοσμούν την έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Τον αρχόν το τέμενος έχει τον αρχάνα. Στην νεοελληνική το ιερό του αρχού εις αρχάνα και Ποσειδώνη τι εν ιητή των κνώσεων ιαρέα θείεν. Η μετάφραση: ο κνώσιος ιερέας προσφέρει θυσία στον Ποσειδώνα, στον ιητό. Οι φράσεις αυτές μεταφέρονται ως δάνειο από επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. αρχαιολογικό εύρημα στο Άργος Πελοποννήσου. Αυτή είναι η αρχαιότερη μέχρι σήμερα γραπτή μαρτυρία του ονόματος Αρχάνα και η αρχαιότερη αναφορά στην λατρεία του Διός Αρχού στο ιερό του Ιητού, στο ιερό του Γιούχτα. Ο Δίας Αρχός ελατρεύεται στην Κρήτη και στον Δία Αρχό προσεδίδοντο εκτός των παραδοσιακών δικών του ιδιωτήτων, γνωστές σε όλον τον ελλαδικό χώρο, προσεδίδοντο λοιπόν και ιδιότητες του Ποσειδώνα, σχέσεν έχουσες με τα ύδατα. Η ρίζα αρχ έχει σχέση με το νερό, όπως και η ρίζα αχ. Έχουμε την αχερουσία, έχουμε τον αχελό, έχουμε την λέξη αχαρνός που είναι ένα είδος ψαριού, ενώ το ομηρικό όνομα της λεύκας είναι αχερωής. Όλα αυτά τα ονόματα έχουν σχέση με αυθονία νερού. Έτσι λοιπόν μπορούμε να προσεγγίσουμε τις ιδιότητες του Διός Αρχού, ο οποίος ελατρεύεται μόνο στην Κρήτη. Παράλληλα με όλες τις άλλες ιδιότητες που του είχαν προσάψει. Στον Γιούχτα, που ήταν τόπος κατεξοχήν λατρείας του Διός κατά την αρχαία ελληνική εποχή, περιηγητές
έψαχναν και έγραφαν για τον τάφο του Δία. Σε συμβόλαιο του 1271 μετά Χριστόν αναφέρεται το όνομα Αρχάνες. Στο βιβλίο «Στον καιρό της σχόλης», ο συγγραφέας Τζοάννης Παπαδόπουλος, ενετοκριτικός που κατέφυγε στην Βενετία λίγο πρώτου τέλους του Κρητικού πολέμου, στη σελίδα 125 έγραψε: «Υπήρχε ένα άλλο βουνό πιο κοντά στην πόλη, εννοεί την Κάντια, και φαινόταν από αυτή που το έλεγαν Γιούχτα, και αυτό ήταν χαμηλότερο από την Ίδα, εκτεταμένο και στρογγυλό και καταλληλότερο για καλλιέργειες, με εξαίσια νερά που ανάβλιζαν παντού, με πυκνοκατοικημένα χωριά στους πρόποδές του. Οι χωρικοί ασχολούνταν με την καλλιέργεια κυπευτικών και αμπελιών, έκαναν μαύρα κρασιά αρίστης ποιότητας, ιδίως το λεγόμενο αρχανιώτικο. Έβγαζαν και άφθονα λαχανικά και τροφοδοτούσαν την πόλη», επαναλαμβάνω, εννοεί την Κάντια, «με κραμπολάχανα και λάχανα, σέλινα, που ήταν το καθένα τους τεράστιο και όλα νόστιμα, λόγω της ποσότητας και της ποιότητας των νερών που τα πότιζαν διαρκώς. Τα ζώα, τα ζωντανά κάθε λογής που έβοσκαν σε αυτό το βουνό, είχαν δόντια που έπαιρναν το χρώμα του χρυσαφιού, πράγμα απίστευτο κι όμως αλήθεια. Κι εγώ που γράφω τα έβλεπα συχνά όταν πήγαινα σε αυτά τα μέρη. Λεγόταν ότι ήταν από κάποιο χόρτο άγνωστο που έπαιρναν τα δόντια τους αυτό το χρώμα όταν το έτρωγαν. Τέτοιο πράγμα δεν συνέβαινε στα ζώα πουθενά αλλού στο βασίλειο». Μικρή παρένθεση, οι Ενετοί ονόμαζαν την Κρήτη βασίλειο της Κάντια. Και συνεχίζω: «Κι όταν ήμουν μικρός, οι κάτοικοι εκείνων των χωριών μου έδιδαν να καταλάβω πως αυτό οφειλόταν στο ότι υπήρχαν μεταλλεία χρυσού σε εκείνο το βουνό, αλλά ο Δόγης δεν ήθελε να βάλει να τα δουλέψουν για να μην ζηλέψει ο Τούρκος το βασίλειο». Αυτή λοιπόν είναι η καταγραφή του Τζοάννης Παπαδόπουλου. Στην περιοχή των Αρχανών, τα πλήθη των αρχαιολογικών ευρημάτων και η μοναδικότητα ορισμένων μαρτυρούν έντονη ανθρώπινη παρουσία και πολυσύνθετη δραστηριότητα. Αρχίζει ερωμένης από την νεολιθική εποχή, της οποίας το τέλος τοποθετείται στο 2600 π.Χ. Στο βαθύπετρο Αρχανών βρέθηκε νεολιθικός πέλεκης, ενώ στο σπήλαιο Στραβωμίτη έχουν ερευνηθεί ίχνη ανθρώπινης εγκατάστασης της ύστερης νεολιθικής εποχής. Κατά την Μινωική εποχή, η οποία εξετείνεται μεταξύ του 2600 και του 1450 π.Χ., κεραμική του ρυθμού βασιλικής, χαρακτηριστικός ρυθμός κατά την προανακτορική μινωική περίοδο, η οποία τοποθετείται μεταξύ του 2600 και του 2000 π.Χ., έχει βρεθεί στο κέντρο του χωριού στη θέση του φούρνου Παπαδάκη, στην τουρκογειτονιά κάτω από το ανακτορικό συγκρότημα, στην θέση Τρούλος και στο σπήλαιο Στραβωμίτη, που είχε χρησιμοποιηθεί ως κατοικία την εποχή εκείνη. Στο Φουρνί, κάτω από το μεταγενέστερο νεκροταφείο, έχουν βρεθεί κτερίσματα από χρυσό και ελεφαντόδοντο, υλικά που μαρτυρούν σύν της άλλης και τον πλούτο των κατοίκων της περιοχής. Σκαραβαίοι, κυκλαδικά ειδόλια και συριακός φραγιδόλιθος καταδεικνύουν τις σχέσεις των κατοίκων της περιοχής αυτής,
της περιοχής των Αρχανών με την Αίγυπτο, τα νησιά του Αιγαίου και την Συρία. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είναι ενδείξεις ανοιχτής κοινωνίας οικονομικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά.

Παλαιοανακτορικά μινωικά λείψανα. Η παλαιοανακτορική μινωική περίοδος τοποθετείται μεταξύ του 2000 και του 1700 π.Χ. Έχουν διασωθεί κάτω από τα ερείπια της νεοανακτορικής εγκατάστασης στην Τουρκογειτονιά, στον Φούρνο Παπαδάκη, στα οικόπεδα Ψαλτάκη, ενώ καμαραϊκή κεραμική, χαρακτηριστική της παλαιοανακτορικής μινωικής περίοδου, έχει βρεθεί στον Τρούλο, στην Πιτσίλα, στο Κακόσκαλο, στο Καριδάκι, στο Γιούχτα και στο Σπήλαιο Στραβωμίτη. Επίσης, το ιερό κορυφής στο καρφί του Γιούχτα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, ενώ το ιερό στη θέση Ανεμόσπηλια, κατά την ανασκαφή και εξερεύνηση του οποίου ο Γιάννης Ακελαρέκης βρέθηκε ενώπιον στοιχείων που μαρτυρούσαν ανθρωποθυσία, και η ανθρωποθυσία και οι άλλες προσφορές, γιατί υπήρξε εκτεταμένη ανέβρεση στοιχείων, συνετελεί το κατά τις τελευταίες στιγμές της ζωής σε αυτό το ιερό, το οποίο υπέστη ολική καταστροφή το 1700 π.Χ. λόγω σεισμών. Παλαιοανακτορικά μινωικά ευρήματα επίσης προέρχονται από το νεκροταφείο Φουρνή, από τον θολωτό τάφο Β. Επίσης υπήρχε σπηλαιώδης πλούσιος τάφος στη θέση Κατσοπρίνια. Κατά την νεοανακτορική μινωική περίοδο, η οποία εξετείνεται μεταξύ του 1700 και του 1450 π.Χ., έχει ανασκαφεί τμήμα του ανακτορικού συγκροτήματος, ανακτορικού κτηρίου, και πέριξ αυτού θεωρείται ότι είχε αναπτυχθεί η μινωική πόλης. Όμως, εκτός από τη θέση αυτή που ήταν και το κέντρο της μινωικής ζωής στην όλη περιοχή σε μεγάλη έκταση, υπήρξαν και περιφερειακοί οικισμοί, ίχνη των οποίων διασώζονται στην θέση Βιτσίλα, στο Καρνάρι, στο Καριδάκι, στον Μυριστή, στο Χωματόλακο, στην Ξερή Καρά και στο Βαθύ Πετρό. Υπήρχε δε και μηνοϊκός δρόμος, ο οποίος διήρχεται από την έκταση αυτή και οδηγούσε στην Νότια Κρήτη. Η καταστροφή του μινωικού κόσμου το 1450 π.Χ. Επέφερε το τέλος στον μινωικό πολιτισμό. Έκλεισε η καταστροφή αυτή και στις Αρχάνες μια σημαντική λαμπρή εποχή, που όμως δεν ήταν η τελευταία. Ό,τι αφορά την μινωική εποχή, η ακμή και η μοναδικότητα των Αρχανών καταφαίνεται από τα ευρήματα και τις αρχαιολογικές ανασκαφές στις θέσεις Βαθύπετρο, στο ανακτορικό μινωικό κτίριο στην Τουρκογειτονιά των Αρχανών,

Θα συνεχίσω με μια σύντομη ραδιοφωνική ξενάγηση, παρουσίαση αυτών των θέσεων. Βαθύπετρο. Οικισμός και μινωική έπαυλη στη θέση Βαθύπετρο, που βρίσκεται 4 χιλιόμετρα νοτίως των Αρχανών, ανασκάφηκε από τον Σπυρίδωνα Μαρινάτο το 1949. Το κεντρικό κτίριο έχει χαρακτηριστικά μικρού ανακτόρου και θεωρείται εγκατάσταση τοπάρχη. Απεκαλύφθησαν η κεντρική αυλή, τριμερές ιερό, τριτιόνια στοά και αποθήκες. Σώζεται μερικώς και το πλακόστρωτο στην δυτική αυλή. Επίσης, σώζονται υπολείμματα από το σύστημα αποστράγγιξης των νερών που επιτυγχάνεται με λίθινα κανάλια, και αυτό το σύστημα των λίθινων καναλιών έχει διασωθεί σε αρκετά σημεία της εγκατάστασης. Στην νότια πτέρυγα έχει συντηρηθεί το πιεστήριο οπόρων με κτιστό λινό, κτιστό πατητήρι, εγκατάσταση αποστράγγιξης των υπολοιμάτων των συνθλιβωμένων οπόρων. Οι χυμοί μετεκίζονται σε πίθους που βρέθηκαν εντός του χώρου αυτού. Λίθινα σκαλοπάτια, στηριζόμενα στον δυτικό τοίχο του διαμερίσματος του κτιστού λινού, οδηγούσαν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Στο ισόγειο, η εξωτερική τοιχοδομή συνετίθετο από πελεκητούς ογκόλιθους. Στον ανώτερο όροφο, όπως σε όλες τις μινωικές κατασκευές, η τοιχοδομή εγένετο με άψητους πλίνθους και ξύλο. Υπήρχε και ελαιοπιεστήριο στην αυλή του οποίου σώθηκαν εξαρτήματά του. Ευρήματα κεραμικών τροχών και τεμάχια θρηματιστέντων τροχών μαρτυρούν την λειτουργία εργαστηρίου αγκιοπλαστικής. Κεραμικός κλίβανος δεν έχει σωθεί. Μεταξύ των αρχαιολογικών ευρημάτων από τη θέση Βαθύπετρο συγκαταλέγονται εξαρτήματα και εργαλεία υφαντικής. Οι λειτουργίες όλων αυτών των εγκαταστάσεων, λινός, ελαιοπιεστήριο, αγκιοπλαστικό εργαστήριο και εργαστήριο υφαντικής, συγκεντρωμένες όλες σε μία θέση στο Βαθύπετρο, εικονοποιούν την αρχαιότερη συγκροτημένη, επιτρέψατε μου εντός εισαγωγικών, βιοτεχνική εγκατάσταση στην Ευρώπη. Γιατί τα παραγόμενα ήταν σε μεγάλους αριθμούς, σε αριθμούς εμπορίου. Ο κτιστός λινός, το ελαιοπιεστήριο, το πλήθος και τα μεγέθη των πίθων καταδεικνύουν ακριβώς αυτό, ότι υπήρχε εμπορική δραστηριότητα που ξεκινούσε από το Βαθύπετρο και τα εργαστήρια του. Στην νότια πλευρά του οικισμού ο λόφος κατολίσθαινε και καλτολισθαίνει και σήμερα. Ίσως οι κατολισθήσεις ανάγκασαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν το Βαθύπετρο, όχι βία. Και φεύγοντας έπαιρναν μαζί τους και τα κινητά υπάρχοντά τους. Για το λόγο αυτό θεωρείται ότι τα αρχαιολογικά ευρήματα ήταν

φτωχά σε πλήθος. Ίσως στο κατολισθέν τμήμα της εγκαταστάσεως υπήρχε και κεραμικός κλίβανος, γι' αυτό και όπως προελέχθη κεραμικός κλίβανος δεν έχει σωθεί στην έκταση της ανασκαφίσης περιοχής στο Βαθύπετρο. Προχωρούμε με το ανακτορικό κτίριο των Αρχανών. Ο πρώτος που επισήμανε τη σημασία του αρχαιολογικού χώρου των Αρχανών γενικότερα ήταν ο Ξανθουδίδης το 1912. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Evans διενήργησε ανασκαφική έρευνα στην περιοχή το 1922 και αποκάλυψε τη δεξαμενή του ανακτορικού κτηρίου. Τότε δεν γνώριζε τι υπήρχε κάτω από την γη. Ο Σπυρίδων Μαρινάτος και ο Νικόλαος Πλάτων πραγματοποίησαν επίσης έρευνες μικρής έκτασης. Το 1964 ο Γιάννης Σακελαράκης και η Εύση Σαπουνάς Σακελαράκη ξεκίνησαν ανασκαφές στην Τουρκογειτονιά και αποκάλυψαν τμήμα του μινωικού ανακτορικού κτηρίου των Αρχανών, που θεωρείται ο κεντρικός πυρήνας του ανακτορικού συγκροτήματος. Ας σημειωθεί εδώ ότι οι ανασκαφές συνεχίζονται και οι έρευνες συνεχίζονται υπό την επίβλεψη και εποπτεία της κυρίας Έθη Σαπουνά Σακελαράκη. Λόγω της αδιάκοπης οίκησης της θέσης αυτής, η ολική αποκάλυψη του μινωικού οικοδομήματος, πολλό δε μάλλον της μινωικής εγκαταστάσεως, δεν είναι εφικτή. Τα μινωικά ερείπια βρίσκονται ακριβώς κάτω από τα σύγχρονα σπίτια. Πέριξ της ανασκαφίσης εκτάσεως, ερευνητικές ανασκαφές σε 4 σημεία έδωσαν σημεία και στοιχεία ανακτορικού χαρακτήρα. Θεωρείται ότι το ανακτορικό κτίσμα καταλάμβανε την κεντρική θέση μινωικής πόλεως, της οποίας τη θέση καταλαμβάνει η σημερινή Κωμόπολη των Αρχανών. Ο Evans πίστευε ότι πρόκειται για ανάκτορο, δεύτερο ανάκτορο σε απόσταση 10 περίπου χιλιόμετρων από το μινωικό κέντρο της Κνωσού. Ο άρχοντας του ανακτορικού κτηρίου διοικητικού κέντρου φαίνεται να ήλεγχε τον πλούτο, την παραγωγή της περιοχής, αλλά και να επόπτευε την έντονη θρησκευτική δραστηριότητα και ζωή των κατοίκων. Ο πλούτος της παραγωγής δικαιολογείται από την αυθονία νερού διαχρονικά, και το νερό από την περιοχή αυτή όχι μόνο αρκούσε και κάλυπτε τις ανάγκες των οικισμών και τις ανάγκες των καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής, αλλά τροφοδοτούσε και την Κνωσό. Η έντονη θρησκευτική ζωή καταδεικνύεται από το πλήθος και την σπουδαιότητα των ιερών που έχουν αποκαλυφθεί και από τα λαμπρά, πολύτιμα και σπάνια ευρήματα των ανασκαφών, των ιερών, αλλά και των ταφικών περιβόλων. Σε ό,τι αφορά το ανακτορικό κτίριο των Αρχανών, η αρχιτεκτονική, η διακόσμηση, τα χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής και οι εφαρμοστήσεις τεχνικές, αλλά και τα ευρήματα, κατευθύνουν να συγκριθεί μόνο με τα μινωικά ανάκτορα της Κνωσού και της Φεστού, όχι όμως με τα επαρχιακότερα ανάκτορα των Μαλίων και της Ζάκρου. Στην οικοδόμηση του ανακτορικού κτηρίου των Αρχανών χρησιμοποιήθηκαν πολλών ειδών λίθη: πορόλιθος, γυψόλιθος, σχιστόλιθος, μάρμαρα, κόκκινα, μαύρα και τεφρά με λευκές φλέβες.
Σε πολλούς πρόλιθους είναι χαραγμένα μινωικά λατομικά σύμβολα, διπλή πελέκης και τρίενες. Η είσοδος από την πλακόστρωτη αυλή οδηγεί στον προθάλαμο, όπου σώζονται δύο βάσεις χιόνων. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι το αποκαλυφθέν τμήμα του αποχετευτικού συστήματος, η αμφίκυλη βομή, το δάπεδο με διαχωριστικά τετράγωνα από χρωματιστά κονιάματα, ίχνη τοιχογραφίας με παράσταση γυναικός, φέρουσα φούστα με φαρμπαλάδες, έχουσα πλούσια κόμη και μακρύς βοστρίχους και κρατεί ένα κλάδο. Κλίμακες που οδηγούσαν στους ανώτερους ορόφους. Λείψανα ισχυρής πυρκαγιάς σε ορισμένα διαμερίσματα μαρτυρούν ύπαρξη εφλεκτών υλικών εντός των διαμερισμάτων, όπως ξύλινων αντικειμένων, επίπλων και ηματισμού. Ενδεικτικά ευρήματα από το ανακτορικό κτίριο των Αρχανών αναφέρονται λίχνη από πορφυρίτη, επιτραπέζι λίχνη, οι οποίοι φέρουν ανάγλυφες διακοσμήσεις με σπήρες και φυλώματα. Ένα πύλινο αγγείο με φυσικό διάκοσμο έχει σωθεί και το σκέπασμά του και η διακόσμησή του συντίθεται από φοίνικες, κυσούς, κρόκους. Ακόμη και το πόμα του και το σκέπασμά του φέρει διακόσμηση. Έχουν βρεθεί πολλά πύλινα κύπελα διαφόρων μεγεθών, του θαλάσσιου και του φυτικού ρυθμού, που είναι χαρακτηριστική ρυθμή κεραμικής κατά την νεοανακτορική μινωική περίοδο. Ένα πύλινο ομοίωμα σπιτιού, στο οποίο είχε σωθεί το ισόγειο και τμήμα του πρώτου ορόφου με τον εξώστη, είναι σημαντικό πληροφοριοδοτικό έβριμα εις ό,τι αφορά τα ιδιωτικά μινωικά σπίτια. Δεν ήταν μόνο ισόγεια, είχαν ορόφους. Αυτό επιβεβαιώνεται βέβαια και από άλλα ευρήματα, κυρίως από το Town Mosaic της Κνουσού. Τα πλήστα αυτών των ευρημάτων εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το νεκροταφείο στη θέση Φουρνή. Φουρνή ονομάζεται ένας μικρός λόφος βορειοδυτικά των Αρχανών. Είναι μια από τις σπουδαιότερες αρχαιολογικές θέσεις της Κρήτης και θεωρείται το μεγαλύτερο νεκροταφείο του Αιγαίου. Ήταν σε συνεχή χρήση για περισσότερο από 1000 χρόνια, από την προϊστορική, την μινωική εποχή μέχρι και το 1200 π.Χ. Οι ανασκαφές στο Φουρνί άρχισαν το 1964 από τον Γιάννη Σακελαράκη. Μέχρι σήμερα έχουν έρθει στο φως 26 κτίρια. Τα περισσότερα είναι μινωικοί τάφοι. Στον ταφικό περίβολο υπάρχουν τάφοι διαφόρων αρχιτεκτονικών τύπων. Τα ευρήματα, τα κτερίσματα και η μεγάλη ποικιλία υλικών και αντικειμένων μαρτυρούν τον πλούτο των κατοίκων και τις σχέσεις των με τα νησιά των Κυκλάδων και την Ανατολή. Ενδεικτικά, στον θολωτό τάφο Β και στο κοσμικό κτίριο 4 δεν περίμενε κανείς να βρεθούν πατητήρι και υφαντήρια. Βέβαια τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι πλήθος κοσμημάτων, σκεύη μαγειρικά, οικιακής χρήσης από μέταλλο και από
το εσωτερικό του τάφου κτερίσματα όπως εξαρτήματα κομμώσεων και μία σύνθεση από ελεφαντόδοντο, σύνθεση οκτάσχημων ασπίδων και παπύρων, η οποία κοσμούσε ένα ξύλινο υποπόδιο. Υπάρχει μια εκπληκτική συλλογή κοσμημάτων από χρυσό, αλλά και περιδέρεα, τα οποία συνετίθενται από ψηφίδες, από διάφορες πολύτιμες ύλες εισαγόμενες στην Κρήτη. Σε ένα από τα περιδέρεα αναγνωρίζεται μια ψηφίδα σε σχήμα οκτάσχημης ασπίδας. Δεν θα ήθελα να παραλείψω τη μεγαλύτερη σφραγίδα που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, στην οποία σφραγίδα αναγνωρίζονται 14 διαφορετικά σύμβολα, που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης της είχε 14 διαφορετικούς τρόπους να δείξει την ιδιοκτησία του. Υπάρχει το έβριμα ενός πύλινου σύστρου, μουσικό όργανο, το οποίο εικονίζεται ξεκάθαρα στη διακόσμηση του περίφημου ρητού των θεριστών που προέρχεται από την Αγία Τριάδα. Επειδή βρέθηκε και μεταλλικό σύστρο, υπολείμματα μεταλλικού σύστρου στην Κρήτη, πλέον θεωρείται ότι το σύστρο δεν ήταν αιγυπτιακό μουσικό όργανο, αλλά μινωικό. Τα αναφερθέντα είναι μια μικρή επιλογή των ευρημάτων, η συλλογή των οποίων είναι τεράστια. Συνεχίζουμε με το Ιερό Κορυφής του Γιούχτα, επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος πιέζει, και θα ήθελα να καταθέσω ότι κατά την νεοανακτορική μινωική περίοδο τα Ιερά Κορυφών στην μινωική Κρήτη απετέλεσαν λαμπρή ενότητα της μινωικής θρησκευτικής εκφράσεως. Τα Ιερά Κορυφών ήταν μικρών διαστάσεων οικοδομήματα στις κορυφές χαμηλών βουνών ή υψηλών λόφων, με πολλά άνδυρα στους εξωτερικούς χώρους, τα οποία φιλοξενούσαν τους μινωίτες λάτρεις κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών εκδηλώσεων και τελετών. Ιερά Κορυφών, διάσπαρτα σε όλη την Κρήτη, θεωρείται ότι ήταν σε άμεση σύνδεση με τα πλησίων αυτών μινωικά κέντρα, ανακτορικά συγκροτήματα, ίσως δε και να λειτουργούσαν σε εξάρτηση από αυτά. Αξίζει να σημειωθούν τα Ιερά Κορυφών στον Πετσοφά, στον Τραόσταλο, στο Παλέκαστρο Σιτίας. Αυτά τα ιερά ήταν σε άμεση σύνδεση ή θεωρείται ότι ήταν σε άμεση σύνδεση με το ανάκτορο της Ζάκρου. Το Ιερό Κορυφής στον Κόφινα Αστερουσίων θεωρείται ότι ήταν σε άμεση σύνδεση με το ανάκτορο της Φεστού, ενώ το Ιερό Κορυφής του Γιούχτα με το ανάκτορο της Κνωσού. Το Ιερό Κορυφής που έχει ανασκαφεί στον Βρύσιν Αρεθύμνου θεωρείται ότι ήταν σε άμεση σχέση, σύνδεση και εξάρτηση ίσως με την προϊστορική Ελεύθερνα. Στις θέσεις των μινωικών ιερών κορυφών οικοδομήθησαν αρχαία ελληνικά ιερά αιώνες μετά και αργότερα χριστιανικοί ναοί. Πιστοποιείται έτσι η διάχυτη θέληση των κατοίκων να διατηρηθούν οι ιεροί χαρακτήρες των θέσεων αυτών. Εμφαντικό παράδειγμα είναι ο τετράκλητος ναός του Σωτήρος που έχει οικοδομηθεί στην κορυφή του Γιούχτα και πιστοποιεί την δια των αιώνων συνέχεια της ιερότητας της θέσης αυτής. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο τριμερές μινωικό ιερό στη θέση Ανεμόσπηλια. Το τριμερές ιερό στη θέση Ανεμόσπηλια Αρχανών καταστράφηκε ολοσχερός το 1700 π.Χ. κατά την καταστροφή της παλαιοανακτορικής Κρήτης λόγω σεισμών. Κατά τις εκρήξεις
του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Στο ιερό αυτό υπήρχαν τρία δωμάτια. Στο ανατολικό δωμάτιο έγιναντο οι ανέμακτες προσφορές. Εκεί σώθηκαν αγγεία και προσφορές αφιερώματα. Στο κεντρικό δωμάτιο υπήρχε το ξώανο της θεότητας, ακρολιθικό ξώανο, από το οποίο σώθηκαν μόνο τα πύληνα πόδια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παυσανίας, πολλούς αιώνες αργότερα, μίλησε για τα παλαιά ακρολιθικά ξώανα. Επανερχόμεθα στο κεντρικό δωμάτιο του ιερού στα θέση ανεμόσπηλη Αρχανών, όπου βρέθηκαν τελετουργικά αγγεία. Στο δυτικό δωμάτιο γένοντο οι θυσίες. Υπήρχε στο κέντρο τραπεζοειδής κατασκευή και παραπλεύρος εγκατάσταση συλλογής του αίματος. Στα ερείπια του ιερού βρέθηκαν 4 ανθρώπινοι σκελετοί. Μεταξύ της εισόδου του κεντρικού δωματίου και της εξόδου του ιερού βρέθηκε σκελετός ατόμου που είχε θανατωθεί κατά την κατάρρευση του οικίματος και είχε καταπλακωθεί από τα ερείπια. Είχε πέσει μπρούμητα και η κατάσταση του σκελετού δεν επέτρεψε τη διάγνωση εάν επρόκειτο για άνδρα ή γυναίκα. Παραπλεύρος υπήρχε πύλινος πίθος, σε θράψματα βέβαια, με ανάγλυφη διακόσμηση λευκού ταύρου. Στο δυτικό δωμάτιο υπήρχαν 3 σκελετοί. Στο δάπεδο, δυτικά της τραπεζοειδούς κατασκευής, σκελετός ανδρός. Ήταν πεσμένος ανάσκελα σε στάση πυγμάχου κατά τους ιατροδικαστές. Ήταν περίπου 38 χρόνων και είχε ύψος 1 μέτρο και 78 πόντους. Ήταν λεπτοφυής, υγιέστατος, ακμαίος και φωνεύθηκε από τα καταπίπτοντα υλικά κατά την κατάρρευση του ιερού. Έφερε σφραγιδόλιθο από αχάτι και δαχτυλίδι από ασίμι επικαλυμμένο με φύλλα σιδήρου. Τα ευρήματα συνηγορούν ότι πρόκειται για εξέχον πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας. Ίσως ήταν ο αρχιερέας. Μια σύντομη παρένθεση. Ο άνθρωπος αυτός στο ιερό στα ανεμόσπηλια των Αρχανών κατήχε σίδηρο. Το 1700 π.Χ. Περίπου 6 αιώνες πριν από την άφιξη των Δωριαίων, οι οποίοι φέρονται ως οι διαδίδοντες τον σίδηρο στην Κρήτη όπως και στον ελλαδικό χώρο. Στο δυτικό δωμάτιο ένας δεύτερος σκελετός ανήκε σε γυναίκα, ευρέθηκε εκτάδιν επί του δαπέδου, είχε ύψος 1 μέτρο και 54 εκατοστά περίπου, ήταν περίπου 28 χρόνων και ήταν φορέας μεσογειακής αναιμίας. Ήταν ιερέα, ήταν βοηθός του αρχιερέα, ερωτηματικά. Ο επί της τραπεζοειδούς κατασκευής σκελετός ανδρός, περίπου 18 χρόνων, ύψους 1 μέτρο και 65 εκατοστά, βρέθηκε στην δεξιά πλευρά. Ήταν δεμένος και φαίνεται ότι είχε δεχθεί πλήγμα στην αριστερή πλευρά του λαιμού από δεξιόχειρα. Μεταξύ των οστών υπήρχε ξεφύδιο.
Οι ιατροδικαστές απεφάνθησαν ότι έχασε το αίμα του εν ζωή. Κατά τον Γιάννη Σακελαράκη πρόκειται για ανθρωποθυσία. Η τελευταία πράξη πρώτης καταρρεύσεως του ιερού, μεγίστη προσφορά η ζωή του νέου αυτού ανδρός προς την θεότητα, με παρακλήσεις να απαλλάξει τους Μινωίτες από την μάστιγα των σεισμών που τους βασάνιζε επί πολλές γενναίες. Στην Κρήτη οι ανθρωποθυσίες δεν ήταν πράξη συνήθις. Ήταν η ανθρωποθυσία στην θέση ανεμόσπηλια αρχανών πράξη απελπισίας. Μεταξύ των ευρημάτων μοναδικής πληροφοριοδοτικής βαρύτητας από την περιοχή των Αρχανών είναι ένα πύληνο ομοίωμα υπεύουσας θεάς και αυτό είναι εύρημα από τη θέση Σπηλιωτάκη Μετόχη. Συνεχίζουμε με ένα πρωτογεωμετρικό σύμπλεγμα πύληνο από τη θέση Βυθιές. Εικονίζεται η θεά εντός του ιερού στο κέντρο της κατασκευής, στην οροφή δύο λατρευτές και ένα σκυλί. Οι λατρευτές κοιτάζουν το εσωτερικό του ιερού από μία οπή, ίσως κοιτάζουν να δουν αν η θεότητα παρέλαβε τις προσφορές των αυτά που τις προσκόμισαν. Ένα λίθινο κοχλιάριο από την θέση Τρούλος είχε κατασκευαστεί από ένα τεμάχιο λευκού μαρμάρου, φέρει στο χείλος γραμμική αλφα γραφή. Η γραμμική αλφα γραφή, όπως και η πρώτη μινωική γραφή, η οποία συντίθεται από ιερογλυφικά και ιδεογράμματα, δεν έχουν μέχρι σήμερα επισήμως αποκρυπτογραφηθεί. Ως εκ τούτου απορία γεννάται για τον σκοπό της γραφής, της χάραξης της γραμμικής αλφα γραφής στο χείλος του κοχλιαρίου. Μια άποψη ότι πρόκειται για κοχλιάριο το οποίο χρησιμοποιείται για αποτροπαϊκό λόγο, ίσως αυτό το κείμενο της γραμμικής αλφα γραφής που είναι άγνωστο να περιελάμβανε κάποια παράκληση ή κάποιον εξορκισμό και αυτός που έπινε υγρό από το λίθινο κοχλιάριο προσδοκούσε θεραπεία ή ανακούφιση ή απαλλαγή από κάποια προβλήματα. Με τη σύντομη αναφορά στο εύρημα αυτό κλείνει η ενότητα της μινωικής εποχής των Αρχανών. Κλείνει όμως και ο ραδιοφωνικός χρόνος της σημερινής εκπομπής. Η συνέχεια των Αρχανών από το 1450 π.Χ. έως και τους νεότερους χρόνους, στην επομένη εκπομπή μας, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης, που είχε την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και εγώ σας χαιρετούμε και υπενθυμίζουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση την επόμενη Τρίτη ώρα 12 με την συνέχεια του θέματος «Αρχάνα και Ιητός, λαμπρή συμβίωση αιώνων» στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των 99,7.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

0: la mitraille, les grenades. Oh, et franc-tireur, à la balle ou au couteau, tu es vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite.
1: Jacques Sibar, Αποστολή στην Κρήτη. Μεταφράζει η Ρόζμαρη Τζανάκη. Σημείωση του συγγραφέα. Οι γραμμές αυτές αποτελούν το πρώτο μέρος από το δίτομο, ως σήμερα ανέκδοτο έργο μου, με τίτλο «Ματρικούλ, Μητρώα», που συνέγραψα από τις σημειώσεις μου των ετών 1940, 1943, 1945, όταν τα γεγονότα που έζησα ήταν ακόμα νοπά στη μνήμη μου. Αργότερα μπόρεσα να προμηθευτώ μεγάλο αριθμό εγγράφων και φωτογραφιών που τεκμηριώνουν τα γραφόμενά μου. Το να πει και να γράψει κανείς την αλήθεια είναι εύκολο, αρκεί απλώς να ξαναδεί την ταινία της ζωής του, λέει κάποιος. Ένας άλλος συγγραφέας γράφει: «Αποτελεί καθήκον εντιμότητας να μείνει κανείς αφοσιωμένος στην αλήθεια και πιστός στην ιστορία και να μην κάνει όπως εκείνοι οι δήθεν ιστορικοί που προσπαθούν μόνο να γίνουν αρεστοί στους ισχυρότερους και που δεν έχουν κανέναν ενδιασμό να παραποιήσουν την αλήθεια». Η μόνη δικαιολογία που τους αναγνωρίζω είναι ότι θέλουν να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει ότι ήταν εκεί, ενώ στην πραγματικότητα απουσίαζαν από εκείνες τις ναρπαστικές στιγμές που ανήκουν μόνο σε μας. Ζακ Σιμπάρ, 34ος αλεξιπτωτιστής της Ελεύθερης Γαλλίας, ASM 517, FAFL, Free French Squadron, SAS Brigade, 1941-1945.
2: Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale.
1: Ο στρατηγός De Gaulle αναλαμβάνω εδώ από την Αγγλία το εθνικό καθήκον να συγκεντρώσω τις γαλλικές δυνάμεις όπου και να βρίσκονται. Καλώ όλες τις δυνάμεις ξηράς, θάλασσας και αέρος να έρθουν σε επαφή μαζί μου. Καλώ όλους τους Γάλλους που θέλουν να μείνουν ελεύθεροι να με ακούσουν και να με ακολουθήσουν.
2: Qui veulent rester libres, à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
1: Ένταση και πίκρα. Η απραξία επηρεάζει τον χαρακτήρα των σκληρών του λόχου. Σίγουρα δεν μας λείπει απασχόληση, αλλά θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Να παίξουμε ενεργό ρόλο στον κοινό αγώνα που δίνουμε στον πλευρό των συμμάχων μας. Ο λοχαγός Μπεργέ συγκαλεί το λόχο. Εδώ και αρκετό καιρό γνωρίζουμε ότι ο αρχηγός μας διορίστηκε ταγματάρχης. Παρά την προαγωγή που του αξίζει, συνεχίζει να φοράει τα γαλόνια του λοχαγού και δεν απαντά όταν τον φωνάζουν ταγματάρχη. Αντιστέκεται έτσι στην προαγωγή του. Θα τη δεχτεί μόνο αφού εκτελέσει μια αποστολή. Με αυτόν τον τρόπο διαμαρτύρεται. Απόψη η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Κάποια γύριστα κεφάλια που ανυπομονούν για δράση αρνούνται να πάρουν μέρος στις ασκήσεις, οι οποίες ωστόσο μας γυμνάζουν. Ο Μποντορέλ τολμάει ακόμη και να χαρακτηρίσει το λοχαγό με εκφράσεις που δείχνουν παντελή έλλειψη σεβασμού. Δεν ξέρει καλά τον αρχηγό μας. Εκείνος επιτακτικός διατάζει τον Αφθάδη να βρει από τη Σιράνιν άντρας, να βγει έξω, να του σπάσω τα μούτρα, να αναφερθεί αμέσως. Όλοι μας έχουμε την εντύπωση πως θα πέσει ξύλο. Ποτέ δεν έχουμε δει το λοχαγό τόσο θυμωμένο. Εκείνος συνεχίζει: «Δεν θα υπάρχει ανώτερος και κατώτερος. Θα παλέψουμε σαν άντρες». Συνδυάζοντας τις πράξεις με τα λόγια, βγάζει το χιτόνιό του με τα γαλόνια. Ο Μποτορέλ βγαίνει από τη σειρά και ομολογεί. Ο Μπεργέ, που πάντα για μας ήταν ένας φιλικός και εύθυμος άνθρωπος, είναι τώρα εκτός εαυτού. Βουτάει τον Μποτορέλα από το λαιμό. Θέλει να του σπάσει τα μούτρα. Είναι ολοφάνερο πως ο σύντροφός μας δεν έχει κότσια. «Πάλεψε», ουρλιάζει ο Μπεργέ, «υπερασπίσου τον εαυτό σου». Ποτέ δεν ξανάδαμε αυτόν τον άνθρωπο τόσο αναστατωμένο. Ο υπόλοιπος λόγος δεν βγάζει άχνα. Κανείς μας δεν μπορεί να υποστηρίξει τον σύντροφό μας, αφού η ατυχής του έκφραση ήταν τόσο άδικη και χυδαία. Σίγουρα ο λοχαγός μας δεν αξίζει τέτοια προσβολή, που δεν αντικατοπτρίζει καθόλου το χαρακτήρα του. Ορισμένοι σύντροφοι, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ζορντάν και του Ζακέ, τολμούν να μουρμουρήσουν αποδοκιμαστικά. Ο Μπεργέ συγκρατείται με το ζόρι και αποφασίζει να μην σοφρονήσει τον ένοχο, αλλά να εφαρμόσει αυστηρά τον κανονισμό. Η υπόθεση θα πάει μακριά, ίσως ακόμα και στο πολεμικό συμβούλιο. Ο Μπεργέ με τεντωμένα νεύρα έχει αποφασίσει να δράσει. Στεναχωρέθηκε με την τροπή που πήραν τα πράγματα και μας βγάζει ένα σύντομο λόγο με φωνή που φανερώνει βαθιά απογοήτευση. Η ταραχή αυτού του ανθρώπου είναι αληθινή. Αναλύει το σκεπτικό του, την επιθυμία του να μας κάνει να συνεχίσουμε τον αγώνα με πιο ουσιώδη τρόπο. Παρά τη θλίψη του και την καλή του διάθεση, πρέπει για παραδειγματισμό και για τη διατήρηση της πειθαρχίας να δράσει και να τιμωρήσει τα κακά στοιχεία της μονάδας μας, η οποία είναι και οφείλει να παραμείνει μονάδα ελίτ. Οι παραταγμένοι άνδρες δεν μπορούμε παρά να επιδοκιμάσουμε ομόφωνα την απόφασή του, όσο αυστηρή κι αν είναι. Ακούμε την αγόρευσή του προσεκτική και αμίλητη. Τελειώνοντας, λύει τους ζυγούς και οι άνδρες διαλύονται σιωπηλά, ενώ ο αρχηγός μας αποσύρεται στη σκηνή του, όπου θα δουλέψει όλη νύχτα. Με το πρώτο φως της μέρας διακρίνεται η τρεμουλιαστή φλόγα μιας λάμπας θιέλης, ενώ ο αρχηγός μας σκύβει πάνω από μια εκτεταμένη αναφορά, πραγματικό κατηγορητήριο προς το στρατοδικείο, από την οποία θα εξαρτηθεί η μοίρα του άτυχου συντρόφου μας. Αμέσως μετά το breakfast, οι λοχαγοί Ζιλιέ και Μαρτάν καλούν προσκλητήριο και οι άνδρες τρέχουν και παρατάσσονται στο πεδίο ασκήσεων για να ακούσουν την αναφορά του αρχηγού μας. Οι φήμες έδιναν και έπαιρναν όλη νύχτα. Δεν αμφιβάλλουμε για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Σε άψοχη στάση προσοχής, ακούμε προσεκτικά το λοχαγό Μπεργέ. Μας αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο, παρά το δύστροπο ύφος του, είναι πάνω απ' όλα βαθιά ανθρώπινος προς τους άνδρες του, που τους έχει εκπαιδεύσει καθ' εικόνα και ομοίωσή του. Όλη νύχτα έγραφα την αναφορά. Η υπόθεση αυτή ανήκει στο στρατοδικείο και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε σε καιρό πολέμου. Ξέρω ότι είσαστε γενναία παιδιά. Είσαστε όλοι εθελοντές. Δεχτήκατε να πολεμήσετε ενώ θα μπορούσατε να είχατε αποδεχθεί την υποδούλωση μιας εύκολης ζωής στη μαύρη αγορά, όπως κάνουν πολλοί συμπατριώτες σας σήμερα. Αποφάσισα να μην στείλω αυτή την αναφορά. Μόλις τώρα την έσκησα. Ωστόσο, αποφάσισα επίσης να αποπέμψω τον Μποτορέλ και ορισμένα άλλα κακά στοιχεία που μολύνουν τη μικρή μονάδα μας. Προφέροντας 3-4 ονόματα, ο Μπεργέ συνεχίζει. Να ετοιμαστούν και να φύγουν από τη βάση αμέσως. Έπειτα απευθύνεται στους συγκεκριμένους στρατιώτες. Θα πάτε στο Ραγιάκ της Συρίας, όπου θα λάβετε τη νέα σας τοποθέτηση. Με αυτή την απλή χειρονομία, ο αρχηγός μας ψηλώνει ακόμη περισσότερο στα μάτια των ρυψοκίνδυνων νεαρών. Ο Μποτορέλ με δάκρυα στα μάτια, μετανοημένος, ζητάει συγγνώμη. Ο Μπεργέ παραμένει αλίγιστος και εξωστρακίζει από την ομάδα του το σύντροφό μας, φανερά συντετριμένο που εγκαταλείπει αυτή την ομάδα ανδρών που καλούνται να δοξάσουν το όνομα της μικρής μας μονάδας.

Πρώτη αποστολή SAS της Ειδικής Αεροπορικής Υπηρεσίας. Ο εχθρός που πέρασε τις συμμαχικές γραμμές στη Λιβύη και την Κυρηναϊκή βομβαρδίζει τον τομέα μας ακατάπαστα. Κάθε νύχτα μας βομβαρδίζουν και μας χτυπούν με πολυβόλα και εμείς πρέπει να χωνόμαστε στα λαγούμια που σκάψαμε βιαστικά για να αποφύγουμε τις βολές της συμμαχικής αεράμινας. Όσο περιμένουμε να περάσουν αυτές οι επιδρομές, συζητάμε με κέφι σε άβολες τάσεις, πεσμένη φίρδιν μίγδιν σε μικρά χαρακώματα. Την επομένη των συναγερμών αυτών ανακαλύπτουμε μικρές τρύπες στο ύφασμα των σκηνών μας. Η διπλανή αεροπορική βάση υφίσταται κάποιες ζημιές. Μια τεράστια στήλη καπνού ανεβαίνει και καλύπτει τον ουρανό. Το πλησίασμα του εχθρού ίσως πείσει το συμμαχικό γενικό επιτελείο να μας στείλει σε αποστολή, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι είναι στο χέρι μας για τον κοινό αγώνα. Η μονάδα μας εμπλουτίζεται από καμιά δεκαριά δόκιμους και άνδρες υπό την αρχηγία του λοχαγού Λαμπέρ, που λένε πως ήταν πυροσβέστης στο Παρίσι. Ο Μπερζέ υποφελείται για να κάνει κάποιες ανακατατάξεις. Βρίσκομαι στη δεύτερη ομάδα, υπό την αρχηγία του λοχαγού Ζαν Ρουαγιέ, ενός ωραίου τύπου. Τα γεγονότα που θα εκτελειχθούν δεν θα μου επιτρέψουν να γνωρίσω καλύτερα τους νεόφερτους του στρατοπέδου της SAS. Ορισμένοι από τους συντρόφους μου κλήθηκαν στο γραφείο του λοχαγού Μπερζέ. Σύμφωνα με τις ακριτομηθείες, είναι βέβαιο ότι προετοιμάζονται αποστολές. Προς μεγάλη μου έκπληξη, διαπιστώνω ότι τα μέλη της δεύτερης ομάδας ετοιμάζονται να φύγουν. Είμαι ο μόνος από τους 5 άνδρες της ομάδας που δεν έλαβε ειδικές διαταγές. Σφίγγει την καρδιά μου. Μοναχός με τον καημό μου, πηγαίνω βόλτα στο κανάλι του Σουέζ για να κρύψω την απογοήτευσή μου. Γιατί δεν με διάλεξαν εμένα, γιατί αυτοί και όχι εγώ? Τα σχόλια των συντρόφων μου στριφογυρίζουν στη μνήμη μου. Δεν με λυπήθηκαν. Είσαι ακόμα πολύ μικρός. Έχεις την απέτηση να φύγεις με την πρώτη κιόλας αποστολή, ενώ εμείς περιμένουμε ένα χρόνο να πάμε στη μάχη. Τόπος τους παλιούς. Δεν καταλαβαίνω τον αρχηγό μου. Μήπως δεν απέδωσα ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου, δεν αφομοίωσα γρήγορα τα μαθήματα πεζοναυτών, δεν ήμουν πειθαρχημένος, δεν ήμουν πρώτος στη σκοποβολή, πρώτος στην τάξη μου? Τότε γιατί αυτή η αδικία, γιατί να μου απογορεύσουν την τιμή της μάχης? Η ηρεμία του τοπίου με χαλαρώνει και μου κάνει καλό. Αντιμέτωπος με τον εαυτό μου, αφήνομαι να κλάψω, χωρίς καν να μπω στον κόπο να σκουπίσω τα μεγάλα δάκρυα θυμού που τρέχουν στα μαγουλά μου. Βρίζω και οδύρομαι, καλώντας τη μητέρα μου και την αραβωνιαστικιά μου τη Σιμών, τα δύο αγαπημένα μου πρόσωπα, ως μάρτυρες της απογοήτευσής μου. Ήρεμος και κατευνασμένος επιστρέφω στο στρατόπεδο που με ιδιάζει. Τι κάνω εγώ εδώ πέρα? Μέσα στη σκηνή βασιλεύει χαρά των ανδρών που είχα την τύχη να επιλεγούν και να φανούν αντάξει της εμπιστοσύνης του αρχηγού τους. Ξαπλωμένο στο κρεβάτι μου υφίσταμαι τους σαρκασμούς των παλιών που με περιγελούν. Για δείτε τον ξυπασμένο μικρό που νόμιζε πως θα ήταν στην πρώτη αποστολή. Κοντεύω να σκάσω. Δεν μπορώ να μείνω άλλο μέσα στη σκηνή. Χρειάζομαι αέρα, να αναπνεύσω, να είμαι πάλι μόνος. Έξω η διαπεραστική σφυρίχτρα του Λοχεία καλεί το λόχο σε σύναξη. Ολόκληρο το γενικό επιτελείο της SAS είναι συγκεντρωμένο στην κυρίως αίθουσα. Πριν αρχίσει τη σύσκεψη ενημέρωσης για την επιχείρηση, ο Μπερζέ διώχνει κάποιους συντρόφους που αποκλείονται από αυτή την οικογενειακή συγκέντρωση. Καθώς εγώ παραμένω, αναπτερώνομαι. Ενδιαφέρομαι και πάλι για τη ζωή. Σοβαρός αλλά χαμογελαστός, ο λοχαγός μας ανακοινώνει με υπερηφάνεια. Ήρθε η στιγμή να αποδείξουμε στους συμμάχους μας ότι είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης τους. Αναομάδες θα επιτεθούμε στα αεροδρόμια πίσω από τις εχθρικές γραμμές, ώστε να μειώσουμε την πίεση στο μέτωπο. Σας ζητώ πλήρη εχεμήθεια για να πετύχει ο σκοπός μας. Αυτό ήταν όλο για σήμερα. Τους ζυγούς λύσατε. Ολόκληρος ο λόχος διαλύεται, οι άνδρες χωρίζουν χαρούμενα. Ο Μπερζέ επιτακτικός προστάζει. Μουό, Λεωστίκ, Σιμπάρ, μείνετε μαζί μου. Μόλις βγαίνει από τη σκηνή και ο τελευταίος της SAS συνεχίζει. Θα κάνουμε ένα ταξιδάκι μαζί. Σας διάλεξα επειδή γνωρίζω πως είσαστε πολύ καλοί κολυμβητές και συγχρόνως πολύ καλοί αθλητές. Η αποστολή που κράτησα για μας είναι η πιο επικίνδυνη, θα είναι πολύ δύσκολη. Δεν θα έχουμε πολλές πιθανότητες να τη γλιτώσουμε, αλλά πρέπει να προσβλέπουμε αυτοπεποίθηση στην επιτυχία μας, η οποία εξαρτάται μόνο από εμάς. Οι λεπτομέρειες της αποστολής θα σας δοθούν όταν θα είστε μόνοι.
Μαζί με τον Λόρδο Τζέλικο εδώ, ο οποίος θα έρθει μαζί μας, θα πάτε να μάθετε να κοπηλατείτε αθόρυβα. Μην απαντήσετε στα ερωτήματα των συντρόφων σας. Εμπρός, φίλοι μου, είστε ελεύθεροι. Ο Λόρδος Τζέλικο, πραγματική δύναμη της φύσεως, είναι ο γιος του διάσημου ναυάρχου Λόρδου Τζέλικο, νικητή της ναυμαχίας της Γιουτλάνδης κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, δεν είναι ο γιος ναυάρχου που θα μας εκπαιδεύσει να τραβάμε κουπί αθόρυβα. Ξεκινάμε την ναυτική μας άσκηση το ίδιο απόγευμα. Εγώ, σαν παλιός ναυτικός, χαίρομαι εκ των προτέρων που θα τραβήξω κουπί. Μου θυμίζει τον παλιό καλό καιρό που έκανε αυτή την άσκηση στο εμπορικό ναυτικό. Στο στρατόπεδο, τα μέλη της SAS που προτάθηκαν για αποστολή εκφράζονται ανεπιφύλακτα και δεν κρύβουν τη χαρά τους. Εγώ είμαι πολύ διακριτικός και αφήνω τους παλιούς συντρόφους της ομάδας να πιστέψουν ότι δεν έχω και πολλές ελπίδες να φύγω. Ωστόσο, μέσα μου κοχλάζει ένα ηφαίστειο. Άρη, Θεέ του πολέμου, άκουσες την προσευχή μου, κατάλαβες τον καημό μου. Ξαναβρήκα το ενδιαφέρον μου για τη ζωή. Το στρατόπεδο μου φαίνεται πάλι χαμογελαστό, ζωηρό, συμπαθητικό. Και να φανταστεί κανείς πως πριν από λίγες μόλις ώρες το καταριόμουνα. Ο Ζακ Μουό, ο Πιέρ Λεωστίκ και εγώ φεύγουμε να βρούμε το λοχαγό Τζέλικο που μας περιμένει στο κατάλημα των αξιωματικών της SAS κατά μήκος του λιμενικού σταθμού του Καμπρίτ στον κόλπο του Σουέζ. Επιβιβαζόμαστε σβέλτα σε μια βάρκα με δύο κουπιά. Ο Ζακ Μω και εγώ τραβάμε κουπί μαζί, ενώ ο Τζέλικο μας οδηγεί προς τα νυχτά και ο σύντροφός μας Πιέρ Λεωστίκ περιμένει τη σειρά του. Το σκάφος μας λυκνίζεται με το γιο του ναυάρχου στο πιδάλιο και δεν έχουμε παρά να συγκεντρωθούμε και να κοπηλατήσουμε ρυθμικά και αθόρυβα. Περνάμε όλη την κάμα από μανούβρες. Πρόσωλο ταχώς, στάση, όπισθεν, αριστερά, δεξιά. Μετά από μερικές ώρες αυτού του αθλήματος μαθαίνουμε να τραβάμε συγχρονισμένα και όσο γίνεται πιο αθόρυβα. Σαν υπάκουαν αυτά και επιστρέφουμε στην αφετηρία μας κατάκοπη. Θα πρέπει να πάμε στην Κρήτη, να καταστρέψουμε στο έδαφος τα εχθρικά αεροπλάνα που φεύγουν από το νησί για να αναχαιτήσουν τις συμμαχικές νεοπομπές που προσπαθούν να ανεφοδιάσουν την πολιορκούμενη Μάλτα. Δεδομένου του κινδύνου της πτώσης με αλεξίπτωτο σε ένα τόσο επισφαλές πεδίο, το Γενικό Επιτελείο προνόησε για τη μεταφορά μας με υποβρύχιο. Από εκεί θα αποβιβαστούμε είτε με ψαρόβαρκα είτε με λαστιχένιες βάρκες. Σίγουρα το να πάει κανείς στην Ελλάδα έχει τη γοητεία του, αλλά το νησί της Κρήτης, πραγματικό φρούριο στα χέρια του εχθρού, δεν συνιστά μια ξεκούραστη αποστολή. Δεν υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσουμε στο ραντεβού μας στο σημείο επανεπιβίβασης για την Αίγυπτο. Αν για κάποιο λόγο δεν μπορέσουμε να φτάσουμε στο καθορισμένο σημείο, θα βρεθούμε απομονωμένοι, αποκλεισμένοι στο νησί. Αυτή η πρώτη μέρα των προετοιμασιών για την αναχώρηση περνάει γρήγορα.

Η αναχώρηση. Από τα χαράματα της νέας ημέρας είμαι στο πόδι μαζί με τους συντρόφους μου. Πηγαίνω στο πλωστάσιο να παραλάβω τον εξοπλισμό της αποστολής. Χειροβομβίδες, περίστροφα, ιταλικά υποπολιβόλα μπερέτα που έχουν εξεταστεί και τροποποιηθεί από το λοχαγό Μπερζέ, γεμιστήρες, εγχειρίδια της SIS, τα οποία συνδυάζουν μια λαβή αμερικανικού τύπου με πολύ κοφτερή λάμα και που ο αποθηκάριος μας παραδίνει με αποστροφή, καθώς το μαχαίρι αυτό θεωρείται όπλο τόσο σιωπηλό όσο και θανατηφόρο. Πηξίδα, γενικό χάρτη των Βαλκανίων και ειδικό της Κρήτης, αεροφωτογραφίες της αεροπορικής βάσης του Ηρακλείου, με λίγα λόγια όλος ο εξοπλισμός του μικρού αλεξιπτωτιστή. Παραλαμβάνουμε και κανονικά τρόφιμα για 10 μέρες που περιλαμβάνουν δαμάσκηνα, κορινθιακές σταφίδες, γαλέτες, corned beef, σοκολάτα. Για λόγους ασφαλείας δεν φορτωνόμαστε ακόμα τις βόμβες Lewis που κατασκευάζουμε ανακατεύοντας θερμική σκόνη εμπρισμού με πλαστικό εκρηκτικό. Τα φορτώνουμε χωριστά σε κυβότια στο καμιόνι που θα μας μεταφέρει μακριά από τη βάση μας. Έχουμε απομονώσει τους πυροκροτητές των βομβών και τα time pencils, πυροδοτικούς μηχανισμούς, που είναι ρυθμισμένα στις 2 ώρες. Το σακίδιό μου είναι βαρύ. Πόσο θα φορτωθώ όταν θα έχω και επιπλέον 16 οπλισμένες βόμβες Lewis? Οι σύντροφοί μου στην ομάδα δεν είναι πια τόσο σκληροί απέναντί μου. Τα πηγενέλα μου, οι προσωπικές διαταγές που παίρνω από τον Μπερζέ δείχνουν καθαρά ότι είμαι μέλος της πρώτης αποστολής της γαλλικής SIS. Ο αρχηγός της ομάδας μου, ο πολύ ευχάριστος Ζαν Ρουαγιέ, λέει στους άλλους φίλους, φανερά για μένα: «Για δέστε το αυτόν το μυστικό παθή που είναι έτοιμος να μας το στρίψει, αλλά αγγλικά», και έχει δίκιο. Ο Τουρνερέ μου κάνει νόημα ότι θέλει να με δει ο ταγματάρχης. Ο Μπερζέ φόρεσε επιτέλους τα γαλόνια του ταγματάρχη, σύμφωνα με τον όρκο του να μην τα βάλει αν δεν μας τιμούσαν με μια αποστολή. Τα φοράει στους ώμους. Στο δρόμο ο Τουρνερέ μου λέει: «Μιλάς ελληνικά?» Η ερώτηση αυτή με ξαφνιάζει, καθώς σεβάστηκα την εντολή να σοπάσω, και όμως ο σύντροφός μου ξέρει που πηγαίνομαι. Αλλά ο Τουρνερέ είναι συνετός και φίλος, χέρι της απόλυτης εμπιστοσύνης των αρχηγών μας. Ωστόσο, χωρίς να απαντήσω στην ερώτησή του, απλώς χαμογελώ. Προχωράμε προς το αγγλικό στρατόπεδο, όπου ο Μουό, ο Λεωστίκ και εγώ επιβιβαζόμαστε αμέσως σε ένα καμιόνι που ξεκινά, αφήνοντας πίσω του ένα σύννεφο από σκόνη. Είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Είμαι πεπισμένος ότι θα γυρίσω πίσω εδώ, θα ξαναδώ το στρατόπεδο αυτό. Είμαι ήρεμος σαν να πρόκειται για μια άσκηση. Who dares wins. Ο τολμών νικά. Αυτό είναι το σύνθημα της SAS. Έχει χωρίσει τόσο βαθιά στο πνεύμα μας που τίποτα δεν μας φαίνεται ακατόρθωτο. Η εντατική μας άσκηση, η στρατιωτική μας εκπαίδευση μας έχουν κάνει τρομερά πειθαρχημένους. Η σιγουριά που μας γεμίζει είναι τόσο αληθινή που δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε για την επιτυχία της αποστολής μας. Η νυχτερινή μας διαδρομή από το Καμπρίτς στο Κάιρο, το πρώτο στάδιο της πορείας μας προς την Αλεξάνδρεια, μου φαίνεται ατελείωτη. Από όλη την εκπαίδευση των αλεξιπτωτιστών, οι μετακινήσεις με καμιόνι είναι εκείνο που εκτιμώ λιγότερο. Τέλος πάντων, σε κάθε εκδρομή υπάρχει πάντα μια μικρολεπτομέρεια που δεν αρέσει. Μετά από αρκετές ώρες στο καμιόνι, φτάνουμε στα περίχωρα του Καΐρου. Περνάμε τη γέφυρα των Γάλλων και μπαίνουμε σαν σύφουνα στην αυλή του στρατώνα Κάρσελ Νίλ, κοντά στο σπίτι της δικής μου νονάς πολέμου και της φιλονάδας μου Μιρέη. Ο Μπερζέ και ο Τζέλικο εξαφανίζονται στο διοικητήριο του στρατώνα, ενώ οι σύντροφοί μου και εγώ περιμένουμε κουρνιασμένοι στην καρότσα του καμιονιού μέχρι να επιστρέψουν. Από την κύρια αυλή του στρατιωτικού καταλύματος μπορώ να διακρίνω το διαμέρισμα των φιλενάδων μου, οι οποίες κοιμούνται χωρίς να φαντάζονται πως είμαι τόσο κοντά τους. Θα ήθελα να κάνω μερικά βήματα και να πάω να τους φωνάξω τη χαρά και την ελπίδα μου. Θα ήθελα να είναι περήφανες για μένα τη στιγμή που φεύγω να εκτελέσω μια λεπτή και επικίνδυνη αποστολή. Θα ήθελα να μπορούσα να τους μεταβιβάσω τη σιγουριά μου. Μ' αρέσει να αναλογίζω με την Ονά, εκείνη την τόσο γλυκιά και καλή γυναίκα που στη μοναξιά μου του στρατιώτη μου έδειξε εκείνη τη λεπτή σχεδόν μητρική στοργή. Η Μιρέη, η φίλη μου, η σύντροφός μου, νεαρή κόρη της Γαλλίας, τόσο ευχάριστη, τόσο εύθυμη με τη φρέσκια δροσεράδα των κοριτσιών της πατρίδας μου. Αναλογίζομαι την ευχαρίστησή μου όταν θα την ξαναδώ σύντομα, με καθησυχασμένη τη συνείδηση ενός άντρα περήφανου επειδή έκανε το καθήκον του.
αλλά οι αυστηρές εντολές μου απαγορεύουν να κάνω αυτή την επίσκεψη. Είναι ο ρόλος μου, ο ρόλος του άντρα που πρέπει να αγωνιστεί για την ελευθερία που θέλουν να μας αρπάξουν. Οι αρχηγοί μας επιστρέφουν επιτέλους και με βγάζουν από τις σκέψεις μου. Μες στη συνένοχη νύχτα, τα οχήματά μας παίρνουν και πάλι το δρόμο για την Αλεξάνδρεια. Αφήνουμε το Κάιρο από τη μεριά του ξενοδοχείου Mena House με όση ταχύτητα μας επιτρέπουν οι 80 βόμβες Λιούιτς που μεταφέρουμε. Στην Αλεξάνδρεια μας περιμένει το υποβρύχιο που θα μας μεταφέρει στην Κρήτη. Σε αυτή τη θαυμαστή πόλη όπου οι κύριες αρτηρίες φύζουν από ζωή, μένουμε κατάπληκτοι όταν συναντούμε μερικούς ναυτικούς του Βυσσί που αρνούνται να πολεμήσουν στο πλευρό μας. Ανώνυμοι με τα ρούχα της Αποστολής διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι ναυτικοί φορούν τις στολές τους και κάνουν τους παλικαράδες, έχοντας χάσει κάθε ανδρισμό μες στη δειλή πολιτική της αναβλητικότητας. Αυτοί οι άντρες, αν μπορεί κανείς να τους χαρακτηρίσει άντρες, έχουν το αύριό τους εξασφαλισμένο, ενώ άλλοι, ενδοξότεροι, που φορούν την ίδια στολή, απαρνήθηκαν την ησυχία τους, την νιώτη τους, για να ζήσει η Γαλλία. Τα οχήματά μας ήδη χάνονται στις δεδαλώδεις δρόμους του φρουρίου της θάλασσας. Τα τεράστια βαριά γκρίζα τείχη μας καταπλακώνουν. Εδώ είναι το Γενικό Επιτελείο του Ναυτικού, απέναντι από τον όρμο της Αλεξάνδρειας, στα βάθη του οποίου κοίτονται τόσα πλοία γεμάτα νεκρούς. Ξεφορτώνουμε τον εξοπλισμό και τα εκρηκτικά μας. Ο ταγματάρχης Μπεργέ μας συστήνει έναν Έλληνα αξιωματικό, τον ανθιπολοχαγό Κώστα Πετράκη, ο οποίος θα είναι ο διερμηνέας μας. Κριτικός και ο ίδιος θα μας βοηθήσει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επαφή με τον ντόπιο πληθυσμό. Το μικρό σκάφος στο οποίο επιβιβαζόμαστε απομακρύνεται από την προκυμαία και προσεγγίζει ένα βοηθητικό πολεμικό πλοίο εγκυροβολημένο στη μέση του όρμου. Σε λίγο, φορτωμένοι τον εξοπλισμό μας, στον οποίο έχουν προστεθεί τα σακίδια μας γεμάτα εκρηκτικά, ανεβαίνουμε σβέλτα τη γέφυρα του Κορινθία, που χρησιμεύει ως βάση των αξιωματικών και των ναυτών των ελληνικών υποβρυχίων. Ο Μουό, ο Λεωστίκ και εγώ κατεβαίνουμε σε ένα μεσοκατάστρωμα για να περιμένουμε διαταγές. Κανείς δεν μας δίνει σημασία, ούτε φροντίζει για το φαγητό μας. Εξασκημένοι στα δύσκολα, αποκοιμιόμαστε στις λαμαρίνες του καταστρώματος, τη στιγμή που θα μπορούσαμε να είχαμε γευτεί λίγο περισσότερη άνεση, λίγη τροφή για μια τελευταία φορά, ώστε να πάρουμε δυνάμεις για την προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλουμε. Χωρίς να το θέλω, αναλογίζομαι τους ναυτικούς του Βυσσί που είδαμε προλίγου. Εκείνοι απόλαυσαν ένα μεγάλο γεύμα πριν δοκιμάσουν τη γλύκα μιας αιώρας, που όπως και να το κάνουμε θα είναι πιο αναπαυτική από τις λαμαρίνες με πριτσίνωμα που μουτρώνει τους γοφούς. Ωστόσο, η κούραση και η νεαρή μου ηλικία υπερισχύουν και αποκοιμιέμαι για να ονειρευτώ την θριαβευτική μας επιστροφή. Ο Μπεργέ μας καλεί στη γέφυρα για να μας δώσει οδηγίες. Ο Τζέλικο, πάλι αυτός, μας μαθαίνει να χειριζόμαστε το φουσκωτό σκάφος αποβίβασης που τέθηκε στη διάθεσή μας. Κάνουμε μανούβρα στον όρμο και επιστρέφουμε στο πλοίο. Ο Μπεργέ θέλει κάτι πιο αληθινό, πιο ζωηρό. Αποφασίζει ότι πρέπει να εξοικειωθούμε με το χειρισμό των φουσκωτών στη θάλασσα. Για άλλη μια φορά, η βενζινάκατος μας οδηγεί σε μια από τις άκρες του λιμανιού. Πάνω στο βράχο που τον χτυπούν τα κύματα, φουσκώνουμε τις βαρκούλες μας και τις ρίχνουμε στο νερό. Μαζί με τον αρχηγό μας, τον Τζέλικο και τον Κώστα Πετράκη, καβαλικεύουμε τα εύθραυστα σκάφη μας. Παλεύουμε με τα κουπιά μας στην ορμή των κυμάτων που μας πρόχουν στην ακτή. Ωστόσο, καταφέρνουμε να κάνουμε τη μανούβρα μας και αποβιβαζόμαστε στα βράχια με απόλυτη συνείδηση των δυνατοτήτων μας. Μετά από αυτή τη νέα άσκηση επιστρέφουμε στο πλοίο κουρασμένοι αλλά χαρούμενοι, επειδή γνωρίζουμε τα βασικά για τον χειρισμό των φουσκωτών που είναι πραγματικοί κολοβρέχτες.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ. Είμαι ο Τσικριτσάκης ο Νίκος με την εκπομπή «Περί υγείας λόγος» από το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Δήμο, πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσεμίας, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας, με τον οποίο θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν τη θαλασσεμία και τη δρεπανοκυταρική νόσο στην Ελλάδα.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Δήμο. Ο κύριος Δήμος είναι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας και Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσεμίας. Κύριε Δήμο, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που μας αφιερώνετε λίγο από το χρόνο σας για να εξηγήσουμε στον κόσμο εδώ, στους ακροατές μας, τη θαλασσεμία, τι χρειάζεται, τις δράσεις και το τι πρέπει να ξέρουμε για τη θαλασσεμία, μεσογειακή αναιμία και τη δρεπανοκυταρική νόσο.